0: χορεύανε.
1: Όλοι, ναι, ναι, αυτό λέμε γιατί χόρευα. Γι' αυτό είπε η Μαρία, έτσι όπως το είπα. Το θέμα είναι ότι όλοι τώρα σε αυτοκίνητά τους με αυτό το τραγούδι, Μαρία, γι' αυτό το αφήσαμε λίγο. Κάνουν. Κάνουν. Ακούτε happy. Big wins for FM.
0: Πάρ' το happy.
1: Εννοείται τώρα.
0: Πάρ' το happy. Ωραίο βίντεο κλιπ, πολύ έτσι πρωτοποριακό και για την εποχή του. Εσείς που δεν το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, εμείς που το θυμόμαστε, που αλλάζανε τα πρόσωπα, που γύρναν κτλ. Έχει έρθει ένα μήνυμα για το ψηφαλάκι, έχει έρθει 832 φορές.
1: Τι έπαθες, ρε φίλε.
0: 833 φορές, συγγνώμη. Mm-hmm. Μάλλον θα κόλλησε. Προφανώς. Αδερφέ, εσύ με ρωτάς αν το προφίλ Your Wild Mama είναι δικό μου. Επειδή μπήκα, γιατί είναι και μερικοί βλαμμένοι που φτιάχνουμε διάφορα προφίλ στο Instagram και στο Facebook. Κάποια στιγμή ένας είχε φτιάξει με δικό μου όνομα και δικιά μου φωτογραφία ένα στοιχηματικό.
1: Βγάζεις τίποτα
0: σίγουρα. Όχι.
1: Αυτό τα
0: θέλω. Και κάνω καταγγελία στο Facebook και μου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι δεν υπάρχει πρόβλημα, αδερφέ, δεν είναι δικό μου. Και ο τύπος έχει βάλει δικιά μου φωτογραφία. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δικό μου. Αλλά μπορείς να κάνεις τη σύγκριση και να δεις αν αυτή η τύπησα με μένα μοιάζουμε.
1: Ζαφμπέτ. Εγώ θα ήμουν το Τσουβέλα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Μαρία Ζαφυράτου να πω.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Δεύτερη ώρα, ή από εδώ. Πού, πού, στον Big Wins, στον FM 94,6, χρονιά νούμερο 10,
0: ναι, 9 προς 10.
1: 9 9 του 26. 9 και 9, 18.
0: 9 και 9, 18,
1: 9 και 8, 9. Mm-hmm. Πάρ' τα 3, 9, 2. 3, 9, 27, άρα 2 και 7, 9. Τα βλέπετε όλα βγαίνουνε. 9, α, β, γ, δ, ε, ζ, ήτα, ήτα, φύτα,
0: γιώτα,
1: 4, όπλο. Τα βλέπετε ότι όλα...
0: Ιώτα.
1: Τα βλέπετε ότι όλα γίνονται.
0: Ιώτα. Φύγατε, όχι ρε παιδιά, ένα τραγούδι αφήσαμε να παίξει
1: και
0: ολόκληρο.
1: Χόρευα λίγο.
0: Για όνομα. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, πάρα πολλά μηνύματα. Χαμούλης γίνεται. Κάτσε να δω, γιατί μετά θα μου λέτε τα μηνύματα γι' αυτό και τα λοιπά. Περίμενε, μισό. Καλημέρα. Από Καράβι, ανοιχτά της Άνδρου προς Μύκονο. Για κάποιους αρχίζουν τώρα οι διακοπές μας.
1: Μπράβο παιδιά, να περάσετε.
0: Μπράβο,
1: καλά.
0: Να περάσετε τέλεια.
1: Και δεν θα λείψετε, γιατί ενώ σας έχουν καλύψει τα κενά στη δουλειά για να φεύγετε. Oh, τώρα.
0: Και στη δουλειά και στο πάρκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Σας έχουν καλύψει.
1: Είστε άνετοι, ωραίοι. Με ωραία δροσούλα. Ωραία δροσούλα.
0: Σήμερα το πρωί που βγήκα. Τι
1: ωραία.
0: Φοβερή δροσούλα. Πάρα πολύ. 24-25 βαθμούς. Φανταστικά. Νικόλα, το μήνυμα με το Μπέκαμ και το Τσοπάνο παππού του, το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει, ναι.
0: Μην το στείλεις άλλο.
1: Ξαναέλα, Νικόλα.
0: Ναι, ξαναέλα, Νικόλα.
1: Ξαναέλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
0: Μόλις ξύπνησα για την ΑΕΚ, θα πείτε τίποτα. Όχι. Και σιγά το θηρίο που σκότωσε.
1: Σιγά και τι έκανε.
0: Σιγά δηλαδή.
1: Σιγά μην πούμε για την ΑΕΚ.
0: Ήμαρτον. Λοιπόν, είχε πλάκα χθες, γιατί ήταν στην αρχή. Πρέπει στο δεκάλεπτο πρέπει να ήταν. Γίνεται ένα τζαρτζάρισμα τέλος πάντων. Περιμένει ο Νίκολης να δώσει ένα φάουλ σε ένα παίχτη της ΑΕΚ και του έρχεται την μπάλα και την κρατάει. Και γίνεται μια μανούρα με ένα παίχτη της ΛΑΣΚ και τρώει κίτρινη ο Νίκολης.
1: Δεν το είδα αυτό, ναι.
0: Ναι, γιατί κράτησε την μπάλα. Είναι ο νέος κανονισμός.
1: Ναι, άμα κρατήσεις μπάλα.
0: Άμα κρατήσεις την μπάλα, τρως κίτρινη κατευθείαν.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό αργότερα ξαναέρχεται η μπάλα προς το μέρος του
1: και την,
0: και την αποφεύγει. Και κάνει τον τέταρτο, εντάξει.
1: Εντάξει, ήμουν καλός.
0: Τώρα. Και λέω ότι τι πάρα είσαι.
1: Είμαστε εντάξει τώρα.
0: Και δεν φαίνεται από τη μούρη ότι είναι τέτοιο πονηρό.
1: Πάει, α πούμε, έναν εγώ.
0: Αλλά με
1: έναν πονηρό.
0: Αλλά με το που αλλάζει το βλέμμα. Ναι, αυτό έτσι.
1: Είναι αυτό ο φίλο που.
0: Μυρολεύτηκε. Μπήκε στην καρδιά μου.
1: Ναι, είναι
0: αυτό.
1: Ναι. Είναι αυτό ο φίλο που είσαι με τη γυναίκα, είναι όλα καλά. Όταν είσαι μαζί. Να σου πω. Είδε για με έκανε. Λέει έτσι πονηρά από κάτω. Όχι φοβερά πράγματα.
0: Η γυναίκα του λέει, είδα ποια σε έκανε.
1: Α, πάει. Να σου πω. Σε έκανε το μανάρι.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει χαμπάρι τίποτα. Είναι χαμπάρι.
1: Έλα, ρε. Θα πάτε. Γυναίκα. Ναι, να ψήσουμε, να κανονίσουμε. Όποτε θέλετε.
0: Πρώτη, μπορείτε την Κυριακή.
1: Ναι. Τι λέγατε. Λέγαμε εδώ να κανονίσουμε να έρθετε. Έχω ωραία αυλή πίσω, μπάρμπεκιου. Ξέρεις, αναγκαστικά.
0: Σας ευχαριστώ, βοσκάω και ακούω από Κοζάνη.
1: Βοσκά στα πρόβατα ή σε σκέφτηκα κάτω εσένα να ξεχορταριάζεις. Μυριγκαστικό. Ναι.
0: Καλημέρα στην παρέα. Πρώτη μέρα από Μπράιτον και τελευταία μέρα με άδεια. Μας υποδέχτηκε με αέρα και βροχή χθες στο Ιωνωμένο Βασίλειο. Τα κεφάλια μέσα και είναι και άλλα τέτοια. Φιλάκια Νατάσα και καλό υπόλοιπο. Καλή σε σλόγγ. Εντάξει.
1: Ωραία, ναι. Mm-hmm,
0: βεβαίως. Φαντρόγγελεν, θα γίνω, θα σπάω και θα πίνω, βεβαίως, μετράει. Είμαστε κοντά στην Ταϊβάν με καράβι, αλλά δεν κάνουμε διακοπές. Καλημέρα σε όλους. Πες τίποτα για την ΑΕΚ. Βρώμικο φάουλ. Αλήτικο. Αλήτικο, αλήτικο.
1: Δεν γιατί υπάρχει το φάουλ, είναι φανταστικό.
0: Έχει δίκιο ο Μαραθιανός. Εντάξει, για το τι κάνουν οι αράχνες, εγώ δεν ανακατεύομαι.
1: Δεν έχω δει
0: γεωγράφη. Εγώ έχω φίλες αράχνες.
1: Εδώ βλέπουμε την αράχνη. Κοιτάξτε τι κάνει με τον αρσενικό, το Spider-Man.
0: Και πάει ο Μαρίν και τους τη χαλάει. Αλλά όντως ήταν στις αράχνες. Εκεί που δεν μπορείς να το πιάσεις.
1: Δεν πιάνεται αυτό γιατί έρχεται από ψηλά με δύναμη και είναι μια τέλεια εκτέλεση τώρα, τέλος πάντων. Είναι μια τέλεια εκτέλεση.
0: Φιλιά Κασιανή, καλημέρα. Πόσα χρώματα άλλαξες, λέει, όταν στο τελευταίο λεπτό, Μπρινιόλη, πόσα χρόνια έχασα να μου λες, Κώστα από Λαμπρινή.
1: Θα σου πω τώρα κάτι.
0: Που δεν τα είχα και για ξόδεμα. Για πες.
1: Ο Τραμπ, ξέρεις τι έκανε σε 4 υπαλλήλους. Τους έδωσε από 45.000 δολάρια δώρο. Δεν ξέρω τι έχει
0: γίνει. Πάντα πίστευα, πρόεδρε.
1: They are great. They're such a great. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει μια συνήθεια ετών. Προσφέρει χριστουγεννιάτικα δώρα, Σεπτέμβρη μήνα το μεταξύ, σε άτομα του στενού του κύκλου. Φυσικά η Νάταλι Χάρπ.
0: Ποια είναι πήρε
1: αυτή. Εντυπωσιακή παρουσία που είναι δίπλα του σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε μέρος του πλανήτη.
0: Okay.
1: Η Νάταλι Χάρπ. 45.000 ευρώ δολάρια πήρε η βοηθός του, η προσωπική βοηθός. Η Μάργκο Μάρτιν, η σύμβουλος επικοινωνίας, γιατί τα πάει πάρα πολύ καλά. Και ο αναπληρωτής διευθυντής λειτουργιών του ΟΒΑΛ γραφείου τύπου. Αναπληρωτής διευθυντής λειτουργιών του γραφείου. Αν έχει φορτιστεί το γραφείο.
0: Αντιδήμαρχος κοινωνικών εκδηλώσεων.
1: Καλά, αντιδήμαρχος, φύτα, αντιδήμαρχος πολιτισμού. Καλά.
0: Ωραίο βισμένο αυτό.
1: Ναι. Ενώ η Νάουτα πήρε 20.000.
0: Γιατί πήρε αυτή λιγότερα.
1: Κάποιο λάθος θα κάνει η World Νάουτα.
0: Με συγχωρείς, 9 του Σεπτέμβρη δίνει μπόνους χριστουγεννιάτικα. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Να σου πω, οι Χάρπ, Μάρτιν και Χάρις, οι πρώτες τρεις, παίρνουν 150.000 δολάρια το χρόνο μισθό.
0: Καλά είναι.
1: Δωρεάν όλα όμως. Αμάξι, βενζίνα και κουπόνια.
0: Και ΔΕΗ.
1: Και κουπόνια.
0: Κουπόνια σούπερ μάρκετ.
1: Κουπόνια, ναι. Διατακτικές. Έτσι τα λέγανε. Διατακτικές. Ενώ η Νάουτα που πήρε λιγότερα, μάλλον τη φάγανε οι άλλες, γιατί παίρνει 175.000 δολάρια το χρόνο. Δεν έχει ανάγκη. Παίρνει ήδη
0: πάρει
1: παραπάνω.
0: Ναι, οπότε, αλλά φορολογείται. Αυτά φορολογούνται. Δωρε, τα μπόνους δεν φορολογούνται.
1: Όχι, δεν φορολογείται τίποτα.
0: Όχι ότι έχω πάρει ποτέ, αλλά έτσι ναι. Ξέρω από ο φίλος μου.
1: Αυτά θέλω να σας πω, ότι έτσι πάει το μπόνους που δίνει ο Τραμπ.
0: Εμείς πότε θα το πάρουμε.
1: Του Τραμπ.
0: Το μπόνους εδώ, κύριε Γιάννη.
1: Συνέχισε να κοροϊδεύεις και θα δεις τι θα πάρεις. Εγώ.
0: Ναι, παιδιά, έκανε το New Mexico, New America. Γιατί δεν μπορεί, ειδικά.
1: Ωραίος.
0: Το βάζει κάτω και το πατάει.
1: Δεν μπορεί να κάνει και την άρτα.
0: Και
1: New America, την άρτα. Και να το λέω πρώτα, μιλάμε σαν Αμερικάνοι.
0: New Art America.
1: Κουμπόιδες.
0: Κουμπόιδες.
1: Love is electric. Πάμε.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι έπρεπε να αφήσουμε λίγο από το ρεφρέν. Βλέπω ότι πάρα πολλοί έχετε γνώση για τα μπόνους και ότι φορολογούνται. Κάποιοι λένε 50, 55,
1: δεν ξέρω,
0: 40.
1: Δεν ξέρω,
0: 40% ρε. Τότε τι νόημα έχει να πάρεις μπόνους και να σου πάρουν το 40%.
1: Δεν θες δωρεάν ένα 60% από κάτι?
0: Όχι, θέλω το 100%. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά καλά, άμα ναι, σου λέγανε τι έτσι.
0: Τι χαρά να πάρω. Θα σου πει άλλο να σου δώσω 20.000. 8 και να πάρει 12. Γιατί? Άλλο είναι 12. Έκανα γρήγορα το λογαριασμό.
1: Εκτός ότι έκανες γρήγορα το λογαριασμό, δεν θα με χάλαγαν τώρα 12.
0: Ναι, αλλά 20.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Άμα σου πει άλλο 20 και στο τέλος θα πάρει 12. Εσύ έχεις υπολογή, έχεις ξοδέψει ήδη τα 20.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και έχει δίκιο κάποιος, ναι, σωστά.
1: Δεν το ξέρω.
0: Η αποζημίωση από την απόλυση δεν φορολογείται?
1: Όχι, ρε παιδιά, ένας κέρδισε χιλιάρικο στην πίτα μας, αν εννοεί αυτό. Δεν ξέρω τι δουλειά είναι αυτή. Μπορεί να είχατε ένα τουρνουά πίτας.
0: Θες ένα χιλιάρικο?
1: Τι πρέπει να κάνω?
0: Κόψε.
1: Και έκοψε τιμολόγιο στο λογιστήριο, πρόσεξε, ναι.
0: Ναι, ρε, εσύ πώς αλλιώς θα τα δικαιολογήσει η εταιρεία?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Όπως και να έχει. Εντάξει. Δεν θέλω να μάθω αν είναι φορολογική απόλυση. Όχι.
1: Όχι, δεν θέλουμε να το μάθουμε. Αλλά χιλιάρικο για μια πίτα. Πρέπει να σε εμά τώρα.
0: Σταμάτα τώρα. Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Γεια σου, ρε Πετρίδη, που ξυρίζει τα πλαϊνά και αφήνει τα τσουλούφια εκεί κατά Πετρίδη. Τι γίνεται, ρε φίλε Πετρίδη, τραυματίζονται όλοι. Τι γίνεται, αλλά εγώ που ξέρω, Μαρία,
0: ναι,
1: τον Ομπράντοβιτ, πολλέ φορέ αυτοί οι προπονητέ σου λένε: οκ, okay, έγινε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να φτιάξουμε ρόλους.
0: Ό,τι έχουμε. Ό,τι έχουμε.
1: Πετρίδη, πάμε να φτιάξουμε ρόλους. Να δω τι μπορείτε
0: πώς
1: να κάνετε
0: λένε,
1: οι άλλοι.
0: Δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να κλέσει πάνω από το χυμένο γάλα. Έτσι.
1: Έχει μεγάλο.
0: Οι Άγγλοι δεν το λένε αυτό.
1: Α, οι Άγγλοι.
0: Όχι, εμείς την κράβα.
1: Στην κράβα, μα είχε ρίξει το μήλικο κάτι μαγιά. Να πάρει άλλο,
0: Να μαζεύουν μύγε εδώ. Α, η τρουφάκου λέει είναι το καλλιτεχνικό μου κράσι, λέει ο Κώστας.
1: Λέει ο Κώστας, μπράβο Κώστα.
0: Μαζέψτε τα
1: φτεράκια
0: σας, έτσι, μπράβο. 51% λέει είναι η φορολογία του μπόνους. 51%. Άλλος λέει είναι όντως 45, τα νόμιμα, γιατί παίζουν και άλλα χρώματα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Είδα το μάτς με το θείο της γυναίκας στα Τρίκαλα σε καφενείο. Κλείνει παρολί 810, λέει. Στο 93 αναφωνεί. Α, ο θείος. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο στο θείο. Ορίστε.
1: Ωραίος ο θείος.
0: Ωραίος ο θείος. Ένα τέτοιο. Όπα, συγγνώμη.
1: Παιδιά, σποτάκι Παραθιανού, ακούσαμε στην αρχή. Παίζει συνέχεια. Εκεί που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητα πράγματα.
0: Ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος.
1: Μιας και λέγαμε για Μεγαλέξανδρο. Εκτός αέρα.
0: Φίλιππε, πρέπει να είσαι η ψυχή του πάρτι.
1: Τι έκανε ο Φίλιππος?
0: Ο Φίλιππος λέει: δεν λέω καλό το φάουλ του Μαρίν, γιατί μάλλον ο Φίλιππος έχει τέτοια. Δηλαδή, ποιο Δημήτρης Μάρκος, ποιο Ντέιβιντ Μπέκαμ.
1: Δεν ήξερα ότι ο Ζουνίνιο Φίλιππος Περναμπουκάνο. Έχει ενδιάμεσο.
0: Συνεχίζει ο Φίλιππος.
1: Okay.
0: Καλό το φάουλ, αλλά και το τείχος δεν έχει στηθεί καλά και ο τερματοφύλακας τώρα από την πλευρά του.
1: Okay.
0: Για να σου πω και κάτι, Φίλιππε, και πες ότι έχεις δίκιο. Και καμιά φορά πρέπει να γίνουν όλα αυτά για να πάρει μια ομάδα το τρίποντο.
1: Ναι, αλλά για να δούμε στο τέλος, ξυρίζει τον γαμπρό. Έχει τρόπο να σε εγγυώσει.
0: Αυτό λέω.
1: Τι να το κάνω εγώ.
0: Πάρτι που
1: άμα πάρει τρεις βαθμούς και αρπάξει τώρα τετράμπαλα και πεντάμπαλα χωρίς αμυντικά χαφ που παίζει ο Νίκολς. Τι να το κάνω. Θα θυμάται κανένας αυτό το φάουλ?
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά μετά ναι, άμα φας 4 και 5 και ξεφυγιστείς.
0: Το Champions League, το site του Champions League, το έβγαλε μέσα στα καλύτερα παιχνίδια.
1: Έχουμε δει και θα ξεφτυλιστεί 4 και 5 αστεία. Ποιος το θυμάται αυτό μετά? Το φρέσκα κουλούρια. Το έγινε τώρα. Φρέσκο, το παρακάτω.
0: Έχει πλάκα, έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία που είναι.
1: Φιλιππού.
0: Όχι, όχι. Που είναι καμιά δεκαριά γατιά και παρακολουθούν δύο ποντίκια να παλεύουν. Και είναι τα γατιά. Paris Saint-Germain, Liverpool, Real, Bayern, Chelsea, Barcelona. Και λέει, όλοι παρακολουθούν το πρώτο παιχνίδι του Champions League και τα δύο ποντίκια είναι ΑΕΚ και ΛΑΣΚ.
1: Ναι, ναι. Οκ. Ωραίο.
0: Ήταν. Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Μπορεί να γελάς με αυτό το πράγμα.
1: Γελάς.
0: Ειδικά άμα έχει κερδίσει.
1: Άμα έχει κερδίσει, είσαι άρχοντας.
0: Χαρείτε τώρα, μπορείτε. Αύριο βλέπουμε. Γιατί αύριο τι είναι, Πέμπτη? Τι είναι αύριο? Που το είχα σήμερα για Πέμπτη. Νόμιζα ότι ήταν.
1: Νόμιζες,
0: ναι, ναι, ναι. Μία μέρα έξτρα. Και έχω έρθει και Τρίτη να πεις ότι ήρθα από Δευτέρα.
1: Μάλλον αυτός αποσυντόνισε.
0: Ναι.
1: Έλα από Κυριακή να ισοφαρίσει ψυχικά. Παιδιά, κανονικά στη Χαλκίδα απόψε. Επειδή άκουσα άλλο ότι έχω γυρίσει. Κανονικά είμαστε στη Χαλκίδα απόψε, οκ. Okay? Είμαστε sold out και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία στη Χαλκίδα.
0: Πολύ ωραία. Εμάς τα bonus έχουν 20% λέει, παρακράτηση φόρου, όπως όλα τα δελτία μας, και επιστρέφεται συνήθως. Ποιοι είσαστε εσείς?
1: Να γίνουμε κι εμείς.
0: Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, πόσοι άνθρωποι από τα λογιστήρια μας ακούνε, έχουν έρθει εδώ και αν έχουν έρθει μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην μπαίνετε στον κόμπο να μας πείτε για τις παρακρατήσεις, αυτό μέχρι πόσες χιλιάδες ευρώ η αποζημίωση είναι. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα.
1: Ο Νίκος λέει: στη ζωή, ναι, ο θάνατος και ο φόρος είναι τα μόνα σίγουρα. Βάλε με ένα τσίπουρο. Αυτή μ' αρέσει.
0: Μάλιστα. Επίσης, δεν θες να ξέρεις πώς φτιάχνουν τα λουκάνικα κοινόμοι. Ξέρω εγώ. Επειδή αρχίζουμε να λέμε
1: πλέον. Ναι. Κόλος γιατρό δεν πιάνει. Ναι. Θα αρχίσουμε να λέμε τέτοια. Κάτσε ρε και 28 κάνεις νοήματα.
0: 28. Κάποιος έχει λίγο τα νεύα του. Πήγε προετοιμασία Ολυμπιακός, λέει, έκανε 10 μεταγραφές και μετά άλλαξε τεχνικό διευθυντή. Αυτά εντωμεταξύ γίνονται ανάποδα. Καμία φορά γίνονται και έτσι. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Άμα χρειάζεται να κάνει κάποια αλλαγή τώρα η ομάδα, θα το κάνει. Μπορεί να κάνει και άλλες αλλαγές. Ποιος να ξέρει.
1: Ο χρόνος τι θα φέρει. Έτσι, συνεχίζει ο Μπάρμπας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Που είμαστε 8-10. Εμείς δεν
1: είμαστε.
0: Αυτοί δεν
1: εδώ
0: είμαστε.
1: Που είσαι, ήμουνα, αρχίζει μόνο τέτοια.
0: Από εδώ σε εκεί είναι ο
1: Αποδίος εδώ, να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται πάνω και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Σύνδεση, ψυχαγωγία στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Δεν είναι ωραίο έτσι να τελειώνει σε δίεση. Θα ανακάλυψε το telekom.gr. Αυτά είχα να πω. Τι θέλετε, είμαι πρόβλεπτη. Είμαι πρόβλεπτη, είμαι δίδυμος. Αποφάσισα να τερματίσω το λόγο μου. Εντάξει. Ψάχνεις επόμενο βήμα στην καριέρα. Η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβουδάκια αυτή την εβδομάδα. 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel. Από 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, Lidl Days. Γνωρίζεις την ομάδα από κοντά. 12 και 13 Σεπτέμβρη στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo μαθαίνεις τα πάντα για τις θέσεις εργασίας στην εταιρεία και ένας μεγάλος διαγωνισμός έκπληξη από κοντά. Ετοιμάζεις βιογραφικό και πηγαίνεις να γνωρίσεις από κοντά τους ανθρώπους.
0: Έτσι,
1: του. Πάμε τώρα πολιτική ενημέρωση και έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με ένα αγαπημένο τραγούδι. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και ο Γιώργος Γιαννίσης, οι αποδότους από εκεί στον Big Win Sport FM 94,6. Καλή αρχή. Αυτά μου σπάει τα νεύρα. Είσαι εδώ, ξέρεις, τόσες μέρες και λέει όλες. Μπράβο, παιδιά, καλή αρχή.
1: Γιατί
0: καλή νέα σεζόν. Ακριβώς.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε καμία εξέλιξη, κανένα νεότερο με το θέμα του Καρέτσα.
0: Φαντάζομαι. Ναι, γιατί λέει όλες, δεν είπατε τίποτα. Ας ξύπναγες νωρίς, φίλε.
1: Ξύπναγες νωρίτερα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα σίγουρα θα βγει ρεπορτάζ από το θέμα αυτό. Χθες το βράδυ πήγε στο νοσοκομείο από την ομάδα. Σήμερα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα από Διεντόχ Βαβαρίας. Ωραίο, λέει, σε έμπνευση το πάνω των φίλων της ΣΑΕΚ. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Θεό. Ναι, ωραίο είναι. Mm-hmm. Ωραίο, όντως. Καλημέρα και στον Γιάννη. Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Παρασκευή έχουμε. Μας έχει στείλει μια ανακοίνωση την Παρασκευή 11/9 του 2026 και ώρα 9.30 θα πραγματοποιηθεί αγιασμός, παύλα, εξορκισμός των μαθητών. Θα φανεί ποια παιδάκια.
0: Α, έχουμε τώρα ενώ.
1: Την Παρασκευή. 11 του μήνα. Ναι. 11 του μήνα. Με ρώταγε χθε η κόρη μου. Οπότε ξεκινάνε, μου λέει, τα σχολεία τη. Την Παρασκευή. Κιόλα! Συγγνώμη, λέω. Συγγνώμη που καθόσαστε τρεις μήνες.
0: 11 Σεπτεμβρίου.
1: Από τώρα, μου λέει, άλλη φορά δεν, δεν ξεκινούσα τόσο νωρίς. Λέω. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν θυμάσαι καλά. Άνοδο, κάθοδο και φυσού γίνεται πανικός. Όλοι κολλημένοι. Τι να κάνουν, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Έχουν πάει. Πώς να έχουν πάει. 10 νοματέοι διακοπές τώρα.
0: Μια και λες για άνοδο και για κάθοδο.
1: Ναι.
0: Είδες Πατούλης με την πρώην σύζυγό του.
1: Ναι, το είδα. Ναι. Ότι σκέφτεται να κατέβει στην πολιτική.
0: Ότι κάνει ένα βίντεο ο Πατούλης.
1: Ναι.
0: Σκέφτεται να κατέβει.
1: Το βίντεο δεν το είδα.
0: Έκανε ένα βίντεο.
1: Ναι, που λέει ότι σκέφτομαι τι θα κάνω. Γιατί υπάρχει μια φημολογία ότι του έχει κάνει πρόταση ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και από κάτω έχει σχολιάσει.
1: Ναι.
0: Πού να κατέβεις, βρε κακομύρη.
1: Ναι.
0: Μαρίνα Σταυράκη, πρώην.
1: Πρώην.
0: Είσαι υπέρ, λοιπόν, του ευθέως ξεκατηνιάσματος στο να μην κρατάμε μέσα μας και παθαίνουμε αυτοάνοσα αυτά που σκεφτόμαστε γενικά για τους ανθρώπους.
1: Καλά, υπάρχει ξεκατήνιασμα και ξεκατήνιασμα.
0: Ναι, αυτό είναι βαρύ, δεν είναι απλό.
1: Όχι, δεν είμαι υπέρ αυτού.
0: Όχι.
1: Όχι, τέτοιας υπερέκθεσης δεν είμαι καθόλου.
0: Okay.
1: Τέτοιας υπερέκθεσης. Όχι. Να το πεις μεταξύ ημών.
0: Ναι.
1: Ναι, με ήττα, με κάποιους γνωστούς φίλους και τα λοιπά, κοινές παρέες, που πάει ο κακομοίρης μου, εντάξει. Το να βγεις τώρα έτσι και να το σχολιάσαι κάτω από αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: και του κάνουν, αυτό λέμε, δεν, είναι, δεν το πέρασε σε δικό της, πήγε κάτω από εκεί και το έγραψε.
1: Όχι.
0: Είναι...
1: Δεν είναι του χαρακτήρας μου γενικότερα. Γενικά okay. Είμαι πιο...
0: Ήπια.
1: Όχι, ναι, σε τέτοια υπερέκθεση ναι.
0: Υπέροχο είναι όλα αυτά.
1: Εσένα είναι το ψωμάκι σου.
0: Μα
1: είναι η ψυχούλα της ζωής.
0: Εγώ πήγα να δω μήπως είναι AI, μήπως είναι ψεύτικος λογαριασμός.
1: Όχι, είναι δικό, κατά δικό της.
0: Μπορώ να... ναι.
1: Κατά δικό της.
0: Δεν το περίμενα μετά από καιρό να συμβεί αυτό. Ήταν εκπληκτικό, έκπληξη.
1: Ναι, ήταν έκπληξη για πολλούς. Βέβαια, πάντα να το λέμε αυτό και να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί βλέπουμε διάφορες αντιδράσεις πολλών ανθρώπων στα social media γνωστών, έτσι. Και λένε πω τι έκανε, τι αυτό. Δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου,
0: τι έχει
1: το υπόβαθρο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρουμε το παρασκήνιο.
0: Ναι, ναι, τι έχει
1: υποθεί μεταξύ τους, τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, τι προστριβές μπορεί να είχαν αναμετάξυ τους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Το
1: εσύ βλέπεις μόνο το αποτέλεσμα. Βλέπεις την κορυφή του παγόβουνου από κάτω. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Λέει κάποιος, bullying δεν είναι αυτό, αλλά είναι άνδρας που, αλλά τέλος πάντων αν το έκανε ένας άνδρας κτλ. Το ίδιο θα έλεγα, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά. Είτε το κάνει άνδρας, είτε το κάνει γυναίκα, δεν
0: είναι
1: συμφωνώ.
0: Άσχημο, δεν είναι, γιατί να τα διαχωρίσω.
1: Ναι.
0: Πάλι είναι άσχημο. Μάλιστα. Απλά δεν το περίμενα να... Νόμισα σου λέω ότι είναι AI, ότι είναι, ξέρεις... Κάποιος που κάνει ένα ψεύτικο σχόλιο, ψεύτικος λογαριασμός, το κουλούρι, το βατράχι, το μυρμίγκι, ο σκατζόχυρος, δεν ξέρω τι έχει βγει.
1: Λοιπόν, σε ρωτάει κάτι αρκετά ενδιαφέρον κάποιος. Λέει, σε όλες τις περιοδίες που έχεις κάνει από την Ελλάδα, έχεις κάποια πράγματα, κάποια κοινά κείμενα, τα έχεις για την παράσταση, έτσι.
0: Ναι, στο μυαλό μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι γραμμένο.
1: Παρατηρείς διαφορετικές αντιδράσεις στο ίδιο αστείο αναπεριοχές.
0: Βέβαια.
1: Φοβερό αυτό.
0: Εννοείται. Κάποιο πάει πολύ καλύτερα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, κάποιο στην Κρήτη όχι τόσο, αλλά το άλλο που δεν το πιστεύω τόσο πάει. Και τα αφήνω όμως εγώ. Δηλαδή, όποιο πάει το αστείο, το αφήνω να αναπνεύσει. Mm-hmm. Εννοείται. Γι' αυτό είναι. Είναι για μένα κάθε μέρα μάθημα. Αυτό το κάνω στο hashtag, το κάθε μέρα μάθημα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Μπράβο.
0: Ναι. Εμένα απλά με ρωτάνε πάντα συνεντεύξεις. Πότε κατάλαβες ότι έχεις πλάκα? Εγώ Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Δευτέρα με Τρίτη.
0: Ναι, εκεί.
1: Δευτέρα με Τρίτη, την Τετάρτη μετά. Εντάξει, είπα λέω Πέμπτη, Σάββατο, άστο.
0: Ορίστε. Κατέβηκα να πετάξω τα σκουπίδια, λέει κάποιος. Ανοίγω το βράδυ τον κάδο και πετάγεται από μέσα γάτος που περίμενε υπομονετικά να μου φάει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Το ίδιο έπαθε και ο Πατούλης. Ο Πατούλης και ο Γατούλης, λοιπόν.
1: Εντάξει, ο γάτος δεν ήθελε να στο κάνει αυτό. Περίμενε υπομονετικά κάποιος να ανοίξει, γιατί μάλλον είχε κλειστεί κατά λάθος μέσα.
0: Ο γάτος του χωριού απλά περιμένει να περάσει το αυτοκίνητο 5 ώρα το πρωί, Μαρία. Ή 4 τη νύχτα. Δεν περνάει το δρόμο, σου λέει. Ναι. Πού είναι ένα μάξι να φρενάρει? Μήπως πέσουν και στον κρεμό εξαιτίας μου. Πού είναι? Θέλω αδρεναλίνη, δεν περνάω το δρόμο μόνο.
1: Ναι, γιατί
0: μου
1: λέει τα ζώα βλέπουν το φως και περνάνε.
0: Φως.
1: Γιατί
0: περιμένει ο γάτος να δει αν έχει κάνει σέρβις τα φρένα. Αυτό περιμένει ο γάτος. Πετάγεται τελευταία στιγμή. Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες, Μαρία. Και στην οδήγηση γενικά. Είναι η νόμη του Μέρφη. Αν είσαι σε βουνό και πας μόνος σου, όσο οδηγείς, δεν θα περάσει κανένα αυτοκίνητο. Σε κάτι απομονωμένα, ναι, είσαι μόνος. Λες, άμα γίνει κάτι, θα με βρούνε μόνο μου εδώ πέρα. Εάν βγεις να ορίσεις τη φύση, θα περάσει.
1: Παρέλαση.
0: Και θα περάσει και από τις...
1: από Φιλαδέλφια.
0: Και θα περάσει και από τις δύο μεριές, ώστε να μην ξέρεις που να γυρίσει. Ο Ανίρ. Να μην ξέρεις σε ποια πλευρά να γυρίσει την κατεύθυνσή του. Να το πω έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ενώ κάνουμε για εσάς τα κορίτσια, κάνουμε αυτό που ανοίγουμε και τις δύο πόρτες να δημιουργήσουμε. Και φαίνω τώρα από κάτω. Να δημιουργήσουμε. Και αν έχεις τζιπ, τζάπα το κάνεις. Ανοίγεις τη μία πόρτα, ανοίγεις και την άλλη και πας ανάμεσα να κάνεις αυτή την εργασία. Και από κάτω είναι όλα. Αν είναι ψηλό τα μάξι. Σου είπα, δεν είναι ερημικά. Τι θες να κάνω, να μπω μπροστά και να κάνω.
1: Να βάλεις κόν.
0: Να αποσπάσω την προσοχή. Στο να βάλεις κόν, να σου πω την αλήθεια.
1: Τρόμαξα.
0: Με τρόμαξε παρατέρα, το πάμε διάλειμμα.
1: Δεν το ήθελα.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, οι Άννα από Κέρκυρα έχουν κάνει tour Ιταλίας. Παρασκευή μας ακούσαν από Βερόνα. Ναι. Δευτέρα από Φλωρεντία, Τρίτη από Μπολόνια, Τετάρτη από Κέρκυρα.
1: Ωραία.
0: Παντού μαζί ή αν από Κέρκυρα.
1: Παντού Ιταλία, αν με ρωτάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Βερόνα, Φλωρεντία, Μπολόνια. Χάλια, χάλια, να ξέρεις. Χάλια. Α, και ναι, μου έστειλε μήνυμα χθες γιατί γυρίσανε από Μπολόνια.
0: Για φαγητά και τέτοια.
1: Ναι. Το κακό ήτανε. Αλλά είδες, από κάθε στραβό πάντα βγαίνει κάτι καλό. Μήνυμα χθες γιατί γυρίσανε από Μπολόνια.
0: Για φαγητά και τέτοια.
1: Ναι. Το κακό ήτανε. Αλλά είδες, από κάθε.

0: Κρασί, παιδάκι, παχύ μουστάκι. Ξέρεις, αρχίζω να τις παρεμπίζουμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι 40 χρονών, λέει.
0: Μπράβο.
1: Χθες χάζευα τους δύο ξένους το σύριαλ. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, γιατί το δείχνουν επανάληψη.
0: Παίζει, ναι.
1: Είναι και από τα πιο επιτυχημένα. Και σκεφτόμουν, λέει, πόσες σειρές σήμερα δεν θα μπορούσα να παίξω στην τηλεόραση. Οι περισσότερες.
0: Είναι ένα
1: θέμα. Οι περισσότερες. Mm-hmm. Ούτε δύο ξένοι, ούτε τον Dolce Vita. Πάρα πολλές, πάρα πολλές.
0: Εντάξει, σαν ιδέες θα το. Μπορεί να παίζανε, αλλά με διαφορετική προσέγγιση, ας πούμε. Δεν θα είχε τόσο.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν έτσι.
0: Έντονο κομμάτι. Ήταν διαφορετικό. Πιο έντονο, αλλά και πιο free. Και...
1: Από τα αγαπημένα μου.
0: Ποιο?
1: Οι δύο ξένοι. Από τα αγαπημένα. Πολύ, πολύ. Εντάξει. Με Νινέτα, με. Πολύ ωραία. Είχε ωραίο
0: τρόπο. Είχε.
1: Καλά, και ελληνικές ταινίες, ναι, σωστά. Ξύλο. Ρατσισμό.
0: Συλλογή για τον Παράδεισο.
1: Όχι, γενικά.
0: Καθηγητή να τα έχει με τη μαθήτρια γιατί βαράει παλιά.
1: Αυτό, ναι. Τι λέμε, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο
1: ξύλο έστε.
0: Δεν θα περνούσαν
1: τα. Τι υπηρέτριε του σπιτιού έχουν χαστούκια. Αυτό.
0: Λίγο νερό, ρε
1: παιδί. Ναι, ναι, ναι.
0: Στην κουζίνα σου, εσύ. Όλη την ώρα. Α, κοκκι. Γιατί μιλά. Ποιο έχει το δικαίωμα να μιλά. Υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Θα πάω Λισαβόνα, λέει.
0: Μπράβο.
1: Και Αυστρία...
0: Μπράβο, Φώτη, Ιωάννη.
1: Αυστρία λέει Γκρας Βιέννη. Προτάσεις για μάστιση και φαγητό.
0: Παιδιά, για φαΐ στο ράφτη. Στη Βιέννη έχω εγώ δύο μαγαζιά. Τώρα μην τα διαφημίζω. Α δώσουν λεφτά στο πηγούν
1: του
0: Παρεφέ.
1: Μην δώσεις.
0: Όπου θα βρεις, τι θα βρεις. Σούπα και σνίτσελ.
1: Και σνίτσελ.
0: Και κότσι.
1: Δεν είχα φάει κάτι.
0: Πολύ κότσι. Και κότσι, πολύ. Πολύ κότσι χοιρινό. Πολύ κότσι. Ρε, παιδί, με αυτή τη. Την glaze, τη σόσα από πάνω και
1: από πάνω
0: πατάτες.
1: Το μαχαίρι.
0: Το μαχαίρι, αν δεν σου αρέσει η ζωή σου ή το φαΐ σου. Λοιπόν, και συνεχίζεις. Έχω.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Θα μας πει κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
2: Καλά είμαστε, καλά.
0: Ωραία.
2: Η δέκατη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ο Κροάτης Γιάκιτς, ανακοινώθηκε από την Άουσβουργκ, δανεικός για έναν χρόνο. Έχει οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη σεζόν. Είναι αμυντικός χαφ, χαρακτηριστικά που δεν είχε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ο ΠΑΟΚ. Πριν λίγο ανακοινώθηκε, γρήγορα θα προπονηθεί και νομίζω ότι μαζί με τον Ντιέγκο Κώστα, τον στόπερ τον Βραζιλιάνο που ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες, είναι πιθανό να παίξουν πολύ άμεσα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης της Κυριακής. Mm-hmm. Ο Γιάκητς, ο 11ος Κροάτης που έρχεται στην ιστορία του ΠΑΟΚ, και επαναλαμβάνω η 10η μεταγραφή για το σίγουρα περιμένουμε και έναν φορ ακόμα.
1: Μάλιστα. Και κατευθείαν. Βάζεις παπούτσια και φανέλα,
0: παίζεις. Ναι, παίζεις.
2: Γρήγορα.
1: Κατευθείαν.
0: Είχε παίξει και με τον ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ, δεν είχε αποβληθεί. Αυτός δεν είναι ο Γιάννης.
2: Γεγονός.
0: Ναι.
2: Πριν λίγα χρόνια.
0: Το 23, 24 νομίζω, ναι, γιατί κάποιο το είχα διαβάσει.
2: Πριν την Άουσβουργκ έπαιζε στην Άιντραχτ.
0: Και είχε αποβληθεί με τον ΠΑΟΚ, νομίζω, σε μάτς.
2: Στην τελευταία φάση είναι λίγο ανήσυχο πνεύμα, είναι λίγο νευρικός, είναι λίγο.
0: Βράζει το αίμα του.
2: Ναι. Παθιασμένο στο παιχνίδι του, όχι τόσο καλή τεχνική, αλλά αυτό που έχουν τα εξάρια και λείπει πάρα πολύ από τον ΠΑΟΚ τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα πρωί ο Δημήτρης, Θεσσαλονίκη. Αφού ξύπνησε τώρα πιο πρωί, πάρε το πρωινό του.
1: Σαν να λέμε 6,5 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν κινείται τίποτα 10:30 παρά μόνο στη λεωφόρο Νίκης κάτι άνθρωποι που τρέχουν χωρίς μπλούζα.
1: Λίγοι.
0: Έτσι με.
1: Και κάποια.
0: Πατίνια.
1: Λένε, αυτοκίνητα, φόρτες.
0: Χαλαρά, φόρτες. Και μετά περισσεύει πολύ μέρα. Είναι που κοιμάσαι 2 και 4 με 4 και ξανά
1: σε
0: πάλι κάτι.
1: Ναι.
0: Και ξανά.
1: Έχαμε μία εξομολόγηση τώρα παραπέντε.
0: Τι εξομολόγηση.
1: Τώρα το είδα.
0: Ναι.
1: Μίας πρώην συζύγου του Ρουτ Γκούλιτ.
0: Okay.
1: Ρουτ Γκούλιτ, παιδιά, αν δεν ξέρετε, δηλαδή τίποτα, φύγετε από εδώ.
0: Τίποτα, γκουγκλάρετε. Δεν εξηγείς.
1: Λοιπόν, δεν εξηγείς.
0: Ναι.
1: Η τρίτη σύζυγός του, Εστέλ Κρόιφ, ανιψιά του Γιώχαν Κρόιφ, του Γιώχαν.

0: Γιώχαν του Κρόιφ.
1: Τι έγινε, λοιπόν, έμεινε στην οικογένεια.
0: Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, λέει, το γιο της Μαξίμ σήμερα 24 και τη Ζωέλ 28, χώρισαν το 2012, αφού σύμφωνα με τα όσα μας αποκάλυψε η Εστέλ, ο Γκούλιτ έπαιζε μπαλίτσα γενικότερα, έπαιζε μπαλίτσα. Δεν ήμουν πραγματικά τυχερή, λέει, στον έρωτα. Όταν πήρα διαζύγιο από το Ρουτ, έπεσα σε μια βαθιά τρύπα. Τον έπιασα επαυτοφόρο με μια άλλη γυναίκα στο σαλόνι μας.
1: Ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ρε Γκούλιτ, δεν μπορείς να πας κάπου αλλού στα Τρία Χία, να πούμε, στις Ολλανδίας, στον Πρίαμο, ξέρω εγώ. Πριάμεν. Δεν μπορούσες να πας κάπου αλλού, ρε φίλε Γκούλιτ. Έπρεπε στο σαλόνι, του ερεθίζει ο χώρος, μάλλον.
0: Δεν είναι κάτι, λέει, που το ξεχνάς εύκολα. Εντάξει, λέω, με το χρόνο πόνος υποχωρεί.
1: Και οι λεχέδες.
0: Αλλά.
1: Θέλει
0: σίγουρα
1: χρόνο.
0: Δεν κράτησε το σαλόνι.
1: Θέλει χρόνο. Ναι, έπαιγε το και στο σαλόνι.
0: Και, και έπρεπε να τη πει. Δεν μας είπε αν τη είπε ο Γκούλιτ. Δεν είναι αυτό που νομίζει.
1: Είναι αυτό που βλέπει.
0: Είναι αυτό που βλέπει.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει. Οκ. Okay. Θες να κάνεις αυτή. Δεν μπορείς να πας κάπου αλλού. Πρέπει μέσα στο σπίτι, ρε Γκούλιτ. Μάλλον σου λέει. Πού να πάρω αμάξι. Έλα εσύ με το ταξί, ξέρεις, οι μερικοί δεν χρεώνονται ούτε ευρώ. Φέρε προφυλάξεις.
0: Θα αργήσει να έρθει.
1: Θα πάρω τηλέφωνο να δω που είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν φαντάζεσαι τώρα, την ακούω κοντά. Ακούω κλειδιά. Μάλιστα. Και στο σαλόνι δεν πήγε δωμάτιο όμως. Έμεινε εκεί εκτεθειμένος κάτω. Συνήθως τα σαλόνια είναι μεγάλα, κάτω του Γκούλιτ το σπίτι. Μπορεί να είναι μικρό, δεν μπορεί να είναι κατσονιέρα. Είναι ένα μεγάλο σαλόνι του Γκούλιτ. Τηλεόραση εκεί.
0: Ρουτ Γκούλιτ τώρα καριέρα.
1: Τζαμαρίες, γιατί.
0: Και ήταν και τρίτη σύζυγος. Ρε φίλε, δηλαδή για όνομα του Θεού, δηλαδή ένα σταματημό δεν έχετε.
1: Εγώ εμένα ρωτάω. Τι έκανε στο σαλόνι. Και εντάξει, το έδωσε.
0: Τέλος πάντων. Ο Νίκος από την Ελβετία στέλνει. Βιέννη, το καλύτερο μαγαζί είναι το. Δεν μπορώ να το πω.
1: Γκρέγκε Μπεϊσί, μάλιστα.
0: Ναι,
1: ελληνικό μαγαζί με κουζίνα αυστριακή. Έχει υπογραφή του Ρίγα Φεραίου στον τοίχο. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Σίγουρα. Σίγουρα τώρα.
1: Η χάρτα. Καλύτερα μια ώρα. Ναι, δεν έχει φάει και ο Ρίγας Φεραίος, φαντάζομαι, αλλά οκ. Okay.
0: Αλλά υπέγραψε. Υπέγραψε. Δύο συνένα.
1: Ναι. Με το θυμίζεις. Δεν μου δώσανε ρόλο ποτέ. Ήμουν βοηθός του βοηθού. Ο βοηθός του Πούλιου. Αυτός ήμουν.
0: Σωστά, έχεις και εσύ τα θέματα.
1: Μα μια ατάκα είχα στο έργο. Το θεατρικό. Μία. Τότε λοιπόν, έτσι λοιπόν σου έφερα τα χαρτιά Πούλιο. Και ο καπάτερας μου κάνει στην πάνω μου, πάμε φύγουμε τώρα. Στη μέση του έργου. Τελείωσε. Πάρτε το παιδί, πάρτε το παιδί να φύγουμε. Και μου έλεγε στον δρόμο, γιατί δεν σου βάλανε να πεις κι άλλα.
0: Και τι έφταιγες εσύ, τι.
1: Μα εγώ έλεγα, ήθελα. Καλά, άστο. Άμα δεν σου δίνουν να μιλάς, τι έρχεσαι εδώ και παιδεύεσαι.
0: Γι' αυτό είδες μετά. Μετά πήρες δικό σου ρόλο, δικά σου κείμενα, όλα. Είδες πως τα φέρει ζωή.
1: Ήρθε ο Πούλιος. Ξέρω όμως ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται με τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά έρθε τηλέφωνο, μετά ίντερνετ και εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσω ραδιοφώνου. Προσέξτε, έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε. Το καταλαβαίνετε από αυτά που λέμε. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. GR.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, Hoolit, γιατί το G στα Ολλανδικά προσφέρεται ως H. Είναι Hoolit. Μην ξανακούσω γκου. Είναι Hoolit, είναι Root Hoolit. Πού με πάτε, ρε παιδιά, γιατί με σπρώχνετε.
0: Λοιπόν, έλα, δεν είμαστε και για χόρταση. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Είχαμε Γιώργα Ρο, Γιάννη Σαρό στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ή από εδώ. Αυτοί θα είμαστε και αύριο.
0: Και αύριο, βέβαια.
1: Έρχεται το πρεσάρισμα.
0: Αύριο Πέμπτη. Δεν είναι σήμερα.
1: Θες να έρθει, Κυριακή.
0: Και ήθελα να σου πω, αύριο δεν θα έρθω που είναι Παρασκευή, αλλά τώρα θα σου πω αύριο.
1: Α, οκ. Θα φύγει, Παρασκευή
0: έχουμε. Έχουμε αγιασμό, Παύλο, εξορκισμό.
1: Α, έχετε τον εξορκισμό. Άσε με, μαμά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings for FM στους 94,6. Είμαστε λίγο μετά τις 2. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μπάλα μεσημέρι με νέα Χρυσοκυριαζόπουλο, με εξαιρετικό πουκάμισο που πρέπει να δηλώσω και παπούτσι φίνο.
1: Καταπληκτικός.
0: Το παπούτσι το πρόσεξες?
1: Όχι, παπούτσι δεν πρόσεξα. Θα το δω στο διάλειμμα.
0: Μισές δουλειές. Νέα Χρυσοκυριαζόπουλο λοιπόν, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Πανούση με τον Γιώργο Πετρίδη, δημοσιογραφικά θα υποστηρίξουν την εκπομπή. Αντώνης. Τι Αντώνη?
1: Ο Αντώνης, ποιος είναι ο Αντώνης?
0: Έλα, ναι.
1: Ο Καρδόπουλος, είχε πριν.
0: Λοιπόν, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας και Σταύρος Χονδρός είμαι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 μέχρι τις. Τι κάνετε κύριε μου, πώς είστε?
1: Όλα καλά φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
0: Πάλι καλά, που είχαμε Αντώνη πριν.
1: Ναι, το δέσαμε,
0: Δεν ξέρω πώς
1: σώσαμε.
0: Δεν ξέρω καν πώς μπορούσε το Αντώνη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Τώρα θα μπει και ο Ηρακλής.
0: Έχει κουβεντολόι. Ρεπορταζιακό, ρεπορταζιακό, όχι καφενείο.
1: Θα μπει. Με ανοιχτές γραμμές φυσικά όπως είπε και ο Σταύρος. Τα χθεσινά τα γνωρίζετε, η νίκη της ΑΕΚ στο Champions League και ό,τι έγινε φυσικά στο Champions League στην πρεμιέρα. Φυσικά θα δούμε στον Ολυμπιακό τώρα τι γίνεται με όλες αυτές τις φήμες που υπάρχουν, τα σενάρια κτλ. Θα μας τα πει ο Ηρακλής. Και στα υπόλοιπα ηρεμία. Περιμένουμε στον Παναθηναϊκό την εκδίκαση για την έφεση για τον Τέσσερς.
0: Αυτό το απόγευμα θα είναι, 4 ώρα νομίζω.
1: Απόγευμα, ναι. Mm-hmm. Αποστολή ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε για την Κηφισιά. Χωρίς κάποια έκπληξη. Και
0: έχουμε και κύπελο σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έχει ένα όφι Νέστος Χρυσούπολης. Mm-hmm. Έχει πάω κουβίτα Ολυμπιακός βέβαια για τη Super League 2. Εκτός δηλαδή από τα Champions League.
1: Ναι. Ναι.
0: Και αύριο έχει ένα κυπελάκι. Σιγά σιγά. Σχηματοποιείται κάπως η κατάσταση της Link Face.

0: να καλωσόρισουμε για την τίβα τη εκπομπή.
1: Σιγά, μωρέ, σιγά. Με άρχισε. Εντάξει, είχαμε μια.
0: Σε καλωσόρισα,
2: δεν είπε κάτι. Δεν είπε κάτι. Δεν είπε κάτι.
1: Λοιπόν, και.
0: Μη σ' άσε, για καλό το είπα. Ότι...
1: Εντάξει, παιδί μου, άρχισε δύο λεπτά.
0: Σε έχουμε δικαιολογήσει ότι κάνει μια ρεπορταζ ακού τύπου κουβέντα.
1: Όχι.
0: Παρασκηνιακού επίπεδου.
1: Ούτε, ούτε, ούτε.
0: Ούτε. Έλα, τώρα να σου πω κάτι. Μαρτυράει χωρί ξύλο, τι να το κάνω.
1: Όχι, όχι. Πήγαμε στο Χαβαλέ.
2: Εσύ λες ότι. Όχι, αχαβαλέ. Πρόσεχε, έχει πει πριν, όχι, αχαβαλέ. Ρεπορταζιακή συζήτηση κάνει και μπαίνει ο Ηρακλής και λέει: είχαμε μια γαύρο συζήτηση έξω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είμαστε εμείς. Αλλά δεν ήταν ρεπορταζιακού. Όχι, όχι, μην νομίζω.
0: Παρασκηνιακού, ούτε.
2: Στο διευθυντή προγράμματος.
1: Δεν άκουσε, ρε
0: παιδί. Ωραία, παιδιά. Χασομερούσε, γιατί άλλο ρήμα θα έλεγα. Ο Ηρακλής αντίπα στα πρώτα 10 λεπτά και ήρθε τώρα.
1: Αν ήταν 12-2 θα το έλεγε κανονικά.
0: Τι θα κάνουμε εκεί. Κοίταξε. Και εγώ από νυχτέρι ξεκίνησα. Οπότε έχω μάθει να προσαρμόζομαι. Έχω προσαρμοστεί πλέον.
1: Καλά, διάλειμμα δεν έχει αυτή η εκπομπή.
0: Εσύ περιμένουμε να πούμε δύο κουβέντες. Φίλε, μα πει λίγο τι γίνεται στον Ολυμπιακό που υπάρχει έτσι μια.
1: Δεν είναι. Τα βγήκε και ο Κώστας πριν. Μίλησε με τον Κάρπετ. Έβγαλε όλο το ρεπορτάζ. Ότι περιμένουμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο οποίο μπορεί να προσθέσει κανείς κάτι. Α, να σου πω κάτι που είναι όντως σημαντικό.
0: Ναι.
1: Γιατί μόλις έχει γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα προμηθευτεί εισιτήρια και στους 4 εκτός έδρας ευρωπαϊκούς του αγώνες.
0: Και υπήρχε ενδεχόμενο να μην.
1: Για την Μαρσέγ. Ότι αν
0: θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Θα πάρει και εκεί.
0: Εκεί είναι λίγο η ειδική συνθήκη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά όταν ο Παναθηναϊκός δεν πήρε, ήταν διπλά τα παιχνίδια. Τώρα δεν είναι διπλά τα μας, δεν είναι ότι δεν θα πάρουν.
0: Δεν φοβάσαι, ναι, αντίπεινα.
1: Όχι, ότι μπορεί να έρθουν και ο παδί της Μαρσέξ ο Καρασιάκη. Δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι τα παιχνίδια είναι διαφορετικό πλέον το φορμάτ. Λοιπόν, επειδή το έστειλαν εδώ το Ολυμπιακό, λοιπόν, συγκεκριμένα θα πάρει 3.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Μαρσέξ στη Μασαλία.
0: Ω, είναι και αρκετά.
1: Αυτό είναι μεγάλο το γήπεδο. 1.750 στο παιχνίδι στη Σλοβενία με την Τζέλιε, 1.650 για το μάτς με τη Ρέν στη Γαλλία και 1.500. Για τον αγώνα στην Πορτογαλία με την Τορένσε. Αυτό θα γίνει στο κήπεδο της Λεϊρία. Σε σχέση με αυτό το παιχνίδι και κατόπιν στην εννοήση με την Πορτογαλική ομάδα και ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει, ο Ολυμπιακός ενδέχεται για το τελευταίο παιχνίδι να προμηθευτεί και περισσότερα εισιτήρια σαν από αυτά που δικαιούται. Σε γνωστοποιούν από τον Ολυμπιακό ότι αυτό ισχύει πάντα, δηλαδή όλα τα χρόνια, ότι προτεραιότητα για τα εισιτήρια στα εκτός έδρας μάτς θα έχουν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας και αφού εκνεύσει από αυτούς την προθεσμία θα μπορέσει οποιοδήποτε να πάρει ένα εισιτήριο και να πάει. Κοίτα, στη Ρέν έχεις πάει εσύ, δεν έχω πάει εγώ. Για να πεις αν πώς είναι.
2: Και Μαρσέγιο.
1: Εντάξει, Μασαλία είναι ωραία πόλη.
2: Ωραία πόλη, ναι. Το έχω ξαναπεί. Έδρα αδιανόητη. Ναι. Η πιο καυτή έδρα που έχω πάει εγώ.
1: Εντάξει, εγώ θα σου έλεγα την Φενέρ με το.
2: Ναι, πήγαινε τώρα βελτρόμ και θα δεις. Θέλει όμως. Δεν το λέω για να φοβήσουμε κόσμο, θέλει προσοχή πολύ, πολύ μεγάλη.
1: Εντάξει, θα υπάρχουν και μέτρα.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι.
0: Φοβερή σειρά.
2: Κυρίως έξω εννοώ. Ναι.
0: Υπάρχει φοβερή σειρά. Ξέρετε, με Ντεπαρτιέ και τη Μαρσέη. Φοβερή σειρά.
2: Ποια σειρά.
0: Λοιπόν, θα σα την πω στην πορεία. Πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό για να αρχίσουμε με γράμμες.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Να ανοίξουμε.
0: Πάμε, ρε, πάμε. Γιατί... χαίρετε.
2: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Έλα, ρε.
2: Τι κάνετε, καλή εκπομπή.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, σαν γρήγορα, σχετικά με το παιχνίδι το δικό μας, ο Ηρακλή. Εγώ πήγα, ξέρεις, στο γήπεδο πολύ μαγκωμένος, όπως πολύ, και πήγα βασικά για να δω την αντίδραση του Ολυμπιακού σε όλα αυτά που έχουν συμβεί και να δούμε και τους παίκτες. Λοιπόν, επειδή θέλω να είμαι πολύ δίκαιος, θα σου πω ότι πιστεύω ότι ο Πουέρτα άσε τον γκολ που έβαλε. Το όργωσε το γήπεδο, το όργωσε όπως ακούς, κυριολεκτικά.
1: Και εσύ της άλλης, και εσύ της άλλης ο Κολοβιανός έπαιζε με το φίλο, ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία και το έχω πει πολλές
2: φορές. Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
1: Και μιλάμε τώρα για ένα δίδυμο το οποίο, αν δεν έχει κάνει μια προπόνηση μαζί, είναι από το παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν δουλέψει δηλαδή, για να μπορέσουν.
2: Εγώ το αμέσως επόμενο που θα σου. Λοιπόν, αν συνεχίσει έτσι ο Πέρτα, θα αφήσει η εποχή. Ξέρεις ότι εγώ δεν βιάζομαι. Για το φίλο θα έλεγα, αν ακούνε οι παράγοντες Ολυμπιακού, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα αυτό το παιδί. Έχει απίστευτα σωματικά προσόντα, δηλαδή το κορμί, το άμα το δεις είναι χτιστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι αργός με αυτό το κορμί.
2: Δεν είναι, είναι αργός όσο φαίνεται, αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, αν το λέγανε Φιλόσεβιτς ή δεν ξέρω εγώ τι, θα λέγαμε πω τι μας έφερε.
1: Κοίτα, αυτό το παιδί πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά όπως και το κάνει. Δηλαδή να βελτιώσει πράγματα και να προσθέσει πράγματα στο παιχνίδι του. Έκανε και εκεί και την πιρουέτα στο πρώτο ημίχρονο που είναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που δείχνει, ρε παιδί μου, ότι ξέρει, πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του. Είναι ένα παιδί που πρέπει να προσεχθεί, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως το έχω πει πολλές ώρες και από το καλοκαίρι, πρέπει να βρει Έλληνες παίχτες που να μπορούν να παίξουν στον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Και δύο πραγματάκια. Εμένα, να ξέρεις, δεν θα σου πω ακόμα το όνομα, γιατί μου φέρνει στο μυαλό μια πολύ μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να τον δω ακόμα αν θα έχει διάρκεια. Με εντυπωσίασε πολύ ο Πέτερσεν.
1: Ο Πέτερσεν βεβαίως ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ καλός ήταν και πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Και σου το έκανε που κάνετε στην εστία.
2: Και πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ, αν και ξέρει, συγγνώμη μου, γιατί περίπου συμφωνούμε, θα πρέπει να βάλει επιτέλους λίγο νερό στο κρασί του. Και τι σου λέω με αυτό για να κλείσω. Τι πρέπει να κάνει για εμένα. Επειδή μοντάρεται η ομάδα και δεν έχουμε υπομονή και πρέπει να μονταριστεί εν ώψη και του προαθλήματος της διακοπής. Θα πρέπει για μένα, Ηρακλή, να ξεκινάει οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι θα κάνει, οπωσδήποτε με τον Κώστα το Φορτούνι. Ο Φορτούνις ακόμα και για ένα 45 λεπτό θα δώσει την ηρεμία στην ομάδα, θα δώσει τους χώρους, θα βρει τους χώρους, θα έχει τα στημένα. Για μένα τον αδικεί, Ηρακλή. Τον αδικεί. Και θα σου πω τέσσερις παίκτες, πρέπει να ξεκινάει οπωσδήποτε το ένα σεντρεμπάκ με τον Σμάιλοβιτς.
1: Ναι.
2: Ψάξε το δεύτερο μετά. Δεν με ενδιαφέρει. Ψάξε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε ο Σμάιλοβιτς ο ένας.
1: Καλά, αυτό το επόμενο.
2: Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινάει με το Φορτούνι. Σου λέω μέχρι να δέσει η ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αργότερα αν θα θέλει να κάνει, αν θέλει να τους φέρνει από πίσω από τον πάγκο. Ο τρίτος είναι σίγουρο από Πουέρτα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και από εκεί και πέρα τον τέταρτο θα ψάξεις μάλλον με μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω αν σου άρεσε εσένα χθες. Εγώ πιστεύω ότι απίστευτη ηρεμία δείχνει και ο Φρόιλερ. Γι' αυτό σου είχα πει κάποτε κάποιες εκπομπές πίσω για την τριάδα πίσω με Έσε, Φρόιλερ και Πουέρτα.
1: Ο Φρόιλερ, το έχω πει επειδή είναι πολύ σοβαρός παίκτης όλα αυτά τα χρόνια και δεν ήρθε εδώ για ένσημα και τέτοιες ιστορίες, είναι πολύ σοβαρός ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι θα βγει μια από τις καλύτερες μεταγραφές του Ολυμπιακού.
2: Ας το πιστεύω κι εγώ.
1: Έγινε,
2: αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε και πείτε και τα προγνωστικά στο τέλειωμα της εκπομπής για σήμερα.
1: Πήγανε καλά.
2: Δεν έβαλε. Έγινε, να είστε καλά, βρε παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε.
3: Να είστε καλά.
1: Ένα ακόμη πόρτο δεν έβαλε. Τι είπα, τι με δείχνει.
3: Πάμε, θα σου πω μετά, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, χαίρετε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, τι γίνεται.
1: Το Παπριστάν τώρα, είσαι. Τώρα είναι η ώρα.
3: Γεια χαρούλα.
4: Θέλω να ελαφρύνω λίγο τη διάθεση του φίλου μου του Ηρακλή. Λοιπόν, για τον γκολ του Πουέρτα, χθες.
1: Ναι.
4: Ρε παιδιά, τόσα χρόνια που πηγαίνω για ποδόσφαιρο, όσες φορές έχω δοκιμάσει να κάνω αυτό το πράγμα με την μπάλα να κυλάει στο χορτάρι, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, ρε γάμο, και τους βγαίνει. Αυτό το τύπημα.
1: Πάντως, παιδιά την πόρτα. Λοιπόν,
4: τόσο άμπαλο σήμερα, παιδιά. Δεν μπορώ να το κάνω τόσα χρόνια παρά.
1: Κοίτα, Ηλία μου, να σου καταλάβει και μια διαφορά. Γι' αυτό που έρθει να κάνει 16 εκατομμύρια, οπότε δεν νομίζω ότι έκανε εσύ και τη ποτέ.
0: Δεν έκανε κάτι λάθο. Κάτι λάθο το κάνει καλά.
4: Από τότε με Γιωβάνη εκεί στον άλλον, εκεί στο Μοντραγκόν με τον Νικόπολίδη που το είχε κάνει εκεί το σκάψιμο. Πώ το κάνουν αυτό το πράγμα. Τι αλήθικο γκολ ήταν αυτό,
1: είναι πολύ ωραίο γκολ. Και σκέψη ότι είναι χάφε. Το έχουν, ναι. Το κάνουν επιθετικοί, αλλά δεν είναι το κάνουν πολύ.
4: Επειδή μπήκα στη διαδικασία όταν ήρθε στην ομάδα και είδα αρκετά βίντεο, έχει πάρα πολύ καλό σουτ απ' έξω. Πολύ δυνατό σουτ. Κάνει σουτ από τα 40 μέτρα. Κάνει τέτοια. Ναι, έχει φοβερό σουτ. Και βέβαια, όπως είπε και ο Άρης πριν, δεν θέλω να το ξεχάσω, αυτός ο Χρήστος ο Φίλης, μιλάμε, δεν ξέρω, να μην το παιδί πραγματικά, αυτός θα γίνει παιχταράς, παιδιά, έτσι.
1: Να αφήσουμε το παιδί να δουλέψει, μην τον
4: δουλέψει
1: σκληρά και όντως και είναι και από ποδοσφαιρική οικογένεια, οπότε δεν είναι...
4: Τέτοιο, δηλαδή, Ελληνόπουλο τώρα, τέτοιο εξάρι, δεν ξέρω πραγματικά, τώρα να μην πω τώρα μεγάλες κουβέντες τώρα για παίχτες παλιότερους και αυτά. Μα και στα φιλικά έχει δείξει πράγματα ο Φίλης.
1: Βεβαίως.
0: Το έλεγε.
1: Στην προετοιμασία.
0: Το έλεγε.
4: Και στο πρώτο νομίζω είχε παίξει. Στο πρώτο φιλικό που είχε βάλει και το Σιόζιο μέσα.
1: Βεβαίως το παιδί. Επίσης έχει πολύ καλά στοιχεία, αλλά είναι πολύ πιο μικρός. Και ήταν η πρώτη φορά που έκανε και προπόνηση με επαγγελματική ομάδα ο Σιόζιος. Ήταν τελείως διαφορετικό.
4: Ο Σιόζιος έχει ενηλικιωθεί, είναι 18.
1: Δεν ξέρω αν έχει κάνει γενέθλια. 17 ήταν όταν ήρθε στην προετοιμασία. Τώρα αν έχει γίνει 18, δεν το ξέρω, παιδί. Αλλά εντάξει, μικρή διαφορά. Ναι. Αλλά έχει πολύ καλά στοιχεία. Είναι ένα παιδί όμως που κάνει πρώτη φορά προετοιμασία. Έχει πρώτη φορά προπόνηση.
3: Όχι, ακόμα 17 είναι.
1: 17 είναι.
3: Είναι 11 Φεβρουάριο του 9.
1: Έχουμε ακόμα. Λοιπόν. Μάλιστα. Και είναι ένα παιδί, ξέρεις, σου λέω, που δεν είχε κάνει προπόνηση με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Πολλές φορές που όταν γίνονται διακοπές για τις εθνικές ομάδες που ανεβαίνουν κάποιοι μικροί για να συμπληρώνονται οι θέσεις, ξέρεις, δεν είχε κάνει. Και παρόλα αυτά το πάλεψε. Και ήταν και άτυχο στο τέλος γιατί είχε τραυματιστεί στο πρώτο στάδιο και είχε χάσει κάποια φιλικά που θα έπαιζε.
0: Ωραία.
4: Ναι. Ο Φίλης είναι ο γιος του παλέμαχου του Ιωνικού.
1: Ναι.
4: Okay.
1: Έγινε. Λοιπόν,
0: να σε καλά.
1: Να σε καλά. Μιας
3: και λέγαμε για σκαυτό.
1: Ναι.
3: Και λέγαμε και υψηλόσωμος έτσι λαμπάδα.
1: Ναι.
3: Τι κολέβαλε μπουχαλάκι. Το έδαφε.
1: Το φάουλ.
3: Ναι, αλλά είναι φάουλ σκαυτό. Δεν είναι φατσά στο να πέσει μπάλα μετά.
1: Ναι, συμφωνώ.
3: Είναι σαν να κάνει το σκαυτό το πλασεδάκι, το έκανε από φάουλ τύπο. Εκπληκτικό έτσι τώρα να το έχει κάνει. Το έχει βάλει παίχτη μεγάλη
0: κόρπα.
3: Η ξένο θα το κάναμε.
1: Ισχύει.
3: Τέτοια για εκπομπή. Σε εισαγωγή εκπομπή.
1: Ο Μπουχαλάκη. Εντάξει, δεν θα την ανοίξω.
3: Πάμε στον επόμενο. Κατάλαβα.
1: Δεν θα την ανοίξω.
0: Πες, παιδί μου, πες.
1: Ο Μπουχαλάκη είναι μια χαρά χαφ. Απλά ήταν αρχό για αυτή τη θεαπόνηση και μετά. Αυτό το μεγάλο. Είχε. Ήταν μέσα σε πολύ μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Σε μεγάλα μάτς με την Arsenal. Ένα παίκτης ο οποίος έβγαζε τις 30 στις μπαλιές. Ναι. Γιατί τον βάζαν όλοι οι Ολυμπιακοί.
3: Καλά, εννοείται, αλλά τέτοιο φάουλ δεν περίμενα.
1: Αυτό ναι, και εγώ δεν το βλέπω.
0: Καλά,
1: παλιά είχε. Παλιά είχε,
0: δεν γίνεται και πάντα.
3: Είχε χτυπήματα καλά είχε, και με φάουλ, αλλά όχι τέτοιο.
1: Είχε δυνατά σουτ.
3: Αυτό λέω.
1: Κυρίως.
3: Έπαιρνε χτυπήματα, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break.
2: Γεια σας παιδιά, Μάρκος.
0: Γεια σου Μάρκο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Καλά.
0: Όλα καλά φίλε.
2: Λοιπόν, να σχολιάσω έτσι στα γρήγορα τη χθεσινή ΑΕΚ.
1: Βεβαίως.
2: Συνέχισε αυτό που έχει ξεκινήσει φέτος. Στην Φιλαδέλφεια, άσχετα δεν μπήκε η πρώτη ευκαιρία του Γιώβιτς, να παρουσιάζεται στα πρώτα λεπτά πολύ δυνατή και καταιγιστική σε αντίθεση με το πέρσι. Γιατί πέρσι, θυμάμαι πάντα η ΑΕΚ στις αρχές των αγώνων, έχανε 15-20 λεπτά, έπαιζε χαλαρά και μετά έπαιρνε ρυθμό. Φέτος έχει 4-4, 4 νίκες στα 4 παιχνίδια, 15-0 το σκορ, με γκολ που έχουν μπει, το αργότερο που μπήκε ήταν το χθεσινό, στο 21ο λεπτό.
1: Μεγάλη όλα τα άλλα, αυτό.
2: Ναι, που είναι, σου λέω, διαφορετικό σε σχέση με το πέρσι. Πέρσι είχε χαλαρά ξεκινήματα, ας πούμε, 10-15 λεπτά ήταν σαν να έψαχνε τα πατήματά της. Βεβαίως υπάρχει, και είμαι περίεργος να δω από Κυριακή τι θα συμβεί, γιατί δύο Κυριακές παίζει εκτός. Έξω έχει 4 αγώνες, αλλά 3 ισοπαλίες, μία νίκη. Θέλω να δω αν η ΑΕΚ αλλάξει προς το καλύτερο και στα εκτός, γιατί έχει διαφορά το μέσα με το έξω.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει πλέον στο Champions League το επόμενο της παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη Σαχτάρ. Είναι σαφώς έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Αλλά δεν πάει να παίξει και σε μια έδρα. Δηλαδή δεν έχει γίνει το μάθημα.
2: Ναι, είναι από τα παιχνίδια που ελπίζεις να πάρεις βαθμό ή βαθμούς.
1: Όχι, και ελπίζεις και μπορείς να πάρεις. Όπως αυτό μπορεί να πάρεις.
2: Εντάξει, είναι πάντως τα δύο, το χθεσινό και αυτό με τη Σαχτάρ, είναι αυτά που βάζει κανείς στο μυαλό του ότι μπορεί να φύγουν και με 6 βαθμούς, παράδειγμα.
5: Μπορεί και δεν μπορεί. Θα φανεί. Θα φανεί. Εντάξει, εγώ δεν απαξιώνω, δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο στο Champions League, αλλά είναι στα παιχνίδια αυτά που σε κάνουν να ελπίζεις. Σε σχέση με την απόδοση στην ατομική των παιχτών, όλοι πολύ καλοί. Δεν
0: έχεις παράπονο.
5: Όχι, δεν έχω παράπονο. Όχι, απλά και ο Μπρινιόλι πιο έτοιμος από τον περίμενα, που σημαίνει γίνεται καλή δουλειά από τον προπονητή, τον goalkeeper, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Κατά τα άλλα, εντάξει, περιμένουμε, θα δούμε. Απλά σας λέμε με περίεργος να δω και την ΑΕΚ των εκτός έδρας.
3: Ωραία.
5: Από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει,
5: γιατί διαπιστώνω μια διαφορά. Όσο για εσάς τους
1: έτσι,
5: δύο...
1: Έτσι μωρέ, Μάρκο μου.
5: Για εσάς τους δύο, κύριε Ερακλή, κύριε Διονύση.
1: Με τον Όφη έχει παίξει.
5: Κύριε Ερακλή, σας βρίσκω σαν απόδοση παικτών, σαν συμπαίκτη, σαν αμυντικός χαφ. Σας βρίσκω στη μεσημεριανή εκπομπή πιο ταχυδυναμικούς. Βγάζετε ένα αέρα στο λόγο σας και μια ταχύτητα που δεν την είχατε τα βράδια.
0: Το βράδυ ήταν πιο...
5: Είστε πιο ξεκούραστοι, πιο φρέσκοι, πιο ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
5: Γι' αυτό η γλώσσα σας πάει ροδάνη.
0: Έγινε, κύριε Μάρκο.
5: Λοιπόν,
1: γεια σας, Μάρκο,
5: θα
1: γεια
5: τα πούμε. Α, και κάτι τελευταίο για το φίλο μας το Μάκη, τον Ολυμπιακό. Εσύ, κύριε Ερακλή, ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Τι ήθελες και μίλησες καλά για τον Μπουχαλάκη.
0: Πάρα, θα πάρει.
5: Άρα, ακούς Μάκη.
3: Εγώ ήταν αρχικό το ζήτημα.
0: Πάλι τα ίδια, Ερακλή.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο. Λαστοφλέξεστη για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιά.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, 2-10-95-79-2-83-4-5 και πάμε γρήγορα στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν θέλω να μιλήσω, θα μιλήσω στο ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως.
2: Καταρχήν χάρηκα που βγήκα, γιατί από τότε που ξεκίνησα την εκπομπή προσπαθώ να βρω μια γραμμή. Έτσι καλά να πηγαίνει η εκπομπή, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά να είμαστε.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός από δρόμο.
1: Γεια σας Δημήτρη.
2: Τα εξοχικά εδώ του Κηφισού.
1: Οχ.
2: Ναι. Πήρα να πω...
1: Είσαι κάθοδο ή ανώδο?
2: Είμαι κάθοδο, τώρα εξαφανίστηκα και πολλοί ήταν, να σου πω την αλήθεια.
1: Κάθοδος σε τέτοια ώρα δεν υπάρχει. Δεν είναι.
2: Εντάξει, όχι, καλά είναι. Δεν έχω
1: καλά, είναι.
2: Καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Δεν ξέρω για έναν περίεργο λόγο. Πήρα να πω στο φίλο μου τον Διονύση ένα συγγνώμη και θα εξηγήσω γιατί.
0: Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Ήταν πριν κάνα μήνα. Ναι. Άκου τι γίνεται τώρα στην περίπτωση της κάθε ομάδας που υποστηρίζει ο καθένας. Όταν, δηλαδή, εγώ σας ακούω κάθε μέρα. Όταν πετυχαίνω κάποιος στο δρόμο, είναι λες και πετυχαίνω το μακρινό μου ξάδερφο που έχω να δω κάνα τρίμηνο, ξέρω εγώ. Και ήμουνα στο μόλ μια μέρα και πετυχαίνω τον Διονύση, λες και πέτυχα τον ξάδερφό μου. Και πάω από πίσω του, λέω, έλα με τριφυλάρα, ξέρω
0: στο
2: εγώ.
0: Μόλ.
2: Ναι,
0: τον Άγιο Δημήτριο.
2: Άγιο Δημήτριο.
0: Ναι.
2: Και σήρα λίγο κοκάλωσες και μετά σου έβλεπα την ταινία, γιατί πήγα να δω την Οδύσσια. Λέω, τον άνθρωπο λέω τον τρόμαξα, λέω, δεν με ξέρει καν. Πήγα
0: όχι,
2: ρε,
0: όχι, ρε, τι να κοκάλωσω. Μπορεί κάπου να τρέχα, ούτε που θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι στον Άγιο Δημήτριο τώρα. Όχι, τι συγγνώμη ρε, εσύ, με χαιρέτησες.
2: Εντάξει, απλά ξέρεις, τώρα τον άλλο δεν τον ξέρεις.
0: Όχι, όχι, καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Επίσης και για τον φίλο μου τον Σταύρο, καιρό θέλω να μιλήσω. Εγώ ξέρω ότι είναι Παναθηναϊκός. Τον φαντάζομαι κάποια μέρα, δηλαδή μόλις πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος, να βγει σε καμιά φιέστα να μας το πάρει, να μας...
3: Θα σε παρουσιάσω.
1: Αν δεν τις παρουσιάσεις, θα έχεις πάρει, πού μου
3: όλες τις παρουσιάσεις όμως.
2: Είμαι σίγουρος ότι είσαι Παναθηναϊκός, είσαι δικό μας παιδί, το ξέρω, σε βλέπω εγώ.
3: Ναι, αλλά δεν με χαιρέτησες στο μολ.
2: Δεν σε είδα. Θα σου πω την αλήθεια.
3: Δεν φαίνομαι.
2: Καλά, εσένα, άμα σε πετύχω για προβατίνα θα σε πάω.
3: Είμαι και μικροκαμωμένος, δεν φαίνομαι.
2: Ναι, είσαι έλεγχος. Βλέπω κατευθείαν για προβατίνα, εγώ τη ρίτσα και τέτοια να πούμε, να ξέρεις. Τίποτα. Η ομάδα να πάει καλά. Στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς να πω να αφήσουν λίγο την κρίνια και να έρθουν κανένα γήπεδο να γεμίσουμε, να δείξουμε ότι θέλουμε να πάρουμε και πρωτάθλημα και λίγο από τον κόσμο. Να μην πάμε αύριο και είναι 10.000 και καθημερινή.
0: Καλά, 10.000 είναι αύριο καθημερινή, 9 και 4. Δεν είναι εύκολη η ώρα αύριο, μην τρελαθούμε. Είναι καθημερινή μόνο, ρε.
2: Καμιά φορά λέμε έχουμε απαιτήσει, κάνουμε, ράνουμε, αλλά εντάξει, ναι. Ο ΆΚΑ καταλαβαίνει.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι Κυριακή να πεις. Τώρα το αυριανό, φίλε μου, είναι Πέμπτη. 9 και 4. Δεν είναι απλό. Μακάρι.
2: Και η Euroliga πέμπτη παίζουμε, 9 και 4.
0: Ναι,
2: και δεν
0: άλλο
2: βρίσκουν εισιτήριο να μπουν μέσα.
0: Εντάξει.
2: Κατάλαβες, που λίγο ο κόσμος να δείξει και στους παίκτες ότι εντάξει, όσο γκρινιάξαμε, γκρινιάξαμε.
0: Ναι.
2: Και πάλι στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς, κάτω τα χέρια από το φίλο μας τον Τζόχο. Μια χαρά είναι, γιατί βλέπω και κάτι στα social εκεί, τον έχουν σφάξει λίγο. Όλα καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά, γορία.
3: Λοιπόν, ας προσέξουν λίγο τώρα παραπάνω οι φίλοι μας οι οδηγοί ταξί, διότι από το κρατικό Νικαίας προς Αγία Βαρβάρα κατά τις 12.30 υπήρχε μια κούρσα, 12.30 με 1. Ξεχάστηκε μια πάνενη τσάντα σε ταξί. Έχει πραγματάκια μέσα που είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο που τα ξέχασε, τίποτα φοβερής αξίας. Αν μας ακούει ο φίλος οδηγός, ας τηλεφωνήσει στην γραμματεία για να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο και να κάνουμε ένα καλό.
0: Στο 2-10-95-79-283.
3: Επίσης, την άλλη Τετάρτη, από την Θεσσαλονίκη, μαθαίνουμε πότε γίνονται τελική Champions League, Europa League, Conference League κτλ. 28-29. Αν σας ενδιαφέρει.
1: Δεν κατάλαβα τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν το κατάλαβα.
3: Στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA την άλλη Τετάρτη.
0: Μπράβο.
3: Για να μάθουμε πότε θα γίνουν τελικοί.
0: Πολύ ωραία.
3: Champions League 2028-29, UEFA.
0: Μία αποστολή, παρακαλώ.
1: Α, 28-29.
3: Ναι, και 28 και 29.
0: Μία αποστολή.
3: Και για Europa και για Conference και για.
1: Τι θες να πάει να κάνεις.
0: Μία αποστολή.
3: Επειδή δεν έχει πάει ταξίδια τα τελευταία χρόνια. Λέω, άνθρωπο να φύγει λίγο από την Αθήνα.
1: Μα άμα πάει 28, πότε την άλλη Τετάρτη.
3: Και να σου πω και κάτι.
1: Άμα πάει ο Δεσίλας, έχει κατακλυσμό στη Θεσσαλονίκη.
3: Εκτός αυτού. Και να σου πω κάτι, τι ώρα αρχίζει η συνέδρια? 9 η ώρα το πρωί, είσαι τώρα για τέτοιες ώρες.
1: Θα τη βάλουμε και live στην πρωινή.
0: Δεν θα πάω να κάνω και να κηρύξουμε και την.
3: Δεν θα σε πάρω όμως, ρε φίλε.
0: Θα σε απέξω, τι, βάζει 10 η ώρα.
3: Τι 10 η ώρα, αν αρχίζει από τις 9 θα σου πάει 10. Και γιατί να στείλουμε σε ένα, ρε φίλε, στείλουμε κανένα που να είναι και απίκο.
0: Έλατε.
3: Πάμε, πάμε
1: σε ένα. Επειδή το σχολιάσαμε για αυτά που θέλετε, Εγώ δεν τα ξέρω, εγώ είμαι boomer.
0: Ναι.
1: Είδα τη μεγάλη φωτογραφία του Δεσιλά.
0: Μου τη στείλανε, να ξέρεις.
1: Με το, αυτό το AI που έχει γίνει.
0: Μου τη στείλανε και του είπα στείλε.
1: Αυτή είναι η μοδά που είναι και τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: και,
3: ναι, ναι.
0: Και του είπα στείλε αντίπα Γεωργίου.
1: Λοιπόν, το. Ο Δεσιλά, την έχει δει.
3: Λοιπόν, βεβαίω.
1: Πρωταγωνιστή σε τσόντα δεκαετία.
0: Έλα, ηρέμησε με μεσημεριάτικα.
1: Καλά, εντάξει, φιλιά.
3: Σε ερωτική ταινία.
1: Σε ερωτική ταινία, ωραία. Δηλαδή, μιλάμε Μαϊάμι υπόθεση.
3: Όχι, έτσι του είπα.
1: Ναι,
3: Μαϊάμι Vice.
1: Σου λέω, περίμενα να.
3: Όχι ο Ντόν Τζόνσον, ο άλλο.
1: Δηλαδή, στη φωτογραφία δεν υπήρχε η Τερέζα Ρολόφσκι. Μόνο αυτό.
0: Λοιπόν.
3: Εντάξει, οι μισέ κοπέλε που το έχουν κάνει αυτό είναι είτε Ρίτα Σακελαρίου με Σταμίση Μίξη, είτε Σαμάνθα Φόξ.
0: Του έχω πει να στείλουν Γεωργίου, γιατί μου το στέλνει την πρωινή. Γεωργίου και.
1: Να,
0: καλά, έχω φτιάξει οδροθύμια, ξέρετε, φοβερή.
3: Ναι, δεν δηλαδή,
0: φοβερή.
3: Θα βγάλουμε μία τρει μέρε να ανεβάσω και μόνο και μου. Και
0: σε άλλο επίπεδο.
3: Λοιπόν, με έχει κάνει και μοντελάκι με 40 κιλά κάτω. Πάμε, πάμε σε.
1: Μου λέει 40 κιλά.
3: Δεν ξέρω τώρα, δεν έβαλα και σιγάρια, αλλά.
0: Ναι.
3: Φιγουρίνη. Χαίρετε.
0: Για πάμε.
4: Χαίρετε.
3: Καλώ το με.
4: Αγγέλη Απολαγωνίση.
1: Απολαγωνίση.
3: Έκανε βουτιά σήμερα.
1: Ποιο μη κάνει.
4: Σήμερα όχι. Πήρα να εκφράσω για ένα παράπονο για τη ροή του προγράμματο. Γιατί προσπάθησα να το εκφράσω στο αρχισταξί, αλλά δεν με συνδέουν από χτε με κανέναν. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν εκεί ούτε ο Ρομπόλη κανεί. Οπότε θα το πω στον αέρα. Όταν έχουμε αθλητικά γεγονότα, προφανώς και υπάρχει μια αξιολόγηση πάνω στα γεγονότα αυτά για το πώς θα τα μεταδώσουμε. Φαντάζομαι ότι αν είχε, ας πούμε, χτες είχε τελειώσει το μάτι της ΑΕΚ και περιμέναμε να ακούσουμε σχολιασμό και ταυτόχρονα υπήρχε ένας αγώνας κυπέλου δεύτερης αγωνιστικής του Ολυμπιακού.
3: Mm-hmm.
4: Και αντίστροφα να ήταν, να έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέγη Ευρώπα και να παίζει η ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσούπολης. Εγώ σαν ΑΕΚτζής θα περίμενα να ακούσω με πιο πολύ λαχτάρα τα σχόλια των αγαπημένων μου αθλητικογραφών παρά.
0: Όχι, όχι, όχι. Κάνεις λάθος.
3: Η αγωνιστική δράση.
0: Πάντα το live. Το live προηγείται.
4: Δεν είμαστε. Μισό λεπτό. Το ραδιόφωνο δεν είναι τηλεόραση να βλέπεις καθόλου τη διάρκεια.
0: Φίλε μου, άκουσε με λίγο. Άκουσε με, άκουσε με. Άκουσε με, θα είμαι απόλυτο σε αυτό. Το live.
4: Να ολοκληρώσω τη σχέση και να μου απαντήσει, Διονύση.
0: Εσύ το βλέπεις οπαδικά μου.
4: Μετάδοση, όχι μετάδοση όλου του ματς, αλλά σε κρίσιμα σημεία να παίρνει τώρα.
0: Όχι, όχι.
4: Όπως παλιά.
0: Όχι, όχι. Είναι λάθος αυτό που λες. Προηγείται το live. Καταλαβαίνω ότι εσύ ο φίλος ΣΑΕΚ έχει πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη. ΑΕΚ θες να ακούσεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν έχει παιχνίδι, το live προηγείται. Είναι βασική κανόνες αυτή.
4: Όχι, κάνεις λάθος, Διονύση.
0: Κάνω λάθος. Στην αδειογραφικό, τι να σου πω τώρα, κάνω λάθος.
4: Τα τελευταία πολύ λίγα χρόνια που το κάνει αυτό ο Sport FM.
0: Κάνεις λάθος.
3: Επειδή έκανε ένα εξεταξία στο Sport FM, όπως λέτε, πάνω από 25 χρόνια, κάθε φορά αυτό κάναμε. Πάντα κάναμε αυτό.
4: Όχι, όχι, παιδιά, όταν έπαιξε.
3: Ακούσε με λίγο.
0: Μα τώρα σου λέει ένα. Κάτσε, ρε φίλε. Ένα λεπτάκι. Το όνομά σου, θυμισέ μου. Μισό. Το όνομά σου. Ε?
4: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, σου μιλάει ένα άνθρωπο που είναι εδώ. Από το πότε είσαι εδώ.
3: 96-97.
0: Όχι,
3: το δούλευα. Αυτό δούλευα. Αυτή ήταν η δουλειά μου.
0: Αυτή ήταν η δουλειά του και ακόμα είναι για χρόνια.
3: Λοιπόν, εγώ άλλο θα πω. Αυτό που λέτε, ξέρετε πότε συμβαίνει. Αν είναι ένα παιχνίδι με ομάδες όχι τόσο. Δηλαδή,
0: Ιωνικός.
3: Μπράβο, αν το παιχνίδι ήταν μεταξύ ομάδων δεύτερης εθνικής που πάλι θα έβγαινε και το παιχνίδι, αλλά θα έβγαιναν και άλλα πράγματα.
0: Μπράβο.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει ομάδα πρώτης εθνικής ή ακόμα να είναι ένα πανετολικός Αστέρας Τρίπολης πρωτάθλημα.
1: Με όλο το σεβασμό.
3: Ναι, όχι εννοώ. Και να μην πάει όλο το μας άντε με μία-δυο σφύρες που μπορεί να είναι αναγκαίες.
4: Ολόκληρη μετάδοση του αγώνα. Όχι να γίνεται αναμετάδοση.
0: Ρε φίλε, είναι λάθος αυτό που λες. Άκουσε με τώρα. Ζάμπα το συζητάμε.
3: Ωραία. Δική σου άποψη, δική μας άποψη.
4: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι.
5: Γεια σας. Σέγιος από Περιστέρι.
3: Καλώς τον. Γεια σου, Αγωνία μου.
5: Γεια σου, Ηρακλήδη Γιάννης. Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Σταύρο, καλησπέρα. Σας ακούω
0: πολύ χαμηλά.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
5: Τι έγινε με τον πηγεμό του Διονύση Θεσσαλονίκη, τσόντες, αυτά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά, μην αναπαράγουμε.
0: Του αντίπα τώρα. Okay,
5: όχι, όχι, εντάξει.
3: Συγγνώμη, έχεις μπερδεύσει. Έτσι πως το κάνεις, το κάνεις ακόμα πιο.
5: Ναι, ναι, όχι,
3: δηλαδή, και ερωτικές ταινίες και στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε, λένε για μια φωτογραφία που.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Ένα story που έχει κάνει.
3: Είπαμε ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη, αλλά.
0: Μας κάψτε.
5: Να μιλήσω λίγο.
1: Να το πηγαίνω.
3: Να μιλήσει πολύ.
5: Ωραία. Θα είμαι σύντομος 90 δευτερόλεπτα. Κρατήστε ρολόι.
3: Ναι.
5: Απευθύνω στο Ηρακλήγια.
3: Εδώ.
5: Με θυμάσαι, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, έχω μιλήσει και το βράδυ.
3: Με θυμάσαι,
5: μία ερώτηση μόνο. Μία ερώτηση. Εγώ δεν θα πω αν θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι, επειδή γράφω κι εγώ κάπου έτσι σε κάποιες σελίδες.
3: Ναι.
5: Είναι σίγουρο για μένα ότι ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει. Αλλά δεν θα ρωτήσω. Μία ερώτηση μόνο.
3: Έλα.
5: Έχεις να μας πεις κάτι, ρε φίλε, Ηρακλή μου, περί Ιμανόλ Αλμπαουζίλ?
6: Μα αυτός, το είπα και το πρωί στην πρωινή εκπομπή.
5: Εγώ ότι... δεν άκουσα.
6: Α, ναι, όχι, δεν άκουσες, είναι στο YouTube.
5: Ναι, αλλά... δεν άκουσα.
6: Ναι, ναι, όχι. Και θα το έλεγα κιόλας, γιατί μου το έχει στείλει και ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δηλαδή,
5: ναι.
6: Έχει κυκλοφορήσει έντονα η συγκεκριμένη φημολογία από χθες τα ξημερώματα και κυρίως στις 2.30 που μου ερχόντουσαν τα μηνύματα στο κινητό και τα δω όλα το πρωί και μίλησα λίγο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος προφανώς δεν έχει βγει το όνομά του, έτσι. Δηλαδή... Ναι.
5: Μα συγγνώμη, ελέγχθη πριν από 10 λεπτά από τον Νικολακόπου και από τον Καπετόπουλο.
6: Ναι, σας λέω, έχει βγει από τη νύχτα.
5: Ελληνικό μιλάμε,
6: Ηρακλή. Ναι, έγινε, εύσον σου λέω, έχει βγει.
5: Αρχή με 65, ελληνικό μιλάμε.
6: Ναι, εντάξει. Όχι, μια χαρά είσαι.
5: Λοιπόν,
6: και εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι δεν είναι μια περίπτωση που μπορεί να ακουστεί ή ψάχνοντας, ας πούμε, ποιοι μπορεί να είναι ελεύθεροι προπονητές. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα, τα οποία επειδή δεν τα έχω διασταυρώσει, δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα. Αλλά μιλάμε για έναν προπονητή που δεν θα προκαλέσει καμία έκκληση αν θα είναι ο επόμενος στον Ολυμπιακό.
5: Ωραία. Άρα 15 δευτερόλεπτα, δεύτερη ερώτηση. Άκουσα τον κύριο τον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο με τον Αντώνη που είπε κάτι που δεν γνώριζα. Εγώ δεν ξέρω αν το γνώριζες εσύ. Ότι ο Μονκαντά έχει συνεργαστεί στην Μονακό με
6: όχι,
5: τον
6: Κωνσταντίνο. Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό.
5: Ναι, ούτε ο Αντώνη που είπε κάτι που δεν γνώριζα. Εγώ δεν ξέρω αν το γνώριζες εσύ. Ότι ο Μονκαντά έχει συνεργαστεί στην Μονακό.
6: Όχι, όχι, όχι,

0: Τώρα πες μας αυτό το τραγούδι. Δεν σου έρχεται η φωτογραφία του.
1: Το έκανα εικόνα. Ειλικρινά πριν μου το πεις, το έκανα εικόνα.
2: Να μα εγώ σε αυτό που στη φωτογραφία που μου στείλανε. Όχι. Στη φωτογραφία που μου στείλανε. Και έβαλα Ρίτα.
0: Κόλλουσε. Με αυτή την εμφάνιση θα πήγαινε σε. Όχι, όχι. Αυτό ήταν για δισκοτέκ.
2: Ναι, αλλά έβαλα Ρίτα.
0: Πιο πολύ δισκοπάλα.
2: Το χαβαλέ.
0: Σαμάνθα Φόξ και τέλεια.
2: Ναι.
0: Αυτό που σκούρισε το μαλλί. Τι ήταν τότε αυτό το μαύρο. Στα μαλλιά για να.
1: Ενώ εμένα έτσι όπω έκανε ο Διονύση. Εγώ ήμουν για το Θεκλάριο. Διότι έχει το που κάμισε ανοιχτό με δασίτριχο στέλνε και τα λοιπά. Ενώ στο Διονύση τι έχει φορέ ένα φανελάκι από μέσα να τον δείχνει λίγο πιο.
0: Για στούντιο. Είναι από το στούντιο. Πε το.
1: Στο τέτοιο
0: στην Αμερική. Όχι, αυτό είναι
1: 52. Λοιπόν, εδώ, κοίταξε με. Εδώ εγώ είμαι για.
2: Άστο, μιλάω.
1: Να σύντομα σύντομα για
0: να. Να ξέρει, δεν σα αναγνώριζα.
1: Μόνο τα μάτια μου φαίνονται.
0: Και μάτια, αφού φοράνε
1: γυαλιά. Αλλά δεν φοράνε γυαλιά. Άμα πρέπει να με γυαλιά.
2: Απίστευτο.
0: Ποτέ. Ποτέ.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Θα με χαιρετούσε στον δρόμο και θα λέω ποιο είσαι, βέβαια. Θέλει να γνωρίσουμε.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς
3: το να. Κάνετε καλή αρχή στα νέα καθήκοντα. Πώς είστε. Ο δολοφόνος γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, θα μπορούσε να πει κάτι.
0: Ορίστε. Ή ο ταχυδρόμος είπα είπατε δύο φορές.
3: Ναι. Αγαπητέ Ηρακλή, περιμένω πιο πολύ να ανεβάσει τους τόνους για τη διαιτησία. Ξέρω ότι είσαι σε μια δύσκολη θέση των σταθμών που είσαι.
0: Πολύ. Εγώ δηλαδή δεν λέω την άποψή μου ποτέ.
3: Στο είχα ξαναπεί και πιο παλιά.
0: Και τι να κάνω, έτσι είμαι, αδερφέ.
3: Ξέρεις ότι σε συμπαθώ, αλλά επίσης σε μια
0: δύσκολη. Για ποιο πράγμα να πούμε.
3: Για το θέμα της διαιτησίας που μας έκοψε και τους δύο βαθμούς παρόλο που ήταν κακός Ολυμπιακός.
0: Πώς δεν το έκανε, πρώτα απ' όλα, αδερφέ. Ρε Τόνι.
3: Είναι μια δύσκολη θέση, αλλά δεν πειράζει.
0: Τόνι, μην το συνεχίζεις. Μην το συνεχίζεις.
2: Φλερτάρεις με το καλημέρα.
0: Μην το συνεχίζεις, γιατί είναι και δύσκολη μέρα η σημερινή. Σου εξηγώ ότι δεν έχω.
3: Γιατί δεν θα λέμε την άποψή μας.
0: Τόνι, βάλε μια ανωτελεία και άκου. Ωραία. Και άσε τα καλησπέρα και ξανάρθω και ξαναφεύγω. Λοιπόν.
3: Ναι.
0: Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση, σε οποιοδήποτε μέσο. Και όταν, ας πούμε, και όταν εγώ δεν νιώθω καλά, φυλάκια, και το έχω αποδείξει. Οπότε λοιπόν, μη μου ζαλίζεις τον έρωτα, για να μην σου πω τίποτα άλλο πιο χοντρό ότι μου ζαλίζεις.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Άντε. Άντε τώρα.
2: Αν δεν θέλατε ρίτα σε γελαρίου που σας έλεγα, άντε εγώ, τώρα.
0: Θα μου πούνε εμένα.
1: Θα μάθα πολλά, ρέμισε.
2: Τώρα, αλήθεια τώρα.
0: Έλα τώρα.
2: Πες σοβαρά τη λέω Τόνι και γρήβεις. Ρε Ιράκ.
0: Πάμε.
1: Αυτό και είναι έντυλα.
2: Λίγο να ερεμήσουμε. Πάμε, έλα.
4: Πέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, Γιούρι.
4: Γεια σας, κύριοι. Λοιπόν, τρέχετε εσείς, δηλαδή η γλώσσα σας, να προλάβετε τις διαφημίσεις. Τρέχουν οι διαφημίσεις για να υποθούν όλες. Τρέχουμε και εμείς

0: προλάβουμε όλα αυτά μαζί.
1: Το τρέξιμο είναι υγεία.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα αυτό ισχύει. Απλώς μπράβο που προσπαθείτε και το εφαρμόζετε πολύ τακτικά να κρατάτε το χρόνο, επειδή ξέρετε, ο χρόνος είναι λιγότερος για τους θεατές, λέω έτσι. Εντάχει τώρα ήθελα να πω κάτι. Πρώτον, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που παίζει και στο Champions League. Φαίνεται ότι έχει στρώσει ομάδα που στέκεται διεθνώς. Ας ελπίσουμε να ανέβει. Για τον Ολυμπιακό τώρα στα γρήγορα, τα είπαν οι προαναλύσαντες φίλοι, και για το Φίλι και για το συμφωνώ, για το Φορτούνι συμφωνώ να πέσει τουλάχιστον ένα ημίχρονο, για τον Νορβηγό πολύ καλός, για τον Μπουέρδα που είναι άλλης κλάσης παίκτης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ συνεχίζω για το Μυρμίγκι που έχει το χάρισμα.
1: Έχει ένα μεγάλο πράγμα, Γιούρι, είναι μέσα στις χάσεις.
0: Ακριβώς. Έτσι ήταν.
2: Ο Μετσιάνος, ο Γονζαλές.
1: Ναι.
0: Εσείς δεν ξέρω αν τον είχατε προλάβει, τον Μπαμπουλή,
1: ο Κύπριο. Ακουστά. Ναι, όχι, δε, όχι, όχι, πολύ λίγο.
0: Ακουστά.
1: Ναι.
0: Ήταν ακριβώς, μυρίζεται που θα πάει μπάλα μπρος στο τέρμα.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση για έναν επιθετικό.
0: Ναι,
1: που μπορεί να έχει κάποιες άλλες αδυναμίες στο παιχνίδι του και φαίνεται αυτό, γιατί το παιδί θέλει να βελτιώσει πράγματα. Ξέρεις, και όσον αφορά και τα τελειώματα με το που βγήκε το τετατέτ και δεν ήταν καλό. Είναι όμως, έχει παίξει. Μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Είχε το δοκάρι από καλή θέση, ήταν μέσα στη φάση.
0: Ναι,
1: έβαλε γκολ με τη Λάρισα. Έβαλε γκολ χθες. Στο Βόλο έκανε ένα σουτ το οποίο πέρασε λίγο out. Δηλαδή βρέθηκε σε μια φάση εκεί μετά το 1-1 σε ένα μάτς που εγώ το δεύτερο ημίχρονο δεν το μετράω και το έχω πει και δεν αλλάζει.
0: Ναι, ναι,
1: δεν αλλάζω άποψη.
0: Επίσης
1: και χθες, ας πούμε, έχει βάλει δύο γκολ. Έχει δώσει το τρίτο στο Μπουέρτα από ένας επιθετικός, μπορεί και να σουτάρει εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, το παιδί δείχνει και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να βελτιώνεται.
0: Δείχνει όρεξη, ναι. Απλώς εγώ προσωπικά θέλω να προσθέσω, όπως έχω ξαναπεί, ότι μου αρέσει πολύ και ο ΣΑ. Μπορεί να είναι λίγο επιπόλαιος, αλλά ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Και το έδειξε κυρίως, γιατί πρώτον αυτή συνεργάζεται με το Φορτούνι. Ο Φορτούνις και ο ΣΑ στο παιχνίδι, αν προσέξετε, δίνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή καταλαβαίνονται. Και επίσης το φάουλ που έδωσε στο τέλος, που βάρεσε, που ακυρώθηκε τον γκολ του Γκάρεμτσουκ, την μπάσα που έδωσε ο ΣΑ που εκτέλεσε το φάουλ, που πέρασε μπροστά από τον αμυντικό και έβγαλε τον Γκάρεμτσουκ τέτα τέτ. Δηλαδή δείχνει το παιδί ότι ξέρει πολύ μπάλα.
1: Ναι. Τώρα,
0: από εκεί που δεν είχαμε μπαλάτους και παίζανε μόνο οι άμπαλοι, τώρα παίζουν όλοι μπαλάτους.
1: Δεν ήταν και άλλα, δηλαδή, δεν ήταν άμπαλοι, δηλαδή, έχουν παίξει τόσα
0: μάτς. Πρέπει να βρεθεί κάποιος συνδυασμός.
1: Ο Φίλης θέλει μια ειδική διαχείριση για την ηλικία του και να αρχίζει να παίρνει και μακάρι να παίρνει και περισσότερο χρόνο, όποτε θα του δίνεται η δυνατότητα, είτε είναι μέσω του κυπέλλου αλλά και σε κάποια παιχνίδια του
2: πρωταθλήματος. Στο πρωτάθλημα, φίλε. Ναι. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Πινιάρη στον Παναθηναϊκό. Στο πρωτάθλημα, δηλαδή, πρέπει να παίρνουν λεπτά συμμετοχή σε αυτά τα παιδιά.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, καλή συνέχεια και θα τα πούμε, εντάξει.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πάμε στον επόμενο.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
3: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, φίλε μου.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλά.
4: Ηρακλή, χρόνια και ζαμάνια.
1: Θύμησέ μου.
4: Να σου θυμίσω, έχουμε να μιλήσουμε από τότε που έκανες εκπομπή με τον Άκη το βράδυ. Από επαρχία σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Από τότε που μόνο Κυριακές κάναμε με τον Άκη εκεί που έγινε η γνωριμία.
4: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ο διαφορετικός που ήταν τότε, όπως θυμάσαι.
4: Μπράβο, Βασίλης είμαι. Κάναμε χθες 300 χιλιόμετρα να πάμε αυτή η μέρα και 300 να γυρίσουμε να δούμε την ομάδα. Χαρήκαμε. Αλλά τι είδα τώρα και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, στο γήπεδο.
1: Έλα.
4: Λοιπόν, θα με καταλάβουν. Όσοι είναι στην ηλικία μου 40 χρονών,
1: ναι,
4: που έχουν δει και, και την ΑΕΚ των άσχημων εποχών και την ΑΕΚ του στρες και την ΑΕΚ του άχους, ενώ πηγαίναν ώρα ρολόι, ήρθε η φάση του 92 και λέγαμε εμείς, οι μικροί δηλαδή πιτσιρικάδες 25-20, έλα μωρέ, ένα μηδέν είναι. Δεν έγινε και τίποτα. Ενώ εμείς έχουμε μάθει στο, θα μπαινε τον κόλ εκεί με το... της ανανοησία του Μπρινιόλη και του Αλουνού και του...
1: Στο τέλος λες.
4: στο τέλος, στο τέλος που έχουμε και το.
1: Καλά,
4: και έχει δουλέψει και στο
1: μέλλον. Ρε φίλε, πάντα όταν ένα, όταν ένα παιχνίδι. Όταν
2: ζωντανό μπορεί να γίνει ζημιά.
1: Όταν είναι ζωντανό και να μην έχει κάνει φάση ο αντίπαλος, μπορεί να σου, να σου γίνει
4: από το πουθενά. Για εμάς αυτό θέλω να πω. Αυτό δηλαδή, ισοφάρι θα ήταν πολύ ΑΕΚ το αποτέλεσμα.
5: Όντως, θα ήταν τρόπος ΑΕΚ για να χαθεί η νίκη.
4: Μπράβο, αυτό πώς μπορούμε να χάσουμε, πώς μπορούμε να μην προκριθούμε όταν χάνει στη Λοκομοτίβα άλλο στο σουτ τέτα τέτη, όταν ο μόνος στον Ντέμις ήταν τότε, το έχω ζήσει αυτό, ή ο Ιρανός που είχαμε δεν το σπρώξει. Δηλαδή είναι κάτι φάσεις τέτοιες που εμάς μας έχουν στοιχειώσει νέες γενιές που δεν τα έχουν ζήσει αυτά, έτσι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Έλα μωρέ, ένα μηδέν θα έρθει από το 80 τώρα. Και παρόλα αυτά, εντάξει, πήγαν όλα καλά. Τώρα είμαστε στην Τρίπολη, δίπλα η Τρίπολη θα πάμε, αν πάρουμε εισιτήρια βέβαια, λογικά θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε. Η φιλοξενούμενη δίνει ο Αστέρας,
1: νομίζω. Ναι, δίνει
4: ο Αστέρας. Και συνεχίζουμε, εντάξει, δεν κούρασε και τέτοια, εγώ τα κοβερεσέ τώρα ξεκίνησαν, δεν έχει ούτε 10 επίσημα μάτς η ομάδα, δεν πιστεύω τώρα να ξανά έχουμε το ίδιο έτσι, σκηνικό με την Κηφισιά, να μην επαναληφθεί το έργο.
1: Παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, εγώ το λέω πάντα, γιατί την είχε πατήσει πέρυσι ο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός πριν ή μετά τα παιχνίδια του Champions League είχε χάσει βαθμούς.
2: Εκεί είναι το κλειδί.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Γι' αυτό πρέπει να έχει βάθος στο ρόστερ.
4: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ, Ηρακλή, πιστεύεις ότι ο περσινός Ολυμπιακός που είπες τώρα σαν παράδειγμα με την φετινιά έχουν τον ίδιο πάγκο, δηλαδή δεν βλέπεις κάπως την ΑΕΚ πιο συμπληρωμένη σε δεύτερες επιλογές? Τι τη βλέπεις, ας πούμε, στο αντίστοιχο,
1: εντάξει,
4: δηλαδή να έχουν διαφορά οι παίκτες του πάγκου. Αυτός ο Ζάπκοφ δεν έχει βγει, ο Ζουπκοφ, πώς λέγεται.
1: Καλά, δεν το ξέρεις, είναι νωρίς ακόμα. Δεν το ξέρεις, δηλαδή. Μπορεί να θέλει ένα περισσότερο χρόνο προσαρμογής ή να μπει στο σύστημα, να μπει στην ομάδα. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, να γίνεται, ξέρεις, μια κρίση.
4: Ο Βιτάλης μπήκε κατευθείαν όμως, κατάλαβες.
1: Άλλοι φίλοι μπαίνουν. Εδώ και τώρα ο Ολυμπιακός έχει 17 νέους παίκτες. Βλέπεις τώρα όσο είναι με τη Λίμπαρ. Και γίνεται μια ειδική διαχείριση. Δηλαδή να παίξει αλλαγή, να μπει βασικός, να ξαναπαίξει αλλαγή, να μοιράσει το χρόνο. Γιατί είναι παίκτες οι οποίοι δεν είναι και μπορούν να σου βγάλουν ακόμα και 90 λεπτά κάποιοι. Τώρα δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλήθεια σου λέω. Αλλά
4: ναι, ναι.
1: Είναι πάντα τα παιχνίδια στο Champions League. Φίλε, θέλουν τρομερές εντάσεις και το είδες ότι το θεωρητικά πάντα, ποτέ δεν ξέρεις, πιο εύκολο μάτι τη ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ θα μπορούσε να το έχει κάνει και 2-0, γιατί το έδωσε το παιχνίδι. Ήταν ζωντανό μέχρι το 90, δηλαδή δεν μπορεί να χαλαρώσει στο Champions League.
4: Όχι, όχι. Κιλά και είχε φάσει. Και τότε ήταν του Μπρινιόλι.
1: Αυτή ήταν που έβγαλε ο Μπρινιόλι, που είπε στο τέλο. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Γιατί πρέπει να πάμε, είναι 3 η ώρα, μα φυσικά πάμε να πάμε σε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτή την εστατική μουσική που έχει επιλέξει ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Μπάλα μεσημέρι, 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμό, όλες ανοιχτές για όλους εσάς. Τι έπαθες, Διονύση μου?
1: Τίποτα, τι να πάθω, καλά, όλα καλά. Λοιπόν, για πάμε στον κόσμο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Βασίλης από το δρόμο, Αθήνα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Βασίλη.
3: Γεια σου Βασίλη. Ναι, κινείται όμως.
0: Έχει κίνηση.
3: Όχι, είναι κινήσιο.
0: Ναι, ναι.
2: Φτού μην τον βασκάνεις.
0: Πού βρίσκεσαι.
2: Είμαι στην ΕΡΤ απ' έξω ακριβώς.
0: Α, είσαι ψηλά ακόμα. Κάθε να βγεις προς κέντρο να σε δω.
3: Ας τον άνθρωπο.
1: Μην τον τρως τον άνθρωπο.
2: Είμαι στο Ανέβα είμαι.
0: Α, εντάξει. Το Ανέβα είσαι το καλύτερο.
2: Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι φανταστικό που έζησα το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Είχα πάει στο γνωστό σου ειδικό κατάστημα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Έχω τελειώσει τα ψώνια μου, έχω βγει έξω να κάνω ένα τσιγάρο και έρχεται εκείνη την ώρα και σβήνει ένα τσιγάρο ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ο Ιβάν, βεβαίως.
2: Το πιάνω αμέσως και του λέω, λέω θα σας πετύχω ποτέ. Μου λέει, γιατί μου λέει, το ήθελες, λέω βεβαίως και το ήθελα, γιατί πρώτα απ' όλα οφείλω, λέω, να σας ζητήσω συγγνώμη ως Παναθηναϊκός από όλους τους Παναθηναϊκούς για αυτό το πράγμα που είχαμε πάθει τότε, πριν από καιρό, που σας κάναμε. Μου είπε ευχαριστώ. Ήταν, εντάξει, δεν ξέρω, Διονύση, εσύ τον έχεις, φαντάζομαι...
1: Ευγενέστατος.
2: Όχι ευγενέστατος, αυτός ο άνθρωπος έχει μία άβρα, παιδιά.
1: Είναι...
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, μπορεί τώρα να το ένιωσα εγώ, ξέρεις, επειδή είμαι και Παναθηναϊκός και επειδή τον λάτρεψα.
1: Είναι κύριος, παιδί μου, είναι κύριος. Γι' αυτό και δεν έχει δημιουργήσει εχθρούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο από άλλες ομάδες. Έτσι, δεν είναι κάποιος να του πει κάτι, είναι κύριος.
2: Μου είπε λοιπόν ότι το έχει ξεπεράσει, ότι όντως σοκαρίστηκε εκείνος, γιατί εγώ, να σας πω την αλήθεια, παιδιά, δεν το πίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος το μάθε την ώρα που το μάθαμε και όλοι μας.
1: Όχι, αλήθεια.
2: Και
1: αλλά τέλος πάντων, έχουμε...
2: Από ό,τι κατάλαβα αυτό έγινε. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Τώρα παίρνω και στο σταθμό που ο υπαίτιος, ο κύριος...
1: Όχι, μα είναι όχι, δεν είναι ότι παίρνει σταθμό. Δεν έχουμε αναλύσει, αλλά πλέον πάμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Αφού είστε ακροατής, δεν έχετε ακούσει αυτό το σταθμό να συζητιέται το θέμα και απόψεις και κριτικές κτλ.
1: 100 φορές.
2: Συμφωνώ,
0: πόσα χρόνια
2: και πέρασε. Το έχω ακούσει.
1: Τέλος πάντων, κύριος, ήταν...
2: Ναι. 2,5 χρόνια. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος μου είπε ότι είναι μια χαρά, ότι πλέον απολαμβάνει καθολική εκτίμηση από όλη την Ελλάδα και αυτό το πράγμα τον χαροποιεί πάρα πολύ. Και δεν ξέρω,
0: παρκάρουμε.
2: Ένιωσα πολύ όμορφα με αυτό που έγινε, πάρα πολύ όμορφα. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να σε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Έλα, Γιάννικ.
4: Τι γίνεται, όλα καλά?
3: Εσύ τι γίνεσαι, όπω φρεσκαδούρα σ' ακούω,
4: Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Έκοψα τα ποτά, τα ξενύχτια.
3: Μπράβο.
4: Αλλάσει το σύστημα, Νιδακλή μου. Αλλάσει το σύστημα.
0: Άλλο κακό να μην σε βρει.
3: Εχθές με πήρε ο Δεσίλας σε 10.30 ώρα. Το είχα χαμηλωμένο κιόλας, αλλά είδα την κλίση το πρωί ότι με πήρε.
4: Τι κάνω, ο Δεσίλας το 10.30? Τι καμνίο δεσίλα το 10.30?
3: Όχι, με πήρε 10.30.
0: Και ήταν έτοιμος να κοιμηθεί ο αντίπας, αυτός σου λέει.
3: Όχι, δεν ήμουν ακριβώς έτοιμος, κοιμήθηκα μία. Αλλά δεν είδα καν το
4: ούτε κανένα άλλο
3: στο κινητό. Σε κλήσεις να δω.
4: Ώστε μία είναι νορμάλ. Γεια σου κύριε Χονδροθύμιε.
0: Χαίρετε.
4: Που τόσα χρόνια ρε Σταυρό, βλέπαμε το όνομα στο πρόγραμμα του σταθμού, ξέρω εγώ. Και δεν είμαι ο μόνος τελικά όπως αποδείχτηκε. Που νομίζαμε ότι ήταν διαφορετικό το επίθετο, ρε. Φοβερό πράγμα.
0: Όχι, τελικά είδες.
4: Χονδροθύμιος.
0: Όταν ήρθα ήμουν αδύνατος, να ξέρεις. Έχω φωτογραφίες με το Sport FM και δυο χαρές μη σου πω, αλλά τέλος πάντων.
4: Μια χαρά σε βρίσκω. Έτσι, πόσο πληθωρική παρουσία, αδερφέ.
0: Ναι, μπαμπάτσικος.
4: Τι είναι τούτο?
0: Αυτό τώρα, ναι.
3: Το μπαμπάτσικος.
4: Τέλος πάντων. Ηρακλή.
3: Έλα μου.
4: Μαθαίνει να πεις ότι όντως συζητείτε για λαϊν like του Μεντιλίμπαρ, όντως βγήκε όνομα.
3: Έχει κυκλοφορήσει το όνομα του Ιμανόλ, είναι το μικρό του.
4: Μαγάρα ψέματα φίλε, εγώ διαφωνώ με τον το πράγμα. Πιστεύω ότι θα στρώσει η ομάδα, εγώ έτσι πιστεύω, είμαι αισιόδοξος. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είμαστε οι δυο μας, πάντα έτσι βλέπουμε τα πράγματα και μετά την ακούσεις εσύ που λες πιστεύεις στον ένα, πιστεύεις στον άλλον και... Βγαίνει ο καθένα και σου λέει είδαμε τα χάκια του. Αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά ότι θα στρώσει η ομάδα. Σε τούτο που κάνει ο Μεντιλίμαρ με τους μικρούς είναι πολλά σημαντικό, πάρα πολλά σημαντικό.
3: Κοίτα, αυτό γίνεται και αναγκαστικά. Δηλαδή ότι πρέπει να παίζουν δύο παίχτες στο κύπελο,
4: ναι.
3: Που να είναι πολύ νεαρή ηλικία, κατά των 22. Και ο Ολυμπιακός ναι. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει τερματοφύλακα, που είναι μεγάλο το ρίσκο, ειδικά όταν στην επόμενη φάση ή μετά στον τέρμα με τον Παναθηναϊκό που υπάρχει, να πα ας πούμε με νεαρό τερματοφύλακα. Αλλά θα μείνει ο Κουτσογούλας, που και το παιδί αυτό έχει κάνει και το αγροτικό του, που είχε παίξει στον Πανσεραϊκό ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Και φυσικά και ο Φίλης, ο οποίος φαίνεται πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, με όλες τις μικρές ομάδες του Ολυμπιακού, τη Β' ομάδα, την Άντερ 19, είχε 46 συμμετοχές.
4: Ναι, πάρα πολλές.
3: Έπαιζε συνέχεια. Και είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
4: Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Σε μεγάλο βάθμο. Ο Κουτσογούλας τι θέση έπαιζε χτες, δεν κατάλαβα.
3: Χθες τον είχε βάλει δεξί χαφ για να παίξει και ο Πέτερσεν.
4: Μάλιστα.
3: Είναι δεξί μπακ, αλλά έπαιξε δεξί χαφ. Ο οποίος πήρε και κάποιες προθέσεις, έκανε τα σουτάκια.
0: Μια χαρά ήταν.
4: Περίμενε λίγο.
0: Εγώ επειδή δεν σε ξέρω, στην Κύπρο τι ομάδα είσαι?
4: Ένωση Δύο Παραλιμνίου.
1: Παραλίμνη.
4: Είμαι με το Παραλίμνη του Μιχάλη Κωνσταντίνου.
0: Εκεί ήταν Κωνσταντίνου, μπράβο, ναι.
4: Που είπα σου το ξανά, αλλά πού να το θυμάσαι. Εντάξει, είπα σου το θυμούμε, διότι πάντα λέω το. Είμαι Ολυμπιακός Πειραιός, λέω και Παραλίμνη.
0: Και με αυτή τη σειρά.
1: Έτσι, πάντα.
4: Mm-hmm. Πάντα το λέω, πάντα. Ολυμπιακός Πειραιός και Παραλίμνη.
0: Με αυτή τη σειρά, όχι Παραλίμνη και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παραλίμνη.
3: Ο Γιάννικ.
0: Ναι.
3: Ο Γιάννικ.
0: Να τους μαθαίνω κι εγώ,
3: ναι. Για να μαθαίνετε. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Παλιά τα κοιτούσα συνέχεια. Ξέρεις, σχόλια σε site που υπήρχαν. Και έγραφε πάντα Γιάννη.
4: Γιάννη.
3: Και μου είχε μείνει. Ποιο να είναι αυτό ο Γιάννη, ποιο να είναι αυτό ο Γιάννη.
0: Τα έφερε έτσι.
3: Δηλαδή που έγραφε κάτω από το blog που έγραφα εγώ και έβλεπα Γιάννη. Γιάννη. Και
4: έμεινε του.
3: Μου είχε μείνει. Δηλαδή είναι από τα νότια.
4: Και παίρνω τηλέφωνο, κύριε Σταύρο. Παίρνω τηλέφωνο που λέτσε, μου λέει, μα εσύ είσαι που έγραφε τα άρτα σχόλια. Κοκάλωσα εγώ. Λέω τώρα που το ξέρει αυτό, λέω. Τι μου λέει, έγραφε σχόλια και τα διάβαζα μου.
0: Ελπίζω να μην τον έκραζε τα σχόλια.
3: Όχι.
0: Εντάξει.
4: Όχι, καμία ωραία. Σχέση, Σταύρο, καμία σχέση.
0: Ναι, μωρέ, αστεία.
4: Μια μικρή πινεγιά, εντελώς μικρή. Μεθαύριο ξεκινάει το ευρωπαϊκό στους άντρες, στο βόλεϊ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα και μακάρι να πάει καλά όπως πήγαν
0: έχουμε
4: το
0: παιδί. Μιλήσει, εμείς για το βόλεϊ μιλάμε, να δείξω για το παραλίμνη. Έχουμε ξαναμιλήσει.
3: Και βόλεϊ.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Μπράβο, αλλά μιλάγαμε για βόλεϊ συνήθως, γι' αυτό σου λέω, δεν είχαμε πει τα παραλίμνια κι αυτά.
4: Όχι, για το βόλεϊ μιλούσαμε.
0: Δύσκολα, θα είναι, αλλά μακάρι να πάμε καλά.
1: Γεια σου, Γιάννικ.
0: Πάμε.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαιρετήματα και στο φίλο και το συνάδελφο το Θωμά που στέλνει μηνύματα. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πάμε με είδηση,
1: Βεβαίως. Νικόλα Ζέρβα, κοντά μας.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, έχουμε την επισημοποίηση της συμφωνίας του Sky Ολυμπιακός με την ΚΑΕΑΕΚ για την Channel Arena. Κάτι που είχαμε προαναγγείλει από χθες το πρωί ουσιαστικά ως αίσθηση και ως ρεπορτάζ το απόγευμα. Διαβάζω τι αναφέρει ο Ολυμπιακός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου σταδίου της Κεφυλίας, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός αγώνες στη Channel Arena. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά. Όπου και αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμη της είναι ο κόσμος της, η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα συνοδεύουν και σε αυτή την διαδρομή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Mm-hmm. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή συνεχίζουμε μαζί, είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την προσωρινή μετακόμιση στην Αλαρίνα.
0: Ένα χρόνο, έτσι, Νικό.
2: Όχι.
1: Λιγότερο.
2: Στόχος του Ολυμπιακού, με βάση τα τελευταία δεδομένα από τις εργασίες του Στάδιο Ρήνης και Φιλίας, είναι να χρησιμοποιεί τη Channel Arena μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου.
0: Α, οκ. Okay.
2: Δηλαδή...
1: Άρα, όπως είχε αρχικά υπολογιστεί, για 4 μήνες περίπου, έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν το καθηκό πλάνο.
2: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, και αν δεν προκύψει κάτι απρόβλητο, γιατί όταν μιλάμε για έργα καταλαβαίνεις ότι μπορεί να πας 4-5 μέρες πίσω, ναι, και να αλλάξει κάτι, φιλοδοξεί ότι το Φεβρουάριο θα είναι σε θέση να μπει στο ανακαινισμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ναι.
2: Η συμφωνία τώρα, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πέρασε από πολλά στάδια, είναι αλήθεια. Έπαιξε έναν ρόλο και η πίεση του κόσμου της ΑΕΚ, που δεν ήθελε να γίνει αυτή η συμφωνία. Τελικά, άκρως επαγγελματικά και οι δύο πλευρές βρήκαν την κατάλληλη λύση. Είναι με το παιχνίδι. Διαφορετικό ενίκιο στην Ευρωλίγκα, διαφορετικό, όπως καταλαβαίνετε, για τα παιχνίδια της Greek Basketball League. Και αναλόγως με το πόσα παιχνίδια ο Ολυμπιακός θα δώσει εκεί, θα διαμορφωθεί και το ποσό που με πρόχειρους υπολογισμούς, πρόχειρους τώρα υπολογισμούς, θα ξεπεράσει τον εκατομμύριο, έτσι. Συν τα έργα που θα κάνει ο Ολυμπιακός βελτιωτικά που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές και για τις ανάγκες της Ευρωλίγκας, αλλά και για κάποια παιχνίδια, κάποια πράγματα που χρειαζόταν έτσι κι αλλιώς το γήπεδο. Επόμενο κομμάτι νομίζω ότι είναι μέχρι το βράδυ να ανακοινώσει ο Ολυμπιακός τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Μια απίστευτη για μένα προσφορά τα 6 χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ με ένα συμβόλαιο τριετίας έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ για να πάει να παίξει, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός ήθελε να κρατήσει τον Λαρετζάκη. Είχε μόνο συμπάθειες και στον κόσμο του και στους παίκτες και στο προπονητικό επιτελείο, άσχετον πολλές φορές έτσι τα μπιφ που είχε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα είχαν απασχολήσει τα social media. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή σχέση.
1: Πες και ένα μπράβο για το μπάσκετ που παίζουμε.
2: Μπράβο. Ναι, έχει πολλά. Νομίζω ότι είναι μια άκρως θετική παρουσία του παιδιού αυτού και η προσφορά του και η παρουσία του. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό και γι' αυτό να παίζει περισσότερο, έτσι είναι ξεκάθαρο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Νίκο. Πάμε να προλάβουμε μια γράμμουλα πριν το πολιτικό δελτίο. Παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνετε?
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
3: Σταύρο, Διονύση, καλά είστε?
1: Μια χαρούλα.
3: Σταύρο, τα μπάνια τα σταματήσαμε τέρμα, να είμαστε και του χρόνου καλά.
1: Καλά, αυτό όλα. Έχουμε ξεχάσει πότε κάναμε μπάνιο. Εντάξει, για κάποιους που έχουν δίπλα τι θέλεις. Για μένα, εντάξει, έχω 3 εβδομάδες, εγώ που γύρισα, 2-3.
3: Εμείς εδώ το έχουμε έθιμο.
1: Ποιος είναι 5 μέρες πριν
3: τα σχολεία.
1: Καλά, όσοι είναι, κοίταξε, όσοι μένουν σε μέρος που έχει παραλία, μέχρι να έρθουν τα σχολεία, τουλάχιστον όλοι πηγαίνουν. Και μετά, δηλαδή είναι ανάλογα πως είναι ο καιρός. Ναι, όχι, καθημερινές, όχι τώρα μια Κυριακή. Ναι. Εσύ πού είναι, το λες, εμείς εδώ, πού είναι το εδώ?
0: Βέβαια.
3: Εννοείς στην Αμάνθο.
1: Α, μια χαρά είσαι.
3: Είναι ωραία, ναι. Είχαμε φέτος πολύ κόσμο. Ήταν ωραία, ναι. Γενικά η Νότια Εύβοια είναι ωραία.
1: Η Εύβοια γενικά, όχι μόνο η Νότια. Νομίζω όλη η Εύβοια είναι ωραία.
3: Ναι, εντάξει, είναι ωραία, ναι. Εννοώ για καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ωραία, είναι ωραία. Από εκεί κάτω και ο Νίκος ο Βαγκάκης που μένει κάριος από εκεί κάτω είναι ωραία, είναι ωραία.
0: Ναι.
3: Διονύση.
0: Έλα.
3: Η απόφαση του Ντέρση τελικά μείνει στις 3 αγωνιστικές.
0: Όχι, περιμένουμε. Τώρα το απόγευμα εκδικάζεται, δεν περιμένουμε.
3: Υπάρχει πιθανότητα.
0: Υπάρχουν πιθανότητες, αλλά δεν μπορώ να σου το πω τώρα με σιγουριά. Αυτά είναι νομικά ζητήματα. Ας περιμένουμε.
3: Μάλιστα, ναι. Διονύση, για να μου πεις λίγο τη γνώμη σου. Βγήκανε τα εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
3: Δεν είναι λίγο ακριβά.
0: Α, δεν τα έχω δει.
3: Τώρα για να πάρεις δύο εισιτήρια κάνουν 55 ευρώ.
0: Δύο εισιτήρια.
3: Όχι, όχι.
1: Για δύο μέρες.
3: Για τους δύο αγώνες, για τους δύο αγώνες. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ναι.
0: Φίλε μου, δεν τα έχω δει καθόλου, μη σου πω ψέματα. Άσε να τα δω λίγο τις τιμές και να σου πω αύριο την άποψή
3: μου. Ναι, γιατί το είδα. Ρε παιδί μου, τώρα ξέρει τώρα για ένα γωνιό τώρα θέλει κανένα κατοστάλι τώρα. Ναι. Γιατί το είδα.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο ακριβά. Δύο αγώνες τώρα 55 ευρώ, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
3: Ναι. Πάντως αυτό ο Διονύση που είχε πέσει στο τραπέζι να πάει στο ανοιχτό το ΆΚΑ τελικά δεν έγινε κάτι, ε.
0: Όχι, δεν ήταν δυνατό, οπότε ναι, το πάνε στο κλειστό.
3: Ναι, ναι. Έγινε καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, τσιμέντο, ναι. Πλακάκι, ναι. Παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό, ναι. Το Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέθ, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις, εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Με πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για το φίλο που ρωτάει, δεν έχει βγει ο Γιώργος σήμερα από το Περιστέρι. Yeah. 2-10-95-79-283-4-5 για λίγο ακόμα ανοιχτές γραμμούλες. Πάμε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Βαγγέλης και την Αγιαλιά.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Μάγερ, μάγερ, πεφταράς, τρεχαντήρι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι να πούμε, περαστικά στο καρέτσι, επάθα αφυδάτωση.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς.
1: Το διάβασα στο site δηλαδή.
0: Ναι, κάνουν συνεχώς εξετάσεις, όλα καλά είναι. Τα τελευταία νεότερα είναι ότι τελικά υπάρχει ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, ωστόσο σήμερα το μεσημέρι αυτά που λένε είναι ότι οι εξετάσεις έδειξαν για αφυδάτωση που λες, αλλά τα αίτια δεν, το ξέρουν, δεν τα ξέρουν ακόμα. Έγινε μια δαθεσία, μια ημικρανία. Εντάξει, θα το ξεψαχνίσουν φαντάζομαι ιατρικώς. Δείχνει να είναι πολύ καλή η κατάσταση πλέον. Δηλαδή να μην είναι κάτι
1: ασχετικό. Καρέτσα, πιάσε ρούχα.
0: Σταμάτα ρε, σταμάτα μωρέ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Σιγά. Συμβαίνουν αυτά σε όλους. Μπορεί να συμβούν.
1: Εντάξει. Μία παρένθεση πριν πάμε στο Champions League το χθεσινό. Παιδιά, λάθος το Αγγελόπουλο που έδωσε στον Ολυμπιακό το γήπεδο. Λάθος. Ας πάνε να παίξουν οι Ολυμπιακοί στην παραλία.
0: Δεν πάει μωρέ έτσι τώρα. Μην είμαστε... Δεν πάει έτσι.
1: Ας πάνε στο Πανιόνιο ή στον
0: Εθνικό. Champions League έχεις παίξει στη Λεωφόρο.
1: Ναι, έχω παίξει.
0: Τι, κακώς το δώσανε.
1: Και είχα πάει κιόλας με την Grasshopper.
0: Είδε, λες και το ξέρα. Θέλω να πω ότι καλό είναι, αν κάποιος μπορεί να εξυπηρετήσει, τώρα...
1: Και κάτι ακόμα, ο Λαρετζάκης με τη συμπεριφορά του, έχει γίνει αντιπαθή στον κόσμο της ΑΕΚ. Πώς γυρνάς πίσω, Λαρετζάκη. Δηλαδή και εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, θα το δείτε.
0: Εγώ νομίζω πως δεν θα υπάρξει.
1: Είχε κακή συμπεριφορά, κακή συμπεριφορά. Θυμηθείτε λίγο τι έχει γίνει. Και το κλείνουμε εδώ. Δεν χρειάζεται να ρίχνουμε Ελλάδα στη φωτιά. Τώρα, για χθες το βράδυ. Εγώ είμαι απογοητευμένος. Ήταν μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα. Και 4 και 5 με κλασικές ευκαιρίες τώρα, όχι με ψηλολόγια. Και 4 και 5 γκολ θα μπορούσε να είχε βάλει. Θα μπορούσε να είχε φάει και ένα στο τέλος εκεί και
0: μπράβο.
1: Στο άδειο τέρμα. Αλλά άμα τους είχες βάλει 4 και 5 που έπρεπε να τα είχες βάλει, να δούμε με τι κουράγιο θα στο βάζανε το ένα. Να το πω και έτσι. Και στο τέλος της αγωνιστικής ημέρας θα έβλεπε την ΑΕΚ στην κορυφή. Ή θα ήταν κοντά γιατί θα είχε βάλει πολλά γκολ. Γιατί μετράνε τα γκολ στους όμιλους, έτσι.
0: Δεν είναι όμιλοι, ναι, στη link face.
1: Σε αυτό τέλος πάντων, ναι. Στη link face τέλος πάντων.
3: Το θέμα είναι ότι έπρεπε να κερδίσει. Ήταν το πρώτο βήμα. Γίνεται πρεμιέρα, δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια.
1: Μα πήγες και να χάσεις τη νίκη.
3: Μα όταν ένα παιχνίδι είναι στο 1-0.
0: Και δεν το τελειώνεις.
3: Και να μην έχει περάσει τη σέντρα ο αντίπαλος. Μπορεί να γίνει μια γιώμα, κάτι, οτιδήποτε. Και να πεις τι έγινε τώρα. Δεν είναι κάτι που το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ποδόσφαιρο και σίγουρα θα το ξαναδούμε. Το ότι θα μπορούσε να έχει βάλει.
1: Ανεπανάληπτες ευκαιρίες. Ανεπανάληπτες. Ο Γιώβιτς το δεύτερο λεπτό. Ο Βάρκα που τρέχει μόνος του βγαίνει τα τέτ. Η κεφαλιά του Βάρκα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι μόνος του στη μικρή περιοχή, ανενόχλητος.
3: Θα μπορούσε να το έχει κάνει. Ένα-2-0 η ΑΕΚ θα μπορούσε να το έχει κάνει. Γιατί δεν μπορεί να μπουν και όλες οι ευκαιρίες.
1: Σου λέω 4 κλασικές. Ναι. Άχαστα. Ναι. Χάσαμε τα άχαστα.
3: Ναι.
1: Και στο τέλος ευτυχώς που δεν σε τιμώρησε. Γιατί τώρα ναι. Θα βρίζαμε. Θα λέγαμε τα δικά μας.
3: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσω.
3: Έλα.
1: Αυτού του Λιβάη πόσο δεν του πάνε τα πράσινα. Δεν μπορώ που τον βλέπω.
2: Όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Δεν μπορώ που τον βλέπω με τα πράσινα.
2: Εμένα μου αρέσει, το πάνε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, να το κόψουμε στη μέση. Αν φορέσει την τρίτη φανέλα, τη μαύρη, το κόβουμε στη μέση. Είστε και ήδη οκ.
2: Μαύρη, μια χαρά
1: δεν
2: το πάνε.
1: Τον έχω δει οπτικά, δεν τον έχω δει οπτικά.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα, χαίρετε.
2: Πάμε, ναι.
4: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Ναι, γεια σας, καλησπέρα παιδιά, καλή αρχή στην εκπομπή σας.
3: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, εγώ ΑΕΚ είμαι, Νίκος λέγομαι, δύο πολύ σύντομα πράγματα, για να μην καθυστερώ. Κάνα εντάξει, τρομερή εμφάνιση χθες, ήμουνα μέσα στο γήπεδο, το ευχαριστηθήκαμε, ήταν πολύ σοβαρή η ομάδα, είχε προσεγγίσει πολύ σοβαρά το μάτς, και αυτό είναι ευτύχημα, μας ελπίσουμε να μην μας τυχήσει στη διάρκεια της χρονιάς όπως έπαθε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νομίζω ακόμα μερικοί παίχτες ακόμα συνέρχονται από εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, αυτά ως προς το ποδόσφαιρο. Τώρα ως προς το μπάσκετ, επειδή την χάνω είμαι πασχετικός και θα παίρνω διαρκείας κάθε χρονιά στην ομάδα, λοιπόν, ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα μπω καν, θα μιλήσω για το γήπεδο πιο πολύ, δεν θα το προσεγγίσω καν όπως το κάνουν, ας πούμε, στο εξωτερικό που η Μίλαν π.χ. με την Ίντερ μοιράζονται το ίδιο γήπεδο, αν και εχθροί και κάνουν κοινά σχέδια να το αναβαθμίσουν. Δεν θα το πάω καν εκεί. Mm-hmm. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό για τους φίλους του συναεκτήδες. Την χάνει να πηγαίνω προσωπικά στο γήπεδο από το 2015 ανελιπώς. Λοιπόν, αν και έχω αρκετές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν έχω δει όλα αυτά τα 10 χρόνια μία φορά, κυριολεκτό όμως, μία φορά, δεν μιλάω καν για σε παοκτιάρι, σε ντέρμπι με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν έχω δει μία φορά κυριολεκτικά την original να γεμίζει το γήπεδο. Το κομμάτι το δικό της. Την κερκίδα τη δικιά της. Και έρχεται η original, λοιπόν, και λέει στον άνθρωπο ο οποίος είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει σπάσει το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, και κουνάει το δάχτυλο η original και λέει μη δώσεις το γήπεδο, λέει, γιατί εμάς ξέχασέ μας. Γιατί πότε ήσασταν εκεί για να σας ξεχάσουμε ή να σας θυμηθούμε. Αυτό το λέω για να ξέρουμε τι λέμε.
3: Θύμισε μου το όνομά σου, φίλε.
4: Νίκο
3: μου, κοίτα να δεις. Δεν το ξέρω ότι αν γέμιζε, δεν μπορώ να σου πω εγώ. Δεν έχω εικόνα. Οπαδικά μπορεί να το βλέπει κάποιος ότι γιατί να δώσουμε το κήπεδο στον Ολυμπιακό. Αλλά όταν όμως εδώ μιλάμε ότι είναι μια συμφωνία στην οποία η ΑΕΚ θα βγάλει ένα σημαντικό ποσό, θα γίνουν και κάποια βελτιωτικά έργα. Η ΑΕΚ προσπαθεί. Γιατί βλέπουμε ότι πλέον στο μπάσκετ έχει μπει και ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατά, έχει μπει και ο Άρης πολύ δυνατά.
4: Έτσι ακριβώς είναι.
3: Δηλαδή πρέπει και η ΑΕΚ που έχει και το δικό της γήπεδο να μπορέσει και να γίνει ακόμα να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Αφού εσύ που είσαι πασχετικός και πηγαίνεις και μάλιστα έχει και καταφέρει και πράγματα με μικρό μπάτζετ. Γιατί μικρό μπάτζετ είχε η ΑΕΚ σε σχέση τώρα με κάναμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν το συζητώ. Αλλά και βρήκα, ας πούμε, όταν η ΑΕΚ που είχε το πρόβλημα με το γήπεδο στη Νέα Σμύρνη, το που θα το θυμάσαι τότε που ήταν να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι με κάτι Σκοτσέζους, ήταν, δεν θυμάμαι την ομάδα.
4: Και εκεί η Ηρακλή μας έδωσε το γήπεδο Ολυμπιακός και άφησε να πούνε οι Σκοτσέζοι και δεν μπήκαμε εμείς.
3: Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Και στο λέω γιατί το γνωρίζω και το γνωρίζω 100%. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σου πω Φίδη. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει το γήπεδο για να παίξει η ΑΕΚ τότε στο Καραϊσκάκη το ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο γήπεδο για να παίξει η ΑΕΚ.
4: Το θυμάμαι.
3: Και μάλιστα στις κουβέντες τις οποίες είχαν γίνει, η διοίκηση του Ολυμπιακού είχε προτείνει και να πάρει και εισιτήρια η ΑΕΚ. Αλλά αποφασίστηκε από την πλευρά και από την πλευρά της ΑΕΚ, μπορεί να ρωτήσει και τον Κέτσο που το κάναμε εδώ και μαζί και το βράδυ τότε παλιά.
4: Ναι,
3: και είχαν πει ότι όχι, δεν γίνεται να είναι καλύτερα. Για να μην γίνει.
0: Ήταν τελευταία στιγμή. Ήταν τελευταία στιγμή.
3: Τελευταία στιγμή ήταν αυτή.
0: Προγραμματισμένα κανονικά δεν έχει παίξει η ΑΕΚ στη λεωφόρο του Champions League ο Μίλου.
2: Ναι, ρε παιδιά, δεν
0: είναι. Τι συζητάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει. Το Παναθηναϊκός είναι ο Φιλαδέλφια έχει παίξει. Με τη Γερμανία. Μπράβο.
4: Πάντως να πω και αυτό για να κλείσω, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάθεση. Ό,τι αφορά τα έσοδα, η συμφωνία αυτή δεν θα είναι τόσο επικερδής για την ΑΕΚ. Υπό ποια έννοια, ότι τόσα χρόνια η ΑΕΚ μίσθανε το γήπεδό της σε διάφορες, θα το χρησιμοποιήσει το γήπεδο για διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες τις απέφεραν ένα σεβαστό ποσό. Αυτό το ποσό λοιπόν τώρα, επειδή θα το δίνει το γήπεδο στον Ολυμπιακό, θα το χάσει η ΑΕΚ. Λοιπόν, γιατί δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για άλλες δραστηριότητες. Και τα χρήματα αυτά θα τα πάρει από τον Ολυμπιακό.
3: Αυτές οι δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες ήταν.
4: Συναυλίες, αθλητικές, μάλιστα όλα μέσα. Τέλος πάντων,
3: το συναυλίες. Όχι, το συναυλίες θα μπορεί να γίνονται. Κάποια άλλη
2: στιγμή. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, φίλε μου. Να σε καλά, πάμε και επιστρέψουμε για το φινάλε.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία. Για πάμε να δούμε τι έχουμε.
1: Έχουμε νωρίς δύο ματσάκια. Το Μπαρσελόνα Φέγενορντ. Νομίζω το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε είναι το ύψος του over.
2: Όχι, είναι αν μπορεί να βάλει κανένα κόλλη Φέγενορντ.
0: Over
2: 3,5. Το over 3,5 αν είναι λίγο.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Νομίζω είναι στο 1,90 πρέπει να είναι.
2: 1,90.
1: Όχι. Στο 1,40. 1,90 είναι το over
2: 4,5. Την άκουσες τη. Την απορία μου. Δηλαδή
1: και μάλλον έχω παίξει έκπληξη. Μάλλον έχω παίξει καζομάρα.
0: Over 1,5 από το ημίχρονο.
1: Λοιπόν,
0: θέλει ψάξιμο αυτό.
1: Θα το δω. Δεν τα έχω να
2: πω. Η Φέγενορντ να βάλει ένα γκολ, πόσο δίνει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Θα τα βρούμε όλα, παιδιά. Λοιπόν, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δίνει 1,75.
2: Πολύ καλύτερο.
1: Μια χαρά. Και να το βάλει και δύο ομάδες.
2: Πολύ καλύτερο.
1: Μια χαρά.
2: Το να περιμένει γιατί μπορεί να το δει κανένα μάτσο.
1: Και Διονύση θες το ημίχρονο over 1,5.
0: Ναι. Ναι.
1: Μισό λεπτάκι να το ψάξω και αυτό λίγο. Αλλά ναι, νομίζω ότι μόνο κάπως έτσι μπορούμε να το δούμε αυτό το μάτι.
2: Ναι, σε αυτό το μάτι πρέπει να ποντάρεις μόνο Φέγενορντ.
1: Γκολ πρώτο ημιχρόνου, over 1,5 είναι στο 1,50. Αν το πας και άσο ημίχρονο και over 1,5, κάτι μπορεί να κάνεις.
0: Ναι.
2: Γκολ, γκολ. 1,75. Και το βάζεις και over. Γκολ, γκολ. Να πάει 1,90.
0: Σε γκολ, γκολ.
1: Όχι, γκολ, γκολ, δεν ξέρω, το φοβάμαι.
2: Τι το φοβάσαι, μια χαρά θα βάλει κανένα γκολ Φέγενορντ. Γιατί με βάλει ένα γκολ Φέγενορντ, δεν κατάλαβα. Και άμα λήξει 4 είναι τη
1: ζευγή. Καλά, έφυγε. Θέλει να πούμε αυτά που λες.
0: Ναι, ρε παιδί, κάτσε να πει τι θέλει.
1: Όχι, εγώ θα πάω σε φεστιβάλ γκολ. Over 4,5.
2: Over 4,5.
0: 4-1.
1: Γιατί ακριβώς θα βάλει, άμα βάλει και γκολ η Φέγενορντ.
0: Μπράβο. Πάμε επόμενο.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα, 8 παρατέταρτο, Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό ο άσο. Πόσο θα δω. Να είναι 1,40, να είναι 1,45. 1,25 σε Champions League.
0: Over.

0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε το over. Αλλά το over είναι 1,25.
1: Τίποτα. Μακριά, άστο μάτς αυτό.
0: Αυτό λέω. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε.
1: Επόμενο.
0: Λοιπόν, πάμε. Τώρα έχει και άλλο ματσάκι στην πορεία. Στις 10 η ώρα, να δώσω αστέρο. Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Χινέρι.
1: Εσύ δεν παίζεις εκεί.
2: Καλά, τι λέω. Τι το βλέπω.
0: Άσος.
1: Άσος κι εγώ.
0: Και είναι 1,70 κάτι, ποια χαρά είναι. Λοιπόν, την ίδια ώρα, στις 10 δηλαδή. Νάπολη, Άρσενολ.
2: Δεν είναι καλή, δεν είναι καλή.
0: Όντως,
1: διπλό.
0: Διπλό και εγώ και θα το τσιμπήσω και με over 1,5 για να πάει από το 1,60 να πάει κοντά στο 2.
2: Η Νάπολη κέρδισε 2-0 την Ίντερ και έχασε 3-2.
1: Ναι.
2: Έχει χάσει και στην Πρεμιέρα 0-2 μέσα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά.
1: Επόμενο.
0: Λοιπόν, υπάρχει. Επόμενο ένα Παρί Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα. Δεν νομίζω ότι.
2: Είναι Παρί Σεν Ζερμέν, Γιάγια Τουρέ.
1: Ναι.
0: Για πες τη. Στοιχηματικά τι προτείνεις.
1: Δεν υπάρχει λόγο.
2: Να βάλει ένα γκολ στη Σλόβα.
1: Έλα μου, Ράγκλ, τώρα γιατί
0: πάει. Όχι, εντάξει, όχι, αυτό θέλει.
2: Γιατί τι έχει δηλαδή να μην βάλει ένα γκολ. Περίμενε, η Παρί δεν έχει κάνει νίκη στο πρωτάθλημα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Θα ξεσπάσει τώρα.
2: Θα ξεσπάσει, εγώ δεν σου είπα. Και να γίνει 5-0, θα πάει να γίνει στο 75-1.
1: Δεν μπορεί, όλα μπορούν.
2: Είμαι με γιάγια του Ρέ και θα ποντάρω
0: το γκολ γκολ δίνει 2,62.
2: Πόσο? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αγγίξει.
0: Για σου κάτι, και επειδή προφανώ δεν θα μείνει στο 1-1.
1: Ηρακλή, πιστεύω ότι θα περάσουν τη σέντρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν 3 σούτ από τη Σλόβαν.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Τρία σούτ και κανένα στο στόχο.
2: Λοιπόν,
0: περίμενε.
1: Εντάξει, το goal goal, εντάξει.
2: Όχι, 2,62.
0: 2,62. Και να σου πω κάτι.
2: Βάλ το και over.
0: Με και με over 2,5 επίση το δίνει 2,62. Με over 3,5 το δίνει 3,10.
2: 3,10.
0: Τέλο πάντων.
2: Θα πάρω το 2,62.
1: Εντάξει, πάμε επόμενο.
0: Πάρα και άσο και τα λοιπά.
2: 2,62.
0: Ωραία, 2,62. Και τελευταίο ματσάκι, Sporting Γαλατά.
2: Εδώ δεν σύλλησα πει άσο.
0: Και εγώ άσο.
2: Όλοι ο Ανίδη, εσύ είσαι Βαγιανίδη.
1: Δεν λέω άσο.
0: Όχι, επειδή είπε εσύ για το γιάγια.
1: Θα πω.
0: Εγώ άσο θα πω.
1: Over.
0: Άσο και άσο με γκολ. Με over 1,5 γιατί είναι 1,65-1,70 ο άσο. Βάζω με over 1,5 να πάει γύρω στο 2. Μια χαρά.
2: Παίζει. Γαλατά είπε, ε.
0: Είναι Sporting Γαλατά.
1: Sporting Γαλατά.
2: Όσοι με παίζει.
0: Θα ψάχνω να κάνω το ρεπορτάζ.
2: Τι Γαλατά, γιατί να βγάλουμε το.
1: Τον αχμέ. Δώσε κάτι για να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, δώσε κάτι για να κλείσουμε.
2: Εντάξει, εγώ θα παίξω σίγουρα το goal goal της.
1: Όχι, για το Sporting Γαλατά λέμε.
2: Α. Sporting Γαλατά. Goal goal και over.
1: Goal goal και over. Ωραία. Λοιπόν, ήταν η κυρία Πάνους. Ήταν άλλος. Ο κύριος Πετρίδης για κανένα σημείο. Ήταν ο νέαρχος κυρία Ζούπλου στον ήχο. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Χοδροθύμιος, Διονύσης Δεσύλλας. Ήταν εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι και έρχονται οι ρεπόρτερς Νικολογιάννης Τσανάκας
2: και
1: Τζόγλου.
2: Και μας κλείνει πάντα με το τραγούδι της νύχτας.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά, τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Win Sport FM 94,6 στο πρωινό της 5ης 10 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και το 94,6. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι σήμερα μαζί μας, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, αλλά πριν μιλήσουμε για χθεσινά παιχνίδια του Champions League, να πούμε ότι χθες είχαμε το βράδυ την απομάκρυση, την ολοκλήρωση, αν το πω σωστά, της συνεργασίας του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Κάτι που υπήρχε στο μυαλό όλων μας το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις τελευταίες μέρες μετά την αλλαγή που έγινε του κορδόν με τον Κοβάσεβιτς. Έτσι λοιπόν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έλυσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για όλα όσα προσέφερε και για την μεγάλη διάκριση του Conference League, και οι εξελίξεις τρέχησαν πάρα πολύ γρήγορα, καθώς ο Ολυμπιακός ήδη συμφώνησε και γνωστοποίησε ότι ο νέος του προπονητής θα είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Από ό,τι κατάλαβα, Ιμανόλ θα το λέμε.
1: Ιμανόλης μας.
0: Ο οποίος, μάλιστα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, σήμερα κιόλας θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Είναι 55χρονος Βάσκος, ο οποίος όλη του τη ζωή ήταν στην Real Sociedad, όλη του τη ζωή. Και πέρυσι πήγε και δούλεψε στην Αλσαμπάμπ στην Αραβία για ένα χρόνο. Ήταν 7 χρόνια πιο πριν στον πάγκο της Sociedad, από την οποία είχε ξεκινήσει από τα χαμηλά πατώματα, από τη δεύτερη ομάδα κτλ. Πιτσιρικάδες, έφτασε να προπονήσει την πρώτη ομάδα για 7 χρόνια. Και σε αυτά τα 7 χρόνια είχε και μια μεγάλη επιτυχία να οδηγήσει την Sociedad στο Champions League και να κατακτήσει και ένα κύπελλο μετά από 40 χρόνια με τη Sociedad. Αυτός λοιπόν είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, χτες το βράδυ είχαμε Champions League. Η Arsenal πήρε διπλό στην Ιταλία, νίκησε 1-0 την Νάπολη με τον Έντεγκαρτ να είναι ο δράστης από ασίστ του Χριστάρα του Τζόλι. Η Παρή την διέλυσε την Σλόβαν, της έβαλε 6 και κατέβασε και ταχύτητα 6-1. Μπαρσελόνα Φέγενορ 5-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1 με ανατροπή, Στουτγκάρντι Βίτινγκ 3-1 και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι και αυτό 3-1 με ανατροπή με βασικό τον Γιώργο Βαγιανίδη στο παιχνίδι των Πορτογάλων. Εκτός ποδοσφαιρικών είχαμε και μια σοκαριστική είδηση χτες με την απώλεια του
1: Γιώργου
0: Μαζονάκη,
1: συλληπιτήρια στους υγείας τους,
0: η οποία προκάλεσε τρομερή θλίψη
1: πολύ νέος, πάρα πολύ
0: στο Πανελλήνιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο 54 ετών. Έτσι. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Μαζό. Πάντως, εμείς, επειδή δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τα προσωπικά και το τι έκανε και τι δεν έκανε, εγώ θα πω ότι ήταν ένας τρομερός καλλιτέχνης της γενιάς μας. Ένας άνθρωπος που, ο οποίος έχει πάει και έχει κάνει νύχτα, ας πούμε, στα μαγαζιά που δούλευε, έχει περάσει καλά. Εγώ, παράδειγμα, θυμάμαι ακόμα ότι μία από τις, σε διασκέδαση σε μπουζούκι, ας πούμε, σίγουρα μία από τις τρεις καλύτερες βραδιές της ζωής μου την έχω κάνει το 2004 στην Ιερά Οδό, τότε που ήταν επιτυχία το Gucci και αυτά. Μία μυθική βραδιά. Καλός άνθρωπος ήταν. Είχε τα δικά του, πάλευε με τους δαίμονές του. Δυστυχώς.
1: Δεν είχε ξεχάσει από πού ξεκίνησε.
0: Δυστυχώς.
1: Τον κόσμο που ήξερε από μικρός πριν γίνει διάσημος.
0: Δυστυχώς. Έφυγε πάρα πολύ νέος.
1: Πολύ νέος.
0: Και
1: πολύ
0: αυτό είναι πραγματικά στενάχωρο όταν ένας τόσο νέος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια και πάλι σε όποιον τον αγαπούσε, θα πω εγώ. Τον Μαζό. Και φυσικά θα το θυμόμαστε. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ξέρεις, τώρα, άμα έχεις προλάβει και έναν καλλιτέχνη από το πρώτο τραγούδι που βγήκε, δηλαδή και από το πρώτο ξεκίνημα, δηλαδή ξέρεις, κάπου σου κάνει. Παιδί μου, λες, κοίτα εδώ τώρα.
0: Προχωράει η ζωή, φίλε. Προχωράει η ζωή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Δεν μπορούμε, όχι.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Μάικ από τον Κορυδαλό. Όχι ότι με νοιάζει, λέω, τι κάνω, λέει, απέναντι. Αλλά εχθές, λέει, τσου, να το, τι εννοείς, δεν κατάλαβα τι λέω. Καλημέρα, Βάγγελε, καλή εκπομπή. Άλλοι ζουν για τον Ολυμπιακό και άλλοι ζουν από τον Ολυμπιακό. Στρατηγές, ευχαριστούμε, Βάγγελο, από τον δρόμο. Καλημέρα, Βαγγελάρα, συνόμως, παρέα, καλή συνέχεια στο στρατηγό Μέντι. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές, αλλά αυτός ο κύκλος είχε κλείσει εδώ και καιρό, λέει ο φίλος. Καλημέρα από τον Μιχάλη Κορδαλάρα 7. Καλή συνέχεια με Υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Τρελόπεδα, πείτε μια καλημέρα στον Νίκο τον Ηρώα που είναι στο τιμόνι. Και αν μου επιτρέπετε μια προσωπική γνώμη, λάθος η απομάκρυση του Μέντι Μάικ από Λονάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Άλεξο Αγτζής. Καλημέρα αδελφιά, όσο ζω μαζό, λέει ο Γιώργος ο Πενιρλή. Καλημέρα Βαγγέλη, χαιρετίσμα στον αρφό μου στα Χανιά και τον κύριο Γιώργο. Τον έχω τα πρόβλημα ώρα. Καλορίζικο ενό κόρη τη ομάδα του. Δε το μήνυμά μου, λέει χθε ο Παναγιώτη ο Εθνικάκια. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλου. Ειλικρινά μεγάλο σοκ η απώλεια του μοναδικού Γιώργου Μαζονάκια. Σαν να βαφτεί η ψυχούλα του Ειρήνη με μπόλικη συγκίνηση ο Ζωντανάκο. Καλημέρα σε όλου. Καλό ταξίδι μαζό που ανάθα από τον δρόμο. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα τη Γερμανία. Ωραίο ο Τζόλη χθε. Δεν πρόλαβε να μπει, έβαλε και assist, λέει, για γκολ. Ωραίο. Καλημέρα, λέει ο Μανώλης Παναθηναϊκός. Χανιά, πάμε γερά το βράδυ. Θα είμαστε από καιρό πρωτοπόρο. Ελπίζω και στο τέλος χρονιάς. Καλή συνέχεια, λέει ο Μανώλης. Βάγκο, καλημέρα σου. Ελληνικά δεν παίζεις, λέει, αλλά σήμερα βάλε ένα μαζό. Γαμώ το στανιό μου, λέει.
1: Ναι, σε κάποια στιγμή θα.
0: Θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε, ρε φίλε. Θα βάλουμε.
0: Καλημέρα, λέει, τα όλα είναι από Ηράκλειο Κρήτη. Καλημέρα, Βαγγελάρα και σε όλη την παρέα. Ομάδα μου πετάνε. Οφ, πάει τρένο το Σάββατο. Πάμε για διπλό στο Καραϊσκάκι. Πολύ καλή ψυχολογία ομάδα. Ξύπνησα πολύ κεφάτο σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την Καταπράσινη. Δεν είναι, λέει, σέριφο. Αντε να δω, λέει, πότε θα έρθει στο νησί μας. Κάτσε τώρα, έχει άλλους προτεραιότητα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή διπλό στο Λονδίνο με την Ξάνθη της Ουκρανίας. Και με 6 βαθμούς βλέπουμε διαφορετικά το μέλλον μας στο Champions League. Γιάννη, λίγο το κάνει λύσα τώρα με την Ξάνθη της Ουκρανίας. Το κάνει λίγο λύσα, αδερφέ. Καλημέρα.
1: Σεμνά.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Από το Μάιο πίστευα ότι ο Μεντιλίμπα είχε ολοκληρώσει τον κύκλο και συμφωνώ με τη χθεσινή απόφαση. Διαφωνώ στα εξής δύο. Ως προς το χρόνο, γιατί έπρεπε να γίνει, αν όχι Μάιο, έστω πριν αρχίσουν τα επίσημα, και στο προς το πώς. Τον προπονητή που σε έφερε ευρωπαϊκό, τον τελειώσει με μια ανακοίνωση 5 παραγράφων, αλλά τον αποθεώνει σε γεμάτο γήπεδο. Εντάξει, κοίταξε, η ανακοίνωση δεν ήταν 5 παραγράφων, ήταν, είχε άλλη.
1: Αξιοπρεπέστατη, ναι, ήταν, ναι, όπως άρμοζε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, συλληπιτήρια για την οικογένεια του Μαζονάκη. Θεός να συγχωρέσει τον. Θα ήθελα επίσης για μένα, λέει. Με αποθεώνει ο Ραλής πάλι ο συνήθως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα διαβάζω αυτά, τα κρατάω για μένα. Τι είναι άποψή μου για το Μεντιλίμπαρ, τι να πω, ρε φίλε. Φαινόταν ότι τα πράγματα ήταν κάπως περίεργα τελευταία, ότι ο κύκλος πήγαινε προς ολοκλήρωση. Ενδεχομένως θα έπρεπε να συμβεί το καλοκαίρι, αυτό θα πω εγώ. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι στην ιστορία του Ολυμπιακού γραμμένος με χρυσά γράμματα, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, λέει ο Νίκος Αποστηλίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και στην παρέα που δέχεται στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη, σε όλη την παρέα. Δύο τεράστια με τη Λίμπαρ. Ευχαριστούμε σε όλα, λέει ο Στάθης, ο επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, καλή εκπομπή, παιδιά από το Μόντι. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα των FM, Δημήτρης Ολυμπιακός από Γερμανία. Βαγγέλη, σου είχα γράψει από χθες για το με τη Λίμπαρ. Είμαι από αυτούς που πίστευαν πως δεν οδηγούσε πουθενά αυτή η κατάσταση. Και έπρεπε να απομακρυνθεί νωρίτερα, ίσως λάθος το time και ο τρόπος, αλλά δυστυχώς στον αθλητισμό όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος, λέει ο Δημήτρης. Και ο Ανδρέας λέει καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο, και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, καλημέρα τα κόκκινα αυγά, τα σέβη μου, Βαγγέλη, στην ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο από Νέστορα, λέει Χανιά, εδώ δρομολόγιο με Πλατινή, Χανιά Ιερά Πέτρα. Άμα είσαι ο Μισελ Πλατινή μαζί μου, φοβάσαι τίποτα. Καλημέρα, λέει, ποιο είναι ο Αλγκοφρέν. Ποιο είναι ο Αλγκοφρέν, ρε. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Να πούμε ότι σήμερα έχει ξανά Champions League. Σας το είχα πει από χθες ότι έτσι πάει. Ήταν τρίμερο.
1: Μόνο για αυτή την ομάδα, επειδή είναι η πρώτη. Τρίμερο, έχει και Παναθηναϊκό.
0: Και σήμερα δεν έχει μόνο Παναθηναϊκό. Έχει Παναθηναϊκό πρωτάθλημα με την Κηφισιά. Και έχει ένα παιχνίδι. Άσυμα να τα ποντέ. Και έναν αγώνα κυπέλου. Το Αστέρα Άκτορα απέναντι στον Άρη. Που είναι νωρίς το απόγευμα. Και το βράδυ το Παναθηναϊκό και Κηφισιά το εξαναβόλησε 9 και 4. Και στο μεταξύ έχει και την τελευταία αγωνιστική του Τσουλού. Λοιπόν, πάμε κόσμο, Κούλη. Ξεκινάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή. Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Μιχάλης. Ναι. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ.
2: Κυριακό, δεν τον διώξατε. Δεν είπα να τον διώξετε τώρα. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης, το καλοκαίρι.
1: Δεν είμαι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά εντάξει, τελείωσε. Κοιτάξτε, έγινε, ωραία, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, πειράζει.
2: Νομίζω δεν ήταν πρέπον, γιατί είχε προσφέρει πολύ άνθρωπος. Και είναι και νομίζω και κακού για τον Ολυμπιακό, κακού θα είναι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις.
1: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
0: Το καλοκαίρι θα ήταν...
2: Εντάξει, παιδί, αιμογία να έχουμε, δεύτερο.
0: Το καλοκαίρι θα ήταν πιο βολικό, γιατί θα μπορούσε να κάνει και ο νέος προπονητής του σχεδιασμό του.
2: Να σκέφτε από το σχεδιασμό.
0: Τώρα για τον Ιμανόλ που αναλαμβάνει, πρέπει να τα κάνει όλα γρήγορα, έτσι, και να πατήσει πάνω στις επιλογές των προηγούμενων. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι. Μην ξεχνάμε ότι και ο Μεντιλίμπαρ κάπως έτσι ήρθε.
2: Ναι. Όσο για εμάς, Βαγγέλη, πρέπει να κάνουμε όχι καθήκον. Εγώ τα φοβάμαι αυτά τα παιχνίδια με την Κηφισιά, γιατί ο Λέτο είναι και μανούλα. Να είμαστε σοβαροί. Έτσι όπως ήμασταν με τον Πάο, που είχα πάει και στο γήπεδο και μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Είχα να δω τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ γύρω. Έτσι να παίζει τρομερή μπάλα, τουλάχιστον μια πενταετία, εγώ δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον. Και που είχαμε και αρχή και τέλος και να πάει έτσι. Εντάξει, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, πιστεύω. Αν δηλαδή πάρα από αυτά που έχουμε δει ως τώρα, μόνο καλύτερα πρέπει να πάμε. Και για τον Μαζουρίνα και τι να πεις τώρα, είναι πολύ κρεμανέρος άνθρωπος, φωνάρα, τι να πω, που με τους δαίμονες αυτό πάλευε, και τι να πω, δεν θα τον άπαυσες. Αυτά τα παιδιά, καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Yeah. Προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά παίρνω, Βαγγέλη, στην εκπομπή σου. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Να είσαι καλά. Θα στο Διονύση και στον Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Ναι.
3: Δεν είχε πάει καλά αυτό όταν είχα πάρει τελευταία φορά, γιατί είχα κάνει μια πρόβλεψη, Βαγγέλη. Τι κοινό έχει, Πένι Ρόγκα, Κωστός Λούκας και Τάσος Μακασέτας. Τέλος πάντων.
0: Σε ποιον το έχεις πει?
3: Δεν σ' άκουσα.
0: Στο βράδυ στα παιδιά το είχες πει αυτό?
3: Ναι. Ότι θα πάρουν ένα ευρωπαϊκό Κυπρίς. Ξέρεις τι πήραμε, προχωράμε, τέλος πάντων.
1: Πήρε, ο Λούκας έχει πάρει ευρωπαϊκό.
3: Όχι, την περσινή σεζόν εννοώ.
1: Εντάξει, πήραμε... κάθε χρόνο έχεις 7, έχεις ρε φίλε.
3: Εντάξει, και στις γυναίκες στο βόλιο δεν το πήραμε, τέλος πάντων. Ρε Βαγγέλη, να σχόλω μια ερώτηση θα λέω. Παναθηναϊκός είμαι, βλέπω από μικρό παιδί, μικρό είμαι ηλικιακά, αλλά τέλος πάντων. Πες μου ωραία μπάλα, ναι, μπροστά είμαστε καλοί. Δεν βλέπω στην άμυνα εγώ καλές θέσεις των παικτών, δεν βλέπω καλή λειτουργία.
0: Δηλαδή,
3: και δεν ακούω κανέναν δημοσιογράφο να το λέει.
0: Τι εννοείς?
3: Σε κάθε παιχνίδι τρώμε γκολ. Σε κάθε παιχνίδι, και η αντίπαλη τώρα δεν είναι κάτι φόβητρο να πει.
0: Έχεις φάει στα τρία τελευταία παιχνίδια ένα γκολ από τον ΠΑΟΚ στο 94 που είναι η τελευταία φάση και είναι παρατημένο το μάτς. Στα τελευταία τρία παιχνίδια.
3: Εντάξει, άμα έτρωγα και από την νίκη Βόλη χαίρομαι πολύ. Έφαγα.
0: Γιατί από το Λεβαδιακό, δηλαδή τι αμελητά ποσότητα είναι δηλαδή στη Λεβαδιά, άλλοι δεν θα φάνε γκολ. Άσχετα αν ξεκίνησε άσχημα.
3: Φέτος δεν νομίζω. Αυτό, φέτος δεν νομίζω ότι
0: με τον ΠΑΟΚ που ήταν ένα ντέρμπι, είδε τον ΠΑΟΚ εσένα να σου κάνει ευκαιρίες.
3: Να σου πω κάτι, δεν είδα, αλλά έχει πάρει κόκκινο στο 15.
0: Α, σώπα. Και, από το 20, και μέχρι το 25 και από το 70 και μετά με τι παίζει ο ΠΑΟΚ? Δεν παίζει με ίδιους παίχτες με τον Παναθηναϊκό. 25 και 40 λεπτά, πόσο μας κάνει, για βάλτε λίγο κάτω. Το μισό μάτς είναι με ίσους παίχτες.
3: Όταν παίρνει την κόκκινο 4, εσύ έχει κρυφθεί το παιχνίδι.
0: Έχει άλλα 25 λεπτά όμως. Είναι στο 70 το μάτς. Και το μάτς τελειώνει στο 95, είναι άλλα 25 λεπτά.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά τι θα γίνει 3-3.
0: Εγώ λέω, βλέπω ότι πας να. Τι να σου πω τώρα,
1: τα γκολ Παναθηναϊκού. Σαν ουδέτερος, νομίζω ότι ήταν η ευκολότερη νίκη του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, επίσης.
1: Και... είναι... σε σημαντικό μάτς, έτσι.
0: Ναι.
3: Νομίζω είναι από τις χειρότερες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ.
0: Αδερφέ, άκουσα με να σου πω. Εσύ μου λες, νομίζω, αλλά εγώ σου μιλάω με στοιχεία. Έχεις φάει ένα γκολ στην Κράλοβε, λοιπόν, να τα πιάσουμε τώρα στις τελευταίες 15 μέρες. Στο 94, χωρίς να σου έχει κάνει ούτε μία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, ούτε μία ευκαιρία σου στην παράταση. Στην παράταση είχες παραδοθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο από την Κράλοβε δεν έχεις φάει ούτε μια ευκαιρία. Έχεις φάει λοιπόν ένα γκολ εκεί στο 94. Έτσι. Μετά από εκεί τρως στη Λιβαδιά, δεν δέχεσαι γκολ. Στο κύπελο δεν δέχεσαι γκολ. Και δέχεσαι πάλι με τον ΠΑΟΚ ένα γκολ στο 95 που είναι καθαρή χαλάρωση. Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ό,τι λες. Πιο τότε... πριν όμως έχω φάει γκολ από Πάξη, από τη Σόφια. Έχω δηλαδή. Δεν υποτιμώ τους παίκτες μου. Ίσα-ίσα μακάρι να πάμε μέχρι τέλους έτσι. Το θέμα μου είναι ότι εγώ σου λέω τραυματίζεται τον Ντεφάι στην Παξίλο. Δεν θεωρώ ότι η ομάδα.
0: Τώρα αυτό δεν είναι λογική, ρε φίλε. Δεν είναι λογική τώρα. Δηλαδή, άμα πιάσουμε και τις άλλες ομάδες και σου πω τον καλύτερο αμυντικό και σου πω εγώ σου λέω τραυματίζεται αυτός, αυτό δεν είναι. Δεν είναι λογική.
3: Μα ρε, εσύ δεν με νοιάζει τι κάνουν άλλες ομάδες. Εγώ απλά το λέω ότι με
0: το όχι, δεν το λέω ότι σε νοιάζουν ότι κάνουν άλλες ομάδες. Λέω ότι είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, αυτό δεν το ακούσα από φιλαθρό άλλης ομάδας, ας πούμε. Δεν θα βγει ένας άκτης να σου πει εγώ λέω ότι τραυματίζει το Μουκουτί, τι κάνουμε. Δεν θα το κάνει αυτό ένας άλλος. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
3: Άμα τραυματιστεί αυτοί δεν έχουν πρόβλημα στην Ευρώπη.
0: Άλλο αυτό. Αλλά δηλαδή δεν το καταλαβαίνω σαν τοποθέτηση τώρα αυτό, ας πούμε.
3: Θεωρώ ότι ναι. Από εκεί που πήγε και έχει από το κέντρο και μπροστά 20 παίκτες, ναι, θα μπορούσαν να κάνουν και δύο μεταγραφές πριν.
0: Αδερφούλη, έχεις ένα αμυντικό δίδυμο το οποίο εγώ δεν θυμάμαι από το Παναθηναϊκό είχε κεντρικό δίδυμο Ντεφράι Φαντρογγελέν. Και έχεις πάρει και έναν τροματοφύλακα που μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει τα μάτια με την Πάξη, είναι στην τζίλια. Δηλαδή δεν έχει κάνει ούτε αγγέλες ούτε τίποτα. Σοβαρότατο εκεί.
3: Τον τροματοφύλακα δεν έπιασα στο στόμα μου. Απλά εγώ μιλάω για την άμυνα ξεκάθαρα.
0: Συγγνώμη, αλλά και ο τροματοφύλακα στην άμυνα συμμετέχει. Και σου λέω ότι έχεις κάνει τρεις κινήσεις, οι οποίες ας πούμε Ντεφράι Φαντρογγελέν. Εγώ νομίζω ότι μιλάμε για ένα κεντρικό δίδυμο το οποίο κουμπώνει πάρα πολύ καλά. Ένας εγκεφαλικός, ένας δυναμικός. Έχεις πάρει καλό τέρμα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τώρα γιατί αυτό το. Τι έχουμε, γιατί έχουμε, γιατί έχουμε. Τι θεωρείς, για πες.
3: Θεωρώ ότι θα μπορούσε να δυναμωθεί η ομάδα λίγο πιο πολύ πίσω. Θεωρώ δηλαδή ότι πάμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο στυλ Αλμέιδα την πρώτη του χρονιά. Όσο βάλουμε, όσα πάμε. Γιατί έχουμε πολύ ποιότητα μπροστά. Και σου λέω, ο μόνος μου φόβος είναι σε περίπτωση τραυματισμού π.χ. Κυριακόπουλου, π.χ. χτύπα ξύλο Ντεφράι, τι κάνεις.
0: Με συγχωρείς φίλε, αλλά και... με το αν δεν μπορώ να απαντήσω εγώ και το αν και δικιάμα και να το θαύμα που λέγει ο τραγούδι. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ με το αν και με το θαύμα. Και επίσης δεν βλέπω, δεν διακρίνω μια ομάδα η οποία να τρώει φάσεις ασύστολα. Μια ομάδα να έχει κενά διαστήματα κάποια στιγμή που για μένα είναι λογικό, γιατί είναι και καινούργια, είναι και αρχή Σεπτέμβρη. Να το δεχτώ. Αλλά να δεχτώ τώρα, να ακούω τώρα ότι μου λες ότι είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός που τρώει φάσεις πίσω και έχει πρόβλημα στην άμυνα, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Αν το βλέπεις εσύ, τι να σου πω.
3: Εγώ απλά φοβάμαι γιατί σου λέω και με τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν παίρνει τρελή κρίση ο ΠΑΟΚ. Παίρνει κόκκινη στο 15. Προφανώς και το γήπεδο γέρνει. Έχω ποιότητα, έχω παίχτες που κάνουν τη διαφορά. Αλλά σου κάνει τη φάση εκεί ο center forward του ΠΑΟΚ, κάνει το πέναλτι. Όχι, δεν δίνεται, γιατί, για τον άλλο έχει ψηλό. Και μετά, προφανώς, εντάξει, έχει πάει το σκορ στο 3-0. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, δεν βλέπω την ομάδα πίσω να μου δίνει τη σιγουριά. Πώς είμαι σίγουρος ότι θα βάλω γκολ μπροστά.
0: Νομίζω τους απάντησα, αδερφέ. Νομίζω τους απάντησα.
3: Εντάξει.
0: Γιατί μου λες το ίδιο πράγμα που μου είπες πριν, και σου λέω, νομίζω τους απάντησα.
1: Είναι φίλε από το Χένριξεν, έχεις να το. Αυτό που ζητάς, δηλαδή, έχεις να το δεις από το Χένριξεν.
3: Εντάξει. Τα διαπιστευτήρια δηλαδή του Φαντρόγγελεν είναι κάτι τρομερό μέχρι στιγμής η καριέρα του.
1: Ρε φίλε, πόσους να πάρει.
0: Του Ντεφράι είναι κάτι τρομερό.
1: Έξι σέντερ μπακ έχει πάρει.
0: Του Ντεφράι είναι κάτι τρομερό.
3: Προφανώς και είναι κάτι τρομερό.
0: Μπράβο, λοιπόν, και ο Φαντρόγγελεν στην ηλικία που είναι και τα λεφτά που κοστίζει είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Με άλλα χαρακτηριστικά του Ντεφράι.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά πέρυσι δεν νομίζω ότι έκανε και κανένα πρωταθλητισμό σοβαρό ο Φαντρόγγελεν.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Εγώ βλέπω ότι ψάχνει συνέχεια να βρει αρνητικά σε διάφορα θέματα. Δεν ξέρω τώρα πώς την έχει δει.
3: Όχι, απλά ναι. Δεν θέλω ναι. Να κάνουμε πάλι τα.
0: Εντάξει,
3: κάνουμε
0: εντάξει. Έγινε,
3: να ξεκινάμε. Να σε καλά.
0: Ναι, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
4: Πότης.
0: Έλα, Φωτάρα μου, που είσαι.
4: Καλημέρα, Κυριακό.
1: Καλημέρα.
4: Είμαι στο 447, Χαλάνδρια, Νοβρυλίσια.
0: Καλά είσαι.
4: Λοιπόν,
0: καλά είσαι.
4: Ένα μεγάλο. Καλά είμαι.
0: Καλά είσαι.
4: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μέντι. Μας έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά που πήραμε το ευρωπαϊκό, το κόνφερες. Τώρα, σωστό, λάθος, το timing. Ο χρόνος θα το δείξει, πιστεύω. Ο πρόεδρος αποφασίζει και πιστεύω ο καινούριος προπονητής να καταφέρει να δέσει γρήγορα με την ομάδα, να δέσει όλο το σύνολο για να πάει η ομάδα καλά. Από εκεί και πέρα θα πούμε συλληπιτήρια στο Ματζό, όπως το πες και εσύ, όσοι τον αγαπάνε. Συλληπιτήρια να πούμε σε όσους τον αγαπάνε.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Έτσι, είπες την πιο σωστή κουβέντα, Βαγγελή.
0: Φιλαράκο, με αυτά που έχω ακούσει τόσα χρόνια, τι να πω.
4: Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του. Και με όλους αυτούς που έχουν φύγει, έτσι, βάλε πριν το Μαζό, Κοκοτάς, Παντελίδης, Βασίλης Καράς. Μια γενιά που είχαμε μεγαλώσει με τα τραγούδια όλων αυτών των τραγουδιστών.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είμαστε καλά, υγεία και προχωράμε. Και η ζωή, φίλε, όπως είδες, είναι πολύ μικρή. Ώρες μικρές που έλεγε και το τραγούδι του Μαζό, έτσι.
0: Έτσι είναι.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, λέει, από την Νότια Θάλασσα της Κίνας. Μάστορες μεγάλη ναυτική, Δημήτρη Σάκ και Ηλίας Παλιόγαυρος Ολυμπιακός. Γιατί τον λες Παλιόγαυρο, το φίλο σου, ρε. Δημήτρη Σάκ και τον άλλο το λες έτσι. Εγώ θα πω Δημήτρη Σάκ και Ηλίας Ολυμπιακάρα. Έτσι για να σου τη σπάσω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Σιωπή.
1: Ναι.
0: Σιωπή.
5: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Ο Παύλος είμαι.
0: Γεια σου, Παύλο.
5: Εγώ θα πω μόνο για το γύρο του Μασονάκη. Δουλέψαμε μαζί το 1993 στο Κάρβελ στην Εθνική Οδό. Μόλις είχε έρθει από την Πάτρα. Mm. Είχε Μουρατίδης τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ένα παιδί σπάνιο. Πραγματικά σπάνιο. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς τους μετά. Που αναγνωρίζουν.
1: Εννοείς τραγούδαγε στην Πάτρα έτσι τότε. Γιατί είναι από τη γειτονιά μου, από την Νίκαια είναι.
5: Στην Πάτα κάνει την επιτυχία. Στην Πάτα γίνεται γνωστός.
0: Ναι, και τραγουδάκι.
5: Κάτι στην Πάτα 3 χρόνια.
1: Okay.
5: Από Καβάλα πήγε Πάτρα. Τον ανακάλυψε.
0: Ο Μουρατίδης.
5: Τον και ο Μουρατίδης.
0: Και τον έφερε στην Αθήνα.
5: Εντάξει, υπάρχει εδώ ένα παραμύθι μεγάλο ότι ο Μουρατίδης τον έκανε. Δεν ξέρω, τον έφερε στην Αθήνα.
0: Ναι, τον έφερε στην Αθήνα απλά. Ναι. Μα ο άλλος προσπαθεί να το πιστωθεί.
1: Ο Μαζονάκης ήταν από την Νίκαια και ο μπαμπάς του έχει από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Μια εταιρεία που διαχρονικά δούλευε πάντα.
0: Ναι, ας ακούσουμε, Κυριάκο, την εμπειρία του ανθρώπου εδώ πέρα, γιατί λέει ότι δούλευε στα
5: ξεκινήματα. Εγώ δεν είπα ότι δεν ήταν τρίκαλα. Εγώ είπα ότι δούλευα μόλις είχε από την Πάτρα ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, που έχει αρχίσει να κάνει όνομα σαν τραγουδιστή.
5: Τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, που είμαι ακριβώς 53 χρονών, όλοι έχουμε δουλέψει σε επαρχία.
0: Ναι.
5: Γιατί η επαρχία έχει κάποτε τα...
1: καλά, τότε εκείνες τις δεκαετίες, ρε φίλοι, γινόταν χαμός.
0: Ήταν σαν τους... κόλλωσαν εκεί τα πρώτα ένσημα και μετά έρχονταν στην Αθήνα. Ναι.
5: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ήταν ένα παιδί ευαίσθητο, σπάλιος χαρακτήρας, καλόβολος, βοηθούσε από τότε βοηθούσε τον κόσμο. Εξαφνικό τουλάχιστον για μένα. Πέρυσι που μιλάγα με τον Μπουζουξή του, τον Θανάση, μου είχε πει ότι με την περιπέτεια που είχε με την οικογένειά του για τα οικονομικά, είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Είχε σκεφτεί ακόμα και να σταματήσει το τραγούδι και το πιέζαμε να το συνεχίσει, διότι με αυτό θα το ξεπέρναγε μέσα από την... μέσα από το τραγούδι το ξεπέρναγε όλα τα προβλήματα. Δεν ξέρω, εγώ είχαμε μιλήσει πάρα πολλά χρόνια, είχαμε μιλήσει 15 χρόνια τουλάχιστον με τον Γιώργο. Δεν, αυτό είναι σοκ τώρα για μένα και για πολύ κόσμο φυσικά, έτσι δεν ξέρανε. Τώρα όσον αφορά που κάποιους λένε καταχρήσεις, παιδιά, ποιος δεν κάνει καταχρήσεις.
0: Πρώτα απ' όλα κοίταξε, καταχρήσεις κάνει, αλλά ο άνθρωπος εχθές την πάτησε από αυτό το πράγμα που πήγαινε να κάνει, την πλασμαφαίρεση. Από αυτό δημιουργήθηκε κάποια επιπλοκή, είναι σίγουρο. Τώρα για αυτό δεν θα το πούμε μυστή και πώς. Από αυτό το πράγμα που έκανε, γιατί να σου πω κάτι, αυτό όπως γνωρίζω το κάνουν και σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν κάποια προβλήματα και έχουν φύγει και άλλοι άνθρωποι από αυτό.
5: Αυτό πήγα σου τώρα. Στην Διακλινική, τον Ιούνιο φέτος, ένας φίλος είπα θα κοπεί. Και επανήλθε μετά από 22 λεπτά, το παραφέρανε. Δεν ξέρω τι τεχνικές χρησιμοποιούν εκεί, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πλάσμα κάτι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν είναι δικό μας θέμα αυτό για να τα αναλύσουμε.
5: Ένας φίλος, έφαγε ανακοπή. Ναι. Και τον επαναφέρανε στο Αττικό νοσοκομείο.
0: Δυστυχώς τον Μαζό δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν. Πήγε και κατευθείαν και μηχανάκι η απευθεία του ΕΚΑΒ και εκεί προσπάθησε.
5: Και είναι απαράδεκτο να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας να λέει λειτουργούσε χωρίς άδεια. Μάλλον. Τι λένε, φίλε. Τι μάλλον. Δεν ξέρεις, ποιος ξέρει. Και γιατί δουλεύει χωρίς άδεια λειτουργίας.
0: Γιατί δουλεύει, να μην πω τώρα στον αέρα γιατί δουλεύει, αδερφέ. Ξέρεις καλά, ναι. Και εσύ ξέρεις και εγώ ξέρω γιατί δουλεύει, αλλά σε αυτή τη χώρα, άστο να μην τα ανοίξουμε πρωινιάτικα. Άστο να μην τα ανοίξουμε γιατί δουλεύουν και πώς δουλεύουν.
5: Ελαφρύ το χώμα του, θα μείνει. Καλημέρα, γεια.
0: Γεια σου, φίλε, γεια, συγκινήθηκες.
1: Ευχαριστούμε. Ό,τι είπες, ευχαριστούμε πολύ για τις εμπειρίες που μοιράστηκες.
0: Ένα-δύο μηνύματα και μετά πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα φίλοι μου από την Παραμεθόριο, λέει ο Κώστας Κοσνερατζάκη. Γεια σου Κωνσταρά μου, γεια σου Κωνσταρά. Άντε καλή αντάμωση να έχουμε. Καλημέρα Βαγγέλη Κυριάκος, όλη η πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Στερμά συλληπιτήρια για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο Βασίλης Νίκαια ΑΕΚ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ένα αγιασμό εκεί. Telecom Center ακόμα δεν άρχισε η σεζόν και χάσαμε 4 παίχτες. Πόσο πολύ μας φοβούνται για μας καταργούνται. Ούστρε εξωτικά, λέει ο Αλέξανδρος. Όταν είμαστε χάλια, γκρινιά. Όταν είμαστε καλά, πάλι γκρινιά. Ρε συνάνθρωποι και να το πάρουμε, πάλι θα γκρινιάζετε. Τι ώρα θα γίνει, λέει, η φιέστα, έλεος, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τη γνώμη σου θα ήθελα για τη φανέλα του Κόμπε Μπράιντ. Κίτρινη η μόβ για αγορά. Νομίζω, κοίταξε ότι
1: δελτίο.
0: Η κλασική είναι κίτρινη. Πάμε δελτίο, θα το πω μετά. Έλα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει ένα πανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 29χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο με τα δύο λεωφορεία που έγινε χθες το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστροφή στη δράση. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό τη 5η 10 Σεπτεμβρίου. Έλεγα λοιπόν ότι τιμόβε εγώ θα περνά, φίλε. Γιώργο Χρήστο που θα πάρει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ μεγάλο λάθος που έδειξαν τον Μπαρπαμέντι. Ολυμπιακό και πάω θα είναι απογοήτευση φέτος να κάνουν υπομονή, λέω Παγωτατζή. Θα αναφανεί το χειροκρότημα αυτό, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αν σβάζουμε 3-4 γκολ και αστρώμενα, δεν πειράζει. 1998 στο κλαμπ Πειραιών, λέει στην Αλέαρτο. Τον έχω γνωρίσει, διότι δούλευα στο συγκεκριμένο μαγάζι Τσεκαδόρο. Εξαιρετικό άνθρωπο, μεγάλο καλλιτέχνη, πολύ κρίμα, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, ομορφό παιδάρα. Μεγάλο ευχαριστώ στο στρατηγό Μέντι, έναν κύριο των γηπέδων που δυστυχώς δέχτηκε τεράστιο πόλεμο και επέλεξαν οι φωστήρες της δίκης να το διώξουν μέσα στη νύχτα σαν τον κλέφτη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, πληροσυρία, Αγία Παρασκευή. Ανάπαυση στην άδολη ψυχή του, την αγάπη μου στην παρέα, στην ο Δημητρός, ο μπασχετικός Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα και πάλι και στον Γιάννη και σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλημέρα. Ο γνωστός φίλος Μύρος Ηράκλειο.
0: Τι κάνεις, αγόρι?
1: Καλά, καλά. Εδώ πάμε για δουλειά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα. Τώρα που θα τραυματίσει ο Εκαμπή, βγήκανε λοιπόν όλοι οι φίλες από όλες τις ομάδες να πούνε περαστικά και 1000 περαστικά, ας πούμε, στο Εκαμπή. Δεν παρατήρησα την ίδια ευαισθησία όταν ο Παναθηναϊκός τώρα και 3-4 χρόνια κάθε χρόνο χάνει και ένα ποδοσφαιριστή. Εκτός από τον Γιώργο αυτόν που δουλεύει στη ΔΕΗ, δεν άκουσα κανέναν άλλο από κάποια ομάδα να πει μια καλή κουβέντα ή να πει περαστικά, ρε παιδί μου. Αλλά αυτή την ευαισθησία που είναι δηλαδή υπέρ του Εκαμπή, που να είναι περαστικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καμιά πρόθεση.
2: Καλά, τώρα αυτό είναι σοβαρή άποψη.
0: Κυριακό, άκουσε με να σου πω κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα μιλήσει, θα το απαντήσω εγώ και αν θες να μιλήσει κι εσύ. Σε παρακαλώ, άστο να τελειώσει και θα το απαντήσω εγώ. Σε παρακαλώ, μην πετάγεσαι. Το έχω πει στην πρώτη τοποθέτηση.
1: Κυριακό.
2: Είναι δυνατόν να
0: ολοκλήρωσε, φίλε, και θα σου πω κι εγώ αυτό που θέλω να σου πω που ήδη το σκέφτομαι. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι η ευαισθησία που δείχνουν, που δείξανε, δεν τη δείξανε στους
0: παιδιούς. Ωραία, αυτό το πράγμα, κοίταξε, αυτό το πράγμα δεν το ζητάς. Αυτό το πράγμα, αν του βγαίνει ο άλλος, θα το πει. Αν νιώθει ότι πρέπει να περαστικά, θα πει. Αν νιώθει ότι πρέπει να γράψει περαστικά, θα το γράψει. Από την πλευρά τώρα που λες ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού είπαν και έκαναν, έτσι ένιωσαν οι άνθρωποι και καλά έκαναν. Από την άλλη πλευρά, όποιος θέλει να πει, θα το πει. Τώρα αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Δικήσεις, για τις δικήσεις εννοείς.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν πρέπει να φορτώνεις πριν να ακούς τον άνθρωπο να τελειώνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Κυριακό. Λοιπόν, έλα. Πες το.
1: Εντάξει, το κλείσαμε. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ είπα την άποψή μου και να είναι όσοι ποδοσφαιριστές χτυπάνε, πάντα είμαι υπέρ το να γυρίσουν υγιείς.
0: Αυτό έχει σημασία, έτσι. Και από εκεί και πέρα σου λέω είναι ο καθένας, δεν είναι αυτό τώρα να το.
1: Σε όλους τους ποδοσφαιριστές και όχι σε συγκεκριμένες ομάδες. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, το είπες. Το είπες, σου είπα και εγώ όμως ότι αυτό εντάξει, δεν το ζητάς. Αυτό είναι ό,τι νιώθει ο άλλος θα κάνει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Τον τελευταίο καιρό παρατηρώ το κόσμο του Παναθηναϊκού να γκρινιάζει πάλι να γκρινιάζει.
0: Όχι μεγάλο κομμάτι, όχι μεγάλο κομμάτι, φίλε.
1: Βλέπω και στα social που βλέπω, γίνεται μεγάλο μεντόρος. Τώρα τελευταία πάλι με τους παίκτες που δεν πήραμε, που δεν κάνανε με, που αν τραυματιστεί, που αν. Δηλαδή έχει περάσει πλέον στον κόσμο του Παναθηναϊκού, στο DNA του έχει περάσει μόνο η γκρίνια. Δεν έχει περάσει δηλαδή τίποτα άλλο. Τεράστια γκρίνια σε αυτή τη στιγμή που η ομάδα πάει να πάρει τα επάνω τους. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
0: Δεν τους βλέπω στο γήπεδο αυτούς πάντως που μου μεταφέρεις. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι και στις εκπομπές σε διάφορες οι οποίοι θα γράψουν το σχόλιο τους ή θα γκρινιάξουν, αλλά δεν θεωρώ ότι για Παναθηναϊκό είναι σε τόσο μεγάλο τεράστιο επίπεδο όπως το μεταφέρεις και δεν το βλέπω και καθόλου στο γήπεδο που το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό από ότι ήταν παράδειγμα πέρσι. Έτσι, διότι ο κόσμος βλέπει το αυτονόητο.
1: Με τεράστια διαφορά, εντάξει, αυτό συμφωνώ. Ότι έχουμε, προσπαθούμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ναι, προσπαθούν να έχουν μια θετική γνώμη για την ομάδα και να υποστηρίζουμε. Λοιπόν, αυτά, αν δυσαρέσει σε κάποιους, συγγνώμη, αλλά εγώ είπα αυτό που πιστεύω, εντάξει, και αυτό έγινε. Που άκουγα το σημαίνει. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλους, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Έγινε, γεια. Λοιπόν, τι θέλω να πω για Μαζονάκη, παιδιά. Όταν τελειώσουμε τις γραμμές, θα βάλουμε και μέσα έτσι. Τι να τιμήσουμε τώρα αυτό. Ελάχιστο είναι. Αλλά και τις 7.30 που έχουμε χρόνο για να τα αφήσουμε και το τραγούδι να παίξει. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ.
3: Γεια. Έλα, Βαγγέλη, ο Μανώλη σήμερα από Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Mm. Το παιδί δίπλος είναι ο Κυριάκος.
0: Ναι, ο Κυριάκος.
3: Καλημέρα και στον Κυριάκο.
2: Καλή σου μέρα, φίλε μου.
3: Ναι. Βασικά, σ' άκουγα και το καλοκαίρι. Μου έκανες λίγο παρέτσα.
2: Για μένα λέτε...
0: Για σένα λέει το καλοκαίρι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι, είχες έτσι λίγο τον δικό σου έτσι πρωτότυπο χιουμοριστικού έτσι τρόπο και μου άρεσες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι. Λοιπόν, βασικά...
0: Ναι.
3: Τι ήθελα να πω τώρα.
0: Ξέχασες.
3: Πολλά μπορώ να πω, αλλά εντάξει, έχουμε και το δυσάρεστο που, εντάξει, τι να πούμε, συνέχεια δυσάρεστα. Δυστυχώς. Αλλά θα πούμε και ένα ευχάριστο. Σαν Παναθηναϊκός, έτσι, μπορώ να πω ότι με... Θα πω αισιόδοξος, δεν θέλω να πω αρκετά αισιόδοξος, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Μετά από αρκετά χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, έχω δύο αγοράκια, παίζουνε μπάλα.
0: Μπράβο, τα χαίρεσαι.
3: Ναι, να είσαι καλά. Και... Εντάξει, ο μεγάλος μου, εντάξει, το Νοέμβρη κλείνει τα 14, είναι πάρα πολύ δύσκολος και σαν χαρακτήρας και σαν... εντάξει, και με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Δηλαδή, σε... αν μου πεις τώρα και γενικώς σε όλα τα... Δηλαδή, είμαστε και με την ομάδα των Νίκς, μέχρι και εκεί ήταν πολύ έτσι...
0: Είναι ηλικία τέτοια. Είναι ηλικία,
3: ναι,
0: είναι ηλικία
3: όχι,
0: τέτοια.
3: Όχι. Εντάξει, είναι και ηλικία.
0: Είναι
3: αλλά,
0: και ηλικία, τι όχι. Είναι ηλικία τέτοια.
3: Αλλά τουλάχιστον ξεκίνησε από.
0: Για ηλικία, παιδί, έχω και εγώ γι' αυτό σου λέω. Είναι ηλικία τέτοια, δεν είναι. Δεν είναι.
3: Εσείς έχετε κορούλα όμως.
0: Ναι, αλλά η διαλυκία με τον γιο σου. Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως αυτό ναι. Το διάστημα που ξέρεις, ας πούμε, γίνεται μια αλλαγή. Γενικά.
3: Γίνονται πολλές αλλαγές.
0: Γίνονται πολλές αλλαγές.
3: Ναι. Και εύχομαι το παιδί, γιατί εντάξει, προσπαθώ έτσι να τον. Κρατήσω γιατί γνωρίζει μπάλα το παιδί. Επειδή βλέπει και παίζει αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
3: Γνωρίζει μπάλα. Αλλά εντάξει, βλέπει ας πούμε τις top ομάδες. Εντάξει, βλέπει και την ομάδα μας. Αλλά
0: εντάξει, σε όλους αρέσει να βλέπουν τις top ομάδες, αυτό είναι φυσιολογικό. Όλοι θέλουν να βλέπουν τσάμπιος λίγο τη ομάδα και να είναι.
3: Παράδειγμα. Εγώ, Βαγγέλη, προτιμώ να βλέπω την Πανάθα μου. Δηλαδή... Ό,τι και να μου πεις, δεν πάει να είναι Ρεάλ, δεν πάει να είναι που τη συμπαθώ και τη Ρεάλ. Θέλω να βλέπω την ομάδα μου, ενώ ο γιος μου δεν έχει το
0: ίδιο. Εσύ έχεις γεννηθεί μεγαλώσει στην Ελλάδα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες?
3: Όχι, έχω μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, και είσαι μεγαλώσει κι εσύ.
3: Ναι.
2: Από πότε είστε στη Νέα Υόρκη? Από ποια περίοδο?
3: Έχω γεννηθεί εδώ και έχω μεγαλώσει εδώ.
2: Ναι. Έχετε ζήσει δηλαδή δεκαετία του 80 και του 90 στη Νέα Υόρκη?
3: Ναι.
2: Σας ζηλεύω.
3: Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα.
2: Σας ζηλεύω για τις εμπειρίες που έχετε και τα βιώματα.
3: Εντάξει, ήταν εκείνες τις εποχές. Εντάξει, εκείνη η Νέα Υόρκη ήταν όντως στις καλές του. Τώρα δυστυχώς περνάει έτσι κάποια φάση.
2: Ναι.
3: Ας ελπίσουμε να έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Εδώ ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει αύριο είναι 11 Σεπτεμβρίου. Λέει, πώς είναι το κλίμα στη Νέα Υόρκη σε αυτή την επέτειο? Ήταν εκεί τότε ο κύριος. Τώρα προφανώς μου λέει πως μου πες εσύ ήσουν εκεί.
3: Ναι, βεβαίως και ήμουν εκεί.
0: Τώρα Φυσικώς. Δηλαδή και ρωτάει ο φίλος πώς το ζουν ας πούμε την επέτειο όταν έρχεται αυτή η μέρα εκεί στη Νέα Υόρκη.
3: Κοιτάξτε, εντάξει, φέτος τυχαίνει και είναι έτσι 25η. Οπότε είναι κάποια έτσι ιδιαίτερη χρονιά.
0: Ναι.
3: Αλλά κάθε χρόνο που περνάει, ας πούμε.
0: Θυμάσαι τι πέρασες. Ναι.
3: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Κοίταξε, αυτό που έχω καταλάβει εγώ, επειδή έχω δει όλες τις σειρές που έχουν κυκλοφορήσει για, με ντοκιμαντέρ για εκείνη την ημέρα, έχω καταλάβει ότι η πόλη αυτή άλλαξε τελείως μετά από αυτό το γεγονός. Έγινε μια άλλη πόλη. Ο κόσμος της πόλης.
2: Κανόνες ασφαλείας.
3: Όχι η πόλη, όχι η πόλη.
0: Ο κόσμος, δηλαδή. Ναι.
3: Ο πλανήτης. Ο πλανήτης.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, από αυτό το γεγονός και μετά έγιναν και σωστοί. Άλλαξε πάρα πολύ ασφάλεια στα αεροδρόμια, έτσι που ήταν πρώτα χύμα.
2: Ναι. Μέχρι τότε ήταν.
3: 1000%.
0: Η σωστή άλλαξε πάρα πολύ ασφάλεια στα αεροδρόμια, έτσι που ήταν πρώτα χύμα.
2: Ναι. Μέχρι τότε ήταν.
3: 1000%.

0: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στείλουμε και στον Γιώργο από το Καταπράσινο Ντάλλας. Καλημέρα στο Μιτσάρα από Κολωνό που λέει το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Η γκρίνια έρχεται από τους μονόχνοτους που κάθονται στον καναπέ. Για τον Φώτη, τον Εθέλ, ένας φίλος το γλεντάει, λέει κουράζεται, λέει, με το δρομολόγιο. Πάμε παρακάτω, πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγελή.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κυριακό.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Τι κάνεις Βαγγελή μου?
0: Καλά φίλε.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την ομάδα μας. Επιτέλους βλέπουμε, Βαγγελή μου, λίγο καλή μπάλα. Έπειτα από πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην προσπάθεια που έχει γίνει με καλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Ένα προπονητή ο οποίος έχει αρχίσει και δείχνει ότι θέλει να φτιάξει και το image του προσωπικό και ξέρει να στείνει την ομάδα. Και φαίνεται ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το δίδυμο που υπάρχει στην άμυνα. Κατά τη γνώμη μου, είχαμε να δούμε, εγώ τουλάχιστον, τέτοιο δίδυμο από την εποχή του Χέριξεν με τον Κυριάκο.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω ότι τότε ήταν μια τρομερή αμυντική γραμμή που είχε καθορίσει και την ευρωπαϊκή σταδιοδρομία του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια, που ήταν ο Κυριάκος, ο Γκούμας, ο Χένριξεν, ο Βόκολος, και είχε αλλάξει. Δηλαδή έπαιζε με τρεις κυρίως ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη τότε στην άμυνα. Ήταν τρομερή η συνοχή που είχε η αμυντική λειτουργία και ο μηχανισμός που είχε ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά μάτσα εκείνα τα χρόνια.
1: Κυριάκο, κοίταξε, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι σαν παίκτες οι δυο τους.
2: Δεν έπαιζε στην ευθεία. Δεν έπαιζε στην ευθεία. Ποτέ ο Παναθηναϊκός εκείνα τα χρόνια. Ο Χένριξεν ήταν παίκτης που παίζε με βάθος. Αλλά ήταν πολύ εγκεφαλικός. Ήταν ο μετρονόμος της ομάδας.
1: Κυριάκο, με εννοούσαν αξίες παίκτες. Και ο Ντεφράι και ο.
2: Μπαντρόγκελε, ναι, είναι ωραίοι. Είναι ωραίοι.
1: Είναι ωραίοι.
2: Είναι πολύ ωραίοι.
1: Πώς λένε το χωριό μου στα αγγλικά το πολύ σκληρός. Εγώ επειδή έχω παίξει και μπάλα. Εγώ θα φοβόμουν να πάω πάνω του.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτός,
2: ναι,
0: είναι ο ορισμός του παίχτη που.
1: Όχι, είναι βρώμικος, έτσι.
0: Που τον αντίπαλο τον πάει μέχρι τα αποδυτήρια. Είναι ο ορισμός τέτοιου παίχτη. Δηλαδή, όταν
1: είναι πάρα πολύ σκληρός παίχτης.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι κεφαλικός.
0: Ο άλλος είναι κεφαλικός, παίζει με ένα μυαλό άλλος και με την εμπειρία.
1: Θεωρώ ότι. Αλλά και οι δυο τους αποτελούν ένα δίδυμο που εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να το είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε στο κέντρο.
0: Νομίζω ότι και τον Πένια που τον προσπερνά σε σχέση με την τελευταία διετία με Λαφόν, ναι, και, ναι, με Λαφόν, ναι, και Ντραγκόφσκι, ναι, είναι δύο επίπεδα πάνω. Από Λαφόν και Ντραγκόφσκι.
2: Από την περίοδο που χτύπησε ο Ντραγκόφσκι μετά.
0: Από Λαφόν και Ντραγκόφσκι. Κυριάκο, μιλάω ξεκάθαρα. Ναι, δεν είχε σταθερότητα ο Ντραγκόφσκι. Τι να το κάνω, όταν είσαι μια φορά το 9 και μια το 1. Δεν τρεβάει πλακία.
2: Κυρίω μετά του τραυματισμού που βγάλουν ο Ντραγκόφσκι.
0: Σου λέω, γενικά ήταν δύο παιδιά τα οποία δεν είχαν σταθερότητα για μεγάλη ομάδα. Αυτό θέλω να πω. Έλα, Νίκο.
1: Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός στο θέμα του τερματοφύλακα είχε πρόβλημα.
0: Ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Το είναι γεγονός.
0: Mm.
1: Έτσι. Πιστεύω ότι η επιλογή του Πένια είναι πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν. Πάμε χαφ.
1: Στο κέντρο,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι ο Καμαρά μαζί με τον Γκαγκούα, θα τον αφήσω μετά, με τον Τζιριβέγια, πάντα κατά τη γνώμη μου δεν δένουν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο, ναι, Καμαρά πάει και ο Κακούα είναι λίρα 100, έτσι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έβλεπα τον αγώνα, ας πούμε, του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Είναι πρόσφατο.
0: Ναι.
1: Έβλεπα το Δημήτρη τον Κουρμπέλη, ο οποίος ήταν ένας καλός και παραμένει ένας καλός παίκτης και στην Εθνική κτλ.
0: Ναι.
1: Από τις 40 μεταβιβάσεις, 15 πήγανε σε αντίπαλο. Αυτός έκανε 40-42 μεταβιβάσεις και έχασε μόνο μία μπαλιά. Για τον Καγκούα μιλάω. Έτσι.
0: Γιατί το λες Καγκούα, Καγκούα το λέμε.
1: Καγκούα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας αφήσουμε τη μαϊκή ασίστ που έκανε πάρτο βάλτο.
0: Στο Λετέι, ναι.
1: Έτσι, τρομερή μπαλιά. Να έρθουμε τώρα σε κάτι άλλο. Δεν μιλάω βέβαια με τον Λετέι, ο οποίος, για να μην την πάρει την μπαλιά, να μην την... που τη δώσουν την μπάλα, θα την πάρει την μπάλα

0: κάνει αυτό που θέλει και βάζει και γκολ, έτσι. Εντάξει, δεν μιλάω γι' αυτό. Να πάω όμως σε αυτό που είχα, που είχαμε πει τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί. Όσον αφορά το θέμα του ΝΑΗ. Επειδή βγήκανε κάποιοι φίλοι μας και είπαν ότι υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, σε αυτές ήμουνα και εγώ, ότι όταν είπα ότι δεν με πειράζει και να μην τον πάρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό σήμαινε όχι ότι δεν είναι μεγάλος παίκτης και δεν τον θέλω στην ομάδα μου. Είχα σκεφτεί ότι στην ίδια θέση υπάρχουν δύο παίκτες. Τα Μπόρδα και Γιάγκουσιτς. Θεωρούσα λοιπόν ότι ερχόμενος ο ΝΑΗ μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να απαξιωθεί κάποιος από τους δύο που είπα. Ευτυχώς ο Ταμπόρδα φαίνεται ότι ξεκινάει ο Νίστρουμ από τον Ταμπόρδα και επιβεβαιώθηκα γιατί είχα πει από την πρώτη φορά που τον είχα δει ότι ξέρει μπάλα και είναι και ψυχάκιας. Δίνει την ψυχή του.
1: Α.
0: Όταν αφορά το Γιάγκουσιτς,
1: ναι.
0: Ο Γιάγκουσιτς δεν ξέρω, έχει δημιουργήσει ήδη, φοβάμαι, αρνητική ψυχολογία. Τον τελευταίο αγώνα που έπαιξε ήταν αρνητικός. Γιατί έχει αρχίσει και πιστεύει ότι θα είναι τρίτος τέταρτος. Εγώ αυτό φοβόμουν όταν είπα για τον ΝΑΗ. Όχι ότι δεν τον θέλω στην ομάδα.
1: Κοίταξε να δεις, Νικόλα, να τα ακούσω εγώ όλα αυτά, αλλά από την άλλη τι είπες στην αρχή σου τοποθέτηση, ότι μετά από πολλά χρόνια, όπως το λένε και πολλοί φίλοι, και η αισιοδοξία σας είστε αισιόδοξοι, για ποιο λόγο, γιατί υπάρχει στην ομάδα πολλή ποιότητα. Όταν θες να ανέβεις επίπεδο και να έχεις πολλή ποιότητα, θα φέρεις και τέτοιες καταστάσεις. Θα έρθουν και καταστάσεις όπου θα υπάρχουν αρκετοί καλοί παίχτες που θα πρέπει να διεκδικήσουν θέση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο Νίστρουπ καλύτερα να το διαχειριστεί. Οι παίχτες πρέπει να το δεχτούν και να το σεβαστούν. Γιατί όλοι τους είναι μια χαρά αμοιβόμενοι και είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικό και εργασιακά και από όλα αυτά τα επίπεδα. Ό,τι γουστάρουν το έχουν. Έτσι, είναι θέμα πλέον της ομάδας, είναι θέμα του προπονητή πώς θα τους διαχειριστεί. Το μέσο Παναθηναϊκό δεν τον ενδιαφέρει αν ο Γιάγκουσιτς περίμενε να θα παίξει παραπάνω. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα του Γιάγκουσιτς, το να παίξει παραπάνω. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία όταν πας να ανέβεις επίπεδο και να φέρεις πολλούς παίχτες, θα τα έχεις αυτά. Θα έχεις και αυτά. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να γίνεται μια μάχη, ας πούμε, για το ποιος θα παίξει. Αλλά το αποτέλεσμα είναι για την ομάδα ότι αυτός ο ανταγωνισμός, εγώ θεωρώ ότι την πάει παραπέρα. Την πάει πιο πάνω, είναι αυτή η διαδικασία.
0: Κοίταξε, αυτό.
1: Από το να έχει τον άλλον δηλαδή και να νιώθει ότι τη φανέλα βασικού την έχει στην τουλάπα μέσα στο σπίτι, ας πούμε, και δεν την παίρνει ποτέ κανένας. Δεν είναι καλό και αυτό.
0: Ναι. Αυτός ο ανταγωνισμός, εγώ συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Ίσως να είναι καλό και για τον ίδιο τον ΝΑΗ. Γιατί έχω την υποψία ότι ο ΝΑΗ όταν είχε έρθει για πρώτη φορά, την πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό, ναι, δεν είχε ανταγωνιστικούς παίκτες. Και μπορεί να είχε ψηλά τον Αμανέ μεταξύ μας. Τώρα βλέπει ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες.
1: Ναι, και ήταν άλλο εκείνη η πρώτη φορά.
0: Και τον ίδιο στο χαρακτήρα του.
1: Ήταν και άλλο η πρώτη φορά, γιατί και με την αντιμετώπιση που υπήρχε, ότι εκεί, ας πούμε, ήρθε μια ευκαιρία να παίξει δανεικός για ένα χρόνο με λίγες πιθανότητες να γίνει κάτι μετά. Τώρα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει επάνω του τα πάντα. Έτσι, τον έχει φέρει δηλαδή ως ηγέτη, έχει επενδύσει ένα υπέροχο ποσό για να τον φέρει εδώ. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι έχει έρθει πιο συνειδητοποιημένος και αποφασισμένος.
0: Εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ίσως να βγάλει και χρήματα από τον ΝΑΗ.
1: Το πιο πιθανό, αν και αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό αυτό, αλλά το πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό που λες. Ότι ναι, και τη δουλειά του θα κάνει και κάποια στιγμή θα φύγει και θα αφήσει και χρήματα.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός θα θέλει να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να πω. Βαγγέλη.
1: Έγινε, Νικόλα μου.
0: Εντάξει, καλή σας μέρα.
1: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Κάνεις καταφύγη.
1: Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις.
2: Γεια σου Αγγέλη, γεια σου Κυριακό.
3: Καλή σου μέρα.
2: Πολλά δυστάρεσα μαζεμένα στο και το ποδοσφαίρο και αυτό με το Μαζονάκι. Ξέρω τι γίνεται. Πολύ στεναχώρες καταστάσεις. Καταρχήν πρώτα απ' όλα, εντάξει, εννοείται ότι με αυτόν τον άνθρωπο πολύ μεγαλώσαμε παρέα. Πολύ καλός τραγουδιστής, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ωραία τραγούδι. έτυχε και αυτό με τον Κωνσταντέλια και τον Ολυκαμπή τις προηγούμενες μέρες και δεν ξέρω, πολλά μαζεμένα.
3: Ο Καρέτσας προχθές. Ευτυχώς φαίνεται ότι μάλλον δεν είναι κάτι.
1: Μάλλον αφυδάτωση.
3: Μάλλον αφυδάτωση.
1: Μάλλον αφυδάτωση.
3: Μάλλον. Ας ελπίσουμε ότι...
1: Μα 18 χρόνο παιδί τώρα ήταν αυτό πάλι.
2: Τουλάχιστον το κατάλαβε γρήγορα αυτός και...
1: Ναι.
2: Και δεν... Έκατε κατευθείαν.
1: Ναι.
2: Γενικά για κανέναν. Ναι. Όπως να πω και για τον κύριο που σας πήρε πριν και για τον Νίκασον. Εγώ θα αναχωρήσω γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
3: Για μένα παιχτάρα. Από τα καλύτερα center back που έχουν παίξει ποτέ στην Ελλάδα.
2: Και με το δίδυμο που λέτε ότι έχει ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη έλλειψη. Να είχε ακόμα και αυτό να έχει.
1: Ήτανε φυσικά, φυσικά.
3: Είναι και ηγετικός. Είναι πολύ ηγετικός παίχτης, ρε παιδί μου, ο Ίγκας. Δυναμικός είναι.
1: Ξέρεις τι έλεγα πέρσι τον Κυριακό. Ότι ο Ίγκασον ήταν από τους λίγους παίχτες που είχε την οτροπία του να παίξει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ήταν παίχτης νικητής, παίχτης ηγέτης.
3: Είχαμε δει και στον ΠΑΟΚ πόση διαφορά έκανε.
2: Νομίζω και περιβραχιώνει ο αρχηγού Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι, ήταν και αρχηγός παίχτης.
3: Ναι,
2: είναι τέτοια φυσιογνωμία.
1: Είναι.
2: Κάτι τελευταίο πριν πω για την ΑΕΚ. Επίσης θα πρέπει να πούν όλοι ένα ευχαριστώ στον προπονητή του Ολυμπιακού που έφυγε γιατί ανέβασε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο ήταν στην ομάδα εκεί πρόσφερε και έφερε και ένα ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα. Οπότε δεν πρέπει να το παραβλέπει κανένας. Ανεξάρτητα από αυτά που γίνανε όλα στο τέλος τώρα και υπήρχαν οι διαφωνίες. Έτσι συμβαίνει. Όπως έγινε και με εμάς τον Αλμέιδα. Στην αρχή έκανε ένα double και μετά φωνάζανε πολύ όταν έφυγε. Εντάξει, κάποιοι κύκλοι κλείνουν. Ίσως να
3: και να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο.
1: Τι έχουμε, κάτι εκτακτό.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Πάνω για το Μεντιλίμπαρ τώρα δηλαδή και την παρακαταθήκη που αφήνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Το να πάει μια ελληνική ομάδα να παίξει με μια πολύ δυνατή και φορμαρισμένη αγγλική ομάδα μέσα στην Άστον Βίλα, που λέω εγώ πώς θα αρπάξουμε πάλι ή πώς θα τη βγάλουμε καθαρή εκεί μέρα. Ακόμα και στη Ρεβά στον Παρακαραϊσκάκη, να ξέρεις, εγώ μέχρι το 80 φοβόμουν τόσο πολύ, γιατί έχω δει 100 φορές να παίζουν αγγλικές ομάδες με ελληνικές. Σε επίπεδο knockout, έτσι. Το να πάει να βάλεις 4 γκολ μέσα στην Αγγλία, ρε φίλε, είναι κάτι το οποίο ξέρεις, πίστευα ότι δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις ποτέ. Και μας έδειξε ότι γίνεται, ρε παιδί μου. Και... Καταλαβαίνεις, ήταν αποθυμένο δηλαδή ότι πώς θα αρπάξουμε εκεί πέρα, βλέποντας όλα τα μάτσα, όλη την ομάδα.
2: Θα πρέπει όλοι οι Ολυμπιακοί, όπως είπα και όλοι το αγαπώ το ποδόσφαιρο, να του πω να ευχαριστώ και πάμε παρακάτω. Τώρα για την ΑΕΚ.
1: Για πάμε.
2: Είναι έτοιμη, πιο έτοιμη από όλους τους υπόλοιπους. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ θεωρώ αν προλάβει να κάνει δύο προσθήκες τώρα, μέχρι πότε λίγο, μέχρι τις 15 του μηνός, νομίζω είναι μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Πιστεύω θα χρειαζόταν ένα backup του Ρότα οπωσδήποτε δεξιά. Γιατί όλοι λένε ότι υπολογίζει και οι δημοσιογράφοι τον Γεωργίου που είναι πιο κοντά στην ομάδα, αλλά εγώ δεν το έχω δει αυτό.
1: Ναι.
2: Και μια φορά που τον έχω δει τον παίκτη, δεν θεωρώ ότι όταν θα χρειαστεί, αν χρειαστεί να τον αντικαταστήσει, τώρα προσφέρει αυτά που δίνει ο Ρότα. Ο Ρότα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, ειδικά επιθετικά.
1: Ο Ρότα εδώ και 1,5 χρόνο είναι τρομερός.
2: Επειδή έχει αδειάσει από όλα τα εξτρέμ, του αρέσει να παίζει πιο με παίκτες που συγκλίνουν, όπως είναι ο Μάγος, ο καινούργιος παίκτης, ο Μάγερ. Ίσως θα πρέπει να πάρει και ένα δεξί εξτρέμ, ο οποίος θα ρεπώ τον άλλο να βοηθάει. Ή μπορεί να χρειαστεί και κάποιο παιχνίδι ΑΕΚ να παίξει με πλάτος.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή τον αφήνει ελεύθερο το Μάγερ, είναι ένας παίκτης Βαγγέλη που είχα εγώ από το Σκόκο να δω τέτοιο παίκτη. Δηλαδή την κολλάει την μπάλα και κάθε τι του, η τρίπλα του, το μυαλό του, δεν έχει σπαθεί, έχει τρελάνει όλους. Δεν μπορούν.
3: Φίλε, είναι καταπληκτικό.
1: Είναι
3: παίκτης, να έχω χίλια μάτια να βλέπω.
1: Είναι πολύ καλός και έχει μπει και πολύ δυνατά σε σεζόν, τρομερά έχει μπει.
2: Και μακάρι να πάρει ένα παίκτη που αν χρειαστεί σε κάποια δύσκολη φάση, όπως με το μάτς με την Κυφτιστένα, μπορεί να την απλώσει την ομάδα. Αλλιώς κατά τα άλλα η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική όπως δείχνει μέχρι το τέλος. Γιατί με τον Λυκογιάννη που τον κοροϊδεύαν όλοι, που έχει πάρα πολύ καλή σέντρα, χρειάζεται τροφοδοσία για τους δύο εκτελεστές που έχει μπροστά. Άμα δείτε την κεφαλιά που έκανε στον goal του offside ο Γιώβιτς, πώς γύρισε το κορμί του, επειδή το είδαμε και από μέσα, εγώ τρελάθηκα, παιδιά. Έχουμε εκτελεστές μπροστά οι οποίοι θέλουν τροφοδότηση. Και σε κάποια δύσκολα μάτς, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί συμβαίνει αυτό, στην Ευρώπη λίγα θα είναι τα παιχνίδια, έτσι είναι 8 τα παιχνίδια, θα χρειαστείς παίκτες για να απλώσεις το παιχνίδι. Και εκεί πιστεύω ότι πρέπει να βάλει δύο πινελιές, αν προλάβουν να βρουν δύο περιπτώσεις, γιατί είναι πολύ αργά τώρα, Σεπτέμβρη μήνα, να βρεις παίκτη εκεί.
1: Ναι. Και ό,τι είναι θα είναι για... μέχρι το Δεκέμβρη μόνο για Ελλάδα.
2: Εκτός... Από ό,τι δείχνει το ξεκίνημα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ θα είναι... Ας το πούμε τα φαβόρη. Τώρα ο Ολυμπιακός μέχρι να βρεθεί δεν ξέρω τι.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον περιμένουμε τον Ολυμπιακό, διότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις δύο καλύτερες μεταγραφές τους. Έχει κάνει τώρα. Είναι ο Πουέρτα και ο Μπέιλι. Είναι δύο παιδιά τα οποία αν βγουν μπορούν να τον αλλάξουν τον Ολυμπιακό. Και τώρα να δούμε και τι ποδόσφαιρο θα παίξει ο καινούριος προπονητής. Είναι ένα ερώτημα ο Ολυμπιακός, αυτό που είπες, δηλαδή το πόσο γρήγορα θα το δέσουν. Για τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι βλέπω ότι τώρα τις τελευταίες μετά τον Παναθηναϊκό κινείται και κάνει μεταγραφές. Φαινόταν και από το μεταξύ μας μάτς ότι υπάρχει έλλειμμα εκεί πέρα και ποιοτικό και ποσοτικό. Χρειαζόταν κινήσεις ο ΠΑΟΚ. Χρειαζόταν κινήσεις. Έπεσε πάνω στον Τετέ, τον έβαλε μέσα στο τέρμα. Που εντάξει, το παιδάκι είναι καλό παιχτάκι. Αλλά δεν ήταν ψημένο για μια τέτοια διαδικασία.
2: Το γκολ που τον έβαλε μέσα τώρα, εκεί που πήγε και κόλλησε πάνω, τώρα είναι τραγικό λάθος.
3: Το έχει ο Τετέι, το έκανε και στην Ευρώπη αυτό πρόσφατα.
2: Ναι, δεν πας να πες, του δίνεις χώρο, δεν πάει να το πάρει τη γραμμή πάνω εκεί πέρα. Τώρα,
3: φίλε, συγγνώμη για την υπερβολή, στα καλά του μου θυμίζει κάποια στοιχεία, συγγνώμη για την ιεροσιλία, Λουκάκου και Ντρογκμπά. Στα καλά του, όταν κάνει την κίνηση του χώρου με την πλάτη.
1: Είναι δυνατό παιδί, είναι δυνατό παιδί. Έγινε για νέρα μου, πες και αυτό.
2: Θέλω να ρωτήσω από την κουβέντα που κάνετε πριν και κλείνω. Ο Παναθηναϊκός ήταν κόφτη, εξάρι δηλαδή, ποιον έχει φέτος.
1: Εξάρια είναι ο Καμαράκη ο Τσιριβέγια.
2: Ακόβει δηλαδή και... να πει να είναι δυνατός να, πώς να το πω.
1: Δεν παίζει όπως και ο δικός σου.
2: Είναι Φίλι Γιόρτον που είχαμε και στη Μάνση.
1: Όπως και ο δικός σου ο προπονητής. Δεν παίζει, παίζει με οχτάρια. Παίζει με οχτάρια.
2: Okay, έγινε.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου Γιαννάρα μου. Λοιπόν, παιδιά, έχει πάει 7 και 1. Φεύγουμε απευθείας σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται μέρος δεύτερο. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα. Βάγγελη Νεράτζια στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Τσέρι Τίνκο 4. Για ιστορίε Καζίνο Μονπαρνές, οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμη δύο Τσέρι Τίνκο 4 περιμένουν τους τυχερούς διοικητές τους μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσει το δικό σου Τσέρι Τίνκο 4 στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. Καλημέρα, παρέα. Μα είναι δυνατόν, λέει, να λέμε, λέει, για τα περαστικά. Δεν καταλαβαίνω, Μιχάλη, τι εννοείς. Καλημέρα στο Σπύρο τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Την καλημέρα μου και στον Κυριάκο. Χωρίς να πολυασχολούμαι, αν και δηλώνω Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο Κοβάσης απομακρύνθηκε για να απολυθεί και ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι όπως φάνηκε. Καθαρά δική μου άποψη και παρατήρηση. Υπομονή με τους φωστήρες, Βαγγέλαρε και Κυριάκο. Μίλτον παράφρον περιπτεράς. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, Βασίλης Παντόφρας, Λαϊκή Αγορά. Ένα μήνυμα. Γεράστε φυσιολογικά μακριά από επεμβάσεις που παρεμβαίνουν στη φύση μας. Ευχαριστώ, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη, πες στον Κυριάκο, λέει, να βάλει το ανήκω σε μένα από Μαζό. Θα το, αυτό θα βάλουμε μου, μετά τις 7.30. Αυτό μετά τις 7.30.
1: Αυτό θα βάλουμε.
0: Καλημέρα σε όλους. Μόνο άκλει ο Τάκης. Καλημέρα. Αν είχε ο Ολυμπιακός 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει γκρίνια. Και όχι μόνο ρωτήσει τον Κυριάκο για τι αντιδράσεις θα υπήρχαν, λέει ο Βασίλης.
1: Θυμάμαι τα 9 που δεν παίρναμε.
0: Βαγγέλη, αυτός που βγήκε λέγει γκρίνιαζε για τον Βαντρόγγελ, είναι σίγουρα Παναθηναϊκός. Εγώ κοντεύω να τον κάνω αφήσα στο δωμάτιο όπως είχα μικρό στο Σαραβάκο και τον Βάζα. Είχα τέτοιο πίρμπουλ να δαγκώνει. Έχω να δω χρόνια στον Παναθηναϊκό από τότε που έπαιζε ο Κυριάκος, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Βαγγέλη, το επιφώνημα Α που έκανε στην επεξήγηση του φίλου που στο Αμπούρδα είναι ψυχάκες, λέει. Άρα δίνει την ψυχή του, με γονάτισε. Να σε καλά, ακόμα γελάω. Φιλιά από το καράβι, ναι, με ξάφνιασε και εμένα, Θάνο. Καλημέρα σας, λέει Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σε εύχομαι υγεία και καλές εκπομπές. Και ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα. Συμπαθητική Βαγγέλη Κυριάκο, μουσικάρες πάλι Κυριάκος. Αυτό ήταν λοιπόν. Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της 7 πάει ο Θεός Μέντι. Ήθελα να φύγει μόνος του, όποτε το αποφάσιζε και ασχανόταν η χρονιά. Ούτως ή άλλως του Παναθηναϊκού, νομίζω είναι το φετινό πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια, λέει ο Κωστής Μπραζιλέρο. Καλημέρα στον Ηλία από Λουξεμβούργο. Και φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης, Ολυμπιακός.
0: Έλα, Μιχαλάρα, καλημέρα, αδερφέ.
2: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, λεβέντε εσύ.
2: Έχει πιαστεί το χέρι μου να κουνάω μαντήλι για το Μεντιλίμπαρ.
0: Εσύ, η αλήθεια είναι ότι είχες φαγωθεί από το καλοκαίρι ότι έπρεπε να έχει φύγει, το θυμάμαι.
2: Ναι, έπρεπε τότε όμως να γίνει. Δεν πειράζει, αρκεί που έφυγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το σπουδαίο προπονητή, γιατί έφερε ένα ευρωπαϊκό τίτλο που ήταν το όνειρο όλων. Να είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά δεν ήταν εικόνα του Ολυμπιακού αυτή την τελευταία περίοδο. Και ο Ολυμπιακός αυτά δεν τα συγχωράει. Θέλει να είναι η ομάδα του, να χάνει με τη Ρεάλ, με την Μπαρτσελόνα ή με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά να βλέπει την ομάδα του να πουλεί μπάλα. Αυτό εξητάρει το γάβρο.
0: Ναι.
2: Πάει αυτός, βασική προϋπόθεση βέβαια για να έρθει προπονητής είναι να μην φύγει η Μαρίνα μας, έτσι, από ό,τι κατάλαβες. Βασική προϋπόθεση.
0: Αυτή δεν φεύγει, αυτή δεν φεύγει, δεν φεύγει.
2: Ναι, όχι, όχι, είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν τολμώ να το πω κλίκα, δεν τολμώ, αλλά είναι βασική προϋπόθεση το Μαρινάκι να μένει για να έρχεται προπονητής. Πιστεύω ότι θα κάνει δουλειά ο άνθρωπος γιατί είναι φιλόδοξος, με μια πρώτη ματιά που διάβασα για αυτόν. Έχει έρθει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, έχει ισπανικές ρίζες που αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε πολύ ωραία μπάλα. Αυτό εύχομαι δηλαδή, είναι η ευχή μου και η προσμονή μου. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
0: Οκ. Okay. Έλα.
2: Α,
0: έλα.
2: Πάρα πολύ ευχαριστημένος και να κάνω και μια παρατήρηση σε έναν ακροατή μας. Το Λεωνίδα θα ήθελα να τον παρακαλέσω με αγάπη να μην ειρωνεύεται ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να το κρατήσει σε ένα επίπεδο και να ασχολείται με την ομάδα του όπως κάνουμε και εμείς περισσότεροι. Αν θέλει να πει κάτι για άλλες ομάδες, να πει το καλό. Μην πει το ειρωνικό, μην πει το άσχημο, δεν υπάρχει λόγος. Ας το αφήσει στις δικές μας ομάδες.
0: Ναι.
2: Να προσπαθήσει να μην είναι τόσο εριστικός, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει, όταν λέω εμείς είμαστε οι τελευταίοι, εσύ το έχεις καταφέρει με τους συνεργάτες σου, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα ραδιοφωνική, δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε. Δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Ούτε εγώ θα το επιτρέψω, φίλε, να είσαι καλά.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος και εύχομαι να καταλαβαίνει ότι είναι μια ήπια παρατήρηση που πρέπει να τη λάβει υπόψη του. Γιατί το ακροατήριο της εκπομπής είναι ανωτάτο επίπεδο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διασκεδάζετε. Να είστε καλά όλοι σας. Την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, Μιχαλάρα μου. Την αγάπη μου. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εγώ.
0: Εσύ. Οπ, καλώς τον Ισάκ.
3: Καλημέρα.
0: Μαζευτήκαμε.
3: Είμαι ακόμα σ' άδεια.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, λεβέντη μου. Μπράβο, πασά μου.
3: Έχω κάνει μια αποτοξίνωση από σένα. Σούπερ.
0: Μια χαρά. Τώρα θα τη βγάλεις τη σεζόν, ωραία.
3: Ναι. Λοιπόν, να σου πω, πριν περάσω στο ζουμί.
0: Ναι.
3: Ξέρεις τι με ανησυχεί με τον Κωνσταντέλια? Ότι ρε γαμώτο, είναι παίχτης ο οποίος έχει κινήσεις μέσα στο παιχνίδι του που θα είναι κακό να έχει κάνει εγχείρηση χείας του για αυτές τις κινήσεις.
0: Επειδή αλλάζει
3: έχει κατεύθυνση. Απότομα, ναι, αλλάζει κατεύθυνση, απότομα σταματήματα. Εμένα περισσότερο αυτό με στεναχώρησε, μην τον επηρεάσει το παιχνίδι του.
0: Εντάξει, όμως άμα γίνει σωστή αποκατάσταση, φίλε, τώρα πλέον για την ιατρική. Τώρα...
1: Και ο Φορτούνης που το έχει πάθει δύο φορές, για την ηλικία που είναι όπως προχθές ο Ρεξάτος ήταν.
0: Μια χαρά κρατιέται, ναι.
3: Okay, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, τρία πράγματα. Το πρώτο πήρα να σου πω, να μοιραστώ μαζί σου αυτό που είδαν τα ματάκια μου στις διακοπές. Ξέρεις καμιά φορά που λέμε για τις συμπεριφορές στον δρόμο.
0: Ναι.
3: Είμαι τώρα στο δρόμο που πάει η Αιγουμενίτσα, πάω από, ήμουνα Πάργα εμένα και πήγαινα από Πάργα για Σίβωτα, αποφάσισα μια μέρα να μην πάω από κάτω που έχει τις στροφές, να πάω από πάνω από το κεντρικό.
0: Ναι.
3: Είναι ο δρόμος που πάει η Αιγουμενίτσα. Ταχείας κυκλοφορίας, αλλά όχι και ιδιαίτερα ταχείας, έχει, στα περισσότερα κομμάτια έχει 90 όριο. Είμαστε σε ένα σημείο, έχει σχηματιστεί μια ωρίτσα, γιατί είναι ένας που πάει αργά, αλλά μην φανταστείς αργά, με 80 πηγαίναμε. Μια χαρά δηλαδή. Και είμαστε κάπου στα 10-12 αυτοκίνητα. Εγώ είμαι κάπου 7ος, 8ος. Κάποια στιγμή βλέπω στον καθρέφτη, φεύγει ένας, βγαίνει αντίθετο ρεύμα, με διπλή γραμμή κάτω. Στα 250-300 μέτρα είναι στροφή. Βγαίνει και αρχίζει και μας προσπερνάει.
0: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
3: Ναι. Πλησιάζει τη στροφή και τον βλέπω μπροστά, εμένα με έχει προσπεράσει ήδη ας πούμε, τον βλέπω μπροστά και δεν μαζεύεται. Λέω τι κάνει ρε ο τύπος. Και ρε φίλε, πήρε τη στροφή στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή δεν είχε τελειώσει τα προσπεράσματα και πήρε τη στροφή στο αντίθετο
0: ρεύμα. Το πρόβλημα με αυτόν ξέρεις ποιο είναι. Ότι αυτός επέλεξε να πάρει αυτό το κοροναγράμματα. Ένας άλλος χριστιανός ή οτιδήποτε πιστεύει ο κόσμος. Αν ερχόταν από την άλλη μεριά, δηλαδή τι θα φταίγε να τον πάρει μαζί του.
3: Πολύ δακρό. Τι να πω ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν είναι αυτό. Ήταν τόσο σοκαριστικό που ήθελα να το πω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να ταξιδεύεις στην Ελλάδα και να μην σου τύχει κάτι τέτοιο, φίλε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Τη στροφή ρε φίλε, στο αντίθετο ρεύμα. Τι να πω, λέω τώρα έγινε. Ήταν τυχερό που δεν ερχόταν κανένας.
0: Πάμε και στο επόμενο θέμα.
3: Επόμενο θέμα. Είναι τόσο ωραίο, έχω τόσο ευχάριστα συναισθήματα. Κάθε φορά που βλέπω ένα βιντεάκι με δηλώσεις του Μπράντοβιτς ή διαβάζω ένα άρθρο που τις διαβάζω τις δηλώσεις. Αυτά που λέει για τον Παναθηναϊκό, για τους παίχτες, για το πώς πρέπει να είναι, για το πώς πρέπει να είναι φιλοσοφία. Ακόμα και το... Και αυτό το βιντεάκι που είχε βγει, που μιλούσε σε ένα σεμινάριο, κάποια στιγμή είπε κάτι για τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
3: Το είχες δει αυτό?
0: Το είχα δει.
3: Ακόμα και αυτό, και ναι, εμένα είναι μεγάλη αντιπάθεια ο Μπαρτζόκας και το έχει κερδίσει αυτό. Για κάποιους δηλαδή που λένε ότι τον πολεμάνε και είναι προπαγάνδα. Το έχει κερδίσει με δεκάδες δηλώσεις του ας πούμε και συμπεριφορές του. Αλλά ακόμα και αυτό το να πεις είναι ένα... Δηλαδή με εκείνη τη δήλωση, που δεν ήταν δήλωση βασικά, έκανε σεμινάριο και τον έφερε ως παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Όλη αυτή η τοξικότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων ήταν ένα βηματάκι μικρό στο να πάμε προς το καλύτερο.
1: Ρε Ισάκ, να σου πω κάτι.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι ο Μπράντοβιτς τώρα μέγεθος αντάξει της ομάδας σου. Δεν είναι αντάξιο να πρεσβεύει την ομάδα σου και να σου πω κιόλας κάτι. Εγώ επειδή καταλαβαίνεις από τον τρόπο που μιλάω ότι τουλάχιστον στο συγκεκριμένο άνθρωπο και σε κάποια πράγματα τα σέβομαι και δεν έχω κόμπλεξ. Δεν είναι και άξιος αντιπρόσωπος του μπάσκετ σαν άθλημα τώρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: Σαφέστατα.
1: Λέει, είναι μέγεθος δηλαδή. Ας μιλάει αυτός και κανένας άλλος δηλαδή. Συγγνώμη, δεν είναι και πολύ
0: ωραίο. Ο Μπράντοβιτς το πρώτο βήμα για να πέσει τοξικότητα, παιδιά, σας το έλεγα από πέρσι με το που ανακοινώθηκε, ότι είναι ένα βήμα στο να εκλείψει λίγο αυτή η τοξικότητα και να ηρεμήσουν τα πράγματα, yeah. γιατί είναι ένας μίστερ πραγματικός.
1: Μπράβο. Έτσι. Είναι άνθρωπος που τα έχει βρει με τον εαυτό του, ρε φίλε. Είναι μέγεθος που το ξέρει.
3: Αυτό που είπες, ότι είναι προπονητής αντάξιος για το μέγεθος του Παναθηναϊκού, είναι αυτό ακριβώς που εννοώ εγώ, όποτε μιλάω αρνητικά για τις συμπεριφορές του Γιαννακόπουλου. Εγώ εκεί το βασίζω, στο ότι ρε παιδί μου, δεν είναι αντάξιες συμπεριφορές για ένα μέγεθος και για το πρεστής που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Αυτές τις συμπεριφορές. Εκεί το...
0: θέλω να πιστεύω ότι και ένα κομμάτι το οποίο θα βελτιωθεί με την έλευση του Ζώτς είναι και αυτό.
3: Είναι και
0: πιστεύω
3: αυτό.
0: Ότι και σε αυτό θα έχουμε μια χαλάρωση.
3: Είναι και αυτό.
1: Μου επιτρέπετε κάτι να προσθέσω, αν θέλεις, με αγάπη, έτσι, γιατί ξέρεις πώς μιλάμε. Εγώ εντάξει, το σέβομαι τώρα αυτό που είπες για τον Μπαρτζόκα. Εντάξει, εγώ προφανώς δεν συμφωνώ, αλλά σεβαστή η άποψή σου. Αλλά φέτος θα μπορεί να κρυθεί και ο Μπαρτζόκας.
0: Που, που δεν θα έχει απέναντι τον άνθρωπο να τον προκαλεί.
1: Θα φανεί αν όντως ρίχνει λάδι στη φωτιά ή αμήνονταν όπως στήριζε ο ίδιος.
3: Ήτανε... Τον πήγανε και οι δύο το μαχαίρι στην πλήρη.
1: Μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και ο Αταμάν ήταν ένας προπονητής που τον Γιαννακόπουλο ουσιαστικά τον μπρίζωνε παραπάνω παρά το μάζευε. Καταλαβαίνεις.
3: Ναι,
0: ενώ ο Ζώστα είναι το ανάποδο.
3: Λοιπόν και το τρίτο και τελευταίο. Είχα πάρει κάποια στιγμή και σου είχα πει ότι ενώ κάποτε δεν είχα εθνική ομάδα που να μισώ, ας πούμε. Σου είχα πει ότι από το Μουντιάλ του Κατάρ μίσησα πλέον την Αργεντινή για τις συμπεριφορές που είχαν εκεί πέρα. Ρε φίλε, δεν περίμενα τόσο πανηγυρική επιβεβαίωση από την ίδια την Αργεντινή σαν αυτή που μου πρόσφερε, που μας πρόσφερε στον τελικό του τελευταίου Μουντιάλ. Πραγματικά.
1: Συγγνώμη, λες για τον Κάσερες ότι είναι καραγκιόζης και ότι έκανε καραγκιόζη ηλικία, ο Κάσερες.
3: Όχι, μιλάω για όλη την ομάδα. Ήτανε σε όλο το παιχνίδι.
1: Φίλε ο Κάσερες το πήγε.
3: Αμέτρητα. Ποιος Κάσερες. Αμέτρητα ύπουλα χτυπηματάκια. Συνέχεια τσαμπουκάδες. Συνέχεια μια μανούρα. Εδώ ο άλλος έσπρωξε ρε φίλε στον τελικό. Σε κάποια φάση. Έσπρωξε το γιατρό της Ισπανίας.
1: Ρε φίλε, έχεις δίκιο. Αλλά τους είχαν κάνει γιογιό οι Ισπανοί. Δεν μπορούσαν να παίξουν και το καταλαβαίνω.
0: Ισακ, ο χρόνος τελείωσε φίλε, γιατί είναι και 20 και πρέπει να κάνουμε
3: break. Καλημέρα.
0: Γεια. Πάμε σε σύντομο time out και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ Μάστορα εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
12: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με νομονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Ο Ιπλάκης Πετροβάμπακα Φιμπράνη και ο BP Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Συνεπώς, Φιμπράν. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τηλέφωνα μέχρι τις 7.30. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν πρέπει να ακούει αυτός. Ναι. Παρακαλώ.
1: Εσείς είστε.
0: Μ' ακούς, φίλε.
13: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, εσείς, έλα.
13: Έλα, Γιώργος ο Πανιώνιος, σημαίνει ότι ο Χάντς βρήκε θέμα και δεν...
0: Γεια σου, Γιώργο.
13: Καλή σεζόν να ευχηθώ.
0: Καλή σεζόν, φίλε.
13: Να είμαστε τότε παρέα Βαγγέλη Κούλη και όλοι με έναν δάκη στα πρωινά σου μαζί.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
13: Πάμε λίγο στην ομάδα μου. Πιστεύω φέτος είναι η σειρά μας.
0: Κι εγώ το βλέπω, να σου πω, είναι αλήθεια αυτό.
13: Αυτό που δεν είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια, έναν center for.
0: Να παστελώνει.
13: Το γκολ που βάλε προχθές το πρώτο τέτοιο γκολ δύο χρόνια δεν το είχαμε δει στον Πανιόνιο center for.
0: Δεν είχες και παίξει σαν ρομάναλι. Δεν είχες.
13: Όχι, δεν είχες. Αλλά πιστεύω ναι, αυτό και έχει πάει και τους παίκτες τους κατάλληλους φέτος.
0: Κάτι είχα διαβάσει ότι θέλανε να πάρουν και έναν ακόμη επιθετικό από το Ιράν, κάτι είχα διαβάσει.
13: Όχι, όχι, δεν
0: προχώρησε, δεν προχώρησε.
13: Το Τζιριγό τι θέλουν, αλλά από ό,τι έβλεπα στην εκπομπή του Μάκη του Διόγου στο YouTube, έχει ψηλό συμβόλαιο εκεί στην Πολωνία που παίζει, κοντά στα 200 χιλιάρικα.
0: Ναι.
13: Θέλουν, επειδή δεν υπολογίζει την ομάδα, αν μπορέσει να το διακόψει και να έρθει με λιγότερα σε εμάς. Mm-hmm. Να γυρίσει Ελλάδα ο παίχτης. Απλά έχει και κάποιον τραυματισμό και δεν ξέρω και σε ποια φάση βρίσκεται τώρα. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι. Αλλά χρειάζεται ακόμα σε ένας επιθετικός, γιατί μόνο με το Μάναλ δεν βγαίνει η χρονιά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν τραυματισμοί.
0: Ο άλλος ο Μωραήτης έφυγε που έπαιζε πέρσι.
13: Έφυγε ο Μωραήτης, δεν πήγε κάπου Ισπανή, κάπου εξωτερικό, κάπου ναι. Okay. Θα έχουμε έναν 19χρονο της Ακαδημίας μας επιθετικό. Εντάξει, το παιδί φιλότιμο, οκ, okay, αλλά δεν μπορείς να στηριχτείς τώρα σε αυτό, ναι, μα είναι... Αν το βάλεις το 80 που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου...
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα, άμα είναι υγιής, ο Μάναλης θα παίξει στο, το 80-90% των αγώνων, αυτός θα παίξει, αλλά καλό είναι να υπάρχει ένα backup, όπως το λες, ναι.
13: Ναι, σίγουρα χρειάζεται ένα backup, εννοείται. Τώρα είναι και το πρόγραμμα πολύ καλό για εμάς. Οι πρώτες 6 αγωνιστικές είναι πολύ ιδανικές. Δηλαδή τώρα παίζουμε πάλι στην έδρα μας με την Καλαμαριά. Οι αντιγωνιστικές ομάδες έχουν πιο δύσκολο
0: πόσα
13: πρόγραμμα.
0: Πόσα χρόνια έχει να γίνει αγώνας Πανιώνιος από τον Καλαμαριά, στρε φίλε. Πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό.
1: 2007-2008.
0: Καμιά κοσαριά χρόνια. Σίγουρα.
13: Ήδη από τα site των απολωνιστών από εκεί έχουν φτιάξει έτσι αφισούλες που είναι από τη μια στη πλευρά ένα πρόσωπο του πόντου και την άλλη μικρασιάτες. Δηλαδή το προσφυγικό κομμάτι.
0: Όχι, είναι ένα ζευγάρι το οποίο, ας πούμε, τώρα το άκουσα που λες, παίζουμε τώρα την Κυριακή με την Καλαμαριά και θυμάμαι τον αυτό μου πιτσιρίκο, ας πούμε, στην Αλφα Εθνική. Γιατί μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες ήταν ομάδες Αλφα Εθνικής ανέκαθεν και οι δύο. Και το θυμάμαι το ζευγάρι αυτό, ας πούμε, Πανιώνιος Καλαμαριά.
1: Σολερίδης με Μπαρζοφ.
0: Ναι.
13: Ναι, και τη Δευτέρα του μεταξύ είναι και η γενέθλια της ομάδας, που είναι 136 χρόνια ιστορίας.
0: Μεγαλώσατε.
13: Μεγαλώσαμε εδώ. Ελπίζω φέτος να είναι η χρονιά μας και το Μάιο σας πάρα να τα πούμε πάλι και να έχουμε ανέβει και στο μπάσκετ που είναι φέτος. Πιστεύω θα είμαστε περαστικοί και από εκεί και να ανέβουμε και στα δύο αθλήματα στην Α.
0: Ναι, μακάρι.
13: Αυτά, χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή συνέχεια να και τα λέμε.
0: Γεια σου, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
14: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
14: Λοιπόν, ακούγα όλους τους προλαλήσαντες, μια χαρά τα είπανε. Εγώ σαν Παναθηναϊκός έχω να πω τα εξής. Αυτό που πλέον διαφέρει σε σχέση με πέρσι και κάνει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού αισιόδοξους, πρώτα απ' όλα, είναι ότι υπάρχει ομόνοια και ότι πλέον όλοι είναι αισιόδοξοι για την ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Όλοι πλέον το πιστεύουν και εγώ δεν βλέπω στα social να κράζουν. Βλέπω το αντίθετο. Ότι πλέον αρχίζουν οι Παναθηναϊκοί και τσακώνονται. Του στυλ καλά θα τα πούμε στο μεταξύ μας παιχνίδι. Δηλαδή φαίνεται ότι πλέον ο κόσμος το πιστεύει. Δεύτερο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, και το πιο σημαντικό ίσως, είναι ο τεχνικός διευθυντής που έχει φέτος ο Παναθηναϊκός, που λέγεται Κοτσόλης, ο οποίος έχει καταφέρει να πάρει μεγάλους παίκτες και να αφήσει από τον Παναθηναϊκό να φύγουν παίκτες τους οποίους ο Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν, αναβαθμίζοντας έτσι το ρόστερ της ομάδας. Μετά ένα άλλο πράγμα που κάνει να αισιοδοξούμε είναι το δίδυμο στην άμυνα, όπως το είπε και ένας φίλος πριν, που μετά από χρόνια έχει βρει ο Παναθηναϊκός. Επίσης πολύ σημαντικό, το δίδυμο στην επίθεση, το οποίο το έκανε ο Νίστρουμ και κατά τη γνώμη μου έχει αλλάξει τον Παναθηναϊκό. Γιατί Τετέ και Λιβάη είναι ένα πρόβλεπτο δίδυμο που μπορεί να κάνουν τη ζημιά σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Με την ταχύτητά τους και με το τελείωμα των φάσεων. Συνθετικός κρίκος βέβαια σε όλα αυτά, το οποίο έλειπε, είναι ο Κάγκουα. Ένας παίκτης που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός και έλειπε. Γιατί έλεγες έχω καλή άμυνα, έχω καλή επίθεση, κάτι έλειπε στο κέντρο. Αυτό λοιπόν το στοιχείο ήθελε να του δώσει ο Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός στο πρόσωπο του Κάγκουα έχει βρει το δικό του Πινέδα. Ένα παίκτη που θα μαρκάρει, που θα είναι μπροστά να βάλει γκολ, που θα μοιράσει το παιχνίδι. Ένα σκύλο του πολέμου θα έλεγα. Κατά τη γνώμη μου ο Κάγκουα μέχρι τώρα έχει ταιριάξει με ένα παίκτη που έχει λιδωρηθεί όσο κανένας άλλος, ο Καμαρά. Ένας παίκτης που στα φιλικά ήταν αλάνθαστος, ξένα έλειπε και χάσαμε και μετά την προετοιμασία εμφανίστηκε καταπονημένος γιατί είναι και άλλος καρή.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ θα πω ότι έπαιζε μεγάλο ρόλο και ο παρτενέρ για τον Καμαρά. Τα χειρότερα του παιχνίδια τα έχει κάνει με τον Τζιριβέγια. Αν θυμηθείς με την Μπάξη στα πρώτα δύο μάση με τον Τζέριν ήταν καλός. Παίζει ρόλο μεγάλο εκεί στα χάφη και ο παρτενέρ που είναι δίπλα.
14: Αλλά είναι και αυτό, αλλά είναι και η καταπώνηση. Βλέπαμε για παράδειγμα τον Τετέι μετά το 65 που ο Τετέι έσκαγε, δεν μπορούσε να παίξει. Τώρα πλέον λύνονται οι παίκτες και αρχίζει να φαίνεται η δουλειά του προπονητή. Γιατί έχει κάνει δουλειά για όλο τον χρόνο και όχι για να βγάλει τα προχρηματικά όπως κάναμε τις προηγούμενες χρονιές που κερδίζαμε τη Μαρσέη και τη Σαχτάρε και πανηγυρίζαμε. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο και αυτό είναι το πιο ωραίο. Επίσης ένα άλλο σημείο σημαντικό που είναι μια κατηγορία μόνο του είναι ο Ναΐ. Μόνο και μόνο από αυτό που ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε με τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ουναΐ. Και λες, άμα μπει και ο Ουναΐ τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό σου δίνει αισιοδοξία από μόνο του. Και τέλος, βλέπουμε ότι υπάρχουν, εκτός από όλα που ανέφερα, υπάρχουν και οι πινελιές. Υπάρχουν οι πινελιές του Ταμπόρδα, οι πινελιές του Λούσα που θα φανεί. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που μπορούν να κάνουν αυτό το κάτι που θα χρειαστεί ο αγώνας για να... για να πάει καλά και ο Παναθηναϊκός εν τέλει να κατορθώσει τους στόχους του, γιατί κατά τη γνώμη μου ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει φέτος μόνο για το πρωτάθλημα, μπορεί να είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που θα πω, αλλά μπορεί να διεκδικήσει και το conference. Πόσες ομάδες θα έχουν το υλικό και όλο αυτό τέλος πάντων που έρχεται από πίσω. Εν πάση περιπτώσει είναι νωρίς να λέμε όλα αυτά, εγώ είμαι αισιόδοξος και θα φανεί στο μέλλον. Καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Έπεσε καλή Κυριακό ή όχι?
1: Περιμένω. Ανάπαστα στιγμή.
0: Διαβάζω κάνα δύο μηνύματα λοιπόν. Καλημέρα Βαγγέλαρε, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Όσο ζω μαζό, καλό ταξίδι στο τεράστιο Γιώργαρο, ο Γιώργος Ιδραυλικός. Καλημέρα Βαγγέλη, κανείς δεν κατάλαβε γιατί τον έδιωξε ο πρόεδρος, κυρίως δεν του στήριξε το καλοκαίρι με άμεσες μεταγραφές. Επίσης είχε την απέτηση με τους ίδιους παίχτες ετών να πρωταγωνιστεί χωρίς να του φέρνει παίχτες. Τώρα αν είναι αργά που ξύπνησε ο Βαγγέλης, λέει πως υπάρχει η απέτηση ομάδα με νέους παίχτες να μονταριστεί άμεσα με κάποιο μαγικό κουμπί. Το καλοκαίρι γιατί πέταγαν χαρταετό. Κάνει μπάμ ότι ήθελε να τον διώξει με ύπουλο τρόπο, λέει ο Δημήτρης. Νόμιζα ότι με τον Αλκαμπή ότι γίναμε άνθρωποι Βαγγέλη, γιατί δεν είδα γελάκια στον τραυματισμό του, στο θεσινό τραυματισμό του Φάλ στα social. Μόνο γελάκια σου παραθέτω και φωτογραφίες, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, παιχταράδε. Στεναχωριέμαι που φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, εκτός από πολύ καλός προπονητής είναι και κύριος. Τώρα να πω κάτι σε όλους τους παοξίδες της εκπομπής. Μην γκρινιάζετε άλλο που δεν έχουμε επιθετικό στην ομάδα. Έρχεται σε λίγες μέρες ο ένας και μοναδικός ο Τσάλοφ. Ρε, πού πάμε. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτζού. Ο Γιανακόπουλος είναι ενήλικας, δεν μπορεί να έχει πάντα άλλο θετικά από τον Πριζόν. Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό που είπα ήταν συγκεκριμένο. Τώρα, τι να σου πω τώρα. Έτσι, γνώμη σου, φυσικά συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά εγώ είπα ένα άλλο πράγμα και το ξέρεις και εσύ ότι με τον Αταμάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μπάς περιπτώσει. Καλημέρα. Έλα, Κυριάκο, λέει που σου δείξαμε τον Μπαρτζόκα και πριν τον Αταμάν δεν είχε ανάλογες συμπεριφορές. Τα παραδείγματα πολλά.
1: Είπα ότι φέτος κρίνεται.
0: Όταν ανέβηκε, λέει, στα κάγκελα κτλ. Μπάς περιπτώσει, ναι. Ναι, ο Κυριάκος είπε αυτό. Είπε ότι τώρα φέτος που δεν θα προκαλείται θα κριθεί διαφορετικά. Δεν είπε κάτι κακό ο Κυριάκος αυτό. Καλημέρα, παιδες, λέει, με τον Κρίστιανσεν τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχουμε καμία ενημέρωση? Όχι, Τάσο, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Για το φίλο που με ρωτάει, Βαγγέλη, στον μπάσκετ θα πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός μετά από τόσους τραυματισμούς? Δεν το νομίζω να πάρει παίχτη. Γιατί να τον πάρει τον παίχτη για ένα-ενάμιση μήνα, μετά τι θα κάνει? Τι θα κάνει μετά, να το φορτωθεί στο ρόστερ? Λοιπόν. Και ένας άλλος εδώ λέει για τον Αταμάν και τα λοιπά. Βαγγέλη, καλημέρα. Βασίλης από Καματερό. Πώς θα πάμε μπροστά όταν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον καλύτερο προπονητή που έχει περάσει από την Ελλάδα 3 χρόνια? Αναρωτιέται εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης. Λοιπόν, τώρα δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο. Θα ακούσουμε και ένα μαζό με τον Μπουμπούμε και μετά θα έχουμε και Χρήστο Ρομπόλη να μιλήσουμε για μπάσκετ.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σοβαρά και κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος του Γέρακα και της Παλίνης, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκιο, που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργία, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, αφέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών οι 2 γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos, πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα κηδείες των 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί στον έλεγχο και το 2 σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές της αρχής Νοεμβρίου, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
15: Η Winsport FM 94,6.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει Magnifique.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
22: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
24: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
25: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ατζέντα ημέρας, διότι έχει αρκετό πράγμα η σημερινή ημέρα σε ό,τι αφορά την αθλητική δραστηριότητα εντός και εκτός συνόρων. Ξεκινάμε στις 6 παρατάρτο με το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Άρη. Είναι 6 παρατάρτο, όπως είπα, από τον Sky που έχει την κάλυψη του κυπέλου Ελλάδας. Στις 8 παρατάρτο για το Champions League έχουμε δύο παιχνίδια, το Φενέρμπαχτσε Ρώμα στο Magenta Sport 4 και το Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Magenta Sport 5. Να κάνουν κατασκοπία και η ΤΣΑΕΚ για το επόμενο παιχνίδι του. Και 9 και 4 το εξαναβόλης παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το οποίο ενώ ήταν να γίνει 9 του μήνα όπως μας έλεγαν, τελικά γίνεται σήμερα 10. 9 και 4 το βράδυ είναι το παιχνίδι, τηλεοπτικό φυσικά από το Skype που έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και από τον Big Win Sport FM. 10 η ώρα το βράδυ στο δεύτερο πακέτο του Champions League το μεγάλο έχουμε Bayern Μονάχου Bodo Klim στο Magenta Sport 2, United Sabach στο 3, Como Lipsia στο 6, Slavia Praga Slans στο Magenta Sport 7. Αυτό είναι και το πρόγραμμα του Τσουλού που κλείνει και το τρίμερο εκδηλώσεων. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει κάτι που φάνηκε πολύ άσχημο χθες είναι ότι στην αυλία των Big Slacks λέει στο Κατράκιο ενώ λίγες ώρες πριν πέθανε ένας συνάδελφός με δική του πορεία δεν έκανε ούτε μια αναφορά, μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου τη μουσική σου ανώτερη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ένα καλό ταξίδι μπορείς να το πεις, ντροπή λέει ο Νίκος. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα από το θέρμο του Λοκαρνανίας, λέει ο Χριστάρας. Εγώ κρατάω, λέει, όλους τους διθυράμβους για τον Παναθηναϊκό μετά με τον ΠΑΟΚ των Πολλών Ελλήψεων. Ενώ έχουμε δρόμο ακόμα, επίσης κρατάω τις ειρωνίες κυρίως από τους συνοπαδούς μου για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη για το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς, λέει ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚΙ. Γιατί φέτος κρίνεται Κυριάκο, λέει, τα προηγούμενα χρόνια που ο Αταμάν δεν ήταν στον Παναθηναϊκό, τα ίδια δεν έκανε, μήπως θέλεις να σου θυμίσω. Γιώργο, μην το συνεχίσουμε άλλο αυτό. Φτάνει. Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργη, στέλνει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άρα, σύμφωνα με τον Κούλι, λέω Αταμάν προκαλούσε τον Μπαρτζόκα και πηδούσε κάγκελα για να βρει κτλ. Παιδιά, είπα ότι το συζητήσαμε αυτό, το κλείσαμε.
1: Παιδιά, σεβαστή η άποψή σας. Ο ναι. Καθένας κρατάει τη γνώμη, δεν μου αλλάζετε γνώμη, δεν σας αλλάζω. Σέβομαι την άποψή σας. Δεν θέλω να σας αλλάξω γνώμη, έτσι.
0: Ο καθένας την άποψή του.
1: Ο καθένας, ναι.
0: Βαγγέλη, καλημέρα. Πόσο ρόλο έπαιξε η εικόνα της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στον απολυθείο με τη Λίμπαρ, λέει ο Κωνσταντίνος από Γερμανία. Εγώ νομίζω ότι η βασική εικόνα έπαιξε η εικόνα του ίδιου του Ολυμπιακού.
1: Ο καθένας, ναι.
0: Βαγγέλη, καλημέρα. Πόσο ρόλο έπαιξε η εικόνα της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στον απολυθείο με τη Λίμπαρ, λέει ο Κωνσταντίνος από Γερμανία. Εγώ νομίζω ότι η βασική εικόνα έπαιξε

0: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό και
1: πάμε πριν κάνουμε το διάλειμμα το μικρό Κυριάκο. Εγώ να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο υδροβάμβακας Φιμπράν είναι το πλέον πυράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υλοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο Τόπα BP Etix στο σύστημα Serethem της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη να μιλήσουμε για τα πολλά μπασκετικά νέα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Τα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρομπόλη υποσχέθηκα, ρομπόλη έχω να μιλήσουμε για μπάσκετ. Αρκετή επικαιρότητα, Χρήστο, δεν ξέρω πού θες να ξεκινήσουμε.
2: Από τη συμφωνία
1: χθες. Καλημέρα και σε σένα. Από τη συμφωνία χθες την οριστική του Ολυμπιακού με την Άγια, το γήπεδο για το Λαριτζάκι.

0: του Παναθηναϊκού, τις εκδηλώσεις, τον τραυματισμό του ΦΑΛ. Ναι. Να μας πεις πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα ξεκινάει η πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου. Το πρώτο Σαββατοκύριακο.
0: Και το πρόγραμμα πότε θα βγει.
1: Το πρόγραμμα θα βγει την ερχόμενη εβδομάδα, λογικά 15. Εκεί θα έχουμε την κλήρωση, κάπου 15. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά για εκεί πηγαίνει. Να ξεκινήσουμε το γήπεδο.
0: Πάμε στα χθεσινά και πάμε πρώτα για το γήπεδο.
1: Απλά οριστικοποιήθηκε, δεν κάτι ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να δηλωθεί και η έδρα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, να μπουν και οι κλειδάριθμοι στην κλήρωση ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν και το πρόγραμμά τους αναλόγως.
0: Έλα, μην παίζουν μαζί μέσα.
1: Ναι, ναι, και είναι και πολλά παιχνίδια και στην Ευρώπη που μπορεί να συμπέσουν. Γιατί η ΑΕΚ παίζει Τρίτη, Τετάρτη στον PCL. Ο Ολυμπιακός κάποιες διαβολοβδομάδες.
0: Τι θα κάνει.
1: Θα το ρυθμίσουν ένα Τρίτη, ο άλλος Τετάρτη. Και αυτό το λέω δεν είναι μόνο ότι πρέπει μια ομάδα να μην συμπέσουν ακριβώς την ίδια μέρα. Έχει διαδικασία.
0: Με
1: το να βγάλει
0: τα μπάνερ. Τα μπάνερ. Τα ξέρω από άκα παλιά που παίζει
1: για να μην. Έχει ολόκληρη διαδικασία. Ναι. Και άλλα χρηστικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ειστήρια, με τα τουρνικέ, χιλιάδιο άλλα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν.
0: Θα έχει κανονικά τα διαρκεία στον κόσμο του για εκεί.
1: Διαρκεία δεν έχει βγάλει ο Ολυμπιακός φέτος λόγω της κατάστασης με τη μετάβαση αυτή. Είναι άλλη διαδικασία.
0: Θα είναι μάτς με μάτς δηλαδή.
1: Ναι, θα είναι με τον αγώνα θα πληρώνει ο Ολυμπιακός. Περισσότερα στην Ευρωλίγκα, γύρω στα 30 χιλιάρικα. Λιγότερα στο πρωτάθλημα, γύρω στα 15, κάπου εκεί θα
0: για
1: πάει.
0: Για τη χρήση του γηπέδου.
1: Για τη χρήση του γηπέδου. Υπολογίζουν στον Ολυμπιακό, αλλά ακόμα δεν είναι και 100% σίγουρο. Γενάρη με Φλεβάρι ότι θα μπουν. Εγώ λέω πιο πιθανό το Φλεβάρι και ίσως να είναι και μετά τη διακοπή που θα έχει και για τις εθνικές ομάδες, το Final Eight του κυπέλου και όλα αυτά. Έτσι. Για να υπάρχει και χρόνος. Αλλά αν είναι πιο έτοιμο. Έτοιμο το γήπεδο νωρίτερα, θα γίνει και νωρίτερα, έτσι. Να πούμε ότι έχουν μπει και οι ασφαλιστικές δικλείδες που ήθελε η ΑΕΚ, η οποία επέμεινε πολύ σε αυτό το κομμάτι, για φθορές, τυχόν και όλα αυτά, έτσι.
0: Πρέπει να προστατεύσει το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και ανακοινώθηκε και ο Λαριτζέκη που λέγαμε ότι είναι μια συμφωνία που είναι κλεισμένη, αλλά εξαρτάται από το θέμα του γήπεδου. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν τα βρίσκανε στο γήπεδο, δεν θα πήγαινε και ο Λαριτζέκη στην ΑΕΚ. Έτσι. Αλλά τελικά βρέθηκε η χρυσή τομή και έκλεισε αυτό το deal.
0: Ο Λαριτζάκης έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβουλίου του.
1: Ο Λαριτζάκης δεν έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβουλίου του. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα προπονείται πριν την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Θα προπονείται ίσως αν θέλει ανήμερο το αγώνα, αν βρει κάποια ώρα, αλλά θα κάνει τις προπονήσεις του κανονικά στο βοηθητικό του ΣΕΦ. Έτσι. Οι ξένες ομάδες που θα έρχονται, επειδή έχουν δικαίωμα βάσει κανονισμού, θα μπορούν να προπονούνται εκεί κανονικά. Λοιπόν, αυτά από το θέμα του κήπεδου. Ο Λαριτζάκης για 3 χρόνια υπέγραψε στην ΑΕΚ χθες.
0: Ο Λαριτζάκης είναι 33 τώρα.
1: Ο Λαριτζάκης είναι 33, ναι. Σημαντική κίνηση για την ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει κι άλλη κίνηση γκάρντ. Θα αρχίσει έτσι τη χρονιά, έχω την αίσθηση, και βλέποντας την πορεία μπορεί να προσθέσει έναν ακόμα παίχτη σε αυτή τη θέση. Ούτως ή άλλως ακόμα δεν έχει πάρει διαβατήριο ο Λεκαβίτσιους. Την ελληνική ταυτότητα τέλος πάντων για να μπορεί να αγωνίζεται ως Έλληνας. Είναι ουσιαστικά με τον ΦΑΛ ίδια κατάσταση και αυτό μέσα στη χρονιά πιστεύω θα γίνει. Αλλά για την αρχή της χρονιάς θα ξεκινήσουν λογικά ως ξένοι και οι δύο.
0: Πάμε στο ΦΑΛ τώρα που τον ανέφερες.
1: Ναι, να πούμε ότι αύριο έχει φιλικά πολλά. Έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός παίζουν στη Ρόδο με πολλές απουσίες σε κατέρωθεν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει το Χέις Ντέιβις, το ΦΑΛ που τραυματίστηκε και παθεθλάσει, το ΝΑΝ, το Ρογκαβόπουλο. Και να δούμε αν θα αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά ως Λούκας με το Λεσόρ. Έχει πολλές απουσίες και η ΑΕΚ αντίστοιχα. Έξω τραυματίστηκε χθες ο Βίλιαμς, έπαθε και αυτός φλάση.
0: Μόλις το μελετήσαμε προχθές εδώ πέρα, μιλάγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λείπει ο Μπράουν, λείπει ο Φίζελ, λείπει ο Φλιώνης. Έχει και εκείνη πολλά προβλήματα, οπότε περιμένετε.
0: Για τους προπονητές είναι αυτό.
1: Για τους προπονητές ακριβώς. Να δούμε και λίγο κάποια νέα πρόσωπα, έτσι, τι κάνουν, τι ψάρια πιάνουν κτλ. Θα παίξει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός το Σάββατο με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα και η ΑΕΚ την Κυριακή με τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει το τουρνουά. Και ο Άρης, τον νεόφυτο Σχανδριώτη στην Κύπρο που θα μεταδοθεί και από το Sky να πούμε. Παίζει ο Άρης αύριο με τη Μακάμπη στις 6 και ο Ολυμπιακός στις 9 με τον Ερυθρό Αστέρα. Και την Κυριακή, γιατί υπάρχει Σάββατο κενό, θα παίξουν με τους άλλους δύο. Έτσι, δηλαδή ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Δεν θα παίξουν μεταξύ τους, έτσι.
0: Okay.
1: Να πούμε δύο ελληνικές ομάδες. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μη τελικός κτλ. Και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Μιλάνο με την Αρμάνη στις 12 του μήνα. Αύριο είναι μεθαύριο. Ένα δικό του δυνατό φιλικό. Αυτά δεν έχουμε κάτι.
0: Για το ΦΑΛ θλάση είναι.
1: Για το ΦΑΛ είναι θλάση, δεν ξέρουν ακριβώς πότε είναι. Μπορεί να το προλάβει το Super Cup, αλλά επειδή πρέπει να γίνει μια επιλογή με τους ξένους, ενδεχομένως να μένει ούτως ή άλλως εκτός. Και αν τελικά είναι εκτός και είναι και ο Λεσόρ έτοιμος, που λογικά θα αρχίσει να μπαίνει και αυτός κανονικά μέσα στις προπονήσεις μετά το θέμα που είχε στον αγώνα, θα πάει με το Λεσόρ, το Γιαμπουσέλη και το Μίτογλου να καλύπτει και αυτό στη θέση 5, έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει σκέψη στον Παναθηναϊκό για μεταγραφή να πούμε. Έτσι, παρά ότι πέσανε πολύ μαζί.
0: Καλά κάνει και το λες, γιατί το ρώτησαν κιόλας.
1: Ναι, το ρωτούν πολύ. Τώρα, τι να σου πω, άμα προκύψει κάποια συγκλονιστική ευκαιρία και κρίνουν ότι θα τον πάρουν, δεν είναι δεσμευτικό. Αλλά για την ώρα δεν είναι ότι.
0: Ξέρεις, το καλό είναι μέσα στη αυτή τη στραβωμάρα ότι δεν υπάρχει κάποιο που να είναι πολύ μακροχρόνια, δηλαδή να πει ότι χάνει.
1: Όχι, όχι. Αρχές Οκτωβρίου.
0: Περιμένει όλου μέσα στον
1: Ντέβις και ο Νάν, αρχές Οκτωβρίου με μέσα το αργότερο θα είναι έτοιμοι. Ο Ρογκαβόπουλος λίγο νωρίτερα. Και ο Φαλ, να δούμε για αυτό. Θλάση, δεν είναι κάποια πάρα πολύ βαριά θλάση, αλλά θέλει για αυτό το χρόνο. Έτσι.
0: Είχαμε και την εκδήλωση χθες του Παναθηναϊκού.
1: Είχαμε την εκδήλωση, έκανε το τραπέζι του ο Γιαννακόπουλος σε ένα κτήμα εκεί πέρα. Όλη η ομάδα πήγε. Και υπάλληλοι όλοι της ΚΑΕ, όλο το προσωπικό γενικά. Με καλό κλίμα, με ωραία έτσι, μηνύματα κτλ. Πολλή δουλειά πέφτει στις προπονήσεις από ό,τι μαθαίνουμε. Πολύ σκληρή δουλειά με τον Ομπράντοβιτς.
0: Αυτά που ξέρατε, ξεχάσετε.
1: Αυτά που ξέρανε, ναι, δεν ξεχάσουν. αλλά να σου πω την αλήθεια, επειδή έχω μάθει κιόλας, οι παίχτες γουστάρουν πραγματικά. Δηλαδή, τα λέγαμε και απ' έξω πριν και εδώ. Οι παίχτες γουστάρουν πραγματικά γιατί τους είχε λείψει αυτό το πράγμα και καταλάβαιναν και πέρσι, ειδικά όταν ειδικά στραβούν και τα αποτελέσματα, το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο. Ότι έλειπε η λεπτομέρεια, έλειπε η προσοχή σε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και φαίνονται στους αγώνες. Εγώ να σου πω. Θα το πω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα αργήσει να παίξει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει πολλή πληροφορία, πολλή λεπτομέρεια, έχει και τους τραυματισμούς. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η τροχιά του θα είναι ανωδική μέσα στη χρονιά. Δηλαδή το ξεκίνημα, παρότι το πρόγραμμα είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, με πολλά έντονα έδρας παιχνίδια κτλ., μπορεί να είναι λίγο έτσι ζώρικο ή μπορεί να μην είναι πολύ όμορφη εικόνα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έχει ανωδική
0: πορεία.
1: Θα έχει ανωδική πορεία. Θα πάρει χρόνο έτσι, σίγουρα, γιατί είναι και μια καινούρια κατάσταση. Μια μετάβαση από ένα προπονητή ο οποίος έδινε μεγάλη ελευθερία και δεν έδρεπε με μεγάλη έμφαση τη λεπτομέρεια, σε ένα προπονητή ο οποίος είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ ευχαριστημένοι, δεν έχουν και θέματα ιδιαίτερα τραυματισμών, πάνε καλά. Και εκείνος θα δούμε και εκεί κάποια πράγματα περισσότερα στο τουρνουά τώρα. Γιατί το προηγούμενο που είδαμε στο Ηράκλειο, ο Μοντέρο είχε δύο προπονήσεις ουσιαστικά, δεν μπορέσαμε να το δούμε καλά-καλά. Πιο γρήγορα θα παίζει ο Ολυμπιακός φέτος, φαίνεται, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πολύ καλά δείγματα γραφής. Να πούμε την άλλη εβδομάδα έχουμε το Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουν βγει και τα εισιτήρια. Παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η Παρτίζαν και η Μπουργκ. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπουργκ την πρώτη μέρα και ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Το βραδινό είναι του Παναθηναϊκού, το λίγο νωρίτερο είναι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει γραφτεί ο Όσμαν στο ΑΚΑ και τα λοιπά, στο Telecom Center και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό.
0: Λοιπόν, Κουστάρα, σε ευχαριστώ πολύ γιατί πρέπει να κλείσω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να πω ότι για ευχάριστο λόγο για μια κοινωνική εκδήλωση την οποία πρέπει να παραβρεθώ, θα λείψω αύριο και τη Δευτέρα. Θα είναι ο Κυριάκος εδώ στο πόδι μου για τα πρωινά. Συνεπώς, εμείς θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη το πρωί να είμαστε καλά. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν οι αποδότες από εκεί, Αλεξάνδρου Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Να έχετε μια όμορφη Πέμπτη και να είσαστε καλά. Και όπως είπα, εμείς θα λέμε πάλι από κοντά την Τρίτη με υγεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τέλος από τον Ολυμπιακό, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους. Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, αναφέρει η ανακοίνωση. Αντικαταστάτης του είναι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος το απόγευμα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Είναι καλό να βλέπεις τρόπαια στο διάσημο τραπεζάκι στο Σούνιο. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε στους παίκτες και το διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο. Τα λόγια του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στα πιτς μπαίνει και ο Φάλ, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται. Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Νωρίτερα ο 33χρονος Γκάρντεμ είναι ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σάνελ Αρένα θα αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι τους επόμενους μήνες για όσο διαρκούν οι εργασίες στο ΣΕΦ που γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με την Ένωση, ευχαριστώντας την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την σημερινή εξαναπολής αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Σε μία με δύο αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή θα μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Σε ρυθμούς πρωταθλήματος μπαίνει ξανά η ΑΕΚ που αρχίζει η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών από τον Μάρκο Νίκολιτς που δεν υπολογίζει στον Στρακόσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρει η Ένωση. Συνεχίζεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση φόρ. Ψηλά στη λίστα ο 21 ετών Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ, ενώ εξετάζει και άλλη μια περίπτωση παίκτη με μεγαλύτερη εμπειρία. Πρώτη προπόνηση για τον νεοαποκτηθέντα Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για τον Όφη που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χριστού Κόντι. Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Πανέλα βασικού δίπλα στον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο 18χρονος Ματάρ Τιάμ. Σενάρια στην Ιταλία για τον 28χρονο στόπερ Νικολό Καζάλε της Μπολόνια, αλλά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρτ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά και μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Τι είδες πως το είπα, μετά τις 8. Βγαίνει όταν έρθει η ώρα, βγαίνει η καταγωγή. Η καταγωγή βγαίνει στην κούραση και στο βρίσιμο.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και μετά από καιρό, θα έλεγα, Κυριάκος Σταθερόπουλος, εννοώ για το πρωινό.
1: Εσύ, εγώ τον είχα
0: ναι, έρθει. Ναι. Εγώ τον βλέπω μετά από καιρό. Ή από εδώ.
2: Του Σαμπόκη!
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10. Είναι ο μόνος, είναι ο πρώτος, θα έλεγα, ο Κυριάκος, ο οποίος μπήκε στο τουσά από εκεί ή από εδώ. Ο πρώτος ήταν που φώναξε.
1: Αυτός άνοιξε το δρόμο.
0: Ακριβώς. Και ακολουθεί ο Μπουρνάσκαρη, τους από εκεί. Τους από εκεί. Τι κάνετε.
1: Είναι και ο Γιαννίσης που κάνει.
0: Ναι, σου λέει, άμα φωνάξω θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ χάλα όνειρα για την ηχοληψία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη.
0: Γενικά.
1: Βαριά Τετάρτη. Δεν το περιμέναμε.
0: Για χθες, ναι. Πολύ άσχημα νέα. Έφυγε από τη ζωή. Καλά θα τα έχετε μάθει. Καλά. Ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Τι να τα έχουν μάθει.
0: Έχει γίνει χαμός, ναι.
1: Πρέπει να είχε πέσει το Spotify, το YouTube.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να υπήρχε άνθρωπος που να μην έπαιζε τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι. Που έτσι κι αλλιώς. Νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή και θα τα έχετε μάθει που πήγε να κάνει μια επέμβαση σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι και μετά κατέληξε
1: μια θεραπεία
0: ναι, και μετά έπαθε ανακοπή και νομίζω στο Ελπίς κατέληξε και θα δούμε γιατί έχει και ουρά αστυνομικού ρεπορτάζ έτσι, και καταθέσεων γιατί ανέλαβε όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε φνίδιο θάνατο.
1: Ναι,
0: η αρχή που πρέπει.
1: Κυρίως επειδή ήταν σε μια ιδιωτική κλινική.
0: Ναι, και μετά είχαμε και τις μαρτυρίες. Γιατί κλήθηκαν οι γιατροί ως μάρτυρες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν κλήθηκαν ως κάτι άλλο.
1: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Τώρα, αν παρακάτω στην έρευνα κληθούν διαφορετικά, αυτά θα τα μάθουμε. Και δεν χρειάζεται, γιατί έχω διαβάσει 1 εκατομμύριο πράγματα. Έχουμε και ειδικούς εδώ πλασμαφαίρεσης.
1: Βρήκαμε τώρα πλασματογνώμονες.
0: Πλασματογνώμονες, ειδικούς αστυνομικούς, facebookικούς αναλυτές. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Αυτό.
0: Στους δικούς του ανθρώπους.
1: Αυτό. Και συλληπιτήρια και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Εντάξει. Προσωπικά, χθες ήμουν πραγματικά το στεναχωρητό.
0: Ναι, και εγώ ήμουν.
1: Γιατί ήταν. Εγώ γνώρισα το Μαζονάκη ως τραγουδιστή σε μια δεκαετία πολύ ξέχνιαστη, πολύ.
0: Και εγώ έτσι τον γνώρισα, αλλά τον γνώρισα και τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς υπήρχε. Και
1: είναι,
0: μια
1: ρε παιδί μου, είναι από τους τραγουδιστές που έχει σημαδέψει μια έτσι, ωραία περίοδο τη ζωή μου.
0: Ναι. Και ο Μαζονάκης.
1: Είναι σαν να σου παίρνω ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Από τις δικές σου αναμνήσεις.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά και τα τραγούδια του καταπληκτικά. Για αυτούς που αγαπούν αυτή τη μουσική, μην αρχίσετε. Ναι. Έχει συνδεθεί κόσμος και κοσμάκης. Δεν είναι τυχαίο που τον αποχαιρέτησαν από όλο το μουσικό φάσμα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν βλέπεις τώρα να τραγουδάει ο Κότσιρα στη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι. Γιατί είναι για τραγούδι του Τερζή,
1: που του είναι Νίκου και, Τερζή, ναι.
0: Και συνεργάτες με τον Κότσιρα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, όλο το φάσμα, το καλλιτεχνικό, το πολιτικό να τον αποχαιρετά, αυτό κάτι λέει. Γιατί, εντάξει, δυστυχώς τα έντεχνα με τα τύπου πιο λαϊκά έχουν χωριστεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο Μαζονάκης ήταν μέχρι και στην ταράτσα του Φίβου πήγε, γι' αυτό και ο Δελιβοριάς έκανε ένα ολόκληρο κατεβατό. Τι να πούμε, συλληπιτήρια.
1: Συνεργασία με τον Γκραουνάκη.
0: Με όλους.
1: Ναι. Θα παίξουμε ένα τραγούδι, παιδιά. Θα παίξουμε
0: στο τέλος.
1: Θα το αφήσουμε ολόκληρο και θα παίξουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι. Αυτά είχαμε χθες δυστυχώς. Και το κατάλαβα γιατί είχα την παράσταση χθες μετά το γύρισμα στην Χαλκίδα και ήταν, δηλαδή, συνομιλούσα με τον κόσμο λίγο πριν εκεί που βγάζουμε καμιά φωτογραφία. Είχε ένα βάρος η βραδιά γενικά, υπήρχε ένα βάρος.
1: Ναι. Ξέρεις, είναι και αυτό που το διάβασα πάρα πολύ στα social media, αλλά ισχύει όντως. Εντάξει, εγώ σκυλοπαίδι ήμουνα, σκυλοπαίδι.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα πώς το λες.
1: Αλλά ήταν και οι άλλοι που λέγανε, εντάξει, εγώ μπουζούκια δεν πάω, αλλά Μαζονάκι πάω.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν αυτό που λες και εσύ, μια τελείως ξεχωριστή περίπτωση, καλλιτέχνη ανθρώπου, όπως θέλεις πες το, ήταν πιο ροκ, ήταν μοναδική περίπτωση.
0: Ναι, ήταν όπως το λες. Ήταν μια κατηγορία μόνος του σε αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια είχε τις τεράστιες περιπέτειες με τις επιλογές του.
1: Με την ψυχική και τη σωματική του υγεία.
0: Με τα σκοτάδια του, αυτά που ο καθένας έχει. Οπότε μην αρχίζετε, α, είχε λεφτά, α, ήταν διάσημος, α, δεν του λείπε τίποτα. Τα σκοτάδια δεν υπολογίζουν ούτε διασημότητες, ούτε άιμπαν. Και η αλήθεια είναι ότι είχε τραβήξει έναν δρόμο πολύ μοναχικό, να το θέσω έτσι. Και νομίζω για να φτάσεις σε ένα σημείο να χάνεις μέρες και ώρες από αυτό που λέμε ζωή και να μην είσαι 100% να πατάς τα πόδια σου.
1: Ναι, να μην είσαι παρόν.
0: Νομίζω ότι η μοναξιά είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει λίγο να το δούμε γενικότερα. Τώρα έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, το καταλαβαίνουμε. Συλληπιτήρια. Και σαν χθες έφυγε και ο Λαβρέντης, λέει. Άκου εδώ.
1: Ναι, σαν χθες έφυγε ο Λαβρέντης.
0: Α, μάλιστα. Ωραία,
1: πρέπει
0: μνημόσυνη.
1: Πάνε
0: πολλά χρόνια.
1: 5-6 χρόνια πρέπει να είναι.
0: Θα το βρω.
1: Ή έχω χάσει πάλι δεκαετία. Παραπάνω.
0: Νομίζω σου λείπει.
1: Πάλι μου λείπει δεκαετία, ρε παιδιά, για το.
0: Το επεισόδιο μου εμφανίζεται, το μου λείπουν 10 χρόνια. Ναι.
1: Κάτσε να δω. Το 19.
0: Εφτά.
1: Εντάξει, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν μακριά, όχι.
1: Δεν είπα πέρσι.
0: Όχι, δεν ήσουν μακριά.

0: Κατά τα άλλα, στα δικά μας, τα πεζά, τα ποδοσφαιρικά.
1: Τα κοινικά αυτά.
0: Ναι. Είχαμε την, την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Τη λήξη της συνεργασίας του με τον, με τον Ολυμπιακό.
1: Κάτι που το είχαμε αναφέρει και εντάξει τώρα φαινόταν δεν πήγαινε καλά το, το πράγμα έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίταξε, αν, λίγο αν έχεις μία, μία αίσθηση του τι
1: απλά
0: συμβαίνει.
1: Απλά περιμένεις τα επίσημα νέα.
0: Περιμένεις τα επίσημα νέα όταν αρχές Αυγούστου ακούς ότι υπάρχει συνάντηση του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ για το μέλλον. Ναι. Και λες εντάξει αυτό το μέλλον δεν θα είναι μεγάλο.
1: Βέβαια στέκεσαι σε αυτά που έχει προσφέρει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός στο Μεντιλίμπαρ. Εγώ θέλω να είμαι έτσι όπως πρέπει, σωστός.
0: Ναι, σωστό.
1: Έμεινε στη συνείδηση του κόσμου ως ο προπονητής που σήκωσε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσει οποιοδήποτε οπαδός του Ολυμπιακού που το έζησε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, όλα τα άλλα...
0: Ένα conference, ένα double, ένα super cup, τι άλλο να πάρει. Τι άλλο να πάρει. Και πέρα από αυτό, πέρα από τους τίτλους, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει και στο, στη συνείδηση όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου, μπορεί έτσι να σκεφτεί και λίγο πιο ανοιχτά και λίγο πιο όρημα και λίγο πιο κανονικά, ότι ήταν ένας κύριος.
1: Ναι, είχε ήθος, όπως είχε και ο Βαλβέρδε. Θέλω να πω ότι γενικά, ας πω κάτι μεταξύ μας.
0: Ναι, μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας
0: από
1: τώρα,
0: ό,τι βλέπω και
1: μας.
0: Στο Live 24 είμαστε μεταξύ,
1: μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μας ακούει κανένα.
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους, θα αγαπούν για πάντα το Μεντιλίμπαρ. Τους πήρε την κούπα.
0: Δεν αλλά είναι εσύ σοβαρό.
1: Κανένας δεν παίρνει τη θέση του Βαλβέρδε. Δεν πάει να τους φέρει το Champions League αύριο το πρωί κάποιος. Βαλβέρδε. Θα έχουν στο μυαλό τους πάντα το. Κυριάκο.
0: Είναι... Να,
1: το είδες τώρα που είπα Βαλβέρδε που σήκωσε ευρωφυχές.
0: Ναι. Ναι, συμφωνείς απλά... με αυτό που λέει. Σε αυτή την άτυπη, μικρή.
1: Μικρή διαπίστωση. Ναι, με φίλους που έχω. Έτσι.
0: Κόντρα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά. Πιο ωραία μπάλα. Πιο ωραία μπάλα.
1: Εντάξει, δεν ξεχνιέται το, η κούπα, το conference, δεν ξεχνιέται. Καλά, εννοείται.
0: Δεν ξεχνιέται από κανέναν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός το match με τη Metalist. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ποτέ για αυτούς που. Που αισθάνονται, ξέρεις, και το καταλαβαίνουν πού μπορούσε να φτάσει και τι potential, να πω εδώ τα δικά μου. Είχε εκείνη η ομάδα στο match με τη Metalist. Για μένα χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ναι.
2: Κέρδισε την Dortmund του Klopp με το tempo του Klopp.
1: Ναι, ναι, ναι, στα ίσια, στα ίσια, στα ίσια. Λοιπόν, και έχουμε τον Ιμανόλ Αλκουαθίλ.
0: Δύσκολο.
1: Των 500.
0: Δύσκολο. Εντάξει. Όνομα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν το διάβασα, λέω γιατί.
1: Ναι.
0: Να το, να, γιατί. Ναι. Γιατί. Αλκού. Αλγού.
1: Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ. Ή Μανόλ. Μανόλη.
1: Μανόλη Αλγκαθουλάκη.
0: Αυτό. Αυτό από το χωριό. Έτσι. Από τα σφατσά.
1: Ναι. Πάμε το διάλειμμα και γυρίζουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό. Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα ξεχάσω εγώ ότι ο Μάικλ Τζάκσον είχε κλέψει ρούλα κορομιλά και σαρτίνι.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Ας να μην τα θυμηθούμε, είμαστε ήδη συγχυσμένοι.
0: Θυμάσαι κάμερα γερανό, πού να είναι ο Στέφανο, πού να είναι ο Στέφανο. Φυ, και γύρισε. Εντάξει, και το πήρε μετά ο Μάικλ Τζάκσον, το κάνει βίντεο κλιπ. Κλέφτες Σαββατεώνες εκεί στην Paramount, μου λέγε κάποιος, και δεν ήταν η Paramount. Αυτή είναι για ταινίες. Α, αυτή εκεί πέρα.
1: Καλημέρα από το δροσερό Κισινάου.
0: Πολύ δροσερό το
1: Κισινάου ή Κισμινάου, όπως αρέσκονται οι ντόπιοι να το λένε, λέει ο Περίανδρος.
0: Και περίεργο όνομα για να είναι στο Κισινάου, ναι. Εκτός αν είναι πράκτορας ιδεολογικού τύπου.
1: Α, και να είναι αυτό το πρακτορικό του όνομα, λέει.
0: Περίανδρος. Δεν μπορεί να είναι Μητροπολίτης Περίανδρος, πρέπει να είναι Τούμπανο. Μητροπολίτης Περίανδρος.
1: Δημιουργεί έτσι.
0: Ο Μητροπολίτης Περίανδρος. Του κάνουν ρεπορτάζ. Θα πάει στο Χατζη Νικολάου στο ενώπιο σε ενώπιο και θα πει: εντάξει, γενικά η Εκκλησία μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα ΟΗΚ και η Εκκλησία με βοήθησαν πάρα πολύ. Γενικά για να έχω μια πειθαρχία η οποία χρειάζεται. Εσείς θα νηστέψετε. Δεν σκόπευα, αλλά τώρα θα νηστέψω.
1: Ούτε το νερό.
0: Γενικά. Και γιατί χτυπήσατε τον τάδε πολίτη? Γιατί δεν έτρωγε σαλάμι Μεγάλη Παρασκευή? Τον έπιασα από το λαιμό, τον σήκωσα και τον έσκασα κάτω. Ήτανε λάθος μου.
1: Γιατί πήγε να ανακοινωνήσει πριν τα παιδάκια.
0: Ήτανε λάθος μου, ναι. Ο φάδερ μου πρώτα τα παιδάκια βάζει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό.
1: Αυτό ξέρω, αλλά αυτό, ναι. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το σωστό. Όχι, και κανένα δεν σα ακούμε. Το ξέρω, ρε παιδιά, πλάκα έκανε. Το βλέπω στο Live 24 πώς είσαστε.
0: Ναι,
1: το βλέπουμε, μην ανησυχείτε.
0: Που είναι ένα δείγμα, δεν είναι ερώτημα.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Καλημέρα, ρε παιδιά. Βρε Τσούβι, τι πρόσφερε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό στο Μεντιλίμπαρ. Παιδιά.
0: Ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη.
1: Απλά έτσι το είπα. Το είπα για να το πω. Το είπα για να το πω.
0: Μην, είναι δυνατόν να το λες τώρα αυτό.
1: Μην εξηγείς. Λοιπόν, κάτσε, θέλω να.
0: Τι να του πω τώρα.
1: Ένα μήνυμα, περίμενε. Σε αυτή την εκπομπή πάντως,
0: ναι.
1: Έχει ακουστεί πολλές φορές σαν χιούμορ, λέει.
0: Ναι.
1: Σε παρένθεση. Mm. Η φράση «ας είχα και εγώ τον τραπεζικό του λογαριασμό και ας είχα και εγώ τα σκοτάδια» ή κάτι άλλο.
0: Υπάρχει άλλη εκπομπή, ακούει αυτό.
1: Περίμενε. Έχει ακουστεί.
0: Από ακροατές.
1: Από ακροατές.
0: Όχι από εμάς.
1: Εμείς οι δύο, αν ταυτιζόμαστε σε ένα πράγμα, είναι αυτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ότι το σκοτάδι, παιδιά, δεν λογαριάζει ούτε λεφτά, ούτε επώνυμο, ούτε οικογενειακή κατάσταση.
0: Όλα τα μπραντς.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτή είναι η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι, αν με ρωτήσεις, αυτή είναι η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πώς θα έλεγε ο Αλέφαντος στον Αλκουτουρατήλ, αυτό που τον λένε.
1: Δύσκολο όνομα, παιδιά, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Α, θα μπορούσε να είναι και ο Ντεπαθέμ. Εμμανουέλ Αλγκουαθίλ.
0: Πουγόμ.
1: Ναι. Και να το. Ποιος το διαφήμιζε?
0: Έλληνας?
1: Όχι Έλληνας. Πώς το λένε, μωρέ?
0: Ο Κλούνεϊ.
1: Όχι ο Κλούνεϊ, αυτός που έκανε το Ζωρό.
0: Ο Μπαντέρας.
1: Ο Μπαντέρας.
0: Μια ζωή ο Μπαντέρας είναι για αρώματα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι, ο Μπαντέρας.
1: Ο Μπαντέρας.
0: Θα μπορούσε.
1: Είδες πως συνεννοούμαστε, αυτός που έκανε το Ζωρό.
0: Δηλαδή πραγματικά από ονόματα. Αυτός που έκανε το Ζωρό. Ο Μπαντέρας. Αυτός που έκανε τον Ντεσπεράντο. Ωραία ταινία τον Ντεσπεράντο.
1: Το χειρότερο είναι που σου λέω αυτός που τα είχε με αυτήν που ήταν.
0: Τη Σαλμά Χάγκη στον Ντεσπεράντο.
1: Συνεννοηθήκαμε, εντάξει.
0: Ξεκινάει μια ποιητική κατάσταση ο Μάκης ο Παναθηναϊκός. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε, πήρατε η Μανώλη το θρύλο για να βλέπετε. Θέλετε Παναντόλ. Οκ. Είπε να πικάρει τους φίλους του.
1: Ναι, θα έλεγα όλοι. Εμείς οι υπόλοιποι να κρατήσουμε έστω, ρε παιδί μου, μία πισινή ακόμα. Κάτσε, ο άνθρωπος τώρα θα πατήσει το πόδι του.
0: Καλά, τι, θα τον κρίνεις απευθείας?
1: Όχι, γιατί κάποιοι τον έχουν ήδη κρίνει. Κάποιοι λένε ότι δεν θα προλάβουν οι οπαδοί τι
0: μάθουνε
1: το όνομά του και θα έχει φύγει.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Παιδιά, αφήστε τα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά κάθε τρεις ώρες. Αλκουαθήλ, ναι, ακριβώς. Καλημέρα, Νίκος από Μάλια. Mm-hmm. Με το έκτο γκολ, αυτά είναι προβλήματα και θα σκύψουμε. Πάνω από αυτό το πρόβλημα του Γιώργου, του φωτογράφου, του Αρβιλάκια, του φίλου σου.
0: Ναι.
1: Με το έκτο γκολ της Παρή έχασα ένα γατοστάρικο. Ρε φτάνει ρε, καλημέρα. Τι, το είχες παίξει 5-1 και έβαλε
0: μάλλον είχε παίξει 4-6 γκολ ή άντερ 6,5 στο live. Κάτι τέτοιο.
1: Αφού ξέρεις ότι η Παρή είναι...
0: Δεν
1: λογαριάζει, δεν κόβει.
0: Δεν σταματά.
1: Έτσι είναι και η Λίβερπουλ. Τι έγινε, Τι έγινε, γατάκια, με ανατροπή? Με δεν, ανατροπή. Δεν το βλέπατε να έρχεται.
0: Με σόμπος λάι, συστήματα ασφαλείας. Κορυφαίος όμπως λάι.
1: Κορυφαίος.
0: Όργωσε το γήπεδο.
1: Ναι, ναι,
0: όργωσε,
1: ναι, ναι,
0: ήταν
1: ναι, ναι,
0: παντού η ηχετούλα του.
1: Και εν τω μεταξύ ξεκινάει το παιχνίδι. Δεν το είδα στην αρχή και ακούω τον ιό να κατεβάζει παιδικά καντιλάκια. Παιδικά όμως.
0: Τι είναι τα παιδικά καντιλάκια?
1: Δεν το πιστεύω, χαμωτό. Αυτό.
0: Α.
1: Και μάντεψε ποιος έβαλε γκολ. Λέω για να κάνεις έτσι, Ατλέτικο. Ω, ναι, μάντεψε ποιος το έβαλε. Λέω για να κάνεις έτσι, ο Γιορέντες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, μου λέει. Ναι.
0: Σε εμάς δεν έκανε.
1: Σε εμάς. Ναι, ναι, ναι. Εμάς βρίσκει πάντα. Εμάς. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να μα την Παναγία. Το Σάββατο σερνότανε. Σερνότανε στο παιχνίδι με την Ατλέτικ. Σερνότανε. Και λέω εντάξει, είμαστε μια χαρά για την Τετάρτη. Αλλά...
0: Εγώ δεν είμαι τόσο καλά, βέβαια, γιατί τώρα. Εγώ δεν μπορούσα να αφήσω μάλι λευκό.
1: Τίποτα. Αφήστε το. Πηγαίνετε παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πηγαίνετε παρακάτω. Πηγαίνετε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κύριε Τάκη.
0: Never in the end. Εντάξει τώρα. Οκ. Okay. Τι να πω. Εύχομαι κάθε καλό. Λοιπόν, και είχαμε και Champions League χθες. Αρκετά γκολάκια, αρκετά γκολάκια. Είδα λίγο την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι η Μπαρτσελώνα.
1: Είχες καμία...
0: Όχι, εντάξει. Εντάξει.
1: 5-1, τι φέγαινε. Αρκετά γκολάκια μόνο στο Νάπολι Άρσεναλ που δεν μου κάνει και καμία εντύπωση, να σου πω.
0: Δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε. 0-1.
0: Ασίστ του Τζόλι.
1: Ακριβώς.
0: Με το που μπήκε ο Χρήστος. Πρώτα είχε μια άστοχη προσπάθεια, ένα πολύ κακό τελείωμα. Και μετά χάθηκε η μπάλα εκεί στη γωνία και την υπερφόρτωση που κάνουν αυτοί. Δεν την πάνε απέναντι την μπάλα. Αυτό έχει άρχισε. Εκεί που λες ότι είναι πολύ και ο άλλος περιμένει απέναντι, γυρίζει όντε, και γυρίζει πάλι από την ίδια πλευρά. Σου λέει είμαστε εδώ 4-5 που την κάνουμε κομπολόι.
1: Κάπου θα βρεθούμε.
0: Και έγινε μια ωραία αναλλαγή. Χειροκροτήθηκε το γκολ και από τους οπαδούς της Νάπολη, που δεν είναι τα πιο εύκολα παιδάκια του κόσμου.
1: Και δικαιώθηκε και ο Γκάρι Νέβιλ που λέει να κρατήσει τον. Ο Αρτέτα να κρατήσει τον. Το Τζόλι στον πάγκο. Έτσι είπε. Να το κρατήσει στον πάγκο, λέει, για να δει πώς είναι το παιχνίδι.
0: Οκ. Okay. Καλά, ο Γκάρι Νέβιλ δεν θέλει να βλέπει χαρά. Θέλει, είναι αλλεργικός.
1: Εντάξει, δεν είναι σαν και σαν το Ρόι Κιν.
0: Όχι, αλλά θα γίνει έτσι μετά.
1: Γιατί...
0: Σε 5-6 χρόνια συνεχίσει να δαγκώνει τη γλώσσα του και να δηλητηριάζεται.
1: Ο Θεό, ναι. Και ο Γκάρι Νέβιλ είπε. Όχι, λέει, καλύτερα να τον κρατήσει στον πάγκο για να δει πώς γίνεται το παιχνίδι της Άρσεναλ. Τον κράτησε στον πάγκο μετά τον Νέβιλ.
0: Πάλι
1: ασίστ. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Καταπληκτικό τελείωμα του Νορβηγού. Καταπληκτικό. Είναι σε φοβερό φεγγάρι. Αλλά τον βοηθάει και ο προπονητής του πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Sporting Λισαβόνας Γαλατά 3-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Πολλά με λίγα Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1. Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Σβηστά. Παρίσι Ζερμέν Σλόβαν 6-1. Με φωτιά.
1: Δύο Ντεμπελέ, δύο Τόρες, ένα Ρουίδ. Ναι.
0: Και ένα εγώ. Και Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1. Από
1: Τρία Τόρες. Ναι, ναι, ναι.
0: Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3. Ο Φεράν τώρα θα βγει πρώτο σκόρ στην Ευρώπη, αν συνεχίσει έτσι η Παρί. Κυριάκο. Έχει αρχίσει ο Φεράν και γράφει. Δεν θα σταματάει. Το ξέρω, αλλά θα βρει τρόπο γιατί. Θα βρει τρόπο γιατί μιλάμε για πολύ σκοράρισμα κατά ρυπάσια. Πεχτάρα.
1: Συγγνώμη αγόρια, συγγνώμη αγόρια που παρεμβαίνω. Έχει πάει και μισή ώρα.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλη την ώρα μας.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενωτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Λοιπόν, ακολουθούμε διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Build the bet και στο live και με χιλιάδες ειδικά στοιχήματα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, τόσο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα, όσο και από τον κόμβο Κηφισίας προς το Γέρακα, λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορείου Κηφισίας σε μήκος 7 χιλιόμετρων, από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ, λόγω τροχαίου συμβάντος, στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή και την Πηλή Ε2 προς στην πλατεία Υποδαμίας. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στη Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
3: Τι απόσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είναι φοβερό μέσα σε όλα αυτά. Στο 94 μας πήγε τα Μιάρα η Γαλατά με κόρνερ. Υπάρχουν οι εξειδικευμένοι.
1: Έτσι είναι.
0: Ζαφυράτου.
1: Τσουβέλλας.
0: Σταθερόπουλος. Οι από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε. Δεύτερο μισάωρο. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ρωτάει κάποιος αν είχαμε κανένα νέο με Καρέτσα.
0: Ναι, και εγώ έψαχνα γιατί βρήκα κάτι.
1: Εγώ διάβασα ότι είναι καλά στην υγεία του, ότι είναι πολύ πιθανό να έγινε όλο αυτό λόγω αφυδάτωσης.
0: Α, οκ.
1: Το οποίο είναι...
0: Με τρόμαξαν οι Γερμανοί με αυτά που λέγανε κυκλοφορία. Δηλαδή για το κυκλοφοριακό δεν πάει καλά. Λέω τώρα τι έγινε ρε παιδιά. Με φόβησαν, αλήθεια σου λέω, αλλά και οι Γερμανοί είναι τα τσεκούρια.
1: Ναι, μα τον βούτυξαν αμέσως, τον πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι, δεν έχει μάνα μου, κυρά μου, σε αυτά. Κατευθείαν. Εντάξει. Και σήμερα έχει Champions League, παιδιά. Δεν θέλω να ξεχνιέστε, δεν θέλω να χαλαρώνετε, παρότι είναι Πέμπτη σήμερα.
0: Καλά, έχουμε Παναθηναϊκός και Φυσιά τώρα. Ποιος ασχολείται τώρα?
1: Ναι, στις 9 και 4.
0: Παναθηναϊκός και Φυσιά για την πρώτη αγωνιστική θυμίζω.
1: Το αναβληθέν.
0: Σε καλή κατάσταση είναι ο Πανάθας μετά το ντέρμπι της Κυριακής. 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Πιθανή ενδεκάδα Πένια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντε Φράι με Φαντρόκελεν των 500, Λούτζα, έτσι το λέει κάποιος, Λούζα, Κάγκουα, τα Μπόρδα σαν τριάδα ας πούμε στο κέντρο και Αντίνο με Λιβάι Γκαρσία και Τετέι. Βάλε τον Αντίνο πίσω από τα δύο φορ να είναι κοντά στην περιοχή, να είναι επικίνδυνος. Τι άλλο να δώσω, τι άλλα tips να δώσω ποδοσφαιρικά? Πόση άλλη γνώση να δώσω ο Κυριάκος στον κόσμο?
1: Νωρίτερα 8 παρατέταρτο
0: πες τα σύρε Μάρια
1: Φενέρμπαχτσε Ρώμα.
0: Οκ, κάρτες
1: Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ.
0: Over.
1: Και στις 10 η ώρα έχουμε Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ.
0: Πολλά με λίγα, γιατί παίζει ανοιχτά η Μπόντο, οπότε θα το απολαύσει το μάτς.
1: Κόμοληψία. Ενδιαφέρον πονηρό ματσάκι.
0: Κόμοληψία είναι πολύ ωραίο μάτς. Εντάξει, θα δούμε πώς θα φανεί κόμμα.
1: Αυτό θα κάτσω να δω για να κάνω και σκάουτινγκ.
0: Κόμοληψία.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο Φάμπρεγκας είναι ένας μικρός αρτέτα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι,
0: αν του δώσεις μια μεγάλη ομάδα, αυτό το ποδόσφαιρο θα προσπαθήσει να παίξει, έτσι.
1: Man United Σαμπάχ.
0: Παιδιά του Γκαρδιόλα όλα ποδοσφαιρικά, έτσι, να τα λέμε κιόλα. Γιατί έχω πει για τον Γκαρδιόλα πολλά, αλλά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο ολόκληρο.
1: Και Σλάβια Πράγας Λούντς.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Μια χαρά.
1: Αυτά. Εντάξει.
0: Και τα παιδιά του Γκαρδιόλα. Είναι παιδιά του Γκαρδιόλα, τελείωσε. Ό,τι και να λέμε, άλλο αν είναι. Αυτό με τις πάσες κάπως για κάποιον που θέλει. Θες να δεις ένα σουτ. Σε πιάνει η ψυχή σου με τις πάσες. Σουτ τώρα.
1: Θα την κόνω, την
0: θέλω πόνο. Να δω μια τελική. Ένα σουτάκι. Αλλά να, και ο Ντεγκλατ σούταρε αφού του ζαλίσανε. Είναι ο Γκουαρδιόλα, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο ολόκληρο. Κακά τα ψέματα τώρα.
1: Χθες νίκη Arsenal, νίκη Sporting.
0: Ωραίος.
1: Νίκη Liverpool,
0: ναι.
1: Και γκολ την Παρί. Τα 8 ευρώ έγιναν 107.
0: Μπράβο. 8 ευρώ, ένα και 7.
1: Είναι
0: το αυτό. Θέμα είναι ωραίος. Τα 107. Τα έκανες ανάληψη ή έπαιξες τα φυσπινάκια το βράδυ? Εγώ δίνω Μαρία συμβουλές πραγματικού
1: όχι,
0: τύπου.
1: Περίμενε.
0: Τα τράβηξες να τα πάρεις.
1: Περίμενε.
0: Τα 8 έγιναν 107.
1: Ναι, το σωστό είναι να τα πάρεις και να τα κάνεις σφινάκια. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το σωστό να τα πάρεις και να τα ξαναβάλεις κάπου και
0: όχι,
1: να.
0: Όχι, δεν ήταν σφινάκια, ήταν φρυσπινάκια.
1: Α, φρυσπινάκια, εγώ σφινάκια.
0: Ο καθένας αυτό που θέλει ακούει η Μαρία.

0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είπαμε κυκλοφοριακό, κυκλοφορικό.
1: Κυκλοφορικό,
0: είναι, κυκλοφοριακό
1: ναι, είναι στην Κηφισία.
0: Ναι, είναι στην Κηφισία, ναι. Είναι στον Κηφισό. Και ναι. Μια και το πες, να σου πω, μια και λέμε για προβλήματα, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Δεν μας έχετε στείλει κανένα μήνυμα και ανησυχούμε. Πάνε όλα καλά. Όχι. Όχι, όχι. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης, έτσι ο γνωστός Χαμούλης, στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το γνωστό πολυκτήριο, πολυκατάστημα, γίνεται Χαμούλης, okay. Στην Αττική Οδό, mm-hmm. Και στην κάθοδο έχει κίνηση και στην άνοδο έχει κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί. Καιρό είχα να το πω. Ωραία, παιδιά, να βρούμε. Λέει, υπάρχει περίπτωση να βρούμε εισιτήρια για το μάτς της ΣΑΕΚ με την Κόμο, ρωτάει ο Κώστας. Δεν ξέρω, εσύ Κώστα. Θα βγάλει η ανακοίνωση η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει και κανένα μέσο ιταλικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα από δροσερή επιτέλους Κυψέλη. Έχει δροσίσει. Δεν έχετε πρόβλημα, εσείς οι φθινοποράκηδες.
1: Καλά πάει.
0: Καλά πάει και καλά μας πήγε και το καλοκαίρι. Μην είστε τέτοιοι. Κηφισός και ο Καρέτσας. Ακριβώς. Ναι. Τα έβαλα στην άκρη, λέει ο τύπος. Ούτε σπινάκια, ούτε σφινάκια. Μπράβο. Έχεις πρόγραμμα. Μάλλον έχεις και παιδιά. Για να τα βάλεις στην άκρη. Γιατί αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Ξεκινάνε, μπαμπά, δεν έχω ξύστρα. Θέλω 3 τετράδια, ένα μπλε, ένα κίτρινο, ένα κόκκινο. Ένα της έκθεσης, ένα των μαθηματικών. Ένα για πρόχειρο, ένα των Αγγλικών και δύο των Γαλλικών. Ξεκινάνε αυτές οι λίστες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κουράγιο στους γονείς, έχω να πω.
1: Πάγε κάνω.
0: Καλή αρχή στα παιδιά. Κουράγιο και στους δασκάλους.
1: Και κουράγιο και στα παιδιά τα ίδια. Ναι. Δηλαδή,
0: εντάξει. Για ακόμα μία χρονιά, να πούμε, αυτό το υπέροχο σύστημα που δεν αλλάζει, γιατί έτσι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει ποτέ και που οι δάσκαλοι μαθαίνουν μια εβδομάδα πριν το που θα πάνε.
1: Ρε Μαρία, αυτό το κάνουν. Είναι σαν Hunger Games, παιχνίδια χωρίς σύνορα, να είναι αλέ.
0: Είναι σαν μουσικές καρέκλες, να δούμε.
1: Ναι, δηλαδή, ο δάσκαλος κρατιέται fit. Σου λέει, δεν ξέρω πόσο θα περπατάω από εκεί που θα μείνω, αν θα έχει πεζόδρομο το νησί.
0: Αν θα βρω σπίτι να μείνω.
1: Ναι, οπότε μετά οι δάσκαλοι γνωρίζονται με άλλο κόσμο, αν αναγκαστούν να μείνουν. Δημιουργούνται οικογένειες, έρωτες, πάθη.
0: Βεβαίως. Αναπτύσσουν άλλα skills, να ανάβουν φωτιά με πέτρες, με ξύλα.
1: Και να φωνάζουν δάσκαλο.
0: Αυτό. Να δούμε ακόμα πόσο καιρό θα πάρει, πόσα χρόνια θα κάθε τέτοια εποχή θα το λέμε.
1: Κομπάρση. Εμπάτσου. Μου έχει κολλήσει και το Γιαγελόνια. Μου έχει κολλήσει και το Γιαγελόνια. Μου έχουν

0: έχω παιδιά.
1: 107 τα σχολικά.
0: Με 100 παίρνει τα σχολικά, αλλά αν το παιδί πηγαίνει φροντιστήριο αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, τέλος πάντων, κάνει μια ξένη γλώσσα,
1: ναι,
0: το κάθε. Παίρνει 3 βιβλία όλα και όλα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, 3 είναι τα βιβλία και λες, εντάξει, 3 βιβλία. Το καθένα κάνει 30 ευρώ.
1: Έλα.
0: Δηλαδή θες ένα γατοστάρικο για τα βιβλία του φροντιστήριου, της ξένης γλώσσας.
1: Γατοσταρικάκι.
0: Γατοσταρικάκι. Έχουμε break, Κυριακού. Βεβαίως.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
6: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, παιδιά, εντάξει, το ξέρουμε ότι. Το ξέρετε μάλλον ότι η εκπομπή είναι χιουμοριστική. Τι εισιτήριο λέει να βρουν για την Κόμο. 250 θα πάρει η ΑΚ, είναι 12.000 και κάτι ψηλά η χωρητικότητα του γηπέδου. Ναι, αλλά γύρω-γύρω δεν θα έχει κανένα ωραίο μαγαζί να κάτσει.
1: Έλα μα, σαν τα Γιάννενα είναι η Κόμο.
0: Ναι, τι είναι. Λίμνη.
1: Κόμο,
0: τι... βατράχια θα έχει.
1: Βατράχια,
0: νερόφιδα.
1: Ναι. Και λαμόγια. Όχι για τα Γιάννενα. Έχει και διάβασα ότι απ' έξω με τα εισιτήρια κάτι.
0: Αποκλείεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Ναι, γενικά, αν έχετε σκοπό να πάτε,
1: ναι,
0: χωρίς να έχετε εισιτήριο, μην εμπιστευτείτε τους αγαπητούς μας κατά τα άλλα Ιταλούς.
1: Τους λατρεύω.
0: Γιατί το Champions League είναι πάρα πολύ αυστηρό και δεν τα δίνουν από εδώ και από εκεί τα εισιτήρια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ξέρουν να φυλάσσονται.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα Γιάννενα είναι πιο ωραία στη Λίμνη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Γιατί ο Τζορτζ Κλούνι δεν έχει σπίτι στα Γιάννενα. Ήρθε ο Κλούνης εδώ, πιάνει.
0: Γιατί έχει, δεν έχει στη Λίμνη κόμμα, το πούλησε.
1: Το δώσε.
0: Τώρα, πάνω από 5 χρόνια που το έχει
1: δώσει. Είδε, ήρθε κρίση.
0: Υγρασίες. Παλιογρασίες.
1: Να, μια και λες παλιογρασίες. Ελευθέρωσε Βενιζέλος. Προσπάθησαν να περάσουν 100 κιλά κοκαίνης, ναι, παιδιά, πραγματικά, μέσα σε τριαντάφυλλα. Ένα τόνο. Δηλαδή, ένα δέκατο του τόνου. 100 κιλά κοκαίνης μέσα σε τριαντάφυλλα. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα.
0: Και εγώ αγχώνομαι αν μπορώ να περάσω την κρέμα νύχτα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή πραγματικά. Και αγχώνεσαι με τα δικά μου 200 ml. Απαγορεύεται, λέει, η κρέμα σώμα. Δηλαδή τι θα κάνεις. Θα βγεις στο ρεσκά. Ακίνητη, όλη. Μυρίζω καρύδα.
0: Έχω ρετινόλη στα χέρια.
1: Έχω καλυφθεί με κρέμα καρύδας και είμαι επικίνδυνος.
0: Έχω αντιλιακό.
1: Είμαι επικίνδυνος. Ψεκάζω πάνω μου άλλα 40 ml.
0: Όχι, πρέπει να βγάλετε τη ζώνη, κύριε.
1: Λοιπόν, κρατάω ζώνη και ποιος δεν κάθεται καλά. Πού ακούω φασάρια με... Α, όχι, νόμιζα ότι ήταν ο πατέρας. Λοιπόν, 100 κιλά κοκαίνης σε τριαντάφυλλα από Κολομβία.
0: Από πού θα ήταν τα τριαντάφυλλα?
1: Μπορεί να ήταν από την Κατερίνη, ξέρω εγώ, ρε Μαρία. Με αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα, της ΔΕΑ. 6 άτομα, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας, πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις των 4 στο αεροδρόμιο, ενώ οι άλλοι 2 στην περιοχή του Μαραθώνα που θα τα εισέπραταν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: 6 άτομα.
0: Θα πηγαίναν αυτά.
1: Η έρευνα της ΑΔΕ, λοιπόν, είχε και την αστυνομία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δημιουργεί το φάκελος και γεια σας. 100 κιλά.
0: Μπορεί να.
1: Προσωπική χρήση.
0: Προσωπική, να πάρτε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί για τα Χριστούγεννα.
1: Τι να σου πω.
0: Τώρα δεν μπορεί να.
1: Και πάντα υπάρχει κάποιο.
0: Α,
1: αυτού του πιάσανε για να περάσουν άλλα φορτία.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Υπάρχει πάντα ένα τέτοιο.
0: Αυτά είναι τα λίγα.
1: Ένα Netflix. Δεν είναι λίγα. Είναι 100 κιλά κοκαίνη. Τα κάνουν επίτηδε για να περνάνε άλλα. Πάντα υπάρχει κάποιο τέτοιο. Το κάνουν για να αποπροσανατολίζουν.
0: Καλημέρα, τι εννοείς μια εβδομάδα πριν, Μαρία, λέει. Νεοδιόριστη φίλη μου, έχασα το μήνυμα. Εν τω μεταξύ είναι και ένας που θέλει να βάλουμε. Έστειλε ένα μήνυμα, ρε φίλε, 100 φορές να βάλουμε ένα τραγούδι για χωρισμό.
1: Επειδή
0: έφυγε με την
1: λίπα. Ξεπέρασε το τώρα, ήρθε ο
0: Ιμάνο. Νεοδιόριστη φέτος φίλη μου, σήμερα θα μάθει την τοποθέτησή της, αύριο κατευθείαν αγιασμό, με Γαλλία.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Να μην είναι το απρόβλεπτο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Sneak peek, δηλαδή σκέψου ένα ταξίδι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη, ρε παιδί μου.
1: Travel surprise.
0: Δεν έχουμε ανάγκη από δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία. Είμαστε πλήρεις. Πλήρεις είμαστε.
1: Okay.
0: Ναι, πλήρεις. Δεν χρειάζονται. Δηλαδή δεν ξέρουμε τα κενά. Δεν τα ξέρουμε τα κενά όλο το χρόνο. Τα μαθαίνουμε 8 Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, και πάνω σε αυτό που λέγαμε, Μαρία, υποπτεύτηκα φορτίο με τριαντάφυλλα από Κολομβία. Μέχρι και ο Κλουζό θα το υποπτευόταν ο Πίτερ Σέλλερς. Αυτός ο
0: Κλουζός. I want to rent.
1: Ναι, Πίτερ Σέλλερς. Ωραίος πάνθυρα. Πω, από τι ωραία κομμωδία. Μην βάλω και τα ξαναδώ όλα.
0: Ωραία κομμωδία. Κακός άνθρωπος.
1: Καλά τα.
0: Δεν τα δίνει όλα η ζωή.
1: Εντάξει,
0: τι να κάνουμε τώρα. Επειδή όπως είπες για υγρασίες πριν, δεν ξέρω αν είδες.
1: Τι έγινε.
0: Ένα στιγμιότυπο φοβερό από το Camp Nou. Τα δημοσιογραφικά. Πρέπει να είναι τα δημοσιογραφικά.
1: Καλύτερα του Καραγκούνη που είχε απλώς τα πόδια του να κάνει πράγματα.
0: Ναι,
1: α,
0: ναι, ναι,
1: okay.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έβρεξε λίγο. Έβρεξε γκολ. Μπορεί να έβρεξε γκολ. Αλλά, παιδιά.
1: Στάζει η οροφή του Καραγκούνη.
0: Όχι, δεν στάζει.
1: Απλά βρέχει.
0: Είναι ο καταράκτης έντεσας. Κανονικά. Κανονικά, είναι εκεί τα δημοσιογραφικά. Τι θέλετε, θέλετε, ντουζ. Κανονικό ντουζ, πώς έχουμε τη βροχή από πάνω που είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αν ήμουν εκεί, όντως θα βγάζα σαμπουανάκι μικρό να γίνω viral. Βγάζεις ένα σαμπουανάκι μικρό ξενοδοχείο. Το ρεξόνα. Λοιπόν, με τρίχες φουλ. Λοιπόν,
0: έτσι ένα ήταν μικρό... τα 80's.
1: Όχι, έτσι είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και έβγαζες ένα σαμπουανάκι εκεί επί τόπου, ναι, και το σκαγες.
0: Ναι. Και υποτίθεται είναι και ανακαινισμένο αυτό, δεν είναι. Τώρα δεν το φτιάξανε. Εντάξει, μπορεί εκείνη να υπήρχε μια διαρροή. Το νερό περνάει παντού, να ξέρετε.
1: Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα.
0: Έχουμε πραγματάκια να πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω και σας λέω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, τις συναλλαγές, στις επιχειρήσεις και την ψυχαγωγία. Ανακάλυψε τη νέα εταιρεία και τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μαρία.
0: Αλέξανδρε. Mm-hmm. Λοιπόν, και να σας ενημερώσουμε ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτήν την εβδομάδα. Το πρώτο ραντεβού είναι σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Little Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις κανένα πρόβλημα, θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Γι' αυτό ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά.
1: Τι κάνεις?
0: Τι γίνεται,
1: Εγώ δεν ήρθα για το Expo.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τέλος από τον Ολυμπιακό, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με την ΠΑΕ να γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας τους. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, αναφέρει η ανακοίνωση. Αντικαταστάτης του, ο 55χρονος Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος το απόγευμα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100% το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε σε παίκτες και διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Ακτόρ. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τα πιτς και ο φαλ που είπε στη θλάση στον οπίστιο Μυριό. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σανέλ Αρένα θα αγωνίζονται οι Πειραιώτες για όσο διαρκούν οι διεργασίες στο ΣΕΦ που γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με την Ένωση, ευχαριστώντας την Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη σημερινή εξαναβολή αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Σε 1-2 αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή θα μειωθεί από 3 αγωνιστικές σε 1. Σε ρυθμός πρωταθλήματος μπαίνει ξανά η ΑΕΚ που αρχίζει προετοιμασία για τον αγώνα με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών από τον Μαρκο Νίκολιτς που δεν υπολογίζει στον Στρακόσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρει η Ένωση. Συνεχίζεται η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την απόκτηση φόρ. Ψηλά στη λίστα ο 21 ετών Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Millwall, ενώ εξετάζει και άλλη μια περίπτωση παίκτη με μεγαλύτερη εμπειρία. Πρώτη προπόνηση χθες για τον νεοαποκτηθέντα Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχή στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Πρώτη νίκη στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για τον Όφη που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χριστού Κόντι. Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη. Φανέλα βασικού δίπλα στον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας θα πάρει ο 18χρονος Ματάρ Τιάμ. Σενάρια στην Ιταλία για τον 28χρονο στόπερ Νικολό Καζάλε της Μπολόνια, αλλά πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρτ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι ωραίες μουσικάρες παίζει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο Ακλόνητος, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα εκπομπή. Ή από εδώ
2: του Σταμπόκη.
0: Εντάξει, μου ήρθαν πολλά μηνύματα εδώ να δω το πάρτι με Πίτα Σέλης. Το έχω δει 25 φορές.
1: Έπαιγε για το πάρτι.
0: 30.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Κλασικά. Μια φορά πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια φορά το χρόνο να μην δω το πάρτι.
1: Το πάρτι και Monty Python. Αυτό.
0: Μπερι, ναι. Ναι. Και πραγματικά η σκηνή με το παπούτσι και το χαρτί είναι. Το παίρνει το νερό. Ναι, ναι, μα το παίρνει το νερό. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από Λιβανάτες. Πώς θα παρουσίαζε η Ραμόνα τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού?
3: Η Ραμόνα θα ήταν προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Περιμένω μία assist. Ολύσει σήμερα για να πάρω 2,50.
0: Λοιπόν, ωραία. Πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν γίνει οι assist, μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια πάσα σε κάποιον, να κάνει άλλες τρεις τρίπλες, να βάλει γκολ και έχεις δώσει assist. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι στο μπάσκετ, δηλαδή, δίνεις την μπάλα τώρα σε κάποιον.
1: Αυτός
0: παίρνει την μπάλα, ναι. Κάνει έτσι, γυρίζει, το βάζει και έχεις χρεωθεί assist. Θέλω να πω ότι χρεώνεται assist και αν μου βάλει και μια βολή. Μα κερδίσει φάουλ και βάλει μια βολή, θεωρείται ότι έδωσε assist. Εσύ.
1: Από την ασίστ που έχεις δώσει, ναι, και έχεις κερδίσει άλλο φάουλ, φάουλ και μετά,
0: ναι,
1: χτύπησε βάλ,
0: πολύ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε. Ναι. Μπράβο, εγώ τα εκτιμώ αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν, παλιά χρεωνόταν ασίστ, έπρεπε να τον βγάλεις τώρα μόνο του.
1: Για εσένα που θες το τραγούδι για το offside του Τσούβι, το έχουμε ανεβάσει στο Instagram, στο λογαριασμό της εκπομπής, παιδιά. Το έχουμε βάλει στη ροή.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω είναι και πάνω-πάνω και πρώτο-πρώτο. Γιατί δεν έχουμε ανεβάσει τίποτα. Και έχει πάει ο μήνας 10 και δεν έχουμε προγνωστικά ακόμα. Δεν έχουμε ανεβάσει προγνωστικά. Και μάλλον ούτε αύριο θα ανεβάσουμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχετε στείλει πολύ μηνύματα. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Κρίμα για το Μαζό, λέει. Για το Θείο Μέντι θα πω πως δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Γι' αυτό τον άθλο, αλλά έπρεπε να γίνει. Απλά διαφωνώ για το χρόνο που έγινε αυτά. Καλή σας ημέρα. Αυτά δεν τα ορίζουμε εμείς και καταλαβαίνετε πώς γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Ευθύμη, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι, ναι. Τον είχα βρει στο Instagram, αλλά εγώ έρχομαι στο ΆΚΑ, μου λέει, με την οικογένειά μου. Καλά σου έκανα. Συνεχίζω και τον.
1: Έτσι από μόνο σου τον είχες βρει.
0: Όχι, με είχε βρει στο Facebook.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Ευχαριστούμε, λέει, για αυτό το πρωινό. Ευχαριστούμε εμείς. Μια ερώτηση. Ναι. Περισσότερο για τη Μαρία, λέει. Συμφωνείτε με το σχόλιο ότι ο Νίκολιτς έδιωξε όλους τους προπονητές από τις μεγάλες ομάδες?
0: Όχι. Όχι, ρε παιδιά, όχι, τι σχέση παιδιά. Έχει αυτό.
1: Τι σχέση, ναι, ακριβώς.
0: Ο άλλος ευρωπαϊκό πήρε, όχι, και φέρει.
1: Ο Νίκολης απλά έμεινε.
0: Ναι, δηλαδή αυτό. Η εικόνα, η ίδια εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγε η ΑΕΚ, σου ρίξε 4 γκολ και σε ξέπει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν παίζει καλή μπάλα η ίδια η ομάδα.
1: Αυτό που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γνωρίζοντας λίγο έτσι τον εγωισμό με την καλή έννοια του Ολυμπιακού, είναι ότι μπορεί ο Μαρινάκης να. Ο Μαρινάκης, τέλος πάντων, το περιβάλλον, το Ολυμπιακός, ο οργανισμός, ναι, του Ολυμπιακού, ναι, να τον πείραξε λίγο παραπάνω το ότι δεν πέρασε στο Champions League και πέρασε η ΑΕΚ. Γιατί καμιά φορά κάποιοι το βλέπουν ανταγωνιστικά.
0: Okay,
1: έτσι.
0: Ίσως να είναι και έτσι, αλλά ναι. το κύριο είναι ότι δεν παίζει καλή μπάλα. Δηλαδή,
1: αλλά αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το χαίρεσαι. Δηλαδή, μπορεί να χάσεις και να έχεις παίξει πολύ καλή μπάλα. Ναι. Να μην μπαίνει μέσα.
1: Αυτό το λέω γιατί κάποιοι το βλέπουν και συγκριτικά. Δεν σε νοιάζει πώς. Δηλαδή, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί για κάποιους η ομάδα σου να μην παίζει καλή μπάλα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε πειράζει περισσότερο όταν παίζουν οι άλλοι καλή μπάλα.
0: Να κάνει 30 ευκαιρίες η ομάδα να μην βάλει. Και εκεί ξέρεις τι θα πει ο παδός. Τι να κάνει ο τάδε προπονητής? Να μπει να το βάλει μόνος του. Δηλαδή, αυτό λέει ο παδός. Ναι. Τι να κάνει αφού δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Δηλαδή, δεν έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο, παιδί μου. Αυτό ήταν το κύριο. Αυτό νομίζω.
1: Και σχετικά, λέει, με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου. Πέρσι, λοιπόν, έμαθαν από την τοποθέτησή τους 8 του Σεπτέμβρη και είχαν περιθώριο να αναλάβουν υπηρεσία, να πάνε στο σχολείο για πρόσληψη 10-11 Σεπτέμβρη. Η γυναίκα μου ήταν αναπληρώτρια, αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, φέτος διορίστηκε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Και επίσης, να ξέρεις ότι σε περίπτωση που σου πούνε ότι έχεις να πας τώρα στην Τίνο.
0: Ναι, έχεις
1: έτσι,
0: ένα
1: σήμερα είναι 10 του μήνα, αύριο παστίνο, έχεις αγιασμό. Αν πεις, παιδιά, δεν μπορώ να πάω. Έχω παιδιά, σκυλιά, γατιά, τη μάνα μου στο νοσοκομείο, δεν ξέρω για αυτό. Αποκλείεσαι για 2 χρόνια. Τροσμπάν. Για 2 χρόνια δεν σε προσλαμβάνουν. Κατάλαβες. Αυτά. Αυτά για τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί πρέπει, παιδιά, λίγο αυτούς και τους γιατρούς να τους προσέχουμε.
0: Εννοείται.
1: Αν με ρωτάτε, παιδεία και υγεία, πρέπει λίγο να τα προσέχουμε, να έχουν μια προτεραιότητα στη ζωή μας. Αυτά.

0: Καλημέρα στον Ντάιβερ.
1: Γεια σου, Ντάιβερ.
0: Κατάλαβα, λέει, ότι ο συναισθηματισμός για τους προπονητές και τους παίκτες μπαίνει στην άκρη, γιατί μιλάμε για επαγγελματικές επιλογές. Λέει, μετά την φυγή του Μπάγεβιτς τότε. Παιδιά, όλα αυτά είναι.
1: Κορυφαίο ήταν με Κάτανετς. Δεν καταλαβαίνω. Στηρίζουμε τον Κάτανετς με ανακοίνωση. Α, λάθος χαρτί.
0: Να, ρε παιδί μου, να. Λέγαμε πριν. Εγώ προσωπικά κατάλαβα ότι είναι πολύ κοντό το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό από την πρώτη συνάντηση του Αυγούστου με το Μαρινάκι. Έτσι το είχα. Αυτό έβλεπα. Λοιπόν, πιο παλιά οι παλιοί θα θυμούνται ότι μόλις εγώ καλησέβγαινε και έλεγε στηρίζουμε τον προπονητή, ο προπονητής έπρεπε ήδη να είχε κάνει check-in. Check-in στο εισιτήριο, check-out στο ξενοδοχείο. Βαλίτσα. Αυτά τα πράγματα τα ήξερες. Και ναι, συμφωνώ κι εγώ. Είναι επαγγελματικά όλα αυτά. Είναι συμβόλαια, είναι δουλειές, είναι λεφτά. Εμείς που το βλέπουμε απ' έξω και δεν είμαστε ούτε προπονητές ούτε παίκτες και είμαστε φίλαθλοι, δεν το βλέπουμε επαγγελματικά. Το βλέπουμε και συναισθηματικά. Τι να κάνουμε. Και αυτό θα ήθελα να μην χαθεί.
1: Βέβαια.
0: Αλλιώς τι νόημα έχει. Εντάξει. Αλλιώς είναι σαν να φεύγει, ξέρω εγώ, ο λογιστής από τη δουλειά. Είναι σαν να φεύγει ένα CEO. Θα κλαίμε. Όχι.
1: Όχι. Jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. Πώς καταλαβαίνεις τον έντεχνο. Η ΑΕΚ παίζει μπαλάφα. Ήθελε να πει μπαλάρα, αλλά είπε μπαλάφα. Αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Το δικό μας ποδόσφαιρο μας νοιάζει. Κακό το timing, λέει ο φίλος του Ολυμπιακού. Έπρεπε να έχει γίνει από το καλοκαίρι.
0: Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ. Και μας ενημερώνει ο Γιάνγκος ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στην αριστερή λωρίδα της παραλιακής στο ύψος του Riviera Tower. Σε αυτή την κουμούτσα. Γιάνγκο, δεν μας λες αν είναι προς...
1: Άνοδο ή κάθοδο.
0: Ναι, προς Γλυφάδα
1: ή προς
0: Πειραιά. Γιατί λέει τώρα πέρασε και ο αδερφός μου από εκεί και τα πράγματα έχουν χειροτερέψει εξαιτίας αυτού του οχήματος. Δεν δίνουμε αυτοκίνητα στον αερά. Ότι τι αυτοκίνητο δεν έχει σημασία. Τις ίδιες τέτοιες θα φάει. Απλά αν μπορείς, πες μας αν είναι προς Γλυφάδα ή... Α, καλό, να σου πω, θα σου πω τώρα. Δεν χρειάζεται, Γιάνγκο. Ναι, δεν θα το βρω. Περίμενε. Θα σου πω από πού είναι. Για να δούμε. Πρέπει να είναι από ό,τι βλέπω. Προς Γλυφάδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Προς Γλυφάδα. Ευχαριστούμε, Γιάνγκο.
1: Μα είναι όλοι εδώ. Και εννοεί τα αυτοκίνητα.
0: Λογιστής εδώ. Δεν σας νοιάζει για μας, ρε. Δεν έχουμε ψυχή. Ναι, ρε, εσύ, λογιστή μου. Ήταν τυχαίο η επιλογή του επαγγέλματος. Λέω ότι αν φύγει ένας λογιστής από μια εταιρεία, δεν θα αρχίσουμε τώρα στον Big Win Sport FM ή στο Logistics Sport FM. Money FM. Να πούνε, έφυγε, ρε. Δεν μπορούσα να τον διώξει νωρίτερα. Και τώρα ποιο θα έρθει.
1: Κακό τον κράτησε ο Αλαφούζο στο λογιστή αυτό.
0: Δηλαδή, αυτό δεν είναι τιμολόγια, ρε. Ναι. Δεν απέδιδε ΦΠΑ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το Γιάνγκος από που βγαίνει, από το Δράκος.
0: Το Γιάνγγκος, από το Κατερίνα.
1: Το Γιαγγελόνια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Win Sport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Big Wins for FM 94,6.

0: Γιάνγκος από το Γιαγκούλης που έλεγε Καρέζη.
1: Και Γιάνγκος από το Γιαγκούλης. Με εκείνη τη φωνή, την υπέροχη.
0: Ζαφυρά του μαζέψου γιατί θα ξαναέρθουν εξάρες και τεσάρες.
2: Τώρα δύσκολα. Αυτή τη στιγμή δεν.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάνει, είσαι στα πάνω, κάνει κύκλους. Στα πάνω και στα
2: δεν
0: κάτω.
2: Δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Υπάρχουν άλλοι που έχουν 16 χρόνια. Έχουμε προτεραιότητες. Σβήσε μας τη θλίψη.
0: Το θέμα είναι να αντιμετωπίζεις τα πράγματα σαν ένα μπουκέτο λουλούδια. Να είσαι για αυτά που είχαμε στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Ότι όλα είναι εφήμερα και απολαμβάνεις την ομορφιά του σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, πώς σας φάνηκε?
2: Υπέροχο. Πραγματικά φάνηκε η ποιητική του. Ποιητική σου διάθεση, θα έλεγα. Ευχαριστώ. Δεν είσαι τυχαία με φωτογραφία στο γήπεδο?
0: Δεν είμαι. Όχι. Δεν είμαι. Από τον Κατερίνα, καλά μαράκι, λέει κοροϊδεύεσαι και θα δεις τι θα γίνει.
2: Τι θα γίνει?
0: Εγώ μια απλή ερώτηση έκανα.
2: Τι θα γίνει, ρε φίλε, ηρέμησε.
0: Τι αμάξι είπαμε, έχεις?
2: Καλά, εντάξει. Ναι, σκέφτεσαι ότι άμα σου έρθει καμιά κλίση πουθενά, έκανα πλάκα και τέτοια. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει λόγο τώρα για τέτοια πράγματα.
0: Γιατί εμείς οι κτηνοτρόφοι, λέει, δεν έχουμε αυτό, λέει, ψυχή. Τι είμαστε εμείς, λέει, στο πηγάδι? Είπαμε κάτι για τους κτηνοτρόφους?
2: Δεν ξέρω, Μαρία. Πραγματικά, επειδή είπες είναι κάποιοι πρόβατα, θίχτηκε. Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, δεν το είπα κιόλας. Καλημέρα, Κοτσόλη και Προόλη. Μ' αρέσει πολύ.
2: Το Κοτσόλης και Προόλης είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δείχνει και ένα
0: πολύ
2: επίπεδο.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ο Πάνος λέει, μια παροιμία θα σου πω. Τρίτη. Εντάξει, που δεν την ξέρει. Από εκεί που πέρασα έφτισα και όταν πέρασες βρήκες μια λίμνη.
2: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και μετά παπούτσια στα χορτάρια. Μάλιστα.
0: Ποιος άλλος παρατήρησε ότι ο Σομποσλάι είναι ο μόνος με τρίχες στα πόδια? Ο Έρπιτας Φωστήρας.
2: Κοίταξε, Έρπιτα, μπορεί να σου αρέσουν κάποια πράγματα, αλλά εγώ σέβομαι. Αλλά καθένας όπως γουστάρει. Αλλά δεν κάθομαι να παρατηρήσω αν έχει τρίχες στις γάμπες του ο Σομποσλάι. Δηλαδή, εγώ κοίταξα τι έκανε στο γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί πήγες προς τα εκεί, αλλά έχεις κάθε δικαίωμα. Ποιος είμαι εγώ να σου πω τι θα κάνεις στη ζωή?
0: Στο μασάζ δεν πονάει τώρα αυτό?
2: Τρίχες στα πόδια.
0: Ο λόγος για τον οποίο...
2: Αν σε τραβάει.
0: Ναι, γιατί στο μασάζ και γυρίζουν τρίχες και δημιουργούνται μπιμπικάκια και τέτοια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, γι' αυτό οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τρίχες στα πόδια και οι περισσότεροι αθλητές. Γιατί όταν τους κάνουν μασάζ, πονάει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Και όσο μποσλά είναι έτσι.
2: Δεν έχω κάνει ποτέ σε half της Liverpool massage για να μου το πει αν πονάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε πονάω.
0: Σε άλλων ομάδων έχεις κάνει?
2: Έχω κάνει στα Ηρακλή Περιστερίου που έπαιζα.
0: Έχεις κάνει? Είχανε τρίχες?
2: Είχαμε τότε τρίχες. Όλοι.
0: Τότε όλοι είχαμε τρίχες.
2: Καλά, εγώ ακόμα. Α, δεν
0: ναι, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείτε. Αλαβάστρινο δέρμα. Λευκό.
2: Αναγεννησιακό.
0: Τα πόδια σου δεν τα είδε καθόλου ήλιο?
2: Τα είδε και τα
0: πέριψε.
2: Με
0: παντελόνι πήγαινε στη...
2: Πού?
0: Ναι.
2: Το βράδυ στην παράσταση?
0: Ωραία, ήσουν στην Άρτα.
2: Ωραία.
0: Έβγαινες πρωί, πρωί εννοώ 12, με παντελόνι μακρύ.
2: Όχι, με το σορτσάκι.
0: Με το σορτσάκι.
2: Και πήγαινε στο καφενείο
0: και
2: για πίρες.
0: Και τι έκανε αντανάκλαση ο ήλιος?
2: Από το μπουκάλι της Άμστελ δεν μπορεί να κάνει αντανάκλαση. Το πολύ πολύ να μου κάψει τη γάμπα. Έμπαινα, πού νομίζεις κάθομαστε, στον ήλιο για να πιούμε μπύρες? Κάθομαστε μέσα στο καφενείο, στο κοντίσιο.
0: Στη σκιά, μέσα. Κάτω από κανένα πλατάνι.
2: Τι πλατάνι? Ναι. Ρε Μαρία, δεν είναι έτσι τα χωρί κάτω από πλατάνια, ξαπλώνεις κάτω.
0: Εσύ μου έχεις πει ότι έχει πλατάνια, έχει μαγαζιά.
2: Έχει, δεν είπα ότι πάω από
0: κάτω. Και εσύ ήσουν μέσα στο κοντίσιο.
2: Ναι, πού θα είμαι, 50 βαθμούς. Στην Άρτα, μεσημέρι, έχει 55 βαθμούς. Σου μιλάω σοβαρά αυτή τη στιγμή, δεν υπερβάλλω. Μεσημέρι, αν πας στην Άρτα, έχεις την ταινία 28
0: τα
2: days later.
0: Σου πρέπει να έχει 15 χρόνια να τα δει ο ήλιος.
2: Και γι' αυτό έχουμε αυτό.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ασπρίλα. Αυτή η ασπρίλα είναι.
2: Ναι, ναι, υπέροχη.
0: Είναι νέκρα, δεν είναι ασπρίλα.
2: Δεν είναι αυτό το χρώμα.
0: Κυκλοφορεί αίμα στα πόδια.
2: Δεν είναι αυτό το χρώμα του νεκρού.
0: Κυκλοφορεί αίμα στην ψυχή σου.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο. Αλλά στο λέω εκ πείρα και λόγω πατρό, δεν είναι αυτό το άσπρο του νεκρού. Είναι άλλο. Το λέω δηλαδή. Αλλά πραγματικά.
0: Εκθαμβωτικό άσπρο. Ακριβώς, παιδιά, είναι το άσπρο τη χλωρίνη αυτό.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είμαι κάγκουα μπροστά σου. Δηλαδή, πραγματικά πω, είμαι κάγκουα.
2: Το θυμάστε,
0: που έχει φύγει και το μαύρισμά μου τώρα.
2: Το Σέριντον με το διπλό στόμιο, το ένα έβγαζε Μπέιλι στο άλλο κακάο. Αυτοί οι δύο είμαστε.
0: Έτσι είμαστε.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αναγεννησιακό, που να με δεις, με είδανε όλοι.
0: Δηλαδή,
2: στο γύρισμα,
0: έχουν
2: στο
0: λίγο,
2: γύρισμα, ναι. Ήμουνα με το βρακί χτες 9 ώρες.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Με τι να πω, με το βρακί. Ναι, γιατί ναι. Ο Τάκης θα κάνει αερόμπικ. Λοιπόν, και με κορδέλα. Κορδέλα βρακί. Ήμουν ένα λαμπερό πλάσμα. Ένα λαμπερό πλάσμα ανάμεσα στους συνεργάτες. Ήμουν πραγματικά σαν τον Μέρκυρη που είχε καλέσει φίλους του με το μουστάκι. Με το μουστάκι. Εάν με βάλει σε γύρω κοτόπουλο, τον ψήνω. Δηλαδή, πάρε με έτσι.
0: Αν του πας δίπλα αυγά του τσούβι, βγαίνουν κοτόπουλα.
2: Ακριβώς.
0: Κατευθείαν.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αν κάποιος, αν βάλεις ένα μωρό με ύκτερο, βγαίνει, τι να σου πω.
2: Του φεύγει. Του φεύγει ο ύκτερο. Είμαι έτοιμος, σου λέω.
0: Λιβάη Γκαρσία βγαίνει το παιδί.
2: Μπορώ να ψήσω, σου λέω, κόσμο. Μπορώ να ψήσω.

0: Αμάν λέει αυτή η αιμονή των ανθρώπων με το μαύρισμα. Παιδιά, δεν μιλάμε για μαύρισμα.
1: Εδώ εγώ δεν θέλω
0: μιλάμε
1: να μαυρίζω.
0: Για κανονική, κανονικό χρώμα επιδερμίδας.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω. Δεν μου αρέσει καθόλου να κάθομαι στον ήλιο. Είναι κάτι το οποίο συχαίνομαι. Δηλαδή...
0: Όχι, και εγώ κάθομαι στον ήλιο. Δεν μπορώ να κάτσω στον ήλιο.
1: Δεν μπορώ την ηλιοθεραπεία, δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή, αν τυχόν έχει. Πάμε παραλία, κάτι το οποίο βαριέμαι, θα μπω λίγο στη θάλασσα και μετά θα πω θέλω ένα αρκοντήσιο να πιω ένα καφεδάκι, να αρχίσω να χαζεύω ή θέλω μία ομπρέλα για λίγο, δεν τον θέλω τον ήλιο καθόλου. Εγώ πιστεύω πρέπει να φύγει ο ήλιος από τη ζωή μου, χαζός δεν καταλαβαίνει. Δεν τον θέλω, δεν τον θέλω καθόλου.
0: Καλύτερα από τα λμυρίκια δεν υπάρχει καλύτερη σκιά.
1: Τα λμυρίκια.
0: Ναι.
1: Στο φάι είναι καλύτερα.
0: Με
1: λεμόνι.
0: Άλλα είναι αυτά.
1: Έχω πιο άσπρα πόδια από Southgate. Δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω δει τα πόδια. Επειδή
1: Southgate.
0: Δεν έχω δει τα πόδια του Southgate. Mm-hmm. Αλήθεια. Αλήθεια, δεν έχω
1: στεκόμουν
0: δει.
1: Στεκόμουν άνετα μαζί με Ρόμπεν Πάτσον στο Twilight.
0: Παιδιά,
1: ο Κοτσόλης και Πρόλης.
0: Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Δίπλα,
1: ναι, είμαι έτοιμος. Μόνο με δούμε κατσαρίδα όπως το βιντεάκι.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και στις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο. Μαντέψτε.
1: Πού?
0: Telecom.gr.
1: Δεν το περίμενα.

0: Εν τω μεταξύ, ένα Οκτώμπερφεστ στο σπίτι, γιατί όχι. Στα Λίντλ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φέρεις το φεστιβάλ του Μονάχου στο τραπέζι. Λουκάνικα, λευκά λουκάνικα, μπέργκερ με αλαντικά, σαλάμια, λαχταριστά σνακ. Γιατί όταν το τραπέζι γεμίζει με τέτοιες λιχουδιές, δεν χρειάζεσαι για να νιώσεις και πολλά. Το κέφι ξεκίνησε και έτσι. Ανοίγεις μια μπύρα, γεμίζεις τα πιάτα και στην υγεία σας. Λίντλ, γιατί αξίζει. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Πάμε, ναι, παιδιά, είπες, είναι τα ξέρετε τα λευκά λουκάνικα. Έτσι είναι αυτό το πόδι του τσούβι.
0: Αυτό
1: τώρα αλλά θα είναι, κάνω story.
0: Αλλά είναι ευθύ όμως.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Αναγεννησιακό.
0: Ακριβώς. Είναι ευθύ.
1: Ναι, το λευκό
0: είναι
1: λουκάνικο,
0: κάτι σαν αυτό. Πλατάνι. Λευκό. Υπάρχει ο λευκό πλάτανος. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανώ Λιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης. Αναλογή εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού, στη λεωφόρο Κηφισού κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στο χώρο. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και ο σύζυγός του γυναικολόγος στην ειδικότητα, οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, την πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
10: Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός, τρένα σταματάει ο Κουταλιανός.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, άσπρος σούβι, ξέχασες πρασκετρολίνο, ξέχασες πρότερος, γυρνάμε, Ζαφυράτου,
1: Τσουβελάς,
0: Σταθερόπουλος, ή από εδώ, πρωινό Πέμπτης, και πάμε να πανάθαμε την Κυφσιά, μια καλή νίκη, 10 Σεπτέμβρη, ξέρεις ότι το περιμένουμε, όταν συζητάμε τον σούπερ γιατρό, ξαδερφό μου, Στέλιο Λιόλιο, ξεκινάμε και λέμε για κάτι που μάθαμε και μετά λέμε, άμα μπορέσει και πάει μέχρι τη διακοπή με νίκες, δηλαδή έτσι κάνουμε, κάνουμε ένα σχεδιασμό πάντα με το Στέλιο. Λοιπόν, εγώ του λέω βήμα-βήμα. Μπορεί να πάρει το μάτς με την Κηφισιά. Δεν με νοιάζει ένα μηδέν δύσκολη νίκη.
1: Τι σημασία έχει, θα γράψει τρίποντο.
0: Και να κάνει ο Νίστρουπ δηλώσει πάλι. Και σκέσαι Κηφισιά, ρε. Ο Μάντες χωρίς κόσμο έρχονται να μας κουνιούνται. Και πάνε και αλλού και κάνουν.
1: Τα βόρεια προάστια.
0: Ναι, έλα τώρα τα προάστια. Νίστρουπ, πιο βόρειο από την Κοπεκάγκη υπήρχε. Προάστιο. Αμπράβο.
1: Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τον ακροατή που λέει είσαι τόσο άσπρος και όμως τόσο καρότα. Πώς γίνεται. Όχι,
0: δεν είναι για τα μάτια πάει αυτό πιο πολύ. Βοηθάνε τα καρότα και καλά να.
1: Όχι. Βιταμίνη C βοηθάει στο μαύρισμα. Έχει...
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, όχι. Για τα μάτια είναι τα ψάρια. Που λέει φάτε μάτια ψάρια.
0: Και κοιλιά. Περίανδρος που έλεγε ο άλλος στην αρχή της
1: εκπομπής. Λοιπόν, μια ψύχρημη τοποθέτηση είχαμε του Thierry Henry. Μια ακόμα ψύχρημη τοποθέτηση.
0: Με ποιον τσακώθηκε.
1: Όχι με κανέναν. Ο Henry, με κανένα, ρε. Τι λες, 50 παλμούς έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για τον Τζόλι, η Arsenal ίσως βρήκε χρυσάφι χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει όταν απέκτησε τον Τζόλι. Σε λίγα χρόνια αυτό το παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ακραίος του κόσμου. Σκεφτείτε ότι δεν είναι καιρό σε μια μεγάλη ομάδα και ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Νέος, ατρόμητος και ήδη δείχνει απίστευτη ποιότητα. Οι προοπτικές του είναι τρομακτικές. Και ο Τζέιμι, εγώ Κάραγκερ, το
0: πιστεύω. Νομίζω υπερβάλλει ο Ανρί, αλλά είναι καταπληκτικό ο Τζόλι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Υπερβάλλει ο Ανρί, με κρασάκι λευκό, στάνταρ.
1: Όχι, ήταν στην εκπομπή.
0: Πριν την εκπομπή, λέω.
1: Και ο Κάραγκερ μίλησε. Πιστεύω ότι ο Ανρί δεν τοποθετείται έτσι ακραία.
0: Ναι, και έχει παίξει και σε αυτή τη θέση.
1: Και έχει παίξει και σε αυτή τη θέση. Και ξέρει αν είναι εύκολη αυτή η θέση ή δεν είναι. Ο Κάραγκερ λοιπόν είπε: μέχρι τώρα ακόμα αναρωτιέμαι πώς κατάφερε η Arsenal να αποκτήσει τον Τζόλι χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό. Υπήρξαν ελάχιστες αναφορές σε άλλες ομάδες που προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Παρακολουθώντας τον τώρα, αναρωτιέσαι πώς ξέφυγε από όλες τις άλλες ομάδες αυτός ο τύπος είναι τόσο καλός. Τον θες τη Λίβερπουλ, Τον θες τη Λίβερπουλ. Τον θες τη Λίβερπουλ. Δεν θα τον πάρεις.
0: Λοιπόν, άλλη μία assist και χθες λοιπόν ο Τζόλι και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Επειδή έγιναν τόσα που έγιναν τον τελευταίο μήνα. Να είναι άνθρωπος υγιής.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για τα παιδιά μας, τα παιδιά της εθνικής που διαπρέπουν σε τεράστια κλαμπ. Να είναι γερός και να το απολαμβάνει. Ο Ιραόλα, εγώ γελάω, ο Βαγγέλης από τη Θήβα. Το έχω σκεφτεί και εγώ. Ο Ιραόλα δεν είναι ίδιος ο Dr. Octopus. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Dr. Octopus του Spider-Man και δεν ήξερα. Ο Μολίνα. Και δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Το λεζέ, λέω, μου θυμίζει. Το μαλλί του μαχαίρα, αυτό που το είχε στη μέση.
2: Γέλα, ζομποσλάι!
0: Δεν ήξερα ποιον μου θύμιζε. Και έλεγα, ποιον μου θυμίζει. Ποιον μου θυμίζει. Και τώρα θα βγάζει και θα κάνει οδηγίες με τα πίσω χέρια. Με τα πίσω πλοκάμια.
1: Τον έβλεπα χθες στον πάγκο.
0: Και έχει τσιμπήσει από τα.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Έχει τσιμπήσει πολύ. Από τα fish and chips. Ξέρω τι εννοείς, δεν ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: Στη Μίλαν θα ταιριάζει. Δεν ήθελε να έρθει. Ναι. Δεν ήθελε να έρθει η Ραόλα. Κάτσε τώρα στη Λίβερπουλ στην ηλεκτρική καρέκλα αυτή. Όπου.
1: Δεν πιστεύω ότι θα.
0: Ορθοποδήσει.
1: Δεν θα ριζώσει.
0: Όχι, όχι. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Δηλαδή γυρίζει. Γυρίζει και από εδώ, γυρίζει από εκεί.
1: Ναι,
0: δεν. Ενώ βλέπω, έβλεπα τον Αρτέτα. Ο Αρτέτα χθες έκανε 11 χιλιόμετρα στον πάγκο. Ο Αρτέτα εχθές με την Νάπολη που ήταν ένα μάτς που το είχε στον έλεγχο η Arsenal. Δηλαδή το πώς το λέει ο Τσόχος εκείνη τη δική του φράση. Βάζει τον κόλ και το βάζει για ύπνο. Βάζει το μάτς για ύπνο. Και έτρεχε ο Αρτέτα εδώ, πίεσε, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, έτρεχε από εδώ. Και λες. Εντάξει. Η Λίβερπουλ νομίζω χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Για, λέμε τώρα για να πάρει το πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστεί στο Champions League. Δεν λέμε να είσαι η Λίβερπουλ, να πάρει κάποιες νίκες.
1: Δεν σου λέω ότι θα ξαναβρει τον Κλοπ.
0: Δεν είναι εύκολο να ξαναβρει τον κλοπ. Να ταιριάξει να κουμπώσει.
1: Να ταιριάξει έτσι τόσο πολύ. Αλλά τώρα. Γιατί όμως δεν είχαμε τον άλλο.
0: Με αλλαγή DNA γίνεται
1: αυτό. Δεν είχαμε τον Αλόνσο, περίμενε ο Κακομοίρης, είχε ξεροσταλιάσει. Δεν ξέρω, σταλιάσει και περίμενε και λέγε έδιωχνε τις ομάδες, λες και ήταν.
0: Πας, δίνεις λεφτά στο Τζόλο Σιμεώνε. Φλερτ. Σου φαίνει και τέσσερις Αργεντίνοι. Τζόλο Σιμεώνε. Ξύλο, Λίβερπουλ.
1: Ξέρεις ότι δεν ταιριάζει. Αν ταιριάζει σε μια ομάδα.
0: Μόνο με αλλαγή DNA είπα.
1: Μόνο. Όπα, με τρόμαξε.
0: Τι είπα. Μόνο με αλλαγή.
1: Μόνο
0: με αλλαγή DNA, αυτό είπα. Δηλαδή κάτι που δεν ταιριάζει. Δηλαδή να σοκάρει τον οργανισμό.
1: Όχι, όχι.
0: Τη Λίβερπουλ. Τσόλο Σιμεώνε.
1: Στην Τσέλσι θα ταιριάζει αυτό.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Άντε και καμιά United.
0: Και εκεί ταιριάζει.
1: Εκεί ταιριάζει, ναι.
0: Αλλά κάνει μεγάλη έκπληξη.
1: Καταρχάς, στο πρώτο, δεύτερο παιχνίδι, βαριά θα σου έλεγα εγώ, θα τσακωνόταν με τον κόσμο.
0: Και τον τέταρτο.
1: Θα δείχνει τα αυτιά. Ναι.
0: Στάνταρ. Εγώ πιστεύω ταιριάζει εκεί με το μαύρο το κοστούμι ο Τσόλος.
1: Τύρα όλα είναι ψυχοκαταψύκτες, ναι. Ναι, είναι.
0: Ο ψυχοκαταψύκτης έχει ένα μόνο όνομα. Εδώ μέσα χωράνε όλα, έχω μόνο η Ραόλ. Χ τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ουστ! Έχω παρκάρει το γιο μου δίπλα στο Ρήλου. Σας ακούμε ψαρεύοντας. Πάμε ρε Πανάθη. Λοιπόν, Αττική Οδός από Μεταμόρφωση μέχρι Μαραθώνας, 60 λεπτά.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε.

0: Εν τω μεταξύ, λέει ο Κλοπ σε 9 χρόνια πήρε ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλούλι. Just saying. Εντάξει, έχω να σου πω πολλές ομάδες που σε 9 χρόνια δεν έχουν πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα τσουλού. Just saying επίσης.
1: Τώρα γιατί κοιτάς προς τα δω.
0: Επειδή δεν έχεις πάρει ένα τσουλού.
1: Άλλο εννοούσα.
0: Αν κοιμάται η κόρη μου, λέει, και πίσω από σλάι, θα ανοίξει το μάτι σαν κουτάβι που άκουσε κοτόπουλο. Α, είναι από αυτές, ε. Και εγώ επίσης. Και εγώ. Είναι από τις αδυναμίες μου, όπως λέει. Πολύ. Περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο το βράδυ στο Telecom. Βαζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Καλημέρα στο Βαζέλικο Ομπράντοβιτς.
0: Ωραίο, ωραίο το Βαζέλικο.
1: Αύριο πάμε και για μια πρόβα.
0: Λογικό, ναι.
1: Μικρή, δεν. Θα κάνω κάτι φοβερό. Οπότε σας περιμένουμε. Ελάτε από νωρίς. Οι πόρτες θα ανοίξουν νωρίς.
0: Πόσο νωρίς?
1: 7 η ώρα.
0: Α,
1: περίπου. Σας περιμένουμε. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Ίσως πήγαινα και σε κάποια βόλτα μετά, αλλά μάλλον θα ακυρωθούν πολλές εμφανίσεις λόγω του Μαζονάκη, έτσι όπως καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρασκευή, παιδιά, τα λέμε και στο. Δουλεύω στην Πάτρα, στην ΚΝΕΗ, με στο φεστιβάλ.
0: Παρασκευή.
1: Σιγά μην καθόμουν μια μέρα.
0: Θα υπήρχε τώρα εκδήλωση της ΚΝΕΗ και δεν θα σου είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τσουβέλα
1: κομμούνι. Και η κεντρική μεγάλη παράσταση στην Πάτρα. 19 Σεπτεμβρίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο σας περιμένουμε.
0: 19 είναι Σάββατο.
1: Σάββατο.
0: Πώς είδες? Έχω αποτυπώσει.
1: Είσαι ο Μπίλιος, ο Γιάννης. Έχεις αποτυπώσει τα Σάββατα.
0: Έχω.
1: Λόγω ΑΕΚ.
0: Όχι, έχω βουτιά.
1: Α,
0: ξεκινάω ελεύθερη κατάδυση.
1: Έχεις το free diving
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Τώρα και χωρίς μπουκάλα. Να δω.
1: Εντάξει, καιρός ήταν. Είσαι καιρό μόνη.
0: Ναι.
1: Καλά. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα, γυρνάμε. Εννοείται ότι κάθε. Πώς το λένε στο τέλος της ταινίας, είναι σύμπτωση κάθε ταύτιση που ηθοποιώ και όνομα κτλ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του πανεπιστημιακών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα.

0: Τι σε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Άστε να μιλήσουμε, μην τσακώνεστε μόνο.
1: Έχει στείλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα και λέει: πόσο απελπισμένος πρέπει να είναι κάποιος να ακούει αυτή την εκπομπή για να λέει ζαφυρά του πότε θα πάει για κατάδυση.
0: Εσύ.
1: Και αυτός ακούει.
0: Ναι, ναι. Μισό εκατομμύριο.
1: Φίλε, θες να μας τρελάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλεις να μας τρελάνεις.
0: Όταν βουτάνει παίχτες είναι καλά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Άμα βουτάει κάποιος για πέναλτι. Η ζαφυρά του βουτάει στη θάλασσα. Όταν βουτάει κάποιος για πέναλτι.
1: Επαγγελματικά δηλαδή, με συγχωρείς. Αν το. Μαρία απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Mm-hmm. Το αυτοκίνητο που πήρες είναι γαλλικό. Όχι, αλλά μιλάει γαλλικά. Άπτεστα.
0: Ναι.
1: Ναι, μιλάει πολύ καλά γαλλικά.
0: Κυφισό.
1: Μιουί.
0: Αμιετέ.
1: Bonjour, Marie. Έτσι μιλάει.
0: Αμιετέ, κυφισό.
1: Αμιετέ,
0: μερ. Και μπουτζόν. Ναι, το πιάσα.
1: Καλημέρα στον Σότο από τον μαγευτικό Ασπρόπυργο.
0: Η Σότη.
1: Μιας και λέμε έτσι. Παναθηναϊκός πάνω απ' όλα και Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Α, σπάνιο λίγο ναι, σε συνδυασμό.
1: Ναι,
0: Παναθηναϊκός και Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Αν ήταν μέταλλο τσουβέλας, θα ήταν λευκό χρυσό.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ή ρητίνι, αν ήμουν δόντια στα δόντια. Τι γίνεται, λέει κάποιος. Ο Ζιντάν στην Καλαμάτα. Φεύγει με τη Λίμπαρ. Νικάει η Λίβερπουλ. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Γίνεται, παιδιά. Τι
0: είναι
1: γίνεται.
0: Ο Ζιντάν εδώ, Καλαμάτα.
1: Έρχεται το. Μπορεί να είναι στο γνωστό ξενοδοχείο.
0: Το Μαρμαρίνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Και πού θα είναι.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Στον Κώστα.
0: Στον Γοντέλ Αλεξάνδερ είναι ο Ζιντάν. Δύο αστέρων. Δεν έχει πρωινό. Δεν έχει πρωινό.
1: Και έχει αυτό το σαπουνάκι που είναι στο πακετάκι μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μην πάρεις ποτέ να ξυριστείς από αυτό. Ειλικρινά, αυτό το ξυράφι έχει και saving kit.
1: Σιγά, το αυτό μην έχει saving
0: έχει,
1: kit.
0: Έχει, είχε με ένα, δεν θα πω, είχε ένα ξενοδοχείο, ένα saving kit. Έκοβα το μάγουλό μου. Έχεις δει πως κάνουν στα γουρούνια μου. Δεν πέρναγε. Είχα ξεχάσει τα δικά μου όλα. Λέω, ας μην πάω αγοράσω, ας το κάνω με το ξενοδοχείο. Και ξεκινάω. Έτριβα. Η φαβορίτα έλεγε: εγώ τρίχες δεν αφαιρώ από εδώ.
1: Εδώ.
0: Και λέω: άστο. Που είχε ένα σαπουνάκι, μην πω σαν τι είναι. Αυτό που έχει πέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Άστο τώρα.
1: Καλημέρα στον Κώστα που λέει: καλημέρα, ακούμε την εκπομπή μόνο και μόνο για τον Τζουβέλα. Και για ποιον θα τον ακούγατε.
0: Κάρε, παιδιά.
1: Για ποιον θα

0: ακούγατε.
1: Εντάξει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ μόνο για τον Τζουβέλα ακούω την
1: Χαλκός σαβήνα, λέει θα ήταν, επειδή είναι στα λιώσια. Όχι λευκό χρυσό. Έχεις καλημέρα από την Άννα από Κέρκυρα. Η Άννα ακούει για σένα. Και έψαχνα ρε παιδιά κάτι λουλούδια, χάθηκαν. Περίμενα κάτι λουλούδια από Κολομβία. Ρε φίλε.
0: Και ανησυχεί, γιατί θέλουν πολύ νερό αυτά. Ναι. Πολύ νερό θέλουν, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ποια τριαντάφυλλα είναι κακογούρι, τι χρώμα ήταν.
0: Ποια τριαντά, δεν το θυμάμαι.
1: Τα κίτρινα.
0: Όχι κακογούρι, ότι είναι και καλά του μίσου,
1: κάτι κόκα.
0: Πες ρε Μαρία, πόση ώρα κρατάς την αναπνοή σου μέχρι να σκάσω. Αν κάνω διαγωνισμό με κάποιον, άμα δεν κερδίσω, δεν περνάω.
1: Υπάρχει χρόνο, κρατάς χρόνο σε αυτά. Πώς γίνεται, ας πούμε. Βουτάς χωρίς μπουκάλα, έτσι.
0: Ναι,
1: εγώ μόνο στο Τιτανικό θα βουτούσα έτσι.
0: Το ξέρω. Ναι. Είναι υπό την απειλή όπλου, ας πούμε.
1: Ναι, είμαι κλαρίνο. Πόση ώρα. Ένα λεπτό.
0: Δεν έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό, αλλά μου είπε ότι θα κάνουμε μια τεχνική πρώτα για να κάνεις, ας πούμε, 1,5 λεπτό άπνοια. Αυτό. Στην αρχή. Μετά έκανα μισά ώρα, πόσο. 3/4. Άντε μια ώρα τον πολύ.
1: Εντάξει. Kevin Costner,
0: θα
1: πάμε,
0: δεν θα
1: πάμε
0: πολύ βαθιά.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάμε πολύ. Α, και λίγο 10 τσιπούρες και θα βγω.
1: Εντάξει ρε φίλε, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε τώρα. Ποια? Προπονητές να καπνίζουν στον πάγκο σαν τον Μαρσέλο Λίπη. Τελειώσαν αυτά, πάνε. Θα καπνίζει, αλλά αυτό. Δεν το ξαναζήσει.
0: Ο Λίπη κάπνιζε πουρο.
1: Ναι, ρε, το είχε
0: κάνει. Πουράκια κάπνιζε.
1: Ο μόνος που είχε.
0: Εκτός από τσιγάρα.
1: Ο μόνος που είχε μείνει ήταν ο Σάρι. Αυτόν έχω, το Στέλιο Μαρκάκι. Αυτόν έχω τελευταίο. Στο κεφάλι μου, εγώ να καπνίζει
0: ναι,
1: τον πάγκο.
0: Ναι, απλά εντάξει. Μετά τα πρόστιμα από τη Γιουβέντους ήταν περισσότερα το μισθό του. Καταλαβαίνεις. Ναι, οπότε εντάξει.
1: Είναι και οι εταιρείες, τα τηλεοπτικά, οι απαγορεύσεις δεν σου επιτρέπουν. Όλοι καπνίζαν. Εδώ καπνίζαν οι παίχτες, ρε φίλε. Καπνίζαν στο ημίχρονο οι παίχτες. Το NBA, τσιγάρο, τελείωσε αυτό. Μέσα στο αεροπλάνο, ρε. Μέσα στο αεροπλάνο πήγαινες και έβγαινες έξω, λες και ήσουν στο Φραντζέλικο.
0: Και λέει επιτρέπεται μόνο στα πίσω καθίσματα. Ναι, ναι, μπροστά.
1: Ναι, ο καπνός ξέρεις τι κάνει. Εγώ μπροστά δεν πάω.
0: Μπροστά δεν πάω. Δεν από επιτρέπετε. 18 θέσεις εσύ και μετά, τέλος.
1: Δεν πάω. Εσείς κύριε που κάθεστε, δεν πάω.
0: Η Καλαμάτα έκλεισε ένα Ζιντάν, λέει, έκτο ξάδερφο του Ζινεντίν.
1: Α, όχι.
0: Είναι και μεγάλο σόι αυτή.
1: Είναι. Πάντα θα σου δείχνω τον αδερφό του. Πάντα θα στο κάνω.
0: Τι κρίμα. Που αν δεν υπήρχε ο Ζινεντίν.
1: Ζιντάν με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέγανε. Με ΠΑΣΟΚ, με Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει ο Ζινεντίν. Ο Ζινεντίν Ζινεντάν.
1: Εγώ έκανα μαθήματα κατάδυση με το κάτι ηχητικό, λέει κάποιο. Μα σβουτάγαμε στη θάλασσα. Μόλις είτε λένε το Χριστούλη, βγείτε. Να το.
0: Ήταν αυτό.
1: Ο Θανάσης 13. Όχι, Τζούλη.
0: Η ελεύθερη κατάδυση λέει: το ξέρει, παλιά γινόταν με κοτρόνα. Ναι, ήταν μία φορά όμω. Θα στο δείξω μία φορά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε, να πούμε λίγο τα δικά μα πρώτα. Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, πριν έρθει το πρεσάρισμα με Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom, η δυναμική του νούμερο 1 μπραντ σε τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως και AI λύση για καθημερινότητα με όραμα να συνδέει τα πάντα. Ολοκληρωμένη εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Τσόχος μόνος του.
1: Τσόχος Σιμεώνε.
0: Τσόχος Σιμεώνε. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Το ζεις με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα Big Win μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όντως το τυριρί που έκανε ο Τσουβέλας έμοιαζε περισσότερο με Στανίση και τυριρί παρά με Τιτανικό. Μυστικέ μου έρωτα. Εμείς δεν θα κλείσουμε με Στανίση, θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη. Διαλέξαμε ένα τραγούδι που μας αρέσει και στους δύο.
0: Αυτό.
1: Και τα προηγούμενα τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Τα λέμε πάλι αύριο. Εγώ.
0: Εσύ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

0: Η μέρα η Μανώλα Αλγουαθήλ στον Ολυμπιακό με το 55χρονο τεχνικό να ανακοινώνεται και το απόγευμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη λύση της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία στους πράσινους ότι η ποινή θα μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Στους ρυθμούς της αναμέτρησης με τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη κινείται η ΑΕΚ. Πιθανότατα θα φρεσκάρει την ενδεκάδα της Ένωσης ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν υπολογίζει στον Στρακόσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κιτρινόμαυροι. Εντείνει την προσπάθεια απόκτησης επιθετικού ο ΠΑΟΚ με τον 29χρονο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Μίλγουολ να είναι ψηλά στη λίστα, αλλά παράλληλα εξετάζεται και μια περίπτωση πιο εμπειρού παίκτη. Την πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο νεοαποκτηθής Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε σε παίκτες και διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός, σήμερα είναι κάτι άλλο, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στα πιτς και ο φαλ που υπέστη θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο. Επέστρεψε στην ΑΕΚ και επίσημα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Στη Σανέλ Αρένα, για όσο διαρκούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, θα αγωνίζονται οι Πειραιώτες που ευχαρίστησαν την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ για τη συνεργασία. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγοριού στο σημερινό παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρας Άκτορ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Φαβορή για το αρχικό σχήμα η Χαρούπα στο αριστερό άκρο της άμυνας και Βοριαζίδη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ Σούταλο Τιάμ αναμένεται το δίδυμο στα στόπερ. Πρώτη νίκη στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για τον Όφη, που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χρήστου Κόντι. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρτ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Τσόχος.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Α.
5: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο, έχω.
6: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω high free, έχω high free.
6: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
7: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
8: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
7: Ντούμπα, τούμπα.
8: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
7: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
9: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωρε τι μαθαίνω.
10: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
11: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
10: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
11: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
0: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
12: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα.
13: Λουγκάν κούπα.
0: Μαρούλι.
13: Λάγανο καρό το
0: μαρούλι.
13: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
0: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
13: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
7: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
15: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δέκα λεπτά και μετά τις 10 εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Wings Sport FM, 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος έχει επιστρέψει στα καλύτερά του. Αδυνατισμένος, φρεσκοκουρεμένος, φρεσκοξυρισμένος, κομπλέ.

Προφανώς. Θα συζητήσουμε πολύ για τον Θείο Μέντι που αποχώρησε, για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που έρχεται. Σκέφτηκε ένα μηνυματάκι που λέει, γιατί μας έλεγε στις ότι είδες όνειρο ένα Βάσκο προπονητή τον Ιμανόλ και δεν μας έλεγε τι συμβαίνει. Δεν ξέραμε ακριβώς τι συμβαίνει. Θα έλεγα και χθες ότι στην Ισπανία έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει πολύ ζωηρές διαπραγματεύσεις μαζί του και πιθανότατα τον έχει φέρει και στην Αθήνα. Αλλά θα μπορούσε να μην συμφωνήσει. Θα μπορούσε να συζητάει για τη διακοπή και μέχρι τη διακοπή να συμβούν πράγματα που θα άλλαζαν την άποψη του Ολυμπιακού σε σχέση με τη συνέχεια συνεργασία. Θα μπορούσαν να γίνουν χίλια δύο πράγματα για να το θεωρούμε δεδομένο και βέβαιο. Όλοι το καταλαβαίναμε ότι κατά εκεί πήγαινε το πράγμα, αλλά κανείς δεν ήταν 100% βέβαιος. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι.

δεν έχει καμία σημασία αν ακούς αυτή τη μουσική ή όχι. Δεν έχει καμία σημασία αν ήταν αγαπημένος σου ή όχι. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος με δεδομένες καλλιτεχνικές ανησυχίες,

άνθρωπος που τα τραγούδια του άγγιξε, μπορεί όχι τον καθένα, αλλά πάρα πολλούς ανθρώπους που ξενύχτησαν μαζί του, που στεναχωρέθηκαν μαζί του, που ξεπέρασαν προβλήματα με τη μουσική, τους στίχους και τα τραγούδια του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.

Ένα διαζύγιο που το καταλαβαίναμε ότι έρχεται, αλλά και ένα διαζύγιο που καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνει 9 Σεπτεμβρίου κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Προφανώς όταν αποχωρήσει έναν προπονητή στις 9 του Σεπτέμβρη, το λάθος το έχει κάνει εσύ και όχι ο προπονητής. Δεν είμαι της άποψης ότι ο Θείος Μέντι δεν έπρεπε να φύγει ποτέ από τον Ολυμπιακό επειδή πήρε το conference. Ίσα-ίσα. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να ξέρεις και γιατί κρατάς και γιατί παίρνεις και γιατί κρατάς και γιατί ανανεώνεις και γιατί αποχωρίζεις έναν προπονητή. Ο Ολυμπιακός εμφανέστατα από τον περασμένο Μάιο δεν ήξερε τι να κάνει με τον Μεντιλίμπαρ ή ήξερε τι να κάνει και δεν ήθελε να το κάνει. Τον περασμένο Μάιο στο Αθλητικό με το οποίο συνεργαζόμενο τότε θα κάνει ένα βίντεο από αυτά που έκανα μια φορά την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και θα πει ότι με τον Μεντιλίμπαρ και το ανανέωση της συνεργασίας για μία ακόμη χρονιά, ανεξάρτητα από τα τυπικά αν είχε υπογράψει ή όχι συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός είχε δύο δρόμους. Και οι δύο δρόμοι ήταν δρόμοι κανονικότατοι, με πλάνο, με project, με ποδοσφαιρική λογική. Ο ένας δρόμος ήταν να χωρίσει με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να θεωρήσει ότι ο κύκλος έκλεισε, να ψάξει κάτι διαφορετικό, με διαφορετικό τύπου ποδόσφαιρο, όχι γιατί απέτυχε να πάρει το πρωτάθλημα το περσινό, αλλά γιατί πια το κλαμπ δεν ήταν ικανοποιημένο με το ποδόσφαιρο που έβλεπε, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, και θα ήθελε να πάει στην επόμενη μέρα με έναν άλλο προπονητή και ένα άλλο σχέδιο και ένα άλλο τύπου ποδόσφαιρο. Θα ήταν μια απολύτως κανονική επιλογή και okay, παρά το γεγονός ότι κάποιοι αρκετοί, πολλοί, δεν έχω ιδέα, φίλοι του Ολυμπιακού θα μπορούσαν να γκρινιάξουν, το project και το πλάνο και το σχέδιο θα ήταν εκεί. Ο δεύτερος δρόμος που είχε ο Ολυμπιακός ήταν να διατηρήσει τον Θείο Μέντι στο μπάγκο, αλλά να ξέρει τι διατήρησε και να αφήσει τον Θείο Μέντι να κάνει τη δουλειά όπως ξέρει να την κάνει και την κάνει εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Ούτε το ποδοσφαιρό του θα άλλαζε, ούτε τι κοιτάκα θα έπαιζε, δεν το έκανε ποτέ 30 χρόνια, δεν θα το έκανε τον 31ο, ούτε άλλης λογικής ποδόσφαιρο θα εμφάνιζε, ούτε άλλης λογικής ποδοσφαιριστές θα αναδείκνει ή θα ζητούσε στο μεταγραφικό παζάρι. Τρίτος δρόμος, έλεγα τότε, δεν υπάρχει. Το να πεις ότι θα μείνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και θα αλλάξει, όπως επιχείρησε να κάνει ο Ολυμπιακός, ήταν ο δρόμος που θα σε οδηγούσε σε μαθηματική αποτυχία.

Ολυμπιακός αυτό προσπάθησε να κάνει και στην πραγματικότητα δεν συνεννοήθηκε ποτέ με τον Θεό Μέντι όλο αυτό το καλοκαίρι. Επί της ουσίας στο διαζύγιο είχαμε φτάσει από τις 14-15 Αυγούστου, οπότε ήταν που συναντήθηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εκείνο το ραντεβού είχε γίνει, το ξέρουμε όλοι, για να αγοριστούν φιλικά, αλλά η πίεση του κόσμου του Ολυμπιακού, που το θεωρούσε πολύ άδικο, άλλαξε την άποψη της διοίκησης. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Μέντι Λίμπερ το είπε μετά από 4-5 μέρες, μας το αποκάλυψε, ότι η επιστουσία σε εκείνη η συνάντηση ήταν για να βγει το διαζύγιο και τελικά δεν βγήκε γιατί ο κόσμος δεν το επέτρεψε να βγει, όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο Μέντι Λίμπερ σε συνέντευξη τύπου, ο κόσμος με κράτησε στην ομάδα και το ξέρω πολύ καλά. Αλλά όλοι ξέραμε ότι αυτή η σχέση δεν θα μπορούσε να πάει παρακάτω. Και εγώ, αν θέλετε να είμαι ειλικρινής, λέω και ευτυχώς που τέλειωσε τώρα, για να μην υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη φθορά τις επόμενες εβδομάδες. Κάποια στιγμή θα τέλειωνε, ήταν βέβαιο, και να ήταν ακόμη πιο άσχημο το διαζύγιο.

Τώρα ο Ολυμπιακός πήρε την απόφαση, αποχαιρέτησε με ένα πολύ ανθρώπινο, συγκινητικό και τρόπο που δείχνει ότι και αναγνωρίζει και σέβεται, πως αλλιώς άλλωστε θα μου πείτε, το την εποχή με τη Λίμπαρ στην ομάδα. Και πάει παρακάτω, παίρνοντας, πάντα το ξέρουμε αυτό, ένα μεγάλο ρίσκο στις αρχές Σεπτέμβρη να αλλάξει προπονητή. Και παίρνει έναν προπονητή σαν αυτόν που επί της ουσίας θα ήθελε τον περασμένο Μάιο να πάρει. Ένα προπονητή που πρεσβεύει αρκετά διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό του με τη Λίμπαρ. Ένα προπονητή που πρεσβεύει ένα πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό του με τη Λίμπαρ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για τις 9 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή θέλω να πω ένα ποδόσφαιρο που θα αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού και άρα αυτό θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Τώρα αν ο Ολυμπιακός θα έχει την υπομονή να του δώσει αυτόν τον χρόνο και αν παίρνοντας αυτόν τον χρόνο η Μανώλ Αλγκουαθίλ θα μπορεί να παίρνει και αρκετά αποτελέσματα τώρα στην αρχή, κανείς δεν το γνωρίζει.

Δεν υπάρχει εμφολία ότι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Υπάρχει μόνο ένας αστερίσκος. Ο Ιμανόλ είναι ένας άνθρωπος επί της ουσίας γέννημα θρέμα της Σοσιεδάδ, ποδοσφαιριστής της, άνθρωπός της, προπονητής της αρκετά χρόνια στις ακαδημίες, στη β' ομάδα, βοηθός στην πρώτη ομάδα, πρώτος προπονητής για πολλά χρόνια, αλλά αυτό, στο περιβάλλον Real Sociedad. Επί της ουσίας, εκεί μόνο έχει δουλέψει. Οκ, δούλεψε και κάποιους μήνες στη Σαουδική Αραβία, αλλά εντάξει, τώρα το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν πολλοί προπονητές, συμβαίνει και στην Ελλάδα, που χρειάζονται ένα συγκεκριμένο περιβάλλον για να μπορέσουν να δουλέψουν. Και η αλήθεια είναι ότι το περιβάλλον της Real Sociedad είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό του Ολυμπιακού. Ένα ίδιος με πολλά κοινά σημεία, δεν υπάρχει ίδιος χαρακτήρας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένας κύριος πράος σε γενικές γραμμές, γλυκομήλητος, με πολλά κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τις συμπεριφορές με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλλά ξαναλέω, με ένα πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι μια καλή επιλογή. Όποιος το αμφισβητεί αυτό δεν έχει δει τη Σοσιεδά, δεν έχει δει τη δουλειά του, δεν έχει δει το ποδόσφαιρό του, δεν έχει δει το πώς ανακαλύπτει και εξελίσσει ταλέντα. Αλλά ξαναλέω, αυτό ήταν και το περιβάλλον της Real Sociedad, που είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό του Ολυμπιακού. Εκεί η υπομονή όχι απλώς υπάρχει, αλλά περισσεύει.

0: Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι αν ο Ολυμπιακός θα δείξει υπομονή με τον Ιμανόλ ή αν θα είναι ένας προπονητής που θα του ζητηθεί νίκη με το καλημέρα, και αν αυτή η νίκη δεν έρθει, δεν θα υπάρξει καμία υπομονή. Θα δούμε. Διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε αφού σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις αναμετρήσεις σε ζωντανή μετάδοση και ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Νίκος Ματέλος μαζί μας. Χαίρετε κυρία, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα μέρα κυρία, καλησπέρα μέρα. Σε αυτό που περιμέναμε, λέγαμε χθες για φήμες, αλλά ήταν κάτι παραπάνω από φήμες. Έγινε αργά χθες το βράδυ, μετά από 2,5 χρόνια, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ έκλεισε το κύκλο του στον Ολυμπιακό. Ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Μετρόλευκων. Για να πάρει τη θέση του ένας άλλος Βάσκος, με το δύσκολο όνομα, Ιμανόλ Αλγκουαφίλ, ο αναμορφωτής της Real Sociedad, ο άνθρωπος που έκανε την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Τον αγάπησαν στη Sociedad, που ήταν κάτι πολύ ωραίο αυτό που έβλεπαν. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, σήμερα θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τους Ερυθρό Λευκούς, που σημαίνει ότι το Σάββατο με τον Όφη αρχίζουν τα βάσανα για τον συγκεκριμένο προπονητή, για τον Αλγκουαφίλ. Θα μου πεις γιατί τώρα. Πολλοί περίμεναν λίγο αργότερα που υπάρχει διακοπή. Ναι, αλλά μέχρι τη διακοπή, που είναι και 3 εβδομάδες η διακοπή, άρα σε θεωρητικό επίπεδο θα βόλευε να προχωρήσουν τότε οι Ερυθρόλευκοι στην αλλαγή προπονητή. Θα είχαν μεσολαβήσει 2 παιχνίδια πρωταθλήματος και 1 μάτς Ευρώπης για το Europa. Και στον Ολυμπιακό θεώρησαν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και γι' αυτό έφεραμε άμεσα τον Αλγκουαφίλ στον Πειραιά.
0: Φαντάζομαι, Νίκο, δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι μια χθεσινή διαπραγμάτευση, είναι μια συζήτηση που το λέω γιατί για να έρχεται Πέμπτη και να κοουτσάρει Σάββατο, σίγουρα έχει δει Ολυμπιακό. Γιατί φαντάζομαι αλλιώς δεν θα δεχόταν.
1: Δεν θα πήγε το Σάββατο να κοουτσάρει τον Ολυμπιακό. Έχει δει Ολυμπιακό, όπως και δεν ήταν και χθες της Τρίτης η λύση της συνεργασίας με τον Κοβάσεβιτς. Την Τρίτη ανακοινώθηκε και επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Κορτών. Έτσι και το θέμα με τον προπονητή δεν ήταν της Τετάρτης. Ούτε οι σκέψεις για λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπα, ούτε φυσικά θα υπήρχαν σκέψεις αν δεν υπήρχαν συζητήσεις για τον αντικαταστάτη του. Δηλαδή να ξέρουν ότι ο Αλγκουαφίλ στην προκειμένη περίπτωση είναι θετικό στο ενδεχόμενο στο να έρθει άμεσα να αναλάβει την ομάδα με τις υποχρεώσεις που έχει Σάββατο, Τετάρτη και όποτε οριστεί σήμερα το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτά είναι τα δεδομένα για το θέμα του προπονητή. Όσο και αν νομίζω ότι περιμέναμε λίγο νωρίτερα να έχει κλείσει ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ και ενώ το καλοκαίρι μετά την εικόνα και τον αποκλεισμό από την Νέιμέκεν. Πήρε παράταση στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, αλλά δεν ήταν για πολύ.
0: Ναι, το έλεγα νωρίτερα. Εκεί επί της ουσίας συνέβη αυτός που ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ επί συνέντευξη τύπου, ότι τον κράτησε ο κόσμος. Και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα αποτελέσματα ή την εικόνα, ξέρω εγώ, ή την ισοπαλία στο Βόλο. Έχει να κάνει με μια σειρά διαφορετικών απόψεων. Το τελευταίο διάστημα, προφανέστατα στις μεταγραφές, ακόμα και στην δήλωση της λίστας που φαίνεται ότι
1: Ναι,
0: ο Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε.
1: Υπήρχαν πολλές διαφωνίες.
0: Ναι, δεν ήθελα να δηλωθεί ο Μπέιλι, για παράδειγμα, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να δηλώσω στη λίστα έναν ποδοσφαιριστή που δεν τον έχω δει ούτε μια φορά και δεν έχει κάνει μια προπόνηση και να αφήσω έξω με το Ρόκα που είναι εδώ όλο το καλοκαίρι και ούτω καθεξής.
1: Και δεν ήταν μόνο για τον Μπέιλ και το Ρόκα.
0: Ναι, δίνω ένα παράδειγμα για να δείξω ότι ακόμα και εκεί υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες.
1: Υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και αυτό που δεν έγινε μετά τον αποκλεισμό από την Νέιμέκεν έγινε στη συνέχεια. Γιατί εκεί ουσιαστικά το περιμέναμε. Όταν έγινε η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, το μυαλό μας περισσότερο πήγαινε ότι θα τελειώσει η συνεργασία των δύο πλευρών παρά στο ότι θα ανανεωθεί. Όσο και αν προσπάθησαν διοίκηση και προπονητής να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, να μπουν σε νέες βάσεις, το γυαλί είχε ραγίσει και δεν κόλλαγε. Δεν κόλλαγε για να συνεχίσει ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού και προχώρησε η Ερυθρόλευκη στον ερχομό ενός προπονητή, ο οποίος θα φέρει ένα στυλ παιχνιδιού πιο κοντά σε αυτό που θέλουν οι άνθρωποι των Ερυθρόλευκων. Σε αυτό που έπαιζε η Σοσιαδάδ επί των ημερών του. Και, εντάξει, νομίζω ότι για όποιον δεν ασχολούνταν με το Ισπανικό πρωτάθλημα και δεν έβλεπε και την Σοσιαδάδ, που δεν είναι υποχρεωμένος να βλέπει, επειδή είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ, νομίζω αυτό το παιχνίδι, όποιος το είχε δει, θα καταλάβει τι μπορεί να περιμένει από τον Ολυμπιακό της νέας εποχής.
0: Ναι, δεν έμεινε πολλά χρόνια η Σοσιαδάδ. Νομίζω λίγο πολύ, εντάξει, όσοι έχουν δει είτε λίγο Ισπανικό πρωτάθλημα, είτε λίγο Champions League που έπαιξε με τη Σοσιαδάδ, είτε θυμηθεί όλους αυτούς τους παίκτες που έβγαλε, ανέδειξε όλα αυτά τα χρόνια, καταλαβαίνει πάνω κάτω το ποδόσφαιρο του Ιμανόλ, που έλεγα και εγώ νωρίτερα ότι είναι του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, έλεγα νωρίτερα ότι είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του Μεντιλίμπαρ. Άρα αυτό λέει η λογική ότι το κάνει και πιο δύσκολο την μεταφορά, ενώ όταν μιλάμε για τις 10 Σεπτεμβρίου, γιατί θα μπουν τελείως διαφορετικές αρχές. Δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να συνοηθούμε. Λογικά, με αυτά που ξέρουμε από τον Ιμανόλ, το βολέ του τερματοφύλακα θα απαγορευτεί δια νόμου.
1: Ναι, θα κοπεί.
0: Αν σκεφτείς ότι μέχρι τώρα ήταν καθεστώς το βολέ του τερματοφύλακα.
1: Ήταν καθεστώς το βολέ του τερματοφύλακα, κυρίως γιατί υπήρχε ο Τζολάκης. Θα μου πει, συνεχίστηκε και μετά τον Τζολάκη. Συνεχίστηκε και μετά τον Τζολάκη, αλλά για τον Μεντιλίμπαρ ήταν πολύ σημαντικό που ο τερματοφύλακας του μπορούσε με τα πόδια να φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή, σημαδεύοντας κάποιον συμπαίκτη. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ο νέος προπονητής.
0: Είναι άλλη λογική, ρε παιδί μου, και άλλο ποδόσφαιρο. Και λογικά θα χρειαστεί χρόνο να μάθει η ομάδα αυτή οι ποδοσφαιριστές, αυτή η αμυντική, γιατί μιλάμε για ένα διάστημα 2,5 ετών, έτσι. Και επίσης μιλάμε και για ένα διάστημα που δεν ξέρουμε τι είδους build-up μπορεί να κάνει ο Σμάιλοβιτς. Δεν ξέρουμε τι είδους build-up μπορεί να κάνει ακόμα και ο Πιρόλα, δεν ξέρουμε τι είδους build-up μπορεί να κάνει. Δεν τον είδαμε στον Ολυμπιακό με άλλον προπονητή. Ναι. Εντάξει, και το Ρέτσο το ξέρουμε, τον έχουμε δει κι αλλού. Αλλά θέλω να πω, θα έρθουν σιγά-σιγά, φαντάζομαι, και όχι από την Day One, δομικές αλλαγές στον τρόπο ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού.
1: Θα δούμε έναν εντελώς διαφορετικό Ολυμπιακό από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο, νομίζω το καταλαβαίνουν πάντες, ότι γύρισε σελίδα ο Ολυμπιακός πλέον με τη συγκεκριμένη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Και όπως είπες και εσύ, το κάνει πιο δύσκολο, γιατί είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Είναι Πέμπτη πρωί, Σάββατο, ο Ολυμπιακός έχει αγώνα. Δύσκολο αγώνα απέναντι στον Όφη. Έχει δείξει άλλωστε η ομάδα της Κρήτης ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα από την ημέρα που ο Χριστός Κοντής είχε αναλάβει τα ενία της. Ακολουθεί Ευρώπη με Γεγγελόνια. Καταλαβαίνουμε εμένα πρέπει για να πάρει ο Ολυμπιακός τους βαθμούς της νίκης. Και μετά, πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων, υπάρχει και άλλη υποχρέωση. Δηλαδή είναι Σάββατο, Κυριακή, και όποτε οριστεί το επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, μέσα σε 8 μέρες για παράδειγμα, θα έχει ο Ολυμπιακός 3 μάτς. Επειδή και είναι και ο Ολυμπιακός και είναι και ο νέος προπονητής, πρέπει να πάρει και το 3. Κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των Ερυθρόλευκων.
0: Έχουμε εικόνα για συνεργάτες, για ανθρώπους που θα μείνουν, για ανθρώπους που θα φύγουν, για ανθρώπους που θα έρθουν. Το λέω γιατί επειδή ακριβώς περιγράφεις αυτήν την αγωνιστική διαδικασία που έρχεται και η οποία είναι Πέμπτη προπονήσεις, Σάββατο παίζει μάτς, Τετάρτη παίζει ευρωπαϊκό μάτς, το άλλο Σαββατοκύριακο παίζει ξανά μάτς του αθλήματος.
1: Εκτός έδρας κιόλας.
0: Ναι, άρα η ανάγκη, πώς να το πω, ενημέρωσης, βοήθειας κτλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε κάποιο είδους εικόνα για το πώς θα είναι το τι μέσω αυτές τις πρώτες μέρες μέχρι να διαμορφωθεί οριστικά στη διακοπή, φαντάζομαι.
1: Με βάση τη λογική, δεν γίνεται να φύγουν όλοι από μια μέρα στην άλλη και να μην υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος για να δώσει στον νέο προπονητή τις πληροφορίες που θέλει για το ενισχυμένο μυαλί και να μην υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος για να δώσει στον νέο προπονητή τις πληροφορίες που θέλει για το

0: θα είναι αυτοί που από το προηγούμενο καθεστώς θα τον βοηθήσουν στην αλλαγή σελίδας, στο πέρασμα της νέας εποχής, το επιβάλλει λογική.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή. Και πάντα ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά για επιθετικό. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Φαντάζομαι τώρα που άλλαξε και ο προπονητής, θα πάει και λίγο πιο πίσω.
1: Ναι. Να καλά, δεν μπορεί να πάει και πάρα πολύ πιο πίσω.
0: Όχι,
1: έχει...
0: πάρα πολύ πίσω δεν μπορεί να πάει.
1: Τέσσερις μέρες έχει ακόμα.
0: Ναι, ναι. Απλά τα ονόματα που κυκλοφόρησαν χθες, ας πούμε, όλα όσα γράφτηκαν, θα μπουν κάποια καινούργια σίγουρα στην ερυθρόλευκη λίστα.
1: Να.
0: Και θα περιμένουν και το OK του προπονητή. Καινούργιος προπονητής ήρθε, θα πάρει έναν επιθετικό που θα τον έχει ανάγκη πραγματικά. Και μιας και λέμε και για επιθετικό, να δούμε και τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης φάνηκε ο Ρεξάτος. Αλλά πλέον θα είναι στη διάθεση ενός προπονητή που δεν θα δηλώνει ότι δυσαρεστήθηκε, να το πω έτσι κομψά, από τον τρόπο που τον χρησιμοποίησε πέρσι. Νέο κίνητρο και για τον Ουκρανό επιθετικό.
1: Κόπηκε το ρεπό σήμερα για να γίνει πρώτη προπονήση με τον νέο προπονητή, να γνωριστούν.
0: Γιατί δεν είχε δώσει ρεπό μετά τον Βόλο, επειδή υπήρχε τρίτη το κύπελο, δεν είχε δώσει με τη Λίμπαρ. Το είχε δώσει σήμερα, αλλά κόπηκε το ρεπό.
1: Ναι. Ναι, προφανώς να γίνει μια-δυο προπόνηση πριν πάει να παίξει. Δύο, η σημερινή και η αυριανή.
0: Ναι, μην πάει με μια προπόνηση. Αν ήταν με τη Λίμπαρ, το ξέραμε, το αναμενόμενο ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα με τον καινούργιο προπονητή να πάει με ρεπό σήμερα, δηλαδή να πάει στο Ρέντι μόνο με τους συνεργάτες του και με τους ανθρώπους που θα τον βοηθήσουν στην μετάβαση. Χωρίς τους παίκτες, είναι εκτός οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής λογικής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Έχω ή ψωμί το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις επόμενες μέρες, τώρα. Το δίχως άλλο. Ξαναλέω, για μένα είναι και πολύ σημαντικό το team που θα φτιαχτεί, γιατί προφανώς ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ειδικά τώρα τον πρώτο καιρό, χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια. Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλησπέρα.

Και όπως λέμε, όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαν μέσα στη χρονιά. Και στη Novamix μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα, όπως οι κόλλες gel της Novamix, ιδιαίτερα ελαστικές για ιστορικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνησης και πατητές τσιμεντοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Περισσότερα στο novamix.gr.

0: Και μετά τον Νίκο Σταματέλο πάμε σε έναν άλλο Νίκο με εντελώς διαφορετικού τύπου ρεπορτάζ. Παναθηναϊκός, έχει αγώνα σήμερα, παίζει το εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Καλημέρα κύριε.
1: Καλημέρα Μιχάλη, μόνος είσαι και ο κύριος Βάιος.
0: Μόνος μου, από Δευτέρα ο κύριος Βάιος.
1: Θέλω 30 δευτερόλεπτα να πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στον φίλο μου που χθες έγινε φίλος μου, τον Τίτο, ο οποίος περνούσε από εκεί που το αμάξι μου είχε πάθει λάστιχο και χωρίς να είναι η δουλειά του, είναι η δουλειά του οδική βοήθεια, αλλά δεν ήταν η δική του δουλειά να έρθουμε μαζέψει. Και αφού περίμενα 3-4 ώρες να έρθει η δική μου οδική να με μαζέψει και ακόμα και τώρα μπορεί να ήμουν εκεί, σταμάτησε, με βοήθησε και μου έδωσε τη λύση. Πίστευα ότι στις μέρες μας έχει χαθεί η ανθρωπιά δίχως κάποιο αντάλλαγμα. Πραγματικά τον ευχαριστώ και ήθελα να το πω δημόσια για να δείξω ότι ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι.
0: Μπράβο στον Τίτο λοιπόν.
1: Μπράβο στο φίλο μας τον Τίτο και καλό ταξίδι στο Γιώργο το Μαζονάκι. Νομίζω ότι τραγούδησε πολλές από τις δύσκολες στιγμές μας. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, τα τετριμένα, τα ποδοσφαιρικά. Ο Παναθηναϊκός σήμερα καλείται να πράξει το καθήκον του, το αυτονόητο, να κάνει το 3-3, να πατήσει την κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από πάρα πολύ καιρό. Τώρα πρόχειρα το σκέφτομαι

0: πρέπει να έχει να συμβεί τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί και καλά στο περσινό πρωτάθλημα ούτε καν. Στο προπέρσινο ξεκίνησε με γκέλα. Αν θυμάσαι, χάσει από την Τρίπολη και μετά με τον Αλόνσο είχε μείνει αρκετά πίσω. Πρέπει να έφτασε με το Βιτόρια στην κορυφή ένα Σάββατο, αλλά την επόμενη μέρα έπαιζε ο Ολυμπιακός και σε ίδιες αγωνιστικές, σε ίδια παιχνίδια δεν πρέπει να είχε φτάσει πρώτος. Οπότε πραγματικά πρέπει να γυρίσουμε πολλές μέρες τον χρόνο πίσω. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πατήσει κορυφή, να νιώσει ακόμα πιο όμορφα, να ανοίξει και να ξεκλειδώσει την επόμενη πίστα. Αυτό που έχουμε πει ότι είναι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό μέχρι τη διακοπή, δηλαδή να φτάσει με ένα 5-5 στις πρώτες αγωνιστικές και ό,τι και να κάνουν οι άλλοι να είναι πρώτος. Δεν έγινε κάτι από την άποψη ότι λέω έτσι, μην παρεξηγηθώ ότι είναι φαβορί, ούτε ότι έχει κάποιο προβάδισμα, αλλά για την ψυχολογία μιας ομάδας που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια να κυνηγάει και να είναι μακριά από την πρώτη θέση, επειδή είναι και μια καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα και με ένα καινούργιο προπονητή, είναι σημαντικό να κάνει έτσι μια τόσο ελπιδοφόρα αρχή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Νομίζω και η Φυσιά έχει αποδείξει σε όλους τους μεγάλους ότι όποιος την έχει υποτιμήσει την έχει πατήσει πάρα πολύ σοβαρά. Πέρσι για παράδειγμα την πάτησε ο Παναθηναίκος σε εκείνο το αλυσμόνητο παιχνίδι στο Βόλο. Έτσι. Εσύ το έχεις κάνει περιγραφή?
1: Ναι.
0: Ωραία, καλά θυμάμαι. Με τον Ανδρέα Τετέι τότε να κάνει όργια. Εντάξει, τώρα ευτυχώς είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας που λέγαμε και κάποτε. Φορά τη σωστή φανέλα, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος όσον αφορά τον Αντρίκο. Τώρα για την ενδεκάδα, νομίζω ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να δούμε την ίδια συνταγή, δηλαδή τους 11 που ξεκίνησαν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και ο Νίστρουπ να κάνει λίγες αλλαγές. Δεν θα βλέπα παραπάνω από 2-3, για παράδειγμα την Κυριακή με τον Πανετολικό, και να κάνει ένα ευρύτατο rotation στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Δηλαδή ακόμα και απόψε maximum μία αλλαγή θα έλεγα. Δηλαδή θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να δούμε παραπάνω από μία. Αλλάξει ας πούμε δύο πρόσωπα. Η άμυνα δεν κουνιέται. Δηλαδή ο Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, σε καμία από τις δύο θέσεις αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμος μπακ έτσι κι αλλιώς. Ο Τσάπρας είναι τραυματίας και ο Κρίστιανσεν δεν είναι έτοιμος. Ο Βαντρόγκελεν και ο Ντεφράι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καμαρά με τον Γκάγκουα η κεντρική χαφ, αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και ο Τετέι μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης. Αν κάπου θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, όχι πολλές, να γίνει μία αλλαγή, θα ήταν στους 4 της μεσαίας γραμμής. Να ξεκούραζε κάποιον, να δοκίμαζε κάποιον άλλον, μόνο εκεί όμως. Δηλαδή στην άμυνα δεν νομίζω ότι θα την πειράξει. Ο Τέζερς δεν είναι διαθέσιμος μετά την κουτουράδα που έκανε με τον ΠΑΟΚ. Ο Ρεσόντερ δύσκολα θα διεκδικούσε θέση στο αρχικό σχήμα σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε αν θα άλλαζε κάτι θα ήταν στην τετράδα της μεσαίας γραμμής.
1: Ναι. Εκεί όπου έχει και η αλήθεια είναι πάρα πολλές.
0: Χαμός.
1: Πάρα πολλές λύσεις. Αλλά νομίζω κι εγώ ότι με βάση τα όσα μας είπε και μετά το μάθημα με τον ΠΑΟΚ για την Κηφισιά, που προφανώς την είχε δει πριν καν παίξει με τον ΠΑΟΚ, τη μετράει και την ζυγίζει πάρα πολύ.
0: Σίγουρα. Και είναι και μια ομάδα που φέτος το βάρεσε το καμπανάκι της πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι, πιθανότατα έχοντας δει το μάθημα με την ΑΕΚ αυτό ακριβώς. Εκεί είδε ότι μπορεί να πει η Κηφισιά την ισοπαλία στις καθυστερήσεις, αλλά είδε ότι ήταν απολύτως ανταγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ σε εκείνο το μάτι.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω το φίλο μου το Σταμάτη, το Γαρί, που μου έχει στείλει εδώ το μηνυματάκι. 7 πρώτου του 24, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Άρη και τον Τριφύλλη πάτησε στην κορυφή. Τι έχουμε τώρα, 26 Σεπτέμβριο, 2,5 χρόνια και κάτι παραπάνω. Ναι, και δεν ήταν ένα μάτσο που η Κηφισιά, ας πούμε, έκλεψε την ισοπαλία. Δηλαδή, βάσει ευκαιριών και απόδοση, θα μπορούσε να κάνει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στην ΑΕΚ. Όπως και να το κάνουμε, όταν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, όταν θέλεις να φτάσεις μέχρι το τέλος του δρόμου, μας έχει αποδείξει το ίδιο το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να το πω να μου πεις και εσύ, αν συμφωνείς, στα 26 παιχνίδια. Εντάξει, προφανώς το πρωτάθλημα κρίνεται στα playoffs, έτσι. Αλλά για να φτάσεις να το διεκδικήσεις, πώς φτάνεις να το διεκδικήσεις, όχι κερδίζοντας τα ντέρμπι ή κάποια από τα ντέρμπι, το διεκδικείς όταν είσαι απόλυτα σοβαρός σε αυτό που έχουμε μάθει να λέμε παιχνίδια με τους μικρούς. Έτσι δεν είναι, αλλιώς δεν κάνεις πρωταθλητισμό. Δεν μπορείς να φτάσεις μέχρι την 26η αγωνιστική και να είσαι, αν όχι πρώτος, κοντά στον πρώτο. Αυτά είναι τα παιχνίδια που σου κάνουν τη διαφορά εκεί.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό που λες.
0: Πάρε και κανένα ντέρμπι όμως, δεν λέω να τα χάσεις όλα, κατάλαβα τι εννοώ.
1: Εξυπακούεται. Αλλά όταν μιλάμε και για καινούργιες ομάδες, δες ας πούμε το παράδειγμα της ΑΕΚ του Νίκολης στην περσινή σεζόν, όπου μέχρι να φτάσουμε στο γεμάτο Βόλο, που ήταν μετά τα μισά της χρονιάς, νομίζω είχε κάνει μόνο μία ισοπαλία σε μη ντέρμπι στη Λάρισα με την ΑΕΛ. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, είχε ελάχιστες απώλειες σε τέτοιου είδους παιχνίδια.
0: Πολύ σωστό. Και τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε το πρωτάθλημα, τις δύο τελευταίες φορές, γιατί το διεκδίκησε και το 22-23 και το 23-24 και με τον Ιβάν και τη δεύτερη με τον Ιβάν και μετά με τον Τερίμ. Αυτά τα παιχνίδια, ειδικά στο διάστημα που ήταν ο Ιβάν, δηλαδή μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου του 23, τα έπαιρνε και τα έπαιρνε και εύκολα. Με τριάρες, τεσσάρες και πεντάρες. Οπότε αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν στα play-offs και να είσαι διεκδικητής του τίτλου. Τώρα για τον Τέζερς, να πω ότι εκδικάστηκε χθες η έφεση του Παναθηναϊκού. Στο Τριφύλλι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. Απόφαση θα έχουμε μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή μέχρι αύριο, αλλά το πιο πιθανό να την έχουμε σήμερα. Οπότε λογικά μέσα στην ημέρα θα έχουμε νεότερα και από αυτήν την εξέλιξη. Αυτά από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, αν έχει
1: έρθει κανένα ερώτημα. Όχι, προφανές δεν έχουμε κάτι καινούργιο για αυτό που συζητάγαμε χθες για τις λίγες πιθανότητες απόκτηση αριστερού, μάλλον στόπερ αριστεροπόδαρο που θα μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή υπάρχει μια φημολογία, δεν ξέρω από πού έχει ξεκινήσει, ότι ο Παναθηναϊκός ας πούμε ασχολείται στην αγορά με το να πάρει αριστερό μπακ. Αυτό το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει αύριο μεθαύριο ή μεθαύριο, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν κάτι κάνει, θα είναι η απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου στόπερ. Αυτή θα είναι η θέση του, ο οποίος θα έχει παίξει για παιχνίδια ως αριστερό μπακ, για να μπορέσει εκεί ο Παναθηναϊκός με μία κίνηση να καλύψει δύο κενά, στα οποία δεν έχει πρωτοκλασά το κενό, να το πω έτσι. Δεν του λείπει βασικός, του λείπει εντός πολλών εισαγωγικών ένα μπάλωμα στο ρόστερ, έτσι ώστε να έχει το κεφάλι του σίγουρο και για τη μία θέση και για την άλλη. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι, οι πιθανότητες εξακολουθούν να είναι οι ίδιες, 10 με 20%.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και 10 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες έμειναν. Okay.
1: Ωραία.
0: Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, δηλαδή ξέρεις αν το 20 έχει γίνει 50,
1: ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: έχει βρεθεί, ή αν το 20 έχει γίνει 0.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Αυτό.
1: Έγινε κύριε. Thank you.
0: Γεια σου και μου. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα μέσα στο παιχνίδι με την BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η μέρα η Μανώλα Λγουαθήλ στον Ολυμπιακό με τον 55χρονο τεχνικό να ανακοινώνεται και το απόγευμα να κάνει την πρώτη του προπόνηση. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη μας θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ. Το μήνυμα της ΠΑΕ για το διαζύγιο με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σενάριο από την Αργεντινή για τον 33χρονο επιθετικό Μάουρο Ικάρντι που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατά Σαράι. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην 11η του Παναθηναϊκού στο απόψινό εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερς. Συγκρατημένη αισιοδοξία στους πράσινους ότι η ποινή θα μειωθεί από 3 αγωνιστικές σε 1. Στους ρυθμούς της αναμέτρησης με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη κινείται η ΑΕΚ. Πιθανότατα θα φρεσκάρει την 11η της Ένωσης ο Μάρκο Νίκολιτς που δεν υπολογίζει στον Στρακόσα. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κιτρινόμαυροι. Σε προχωρημένες επαφές με την Μπενφίκα για την απόκτηση του πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης που φουλάρηκε για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα Σάκτορ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλου. Εντείνει την προσπάθεια απόκτησης επιθετικού ο ΠΑΟΚ με τον 21χρονο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Millwall να είναι ψηλά στη λίστα, αλλά παράλληλα εξετάζεται και μια περίπτωση πιο εμπειρού παίκτη. Την πρώτη του προπόνηση έκανε χθες ο νεοαποκτηθής Γιάκιτς, ο οποίος είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα. Θέλω να δω όλους να δίνουν το 100% το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο περιθώριο του γεύματος που παρέθεσε σε παίκτες και διοικητικό προσωπικό του Παναθηναϊκού Actor. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλος οργανισμός. Σήμερα είναι κάτι άλλο, τόνισε ο Ζήλκο Μπράντοβιτς στα Pitch και ο Φαλ που είπε στη θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο. Επέστρεψε στην ΑΕΚ επίσημα ο Γιαννούλης Λαρετζάκης που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής γκάρ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή που αναχωρεί σήμερα για το τουρνουά της Ρόδου και θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Παναθηναϊκού Άκτορ και Σπαρτάξου Μπόντιτσα. Πρώτη νίκη στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για τον Όφη που επικράτησε 3-0 του Νέστου Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς στο σχόλιο του Χρήστου Κόντι. Η Arsenal επικράτησε 1-0 στην έδρα της Νάπολη με γκολ του Έντεγκαρτ και ασίστ του Τζόλι για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Stuttgart Viking 3-1 και Sporting Galatasaray 3-1. Η επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Τσόχος.

0: 8 λεπτά και μετά τις 11 εδώ στην κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας, το Big Win Sport FM, στους 94,6 επιστρέψαμε. Ακούσαμε το καυτό ρεπορτάζ που θα συνεχίσει και τις επόμενες ώρες και μέρες να είναι πολύ καυτό του Ολυμπιακού. Περάσαμε στον Παναθηναϊκό που έχει αγωνιστική δράση απόψε με ξαναβολής παιχνίδι πρωταθλήματος. Και πάμε τώρα στον Αραχτό και όλα καλά πηγαίνουν και μια χαρά κυλούν τα πράγματα. Κώστα και Τσετζόγλου. Χαίρετε κύριε.
1: Φτου φτου φτου ρε Μιχάλη. Μιχάλη, δεν τα λένε αυτά ρε Μιχάλη. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ ρευστό.
0: Πολύ. Αλλά πολύ ρευστό για να γίνουν ατυχήματα. Όταν το πλάνο, το project και η ομάδα είναι μια χαρά.
1: Όταν μέχρι προχωράει, εκεί. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Άρα εκεί είμαστε, κατάλαβες. Δεν είμαστε τέτοιο καιρό πέρυσι στην ΑΕΚ, που ήταν καλά πηγαίναν τα πράγματα, αλλά δεν ξέραμε ακόμα.
1: Ναι, εντάξει. Σωστό. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ όντως είναι σε ένα καλό δρόμο. Είχαμε το ατύχημα με την Κηφισιά. Και μιλάω για την εμφάνιση, έτσι, γιατί δεν θα κάνει ολονίκες ούτε η ΑΕΚ ούτε καμία ομάδα όλη τη σεζόν. Μιλάω για την εμφάνιση, για τον τρόπο που έπαιξε η ΑΕΚ, για τον τρόπο που τελικά έχασε τους δύο βαθμούς σε εκείνο το μάτς. Και νομίζω εκείνο το μάτς είναι το βασικό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους στην Κυριακή, στην Τρίπολη. Μοιάζουν πολύ τα παιχνίδια. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Αστέρας φαίνεται σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές πιο αδύναμος από την Κηφισιά. Τότε βέβαια δεν την ξέραμε καν την Κηφισιά, θυμάστε το συζητάγαμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ήταν η ανεβολή με τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικά δεν την είχαμε δει. Είχε παίξει μόνο αγώνα κυπέλου με εύκολο αντίπαλο, οπότε δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε. Τώρα ο Αστέρας είναι μια ομάδα που έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα το πρωτάθλημα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Σίγουρα θα παλέψει για τον πόντο, για τους πόντους.
0: Ναι, γενικά τη σεζόν. Δηλαδή έχει 4 μάτς ανεξάρτητα από το αν παίζει σήμερα στο Λίκη Φέση του Κυπέλλου. Θυμίζω και στο κείμενο είχε χάσει το Λεβαδιακό. Και
1: ναι,
0: έκανε έφεση για την κανονική.
1: Αν δεν είχε κάνει αυτό το λάθος ο
0: Λεβαδιακός, ναι.
1: Ο Λεβαδιακός θα ήταν και εκτός Κυπέλλου. Όντως δεν έχει ξεκινήσει καλά.
0: Και έχει και μάτς σήμερα.
1: Σήμερα παίζει με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα αυτά είναι. Το κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο περίεργο. Δεν ξέρεις τώρα τι. Είναι κάποιες φορές που αυτές οι ομάδες αντιδρούν και ιδίως σε παιχνίδια που δεν υπάρχει και μεγάλη πίεση, όπως είναι σίγουρα για αυτές τις ομάδες τα παιχνίδια με τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ τώρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να καθαρίσει το μυαλό της από το Champions League, έτσι κι αλλιώς έχει πολύ δρόμο τώρα μπροστά της μέχρι το επόμενο παιχνίδι, στις 14 Οκτωβρίου στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Εντάξει, ο κόσμος ήδη ασχολείται με αυτό το μάτς και λογικό είναι γιατί είναι Λονδίνο. Φαίνεται ότι ίσως μπορέσουν να πάνε και πολλοί, έτσι να υπάρχουν πολλά εισιτήρια διαθέσιμα. Αλλά για την ομάδα τώρα όλα τα λεφτά είναι το παιχνίδι στην Τρίπολη και μετά ο Βόλος με διάμεσο το μάτς με το Μασεραϊκό. Και μετά θα έχουμε τη μεγάλη διακοπή. Αυτό που έχει τώρα σαν στόχο ο Νίκολετς είναι 3 νίκες μέχρι τη διακοπή. 2 νίκες στο πρωτάθλημα. Σε αυτά τα δύο εκτός έδρας μάτς. Και μία νίκη εννοείται με τον Μασαραϊκό στη Φιλαδέλφεια να φτάσει και τους 6 βαθμούς στο κύπελο και να έχει μετά τα δύο πιο δύσκολα μάτς, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο και μετά με τον Αστέρα νομίζω θα παίξει. Νομίζω δεν ήταν με τον Λεβαδιακό να παίξει το τελευταίο μάτς. Τώρα για την Κυριακή έχουμε τη γνωστή απουσία του Στρακώσα. Θα παίξει ο Μπρινιόλι, πολύ ανεβασμένος μετά και την εμφάνισή του με την ΛΑΣΚ, βασικός συντελεστής της νίκης, της ΑΕΚ, ο Μπρινιόλι. Αλλαγές, θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα το χειριστεί το παιχνίδι. Εγώ δεν βλέπω πολλές αλλαγές. Είχα πει την παραμονή ή μάλλον τη μέρα του αγώνα.
0: Είναι και ικανό το χρονικό διάστημα της, η απόσταση ανάμεσα στα δύο μάτς,
1: ναι.
0: Δηλαδή... Τρίτη είναι Κυριακή.
1: Τρίτη Κυριακή είναι. Ναι. Σίγουρα εξόδεψε πολλή ενέργεια και πνευματικά. Όταν λέμε ενέργεια, Μιχάλη, πρέπει να έχει γίνει ρεκόρ μονομαχιών που μπήκαν υπέρ της ΑΕΚ και κέρδισαν και τις περισσότερες και αυτό ήταν και το μεγάλο, νομίζω, εκτός από την τακτική έτσι, επιλογή του Νίκολης που δικαιώθηκε στο παιχνίδι και στέρισε από τον αντίπαλο, ας πούμε, τα δυνατά του σημεία που είναι το επιθετικό transition. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η διάθεση που μπήκαν μέσα σε ΑΕΚ μέσα και σε πόσες μονομαχίες μπήκαν, πόσες κέρδισαν. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, δηλαδή μέχρι και ο Γιώβιτς, ας πούμε, που, και λέω το Γιώβιτς γιατί τον έχουμε συνηθίσει σαν ρόλο, μπήκε σε 15 μονομαχίες, κέρδισε σχεδόν τις μισές. Ο Βάργκα, όπως πάντα, στον αέρα. Και μετά ήταν άλλοι παίχτες που έκαναν πολύ μεγάλα νούμερα. Οι δύο του κέντρου, ο Βιτάλης με τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα πω ότι ήταν και αυτός που έδινε και τον τόνο σε αυτό το πράγμα. Ήταν και αυτή πολύ σημαντική συμβολή δική του, εκτός από το σπουδαίο γκολ που έβαλε. Τώρα, είχαμε πει τη μέρα του αγώνα ότι αν η τελική επιλογή είναι ο Βιτάλης, εγώ το είχα πει δηλαδή και το πιστεύω, ότι αν η τελική επιλογή είναι ο Βιτάλης για αυτό το μάτς, είναι και αυτός που παίρνει προβάδισμα πλέον ξεκάθαρα για βασικός δίπλα στο Μαρίν. Αυτό πιστεύω θα ισχύσει από εδώ και πέρα μέχρι να έρθει κάτι να το αλλάξει, αν το αλλάξει. Αλλαγές πολλές δεν βλέπω για την Κυριακή. Δηλαδή αυτή νομίζω είναι η εντεκάδα που είδαμε με τη ΛΑΣΚ, είναι η εντεκάδα που έχει ξεχωρίσει αυτή τη στιγμή να έχει το προβάδισμα, να έχουν αυτοί οι παίκτες το προβάδισμα. Καλά, είναι κάτι τέτοιο που ούτως ή άλλως δεν βγαίνει με τίποτα, αλλά λέω ότι αυτοί οι 11 που ξεκίνησαν με τη ΛΑΣΚ είναι η 11 που έχει ο Νίκολιτς σε αυτό το χρονικό σημείο ξεχωρίσει για να πάει σε Ελλάδα και Ευρώπη με μικροαλλαγές όταν χρειαστούν, όταν και αν χρειαστούν. Υπάρχει και διάμεσα το παιχνίδι του Κυπέλου, όπου εκεί θα παίξει μια άλλη ομάδα, φαντάζομαι, όπως έγινε και με τον Έστω Χρυσούπολης. Άρα είναι ακόμη η Πέμπτη, είναι νωρίς, αλλά μπορούμε να πούμε με μεγάλη πιθανότητα να επιβεβαιωθεί ότι θα δούμε τους ίδιους και στο παιχνίδι με την Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Τέλος πάντων, άντε να δούμε μια αλλαγή, ας πούμε. Τέτοιο πράγμα.
1: Ναι. Περιμένουμε τώρα και τα εισιτήρια.
0: Άρα, για πες, γιατί ρωτάνε γι' αυτό.
1: Θέλουν να πάνε στην Τρίπολη. Νομίζω μέσα στη μέρα θα έχουμε ενημέρωση.
0: Για το πόσα, έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα για το αν θα πάνε.
1: Σωστά. Όχι, δεν είναι. Εισιτήρια σε όλους. Δεν έχει. Αν υπήρχε τέτοιο θέμα, θα το γνωρίζαμε. Τώρα από εκεί πέρα είναι αυτό που λες. Είναι για τα πόσα. Γιατί και οι Ολυμπιακοί ήθελαν πολύ περισσότεροι να πάνε από όσοι πήγαν τελικά, αλλά δεν μπορούσαν γιατί είναι μια εξέδρα κλειστή. Όλοι του Αστέρα πάνε εκεί, κάτω έχει διαρκείας και δεν γίνεται να μπεις στην μεσαία εξέδρα. Άρα θα δοθεί μόνο το πέταλο. Θα δούμε τώρα αν έχουν τελειώσει αυτές οι εργασίες, δεν γνωρίζουμε ακόμη. Λίγο υπομονή να κάνει ο κόσμος, να μάθουμε τις λεπτομέρειες σήμερα. Άλλο τώρα κάτι να πούμε...
0: Ρωτάνε αρκετοί αν έχουμε κάτι, ναι, με τις αποχωρήσεις, π.χ. Πιερό, ας πούμε.
1: Ναι, να πούμε καταρχάς για μεταγραφές, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα, ούτε να έχει βρεθεί κάποια ευκαιρία, αλλά αυτά τα πράγματα, λέω και πάλι, συστήνω να περιμένουμε μέχρι 15 του μήνα, γιατί και πέρυσι, να θυμίσω πάλι τι είχε γίνει με το Ζωάο, δεν ήταν καν η θέση που είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να πάρει ΑΕΚ παίχτη. Παρ' όλα αυτά προέκυψε αυτή η ευκαιρία και η ΑΕΚ την πήρε και τη βγήκε, και τη συνεχίζει και ο Ζωάο και φέτος. Αλλά... Δεν το κλείνουμε το παράθυρο μέχρι να κλείσει οριστικά. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες μπροστά μας, αρκετές, που μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Απλά δεν μπαίνω σε διαδικασία να μιλήσω για θέσεις και για τέτοια πράγματα, γιατί λέω και πάλι, αν η ΑΕΚ ήθελε να πάρει δεξί μπακ για πίσω από το Ρότα και τρίτο στόπερ στο επίπεδο των δύο βασικών, θα το είχε κάνει ήδη. Δεν θα περίμενε να γίνει τώρα. Προφανώς η απόφαση είναι να μην γίνει. Τώρα, αν προκύψει κάτι που θα τους φανεί πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και αποκτηθεί κάποιος παίκτης, αυτό είναι κάτι άλλο, το έχει αφήσει ανοιχτό ο Νίκολης, το αφήνουμε και εμείς ανοιχτό. Για αποχωρήσεις, με τον Πιερό δεν προχώρησε στην Κύπρο, γιατί το μέρος του συμβολέου, ας πούμε, που κάλυπτε η ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ, δεν ικανοποιήσε καθόλου την ΑΕΚ και πήρε αυτό το ρίσκο να κρατήσει και άλλο τον Πιερό. Υπάρχουν και ομάδες από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο. Έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, 5 εκατομμύριο, σε αυτό τον τελευταίο του χρόνο, στην ΑΕΚ. Οπότε έχει γίνει η περίπτωση περίπλοκη αρκετά. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να βρεθεί και πώς θα βρεθεί. Και ο Κουτέσα, οι μεταγραφές στην Ελβετία έχουν τελειώσει από τις 8 του μήνα, την Τρίτη δηλαδή. Άρα δεν υπάρχει εκεί κάτι. Χάλασε αυτή η μεταγραφή. Ο Κουτέσα δεν ρίχνει την ευθύνη στην ΑΕΚ. Είχε κάνει και δηλώσει ο μάνατζερ του, ρίχνει την ευθύνη στη Σερβέτ. Και πράγματι ο τρόπος που πήγαν να γλιτώσουν λεφτά δεν ήταν σωστός, να το πω έτσι κομψά. Δεν υπήρχε διάθεση από την ΑΕΚ να διώξει τον παίχτη. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση σαν τον Πιερό που από την αρχή ας πούμε της φετινής σεζόν και της προετοιμασίας δεν υπάρχει πουθενά. Ο Κουτέσα υπήρχε. Απλά όπως εξήγησε και την Κυριακή το Σάββατο ο Νίκολιτς, είναι δεύτερη χρονιά, δεν ήθελε να και ο παίχτης να αισθάνεται πάλι όλη τη χρονιά ότι είναι backup των ειδικών αποστολών να μπει κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Ήθελε κάποιο πιο βασικό ρόλο, το έδωσε αυτή την ευκαιρία να πάει Σερβέτ, η Σερβέτ έκανε αυτά που έκανε. Θεωρώ ότι αν δεν βρεθεί κάτι άλλο, ο Κουτέσα θα επιστρέψει στο rotation της ομάδας. Τώρα με τον Πιερό δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί το θέμα. Okay. Αυτά συμβαίνουν τώρα, δεν είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί και ιδιαίτερα, πιστεύω. Mm-hmm. Αυτό που είναι τώρα το σημαντικό είναι ότι έγινε σε ένα καλό δρόμο, δείχνει να ξεπερνάει την πολύ μεγάλη απώλεια του Πινέδα, που αυτό είναι το που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, να την ξεπερνάει όχι με έναν αντιπινέδα, αλλά παίζοντας κάπως διαφορετικά και κερδίζοντας κάποια πράγματα από αυτή την απουσία του Πινέδα, σίγουρα χάνει κάπου αλλού, αλλά μέχρι τώρα το πρόσημο είναι θετικό. Και το είδαμε και σε παιχνίδια της Ευρώπης που εκεί πάντα η ένταση του Πινέδα ήταν αναγκαία και έκανε τη διαφορά. Εδώ είδαμε μια ΑΕΚ να έχει όλη η ένταση την Τρίτη και να έχει κερδίσει κάποια άλλα πράγματα στο συνδυαστικό κομμάτι με τον Μάγερ που έχει μπει μέσα και πραγματικά κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα. Και με τον Βιτάλης σιγά σιγά να βελτιώνεται, κυρίως στο κομμάτι της αμυντικής συμπεριφοράς χωρίς την μπάλα, που αυτό ήταν το αρχικό του πρόβλημα. Έχει δουλέψει πάνω εκεί η ομάδα. Γιατί έχει άλλα στοιχεία που τα θέλει ο Νίκολιτς και γι' αυτό τον έχει ένα βήμα μπροστά από τους άλλους δύο, τους αμυντικούς χαφ. Και βλέπουμε ότι σε κάθε παιχνίδι πάει και καλύτερα, οπότε αν συνεχίσει έτσι, λέω και πάλι ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη επιλογή για ένα παρτενέρ του Μάριν.
0: Ωραία.
1: Αυτά Μάριν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
0: λίγο. Μποντζόρνο, καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν υπάρχει μια ομάδα που είναι πολύ ενεργή στα μεταγραφικά, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου μαζί μας. Χαίρετε, κύριε, τι κάνετε?
9: Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα.
8: Καλημέρα
9: σε όλους. Ναι, εμείς δεν έχουμε αγώνες, εμείς δεν έχουμε αλλαγές προπονητών. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα μεταγραφές, είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, με ό,τι καλό ή κακό αυτό συνεπάγεται. Γιατί κάνοντας την αναδρομή στο καλοκαίρι δεν μπορούμε παρά να μην θυμηθούμε, γιατί και τότε το τονίζαμε, ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή, μια πολύ μεγάλη αλλαγή, πάρα πολύ κομβική, αλλά βασικός σαν προετοιμασίες έκανε μόνο με μία μεταγραφή.
8: Βάζεις μία άνω τελεία, γιατί έχουμε μεταγραφή. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σουριά, φαντάζομαι Τάσος Χατζηγιοβάνης. Μάνο.
10: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
10: Είναι τα τυπικά που μένουν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του Όφη με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να έρθει στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει τα ιατρικά, τα εργομετρικά και πάνω όλα πάνε καλά. Θα υπογράψει όπως πάνω σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που ήθελε ο Χρήστος Κόντης. Είναι σε γόνιμη ποδοσφαιρικά ηλικία. Το ξέρει καλά από την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό. Έχει εμπειρία σε ευρωπαϊκές παραστάσεις. Έχει αγωνιστεί και σε προβληματικά Champions League και σε προβληματικά Europa League. Έχει αγωνιστεί και στο Super Cup της Κύπρου με την Ομόνια. Δηλαδή σε ένα καλό αγωνιστικό επίπεδο. Οπότε μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να κλείσει και τυπικά αυτή η μεταγραφή στον Όβη και περιμένουμε να δούμε θα είναι η τελευταία ή αν μέχρι το τέλος της παραθύρου θα έχουμε κάτι ακόμα στον Όβη.
8: Ωραία, ευχαριστώ πολύ Μάνο, να είσαι καλά.
10: Τέχεια.
8: Πάμε ξανά στον Δημήτρη. Έλεγες λοιπόν ότι έχει κάνει προετοιμασία με μία μόνο μεταγραφή.
9: Βασικό στάδιο προετοιμασίας και γνωριμίας. Γιατί εκεί πραγματικά υλοποιείται η γνωριμία με τον νέο προπονητή και ακολούθησαν 10 μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ είναι τώρα στην 10η, ο ΦΟΡ θα είναι ο 11ος και υπάρχει πιθανότητα και για στόπερ για να φτάσει στους 12. Όλα αυτά μαζί με ό,τι συνέβη με τον Κωνσταντέλια που δεν προετοιμάστηκε για να τον παραχωρήσει παίζουν ρόλο. Η εικόνα, τα αποτελέσματα, η αναμονή για να έρθει διακοπή και να δουλέψουν όσο γίνεται περισσότεροι, γιατί έχει και οι διεθνείς μαζί, αλλά μέχρι τη διακοπή είναι 3 παιχνίδια τα οποία σαφώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει για να ηρεμήσει, γιατί και το να δουλέψει σε ομαλές συνθήκες και με μια ηρεμία είναι αρκετά σημαντικό. Με τα γραφικά ξεκινώντας, είναι η υπόθεση του Φορ. Χθες προέκυψε το όνομα του Σέρβου νεαρού της Μίλγολ, του Ιβάνοβιτς. Δεν είναι απλή υπόθεση, ούτε είναι και η πιο πιθανή από ό,τι καταλαβαίνω. Ακόμα και από το ότι ο παίχτης σήμερα που μιλάμε έχει τραυματισμό και θα γυρίσει μετά από 15-20 μέρες, νομίζω ότι ακόμα και αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ στην απόφαση που είναι να ληφθεί. Για αγορά είναι τα χρήματα πάρα πολλά, κοντά στα 10 εκατομμύρια. Είναι νεαρός. Μια κρίση, νομίζω ότι όπως την βιώνει τώρα ο ΠΑΟΚ πολυεπίπεδη, δεν μπορεί να βασίζεσαι και σε τόσους πολλούς νεαρούς. Δεν είναι και το ιδανικό να φορτώνουν το βάρος στις πλάτες τους νεαροί, γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα και προπονητή νεαρό έχει. Είναι και νέος και καινούριος και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες, μακριά από την Ισπανία κυρίως. Σίγουρα θέλει προσωπικότητες και νομίζω ότι για άλλη μια φορά και εντός ΠΑΟΚ υπάρχει αυτός ο εσωτερικός διάλογος για το αν πρέπει μια μεταγραφή να είναι ένας πιο νεαρός που μπορεί να πάρει υπεραξία ή ένας πιο έτοιμος που θα έχει πιο πολλές πιθανότητες να πετύχει και να προσφέρει άμεσα. Υπάρχει σίγουρα και πιο έτοιμος φορ για τον οποίο ο ΠΑΟΚ φτάνει μέχρι το τέλος της μεταγραφής περίοδου για να καταφέρει να τον αποκτήσει. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα μετράει και θα δούμε τι θα καταφέρει τελικά σε αυτή την κομβική μεταγραφή που του έμεινε τόσο πολύ στα τελειώματα της περίοδου. Για τον στόπερ είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία ακόμη σκέφτονται αν πρέπει, αν δεν πρέπει, ενός πολύ καλού παίκτη, σε μια γραμμή που γεμάτη δείχνει, μπορεί να μην ικανοποιεί, μπορεί ο Ελουστόντο να μετακομίσει μόνιμα ως δεξιμπακ. Είναι σκέψεις που γίνονται αφού παρατηρούν την ομάδα και τις αδυναμίες, γιατί εδώ μιλάμε και για διορθωτικές κινήσεις από όλα όσα είχαν παρατηρήσει και δεν είναι μόνο θέμα σχεδιασμού. Αυτά με τα γραφικά, ας πούμε ότι έμεινε μία κίνηση του ΦΟΡ και θα δούμε το αποτέλεσμα. Στην ομάδα φυσικά γεμάτο το ιατρικό και Μεϊτέ και Ντεσπότοφ και Λουσέ και Χατζηδιάκος και Γιαννούλης, αρκετοί παίχτες που ταλαιπωρούνται. Θέλω να πιστεύω ότι εκτός του Μεϊτέ όλοι οι υπόλοιποι, όταν σταματήσει το πρωτάθλημα για τρεις εβδομάδες, θα καταφέρουν να μπουν και ο Ντεσπότοφ μεταξύ αυτών, έτσι ώστε πράγματι να δουλέψουν όλοι μαζί και για να γίνουν πιο ομάδα από ό,τι τώρα είναι. Ετοιμασία και τακτική για ένα δύσκολο μάτς με τον Άρη, που παίζει και σήμερα ο Άρης Κύπελο. Και αυτά σε γενικές γραμμές, σε μια ομάδα που προσπαθεί ακόμα να φτιαχτεί.
8: Ναι, και να βρει και τα πατήματά της, τη ρουτίνα της, την καθημερινότητά της, μέσα από την ολοκλήρωση του μεταγραφικού σχεδιασμού αλλά και την καλύτερη γνωριμία με τον προπονητή. Ωραία.
9: Ουσιαστικά
8: ναι.
9: Το συνέδριο είναι αρκετός καλοκαιρινός
8: μήνας. Ναι. Σε χάσαμε λιγάκι, αλλά καταλαβαίνω ότι λες ότι ο Σεπτέμβριος είναι ακόμα καλοκαιρινός μήνας και η αλήθεια είναι ότι αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων μετά την επόμενη Κυριακή έχει άλλη μια αγωνιστική εκτός από αυτό το Σαββατοκύριακο. Την μεθεπόμενη, συγγνώμη. Εκείνη η διακοπή των τριών εβδομάδων θα βοηθήσει πολλές ομάδες να κάνουν επί της ουσίας μια μίνι προετοιμασία. Έστω και αν θα λείπουν κάποιοι διεθνείς. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Προλαβαίνουμε δελτίο, φίλε.
11: Προλαβαίνουμε.
8: Ωραία. Δελτιάκι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάχρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Αιώνα, ο Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του πυσμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. 14χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο στην Πάτρα, όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος οδηγός συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στον ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετωλοκαρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμάτα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αιγαίο, δράστης, παριστάνοντας το λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμάτα αξίας 14.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. In the
7: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκεις εύκολους αντιπάλους. Ο ήλιος, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic Pure Hybrid από την Nova Mix. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταλατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και λιμνάζοντα νερά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nova Mix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και παντητές τσιμεντοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής σε όλη την Ελλάδα. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Για πάμε τώρα ξανά στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω και το λένε, προσωπικό ενδιαφέρον. Καλημέρα, κύριε Αλέξα Μπομπλε.
1: Γεια σου, καλή, γιατί έχεις προσωπικό.
0: Γιατί φεύγω κι εγώ για Τρίπολη. Πάρα το περιγράψω. Ναι, οπότε πρέπει να μάθω όλα τα νέα του Άρη. Διαβάζω εκεί εκτεταμένο rotation από Μιχάλη Γρηγορίου. Έχει και ντέρμπι την Κυριακή. Με... πάω απολύτως λογικά πράγματα, αλλά πώς εκτεταμένο. 11 άλλοι. Τι καταλαβαίνεις.
1: Όχι, καλά. Εντάξει, μέχρι το σημείο να φτάσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα έχει σίγουρα κάποια διαφοροποίηση στο βασικό σχήμα. Φρεσκάρει δηλαδή το, την ενδεκάδα του. Θα προστατέψει, θα προφυλάξει όπως θα λυπέ του. Κάποιους από τους παίκτες που έχουν πάρει τον περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Και αναφέρομαι στον Καρέ, για παράδειγμα, στον Μπασίρου, στον Γένσεν, στον Φατικά, στον Ομάρ Ρίτσαρτς. Παίκτες δηλαδή που βάλισαν το φορτίο στα πρώτα παιχνίδια, δίνοντας χρόνο συμμετοχή σε κάποιους άλλους που κάθε τους λες και ρομαντικούς, γιατί έχει ένα αρκετά μεγάλο βάθος ο Άρης τέτος το ρόστερ, ειδικά μεσοεπιθετικά. Συν το γεγονός ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει και δύο νεαρούς συγγενείς φυσικά, εννοείται, στο βασικό σχήμα, οι οποίοι θα είναι ακριβώς οι ίδιοι που έπαιξαν και το μάτς με την αναγέννηση της καρδιτές στο πρώτο μάτς και τέλος, δηλαδή ο Βοριασίδης και ο Χαρούφας, ο οποίος αναγκαστικά βέβαια θα παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ δεν είναι μπακ, ανθρώπους μεσοεπιθετικός είναι, στον άξονα αγωνίζεται, αλλά θα καλύψει υποχρεωτικά τη θέση του αριστερού μπακ.
0: Επειδή και οι δύο μεσοεπιθετικοί είναι, σε ποιον αναφέρεσαι ότι θα παίξει αριστερό μπακ?
1: Αριστερό μπακ θα παίξει ο Χαρούπας.
0: Α, ο Χαρούπας.
1: Θα παίξει στον άξονα. Βοριαζής θα παίξει στον άξονα, εκεί που είναι η φυσική του θέση δηλαδή, και ο Χαρούπας θα καλύψει αναγκαστικά το ένα από τα δύο άκρα της άμυνας. Νομίζω θα είναι βέλιο στο τερμάν και ήθιστη οι τερματοφύλακες να χρησιμοποιούν τους δεύτερους στο κύπελο. Τις προηγούμενες μέρες φάνηκε ότι θα πάρει τη θέση κάποιο δοκάριο Διούδης, αλλά δύο τελευταίες μέρες φαίνεται στη δοκιμή ότι πάλι θα έχουμε βέλιο.
0: Ναι.
1: Κρατεί μια επιφύλαξη, αλλά θα πάρουμε βέλιο.
0: Ναι.
1: Στο τέρμα.
0: Χαρούπα αριστερά, δεξιά.
1: Χαρούπα αριστερά, δεξιά, ο Ζερελή Πετρής.
0: Okay.
1: Θα πάρει τη θέση του Φατιγκά.
0: Mm-hmm.
1: Θα παίξει ο Σούταλο για να πάρει και ένα δεύτερο 90 λεπτό, γιατί αυτός χρειάζεται χρόνο και αγωνιστικό ρυθμό. Και θα έχει δίπλα του το Ματάρ Τιάμ. Το πιτσιρικά το Σενεγαλέζο, ο οποίος θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του σήμερα σε επίσημο παιχνίδι. Έχει παίξει μόνο με την Under 23 της Αταλάντα το καλοκαίρι και μετά τραυματίστηκε στο γόνατο και έχασε τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια. Είναι ένα παιδί, έτσι, ένα στηριώδης από πιτσιρικός. Από κοντά, κεντρικός αμερικός, πολύ νεαρός, ένα project γερονάρι, Ματάρτιάμ, ο οποίος θα πάρει θέση του Γένσεν, ο οποίος θα πάρει και αυτός κάποιες ανάσεις που παίζει στόπερ, ανελιπώς, από το ξεκίνημα της σεζόν. Είναι βέβαια στην αποστολή, νομίζω, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί η αποστολή, ο Φαμπιάνο, για καλό και για κακό, αλλά νομίζω ότι δεν θα το ρισκάρει ο να το χρησιμοποιήσει παρά μόνο αν παραστεί ανάγκη. Στη μεσαία γραμμή ο Βοριαζίδης, όπως είπα, θα είναι μαζί με το Ράτσιτς, όπως έπαιξαν και στο μάτι με την αναγέννηση, στην κούπελο, ο Μάνου Γκαρσία λογικά μπροστά τους, και αυτό που αλλάζει είναι οι τρεις της επίθεσης. Και έχουμε και μια εσωτερική μετατόπιση, θα πάει ο Μυρ αριστερά, μια ενδιαφέρουσα έτσι προσέγγιση, στην κορυφή ο Κουαμέ, με δυνατότητα αυτών των δύο να αλλάζουν φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, και ο Παλάσιος, να τους επιτέλους θα τον δούμε στα δεξιά, στη φυσική του θέση, αντί του Γκαρέ. Αυτή εκτιμώ ότι θα είναι η ενδεκάδα σήμερα του Άρη στην Τρίπολη. Δεν βλέπεις πουθενά χόγκλα, νομίζω πληρώνει την κακή εμφάνιση στην Όλουεν Αρένα, κόντρα στην ΑΕΚ, και νομίζω, δεν το ξέρω 100%, θα επιβεβαιωθεί όταν θα πάρει την συνθέσει τα χέρια σας, ότι πρέπει να είναι διευθυντής αποστολής ο Φόγκλα. Ίσως αυτό να είναι και, εάν συμβαίνει, να είναι και ένα μήνυμα προς τον Καμερουνέζο ότι πρέπει να το πάρει λίγο αλλιώς.
0: Ναι. Ναι, γιατί προφανώς ο Άρης φέτος πλήρωσε πολλά και να τον αποκτήσει, κάνοντας χρήση της ρήτρας.
1: Βέβαια.
0: Υπολογίζει πάρα πολύ. Ναι.
1: Ναι. Ήταν πολύ κακή η εμφάνισή του. Δηλαδή θα ήταν ένα μάτι σήμερα που, επειδή προέρχεται από επέμβαση, στο γόνατο θα μπορούσε να πάρει ρυθμό, να πάρει χρόνο. Αλλά θα επαναλαμβάνω, περιμένουμε να δούμε, όμως, γιατί δεν είμαι 100% βέβαιος, επειδή επαναλαμβάνω δεν ανακοινώνεται αποστολή. Την ίδια ώρα που ο Μπεν Ρέγες τρέχει φυσικά, Μιχάλη μου, τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να κλείσει αυτές τις δύο τελευταίες κινήσεις που θα κάνει ο Άρης, όπως όλα δείχνουν, του στόπερ και του αριστερού Winger. Για τη θέση του αριστερού Extreme νομίζω ότι όλα καταλήγουν στο Μπρούμα. Είναι πολύ κοντά, νομίζω, ο Άρης να το πλήσει. Κοιτάζει βέβαια και μια άλλη περίπτωση, για καλό και για κακό, αλλά πιο κοντά νομίζω ότι είναι στον Μπρούμα, γιατί είναι το status τέτοιο. Δηλαδή η Μπενφίκα, επειδή θέλει να πεμπλακεί, από το συμβόλαιό του να γλιτώσει και τη λεωφορεία και όλα αυτά που συνεπάγεται ένα μεγάλο συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων ευρώ και είναι διατεθειμένη να καλύψει και ένα μεγάλο ποσοστό από το συμβόλαιο του παίκτη και ένα μικρότερο ποσό να το καλύψει ο Άρης. Άρα θεωρώ ότι προς τα εκεί πάμε δηλαδή και πιστεύω ότι θα κλείσει ο Μπρούμα με την υποσημείωση βέβαια πάντα ότι έχει περάσει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό τον Αχίλιο Τένοντα και θα υποβληθεί και σε εξουσιαστικές εξετάσεις έτσι, όταν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και το καλό. Και για την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού, ξέρω εγώ τον Ιταλό, τον Καζάρα δεν τον βλέπω, δεν τον βλέπω πιθανή. Την περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι χαμηλώνει πάρα πολύ η συγκεκριμένη και πάμε σε μία-δύο άλλες που έχει ως εναλλακτικές ο Άρης. Από την Ευρώπη, γιατί ο Άρης δεν έχει και θέσεις ανοιχτές. Πρέπει να αποκτήσει κοινοτικούς. Έχει ήδη 7. Επομένως προς τα εκεί είναι η κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin είσαι μέσα στο παιχνίδι και ξεκινάς με τον τρόπο που θες. Προσφορά γνωριμίας με Σούπερ. Δώρα παίζει στην Bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πεντάρα σε πεντάρα η Μπάρτσα του Χάνσι Φλικ. Η Στουτγκάρδη 3-1 τη Βίκινγκ. Η Λίβερπουλ με ανατροπή 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Παρίς Σεντζερμέν διέλυσε τη Σλόβαν με 6-1. Η Άρσεναλ πέρασε από το Μαραντόνα 1-0 την Νάπολη. Και η Σπόρτινγκ, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις το 5ο λεπτό, νίκησε 3-1 την Γαλατασαράι. Χρήστο Δραγκόπουλος μαζί μας. Χαίρετε κύριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, βοή. Όπως αυτά και τα χθεσινά, όπως ακριβώς τα είχαμε συζητήσει. Οι δύο μέρες αυτές δεν μας επιφύλαξαν δηλαδή κάτι που δεν το περιμέναμε. Αυτό που κάτι η Μπαρσελόνα το έχει πει και την πρώτη μέρα που συζητάγαμε, ότι είναι ένα μάτς που πολλά με λίγα, με την έννοια ότι η Μπαρσελόνα μόνο στην... ποιο ήταν η Αθλέτικ Βιλβάο, ήταν που μείνει στο 2-0. Πολλούς τους άλλους είχε πεντάρα μέχρι στιγμής. Και το Νάπολι Άρσεναλ είναι αυτή η εικόνα που μιλάγαμε χθες, που συνήθως έχει Άρσεναλ σε τέτοια μάτς, πάει, σε υπνοτίζει, κάνει μια-δυο φάσεις, σε τρίτη φάση συστέλνει την μπάλα μέσα. Ακόμα μια assist Τζόλι, αυτή τη φορά για τον Έντεγκαρ. 4-5 μάτς, κάτι τέτοιο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Να assist σε κάθε διοργάνωση που έχει παίξει.
1: Υπό
0: οποιαδήποτε
1: μορφή. Κοίτα, στο Champions League ένιωθε καλά, γιατί στο Champions League ένιωθε καλά και με την Πρίζ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που δεν περιμέναμε, την άμεση προσαρμογή του, είναι το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ναι. Με τον ίδιο. Τώρα,
0: έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Στα όρια της υπερβολής, θα έλεγα, που όλοι ξέρουμε πόσο αγαπάμε και θέλουμε να προοδεύει ο Χρήστος Τζόλης. Δηλαδή, άκουγα τον Ανρέη, τον είδα σε ένα βίντεο. Να λέει ότι έχει όλες τις πιθανότητες να γίνει ο καλύτερος ακραίος στον κόσμο. Που είναι, όταν το λέει ο Ανρέη, μασάς.
1: Ναι, αλλά το λέει ο Ανρέη ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς, ναι. Αν το λέει κάποιος άλλος, θα έλεγε.
1: Και να θέλουμε να πούμε υπερβολικό είναι ακόμα και εμείς.
0: Ναι.
1: Όταν στο λέει ο Ανρέη, οφείλεις να το ακούσεις.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί δεν στο λέει οποιοδήποτε. Το δεύτερο είναι ότι στέκεται σε αυτόν αρκετές φορές ο Αρτέτα. Ίσως και για να θέλει να δείξει, ρε παιδί μου, την επιτυχία της επιλογής του, έτσι, αλλά ναι, okay.
0: Νομίζω ότι και αυτός στέκεται με έναν εντυπωσιασμό, με μία έκπληξη, δηλαδή ότι έχουμε πάρει κάτι αυτό, καλύτερο από αυτό που νομίζαμε ότι έχουμε πάρει.
1: Κοίτα, Μιχάλη, να ξαναπούμε τα πράγματα λίγο, τα νούμερα όπως έχω. Τα 45 εκατομμύρια πια για έναν αγγλικό σύλλογο, όταν η Ipswich αυτό το καλοκαίρι ξόδεψε 200 εκατομμύρια σχεδόν ευρώ, 210, 183 εκατομμύρια λίρες, πιο πολύ δηλαδή από την Μπαρσελόνα, πιο πολύ από την Παρί, πιο πολύ από τη Manchester United, για έναν αγγλικό σύλλογο τα 45 εκατομμύρια πια είναι οι παλιές μεταγραφές των 8 έως 10 εκατομμύρια. Τα 65-70 είναι οι παλιές μεταγραφές των 25-30-35. Τα 80 είναι τα παλιά 45 άρια που λέγαμε, α, εντάξει, θα βγει και τα λοιπά. Τα 100 και πάνω είναι τα 65-75-80 της δεκαετίας 2008-2018. Για να καταλαβαίνει κάποιος για ποια οικονομικά μεγέθη συζητάμε. 120 και να μην σου βγει, ξέρεις ότι κάπου θα τον δώσεις και θα πάρεις πίσω τα 80.
0: Ναι, για να το πάρουμε ακόμα και σε μεγέθη Arsenal, όσα πλούσε για τον Ινκαπιέ, πλούσε για τον Τζόλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό... και τον Ινκαπιέ τον πήρε με απόλυτη συνείδηση έναν ρολίστα της άμυνας.
1: Έτσι. Ενώ εδώ το άλλο προκύπτει ότι πήρε έναν παίχτη με τα νούμερα του πήγε στο Champions League που περιμένεις ότι έχει ένα potential. Το έχει και στο δείχνει ήδη. Αυτό που δεν περίμενα χθες, δεν το να κερδίσει η Λίβερπουλ, μπορούσε να γίνει. Η Λίβερπουλ άλλωστε πολύ πιο βαριά φανέλα την Ατλέτικο Μαδρίτης υπό οποιαδήποτε μορφή και να τη δούμε στην Ευρώπη. Είναι η εικόνα της Λίβερπουλ. Η εικόνα της Λίβερπουλ χθες από το μπογιά που στεγνώνει στο τοίχο που είχε γίνει όλη τη χρονιά την περσινή με τον Σλότ, ήταν μια ομάδα η οποία θύμιζε στην ποιότητα, είναι πολύ πιο κάτω για να μην παρεξηγηθώ, που θύμιζε όμως τις ομάδες του Κλοπ ή πως ο Κλοπ στο ξεκίνημά του έκανε τους παίκτες να κυνηγάνε έτσι τις φάσεις και σιγά σιγά την πρώτη χρονιά με πολύ μέτριους παίκτες. Τώρα μια ομάδα που είχε μέσα τον Τσάν, τον Οριγκή, τον Άλεν, τον Γουαλό, τον... Μορένο και τα λοιπά, έφτασε, αν θυμόμαστε, με τις ανατροπές στο τελικό του Europa League. Τους πρώτους μήνες κιόλας του Κλοπ. Όταν ξαφνικά η Λίβερπουλ έχει ξαναπέζει ένα πράγμα, να κυνηγάει, να ξαναπάρει την μπάλα, να βγαίνει μπροστά, να πιέζει, να κάνει, να δείχνει. Χθες είδαμε αυτό το πράγμα. Υπήρχαν στιγμές που η Λίβερπουλ χθες την έπνιξε την Ατλέτικο. Και επειδή σαφέστατα δεν έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές όπως είχε τότε στο ξεκίνημα ο Κλοπ, σαφέστατα έχει κάποιους καλύτερους, δεν έχει βάθος.

0: το ρόστερ. Αλλά η εντεκάδα της, σε μια μέρα που είναι όλοι μέσα, είναι καλή. Θες ήταν καλός ο Δίδης, που ακόμα δεν τον έχω με τη σταθερότητα. Θες, ήταν μια καλή πρεμιέρα για τον Μπαρκούρα. Ήταν εξαιρετικός ο Ενγκουμόρα, που σε αυτό το παιχνίδι πάρει την μπάλα, άρχισε να τρέχει και δημιούργησε. Η υπεραριθμία του αρέσει. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Ήταν εξαιρετικός ο Αραούχο με τη Λίβερπουλ. Με τον Αραούχο βρήκε έναν άνθρωπο που ξέρει να αμήνεται κανονικά. Έτσι. Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι πολύ πιο αξιόπιστο από άλλες περιπτώσεις που είχε το τελευταίο καιρό. Και έτσι γύρισε το μάτς.
1: Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε αμφιβολία για το είδος του ποδοσφαίρου που θα παίξει η Λίβερπουλ. Δηλαδή,
0: όχι, το είδος
1: με αυτόν τον προπονητή είναι δεδομένο ότι.
0: Όλα, αυτό είναι. Το θέμα είναι.
1: Η ατομική ποιότητα πώς θα το βοηθήσει να κάνει φοβερά πράγματα.
0: Ποιος είναι ο προβληματισμός με το ξεκίνημα της σεζόν. Χθες είδαμε μια ομάδα η οποία πίεσε πολύ. Πέρσι η Λίβερπουλ ένα βασικό της πρόβλημα, εκτός από τη φιλοσοφία ποδοσφαιρική του σλότ, πάμε στα χαφ και ξαναγυρίζουμε την μπάλα πίσω, είχε να κάνει με το ότι η ομάδα θα βγήκαν εξέλιξη μέσα στη χρονιά και όσο πήγαινε η χρονιά, έφευγε τη Δευτέρα, πήγαινε στο σπίτι του στην Ολλανδία, ξαναγύριζε την Πέμπτη, αναλαμβάνανε οι βοηθοί του. Λέγανε και οι ίδιοι οι παίκτες της Λίβερπουλ, μα το έβλεπες πέρσι τη Λίβερπουλ, κάθε ομάδα που πήγε και την έπαιξε στο πρωτάθλημα, έτρεξε πάρα πολύ περισσότερο από αυτήν. Δεν χρειάζονταν ειδικές γνώσεις πέρσι για να καταλάβεις βλέποντας τη Λίβερπουλ σε ένα μάτι της Premier League ότι ο αντίπαλος της πιέζει και τρέχει περισσότερο. Αυτό το πόσο γρήγορα θα μπορούσε να ξαναγίνει ταυτότητα του παιχνιδιού μου κάνει εντύπωση να σου πω. Και φαίνεται ότι... Τώρα, αυτό έχει ένα κίνδυνο, Μιχάλη μου, έτσι. Να τα λέμε όλα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τραυματισμός. Και ξαφνικά ξαναπερνά σε μία μεγάλη ένταση. Γιατί ξαφνικά το Σάββατο απόγευμα θα έχεις και ένα άλλο ένα μάτς έντασης. Απέναντι σε μια ομάδα τη Φούλαμ που είναι πολύ καλά δουλεμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια από τον Μάρκο Σίλβα για να προλάβει να τη χαλάσει μέσα σε μερικές εβδομάδες, γιατί θα τη χαλάσει τελικά ο Αρμπελόα. Δεν μπορείς να παίζεις συνέχεια σε αυτή την ένταση και δεν έχει πολλούς παίκτες για να αλλάζει αυτούς που παίζουν και να παίξουν κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, σήμερα βλέπω ένα πολύ ωραίο Μπάγερν Μπόντογκλιμπ να γίνεται ένας κακός χαμός. 4-2 ένα πολύ όμορφο τέτοιο πράγμα, ας πούμε, και να γίνει ο κακός χαμός. Ποιο μας διαλέγεις εσύ από τα σημερινά?
1: Ναι, δεν έχει, ειδικά στα βραδινά των 10 εννοώ, δεν έχει κάποιο σπουδαίο μάτς αυτό. Είναι πιθανότατα που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το δεις. Εντάξει, είναι και το Κόμο Λειψία που είναι δύο ομάδες δεύτερης ταχύτητας και που θες να δεις και την Κόμο του Φάμπρεγκας στο επίπεδο του Champions League. Να δεις πώς λειτουργεί, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα το Manchester United Σαμπάχ. Καταλαβαίνω.
0: Το Manchester United Σαμπάχ
1: δεν μπορεί να μην είναι διαδικαστικό.
0: United, που United ένα 2-0 στη χειρότερη της σε μια κακή βραδιά νομίζω θα το πάρει. Αλλά δεν είναι ένα δείγμα ή ένα παιχνίδι που θα πεις περιμένω οπωσδήποτε να το δω. Το Κόμο Λειψία συμφωνώ και εγώ. Έχει την ιδιαιτερότητά του.
1: Αυτά. Αλλά το Bayern Μπότο είναι.
0: Ναι, μα αυτό είναι, όπως ακριβώς το λες.
1: Να δούμε αν μπορεί να είναι και σε τέτοια έδρα ανταγωνιστική η Μπότο.
0: Ναι,
1: γιατί έχασε κάποιους παίχτες.
0: Ναι. Σαφώς. Κοίτα, δεν μπορεί η Μπόντο, έτσι θα γίνει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα δίνει και θα ανεβάζει άλλο. Να πω ότι μια στιγμή παραφροσύνης, φτάσαμε σιγά σιγά στο 109 επεισόδιο. Σήμερα ασχολούμαι με το ότι προχθές είχαμε 8 Σεπτεμβρίου την ημερομηνία της έναρξης ποτέ του πρώτου πρωταθλήματος του πλανήτη, που ήταν 8 Σεπτεμβρίου του 1888, το αγγλικό. Και ασχολούμαι λίγο με το πώς ξεκίνησε εκείνο το πρωτάθλημα, πώς προέκυψε το να γίνει πρωτάθλημα. Σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα όλα. Πώς κάποιος άνθρωπος, ο τότε πρόεδρος της Αστον Βίλα, Βίλιαμ Μακγκρέγκορ, ο οποίος αν και Σκοτσέζος έμενε μόνιμα στο Μπέρμιγχαμ, έλεγε ξεκάθαρα σε όλους τους φίλους του ότι θέλω να κάνω κάτι τον οποίο θα με γράψει η ιστορία, τον έγραψε. Ξεκίνησε τα πρωταθλήματα. Αυτός πήγε την ιδέα να παίζουν οι ομάδες μέσα έξω πια και όχι μόνο με μονωμένα μας κυπέλου. Ήταν αυτός που είχε την ιδέα του να δίνουμε 2 βαθμούς στη νίκη, έναν στην ισοπαλία να μοιράζονται 2 ομάδες και 0. Αυτό που κράτησε μέχρι το 1981 όταν πάλι οι Άγγλοι άλλαξαν το 3-1-0. Και αυτό σήμερα μοιάζει λογικό. Ναι, εντάξει, παιδί μου, τι θα δίνει στη νίκη, ξέρω εγώ. Εκείνη την εποχή υπήρχε κάτι άλλο. Όχι. Και έγινε το πρώτο πρωτάθλημα, το πήρε η Πρέστον και αίτητη μάλιστα. Η οποία Πρέστον, γιατί πολύ όμορφα τα λέμε μερικές φορές, το ποδόσφαιρο χάλασε τα τελευταία χρόνια με τα λεφτά, με τους ξένους παίκτες, με τον νόμο Μποσμάν. Η Πρέστον λοιπόν τι έκανε, ο τύπος που είχε το εργοστάσιο στο Πρέστον και ήταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας, κατέβασε 7 σκοτσεζόπουλα από την Σκωτία που παίζανε ωραία μπαλίτσα και τους είχε εκεί να κάθονται καμαρωτοί, δηλαδή νογαμπροί στο εργοστάσιο, να μην κάνουν τίποτα. Μέχρι να έρθει η ώρα να πάνε για προπόνηση, έλεγε ότι είναι υπάλληλοι του εργοστασίου και έτσι η Πρέστον τους καθάρισε όλους εκείνη την. Πήρε το πρωτάθλημα το πρώτο, πήρε και το δεύτερο. Και fun fact στο κλείσιμο, θα του δώσει την απάντηση εύκολα πιστεύω. Ποια είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία και δεν έχει παίξει ούτε μία φορά στην εποχή της Premier League στη μεγάλη κατηγορία?
1: Η Πρέστον.
0: Η Πρέστον. Αυτό. Υπέροχο, έτσι. Δεν είναι καταπληκτικό fun fact? Δηλαδή η ομάδα που ξεκίνησε όλη την ιστορία, η μόνη που ήταν αίτητη μέχρι την εποχή του αίτητου του Βενγκέρ και της Άρσεναλ. Και μην ακούσω, μα εύκολο ήταν τότε. Άμα ήταν εύκολο, γιατί δεν το έκανε τότε και η Σάντερλαντ και η Αστον Βίλα τα επόμενα χρόνια, όλες οι μεγάλες δυνάμεις, η Μπλάκμπερν που ήταν εκεί τα πρώτα χρόνια. Αφού ήταν τόσο εύκολο, δεν ήταν εύκολο. Το έκανε εύκολο εκείνη την εποχή λόγω του τρίκ αυτού, ότι έφερε παίκτες οι οποίοι δεν ήταν ντόπιοι, δεν ήταν γειτονόπουλα. Mm. Το έκανε η Πρέστον και το ξανά έκανε η Άρσεναλ. Και όμως αυτή η ομάδα δεν έχει παίξει ούτε μία φορά την εποχή της Πρέμιερ Λιγκ, έχουν παίξει όλες οι υπόλοιπες πρωταθλήτριες στην ιστορία της Αγγλίας έστω και μία φορά στην Πρέμιερ. Αυτό είναι το σημερινό μας επεισόδιο, με διάφορα άλλα έτσι ρεκόρ που έχουν συμβεί αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι αξίζει, ειδικά για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο επεισόδιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, ρε.
1: Χαίρετε κύριε, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά ήταν για σήμερα. Θυμίζω, εκτός από τα ευρωπαϊκά μάτς, σήμερα υπάρχουν και μάτς των εγχώριων διοργανώσεων και μάτς κυπέλου στις 6 παρατέταρτο στο Sky Αστέρας Άκτορ Άρης και μάτς πρωταθλήματος στις 9 και τέταρτο το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά της πρώτης αγωνιστικής στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 9 και τέταρτο και αυτό από την τηλεόραση του Sky. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο την ίδια ώρα από τον Έρχο Κυζαζόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές και το Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στη φροντίδα όλων των υπολείπων. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την πρόσληψή του Ιμανούλ Αλγουαθίλ, βρίσκονται στον Ολυμπιακό με το 55χρονο τεχνικό να κάνει το απόγευμα την πρώτη του προπόνηση. Πλήθος παικτών αποχαιρέτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σενάριο από την Αργεντινή για τον 33χρονο επιθετικό Μάουρο Ικάρντι που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράη. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην 11η του Παναθηναϊκού στο απόψινό εξαναπολίσει μάτς με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League. Εντός της ημέρας η απόφαση για την έφεση που αφορά στην τιμωρία του Ντέσσερ, συγκρατημένη αισιοδοξία στους πράσινους ότι η ποινή θα μειωθεί από 3 αγωνιστικές σε 1. Στους ρυθμούς της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρας Άκτορ κινείται η ΑΕΚ. Δεν περιλαμβάνουν πολλές αλλαγές στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς που δεν υπολογίζει δεδομένα στον Στρακόσα. Πιθανότατα σήμερα θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κιτρινόμαυροι για το ματς στην Τρίπολη. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνι στον Όφι. Οι κίτρινοι συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε προχωρημένες επαφές με την Μπενφίκα για την απόκτηση του πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης που φουλάρηκε για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού. Εξελίξεις αναμένονται άμεσα. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα Σάκτορ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου. Εντείνει την προσπάθεια απόκτησης επιθετικού ο ΠΑΟΚ και έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση έμπειρου παίκτη στο κάδρο. Ο 21χρονος Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Millwall, αλλά δεν έχει πολλές πιθανότητες. Εύκολη απόφαση να έρθω. Ο τρόπος που παίζω ταιριάζει 100% με την ομάδα, δήλωσε ο Κριστιαν Γιάκιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Για την Κύπρο αναχωρεί το απόγευμα ο Άρης εν ώψη της συμμετοχής του στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης μαζί με Ολυμπιακό Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός πλάνων για τον Βασίλη Σπανούλη, τραυματίες Πουλιανίτης, Τανούλης, Μοκόκα, αμφίβολος ο Γιώβιτς. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στην Κερκίδα που θα καθίσουν οι φίλοι των Κίτρινων. Στην αποστολή της ΑΕΚ που αναχωρεί σήμερα για τη Ρόδο για τη συμμετοχή στο τουρνουά με Παναθηναϊκό Άκτορ και Σπαρτάξου Πόντιτσα που θα διεξαχθεί 11-13 Σεπτεμβρίου θα συμπεριληφθεί ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, του οποίου η επιστροφή ανακοινώθηκε χθες. Εκτός μάχης για την Ένωση, οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Φίζελ και Βίλιαμς. Με αποθεωτικά λόγια μίλησε ο Μόζες Ράιτ για τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε το 24-25. Ένας από τους πιο φημισμένους συλλόγους στον κόσμο που με ώθησε να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Τόνισε σχετικά ο Αμερικανός σέντερ που το καλοκαίρι μετακόμισε στην Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μισό λεπτό να βάλω τα κανονικά μου γυαλιά, να μην κάνω εκπομπή με τα μαύρα γυαλιά σαν να είμαι ο Ray Charles. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα βασικά. Δηλαδή, τίτλους αρχής πρώτα απ' όλα. 10η μέρα του Σεπτέμβριου του 2026 είμαστε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, γιατί ο Νέαρχος Κυραζόπουλος, αυτός ο θεσμός της κονσόλας, είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο, αλλά και γιατί τον δημοσιογραφικό στρατό που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας, τον διοικεί, τον συντονίζει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στο μικρόφωνο τον Σκαρπετόπουλος, δεν θα έρθει και σήμερα ο κ. Πανούτσος, δεν τον περιμένουμε, δίνει τη μάχη του, είμαστε κοντά του, του στέλνουμε όλη μας θετική ενέργεια. Βέβαια δεν είμαι μόνος μου σήμερα, γιατί έχω μαζί μου την ανιψιά μου. Πες μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά είναι η Μέλιτα, θα στέλνει καλημέρες. Λοιπόν, παρέα μου κάνετε και εσείς, προφανώς. Θυμίζω τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2195-79-283-84-85 για ό,τι νομίζετε ότι θέλετε, σπεύσατε. Αφήστε μας εκεί πέρα μήνυμα, ό,τι θέλετε. Όπου νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, κάνετε το. Και υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή μία σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας. Όλοι είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, έτσι κι αλλιώς. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Αφού δούμε τις ειδήσεις της ημέρας, λοιπόν, η μέρα σήμερα δεν έχει τίποτα φοβερό. Το βράδυ, το πρωί ενώ δεν έχει τίποτα, το προηγούμενο βράδυ είχαμε φοβερά και τρομερά πράγματα. Χάσαμε το μαζό, για παράδειγμα. Δηλαδή, τα ακούς και μένεις, ας πούμε. Εγώ πίστευα ότι ο μαζό, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους που είναι λίγο bigger than life, δεν θα πεθάνει ποτέ. Ήταν κάτι σαν, ας πούμε, super ήρωας. Δεν άντεξε η καρδιά του. Σοκαριστικό, όπως και να το δει κανείς, τόσο νέος άνθρωπος. Είχαμε επίσης το διαζύγιο του Ολυμπιακού με τον προπονητή που πιθανότατα μπορεί να έχει αγαπηθεί και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του. Δηλαδή ήταν μια σημαντική μέρα και για τον σύλλογο του Ολυμπιακού, η χθεσινή, διότι έκλεισε ένα κεφάλαιο στην συγκεκριμένη περίπτωση με το διαζύγιο με τον Μεντιλίμπαρ. Ήρθε ο Ιμανόλ, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, Βάσκος και αυτός, να δούμε τι θα κάνει, ένας τύπος ο οποίος έχει δουλέψει πολύ καλά στην Real Sociedad, χρόνια εκεί, αλλά μόνο εκεί. Λοιπόν, καλά, αυτά θα πούμε και αργότερα με τον Νικολακό, και είχαμε και Champions League χθες βράδυ, με μεγάλα παιχνίδια, με πολλά γκολ. Champions League, κανονική αγωνιστική Champions League θέλω να πω, δηλαδή με σκορ τύπου 6-1, ας πούμε, που κέρδισε η Παρή την Σλόβαν Πρατισλάβας, με παιχνίδια όπως το Arsenal-Napoli που κρυθήκαν στις λεπτομέρειες. Napoli-Arsenal στην προκειμένη περίπτωση, και έτσι η Arsenal με 0-1, είναι το δεύτερο 0-1 αυτής της αγωνιστικής, το άλλο ήταν νίκη της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ. Και είχαμε βέβαια και τη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ που βρέθηκε να χάνει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά με πολύ χαρακτήρα γύρισε το παιχνίδι, πρέπει να πω. Εμένα μου αρέσει αυτή η καινούργια Λίβερπουλ. Το λέω που τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα, μπορεί να πάει πολύ καλά, αλλά είναι μια ομάδα που θέλει να δείχνει το χαρακτήρα της, που κυνηγάει πολύ, που παίζει πολύ, που είναι πολύ μαχητική. Δεν έχει καμιά σχέση με την μπλαζέ ομάδα που βλέπαμε πέρσι. Είχαμε και μια επίδειξη της Μπαρτσελώνα, και πώς να μην είχαμε, θα έχουμε πολλές επιδείξεις. Μπαρτσελώνα παίζει το πιο επιθετικό ποδόσφαιρο στον κόσμο, έγινε ακόμα πιο γρήγορη μπροστά, είναι γενικώς μια ομάδα την οποία τη χαίρεσε. Είχαμε και το ξέσπασμα της Παρή, και αυτό κομμάτι αναμενόμενο. Γενικά δεν υπήρχαν εκπλήξεις και δεν υπήρχαν και ισοπαλίες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της χθεσινής βραδιάς. Είχαμε την εύκολη νίκη της Στουτγκάρδη με την Viking. Και έχουμε και συνέχεια σήμερα, τα πούμε και τα σημερινά. Στο μεταξύ δεν σας είπα ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας είναι και η Νόβα. Στην Νόβα θυμίζω ότι έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει και καριέρα. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολίμενα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εκεί μπορεί να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Νόβα, να ανακαλύψεις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες και βέβαια να κερδίσεις και διάφορα. Δηλαδή, παίρνεις μέρος σε ένα διαγωνισμό για μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και μπορεί να κερδίσεις και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 απολαμβάνοντας παράλληλα τα μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Όλες οι λεπτομέρειες στο nova.gr. Τι κάνουμε τώρα?
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Έτσι πέρα. Η Winsport
2: FM 94,6. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Σας το λέγα! Το σύστημα!
8: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε το τι έχει σήμερα το πρόγραμμα. Είναι το Champions League ξεκινάει με ένα τρίμερο, όπως τα ωραία πανηγύρια, πρέπει να πω, στα χωριά. Μάλιστα, είχε και πλάκα ότι είχαμε κάπως αγκόλ την πρώτη μέρα. Είχαμε ακόμα περισσότερα την δεύτερη. Κανονικά θα πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερο την τρίτη, αλλά δεν νομίζω.

Αν και έχει και σήμερα γκολ έτσι για να πέσει μια βροχή, μια καταιγίδα. Όχι σαν αυτή που έπεφτε χθες στο Camp Nou, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχει πανηγύρι το βράδυ. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα παίζει η Bayern με την Πόντο. Και κανονικά θα έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι μπορούσε να λήξει και 6-3, 6-4, 5-2, 5-3, κάπως έτσι. Αλλά η Bayern δεν έχει ξεκινήσει με τον γκάζι στο τέρμα. Και δεν τυχαίο. Είπαμε, έρχεται από Μουντιάλ η όλη η ιστορία. Το όλο σύστημα είναι λίγο προβληματικό στο ξεκίνημα. Δηλαδή, φυσικά και μπορούν να μπουν γκολ, αλλά δεν μπορεί να το περιμένεις. Χτες είχε του κόσμου τα γκολ, δεν το συζητάω. Αν μου λέγανε όμως, αν πηγαίναμε 24 ώρες πίσω και μου λέγατε να κάνω μια πρόβλεψη για το πόσα γκολ θα βλέπαμε, δεν νομίζω ότι θα σας έλεγα ότι η Παρή, για παράδειγμα, κερδίσει 6-1. Το Στουτγκάρδι Βίκινγκ θα λήξει 3-1. Περίμενα να κερδίσει η Στουτγκάρδι και περίμενα να είναι και over το παιχνίδι, αλλά όχι με 4 γκολ σε 12 λεπτά. Σήμερα έχει το, πέρα από τον Bayern Bondo, ένα άλλο παιχνίδι που μπορεί να έχει πολλά γκολ, είναι το Manchester United Σαμπάχ. Και γιατί η πρωτάρα Σαμπάχ ξεκινάει πάρα πολύ δύσκολα, η ομάδα του Νταμπράουσκας ξεκινάει με την United, που μπορεί να μην είναι η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μπορεί να ψάχνετε χρόνια τώρα για να βρει ταυτότητα και άλλα πολλά που τη λείπουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάντα καλύτερη από την συγκεκριμένη αντίπαλο και νομίζω ότι θα βρει και τρόπο να τη φορτώσει με γκολ. Φυσικά γκολ μπορεί να περιμένει κανείς και στα δύο απογευματινά, δηλαδή στο μάτς της PSV με την Σαχτάρ, γιατί παίζει PSV. Και η PSV είναι εγγύηση ότι μπαίνουν πολλά γκολ. Ελάχιστα είναι τα παιχνίδια που έχει δώσει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια που δεν έχει συμβεί αυτό. Είτε τα βάζει, είτε τα δέχεται. Είναι πάντα ένα μεγάλο πανηγύρι τα παιχνίδια της. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που λένε τόσα πάνε και όσα έρθουν. Νομίζω παίζουν κανονικό ποδόσφαιρο του καιρού μας, αλλά το κάνουν ρίχνοντας λίγο βάρος περισσότερο στην επίθεσή τους και έχοντας και πιο ποιοτικούς παίκτες μπροστά από αυτούς που έχουν στα μετώπιση στην Ολλανδία. Οπότε ό,τι γίνεται είναι τελείως φυσιολογικό. Για την Σαχτάρ έχω μια περιέργεια. Έχει 12 Βραζιλιάνους. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Παίζει με την ΑΕΚ ένα μήνα μετά από σήμερα, δηλαδή η δεύτερη αγωνιστική αργή στο Champions League. Καλά είναι να τη ρίξουν μια ματιά, ειδικά οι οπαδοί της ΑΕΚ, για να ξέρουν τι ακριβώς ομάδα υπάρχει μπροστά. Είναι μια ομάδα βέβαια που κακά τα ψέματα ταλαιπωρείται από το γεγονός ότι δεν έχει έδρα. Δεν είναι ποτέ απλό όλο αυτό να το αντιμετωπίσει και να το αντιμετωπίσει τόσα χρόνια. Εγώ λέω ότι και το Φενέρ Ρώμα είναι ένα παιχνίδι με γκολ. Εκατέρωθεν γκολ, θα σκοράρουν και οι δύο. Και φυσικά θα γίνει και over. Οι τουρκικές ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό είναι ομάδες που ποντάρουν στην επίθεσή τους. Καμιά φορά αυτό γίνεται και λίγο παραφύση. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες βράδυ το παιχνίδι της Sporting με την Γαλατά. Όσοι το είδατε έστω και λίγο θα με καταλάβετε. Δηλαδή νόμιζες ότι το παιχνίδι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Παίζαν όλοι μπροστά με την άμυνα στη σέντρα, κυνηγώντας γκολ, προηγηθήκανε, δεν είχαν και τον Όσιμεν. Για να πεις ότι όλο αυτό το πράγμα εν πάση περιπτώσει είναι μια στόχευση. Αλλά αυτό ξέρουν, αυτό κάνουν. Και κάτι τέτοιο κάνει και η Φενέρ εν προκειμένου, δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Η Ρώμα, η οποία σκοράρει αρκετά και στο Ιταλικό πρωτάθλημα, θα έχει και τους χώρους της και τους τρόπους της. Θα είναι ένα παιχνίδι σίγουρα, έτσι λέω εγώ, με γκολ, θα δούμε. Όπως φυσικά γκολ θα έχει και το άλλο παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στην Κόμο και την Λειψία, το άλλο Ιταλικό, θέλω να πω, το άλλο με Ιταλική ομάδα. Η Κόμο είναι μια ισπανική ομάδα, η οποία τυχαία βρίσκεται στο καμπιονάτο με τον Φάμπεργκας και όλους τους ξένους που έχει. Δεν νομίζω ότι έχει ταλό ακόμα, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι μια ομάδα που κρατάει πολύ την μπάλα, ξέρει να την κάνει, κινείται πολύ σωστά μέσα στο γήπεδο. Η κυκλοφορία της μπάλας είναι πραγματικά υποδειγματική και οι φάσεις πολλές. Και υπάρχει και ο Δουβίκας, μην το ξεχνάμε. Πιο κλειστό από όλα μου φαίνεται το Σλάβια Λανς, δεν είναι για τζόγο. Η Σλάβια είναι ομάδα η οποία μπορεί να παίξει άμυνα και στο γήπεδό της. Οι τσέχικες ομάδες το έχουν αυτό ως χαρακτηριστικό, αυτό το, τη μαχητικότητα, αυτό το κλείνω τους χώρους, αυτό το μαζεύομαι πίσω και λίγο περιμένω. Απ' την άλλη υπάρχει μια κλασική γαλλική αθλητική ομάδα, μια ομάδα της γαλλικής επαρχίας. Έχουν και τέτοιες οι Γάλλοι, μην το ξεχνάμε, δεν είναι όλες οι ομάδες Paris Saint-Germain. Μάλιστα, θα έλεγα μόνο η Paris Saint-Germain διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες γαλλικές ομάδες.
στριφνό και περίεργο μου φαίνεται αυτό το μάτς, εκτός αν ανοίξει γρήγορα το σκορ, αν μείνει μία από τις δύο με 10 παίκτες, αν συμβούν τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν θα, πώς το λένε, κρεμαστούμε στις τηλεοράσεις για να δούμε το συγκεκριμένο, έχει άλλα πράγματα. Η βραδιά βέβαια έχει και ένα σημαντικό παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μην το ξεχνάμε, παίζει ο Παναθηναϊκός με τον, με την Κηφισιά. Πήγα να πω με τον Πανατολικό, είμαι μπροστά. Με τον Πανατολικό στον τέρμι των πρωτοπόρων παίζει την Κυριακή ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι την Κηφισιά την κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Εύκολα, δύσκολα την κερδίσει, δεν θα πάθει το περσινό. Το περσινό το έπαθε στον πρώτο γύρο το Κάζο για πολύ απλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί στην Κηφισιά υπήρχε ο Ανδρέα Δετέη και από μόνος του είναι ένας μπελάς να τον έχεις απέναντι, όσο καλή ομάδα και να είσαι. Και το δεύτερο βέβαια γιατί είχε κομμάτι παρασυρθεί από τη γενικότερη ατμόσφαιρα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, πολλοί φίλοι και γνωστοί εντός γηπέδου, έτσι, πολλοί, αυτά δεν παίζουν, δεν είναι καλά, ας πούμε, όταν συμβαίνουν στις ομάδες. Οδηγούν σε μια χαλαρότητα γενικότερα και όταν ένα παιχνίδι γίνεται έτσι πολύ χαλαρό, την πατάει αυτός που έχει μεγαλύτερη, πώς να το πω, μεγαλύτερη υποχρέωση, ας πούμε, να παίξει για να κερδίσει. Οι ομάδες, ειδικά αυτές οι οποίες θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, θρέφονται από τις εντάσεις. Θέλουν τα παιχνίδια να έχουν εντάσεις. Δεν θέλουν να είναι τα πράγματα χαλαρά. Μπορεί να γίνουν χαλαρά στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν βάζεις δύο γκολ και προηγείσαι 2-0, μετά εντάξει, αράζεις, δεν τρέχει και τίποτα. Αφήνεις και τον άλλον να κάνει κάτι, να κάνει και το κομμάτι του. Φέρνεις το πράγμα στα μέτρα σου και μπορείς, ας πούμε, να περάσεις ένα ήσυχο βράδυ ή ένα ήσυχο απόγευμα, ανάλογα με το πότε γίνεται το μάτς. Το μάτς Παναθηναϊκού γίνεται 9 και 4 απόψε. Πέφτει και στα παιχνίδια του Champions League. Θα γίνει και λίγο ζάπινγκ, υποθέτω.

0: Λοιπόν, αυτά έχει η ατζέντα της ημέρας. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Νομίζω έχει και παιχνίδι κυπέλλου. Χθες έπαιζε και Όφη, κέρδισε τον Νέστο. Έχει και σήμερα. Ναι. Αστέρας Άρης. Ο Αστέρας Άρης είναι και καλό, ρε. Εντάξει. Θέλω να πω ομάδες Super League, ας πούμε. Ο Αστέρας σίγουρα ψάχνει μια νίκη την οποία στο πρωτάθλημα δεν την έχει. Ο Άρης είναι ομάδα κυπέλλου, έτσι κι αλλιώς το έχει στόχο. Για τους Μερακλείδες υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, λέει τότε. Ήταν νωρίς, πολύ νωρίς για να πεις ότι ήταν κακός, καλός, οτιδήποτε. Μετά μας προέκυψε κακός. Παναθηναϊκός, θυμίζω, πέρσι το καλοκαίρι είχε αποκλείσει Σαχτάρ, έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν σε κατάσταση γενικής κατάθλιψης. Αυτό προέκυψε πιο μετά. Πάμε. Τι έχουμε τώρα?
1: Διάλειμμα.
0: Και τι θα ακούσουμε? Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Σωστά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από αγανακοπή. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, εισαγγελέας και αστυνομικοί της ασφάλειας διενεργούν αυτοψία στο χώρο. Τελευταίο δύο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον κατσικά Ιωαννίνων. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. 14χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμαθάνιο Νοσοκομείο στην Πάτρα, από όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, το Νοέμβριο προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αύριο αρχίζουμε σχολείο.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε, αγιασμό ή θα κάνουμε και μαθήματα?
1: Αγιασμό, από Δευτέρα τα μαθήματα.
0: Από Δευτέρα τα μαθήματα. Τώρα πας Τετάρτη, ε.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις βαρεθεί?
1: Όχι.
0: Είμαστε να κάνουμε το μαζί ράδιο.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.

0: Λέτε αθλητικά σχολείο.
1: Λίγα.
2: Σας τα αγόρια περισσότερα.
1: Τα αγόρια, τα αγόρια. Ναι. Δεν σας λέει δασκάλα, ξέρω, για το Μεντιλίμπαρ, τέτοια πράγματα.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δασκάλα, μαθηματικά και γλώσσα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα σας δώσω και βιβλιαράκι σήμερα. Θα σας δώσω ένα σήμερα και ένα αύριο. Έχω δύο βιβλία να σας δώσω. Πέρασαν από τα χέρια μου το καλοκαίρι. Μου τα έστειλε ένας καινούριος εκδοτικός, καινούριος. Τώρα τους ανακάλυψα εγώ. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πολλά χρόνια, που λέει ο λόγος. Λέγεται Ουτοπία και έχει μια ειδικότητα σε ιστορικά, ας πούμε, βιβλία. Κατά βάση, βιβλία ιστορίας δηλαδή. Έφερα να σας δώσω δύο. Το ένα είναι για τους σταυροφόρους και το άλλο είναι για τους ναήτες υπότες. Θα σας δώσω ένα σήμερα και ένα αύριο. Μάλλον θα σας δώσω σήμερα αυτό για τους ναήτες υπότες, που είναι και πιο ενδιαφέρον. Θέλω να πω, για τους σταυροφόρους κάτι θα έχετε ακούσει. Για τους ναήτες δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε. Και θα το κάνουμε με τη γνωστή διαδικασία, με μηνύματα, λίγο αργότερα όμως. Γιατί έχω και ένα πρόβλημα με τα μηνύματα. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά. Πρέπει η ώρα που γίνεται αυτή η διαδικασία στο διαδίκτυο να είναι μικρή σχετικά και συγκεντρωμένη, ώστε να μην χαθούν τα μηνύματα, γιατί στις ανανεώσεις ένα κομμάτι από τα μηνύματα χάνεται. Οπότε θα σας το δώσω αργότερα. Το βιβλίο του Dan Jones, «Οι Ναήτες», εν προκειμένου, από τις εκδόσεις Ουτοπία. Είναι ένα συναρπαστικό, πρέπει να σας πω, ανάγνωσμα, διότι ξεκινάει από την ίδρυση του τάγματος, αυτού του μυστηριώδης τάγματος, που είναι γύρω στο 1120 περίπου. Κρατάει χρόνια η κολόνια τους, παίρνουν μέρος σε πολέμους, σε σταυροφορίες, γενικώς είναι παρόντες πολλοί οι ναήτες για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, για 250 χρόνια τουλάχιστον, ίσως και λίγο περισσότερο. Και τους ακολουθούν, βέβαια, όπως ίσως ξέρετε εσείς που διαβάζετε και Dan Brown και τα λοιπά, διάφορες ιστορίες, ας πούμε, συνωμοσίας και άλλα τέτοια καταπληκτικά. Γενικώς θα περάσει ωραία όποιος το πάρει, ας στείλει μήνυμα κανένα σχετικός, θα σας πω εγώ οπότε όμως. Λοιπόν,
3: έχουμε τον κύριο Δεσίλα
0: πιο νωρίς. Έλα, δεν πειράζει, στον καλούμε τώρα. Πάμε παρακάτω, έλα Διονύση.
4: Γεια σου Αντώνη μου. Να βγήκα νωρίτερα γιατί υπάρχει είδηση.
0: Α, ωραία.
4: Γνωστοποιήθηκε απόφαση για τον Δέσσες. Η ποινή μειώθηκε σε μία αγωνιστική.
0: Μάλιστα. Την κέρδισε δηλαδή την ένσταση ο Παναθηναϊκός.
4: Κέρδισε, ναι, ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι αρχικά ήταν τρεις αγωνιστικές η τιμωρία. Πάει στη μία, μετά και την έφεση που έκανε ο Παναθηναϊκός και την επιχειρηματολογία του Παναθηναϊκού ότι δεν ήταν βιοπραγή αλλά απόθεση. Τέλος πάντων, αυτά είναι νομική ζητήματα. Άρα λοιπόν ο Ντέσσερ θα αποουσιάσει από το απόψινο μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και στα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμο.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος έχει κάτι κι αυτός. Έλα, πάμε.
5: Διακόπτω για λίγα δευτερόλεπτα, ναι. Γιατί από τώρα αρχίζει και επίσημα η εποχή του Ιμανουέλ Αλγουαθίλη στον Ολυμπιακό. Καλωσορίζουμε στον Ολυμπιακό τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλη, τον νέο μας προπονητή, αναφέρει έτσι λιτά το πρώτο ποστάρισμα του Ολυμπιακού στο social media για τον νέο προπονητή, που είναι. Που, αν δεν είναι ήδη στην Ελλάδα, θα φτάσει σε λίγο και θα προπονήσει έτσι το απόγευμα για πρώτη φορά.
0: Ναι, ωραία. Δεν είχαμε ανακοίνωση αντίο του Μέντι και ανάρτηση κτλ.
5: Δεν έχει social.
0: Κάπου όμως δεν πρέπει να μας πει αντίο κι αυτός, δηλαδή.
5: Δηλαδή, μήπως ο μάνατζερ του.
0: Κάποιος. Θα το δούμε. Ναι. Υποθέτω μέσα στη διάρκεια της μέρας να γίνει και αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι φεύγει ο άνθρωπος χωρίς να χαιρετήσει τον κόσμο. Φαίνεται. Έναν κόσμο που το όνομά του, ας πούμε, το φώναζε μέχρι προχτές στο γήπεδο. Πιστεύω ότι μια ανακοίνωση κάτι θα μας πει. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Διονύση.
4: Λοιπόν, έλα. Άρα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε κανονικά μέχρι κανονικά, εννοώ για το ρεπορτάζ.
0: Ναι, δεν έχει άλλη διακοπή.
4: Ωραία.
0: Πάμε.
4: Ωραία.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: απόψε.
4: Επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
4: Επαναλαμβάνω και τον κόσμο που δεν άκουσε προηγουμένως. Μειώθηκε η ποινή στις θέσεις μετά την έφεση που έκανε ο Παναθηναϊκός. Από τρεις αγωνιστικές σε μία, άρα λείπει από το απόψινο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά είναι στη διάσταση του προπονητή του. Θυμίζω ότι ο Ντέσσερ έχει τιμωρηθεί για την αποβολή του το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και γι' αυτό αρχικά ήταν τρεις αγωνιστικές, έπεσε μία. Υπάρχει ματς, 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γυφσιά, εξαναβολή του παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική. Υπενθυμίζω, θυμίζω μάλλον ότι ο Παναθηναϊκός τότε είχε, δεν είχε παίξει στην πρεμιέρα γιατί είχε κάνει χρήση του δικαιώματο αναβολή αγώνων αν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θέλοντας τότε να ρίξει το βάρος στα ευρωπαϊκά μάτς, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ δεν έπαιξε με την Κυφσιά. Το είχε κάνει και πέρυσι, απλά πέρυσι αυτό το παιχνίδι με τον Όφη εκκρεμούσε και τον ακολουθούσε μέχρι Γενάρη, Φλεβάρη, πότε ήταν.
1: Ναι, ναι, τώρα ήταν...
4: Με Μπενίτες το έδωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ήταν για μήνες το μάτς αυτό στην άκρη.
4: Ναι, νομίζω Φλεβάρη ήταν. Όταν το έδωσε κάτι τέτοιο. Τώρα εδώ είναι άλλη κατάσταση, οπότε υπάρχει αυτό το μάτς απόψε. Ο στόχος φυσικά είναι η νίκη και τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-3, να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας και να είναι μαζί με τον Πανατολικό οι μόνες ομάδες που θα έχουν πετύχει κάτι τέτοιο. Έχει γίνει η ανάλυση του αντιπάλου από τον Ίστρουπ, τους παίκτες με βίντεο κτλ. Τους έχει πει ότι θέλει προσοχή και φτιά γιατί είναι μια ομάδα η οποία δεν κλείνεται πάρα πολύ. Θα παίξει σφιχτά αλλά δεν είναι μια ομάδα που θα παίξει ταμπούρι. Δηλαδή κυρίως Ντάι ζήτησε στην ανάλυση που έκανε πέρα από το τρόπους που πρέπει να βρει ομάδα για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, να έχουν μεγάλη προσοχή και στα μετώπισθεν και στους ανοιχτούς χώρους που θέλει να δημιουργεί και φυσικά, γιατί είναι μια ομάδα η οποία ναι θα αμυνθεί με τον Παναθηναϊκό αλλά δεν θα πάει αποκλειστικά και μόνο για την άμυνα, βγαίνει μπροστά και το ανέλησε αυτό με τους παίκτες του στη θεωρία που έγινε και στο βίντεο. Τώρα από εκεί πέρα σε επίπεδο ενδεκάδας το πιθανότερο είναι να δούμε μια ίδια ενδεκάδα με αυτή που είδαμε και με ΠΑΟΚ και με Λεβαδιακό. Με κάποιους αστερίσκους. Δηλαδή, αυτό το ενδεχόμενο να δούμε σε αυτό το σενάριο, να δούμε τον Μπένια κατά τα δοκάρια. Τα ξεπράσινα δεν αλλάζει. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος στα αριστερά και Ντεπράι με Φαντρόγγελεν. Τώρα από εκεί πέρα, αν πάει με την ίδια ενδεκάδα με Καμαρά, Κάγκουα, Αντίνο, Ταμπόρδα, Λιβάη, Τετέι, αφήστε να με το αστερίσκο όπως δούμε Λούζα στη μεσαία γραμμή. Αντί είτε Κάγκουα είτε Καμαρά. Και άλλον έναν, μήπως δούμε Πελίστρι στο εξτρέμ, αλλά νομίζω ότι οι 11 έχουν προβάδισμα που ανέφερα. Δεν αλλάζει το 4-4-2 και δεν έχει και λόγο να το αλλάξει τώρα αυτό. Γίνει καλά ο Μάρκος κερδίζει. Όμως, όπως έχουμε πει και πάλι, αυτό το 4-4-2 έχει κάποιες παραλλαγές μες στο παιχνίδι, γιατί παίζοντας τα μπόρδα με ένα άκρο, για παράδειγμα, κλείνει τα μέσα. Οπότε είναι σαν να γίνεται 4-3-3, έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο, ή 4-2-3-1, έχοντας ένα πιο ελεύθερο ρόλο ο Ταμπόρδα. Αύριο θα τον έχει ο Ουναΐ. Θέλω να πω ότι στα χαρτιά είναι 4-4-2, αλλάζει όμως. Ή έχει την άλλη παραλλαγή που κάνει η ομάδα με τον Ίσκο, το κάνει παλιότερα και με τον Γιωβάνοβιτς αυτό, να ανεβαίνει ο ένας μπακ, τον build-up, την ανάπτυξη, και να μένει πίσω τριάδα. Δηλαδή ο δεξιός μπακ, ο Καλάμπρης στην προκειμένη περίπτωση, αν ανέβει ο αριστερός, ο Στριακόπουλος, να γίνεται τρίτο στόπερ. Και στην ανάπτυξη να παίζει η ομάδα με τριάδα πίσω. Είναι πράγματα τα οποία τα κάνουν οι προπονητές, τα βλέπουμε και στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά το ζητούμενο, πέρα από όλα όσα αναφέρουμε, είναι η νίκη για τον Παναθηναϊκό στην αποκτημή αναμέτρηση, που θα είναι η πέμπτη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έχει άλλα τρία μετά, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα δώσει συνολικά 8 μάτς σε 20-25 μέρες και από εκεί. Ράντετ, Λεβαδιακός, νίκη τη Βόλου μεσοβδόμαδα Κύπελλο, ΠΑΟΚ, τώρα μεσοβδόμαδα πρωτάθλημα με Κυφσιά, μετά από 3 μέρες την Κυριακή Πανετολικός πρωτάθλημα, μεσοβδόμαδα Τετάρτη Κυφσιά Κύπελλο και Κυριακή Καλαμάτα, εκεί Πανετολικός πρωτάθλημα, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, Κυφσιά, Κύπελλο και Κυριακή, καλά.

0: πάει με τις ίδιες. Άντε ένα αστείο να διεκδικήσουν. Ο Λούτζ, ας πούμε, διεκδικεί μια θέση. Τώρα θα τον επιλέξει. Δεν νομίζω ότι διεκδικεί ακόμα ο Ναΐ.
1: Ναι, και εγώ δεν το βλέπω. Θα πρέπει, ξέρεις, να... Πώς να σου πω, θα πρέπει...
0: Μπορεί να το δούμε μετά. Μπορεί να το δούμε την Κυριακή με το Πανετολικό.
1: Ναι, και θέλει δουλειά αυτό. Σίγουρα θα του δώσει πάλι ένα μισάωρο, λέω εγώ, κάποια στιγμή, αν βολεύει και το σκορ και το μάτς, αλλά θέλει λίγο, θέλει κάτι. Θέλει δουλειά.
0: Θέλει, αλλά είναι δεδομένο ότι θα γίνει, επειδή σου είπα είναι πολλά...
1: Καλά, είναι δεδομένο, θα γίνει τόσο ένα σκάσμα λεφτά, θα τον κάνουν το αναπληρωματικό πολυτελείας.
0: Όχι, εξυπακούεται ότι θα, για βασικό συντρέφτη, θα μπει. Είναι δεδομένο ότι σε αυτά τα μάτς που ακολουθούν, είπα προηγουμένως ότι είναι πολλά μάτς ανά τρεις μέρες, θα γίνει μια διαχείριση. Δηλαδή τώρα μπορεί να πάει με αυτήν την δεκάδα, μετά μπορεί να έχει δύο τρεις αλλαγές.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, κυρία, δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Τι λέει και στις πιθανότητες, λέω εγώ. Θα γίνει μια διαχείριση, κάτι, όχι εκτεταμένο rotation σε αυτά τα παιχνίδια, στην συνέχεια των αγώνων, αλλά κάποιες αλλαγές που θα, για να πάρουν όλοι χρόνο συμμετοχής, κάτι άλλο να είναι πιο φρέσκοι, όσο όμως υπάρχει μια ομάδα η οποία κερδίζει. Είναι σε φόρμα. Και είναι το σύστημα αυτό αποδίδει, δύσκολα θα αλλάξει κάτι φοβερά και τρομερά. Γι' αυτό και λέω ότι το πιθανότερο σήμερα για τον Παναθηναϊκό είναι να έχει την ίδια δεκάδα. Έτσι. Δύσκολα εγώ βλέπω κάτι άλλο. Δύσκολα βλέπω κάτι άλλο. Να δούμε πώς το κόσμο θα έχει. Υπάρχει ένα κλίμα θετικό με την ομάδα και μια συσπήρωση και μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ που ήταν μια νίκη μεγάλη και με καλή εμφάνιση, άνετη κτλ. Μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει το Παναθηναϊκό θετικά μετά από πολλά χρόνια. Καταρχάς έχει κάνει στην Ευρώπη 3 στα 3 που δεν το έχει κάνει ποτέ. Επίσης το κόμφερες.
1: Στο κόμφερες έπαιζε, τι να κάνουμε. Δηλαδή τι, να με αποκλειστεί για να συνεχιστεί η παράδοση, να μην κάνει τρεις νίκες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Επίσης έχει ξεκινήσει την νικηφόρα στο πρωτάθλημα, αφήνω και στο Κύπρο φυσικά, απλά το λέω συμπληρωματικά, έχει καιρό να το κάνει αυτό. Και, δηλαδή τις προηγούμενες χρονίες που ο Παναθηναϊκός μπορεί να έκανε κάποιες προκρίσεις, δύο στις τρεις συνέχεια το έκανε τα προκριματικά, ξεκινούσε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με γκέλα και αυτό μετά τον ακολουθούσε, θα πει τώρα κάποιος, να ακολουθούσε μια ομάδα κάτι που ήταν στην πρώτη αγωνιστική. Ποδοσφαιρικά δεν είναι τόσο λογικό αυτό που λέω. Όμως το πλανήτη Παναθηναϊκό, να το πω έτσι, που η πίεση είναι πολύ ψηλή γιατί πολλά τα χρόνια κτλ. Με το παραμικρό, η μουρμούρα, το κακό κλίμα και η γκρίνια βγαίνουν πιο εύκολα. Άρα λοιπόν τώρα που είστε κινήσει καλά, έχει δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα, γι' αυτό λέω. Πιστεύω θα έχει κόσμο απόψε. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση για το πώς θα έχει, γιατί το μόνο που με κάνει να διστάζω για την εκτίμηση είναι, το πρώτο είναι ότι πολλοί κόσμος μπορεί να πάρει τελευταία στιγμή στήριο για την ΟΑΚ και το κάνουν. Και το δεύτερο ότι είναι καθημερινή αργά. Θα έχει κόσμο.
1: Είναι λίγο περίεργη ημέρα, είναι αλήθεια. Είναι λίγο περίεργη ημέρα, αλλά και εγώ πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ κόσμο.
0: Πιστεύω ότι πολλοί θα πάνε και τελευταία στιγμή να πάρουν στήριο, θα πει τελείωσα τη δουλειά. Άντε να πάω εσύ να πάω τον Παναθηναϊκό. Θα έχει, πρέπει να έχει, για όλους τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και όλοι το θέλουν τον κόσμο και ο προπονητής και οι παίκτες προφανώς στην προσπάθεια την οποία κάνουν σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.
1: Τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, με τα γραφικά είναι ήσυχος ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι? Δεν έχει κάτι. Εγώ... Δηλαδή κοιτάζουμε, πώς το λένε, μήπως προκύψει κάποια ευκαιρία. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Αν βρεθεί ή αν έχει βρεθεί και δεν έγινε γνωστό ακόμα, γιατί κάποιες φορές κάποια πράγματα γίνονται και δεν λέγονται. Βρεθεί κάτι το εξαιρετικό στόπερ αριστεροπόδαρου μέχρι 15 του μήνα, δηλαδή έχουμε άλλες 5 μέρες, θα το πάει ο Παναθηναϊκός. Θα κινηθεί. Αν όχι, καλό Γενάρη. Αν όχι, θα πάει έτσι και το Γενάρη θα δει οι διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να κάνει κτλ. Ήθελα να πάρω στον Παναθηναϊκό και θέλω έναν ακόμη στόπερ αριστεροπόδαρο, με δεδομένο ότι έφυγε ο Τουμπά, που είναι στόπερ αριστεροπόδαρος, ήταν στον Παναθηναϊκό. Αλλά όταν είχαν κάνει τις συνομιλίες και ο Κοτσούλης με τον

0: προπονητή με τον Ίστρουπ και ο Μαλντίνι είχαν συμφωνήσει ότι να πάρουμε, αλλά να πάρουμε κάτι το οποίο θα είναι καλό, όχι απλά για να πάρουμε. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Γενάρης είναι κοντά.
1: Εντάξει, δεν είναι άδειο στα στόπερ, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει 4 στόπερ ο Παναθηναϊκός. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθεί σε ένα παιχνίδι χωρίς κάποιον να.
0: Πώς το λένε. Δεν είναι ότι είναι γυμνός. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ότι, παράδειγμα, προέκυψε τώρα, το φέρνω ως παράδειγμα, προέκυψε το δικτάριο και ο τραυματισμός του Ελκαμπή, τον Ολυμπιακό. Εκεί λες, έχω μεγάλη ανάγκη. Ο βασικός.
1: Κάνα σεντερφόρ έχει 4. Ναι. Ναι. Ναι, εκεί είναι πολύ γεμάτος. Δηλαδή, εκεί και στη. Και στα οχταροδεκάρια, ας πούμε, είναι πάρα πολύ γεμάτος ο Παναθηναϊκός. Αλλά και στα στόπερ, εγώ δεν βλέπω δηλαδή καμιά μεγάλη, ξέρεις, ανάγκη. Τώρα, εντάξει, επειδή ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αν σου τύχει κάτι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Οπότε, το αφήνουμε ανοιχτό, δεν δίνω πολλές πιθανότητες, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το αφήνω ανοιχτό. Υπάρχει πριν από λίγο τώρα και ανακοίνωση για τον κόσμο, για τις οδηγίες, για το πώς θα... Θα πάνε στο ΆΚΑ, 6.000 θα ανοίγουν οι θύρες. Απλά το λέω γιατί είναι λίγο... Έχει κάποια σημεία προελέγχου στο ΆΚΑ, λόγω των εργασιών που γίνονται. Οπότε καλό θα είναι ο κόσμος που θέλει να πάει στο ΆΚΑ, γιατί είναι, εδώ βλέπω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 σημεία προελέγχων διαφορετικά. Για να μην ταλαιπωρηθεί, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το βλέπει και ταλαιπωρείται. Το ξαναλέω, αυτό γίνεται γιατί με τις εργασίες που γίνονται στο ΆΚΑ είναι λίγο... τον περιβάλλοντα χώρο, περίεργα τα πράγματα. Οπότε μπείτε pao.gr την ανακοίνωση όσοι να πάτε για να ξέρετε ανάλογα με τη θύρα που έχετε από όπου περνάτε. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές δεν έχουν δει και πάει ένας να περάσει τη θύρα, ξέρω 31 λέγω τώρα και πάει σε άλλο, τιμίο προελέγχου. Με αυτό να ταλαιπωρούνται. Μπείτε, δείτε το. pao.gr πριν από λίγο βγήκε για να μην ταλαιπωρηθείτε όσοι ανέβετε.
1: Έγινε. Έχεις κάτι άλλο, δεν έχεις κάτι άλλο νομίζω.
0: Όχι.
1: Έχεις εκπομπή αργότερα, δεν έχεις κανονικά έτσι, δεν είναι.
0: Βεβαίως, τώρα ανεβαίνω πάνω.
1: Οπότε ό,τι θέλετε, ο κύριος Δεσύλλας θα είναι στη διάθεσή σας μετά τις 2 με τον κύριο Αντιπά και τον κύριο Χονδροθύμιο. Λοιπόν, αυτά και με το Παναθηναϊκό που έχει μάτσα απόψη, το ξαναλέω, παίζει με την Κηφισιά για το 3-3. 3 στα 3 ο Παναθηναϊκός ξεκίνημα πρέπει να έχει να κάνει από την χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Τη χρονιά ενώ εκείνη που διεκδίκησε το πρωτάθλημα, όχι την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Γιατί την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς είχε κερδίσει εκτός έδρας πρώτη φορά το Φεβρουάριο. Τη δεύτερη χρονιά. Και όπως θυμόσαστε τότε, δεν είχε ξεκινήσει απλώς με 3 στα 3. Είχε κάνει και ένα πολύ μεγάλο σερί ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο. Πράγμα που όπως το καταλαβαίνω είναι ο στόχος του και φέτος να πάρει πολλές νίκες στην αρχή, να πάρει και κεφάλι και να ξεφύγει από τον ανταγωνισμό που έχει και άλλα ζητήματα διαφορετικού τύπου. Τι έγινε, κάτι είπε ο κ. Σταμπάκος, κάτι είπε. Έχει μεταγραφεί ο Άρης. Πράγμα πάρα πολύ σπάνιο. Ξέρω 15 έχει κάνει φέτος, κάτι είπε. Έψαχνε και ο Άρης αμυντικούς, από όσο θυμάμαι. Σε αυτό το κεφάλαιο είχα μείνει με τον Άρη. Είναι γι' αυτός λίγο μπροστά ο Άρης.

0: μας τα πει ο κύριος Σαββόπουλος, αν και κάπου πάει το μυαλό μου, κάποιον από τη Σκωτία περίμενε ο Άρης, αν θυμάμαι καλά. Τον έχουμε, καλώς τον. Από τη Σκωτία είναι ο κύριος, αυτός που έρχεται.
1: Αυτή βαράνε, εκεί.
0: Παίζουν λίγο σκληρά, είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: John Shooter, λοιπόν, αρχηγός της Rangers, 29 στα 30, σε πολύ καλή ηλικία, με πάνω από 250 παιχνίδια.
0: Όχι Σκοτσέζος όμως.
1: Ναι, είναι ο αδερφός του, παίζει νομίζω στην Εθνική Αυστραλίας, δεν παίζει. Ο αδερφός του είναι στην Εθνική Αυστραλίας,
0: ναι.
1: Από ό,τι πρόλαβα να δω έτσι γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει καταγωγή από εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος, εντάξει, με καριέρα και στις Hearts.
0: Ναι.
1: Και από το 2022 στη Rangers.
0: Επειδή τα κοιτάω κι εγώ, Σκοτσέζος είναι πάντως. Όντως καταγωγή, ναι, από την Αυστραλία. Αλλά Σκοτσέζος. Νόμιζα ότι δεν ήταν Σκοτσέζος.
1: Ο αδερφός του παίζει στην Εθνική Αυστραλία. Πάντως αυτό το κρατάει 100%. Εντάξει, καλή περίπτωση νομίζω ότι Ρουμένων των αναλογιών και δεδομένη τη χρονική στιγμή. 10 Σεπτεμβρίου. Ψηλός, δυναμικός, με ένα παίκτη ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει παίξει με τη Rangers και στην Ευρώπη πάρα πολλά παιχνίδια, και στο Champions League και στο Europa League. Και έρχεται την Κυριακή, υπάρχει συμφωνία για 3 χρόνια, για να αποτελέσει τον παρτενέρ, τον Σούταλο και Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Το καλύτερο το κρατούσε για το τέλος προφανώς. Το Άρης παρά την καθυστέρηση.
0: Θα πάρει και άλλο.
1: Θα πάρει και ένα winger, νομίζω, τις επόμενες μέρες. Ίσως και σύντομα να έχουμε και εξέλιξη, με τον Μπρούμα να είναι η βασική επιλογή.
0: Το γνωστό μας Μπρούμα που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό.
1: Το γνωστό που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, εκείνο στην Μπενφίκα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, εγώ νόμιζα και άλλο αμυντικό θα έπαιρνε, αλλά προφανώς ξέρω πολύ καλύτερα στον Άρη, γιατί και μπροστά βλέπω πολύ κόσμο εσύ εγώ.
1: Εντάξει, μπροστά έχει κόσμο, τώρα νομίζω με την προσθήκη και του Σούταρ με 3 στόπερ και όποτε χρειάζεται να παίζει ο Γιένσεν, μέχρι το Γενάρη νομίζω έτσι θα μπορεστεί ο Άρης και βλέπουμε μετά
0: και
1: την
0: σημερινή
1: μεταγραφή.
0: Και βλέπουμε. Έγινε, να σε καλά. Θεσσαλονίκη γενικά έχει μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα χαμούλι στο φινάλε. Έχουμε μέρες ακόμα. Τι έχουμε, κυρία μου?
2: Δελτίο ειδήσεων και διάλειμμα.
0: Σοβαρά?
2: Mm-hmm.
0: Θα κάνουμε τίποτα στο διάλειμμα ή βλέπεις να τη βγάζουμε εδώ?
2: Δεν ξέρω.
0: Άντε, πάμε. Looking for adventure
3: in whatever comes our way. Η Winsport FM 94,6.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εποχή η Μανώλα Αλγκουαθίλ και επίσημα στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την πρόσληψη του 55χρονου τεχνικού, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του προπόνηση το απόγευμα. Πλήθος παικτών αποχαιρέτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σενάριο από την Αργεντινή για τον 33χρονο επιθετικό Μάουρο Ικάρντι, που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατά Σαράι. Δικαίωση του Παναθηναϊκού στην Έφεση για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών στον 4 λόγω της αποβολής του κόντρα στον ΠΑΟΚ, καθώς αυτή μειώθηκε στη μία και έτσι ο Νιγηριανός επιθετικός θα λείψει μόνο από το απόψινό εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα των Πράσινων. Σε συμφωνία με τη Rangers για την απόκτηση του 29χρονου Σκοτσέζου κεντρικού αμυντικού Τζον Σούταρ, ήρθε ο Άρης την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους, οι οποίοι είναι σε προχωρημένες επαφές με την Μπενφίκα για τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα Σάκτορ για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στους ρυθμούς της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρας Άκτορ κινείται η ΑΕΚ. Δεν περιλαμβάνουν πολλές αλλαγές στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, που δεν υπολογίζει δεδομένα στον Στρακόσα. Πιθανότατα σήμερα θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κιτρινόμαυροι για το ματς στην Τρίπολη. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην τελική ευθεία η απόκτηση επιθετικού από τον ΠΑΟΚ, καθώς έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση η οποία δεν είναι ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς της Μίλβολ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Στην Αθήνα σήμερα αντιπροσωπεία του δικεφάλου του Βορρά για να ακούσει τους διαλόγους του ΒΑΡ από το ΜΑΤΣ με τον Παναθηναϊκό. Εύκολη απόφαση να έρθω, τόνισε ο Γιάκιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Για την Κύπρο αναχωρεί το απόγευμα ο Άρης εν ώψη της συμμετοχής του στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης μαζί με Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός πλάνων για τον Βασίλη Σπανούλη, οι τραυματίες Πουλιανίτης, Τανούλης, Μοκόκα, αμφίβολος ο Γιώβιτς, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στην κερκίδα που θα καθίσουν οι φίλοι των Κίτρινων. Στην αποστολή της ΑΕΚ που αναχωρεί σήμερα για τη Ρόδο για τη συμμετοχή στο τουρνουά με Παναθηναϊκό Άκτορ και Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα θα συμπεριληφθεί ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, του οποίου η επιστροφή ανακοινώθηκε χθες. Εκτός μάχης για την Ένωση, οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Φίζελ και Βίλιαμς. Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς όπως αποκάλυψε δημοσίευμα της Le Monde, η Γαλλική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποσύρει τη στήριξή της στον Τζιάνι Φαντίνο λίγους μήνες πριν από τις εκλογές για την Προεδρία της FIFA. Με αποθεωτικά λόγια μίλησε ο Μόζες Ράιτ για τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 24-25. Ένας από τους πιο φημισμένους συλλόγους στον κόσμο, που με όθησε να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, τόνισε ο Αμερικανός Έντερ που το καλοκαίρι μετακόμισε στην Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα. Προφανώς δεν μερακλώσαμε. Ακούμε λίγο μαζό, γιατί η μέρα κατά κάποιο τρόπο το επιβάλλει. Για κακό λόγο βέβαια το επιβάλλει η μέρα. Έφυγε ο άνθρωπος. Έχει πλημμυρίσει μαζονάκι από χτες βράδυ το διαδίκτυο, όπως σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε και για ένα τύπο ο οποίος ήταν γενικώς πάρα πολύ αγαπητός. Και λέω γενικότερα αγαπητός, γιατί συνήθως με τους τραγουδιστές είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο του. Ο Μαζό ήταν υπεράνω διαχωριστικών γραμμών. Για πολλούς λόγους θα έλεγα τον γούσταραν όλοι. Τον γούσταραν ακόμα και αυτοί που δεν τον ακούγανε. Και ήταν και ο πιο αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής των έντεχνων ο Μαζό. Δηλαδή όλοι οι συνθέτες και τα λοιπά που είχαν πάντα να λένε τα καλύτερα. Σε σημείο που ας πούμε μπορώ να πω ότι κολακευόντουσαν και από διάφορες συνεργασίες. Δηλαδή θυμάμαι ένας ένθερμος υποστηρικτής του πάντα ήταν ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Μαζονάκης. Πιο πέρα από την τρέλα φτάνεις, γιατί παντού το ένστικτο ακολουθεί. Τα τελευταία χρόνια συζητήθηκε πολύ και για διάφορους άλλους λόγους που προφανώς δεν είναι της παρούσης. Ο θάνατος του εντέλος άδικος. Νομίζω ότι ο θάνατος θα προκαλέσει πάρα πολύ φασαρία. Ήδη βλέπετε τι γίνεται από χτες. Ακριβώς γιατί μοιάζει τελείως παράλογο αυτό που συνέβη. Δηλαδή ο άνθρωπος πήγε να κάνει μια επέμβαση αισθητική και του συνέβη ό,τι του συνέβη. Κακιά στιγμή σίγουρα, αλλά και πολλά ερωτηματικά προκειμένου. Ένας μεγάλος άγνωστος ήταν ο Μαζό, θέλω να πω. Τον ξέραμε όλοι, αλλά λίγοι τον ξέρανε πραγματικά. Μάλλον μοναχικός άνθρωπος λόγω. Με ένα περίεργο τρόπο, μακριά και εντός της δημοσιότητας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που φυσικά, ας πούμε, έκανε με πάρα πολύ μεγάλο σουξέ, πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στη νύχτα γενικότερα. Άλλαξε σε πολλά τη νύχτα. Ας πούμε τα μαγαζιά του Μαζονάκη είναι τα πρώτα μαγαζιά με καναπέδες που θυμάμαι στην Αθήνα εγώ. Δεν έβγαλε του κόσμου τους δίσκους, 13 όλους και όλους μέτρησα κοιτάζοντας προς τα πίσω, αλλά με πολλά τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες και με σίγκλ πολλά και με συνεργασίες απρόβλεπτες και με γενικώς ας πούμε με πολύ γεμάτη ζωή ο Μαζό. Και με συνεργασίες έτσι πολλές φορές απρόβλεπτες από τη Mary Linda μέχρι τους Going Through, ας πούμε. Δηλαδή δεν, όχι ότι πιο συνηθισμένο γενικά. Και με μια περίεργη, πολύ περίεργη διαχείριση βραδιάς γενικότερα. Εμένα ο Μαζονάκης μου άρεσε όσο περνούσε η ώρα, πρέπει να σας πω, όταν πήγα και τον ακούγα. Δηλαδή μετά τις 4 το πρωί ήταν μια χαρά. Και πάντα, ενώ υπήρχε πάρα πολύ έτσι, οργάνωση και δουλειά πίσω από, από όλες τις εμφανίσεις του, ήταν από τους πάρα πολύ λίγους που δούλευε με πολύ με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, θέλω να πω. Υπήρχε μια σκηνοθεσία γενικότερα στα show του, στις εμφανίσεις του, στις παραστάσεις του. Ζήλευε πάρα πολύ, ας πούμε, τους rockstar ο Μαζό, τις συναυλίες τους. Θα ήθελε ο ίδιος να είναι κάτι τέτοιο, να έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, να γίνει. Όπου και αν γινόταν τραγουδιστή, γινόταν. Αλλά να δουλεύει έτσι πολύ πιο οργανωμένα, με πολύ περισσότερο κόσμο, με πολύ περισσότερο επαγγελματίες, ας πούμε, συνεργάτες κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όλο αυτό το πράγμα που ήταν πολλές φορές σκηνοθετημένο από το και στις μικρές του λεπτομέρειες, από το τι φόραγε, ας πούμε, μέχρι το πώς έβγαινε από το καμαρίνι του, ο ίδιος κατάφερε με ένα τρομερό κόλπο, με τον τρόπο του γενικότερα, να το ξεπερνάει, να το αφήνει στην άκρη και να κάνει του κόσμου τις τρέλες στην πίστα.
Εντάξει, είναι δεδομένο ότι από την αθηναϊκή νύχτα θα λείψει πάρα πολύ. Τη νύχτα την οποία την αγαπούσε και ο ίδιος, βέβαια, πρέπει να πω πάρα πολύ. Έλεγε ωραία πράγματα για τη νύχτα. Έλεγε ότι ό,τι σου συμβαίνει τη μέρα μπορεί να σου συμβεί και τη νύχτα, αλλά θα περάσει ευκολότερα. Και δεν ήταν από αυτούς που ζούσαν με αναμνήσεις από τα παλιά και δεν έλεγε, ας πούμε, ότι τι ωραία ήταν που κάποτε δουλεύαμε 7 μέρες και κάτι τέτοια πακούς. Από τους περισσότερους που κάνουν αυτή τη δουλειά, ίσα ίσα μια χαρά είχε προσαρμοστεί στις καινούργιες διαδικασίες. Έλεγε ότι παλιά υπήρχαν φοβερές και τρομερές υπερβολές και ότι είναι καλύτερα να κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι πιο ανθρώπινο, σε ένα μαγαζί ίσως λίγο πιο μικρό, αλλά για τους ανθρώπους που θέλανε να πάνε για σένα, που θα πρόσεχαν και τις λεπτομέρειες αυτού του πράγματος, που δεν θα έτρεχαν να σε δουν μόνο και μόνο γιατί είχες ένα σουξέ. Τα έχεις ζήσει βέβαια και αυτά, έχεις ζήσει φοβερές στιγμές, ας πούμε, προσωπικών σουξέ. Τον χαιρετήσανε με μεγάλη αγάπη, πολύ πρέπει να πω. Σας συνιστώ να διαβάσετε την ανάρτηση που έκανε ο Φίβος Δελιβοριάς στον λογαριασμό του στο Facebook, που μιλάει για τον Μαζονάκη με τον δικό του τρόπο και περιγράφει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν γενικώς υπεράνω. Ήταν μια περίεργη φιγούρα, μια περίεργη περσόνα ο Μαζό. Ήταν λαϊκός και αριστοκράτης συγχρόνως με τον τρόπο του. Έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη για μια κόμενα καλή που τελικά μου βγήκε στη σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ. Πάμε για break. Γυρνάμε με Νικολακό. Έχει πράγμα σήμερα. Γιατί ποτέ δεν...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Νικολακό.
1: Τελικά.
0: Θα έχουμε σε λίγο. Από πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε για το διαγωνισμό, νομίζω ώρα είναι. Δηλαδή, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας από τώρα και για μια γεμάτη μισή ώρα και βάλε. Για το ένα από τα δύο βιβλία, τώρα θα σας δώσω αύριο. Σήμερα σας δίνω τους Ναΐτες του Dan Jones από τις εκδόσεις Ουτοπία.

0: Εδώ στα ίντερνετ το στέλνετε, όχι στα Viber, στο ίντερνετ κανονικά που στέλνετε τα μηνύματα τα άλλα, όνομα επώνυμο και είπαμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας βρούμε, ας πούμε κερδίσατε. Θα βοηθήσει την κλήρωση.
1: Φυσικά.
0: Θα βοηθήσει έτσι, να παίζει με το κινητό. Να κάνεις και κάτι χρήσιμο θέλω.
1: Ναι.
0: Καλώς το να, καλημέρα.
2: Να Κάρπετ, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
2: Είμαστε λοιπόν, ολοκληρώνουμε κατά κάποιο τρόπο τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό μετά από τόσες μέρες όπου αλλάζουν πολλά πρόσωπα, πολλά πράγματα. Ολοκληρώνουμε τις εξελίξεις τουλάχιστον υψηλό επίπεδο διοικητικό, εννοώ οργανωτικό κλπ. Γιατί έχουμε ακόμα μεταγραφές, πρέπει να πούμε. Να δώσουμε, πώς το λένε, το credit στον Αντώνη για την πρόβλεψή του για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
2: σε ποιον?
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Ναι, μακάρι να είχαμε και τον άλλο Αντώνη, να είχαμε, πώς το λένε, δίλημα, αλλά...
0: Ναι.
2: Ο Ιμανόλ, λοιπόν, τον καλωσόρισε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο, ήρθε στις 2 τη νύχτα, το βράδυ, μαζί με τον Μονκάδα από την Μαδρίτη, όπου χθες συναντήθηκαν δύο φορές και στην απογευματινή συνάντηση έδωσαν τα χέρια. Δήλωσε διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη συνάντηση ήταν πρωί-πρωί. Η δεύτερη ήταν κατά τις 6 το απόγευμα. Έδωσε τα χέρια. Δήλωσε διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το λί για να κλείσει. Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση στον Ολυμπιακό. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο.
0: Ό,τι θέλεις, τι αν σου επιτρέπουμε.
2: Ναι, για τον κόσμο λέω κυρίως.
0: Ναι.
2: Να πω το εξής, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό, γιατί κάθε φορά ιστορικά σε αυτό το σύλλογο που φεύγει ένας προπονητής που είναι χρόνια στην ομάδα, έχει πετύχει, έχει δεθεί και με την ομάδα και με τον κόσμο και με τα πάντα, είναι πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Γι' αυτό και θέλω να πω ότι μοιάζει να είναι μια έξυπνη κίνηση αυτή του, η πρόσληψη του Ιμανόλ, χωρίς να ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο. Μπορεί ο άνθρωπος να μην κάνει τίποτα στον Ολυμπιακό, χτυπά ξύλο που είναι, μπορεί και να διαπρέψει. Αλλά λέμε σαν σκεπτικό, σαν λογική, είχες ένα προπονητή Ισπανό και δι Βάσκο και φέρνει στη θέση του ένα προπονητή Ισπανό και δι Βάσκο και δεν παίζουν τρομακτικά διαφορετικό ποδόσφαιρο. Οπότε λες ότι μπορεί να υπάρξει μια διαδοχή κατά κάποιο τρόπο πιο ομαλή.
0: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένα σημείο κλειδί εάν βοηθηθεί από τον εαυτό του, από τους παίκτες πάνω απ' όλα, από την τύχη, ο νέος προπονητής. Να πούμε επίσης εδώ κατ' επέκταση ότι θυμάσαι λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι λογικό να ψάχνει στην Ισπανία, γιατί όλοι είναι Ισπανόφωνοι στο Ρέντι, που λέει ο λόγος όλοι.
0: Ναι, ναι.
2: Μιλάμε τώρα, έχει Ισπανούς, έχει Αργεντίνους, έχει Κολομβιανούς, έχει... Τώρα Ισπανικά είναι η δεύτερη γλώσσα, η πρώτη γλώσσα στο Ρέντι. Δεν είναι ούτε καν ελληνικά, ας πούμε, αν θέλουμε να είμαστε, είπαμε, ρεαλιστές. Οπότε όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν σε μια ενδεχομένως πιο ομαλή διαδοχή μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης. Γιατί η κατάσταση δεν είναι απλό αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται ότι δεν είναι απλό και γι' αυτό δηλαδή, άρχισε και τόσο πολύ. Δηλαδή όλοι αυτοί που λένε ότι γιατί δεν τον έδειξε το καλοκαίρι το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν τον άλλαξε μετά τη σύσκεψη.
2: Ναι.
0: Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι όπως οι ίδιοι, όπως το λένε, τον προπονητή εν προκειμένου τον κρίνουν συναισθηματικά, το ίδιο ισχύει και για τον Μαρινάκη και για τον Ολυμπιακό γενικότερα.
2: Δεν ήθελε
0: κανένας να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Όλοι θα ήθελαν ο Ολυμπιακός να παίζει πολύ ωραία μπάλα, να κερδίζει τα παιχνίδια και να είναι και το γήπεδο να φωνάζει με τη Λίμπαρ και όλα τα σχετικά.
2: Την ωραία μπάλα, ας το αφήσουμε, γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα αποτελέσματα, Αντώνη, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ.
2: Τα αποτελέσματα.
0: Εγώ σου θυμίζω ότι την πρώτη χρονιά του Πέδρο Μαρτίνς ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Λαμία. Δεν έκανε τίποτα, δεν κέρδισε το πρωτάθλημα, αλλά κανένας δεν έβαλε θέμα για τίποτα.
2: Ναι.
0: Γιατί έβλεπε μια πρόοδο. Τώρα τι να κάνεις, να λες ότι όλα είναι ωραία.
2: Την πρόοδο την είδε το τελευταίο τρίμηνο τη σεζόν, αν θυμάσαι τότε.
0: Δεν τη συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Μίλαν τον Νοέμβριο.
2: Και δεύτερον, ήταν η πρώτη του σεζόν, και όταν ένας προπονητής σε μια πρώτη σεζόν έχει καταφέρει να αποκλείσει τη Μίλαν, όπως είπες, παίρνει και πρέπει να πάρει και λίγο χρόνο.
0: Ναι.
2: Τώρα μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος ήταν σε τρίτη σεζόν στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό ήταν και το πρόβλημα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, ότι δεν ήταν ότι ήρθε τώρα. Αν είχε έρθει τώρα, προφανώς θα υπήρχε υπομονή.
2: Το πρόβλημα ήταν η εικόνα 7 μηνών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
0: Και το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτή η εικόνα των 7 μηνών, Κώστα μου, δεν είχε προκύψει ξαφνικά. Φαινότανε το κακό ότι πλησίαζε. Ο Ολυμπιακός ήταν πέρσι σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι του και σε μια περίεργη κατάσταση από την αρχή. Του δίνει ανάσες το Champions League.
2: Μπορούσε να το δικαιολογήσει λίγο με την παρουσία την ταυτόχρονη στο Champions League και στο πρωτάθλημα.
0: Και ήσουν
2: και πρώτο στο πρωτάθλημα, δηλαδή. Τα κατάφερε και ήσουν και πρώτο στο Champions μέχρι το Γενάρη, ας πούμε. Οπότε λες. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τότε είναι μια πτωτική πορεία, η οποία ήταν σταθερή. Δεν σταματούσε, δηλαδή. Αυτή η πτωτική πορεία δεν σταματούσε. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε όλοι. Τι είναι ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και υπάρχει όλη αυτή η αγάπη, ας πούμε, προς το πρόσωπό του, γιατί πολύ απλά αυτά τα πράγματα που έκανε ο Μεντιλίμπαρ σε 2 χρόνια, δηλαδή, γιατί πάντα τα αποτελέσματα είπαμε μετράνε, δηλαδή να πάρεις ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, να κάνεις ένα τρέμπλ με τον πιο πιστικό τρόπο που μπορούσε να υπάρξει εδώ και 300 χρόνια, λοιπόν, που λέει ο λόγος, να είσαι στη League Phase του Champions League και να περνάς, να είσαι στη League Phase του Europa League και να τερματίζεις 7ος, αν τα κάνει αυτά τώρα ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού, θα πρέπει να του υποκληθούμε.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, να του υποκληθούμε, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει προπονητής που να μείνει στον Ολυμπιακό με 8 γκολ από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, αν και αυτός που ήρθε έχει αυτό να ξέρεις ότι θα φύγει και αυτός. Γιατί μου λένε τι θα κάνει κτλ. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο καράβι. Και είναι και πάρα πολύ μεγάλος σύλλογος. Δηλαδή έχει απαιτήσεις. Τι να κάνουμε τώρα, να τις καταργήσουμε? Δεν έχω κάνει μια αντίρρηση. Αλλά οι απαιτήσεις είναι πρώτα απ' όλα διοικητικές. Τώρα να συζητάμε για τον Ολυμπιακό σαν να είναι κάτι άλλο. Εδώ μπορεί να είμαστε, να το κάνουμε για πλάκα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το κάνουμε ισχύει κιόλας.
2: Οι απαιτήσεις πρωτίστως είναι του ίδιου του κόσμου. Μην την ψάχνουμε τώρα.
0: Βρε παιδί μου, εγώ να δεχτώ ότι το 90% του κόσμου θέλει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Μπορεί ο Ολυμπιακός, επειδή το 90% του κόσμου, να κρατήσει έναν προπονητή σε μια ομάδα που δεν βάζει γκολ ποτέ? Εμένα μου φαίνεται απίθανο.
2: Καταλαβαίνεις. Είναι μια ιστορία την οποία την έχουμε συζητήσει, Αντώνη.
0: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας δεν λέει ότι είναι, πώς το λένε, κακός άνθρωπος ή ότι θα τον, πώς το λένε, τον σβήσουν από την ιστορία του Ολυμπιακού. Όλοι στεναχωριούνται, όλοι συγκινούνται, όλοι λυπούνται. Αλλά υπήρχε και μια πραγματικότητα. Να την αγνοήσεις αυτή την πραγματικότητα, να πεις ότι δεν ισχύει, να πεις ότι ισχύει κάτι άλλο.
2: Ξέρεις, εγώ έλεγα τις προάλλες, ας πούμε, στο YouTube, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι, ρε παιδί μου, 7 μήνες και υπάρχουν από πάνω γκρίζα σύννεφα τα οποία δεν φεύγουν με τίποτα. Δοκίμασε ο Ολυμπιακός να τα διώξει παίρνοντας 20 παίκτες. Δοκίμασε να τα διώξει αλλάζοντας τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές,
0: διατηρώντας τον προπονητή 2 φορές.
2: Υπεύθυνος μεταγραφών. Οπότε.
0: Παίρνοντας στην δεύτερη ομάδα βάσκους, φίλους του. Η στήριξη η οποία επιχειρήθηκε για μένα για τα μέτρα του Ολυμπιακού, πρωτοφανής. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όσο το γυρνάγαμε γύρω-γύρω, το γυρνάγαμε γύρω-γύρω.
2: Αντώνη, το μόνο που μπορείς να πεις και έχει ποδοσφαιρική λογική είναι το εξής. Ότι θα μπορούσε να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, να τον βλέπαμε κάποιο διάστημα ακόμα με τους καινούριους παίκτες που ήρθαν, να δούμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει, που υποτίθεται
0: αυτό ήταν, έχεις δίκιο.
2: Είναι το μοναδικό το αυτό οποίο μπορείς ήταν, να πεις αυτό, με ποδοσφαιρική λογική. Όλα τα άλλα δεν μπορείς να πεις τίποτα, γιατί τι να πεις, ότι η ομάδα
0: όμως
2: δεν μπορεί να κερδίσει, ας πούμε,
0: και
2: πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα άλλαζε υποχρεωτικά η κατάσταση ομάδα. Μπορεί να το ξέρεις. Μπορεί πάλι να φέρναμε ισοπαλίες 0-0 και 1-1 και τέτοια. Μπορεί να τα ξέρεις αυτά. Λέμε τώρα ποιο ήταν το μοναδικό εναλλακτικό σενάριο εκτός από την απομάκρυνση του Μέντι. Αυτό ήταν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μην την ψάχνουμε.
0: Καμία αντίρρηση. Όμως υπάρχουν πάντα και σε αυτά δεδομένα. Δηλαδή, να του δώσουν χρόνο με τους καινούριους παίκτες. Καμία αντίρρηση, ακούγεται πολύ ωραίο. Πέρσι ο Ολυμπιακός πήρε 11 καινούριους παίκτες. Και από τους 11 περσινούς, φέτος έχει μείνει ένας. Να του δώσουν χρόνο. Καμία αντίρρηση. Αλλά για να γίνει τι. Από τους 10, 12 που ήρθαν φέτος, να υπάρχει του χρόνου ένας.
2: Απλά πάμε πιο βαθιά λίγο τώρα την
0: κουβέντα. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Ένα από τα προβλήματα, έτσι.
2: Ναι, ένα από τα προβλήματα σίγουρα είναι ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε στις μεταγραφικές επιλογές του εδώ και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια και τα δύο προηγούμενους χειμώνες.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ευθύνη όλου του οργανισμού σίγουρα. Ναι. Δεν συζητείται ότι υπάρχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Αλλά είναι μια άλλη αυτή η ιστορία, αλλά επειδή μιλάμε για μεταγραφές, ναι, να πω ότι έχει βγει μια είδηση από την Αργεντινή για τον Ικάρντι,
0: ναι,
2: και ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τον Ικάρντι, ναι, αρκετά προχωρημένες και όλες επαφές, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κοντά στη συμφωνία κλπ. Πρέπει να πω ότι η πηγή του Ολυμπιακού διαψεύδει τη συγκεκριμένη πληροφορία, όμως είναι πολλές άλλες οι πηγές, πρέπει να πω, που λένε ότι πραγματικά είναι σε επαφές ο Ολυμπιακός με τον έμπειρο Αργεντίνο επιθετικό, ο οποίος έχει μένει ελεύθερος από την Γαλατασαράη τον περασμένο Μάιο. Μιλάει με άλλες ομάδες, Λάτσιο, Πάρμα κλπ. Δεν έχει, όλο το καλοκαίρι δεν έχει συμφωνήσει. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι ψάχνει επιθετικό, γιατί έχει τραυματιστεί σοβαρά ο Άτικος του Αγιούπ, του Ελκαμπή. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων και στο μεταγραφικό κομμάτι, χωρίς να λέω ότι ντε και καλά είμαστε εν αναμονή εξελίξεων για τον Ικάρντι. Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφή και για άλλες λύσεις. Έχει δηλαδή μιλάει με αρκετούς, όχι με ένα-δύο, με αρκετούς επιθετικούς, και προσδοκάει να δώσει στον προπονητή μια καλή λύση, τον καινούργιο προπονητή, μια καλή λύση μετά, εκτός από τις άλλες 17 μεταγραφές που έχουν γίνει, ναι, χωρίς να λέμε τους παίκτες που δεν έχουν έρθει και έχουν μείνει, ξέρω εγώ, στον Όφη
0: ή τον Μαθαίο που έχει πάει στη Βαλένθια. Ένα πράγμα θέλει ο καινούργιος προπονητής, χρόνο θέλει, όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε προσεχώς και στο χορτάρι. Τώρα,
2: ο χρόνος δυστυχώς δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό ποτέ, Αντώνη.
0: Πρέπει όμως για να δουλέψει, ναι, κάποιος να έχει χρόνο. Όπως ο Μεντιλίμπαρ είχε 3,5-3 χρόνια, πρέπει και ο καινούργιος, ναι, να έχει τον χρόνο.
2: Ο Μεντιλίμπαρ θα σου πω ότι δεν είχε χρόνο. Με το που ήρθε, πέρασε, ναι, κατευθείαν στις ομάδες, στο ευρωπαϊκό, ας πούμε, κλπ. Ναι. Αλλά τέλος, ας το ξεχάσουμε αυτό. Εδώ είναι μια νέα σελίδα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει 3 παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες, με τον Όφη, τη Γιαγκελόνια και τον Λεβαδιακό. Μετά θα έχει ο προπονητής 3 εβδομάδες να δουλέψει πιο άνετα, έστω με απουσίες διεθνών κλπ.
0: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί μου λες χρόνο. Ο Μεντιλίμπαρ υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο, το κανονικό, όχι το τρίμηνο, γιατί για ένα τρίμηνο είχε έρθει με τον Ολυμπιακό.
2: Μετά την ήττα. Η συμφωνία ήταν μέχρι το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς. Και υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους μετά την ήττα του με 4 γκολ εντός έδρας
2: από τη Μακάμπη. Και το δεύτερο το συμβόλαιο το υπέγραψε μετά το 3-0 από την Πόντο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν έχει χρόνο. Αυτό
2: και, το τρίτο συμβόλαιο το υπέγραψε μετά την ήττα από τη Ρεάλ εδώ το 3-4.
0: Έτσι δίνει χρόνο σε κάποιον.
2: Έχει αυτό πάρει 3 συμβόλαια από τον Ολυμπιακό με τη Λίπαρ. Yeah. Το ένα πιο καλά οικονομικά από το άλλο. Το τελευταίο είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και άρα θα πάρει και μια αποζημίωση ανάλογη.
0: 2,8. Σε καλή μεριά.
2: Αλλά τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι, ό,τι και να πει ο καθένας, εσύ, εγώ, ο παδός, ο τελευταίος, ο Μαρινάκης, οι όλοι, ο Μεντιλίμπαρ έχει μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού μαζί με 2-3 άλλους προπονητές.
0: Μόνος του έχει μπει, μόνος του. Έχει πάρει κάτι που δεν έχει πάρει κανένας άλλος. Μόνος του έχει μπει.
2: Αυτό
0: δεν το στερεί κανένας, και ας πω και κάτι. Εμένα θα μου κάνει και εντύπωση σε 3 μήνες έρθει πάλι στον Ολυμπιακό με τη Λιμπάρ. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείω τίποτα. Εγώ ποτέ. Αλλά δεν μπορούμε να μην λέμε ό,τι γίνεται, ρε παιδάκι μου.
2: Είπα ξύλο, γιατί σε 3 μήνες, άμα γυρίσει ο Μέντι, σημαίνει ότι έχει αποτύχει φυσικά ο Εμμανουέλ.
0: Όλα παίζουν. Λοιπόν,
2: ο οποίος για τον Ιμανόλ πρέπει να πούμε το εξής, δύο πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε στερήσει λίγο το χρόνο τώρα, φύγανε.
0: Δεν πειράζει.
2: Ναι, για τον Ιμανόλ να πούμε το εξής. Ο άνθρωπος δεν ξέρουμε τι θα κάνει στον Ολυμπιακό. Μπορεί να μην κάνει τίποτα. Αλλά δεν μπορείς, όπως είπες πριν, να του στερήσεις όπως του Μεντιλίμπα, το ότι είναι ένας πραγματικά καλός προπονητής, ο οποίος σε έξι σεζόν με την Real Sociedad την είχε από τέταρτη έως έκτη στο ισπανικό πρωτάθλημα. Πρόσεξε τη Sociedad, δε. Ναι. Όχι την Ατλέτικο Μαδρίτης, ξέρω εγώ κλπ. Η Real Sociedad, μια ομάδα που είναι μέσα στις 10, ας πούμε, της Ισπανίας. Την είχε από τέταρτη έως έκτη σταθερά και παράλληλα την οδηγούσε κάθε σεζόν με αξιοπρεπή αποτελέσματα και στο, 4 φορές στο Europa League και μία φορά στο Champions League, όπου τα αποτελέσματά του στο Champions League στη φάση των ομίλων Αντώνη ήταν 2 ισοπαλίες με την Ίντερ, 2 νίκες με την Μπενφίκα, μία νίκη και μία ισοπαλία με τη Ζάλτσμπουργκ, πρώτος στον όμιλο, πρώτος σε όμιλο με Ίντερ Μπενφίκα στο Champions League και επόμενη φάση knockout με την Paris Saint-Germain, όπου και αποκλείστηκε. Ωραία. Δηλαδή ο άνθρωπος τα αποτελέσματα του, επειδή πάντα τα αποτελέσματα όλων μας μιλάνε, ας πούμε, πόσο δεν μάλλον ενός προπονητή, είναι αποτελέσματα που δείχνουν ότι εδώ μιλάμε για έναν καλό προπονητή, πραγματικά ένα καλό προπονητή. Αυτό δεν μπορούμε, δεν μπορεί να πει κανένας οτιδήποτε. Τώρα, αν θα πιάσει, δεν θα πιάσει, τι, πώς και λοιπά, αυτά θα τα δούμε μέσα στο χορτάρι. Αρχίζει γενομένης από το Σάββατο, που για τον Ολυμπιακό, εγώ το είχα πει και πριν, ας πούμε, Μέντη, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Όφιν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι κυπελούχος Ελλάδας, έχει ψυχολογία και ο Ολυμπιακός σίγουρα αυτή τη στιγμή προέρχεται από ένα σοκ, ένα ηλεκτροσόκ έχει γίνει το Ρέντι αυτή τη στιγμή. Ναι. Το Ρέντι επί 2,5 χρόνια ήταν μια κατάσταση στο Ρέντι, 2,5 χρόνια. Ε. Mm-hmm. Τώρα αλλάζουν τα πάντα, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση.
0: Έγινε.
2: Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα.
0: Όχι, και αν δεν ξέχασα τίποτα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
2: Να είσαι καλά.
0: Ναι. Τι κάνουμε, πάμε για ένα break. Θυμίζω ότι με ένα μήνυμα εδώ πέρα μένουμε επόμενο. Έχετε στείλει πάρα πολύ, βέβαια, πάρα πολλά μηνύματα. Είναι και το ξέρω εγώ, το βιβλίο είναι πια σάδικο, ας πούμε. Ένας θα κερδίσει, μακάρι να σας δώσω περισσότερα, το βιβλίο του Dan Jones, «Οι Ναΐτες», από τις εκδόσεις Ουτοπία. Και την άλλη εβδομάδα σας δώσω και προσκλήσεις για την... για το The Match, για την ταινία που βγαίνει στα σινεμά. Αλλά αυτά τα πούμε μετά το break. Έτσι.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, 5-6 λεπτά ακόμα για να κερδίσει κάποιος το βιβλίο του Dan Jones ή να είτε από τις εκδόσεις Ουτοπία. Το άλλο για τους Σταυροφόρους θα σας το δώσω αύριο. Τέτοια ώρα μιλούσαμε για σινεμά. Θα το κάναμε και σήμερα με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, αλλά είναι στα... βασανίζεται στη Βενετία. Εκεί στα γκουλάκ της Βενετίας υποφέρει. Να κάνουμε μια προσπάθεια να τον βρούμε με το... θα κόψουμε όμως τον... θα κόψουμε τον Τσακίρη, γιατί είναι ήδη και 43, οπότε θα το κάνουμε αύριο.

Αυτό πάντως που πρέπει να σας πω οπωσδήποτε είναι ότι βγαίνει το The Match. Το ντοκιμαντέρ αυτό αργεντινέζικο, είναι παραγωγή των Αργεντίνων, για το περίφημο παιχνίδι του 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Ένα από τα, πώς να το πω, ιστορικότερα παιχνίδια στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά περισσότερα από το τι έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Θα δώσουμε και προσκλήσεις την άλλη εβδομάδα. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Είναι κάτι το οποίο σπάνια το βλέπεις, λέω εγώ. Γενικά έχει καλούτσικες ταινίες. Βγαίνει και ο Φάκελος 137. Ένα καλούτσικο γαλλικό. Να ξέρετε ότι φέτος θα έχουμε καλές ταινίες από τη Γαλλία. Έτσι ακούω, έτσι μαθαίνω, έτσι μου λένε φίλοι μου. Επίσης ένα νοτιοκορεάτικο βλέπω εδώ πέρα, το οποίο πρέπει και λίγο θρίλερ, λέγεται Ελπίδα, hope. Δεν μπορώ να σας το πω στα κορεάτικα, αλλά και αυτό λένε ότι είναι από τις εκπλήξεις της φετινής χρονιάς. Εντάξει, έχει όλα τα γούστα πράγματα, τα μαγικά φίλτρα 2, όσοι έχετε δει το ένα θα θυμόσαστε πέρα τι νοσπρόκειται, με Σάντρα Μπούλοκ, Νικόλ Κίντμαν και άλλα ανάλογα.

Εγώ από αυτά που παίζονται σε εσάς που έχετε όρεξη να προβληματιστείτε λίγο για κάτι γενικότερο, συνιστώ το Fjord. Είναι μια ταινία που την συζητάς πάρα πολύ. Μια πολύ έτσι ιδιαίτερη ταινία, πραγματικά από αυτές που λέμε ταινίες κοινωνικού προβληματισμού. Που έχει να κάνει με την Ευρώπη, τον κόσμο μας γενικότερα. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά, βασισμένη σε μια πραγματική ιστορία, την οποία εντάξει την άρπαξε ο Ρουμάνος και την έκανε λίγο πιο, ας πούμε, κοινωνικό θρίλερ.

Λοιπόν, αυτή δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει καλύτερη ταινία από αυτή του Κριστιαν Μουγκίου, η οποία να παίζεται αυτόν τον καιρό, αλλά και το The Match είναι εμπειρία. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει με τα μηνύματα. Το σταματάμε στο 13:47. Θα κάνουμε την κλήρωση με την Δεσποινή Σμελίτα εντός ολίγου, αλλά πρώτα θα ακούσουμε το Γιώργο Τσακίρη.

0: Λοιπόν, να δούμε την επιστροφή της ΑΕΚ στην ελληνική μας πραγματικότητα μετά το διάλειμμα στα Αστέρια και τα λοιπά. Να μας πει ο Γιώργος τώρα, καλώς το να.
1: Γεια σας. Ναι, back to reality που λέμε, που είναι και το πιο σημαντικό σε επίπεδο στόχο, όπως τον έχει δώσει όχι εγώ, αλλά το ίδιο το κλαμπ, με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς. Προφανώς είναι και αυτονόητο αυτό, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά ξέρεις, το πνευματικό κομμάτι, το εγκεφαλικό σου παίχτες ποτέ δεν είναι αυτονόητο, υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να το να βγάλεις από το κεφάλι σου όλη αυτή την έτσι, βραδιά. Το είδαμε, το διαπιστώσαμε και από τις αναρτήσεις των ποδοσφαιριστών, είδαμε και πάρα πολλούς, και ο Λόβρο Μάγερ, αυτά τα μάτς περιμένουν, αλήθεια είναι. Είναι πολύ καλό που έπαιξε τρίτη, γιατί θα έχει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να απορροφήσει αυτή την επιτυχία και να την αποβάλει. Είναι πάρα πολύ καλό το μάθημα που έχει λάβει ως στην Κηφισιά. Δεν πρόκειται να κερδίσεις καμία αντίπαλο στην Ελλάδα αν είσαι μέτριος ως κακός, παίζοντας με τη φανέλα και πετυχαίνοντας ένα γκολ. Δεν έχεις καμία αντίπαλο στην Ελλάδα αν είσαι μέτριος ως κακός, παίζοντας με τη φανέλα και πετυχαίνοντας ένα

0: Πραγματικά του λέω. Δηλαδή,
1: αυτά θα είμαστε και πλούσιοι εδώ, ξέρω εδώ και μπορούσαμε.
0: Προφανώς. Πρέπει πάντως να σου πω κάτι, επειδή το έχω γράψει σχετικά πρόσφατα και το έχω στο κεφάλι. Η ΑΕΚ πέρσι μετά τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια είχε ελάχιστα στραβοπατήματα. Είχε χάσει ένα παιχνίδι από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι 2-0 μετά από παιχνίδι.
1: Που ήταν ακόμα στη μετάβασή της, βέβαια.
0: Ναι, ήταν ωραίο.
1: Γιατί ήταν και κάκι στην εικόνα της εκεί.
0: Και αν θυμάμαι καλά, είχε και μια ισοπαλία. Αυτά ήταν όλα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις η επιστροφή της από παιχνίδια ευρωπαϊκά είχε και πάρα πολύ θεαματικά αποτελέσματα, όπως το περίφημο 3-0 με τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό. Έτσι, από τη
1: Ράγκε Βαγεκάνο. Ναι. Πολύ σωστά το λες.
0: Λοιπόν,
1: ναι, γενικότερα έχει εμφατικά αποτελέσματα μετά από Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έχει και σημαντικά διπλά. Είναι πολύ πολύ, θυμίζω για παράδειγμα στη Λεωφόρο. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, έχουμε διαπιστώσει, ξέρεις κάτι, και όχι μόνο στην ΑΕΚ, εγώ το έχω διαπιστώσει γενικά στις ελληνικές ομάδες. Θυμίζω τον ΠΑΟΚ πέρυσι, το καλό του διάστημα πότε ήταν. Είναι, νομίζω, και γενικά στις ομάδες θέλουν να παίζουν παιχνίδια. Γιατί, γιατί είναι πολύ απλό. Δεν είναι ωραία η καθημερινότητα της προπόνησης, ξέρεις. Και όταν πηγαίνεις με τα μάτς, οι προπονήσεις που εστιάζουν στο, ξέρεις, που είναι πολύ δυνατές, που είναι πολύ έτσι to the point που λέμε για τους προπονητές και τι θέλουν, είναι μία με δύο βαριά. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα αποκατάστασης, συντήρησης δυνάμεων. Οπότε τους αρέσει πάρα πάρα πολύ να έχουν σερή παιχνίδια. Το θυμάμαι και από το 2011, το θυμάστε το που η Άκη καταφέρα κάνει μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Ναι, παιδε, γενικά οι
1: παίχτες ήταν πολύ μαζεμένο.
0: Θέλουν να παίζουν συνέχεια.
1: Αυτό. Δώσε τους παιχνίδια.
0: Δώσε παιχνίδια, στην ψυχή.
1: Είναι πολύ καλά αυτό.
0: Το
1: είναι
0: πρόβλημα
1: και
0: είναι ότι μερικές φορές δεν σε σηκώνουν τα πόδια για να το κάνεις.
1: Οι δυνάμεις, έτσι ακριβώς. Απλά είναι νωρίς τώρα στο, ακόμα στη σεζόν, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αφενός, αφετέρου έχει πολύ μεγάλο διάστημα αποκατάσταση αυτή τη φορά. Για την Σάββατο.
0: Πιστεύω ότι αν ο Νίκολης μπορούσε να παίξει με τη Σαχτάρ την Πέμπτη, θα το έκανε την Τετάρτη, θα το έκανε.
1: Ναι, 100%. Είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σου. Και είναι και καλό γιατί και αυτή τη στιγμή, ξέρεις, γιατί πάμε Οκτώβριο να παίξουμε με την Σαχτάρ. Αυτή τη στιγμή, εκτός από το momentum που είναι πολύ καλό για την ΑΕΚ, δεν είναι πολύ καλό για τη Σαχτάρ. Δηλαδή, όποιοι έχουν διαβάσει και έχουν παρακολουθεί, γιατί εμείς υποχρεωμένοι είμαστε να το κάνουμε, λόγω της δουλειάς, είναι πολύ στη συζήτηση, αμφισβήτηση για τον Τουράν, ο οποίος έχει μπει τραπεζοσπόρο στο κόλπο, μήπως τον φέρει στην τραπεζούντα. Έχει μια κατάσταση προς εκμετάλλευση, να το πω. Δεν θα γίνει, βέβαια, γιατί δεν γίνεται τώρα το μάτς. Ό,τι να γίνει θα γίνει, φαντάζομαι, μέχρι τότε. Οπότε είναι και αυτό ένα σημαντικό γεγονός. Τέλος πάντων, είναι μακριά αυτό το παιχνίδι. Ευτυχώς που είναι μακριά αυτό το παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι ότι και τους κυτρινόμαυρους δεν μπορεί να τους πειράσει η σκέψη αυτή. Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γίνεται να σκεφτείτε από τώρα το παιχνίδι του Λονδίνου. Έχουν μπροστά τους τουλάχιστον 3 εντός συνόλων παιχνίδια μέχρι να, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν παιχνίδι με την Τρίπολη τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά θα παίξουν κύπελο με τον Πανσεραϊκό και έχουν να παίξουν και στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια για να πεις ότι δεν θα μπορείς να είναι επηρεασμένο το κεφάλι. Εγώ δεν το ακούω.
0: Πολλά, αυτό που ακούω. Αλλά βατό πρόγραμμα.
1: Βατό, πολύ βατό πρόγραμμα. Βέβαια βατό ήταν και η Κηφισιά, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, ναι. Βατό ήταν και η Κηφισιά. Για να είμαστε και δίκαιοι με την πραγματικότητα, όμως βατό έκανε και τον Άρη.
1: Ναι, τον έκανε τον Άρη. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Τον έκανε βατό.
0: Υπάρχει αυτό, υπάρχει και το άλλο. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το μόνο ζητούμενο και ερωτηματικό που υπάρχει, για να είμαστε και ειλικρινείς, έχει να κάνει με την ανταπόκριση της ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια και στο Super League.
0: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και δεν έχει να κάνει.
1: Έχει τρία χιλιάρια.
0: Μπράβο. Και δεν έχει να κάνει με το. Με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτό έχει να κάνει με το πώς έχει ξεκινήσει η χρονιά της.
1: Ακριβώς. Και μέχρι στιγμή σε Κηφισιά, σε Κρήτη, στο Παγκρίτιο, έτσι, για το Super Cup.
0: Ναι.
1: Και στο κόμμα, γιατί δεν βάζω τον Έστω Χρυσούπολη τώρα, έτσι, μου το επιτρέπουν.
0: Ναι, εντάξει, το κύπελλο είναι άλλη ιστορία.
1: Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια, και αυτό το τελευταίο, τέλος πάντων, με την Κηφισιά, όπως προείπαμε, είναι παιχνίδια τα οποία δεν ήταν και η εικόνα αυτή που έπρεπε, θα πω. Δηλαδή, δεν είδες μια αντίστοιχα καλή, γιατί μπορεί να έρθει και ένα αποτέλεσμα, Αντώνη μου, το έχουμε διαπιστώσει στο ποδόσφαιρο, το οποίο προκαλείται από ατυχία, μερικές φορές η μπάλα δεν μπαίνει. Βλέπετε, το ΠΑΟΚ στο κύπελο, για παράδειγμα. Δεν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έρθει ισόπαλος, παιδί μου. Έπρεπε να κερδίσει, έχασε πολλές ευκαιρίες. Γίνεται αυτό στο ποδόσφαιρο. Αυτό που δεν γίνεται είναι να είναι παραταμένα κακή εικόνα σου, έτσι, μέτρια έως κακή εικόνα σου. Και στα δύο παιχνίδια ειδικά. Γιατί εντάξει, με τη Λεύση Σόφια παίζεις και ένα νοκάουτ παιχνίδι το οποίο πρέπει να το διαχειριστείς. Αλλά στα δύο παιχνίδια που έδωσε στο Παγκρίτιο και στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, η εικόνα δεν ήταν καλή. Γι' αυτό και ήταν καμπανάκι για την ΑΕΚ. Δεν ήταν το γεγονός δηλαδή ότι έκανε 25 φάσεις ή 15, τέλος πάντων.
0: Εγώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Ότι, ας πούμε, η σύγκριση των παιχνιδιών.

0: παιχνιδιών με τη Λεύση και το εντός και το εκτός έδρας.
1: Μπράβο, είναι
0: τελείως διαφορετικά από την άλλη ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς. Αυτό... Οπότε έχει σημασία να δούμε αυτό, να ανταποκριθεί η ομάδα σε αυτό καταρχάς. Έπειτα να δούμε τι θα γίνει και με τα εισιτήρια, γιατί περιμένει ο κόσμος να μάθει. Νομίζω σήμερα αύριο θα έχουμε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν δίνει όλο το γήπεδο πλέον. Όλο, ξέρεις, και την Κερκίδα εννοώ κάτω από τα δημοσιογραφικά. Το γήπεδο της Αρκαδίας, νομίζω ότι μόνο το πέταλο.
0: Το πέταλο δεν
1: είναι. Ναι, να δίνει. Το πόσα μέρα στα εισιτήρια που θα εξασφαλίσει η ΑΕΚ για αυτό το παιχνίδι θα το πούμε τις επόμενες ώρες. Ξαναλέω, θα προκύψει μάλλον ανακοίνωση για να γνωστοποιήσει πόσα καλύπτει ανάγκες των οπαδών της ΑΕΚ το κλαμπ. Γιατί είναι όντως πολύ μεγάλη η επιθυμία, αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει μεγάλη εφορία στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Και αν καταφέρει μάλιστα να κάνει και το 3 στα 3, να το πω έτσι, δεν βάζω πάλι τον Ιστοξούπολης μέσα, αλλά κάνει μια ακόμα νίκη έξω πρωτάθλημα και έχει μετά τον Πανσεραϊκό, στο Βόλιο νομίζω ότι επειδή είναι, ξέρετε, και πριν τη διακοπή, πάμε για δεύτερο ρεκόρ της ΑΕΚ στην προσέλευση κόσμου, αν τα καταφέρει, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη η αδυναμία των ενωσιτών να είναι στο πλευρό της ομάδας. Υπάρχει πολύ μεγάλη συσπήρωση από πέρυσι, βλέπουν το έργο, βλέπουν το αποτέλεσμα. Και βλέπω και μια δυναμική που ξέρεις δημιουργείται και είναι πολύ σημαντικό για το
0: πράγμα. Έγινε. Θα πούμε και
1: για καλά. Εννοείται για να πούμε και για δεκάδες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κυρία μου, θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Φυσικά.
0: Θα κάνουμε την κλήρωση, έτσι. Λοιπόν, από το 13 και 17,
2: ναι,
0: που ήρθε το πρώτο μήνυμα, μέχρι το τελευταίο που είναι 13 και 47.
2: Λοιπόν, θα πω το 13 και 21.
0: Το 13 και 21, μου βάζει και δύσκολα τώρα, γιατί πρέπει να πάω προς τα κάτω. Για να δούμε τώρα, να καταφέρουμε να το βρούμε. Το 13 και 21, μπινελίκια, όνομα, αυτό, περιμένετε. Λοιπόν, θα τα καταβρούμε, δεν είναι πρόβλημα. Θα το βρούμε. Λοιπόν, βάλε ένα χαλάκι, ρε συνέρχη, για να μην επαναλαμβάνω διάφορα παλαβά.

0: Λοιπόν, από τη Μελίτα παίρνει το βιβλίο ο φίλος Χρήστος Κατσαρός. Έχει γράψει μάλιστα άνθρωπος, ευχαριστώ πολύ, ξέροντας ότι θα κερδίσει. Το 13-21, αυτό μου έχεις πει.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κανέναν εκεί, γιατί είχε ένα σωρό άλλα. Και έτσι βρήκαμε το επόμενο που ήταν το πιο κοντινό, ας πούμε, στο 13-21, γιατί αν έπρεπε να το κερδίσει αυτός που, πώς το λένε, έστειλε 13-21, θα ήταν κάποιος ο οποίος θα έλεγε θα σας σπάσουμε τα ποδάρια, θα σας αυτόσουμε, θα το ένα, το άλλο. Κάτι τέτοια πράγματα, ωραία. Να πούμε και το φινάλε.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, το χορηγό της εκπομπής.
1: Ο χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365.
0: Α, αυτά είναι. Εντάξει, έχεις προδιαγραφές, κάνα δύο εκπομπές να κάνουμε και εντάξει. Μαζί μας ήταν και η Nova. Στην Nova κερδίζεις 3 μήνες δωρεάν συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Έχεις στην προκειμένη περίπτωση μηδενικό κόστος διανομής, πρόσβαση σε πάρα πολλά. Όποιος ξέρει τη Gold καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Μιλάμε για μεγάλες προσφορές. Όλα αυτά τα έχεις κατεβάζοντας το παντού, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και πρέπει να πω ότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες. Ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Δεσίλας. Κόλλησα. Τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον 55χρονο τεχνικό να κάνει το απόγευμα την πρώτη του προπόνηση. Πλήθος παικτών αποχαιρέτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σενάριο από την Αργεντινή για τον 33χρονο επιθετικό Μάουρο Ικάρντι που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατά Σαράι. Δικαίωση του Παναθηναϊκού στην έφεση για την τιμωρία των τριών αγωνιστικών στον 4 λόγω της αποβολής του κόντρα στον ΠΑΟΚ, καθώς αυτή μειώθηκε στη μία και έτσι ο Νιγηριανός επιθετικός θα λείψει μόνο από το αποψινό εξαναβολής μας με την Κηφισιά. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα των Πράσινων. Τον Τζον Σούταρ από την Rangers αποκτά ο Άρης, με τον 29χρονο Σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό να έρχεται την Κυριακή για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Μπενφίκα για τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο παιχνίδι με τον Αστέρα Σάκτορ για την δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στους ρυθμούς της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Σάκτορ κινείται η ΑΕΚ. Δεν περιλαμβάνουν πολλές αλλαγές στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς που δεν υπολογίζει δεδομένα στον Στρακόσα. Πιθανότατα σήμερα θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κιτρινόμαυροι για το ματς στην Τρίπολη. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην τελική ευθεία, η απόκτηση επιθετικού από τον ΠΑΟΚ, που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην Αθήνα σήμερα αντιπροσωπεία του δικεφάλου του Βορρά για να ακούσει τους διαλόγους του ΒΑΡ από το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τους γνωστούς απόντες και η σημερινή προπόνηση, θεραπεία άρχισε ο Τσάλο. Για την Κύπρο αναχωρεί το απόγευμα ο Άρης εν ώψη της συμμετοχής του στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης μαζί με Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Εκτός πλάνων για τον Βασίλη Σπανούλη, οι τραυματίες Πουλιανίτης, Τανούλης, Μοκόκα, αμφίβολος ο Γιώβιτς. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στην κερκίδα που θα φιλοξενήσει τους φίλους των Κίτρινων. Στην αποστολή της ΑΕΚ που αναχωρεί σήμερα για τη Ρόδο για τη συμμετοχή στο τουρνουά με Παναθηναϊκό Άκτορ και Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα θα συμπεριληφθεί ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, του οποίου η επιστροφή ανακοινώθηκε χθες. Εκτός μάχης για την Ένωση, οι τραυματίες Φλιώνης, Μπράουν, Φίζελ και Βίλιαμς. Νέα καθησυχαστικά στοιχεία από τον αθλητικό διευθυντή της Ντόρτμουντ για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά το περιστατικό στο μάτς με τη Βιγιαρεάλ. Είναι καλά, γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, δήλωσε ο Λεμπούκ. Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς όπως αποκάλυψε δημοσίευμα της Le Monde, η Γαλλική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποσύρει τη στήριξή της στον Τζιάνι Φαντίνο λίγους μήνες πριν από τις εκλογές για την Προεδρία της FIFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Μπάλα μεσημέρι».

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, στο 94,6, μπάλα μεσημέρι.
2: Βεβαίως. Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Κωνσταντίνα Πανούτου, Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην
0: ασυνταξία,
2: στην οργάνωση παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5, θα στήσουμε παρεούλα μέχρι τις 4. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε
0: το
2: συλληπιτήριο στους οικείους του Γιώργου Μαζονάκη. Η δυσάρεστη, σοκαριστική είδηση. Χθες έφυγε από τη ζωή. Μόλις 54 ετών. Σοκ μεγάλο.
0: Όντως ήταν σοκ. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που δεν ήταν, ρε παιδί μου, του
2: δεν έχει να κάνει.
0: Σοκαρίστηκαν. Δηλαδή, τους έχει αγγίξει η απώλεια.
2: Δεν είναι. Δεν έχει να κάνει. Το τι ακούσματα έχεις. Ένας νέος άνθρωπος, πετυχημένος. Και πετυχημένος να μην ήταν δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν σοκ, ρε φίλε. Τι να πεις, κρίμα. Πραγματικά. Ό,τι και να πεις. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Καλά, έχει σήμερα λοιπόν πρωτάθλημα, κύπελο και τρίτη μέρα Champions League. Έχει στις 9 και 4 τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά ξαναβολή στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει νωρίτερα στην Τρίπολη το Αστέρας Άκτορ Άρης στις 6 παρατέταρτο και έχει και 6 παιχνιδάκια Champions League. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
2: Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά η είδηση από χθες που δεν τα έχουμε πει είναι η έλευση νέου προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Ανακοίνωση και σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς και επίσημα πριν από λίγο. Αυτό νομίζω ήταν
1: ο Αλγουαθίλ, η Μανώλη Αλγουαθίλ, ο οποίος σήμερα το απόγευμα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους παίκτες, θα τους γνωρίσει και θα είναι κανονικά στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Όφη.
2: Ναι. Θα τα συζητήσουμε όλα και ό,τι θελήσετε φυσικά εσείς. Λοιπόν, ανοίγουμε, τι κάνουμε.
0: Κάτσε να ακούσουμε για
2: ένα
0: τραγουδάκι.
2: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, βεβαίως, βεβαίως.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, και πάλι ελάφρυντο χώμα. Τι να πεις τώρα, είναι.
1: Θα παίξουμε στην πορεία, παιδιά, και άλλα
2: τραγούδια. Φτάνει, το βλέπει η φίλη.
1: Όταν θα έχουμε εκεί μετά τα break και τα λοιπά, θα ρίχνουμε και ένα μαζονάκι.
0: Λοιπόν, πάμε το πρώτο break. Πάμε πρώτο break και επιστρέφουμε γραμμές.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: ελαστοφλέξ ST από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά. Ναι. Μετά θα, και με τα μηνύματα που έχετε στείλει θα κάνω. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό που πραγματικά με αφορούν και τα παιδιά εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
12: Σέργιο στο Περιστέρι.
11: Γεια σου, Στέργιο.
12: Σέργιος.
11: Σέργιος, συγγνώμη.
12: Γεια σου, παιδιά. Καταρχήν συλληπιτήρια για το Μαζό. Όλοι έχουμε δακρύσει και έχουμε περάσει προσωπικές στιγμές με τα τραγούδια του. Δεν θέλω να λέω τα τετριμένα, αυτά που λέει και ο Διονύσης είναι ελαφρύ το χώμα. Εντάξει, νέος άνθρωπος, τι να πεις. Καλό ταξίδι στο φως, θα πω εγώ. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Είχα πάρει χθες, για όσους ενθυμούνται, δεν είναι απαραίτητο, και είχα πει στο φίλο μου τον Ηρακλή, το θεωρώ φίλο μου, ραδιοφωνικό.
11: Να σε καλά.
12: Δεν έχω τη χαρά και την τύχη να συγνωρίσω, αλλά οκ, σε παρακολουθώ. Είχα κάνει μια ερώτηση, σε 90 δευτερόλεπτα είχα πει. Τι ξέρεις για τον Ιμανόλο Αλγκουαθίλ?
11: Πού σου είχα πει ότι το είχα πει και στην προηγούμενη.
12: Μου είχε πει ότι είχε βγει το βράδυ και σε σένα μηνύματα κλπ. Δεν πήρα γι' αυτό όμως. Καλά, εγώ το ξέρω από τρίτη το βράδυ. Εγώ ξέρω από τρίτη βράδυ, δεν είμαι ρεπόρτερ, αλλά έχω την τιμή και την τύχη να γράφω και εγώ σε δύο σελίδες. Είχα την πληροφορία ότι τρίτη βράδυ ότι ο Μεντιλίπαρ θα φύγει πριν τον Όφη. Χωρίς να ξέρω κάποιο όνομα ή συγκεκριμένο που θα έρθει. Για άλλο λόγο πήρα όμως. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, φίλε, σε σένα. Για ένα και μόνο λόγο. Επειδή γνωρίζω πόσο Ολυμπιακός είσαι και πόσο λατρεύεις το Μεντιλίπαρ, δεν τον αγαπάς. Πήρες μια θέση εχθές που, που πρέπει να είναι όλη η θέση όλων των Ολυμπιακών. Είτε αυτόν που ήθελα να μην είναι εγώ.
11: Δεν έκρινε.
12: Να ολοκληρώσω.
11: Σέργιο μου, δεν έκρινε. Ήταν
12: εμένα που εγώ έλεγα πρέπει να φύγει. Το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Δεν έχει σημασία. Άλλο λέω εγώ. Είπες, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ θα στηρίξω τον νέο προπονητή.
11: Βεβαίως.
12: Όποιος και αν είναι αυτός.
11: Εννοείται. Πάντα, πάντα αυτό συμβαίνει. Γύρισε σελίδα.
12: Βεβαίως.
11: Ναι. Η ομάδα είναι πάρα πολύ. Ναι.
12: Όχι, γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν στην ίδια σκέψη ομοειδεάτες δικοί σου, οι οποίοι λένε να φύγει, να μην έρθει ξανά, να αποτύχει, να ξαναβάλει το μεντιλίπα.
11: Θα μπορεί να τα πει κάποιος πάνω στα νεύρα τότε θα δει την ομάδα να παίζει.
12: Σύμφωνοι.
11: Ναι. Αλλάζω τα δεδομένα.
12: Εγώ πιστεύω ότι η θέση σου ήταν πραγματικά φάρος, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Είτε εμείς που δεν θέλαμε το μεντιλίπα, είτε οι άλλοι που είναι σεβαστοί και οι άλλοι που τον θέλαν. Ένα νέο παιδί έρχεται, νέο παιδί εννοώ σαν νέος κόουτς.
11: Νέος προπονητής, ναι.
12: Και ο οποίος δεν είχε τυχαίος. Δεν έχετε κάποιος από τα πανέργεια, ας πούμε. Με καταπληκτική. Όταν εγώ άκουσα, ας πούμε, διάβασα δηλώσεις του από τύπο τα ρεπορτάζ, δηλαδή του πώς το λένε,
11: του Ενρίκε, του Μουρίνιο.
12: Ναι, ακριβώς. Που λέει τόσο καλά.
11: Κοίτα, είναι ένας προπονητής. Ωραία, να μιλήσουμε ένα λεπτό. Θα σου πω. Τα είχα πει χθες το πρωί αναλυτικά για το. Αλλά και σήμερα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος όλη του ζωή. Σε μεγαλύτερο βαθμό, σε ένα ποσοστό 97%.
12: Σοσιαδά.
11: Είναι η Σοσιαδά. Λοιπόν, επιτυχίες, βεβαίως. Γιατί όταν έβγαλε τη Σοσιαδά στην Ευρώπη, μίλησαμε πολύ καλά λόγια για το ποδόσφαιρο. Ο Ενρίκε συγκεκριμένα είχε πει κιόλας ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία. Και το παίζει στην Ισπανία, δηλαδή που υπάρχουν ομαδάρες τώρα, top club. Δεν είναι. Η Σοσιαδά δεν μπορεί να είναι Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και να το κάνει.
12: Ήταν μέσα στην πρώτη τετράδα εξάδα.
11: Ναι, ήταν στην τετράδα εξάδα, έβγηκε η Ευρώπη, πήγε στο Champions League και είχε πάει
12: με
11: πολύ καλά.
12: Εμφανίσεις.
11: Ναι, και μάλιστα μου είχε κάνει και εντύπωση. Γιατί τότε η Σοσιαδά δεμένα, προσωπικά, που εγώ δεν τα πολύ θυμάμαι, δηλαδή το τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Ναι, εγώ στο λέω το θυμόμουν αυτό, γιατί πάντα όταν κάποια μικρή ομάδα, θεωρητικά μικρή, ξέρει, πηγαίνει πολύ καλά στο. Κάνει κάτι διαφορετικό στο Champions League. Σου κεντρίζει το ενδιαφέρον.
13: Ναι, βέβαια.
11: Το ενδιαφέρον για να δεις. Είναι ένας προπονητής ο οποίος.
12: Καλά,
11: πρεσάρει. Θα σου πω ένα λεπτό. Πρεσάρει. Ένα λεπτό και πάνω στο. Πρεσάρει πολύ ψηλά. Και θα συνεχίσεις, Σέργιο. Πρεσάρει, δηλαδή, δεν αλλάζει αυτό το που είχε και ο Μεντιλίμπαρ. Απλά θέλει πολύ κυκλοφορία μπάλα. Και θέλει, ας πούμε, και επίθεση να ξεκινάει και από την άμυνα.
12: Βγάζει νέα παιδιά.
11: Ναι, γιατί ήταν ένας προπονητής που ήταν στις ακαδημίες πρώτα της Σοσιαδά.
12: Μπράβο, αυτό. Θέλω να πω το εξής, κλείνοντας. Εγώ δεν έχω την απέτηση, είχες πει και κάτι άλλο. Θέλει χρόνο ο άνθρωπος. Εγώ φαντάζομαι το Σάββατο ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι ο Φούντας, ας πούμε, ή ο Νους. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δεν έχω την απέτηση αυτή. Όμως, κλείνω ως εξής. Καλή επιτυχία στο νέο coach. Και θέλω να πω στο Σταύρο Μακουή.
11: Ναι, βέβαιος.
12: Θέλω να πω λοιπόν στον διευθυντή προγράμματος καλό απόγευμα, αλλά θέλω να σταθώ στο Διονύστο Δεσίλα. Κλείνοντας, που είναι ένας ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον παρακολουθώ με ήθος. Κυκλοφορεί μια φήμη από χθες, ότι πως λογικό ανθρώπινο για την αύξηση του εισοδήματος κάνεις κάποια guest στην εταιρεία του κυρίου Σιρινάκη.
13: Α, να το σκεφτώ γι' αυτό.
11: Όπα, κάτσε.
12: Όχι,
11: ήταν χθες.
14: Α, ήταν η Ατάκα, με το.
12: Με
11: τις ερωτικές ταινίες.
14: Μπράβο.
11: Τη φωτογραφία, τη.
14: Γιατί προς στιγμή να σου πω την αλήθεια, μας ξάφνιασες τα πιάνα με τοίχο.
11: Και μπορώ να σας δώσω.
14: Τι, όπα. Δεν ξεκινάει καλά αυτό.
11: Και μια σαλτσούλα σε αυτά, γιατί αυτά είναι το ψωμοτήρι μου. Έχει και κολλητό ο Διονύσης. Κολλητό. Ο οποίος ήταν συμπαθητής με Σιρινέκη.
12: Μάλιστα. Εγώ πάνω σε αυτό ήταν κατσιούμορα.
14: Ναι, έτσι πως το ξεκίνησες, έχω να σου πω και την πληροφορία, φοβήθηκα.
12: Να
14: είστε καλά, Σέργιο. Να πάμε και να πάμε παρακάτω.
11: Θα τα πούμε και στον αέρα, ποιος.
14: Χαίρετε, ξέρω εγώ. Τρόμαξα. Πάμε, χαίρετε.
15: Γεια σου, παιδιά.
11: Έλα, ρε.
15: Τι κάνετε, λοιπόν. Ξεκινάω. Δύσκολη εκπομπή θα έχει σήμερα.
14: Όνομα παίρνω.
15: Καταρχήν, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Μεζονάκη. Θερμά συλληπιτήρια στην αθλήτρια που έχει φύγει τη Φέτη Δημητριάδου. Mm-hmm. Να μην τα ξεχνάμε. Και θερμά συλληπιτήρια και στις οικογένειες με το Φάντο. Λοιπόν, και στα τρία αυτά συμβάντα. Λοιπόν, πάει αυτό. Λοιπόν, Ηρακλή, στα τρία λεπτά που έχω θέλω να σου μιλήσω για ένα λεπτό και μετά πες μου ό,τι θέλεις.
11: Αυτό σημαίνει
15: πάντα. Επειδή εμείς δεν είμαστε γλάσσες και διακοσμητικά στοιχεία που πάμε χρόνια στον Ολυμπιακό με τα διαρκείας και έχουμε και εμείς γνώμη και συναισθήματα, εγώ θα πω κάτι για τους Ολυμπιακούς που ξεχνάνε και αν θέλεις είναι και χαρακτηριστικό της φυλής μας. Σα όσα καλά έχουμε, έχουν και μερικά αρνητικά.
11: Ναι, αλλά μην αρχίσουμε τις συγχωρήσεις.
15: Εμένα το κερασάκι Σιντούρτα, αν θέλεις, που λέμε όλοι ότι ήταν το ευρωπαϊκό, εγώ θέλω να δω τη συνέχεια.
11: Αλλά γιατί
15: βγαίνουν πολλοί και λένε ότι τι άλλο είχε να δώσω με τη Λίμπαρ. Εγώ λοιπόν για να θυμίσω, που πάω και στο γήπεδο, είναι ότι μετά την κατάκτηση, για να μην ξεχνάμε, του είχαν φύγει 4 παίκτες, μπορεί να είναι και παραπάνω. Και τα λέγαμε μαζί στην εκπομπή. Του είχε φύγει ο Φορτούνης με τον Ποντένσε που είχαν τα μισά γκολ και ασίστ. του είχε φύγει ο Όρτα, του είχε φύγει ο Γιώκεβιτ.
11: Τον Όρτα δεν τον ήθελε. Και το, ναι. Το, δηλαδή δεν κεγόταν για τον Όρτα.
15: Εντάξει, του έφυγε όμως, ήταν βασικός ναι, έλεγχος ο Όρτα. Ναι, μην το ξεχνάς.
11: Και με τον Γιώκεβιτ δεν ήταν.
15: Άκουσε με λίγο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, mm-hmm. κάνει το τάμπλ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, έβαλε τεσσάρες, πεντάρες, εξάρες, έδιωξε το από την ΑΕΚ τον Αλμέιδα που είχε κάνει το τάμπλ, γιατί η γκρίνια των ΑΕΚτζίδων τότε ήταν ότι ακριβώς όπου την έβρισκε ο Ολυμπιακός, τον κέρδιζε και την κέρδιζε άνετα, έδιωξε αυτόν τον προπονητή και για να μην το πλατιάσουμε, έκανε δύο μεγάλα επιτεύγματα μετά την κατάκτηση. Τερμάτισε οχτάδα Europa. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε ομάδα στην οκτάδα του Ευρώπα. Το μικρό Τσαντοσνί. Και εκτός από την μπάλα που έπαιξε έξω, είναι το ζητούμενο ότι συνέχισε να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και έκανε και δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα πλην Ολυμπιακού τρεις σερί νίκες στο Champions League. Δεν υπάρχει στην ιστορία που παίζουμε Champions League αυτό. Ούτε από τον Παναθηναϊκό.
11: Τι να έχει κάνει.
15: Οι τρεις σερί νίκες, αγόρι μου, στο Champions League.
11: Τι κάνει ο Παναθηναϊκός τρεις σερί νίκες.
15: Δεν ξέρω αν. Μπορεί! Όχι, μπορεί! Να μην σου λέω ψέματα, εμένα δεν μου χαίρεται στο μυαλό. Δεν θέλω και να υποβιβάσω. Πού θέλω να καταλήξω λοιπόν, Ερακλή, να μην το πλατιάζουμε. Εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Επικοινωνιακά, αν θέλεις, έχει χάσει ο Μαρινάκης. Γιατί δεν μπορείς εμένα 20 μέρες πριν να μου μιλάς για κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλου και Europa, που εγώ σε πιστεύω και θέλεις να το κάνεις μαζί σου, το ακούω, να μου τον στηρίζεις. Και στο 20ήμερο να τον διώχνεις.
11: Δεν αλλάζουν οι στοχοί. Κοίτα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές και εδώ τα έχω πει.
15: Και ξέρω πόσο τον αγαπάς ο Μεντιλίπαρ.
11: Αυτό δεν έχει σημασία. Και πάντα θα τον αγαπάω και πάντα θα είναι στη θέση της καρδιά μου. Ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να το πω και στον προηγούμενο ακροατή, το Σέργιο. Όσον αφορά το Μέντι, εγώ θυμάμαι, είχα πει κιόλας ότι θα χρειαστεί και χρόνος με τις μεταγραφές που έχουν έρθει για να το δούμε. Τώρα θα πω ότι θα χρειαστεί και ο νέος προπονητής και περισσότερο χρόνο, γιατί πρέπει να μάθει και την ομάδα από την αρχή.
15: Έχει και το στηρίζουμε άλλο αυτό.
11: Βεβαίως. Βεβαίως.
15: Αλλά τώρα, επικοινωνιακά δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό. Και να σου πω και ένα τελευταίο για να κλείσω. Για μένα ο Μαρινάκης, το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, με τέσσερις μεταγραφικές περιόδους, πέντε αν θέλεις, είναι ότι έπρεπε να ξυλώσει από την πρώτη στιγμή το σκάουτινγκ. Δεν γίνεται να μου έχεις κάνει, ας πούμε, 30 μεταγραφές και να μην σου έχουν βγει Ηρακλή τρεις παίχτες. Θέλω
11: να σου απαντήσω σε 10 πράγματα. Πρώτα απ' όλα και στο τελευταίο, γιατί θα τα ξεχνάσω και όλα αυτά που τα έχεις πει. Ναι. Δηλαδή, όσον αφορά το τι είπες, ο Ολυμπιακός.
15: Και κλείνω και καλή εκπομπή.
11: Κάτσε ένα λεπτό να το ακούσεις. Ναι. Για να είμαι ο Ολυμπιακός, η διοίκηση του Ολυμπιακού. Έχει προχώρησε σε ούκο λίγες αλλαγές σε τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές, υπεύθυνους μεταγραφών στο τμήμα σκάουτινγκ. Όλο αυτό το διάστημα. Όταν έγινε συνάντηση. Η πρώτη συνάντηση με το Μεντιλίμπαρ που έγινε η ανατροπή, γιατί η ανατροπή είχε γίνει τότε. Ναι. Στη θέση της ΠΑΕ για τη συνάντηση ήταν ότι είχαν παραδεχθεί και για τα λάθη τα οποία είχαν γίνει όσον αφορά ότι δεν βγήκαν οι παίκτες, οι επενδύσεις στις μεταγραφικές περιόδους τις τελευταίες. Όντως δεν βγήκαν, γιατί όταν.
15: Και ευθύνεται ο Μεντιλίμπαρ αυτό.
11: Όταν σου λέω. Μα είπαν και οι ίδιοι ότι.
15: Εκτός αν δεν
11: μιλάω καθαρά. Μιλάω καθαρά, σου λέω. Δεν είπαν ότι ευθύνεται. Είπαν ότι όλοι υπάρχουν ευθύνες από όλους και υπάρχουν και ευθύνες που δεν βγήκαν οι επενδύσεις στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Γιατί από τις περσινές μεταγραφές συνεχίζουν μόνο οι πιόνοι. Λοιπόν, κλείνει αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το γεγονός ότι. Πριν 20 μέρες ήταν αυτό και τώρα μετά από 20 μέρες έφυγε ο Μέντι και ήρθε ο καινούριος προπονητής, ο Αλγκουάλιθ.
13: Αλγκουάθιλ.
11: Ναι, θα το λέω η Μανώλη.
15: Να μάθουμε και να τον προφέρουμε
11: τώρα.
15: Και τον στηρίζουμε, εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό.
11: Βεβαίως, εγώ θα σου εξηγώ ότι η σχέση ήταν δύσκολο, πάντα υπήρχε η δεύτερη και η τρίτη σκέψη, γιατί ο Ολυμπιακός έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά η ομάδα, δεν είχε τα αποτελέσματα που ήθελε, δεν είχε τις εμφανίσεις που ήθελε από πέρυσι στο δεύτερο μισό, σύν τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Γινόταν πάντα δεύτερη και τρίτη σκέψη, επειδή στον πάγκο του Ολυμπιακού ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος προπονητής, στο λέω εγώ δηλαδή, ότι θα είχε και θα κλείνω, παιδιά.
15: Από το Μάιο.
11: Θα είχε αποχωρήσει μετά την εντός έδρας από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των playoff. Έγινε.
13: Ωραία. Γεια σου, Άρη.
16: Πάμε διαφημιστικό.
17: Η Winsport FM 94,6. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
19: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
21: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
20: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
22: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Εδώ μας επιστρέψαμε από Wings Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίρο, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Η τεχνολογία προχωρά παντού. Κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα. Lastoflex ST από την Elastotet με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Παρακαλώ, όχι, υπεξεγέλασε. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε, σε συνεχίσουμε. Επειδή είναι πολλές οι γραμμές και είναι και πολλά τα μηνύματα.
0: Πάμε λίγο πιο γρήγορα, αν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Χρήστος Ολυμπιακός. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Γεια σου, Χρήστο.
3: Παίρνω τηλέφωνο για την απόφαση που πήρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός θες να απομακρύνει τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ένα μήνυμα έχω να περάσω. Σένιορ, ευχαριστούμε για όλα. Πραγματικά ήταν τιμή μας που ήσουν στον πάγκο. Τέτοιες αποφάσεις μας δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει γυρίσει σελίδα, όσο και αν θέλουν κάποιοι να περάσουν αυτό το αφήγημα. Και δείχνει πως αντί να μεγαλώσουμε, έχουμε μικρύνει. Και μας δείχνει δυστυχώς και το όραμα αυτού του συλλόγου, το οποίο είναι να νικάει ο Ολυμπιακός το Γάλλο και τον Παναθηναϊκό. Και όλα τα άλλα καλά. Η πράξη να θες που μετράμε.
1: Διαφωνώ σε...
3: Η πράξη να θες που μετράμε. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να με διακόψετε.
1: Να κάνουμε ένα διάλογο, σ' αφήνω εδώ να πεις. Δεν είναι θέμα και στο λέω εγώ που πραγματικά το λάτρευω τον Πέτη Λίμπαρ. Το Ολυμπιακός φυσικά και γύρνε σελίδα. Για να πείσω το λόγο ότι θα πάει με ένα νέο προπονητή. Θα δούμε κάτι. Στόχος είναι να είναι να είναι καλύτερο το ποδόσφαιρο το οποίο θα παίζει ο Ολυμπιακός. Ο στόχος είναι να συνεχίσει. Οι στόχοι δεν αλλάζουν. Δηλαδή, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, είναι το κύπελο και είναι και να πάει και πόσο το δυνατόν πιο καλά και πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί ο νέος προπονητής. Όλα αυτά θα τα δούμε στο κύπεδο. Θέλει και στήριξη και θέλει και χρόνο. Γιατί είναι ένας προπονητής που ήρθε και δεν ξέρει την ομάδα και φυσικά πρέπει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση, τώρα κακά τα ψέματα, το είπα και πριν, ήταν πολύ καιρό η σκέψη συγκεκριμένη στο να συμβεί. Ωραία. Και επειδή ήταν ο Μεντιλίμπαρ, για όλους τους λόγους τους οποίους τους γνωρίζουμε, που είχε μπει στις καρδιές μας, δεν είχε πάρθει νωρίτερα. Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω τις ευχές μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνω τώρα στην
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
4: Μεσημέρι, η οποία ήταν βράδυ. Έτσι.
1: Ναι.
4: Τις ευχές μου.
1: Να είσαι καλά.
4: Να πάτε πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός, έτσι. Λοιπόν, και εγώ στεναχωρήθηκα που έφυγε με τη Λίμπαρ. Και επειδή είπε και προηγούμενος ότι αυτό που μετράει είναι οι πράξεις. Ναι, είναι οι πράξεις. Έτσι. Αυτό που μετράει είναι ότι ο Μαρινάκης έχει σε 15 χρόνια 11 πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό. Άρα, παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα.
1: Πάντα η ομάδα σίγουρα, είναι πάνω από όλους, πάνω από τα πρόσωπα.
4: Η ομάδα δεν είναι πάνω από όλους, σίγουρα αγαπάμε τον Μίτι Λίμπαρ, έτσι. Δεν σου κρύβω ότι συναγωγήθηκα πολύ που έφυγε.
1: Το κρύψω εδώ, τράβλησε όταν έκανα το σχόλιο εδώ.
4: Όμως η ομάδα κάπου δεν έπαιζε όπως έπρεπε, έτσι. Η διοίκηση έπρεπε κάτι να κάνει, έτσι. Έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις της. Θα στηρίξουμε τον καινούργιο προπονητή, έτσι. Θα στηρίξουμε πάντα τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση είναι αυτή που είχε πει κάποιος ότι να, λέει, αυτός λέει δεν είναι Ολυμπιακός, είναι το Μαρινάκι. Λάθος, φίλε μου. Είμαι με το Μαρινάκι γιατί παίρνει τους τίτλους. Κάνει τη διαχείριση τη σωστή.
1: Είναι λάθος, όμως είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, έτσι λένε. Ότι όχι,
1: είσαι πάντα με τον Ολυμπιακό. Και ένα λεπτό, Γιώργη όχι. Μου, ένα λεπτό και συνεχίζεις, γιατί μου λέει ότι ένας φίλος εκτίθεσε Ηρακλία, αλλά δεν έλεγα τίποτα διαφορετικό, φίλε. Και εξακολουθώ να λέω το ίδιο. Γιατί και χθες, που δεν είχε γίνει γνωστό ότι θα έβγαινε η ανακοίνωση με την οποία θα τελείωνε η συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έστω αν την περιμέναμε από το ρεπορτάζ και ότι ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε, αν θα συνέβαινε χθες, μπορεί να συνέβαινε σήμερα. Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα ότι ναι, εγώ ήθελα να μείνω Μέντι, Αλλά αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση και πήραν την απόφαση αυτή που δικούν τον Ολυμπιακό, δεν δικό ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ανάλογα με το συνέστημα. Κοιτάζεις και κάποια πράγματα τα οποία σε φαίνουν. Αυτό το έλεγα. Και μάλιστα είχα ξεκαθαρίσει κιόλας ότι όποιος και να έρθει, και με, μάλιστα και στην πρωινή εκπομπή που έλεγα και άμα κάτσεις και στον πάγκο και ο Άκης ή ο Διονύσης, το ίδιο, μα μαζί του θα ήμουν. Αυτό δεν αλλάζει στο πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Το ότι πραγματικά νιώθουμε το Μεντιλίμπαρο ότι είναι ένας δικός μας άνθρωπος, φυσικά και το νιώθουμε. Εγώ έτσι το νιώθω δηλαδή. Τι να κάνω. Και εγώ που τον έχω ζήσει και λόγω της δουλειάς και είναι, παίζει ρόλο. Πολύ περισσότερο δεν ήταν μόνο ο οποίος μπορεί να πήγαινε, ξέρει, στο γήπεδο ή εντός ή εκτός έδρας για να δει το Μεντιλίμπαρο. Ήταν αλλιώς να είσαι στο αεροπλάνο, αλλιώς να είσαι στην προετοιμασία, είναι αλλιώς η καθημερινότητα που υπήρχε κάποιες φορές. Για να δει τι αγίγει.
4: Φίλε μου. Με ακούω.
2: Πάμε, Γιώργο, πάμε, ναι, να ολοκληρώσουμε, φίλε.
4: Αυτό που ήθελα να πω, αυτό που ήθελα να πω, επειδή κάποιοι έτσι, έχουν κατηγορήσει ότι αυτός λέει είναι με τον Μαρινάκη, δεν είναι τον Ολυμπιακό. Όχι. Είμαι με τον Μαρινάκη, γιατί ο Μαρινάκης είναι αυτός που με τον προγραμματισμό, έτσι, και με αυτά τα οποία κάνει, φέρνει τους τίτλους. Έτσι, τους τίτλους και τους προπονητές και τους παίχτες τους φέρνει ο Μαρινάκης. Ωραία. Είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος, έτσι τον στηρίζουμε, στηρίζουμε τις επιλογές του, έτσι. Και νομίζω ότι όλοι βλέπαν ότι κάπου το πράγμα, και εγώ έλεγα ότι όχι να μείνει κι άλλο κτλ. Κάπου βλέπουν στη διοίκηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, γι' αυτό και έγινε αυτή η αλλαγή.
2: Έγινε. Έτσι, να είσαι καλά.
4: Είμαστε με την επιτυχία, με τον Ολυμπιακό, πάνω απ' όλα.
1: Έγινε, Γιώργη. Λοιπόν, δεν κόψαμε τον προηγούμενο φίλο. Φίλος, μάλιστα, και με έκλεισε μόνος του. Ένα.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Ούτε, ούτε φάσκο, ούτε αντιφάσκο, φίλε μου. Το ίδιο πράγμα έλεγα και χθες. Βάλε τη χθεσινή εκπομπή.
2: Για πάμε.
1: Ή βάλε και τις πρωινές άμα
5: θες. Καλησπέρα.
1: Έλα, Ηλία.
5: Τι κάνετε?
2: Καλά, Ηλία, εσύ?
5: Εγώ θα πω έτσι, τελειώσαμε εδώ και ένα κενό. Είναι τα δύο μόνιμα τραγούδια του Μαζό, που έφυγε πολύ νωρίς, εχθές. Συλληπιτήρια και στους οικείους του. Εμένα μου θύμισε πολύ και το σοκ του Παντελή Παντελίδη το 2016. Αν και οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο συμβάν του Παντελίδη είχε για μένα και λίγο πιο προσωπική χρειά, να το πω έτσι, χωρίς να θέλω να πω περισσότερα, αλλά μου το θύμισε αρκετά, γιατί έγιναν όλα πολύ ξαφνικά, ξέρετε, εχθές. Και ο Μαζονάκης βέβαια ήταν σε αρκετά νέα ηλικία, ακόμα είχε πολλά να δώσει. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Και είναι και πολύ ωραία πρωτοβουλία που κάνετε να έχετε και background τα τραγούδια του στην εκπομπή.
1: Εντάξει, το λιγότερο μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα.
5: Θα τραγουδάει μαζί με τον Παντέλο εκεί πάνω τώρα, ο Παντελίδης, ο Μαζονάκης. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα, για να ελαφρύνω και λίγο το κλίμα, το πιο επικό φετινό τρόλ θα είναι το Σάββατο ο Αλγουαφίλ να ξεκινήσει με Τσικίνιο, με Γκαρσία, Καβάλ και τον Έσε, φαντάζει, Ηρακλή.
2: Εσύ τι πιστεύεις θα κάνεις? Εγώ πιστεύω ότι με τον Κορμό θα πάει.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιστεύω. Πω αυτό, παιδί μου, δεν μπορεί. Σίγουρα έχει δει την ομάδα, να μιλήσουμε για σοβαρά, σίγουρα έχει δει την ομάδα. Δεν γίνεται να μην την έχει δει όλο αυτό. Και από σήμερα δηλαδή που θα πάει και θα με τους παίκτες, θα προσπαθήσει να δει και παιχνίδια του Ολυμπιακού, να δει πράγματα. Είναι δεδομένο.
5: Ο Αλγουαφίλ είναι λάτρης του build-up, είναι και της μίας επαφής, ας πούμε, κάπως
1: είναι,
5: έτσι.
1: Θέλει να χτίζονται οι επιθέσεις με build-up, δηλαδή από την άμυνα, αλλά θέλει το pressing ψηλά και παίζει και με ψηλά την άμυνα.
5: Θα δούμε όμως καινούρια πράγματα στο παιχνίδι.
1: Ναι, Ηλία μου, δεν μπορείς όμως να τα δεις όμως σε μια μέρα. Δηλαδή μην φτάσουμε πάλι, ξέρεις. Ξέρεις την παράνοια, δηλαδή ότι αν δεν έχει καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός το Σάββατο, όποτε γίνεται και γιατί ήρθε. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Πρέπει να τους αφήσουμε να.
5: Θα παίξει ρόλο και διακοπή προφανώς.
1: Εγώ είπα και πριν ότι θα χρειαστεί χρόνο ο νέος προπονητής και για να μάθει καλά την ομάδα και για να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι να πάρει τους παίχτες και να τους βάλει να παίζουν έτσι και να γίνουν δύο μάτς. Και θα μάθουν το σύστημα και τις απαιτήσεις του κάθε προπονητή σε χρόνο τετέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ωραία, Ηλία, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
5: Μία τελευταία. Διονύση μου, τελευταία ερώτηση. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε, Ηρακλή, κάποια κίνηση τώρα στους ελεύθερους? Κάτι σε επίθεση?
1: Μα ψάχνουμε. Και έχει γραφτεί στην Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ικάρντι. έναν παίχτη με τον Ολυμπιακό είχε ψαχτεί το καλοκαίρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε ψαχτεί.
5: Είχε πει δεν θέλει να
1: έρθει. Από το τότε μέχρι το. Να. Μέχρι το τώρα αλλάζουν. Γιατί δεν έχει, έχει πέρασει ο καιρό, έχει πάει 10 Σεπτεμβρίου και δεν έχει βρει ομάδα.
5: Πάντα δηλαδή, έτσι. Ναι. Γιατί παραπέμπει κατευθείαν στο. Λοιπόν. Παιδιά, να είστε καλά. Καλή εκπομπή και θα τα πούμε ξανά.
2: Να είστε καλά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
14: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
13: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
14: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
13: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
14: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
13: Τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε πολλές ράμολες, οπότε δεν θα ακούμε ολόκληρα τα τραγούδια.
1: Έχει και τόσα διαλύματα, διαφημίσεις, δεν γίνεται.
0: Οκ. Πάμε. Χαίρετε.
2: Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και να πω και στο Γιάννη ότι δεν κόβω εγώ ποτέ ακουρατές εύκολα. Που μου λες ότι δεν σε συμφέρει. Τι δεν με συμφέρει, ρε αδερφέ.
0: Πάμε, έλα, μην το πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
3: Γιώργος Σάεκ και Μαρκό.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι μένεις εκεί.
3: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή. Συνήθως παίρνω το βράδυ το Διονύση και το...
1: Ηρακλή.
3: Και τον Ηρακλή. Ναι. Γεια σου και σε ένα Σταύρο.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μας άφησαν. Κυρίως όμως τους συναδέλφους μου του Φάντομ που φυλάνε Θερμοπύλες. Χάσαν τη ζωή τους. Τραγικό, τραγικό, τραγικό. Να είναι ελαφρύ το χώμα. Και οι ψυχές τους είναι και ψηλά. Καλή αντάμωση. Εγώ αυτό που έχω να πω καταρχάς είναι τα χαιρετήματά μου στον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση. Ένας άνθρωπος που βλέπει τα μάτια της ψυχής του είναι Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο γήπεδο από 5 χρονών, 70 χρόνια. Και χάρη στο Sport FM ήρθα κοντά του. Και μιλάμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Τουλάχιστον μία ώρα.
1: Α, το κρατάτε ακόμα. Γιατί το έλεγες και το βράδυ ότι μιλούσατε.
3: Πώς?
1: Το έλεγες και το βράδυ ότι μιλούσατε στο τηλέφωνο και μιλούσατε.
3: Βεβαίως, κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα, δύο χρόνια τώρα, που να μην μιλήσουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα μιλήσω ευγενικά. Δεν θα είμαι πολύ ευχάριστος για αυτό που έχω να πω, αλλά θα μιλήσω ευγενικά. Έγινε ένα μάτς, εγώ με ΑΕΚ, έτσι. Έγινε ένα μάτς στο Βόλο. Αλλίωση αποτελέσματος. Ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9. Εμένα δεν με συμφέρει. Εμένα με συμφέρει που ο Ολυμπιακός έφερε 1-1. Αλλά επειδή μου αρέσει να τα λέω παντελονάτα, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε από ένα συγκεκριμένο διαιτητή. Μια συγκεκριμένη ομάδα VAR, ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Του φάγανε 2 βαθμούς. Δική μου άποψη.
1: Okay.
3: Και πιστεύω και πολλών άλλων. Αυτό.
1: Και για μένα είναι δευτερεσκήτη, είναι στο χαπί κιόλας. Και ειδικά, ειδικά στο Ρόκο.
3: Αν γινόταν αυτό στην ομάδα μου, θα έλεγα ότι ο Βόλος έπρεπε να μείνει με 9.
1: Ναι.
3: Άρα, 2 βαθμούς. Παίζει μετά ο Παναθηναϊκός. Τρώνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Που θα μπορούσε να κάνει το 1-1. Όλοι και οι ΚΕΔ είπαν είναι πέναλτι.
2: Πέναλτι. Αλλά για μένα έχει προηγηθεί φάουλ.
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ποδόσφαιρο βλέπουμε. Διονύση, εγώ βλέπω ποδόσφαιρο από το 1970.
2: Δεν έχει να κάνει.
3: Λοιπόν,
2: από το 1980.
3: Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Αυτά τα φάουλ δεν δίνονται. Αυτά δινόντουσαν παλιά. Τώρα δεν δίνονται αυτά τα φάουλ. Είναι πέναλτι, θα μπορούσε να γίνει το 1-1, θα μπορούσε.
2: Ξέρεις, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Δεν είναι.
3: Εγώ τη γνώμη μου, εκφράζω. Εγώ δεν λέω ότι. Εγώ απλά διαφωνώ με τη δική σου γνώμη, Διονύση.
2: Πες και διαφωνώ, μετά. Μην μου λες δεν υπάρχει κανένα φάουλ, διαφωνώ. Πες.
3: Όχι, για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Για μένα δεν έχω. Μπορώ να το λέω αυτό. Μπορώ. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα και μία απόφαση για τον Τέσσερς.
2: Ναι.
3: Που οι τρεις αγωνιστικές γίνανε μία.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι αλλίωση ρόστερ. Του επόμενου αγώνα που θα γίνει με τον Πανετολικό.
2: Όχι,
3: δηλαδή πώς το πάνε εκεί πέρα στην ΕΠΟ.
2: Κάτσε
3: στο Παναθηναϊκού. Τι θέλω να κάνω, θέλω να την άξω το πρωτάθλημα στον αέρα.
2: Κάτσε ρε αδερφέ, κάτσε, έχεις πάει
3: ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα και έχουμε αλλιώς αποτελεσμάτων.
2: Κάτσε ρε φίλε.
3: Τι ρε φίλε.
2: Περίμενε. Πρώτον, για τον Τέσσερις καταρχάς, από τη στιγμή που δεν γράφτηκε βιοπραγία στο φιλοαγώνα, δεν μπορείς να πας για τρεις αγωνιστικές, γι' αυτό και έπεσε.
3: Τι ήταν αυτό, αυτό που έκανε ο Τέσσερις, τι ήταν?
2: Δεν γράφτηκε βιοπραγία, εγώ σου λέω
3: τι
2: γράφτηκε.
3: Συγγνώμη, συγγνώμη. Από το τι γράφτηκε, δεν γράφτηκε, εγώ τα αγώβερεσέ. Εγώ λέω τι ήταν αυτό που έκανε ο Τέσσερις.
2: Α, δεν ξέρω τι ήταν, δεν ήμουν και δίπλα. Μπορεί κάποιος να σου πει, ήταν απόθυση, σπρόξιμο. Μπορεί η βιοπραγία, άκουσα με, επειδή δεν είμαι νομικός. Κάτσε, αδερφέ. Τι ήταν και τι ήταν. Να σου πω. Σου απαντώ. Εγώ δεν είμαι νομικός. Θα κάνουμε ολόκληρο θέμα τώρα γιατί δεν θα παίξω Τέσσερις με τον Πανετολικό και με την Κυφσιά. Για όνομα του Θεού. Λέω, ο αναπληρωματικός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Δεν είμαι νομικός, λέω. Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζουν νομικά βιοπραγία και πώς απόθυση. Ο Παναθηναϊκός πήγε και λέει είναι απόθυση. Δείτε, το έκανε έφεση και τεινάει στο πρωτάθλημα στον.

0: Κάτσε ρε. Κάτσε λίγο.
1: Ένα
0: λεπτό. Την άρεσε το πρωτάθλημα στον αέρα με το αν θα παίξει ο Ντέσσερς με τη Γυφσιά ή τον Πανετολικό.
1: Συγγνώμη, φάγανε δύο βαθμού στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω αν φάγανε δύο βαθμού στον Ολυμπιακό. Δεν το έχω δει όλο το μάτι, να σου μιλήσω.
1: Ολυμπιακό Ηρακλή, φάγανε ή δεν φάγανε.
2: Έφε, γιατί η δεύτερη κίτρινη ειδικά, που της αυτής την έχω περισσότερο,
3: είναι παίκτες που φαίνεται. Συγγνώμη λίγο.
0: Του κοϊτά η κάρτα, του κοϊτά η κάρτα, την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα. Η δεύτερη κίτρινη. Άκουσε με λίγο, περίμενε. Τη δεύτερη κίτρινη του κοϊτά, την άχτηκε το πρωτάθλημα στον αέρα.
1: Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Μισό λεπτάκι, να τα λέμε όλα. Ο κοϊτά μαρκάρει δυναμικά, ακουμπάει την μπάλα. Και πέφτουν οι παίκτες μαζί.
0: Ρε αδερφέ, δεν γίνεται να μου λες δεν είναι φάουλ στον Γκάγκουα, ενώ απ' την άλλη δεν είναι κάρτα στον Κοϊτά. Κάτσε να συνοηθούμε.
1: Τραβάει τη φανέλα του Κοϊτά, όπως τραβάει και ο Κοϊτά. Γιατί είναι κίτρινη.
0: Καλά,
3: το τράβηγμα φανέλας δεν είναι κίτρινη.
0: Δεν γίνεται να λες την άζητα στο πρωτάθλημα. Άκουσε με. Άσε τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να λες την άζητα στο πρωτάθλημα στον αέρα για τον Τέσσερ. Και να μην μου λες για τον Κοϊτά που ήταν δεύτερη. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Για τον Κοϊτά πώς είναι δεύτερο, μου τραβάει και ο άλλος.
0: Εντάξει, οκ, άποψή σου, αλλά μην τρελνόμαστε κιόλα.
1: Δεν είναι κάρτα.
0: Άποψή σου.
1: Δεν είναι κάρτα, μα δεν στο
3: εντάξει.
1: Και μετά λέμε την απόθυση, τη λέμε.
0: Βρε, δεν ξέρω αν είναι βιοπραγία. Αυτά είναι νομικήστικα, σου λέω. Αλλά να σου πω την αλήθεια. Ποσό με απασχολεί αν θα ήταν ο Ντέσσερ διαθέσιμο με την. Εμένα, ω Διονύση, με τον Πανετολικό και την Ισχυρία.
1: Αν ήταν στον Μπάουκ, ποσό απασχολεί. Έτσι πάει.
0: Εγώ σου είπα όμω για την κίτρινη του Κοϊτά δεν μου λε.
1: Δεν το πάτε καλά.
3: Είπε, δεν είναι κίτρινη.
1: Δεν το πάτε καλά φέτο.
0: Δεν το πάμε καλά, ποιοι.
1: Εκεί στη διοίκηση που έχετε κάνει το τρίγωνο με τον Λανουά. Δεν το πάτε καθόλου.
0: Τρίγωνο με τον Λανουά.
1: Καθόλου καλά δεν το πάτε.
0: Okay. Έλα, καλά που είμαι.
3: Να είσαι καλά. Πάμε στην ανακομάση γρήγορα πριν το δελτίο.
0: Το τρίγωνο με τον Λανουά.
3: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
4: Παναγιώτης Νίκη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη.
4: Εγώ θα πω τρία πραγματάκια μόνο και θα κλείσω, παιδιά.
3: Ναι, Παναγιώτη.
4: Να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Περισσότερο πήρα για να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Άρης, το οποίο πρέπει να το συμπληρώσουμε. Επειδή έχω ακούσει διάφορα και από δημοσιογράφους και από τα social media ότι μας χρωστάει ο Μεντιλίμπαρ, το χρωστάμε του Μεντιλίμπαρ κτλ. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν με μια κίνησή του να βγάλει δύο παιδάκια μας, πουλήθηκαν 55 εκατομμύρια. Αν βάλουμε κάτω τη μισθοδοσία του, δεν ξέρω αν μας χρωστάει ο Μεντιλίμπαρ. Μήπως χρωστάμε εμείς περισσότερα.
3: Εντάξει, είναι δουλειά προπονητή αυτή.
4: Δεύτερον, επειδή εγώ, μάλλον όχι εγώ, ο Μεντιλίμπαρ είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς και το τόπι το έχει γνωρίσει πολύ νωρίτερα από εμάς, φαντάζομαι ότι ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει μια ομάδα και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Από την άλλη, είμαστε η τόσο προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα που μιλάμε της μπάλας και μας χαλάει το τι παιχνίδι κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσάς και πρόλαβα παιχταράδες και παιχταράδες.
3: Πόσο είστε αν επιτρέπετε?
4: Ορίστε.
3: Πόσο, τι ηλικία
4: πόσο
3: έχετε?
4: Είμαι 64.
3: Α, 64, ναι.
4: Και επειδή είχα και την τύχη να έχω παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο και την τύχη να είμαι 17 χρονών να κάθομαι σε ένα πάγκο και στο διπλανό πάγκο να κάθεται ο Χατζηπαναγής, μπορείτε να καταλάβετε και τι έχω δει στη ζωή μου, έτσι.
3: Αφού έχεις δει Χατζηπαναγή.
4: Λοιπόν, δεν θέλω να πω την ομάδα που έπαιξε, ήταν β' εθνική και συναντηθήκαμε στο κύπελο σε χωμάτινο κύπελο.
3: Και κάθε ρε φίλε, καθόταν πάγκο ο Χατζηπαναγής. Δεν τον είχε μέσα.
0: Ήταν κύπελο, χωμάτινο.
4: Ο Χατζηπαναγής καθόταν πάγκο μέχρι το 89 που ήταν 0-0.
3: Δηλαδή πόσο καλύτερος είχε άλλος μέσα.
4: Και μόλις είδανε ότι το παιχνίδι πάει χ.
3: Άντε, σου λέει να το ρίξουμε 5 λεπτάκια μέσα.
4: Με σηκώνει ο προπονητής και εκείνη την ώρα βάζει τον γκολ ο Ηρακλής. Και πέρασε στον κύπελο.
3: Ωραία.
0: Αφού πες χωμάτινο θα πω τώρα Λαμία.
4: Λοιπόν, τρίτον, όποιος ξέρει το Μαρινάκι στις συναλλαγές του δεν ξέρει τίποτα. Τέταρτον, όποιος το ξέρει στις συναλλαγές του καταλαβαίνει και πώς γίνονται οι μεταγραφές και τι γίνονται και τι παιχταράδες πήραμε κτλ. Οι παιχταράδες που πήραμε, η τιμή τους είναι αυτή. Όπως είπε και ο Νικολακόπουλος στον Καρπετόπουλο. Οι τιμές ανέβηκαν λόγω εποχής. Εντάξει, και εγώ επειδή σας λέω ότι έχω κάνει εμπόριο 40 χρόνια, εάν ξέρω, Σταύρο, ότι εσύ είσαι φραγκάτος και έρθεις να πάρεις κάτι από το μαγαζί μου και ο Ηρακλής δεν έχει τα φράγκα που είσαι εσύ, άλλη τιμή θα πουλήσω εσένα και άλλη τιμή στον Ηρακλή.
3: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο στο ποδόσφαιρο, έχουν ανέβει τιμές και έχουν πάει στα ύψη εδώ και χρόνια. Και πρέπει πλέον ο Ολυμπιακός να ακολουθεί. Και πρέπει οι ελληνικές ομάδες, το έχουμε συζητήσει εδώ, δεν είναι θέμα στην αλλαγή. Είναι θέμα το τι ζητάει η αγορά. Κύριε Παναγιώτη, για τον απλούστατο λόγο, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα έφτανε σε να δώσει 16 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός με τα 3 που θα δώσει στην πορεία θα φτάσει στα 14 για τον Ουναΐ. Έχουν πάει τα ποσά. Και ναι. Μάλλον, πλέον, ας πούμε, ακούμε για προτάσεις 10 και 12 εκατομμύρια.
0: Και να πάμε
3: για ναι, θα πάμε για πολλούς παίχτες. Για πάρα πολλούς παίχτες. Παλιά, και όχι πολύ παλιά, πριν 4 χρόνια, αυτό αν θα γινόταν, θα γινόταν για ένα ποδοσφαιριστή και αν, και δεν θα έφτανε στα 10.
5: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι το θέμα ότι. Και πάμε στο διάλειμμα ότι αυτό ισορρόπησε. Ναι. Δυστυχώς δεν ισορρόπησε χαμηλά, ισορρόπησε ψηλά. Όταν έδινε τον παιχταρά σου και σου λέει, τι θα το δώσω μόνο 10 ευρώ, 10 εκατομμύρια, 15. Mm. Και τώρα, αν κάποια ομάδα ζητούσε για τον παιχταρά τη 5 ευρώ, λέγεις πω από πολλά λεφτά. Δεν δίνω 5 ευρώ, εκατομμύρια.
3: Άλλο το πώς μπορεί να αγοράσει
5: ένα κατάστημα. Αυτό λέω. Αρχίζει και ισορροπεί λίγο η ιστορία.
3: Δεν γίνεται.
5: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 3 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Την πρόσκληψη του Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με τον 55χρονο τεχνικό να κάνει το απόγευμα την πρώτη του προπόνηση. Πλήθος παικτών αποχαιρέτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σενάριο από την Αργεντινή, για τον 33χρονο επιθετικό Μάουρο Ικάρντι που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατά Σαράι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στο ΆΚΑ στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική της Τίχμαν Super League, ενδεχομένως καμία αλλαγή στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 9 και 4 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Δεκτή η έφεση για την τιμωρία του Τέσσερς που μειώθηκε στη μία αγωνιστική, οδεύει στη Ζελέσνιτσα ο δανεικός ο Πάντοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους. Ο Άρης φιλοξενείται από τον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Φανέλα βασικού θα πάρουν Διούδης και Ράφα Μύρ. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, μετάδοση από Sky και Bwin Sport FM. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος Σκοτσέζος Τζον Σούταρ για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Μπενφίκα για τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς εν όψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρας Άκτορ. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάιρι Νεν, δεδομένα εκτός ως 300. Πιθανότατα σήμερα θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κυτρινόμαυροι για το ματς στην Τρίπολη. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην τελική ευθεία η απόκτηση επιθετικού από τον ΠΑΟΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην Αθήνα σήμερα αντιπροσωπεία του δικεφάλου του Βορρά για να ακούσει τους διαλόγους του ΒΑΡ από το ματς με τον Παναθηναϊκό. Με τους γνωστούς απόντες και η σημερινή προπόνηση θεραπεία άρχισε ο Τσάλοφ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα συγκληθεί τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Τις ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων από την 5η έως και 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΙ η δυνατότητα των ομάδων της Τίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 27-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος τασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Λήξαν θεωρείται από πλευράς Τερίκ Τζόουνς το θερμό επεισόδιο που είχε με τον Κέντρικ Νάν στη διάρκεια των τελικών της Τίχημαν GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Δεν έχω κάποιο αρνητικό συνέστημα, ό,τι συνέβη στο παρελθόν μένει εκεί και προχωράμε μπροστά, τόνισε στην Νόβα ο σέντερ των Ερυθρόλευκων. Νέα καθησυχαστικά στοιχεία από τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά το περιστατικό στο ματς με τη Villarreal. Είναι καλά, γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, δήλωσε ο Ole Buk. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Eindhoven Σαχτάρ και Fenerbahce Roma και στις 10 Μπάγκερ Μονάχου Μπόντογκλιμ, Manchester United Τσαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-45. Ένας φίλος με ρωτάει αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια για Νίκαια με Καλαμάτα. Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω και θα σου πω, φίλε μου, για το μάτς με την Καλαμάτα. Τι άλλο έχουμε?
1: Ναι, πραγματικά, πάνω στο εκεί που πήγε να δώσει το ένα κενό. Όχι, το timing ήταν. Άστο το ρεφρέν.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στον Δάκη που είχε το συνεργείο εδώ πιο κάτω που με εξυπηρετεί κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Θα στείλω και σα χαιρετήματα να ξέρετε. Είναι εξαιρετική περίπτωση.
2: Δάκη.
0: Ω, και γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση και δικό μα άνθρωπο και σου έρθει ο Μάκη, ό,τι θέλετε εδώ. Στην τέτοια, ναι. Πώς τη λένε, εκεί που κατεβαίνει από αμφιθεά, στη Λάμπλου Κατσόνη.
1: Κατσόνη, ναι.
0: Μια χαρά. Δικό μα άνθρωπο.
2: Με τρελαίνει που ξέρετε, θυμάστε τρούμα.
0: Πώς θα πηγαίνουμε, ρε φίλε.
1: Λακλή, πώς θα πας.
2: Δηλαδή, με σταματάνε στο σπίτι κοντά και μου λένε, πιάνε. Μπορεί να είναι δύο δρόμους από το σπίτι μου. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, και στον πάνω εκεί.
1: Και πώς πας στο μάμα σου που είναι πήγαινε εκεί.
2: Τώρα ναι.
1: Παλιότερα
2: παλιά ρωτούσα. Α, μου λέει, για άλλο δεύτερο στενό.
1: Καλά, και η Λάμπλου Κατσόνη δεν είναι κανένα στενάκι τώρα.
0: Είναι
1: δρόμος μεγάλος.
0: Και είναι εδώ κοντά. Και στον πάνω εκεί από τη Βάρη με την Κάβα, ο δικό μα ο καλό.
2: Μου γράφει ένα φίλο, ναι, και έχει δίκιο. Και ο Μάρκο Σίλβα κάναμε τρει ελληνικέ στο Τσέπο. Λέει, κάρσε ένα και δυναμό μέσα και έξω.
1: Ναι. Για πάμε.
2: Γεια σα,
0: χαίρετε, χαίρετε.
2: Προπονητάρα και ο Μάρκο Σίλβα. Κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Δεν μα μιλάει, είναι μουτρωμένο.
2: Ναι, δίνω βάση στα σενάρια για η Κάρντι. Εγώ προσωπικά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά,
2: καλά λέμε.
3: Καλά, ο Πέτρος είμαι από Πλακιά.
2: Από?
3: Και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος. Πέτρος από Πλακιάς.
2: Ναι. Α.
3: Ναι, είμαι λίγο απογοητευμένος.
2: Α, που θέλετε και μηνύματα.
0: Τακτικότατα, ναι.
3: Ναι, θέλω μηνύματα. Τακτικά διαστήματα. Εντάξει, από παλιά. Απλώς και εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος με το Μεντιλίμπαρ. Τι να πω. Έπρεπε να είχε φύγει από πέρσι, από το Δεκέμβρη να πω. Αυτό θα πω.
2: Το Δεκέμβρη δεν είχε τελειώσει και το Champions League. Να βάζαμε ένα
3: σπάσμα. Μας πέρασε ο Champions League. Ποιος μας πέρασε, εντάξει. Μας πέρασε. Με το ζόρι περάσαμε με την Καϊράτ και με τη...
1: Καλά, Champions League είναι εκεί. Τώρα με το ζόρι λες και είναι...
2: Κάναμε τις τρεις νίκες με λίγο. Κούζερ με Καϊράτ και με...
0: Από Δεκέμβριο ήθελε ο άνθρωπος. Δηλαδή, ήταν και καπέλο.
3: Ναι, τότε το ήθελε. Γιατί είχε δείξει ήδη ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά που είχε γίνει πελάτης του Παντελίδη και του κάθε Παντελίδη.
0: Εντάξει τώρα, υπερβολική.
3: Είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει. Έχω να πω ότι στηρίζω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί όσο να είναι, ο Μαρινάκης είναι από τους πιο επιτυχημένους εφοπλιστές όλου του κόσμου. Έχει φέρει ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, έχει πάει την Νότιχαμ από τη δεύτερη εθνική στην Ευρώπη. Κοντά και στο Champions League ήταν κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω στον νέο προπονητή και ελπίζω στα καλύτερα.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Το δρόμο φίλε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Δεν ακούω καλά γιατί μόλις βγήκα από το φορτηγό είμαι στον δρόμο.
0: Ναι. Τι κουβαλάμε.
4: Τα πάντα.
0: Τώρα ρε παιδί μου, τι έχει εννοώ.
4: Τα πάντα. Τώρα πάω στο Σάμι, στη γαλακτοβιομηχανία. Θες καμιά κρέμα,
0: Άρα πηγαίνεις άδειος ή είσαι φορτωμένος ήδη.
4: Όχι, φορτωμένος είμαι και πάω να παραδώσω.
0: Παίρνω από δώρα μια φορά, ρε φίλε. Δηλαδή. Έχει κάτι που και εμείς τώρα και ο Ναχλής.
2: Ναι, γιατί το νιώσα ότι μου πήρε το ζάχαρο και φάγανε μπισκοτάκι. Αλλά το. Να ξέρει, είναι φοβερή η κρέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ έχω αρρώστια με την κρέμα.
0: Ισχύει.
2: Και έχει και κάτι.
4: Και το ριζόγαλο.
2: Ναι. Απλά άμα φάω και κρέμα και ρύζι μαζί, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο για διαβητικό. Α, φάω μια κρεμούλα και τη χωρίζω.
0: Είναι και άλλοι που δεν είναι διαβητικοί, φίλε.
2: Όχι, έχει ωραία και έχει ωραία γλυκά. Έχει ένα στιγμή.
0: Είναι δυνατό.
2: Έχει συγκυφισιά ακόμα.
0: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το φίλο να πει αυτά που ήθελε, γιατί θα αρχίσαμε μετά.
2: Αυτός μας άρχισε.
0: Όχι, εγώ ρώτησα, τι κουβαλάει.
2: Ναι.
0: Μην το χρεώσουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν, είμαι ο Τάκης, είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, Τάκη.
4: Απλά, ρε παιδί μου, βλέπω γίνεται ένας χαμός τώρα γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Ωραία. Ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν περάσει και άλλοι καλοί προπονητές. Και ο Μπάγεβιτς ήταν ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Μας έβγαλε από την ανυπαρξία. Και για 10 χρόνια έπαιρνε πρωτάθλημα συνέχεια και γυρίζαμε παιχνίδια από 2-0, 4-2, 5-2. Στην Ευρώπη εδώ μέσα χάναν όλοι, μεγάλες ομάδες.
2: Δεν είχε καθίσει 10 χρόνια Μπάγκεβιτς, αλλά ναι, είδε.
4: Φυσικά όσο ήταν ο Μπάγκεβιτς, 5-6 χρόνια δεν ήταν.
1: Ναι, να πω μια παρένθεση, να πω ότι όπως γράφουν στη Σερβία, ο Πάντοβιτς θα παραχωρηθεί δανεικός στη Ζελέσνιτσαρ. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται. Είχε φτάσει κοντά στη Γιαγκελόνια και φαίνεται ότι πάει εκεί. Έλα φίλε μου.
4: έχει περάσει ο Μπάγκεβιτς, έχει περάσει, έχουν περάσει πολλοί προπονητές. Ο Λεμονής μας έκανε τα διπλά, τα πρώτα διπλά. Εντάξει, ο Μεντιλίπα πήραμε το πρώτο προπονητή.
2: Και μετά ήρθαν και ο Μαρτίνς ήταν πολύ καλός προπονητής και ο Μάρκος Σίλβα ήταν πολύ καλός προπονητής.
4: Δεν συζητήθηκε.
2: Δεν συζητήθηκε ότι ο Μεντιλίπα ήταν ότι έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Και σε μια, χρονιά που δεν το περιμέναμε. Αυτό είναι αυτό.
4: Τι γίνεται όμως, Ρεγκλή. Ο Ολυμπιακός εδώ και ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα.
2: 7 μήνες.
4: Και δεν παίζει μπάλα και προσπαθεί να παίξει μπάλα με το δικό του το σύστημα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Δεν προσπαθεί να το αλλάξει λιγάκι.
2: Ναι, αλλά με το ίδιο ακριβώς σύστημα όμως πήρε και το ευρωπαϊκό, πήρε και το double. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και το double είναι μεγάλες νίκες.
4: Το οποίο σύστημα στην Ευρώπη, επειδή είναι αμυντικογενές, γιατί όταν διώνει την μπάλα από πίσω να πάει μπροστά, να διεκδικήσει τον σέντερφορ και να βγάλει μια κόντρα ή να κάνουμε σέντρες, είναι
1: αμυντικογενές. Έτσι έπαιζε και τότε αυτό που σου λέει ο Ολυμπιακός, έτσι έπαιζε και τότε. Απλά τότε έπαιρνε αποτελέσματα.
2: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα.
1: Και κατά ψέματα όταν παίρνει
2: εικόνα.
1: Ναι, ρε, είχε... αλλά τα παίρνει αποτελέσματα. Τι παίρνει νίκη. Φτιάχνει ψυχολογία και
2: αυτό. Βέβαια, πολλά.
4: Ναι. Στην Ευρώπη όμως αυτό το σύστημα.
1: Όταν δεν παίζεις καλά και δεν παίζεις αποτελέσματα, γιατί αρχίζει να
2: παίζει. Ναι, απέσου λέω ότι το έκανε και στην Ελλάδα όταν πήρε τον double.
4: Στην Ελλάδα όμως το έκανε, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην πρώτη χρονιά. Και μετά μας πήραν χαμπάρι και μετά μας παίζουν όλοι πίσω άμυνα και δεν μπορούμε να βάλουμε κόλπο.
2: Είχε πει και ο ίδιος, Στάκη μου, δεν είναι τώρα να κάνουμε και σε αυτή την κουβέντα την έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Είχε πει και ο ίδιος ότι το σύστημα με το οποίο παίζουμε, λέει, δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν να το διαβάσουν οι αντίπαλοι στο πρώτο δίμηνο. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουν γιατί του είχε γίνει ερώτηση. Αλλά σου εξηγώ λοιπόν ότι τη δεύτερη χρονιά, μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός δεν είχε το καλό πρόσωπο, δεν συνδυάστηκε και από αποτελέσματα. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αναποτελεσματικός. Γιατί αν δεις, ας πούμε, ότι μπορεί να κάνει λίγες ευκαιρίες. Και υπήρχαν και μάτς για την πρώτη του χρονιά στον Double που μπορεί να κάνει τέσσερις τελικές και να βάζει 4 γκολ. Έχουν γίνει.
4: Και να τα βάζει και τα δεύτερα.
1: Ναι, όντως. Ναι. Αυτό. Ναι.
4: Ωραία. Να σου πω όμως κάτι. Ωραία. Κάναμε φέτος 18 μεταγραφές. Πώς κάναμε, 17.
2: 17, άμα βάλεις και το Μαφίο πάει 18 και ωραία. Θα δούμε και ακόμα.
4: Οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο.
2: Όχι όλοι.
4: Και έχει πάει. Από πότε έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μεταγραφές.
2: Η πρώτη μεταγραφή που έγινε ήταν ο Μαφαίο, αλλά ο Μαφαίο έφυγε.
4: Ναι, ωραία.
2: Μετά, κοίτα, στην προετοιμασία ήρθε ο Ζώτα, ήρθε ο Σμαϊλόβιτς, ήρθαν και παιδιά που είχαν γίνει μεταγραφές. Ναι, παίζουμε.
4: Άλλο θέλω να καταλήξω, Ηρακλή, ότι έχουμε κάνει τόσες μεταγραφές και παίζουμε σχεδόν με την ίδια δεκάδα την περσινή στο πρωτάθλημα. Τους καινούργιους τους βάζουμε στο κύπελο.
1: Καλά, τώρα έχει το πρωτάθλημα.
2: Μα τώρα έχει αρχίσει.
4: Τώρα έχει αρχίσει, έχουμε χάσει ήδη ένα βαθμό.
0: Αφού τώρα οι παίκτες πρέπει λίγο σιγά σιγά να μπουν όλοι. Δεν γίνεται με τη μία.
1: Συνήθως έτσι γίνεται πάντως.
4: Συγγνώμη. Σιγά σιγά τώρα ποιοι παίκτες να μπουν. Οι αυτοί που έχουν κάνει την προσπάθεια. Δηλαδή ο Φορτούνης δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο. Ο Πουέρτα που πήραμε δεν μπορούσε να παίξει με το Βόλο.
2: Όχι, δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ναι, μόλις είχε έρθει τώρα.
2: Τρεις προπονήσεις είχε κάνει.
4: Εντάξει, τρεις προπονήσεις άλλοι τους βάζουν. Είναι από full φόρμα. Έχει παίξει τρεις αγώνες στην Ισπανία.
0: Θέλει μια διαχείριση.
4: Ρε παιδιά, παίζουμε ακόμα με τον Καρφία, με τον Τσικίνιο, δεκτή εξτρέμ και πίσω από το Center Four και αν δεν είχε πει ο Ροντινέι, θα παίζουμε με τον Ροντινέι.
0: Πρέπει να πάμε σε break. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μόνο εσύ.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: βράδυ.
1: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε σε γραμμούλες να προλάβουμε έτσι όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι δηλαδή.
1: Ποιος είσαι εσύ όμως?
4: Α, ωραία. Είμαι ο Σπύρος από τα Μελίσια.
2: Γεια σου Σπύρο.
4: Σας ακούω.
3: Α, σε καλά.
1: Και εμείς.
4: Συνέχεια σας ακούω όλο το Sport FM. Και έχουν ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Α, αυτό που προξένει στην εντύπωση είναι ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός παίζει στο παρασκήνιο και ξαφνικά ευνοείται μετά από 30 χρόνια σε ένα μάτς. Δεν ξέρω. Όπου βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα. Ίσως βλέποντας τώρα να δυναμώνει η ομάδα με τις μεταγραφές, γιατί ακόμη θέλει χρόνο για να στρώσει σαν ομάδα, ίσως να μην αρέσουν. Ίσως να έχουν μάθει να είμαστε στο πάτωμα, στα πατώματα. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι να συνεχίσουν έτσι και οι φίλες να κάνουν υπομονή, γιατί η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να στρώσει.
2: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Δεν είναι... Ζυμώνεται ακόμα ο Παναθηναϊκός και θέλει χρόνο. Όλες είναι... οι ομάδες, απλά επειδή μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
4: Ένα 50% έχει δηλαδή.
2: Θέλει είναι νωρίς ακόμα. Μπαίνουν παίκτες και
4: νομικοί. Θέλει τον χρόνο να μην, δηλαδή μπορεί στη στραβή να μην... μερικοί Παναθηναϊκοί να μην τα βλέπουν όλα μαύρα. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα σαν...
2: Η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα τώρα. Γιατί έχει τις βάσεις από πέρσι, έχει ίδιο προπονητή, έχει ενισχυθεί.
4: Είναι δουλεμένη και λοιπά και
2: είναι, λοιπά. Είναι ένα κλικ πάνω από, από όλους αυτή τη στιγμή. Τώρα, τώρα μετά τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
4: Το κλικ μπορεί να
2: γιατί
4: το χάσει.
2: Γιατί αν θυμάσαι και πέρσι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ήταν, φαινόταν πιο φορμαρισμένος, έπαιζε την καλύτερη μπάλα.
4: Πάρα πολύ.
2: Και μετά η ΑΕΚ ανέβηκε πολύ. Ναι. Μιλάω για πέρσι έτσι. Mm-hmm. Αλλά τώρα ναι, η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει πέσει το καλύτερο.
3: Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο. Είναι νωρίς στη σεζόν. Απλά ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια λόγω των προκριματικών.
2: Σωστό.
3: Έχει ξεκινήσει πιο νωρίς και αυτό δεν ξέρω πώς θα φανεί στην πορεία.
2: Ναι.
3: Είναι διπλή ανάγνωση.
2: Θα φανεί, ναι.
3: Δηλαδή μπορεί,
2: απλά η ΑΕΚ τώρα
3: μπορεί να τον επηρεάσει.
2: Η ΑΕΚ φαίνεται ότι είναι...
3: Έχει ξεκινήσει με 6 παιχνίδια που ήταν στα προκριματικά.
2: Ναι.
3: Που ήταν αρκετά. Θα έχει και την Ευρώπη. Και ο ΠΑΟΚ είχε 4 ματς στα προκριματικά. Ο Ολυμπιακός είχε 2. Τα 6 ματς αυτή την περίοδο είναι. Πριν ξεκινήσει.
2: Ναι, σου δίνει ρυθμό.
3: Είναι σημαντικός.
2: Σου δίνει ρυθμό. Απλώς εγώ αγώνο. Επιμένω και λέω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ πάνω από τους υπόλοιπους. Τώρα αυτό είναι Σεπτέμβρης μήνας, έτσι. Τι θα γίνει μετά, το δούμε.
4: Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ έχει και το Champions League που δεν είναι εύκολο.
2: Καθόλου εύκολο, αλλά είναι Champions League. Φίλε, εντάξει,
4: καθόλου εύκολο δεν είναι. Και από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός τώρα προχτές με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτός ο πόλεμος που έγινε για τη διαιτησία.
2: Στο μεταξύ που υπόθηκε ότι είναι πέναλτι. Δηλαδή σκέψου να λέγαμε ότι δεν είχε πέναλτι. Τέλος πάντων.
4: Εν τω μεταξύ τον Κάγκο δεν τον έστρωξε μόνο, τον πάτησε κιόλας.
1: Ο Ζήφκοβιτς.
2: Έγινε.
1: Να είστε καλά. Να προλάβουμε να βγάλουμε έναν ακόμα στα γρήγορα.
2: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι τώρα.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
5: Γιάννης από Αίγιο.
3: Καλώς ήρθατε. Πού είσαι ρε Γιάννη.
5: Έλα ρε Ρακλή, ο Ρακλής είναι που με ξέρει και με συμπαθεί ιδιαίτερα, το ξέρω και εγώ το συμπαθεί ο Ρακλή.
3: Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω
1: φορές. Ωραίες συμπάθειες έχεις ρε Γιάννη.
5: Τι να έκανα, αυτόν αγάπη αφωνά.
1: Του κάνεις χειρότερο τώρα, από τη συμπάθεια πήγαμε στην αγάπη.
5: Ο άλλος εντάξει είχε δουλειά, ο άλλος για γάμο, εντάξει, μόνος στην Παρασκευή, έτσι, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Εγώ εκεί ήμουνα, στα μέρες ήμουνα.
5: Πού είσαι βέβαια.
2: Α, την Παρασκευή.
1: Εκεί ήταν ο γάμος.
5: Έχεις πάει στο γάμο, μην πω ονόμα τώρα, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, ο γάμος είναι εκεί σε μια κλεισίτσα στην παραλία, σε ένα φάρο. Δεν ξέρει, πρέπει να φύγει. Λοιπόν.
5: Ωραία, άσο, μην πάμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν ήταν εκεί κουμπάρος ένας διαιτητής.
1: Μα εκεί ήμασταν όλοι σου λέω, μαζί, εκεί ήμασταν όλοι. Λοιπόν.
5: Εκεί ήταν ο κουμπάρος διαιτητής σου λέω.
1: Διαιτητής.
5: Ναι.
1: Όχι.
2: Διαιτητής.
5: Άξι, άσο, okay, άλλο, εντάξει,
2: okay, άλλο γάμο. Τα έχουμε μπερδέψει.
5: Ναι, οκ, λοιπόν. Τα πήρα και δανείο τώρα, επειδή ο άνθρωπος με τα τρίωτα τα τετράγωνα, την έπεσε στο και τον Διονύση, ο οποίος...
2: Όχι μόρ, δεν μου την έπεσε κανένα.
5: Την άποψή μας, λέμε,
2: όπως έχω εγώ την άποψή μου, όπως έχει αυτό συγγνώμη,
5: Ναι, είσαι από τους πιο ήρεμους ανθρώπους. Πολύ ωραία, τόσα χρόνια που σε ξέρω και σε αφαντώ και τα λοιπά. Δεν θυμόταν και τη στιγμή που είπε. Μία για το γιατί ο Ντέζες.
2: Ναι, πάμε, πάμε τώρα. Οκ, τα πάμε αυτά.
5: Με τον Ντέζες έγινε αυτό που είπες εσύ. Στο φύλλο αγώνα δεν γράφει η αβιοπραγία. Οπότε ο Παναθηναϊκός βάζει φύλλο αγώνα. Πήγε και είπε.
2: Ρε παιδί μου, είναι εγώ άλλο λέω. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τεινάζεται το πρωτάθλημα στον αέρα. Επειδή ακριβώς, θα παίξει ο Ντέζες με τον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Εντάξει,
5: ρε Διονύση, ρε Ρακλή, παιδιά, συγγνώμη, ακούμε τρίγωνα. Εγώ ήμουνα 5 ώρα
2: έχω σχολεία από τη δουλειά.
5: Γύρισα 3 ώρα από τη δουλειά, γεωπόνος είμαι, γύρισα 3 ώρα από τη δουλειά, μέσα στα χτήματα τρέχω σαμά.
2: Όχι, καλά κάνεις.
5: Δεν το πάω, σαμά είπα, σαμά.
2: Λοιπόν,
5: λαγοκοιμόμουν, ακούω, βάζω πάντα την εκπομπή. Και λαγοκοιμάμαι έτσι για να πάτε δίμος και λοιπά και ξύπνησα με τον κύριο που είπε και τα τρίγωνα.
1: Σου κρατάμε το διαφέρον ψηλά βλέπω, σ' αποκοιμίζουμε.
5: Αυτός τι βλέπει, γκουσγκούνι, βλέπει με
1: τι.
5: Όχι, δεν το είπαμε με κακία.
1: Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση όμως. Να είσαι καλά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κλίμα ανίποτης θλίψης τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του μαζί με έναν ακόμη πιλότο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε στον επικηδιολόγο ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, συμμαθητής του στη σχολή Κάρων. «Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά», ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν στο ιατρείο πραγματοποίησε νωρίτερα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Πρόσθεσε ότι είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή Αγριόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο πολυδάμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στον αστακό ετωλό Ακαρνανίας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμαλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Τασούλας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την ξεκινά να βύσει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιά.
13: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, σε 20 λεπτάκια. 4, όχι τώρα.
1: 7.
2: Πάντως λοιπόν... πριν από λίγο βγήκε στον επίσημο λογαριασμό του Ολυμπιακού. Το έχω στο Instagram, αλλά θα έχει βγει σίγουρα και στα άλλα social media. Δήλωση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, την οποία τη μεταφέρω. Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο. Και πάνω απ' όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξή τους και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε, Ολυμπιακέ, ήταν το μήνυμα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με φωτογραφίες. Το μήνυμα και η βασική φωτογραφία είναι από την αποθέωση που γνώρισαν όλοι στον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του conference.
0: Και πολλοί ποδοσφαίρες του Ολυμπιακού, οι περισσότεροι.
1: Όχι.
0: Ναι, τώρα το τελευταίο βλέπω εδώ στο σάρι μας είναι του ΕΣΕ. Συγκινητικό μήνυμα για να αποχαιρετήσω.
2: Μα σήμερα ήταν ο ΕΣΕ, ο Φορτούνη.
0: Ναι, ναι. Πολύ ρε παιδί, είναι το τελευταίο που είδα τώρα, είναι το πιο πρόσφατο.
2: Και πρωί-πρωί, αυτό που είδα εγώ, γιατί ήταν και από χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού, ήταν και του Γιάρεμτσουκ. Το οποίο δεν το περνάω, ξέρεις.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί έχει τη σημασία το αυτό.
1: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς τα παιδιά. Τι κάνουμε.
0: 3-0.
3: Χρήστος από Κορυδαλό.
2: Γεια σου Χρήστο.
3: Λοιπόν, εγώ βασικά δεν είμαι πιο πολύ φίλαθος, πιο πολύ βλέπω μπάλα, πιο πολύ κοιτάω το γήπεδο όσο μπορώ, αλλά δεν αντέχω, όταν ακούς κάτι πράγματα ξέρεις, τρέμεις. Φλάκα κάνω. Λοιπόν, να σχολιάσω κάτι που είχα δει πιο παλιά και έγινε και τώρα, που δεν το έχω ακούσει, μπορεί να το έχετε πει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι λογικά διοίκηση του Ολυμπιακού και σειρά 7 πρέπει να έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία. Τι εννοώ, είναι η δεύτερη φορά που κρατάει ένα προπονητή η διοίκηση, η Ρακλής να αναφέρομαι πιο πολύ,
2: ναι.
3: Βγαίνει μετά η θύρα 7 να πει το αντίθετο, οπότε κρατάνε μια μέση στάση στον οπαδό και μετά αυτός φεύγει. Νομίζω με τον Μαρτίνς έχει ξαναγίνει. Πρέπει να γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μέσα σε χρόνο τετέ.
2: Πολλές φορές που θα μπορεί να βγει μια ανάρτηση, δεν είναι, δεν τη θεωρώ ανακοίνωση. Που βγαίνει μια ανάρτηση. Από τους οργανωμένους. Είχε γίνει παλαιότερα και με τον Μίτσελ και είχε...
3: Με τον Μίτσελ, μπράβο, μπράβο, με τον Μίτσελ, με τον Μίτσελ ήταν.
2: Ναι,
3: και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι, εγώ θεωρώ σαν χαζός τώρα που ακούω έξω και ψάχνω ότι ο άλλος θα φτιάξει, έχει την επιχείρησή του ρε παιδί μου, οκ. Okay. Είναι πολύ φοβερά επικοινωνιακό αυτό. Πιστεύω ότι είναι στάνταρ να γίνει έτσι, από πριν. Πριν το ραντεβού με τον
2: Μίτσελ. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Θεωρείς ότι πολλοί ο κόσμος, γιατί εγώ το καταλαβαίνω και από αυτά που μπορώ να μάθω, ξέρεις, από Ολυμπιακούς, γιατί έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε πάρα πολύ κόσμο που είναι φίλοι του Ολυμπιακού και με τις γραμμές που εγώ κάνω, γραμμές και που κάνω τόσα χρόνια βράδυ και τώρα που
3: ήρθα
2: με
3: τον Ισπλέ,
2: όπως καταλαβαίνεις, υπήρχαν ας πούμε πολλοί φίλοι οι οποίοι έβγαιναν και είχαν τον προβληματισμό τους όσον αφορά την εικόνα του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, όπως ήταν το πέρυσι, το τελευταίο εξάμηνο, στην όλη την ιστορία με το Μεντιλίμπαρ, δεν θα μπορούσε, ξέρεις, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στη συνάντηση. Είχαν βγει στη συνάντηση που έγινε που ήταν για μένα ανατροπή η παραμονή του Μεντιλίμπαρ. Και ήταν ανατροπή για τον απλούστατο λόγο ότι μην κρυβόμαστε. Είχαν βγει, ας πούμε, και δημοσιεύματα, δεν τα είχαν βγάλει τα παιδιά από το κεφάλι τους ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Είχαν γίνει και αφιερώματα πόσες νίκες είχε. Στη συνάντηση έγινε η ανατροπή. Που ήταν ουσιαστικά μετά την Αιμέγγιν. Το είπα και πριν. Δεν παίζει ρόλο για μένα, ξέρεις, η ανάρτηση των οργανωμένων για τον απλούστατο λόγο. Ότι η απόφαση και το γυαλί, ας πούμε, για την συνέχιση της συνεργασίας και οι σκέψεις που υπήρχαν για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε κάτι διαφορετικό, είχαν ξεκινήσει από την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
3: Από πιο πριν, ναι.
2: Από σου λέω από το πρώτο μάτσο πλέον. Και αν τότε. Συγγνώμη, όχι και θα ολοκληρώσω. Δεν έχω. Αν τότε δεν ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού με την Λίμπαρ, ήταν κάποιο άλλο που δεν θα είχε καταφέρει να πάρει ευρωπαϊκό, ή να ήταν ο Μεντιλίμπαρ που να μην είχε πάρει ευρωπαϊκό, και ας είχε πάρει τον Ντάμπλ την προηγούμενη χρονιά, θα είχε αποχωρήσει. Είμαι 100% βέβαιος.
3: Σίγουρα
2: δεν είναι θέμα.
3: Εγώ δεν το έχω εκεί.
2: Συνεργασία.
3: Εγώ κοιτάω ότι είναι καλό επικοινωνιακό. Δεν θέλω να σου πει κανένα κάτι κακό.
2: Ναι, ναι. Όχι, όσο λέω δεν είναι θέμα. Δεν
3: θέλω ότι είναι θέμα. Τι πιστεύω σαν χαζός απ' έξω, έτσι. Ό,τι ακούω και ότι βλέπω. Θεωρώ ότι ξεκινάει για να μην υπάρχει διχασμός. Ότι παιδιά είναι, υπάρχει μια διοίκηση, υπάρχει άλλη ο κόσμος, όχι σειρά 7, δεν συγκεκριμένα σειρά 7, γιατί τραβάει κόσμο. Υπάρχει λέμε, άρα κάνουμε, έχουμε δύο επιλογές, έχουμε και τις δύο και όποια από τις δύο μείνει, είτε δηλαδή είναι θέμα κόσμου, είτε διοίκησης, είμαστε καλά. Θεωρώ πως είναι πολύ σοβαρό επικοινωνιακό και το κάνουν για καλό, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και φαντάζομαι εγώ στο μικρό μου μυαλό ότι μπορεί να είναι και...
2: Μάμα τη διαβάσεις τη...
3: Αυτό
2: το... Ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να το ξέρω. Από την άλλη. Ακόμη και σε την ανάρτηση που αφορά το Μέντι. Ωραία, γιατί πάντα Μέντι θα είναι. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, στην ανάρτηση που αφορά το Μέντι, μίλησε για την... Στην ανάρτηση μιλάνε για την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπήρχαν μέσα εκφράσεις του στυλ πρέπει να φύγεις, τέλος... Και δεν πάει άλλο.
3: Έχουν κλείσει κύκλο κάπως το.
2: Ναι. Ότι μπορεί να κλείνει ο κύκλος, ναι, αλλά δεν είχε πάει, ξέρεις, στο τέλος. Γιατί δεν νομίζω ότι σε ανάρτηση οργανωμένων οπαδών υπάρχει κάποιος ενδιασμός να πει στο τέλος, να γραφεί λέξη.
3: Απλά θεωρώ ότι βρήκα έναν τρόπο επικοινωνίας που έχουν έσπρωπε. Μπορεί να συμβεί και σε τρία χρόνια πάλι. Για να σα πάρουμε τηλέφωνο, άμα είστε καλά και είστε εκεί. Μπορεί να ξανασυμβεί.
2: Αυτό να ξέρει ότι αν ξανασυμβεί σε τρία χρόνια. Θα είναι ευχάριστο γιατί για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι μια χαρά Ολυμπιακός.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Και κλείνω μια πρόταση γρήγορη. Όσους έχουν σπαταλήσει χρόνο, όχι εγώ, όσους έχουν χρόνο σε αναμονή, χρόνο για να μιλάνε, λέγεται Μάκης, λέγεται ο άλλος που φώναζε ο Παναθηναϊκός με τη χοντρή φωνή, λέγεται Βασιλάκης, να τους αφιερώσετε κάνα μισάωρο εκπομπή, να τους πάρετε εκεί, να σχολιάζουν τα πράγματα. Μία φορά το μήνα. Να φέρνετε έναν.
2: Το δύο ώρο των ακροατών.
1: Να είσαι καλά.
2: Έτσι και αυτό των ακροατών. Ναι, αλλά όχι να είναι. Θα κλείσω.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν του θέλω έτσι. Μισή ώρα να σολάρουν.
1: Κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό έχω πει ότι είναι η εκπομπή επικοινωνίας του μέλλοντος. Θα μιλάει, ας πούμε, ο φίλος που πήρε ο
1: Χρήστος. Θα πάει το πρόστιμο σύννεφο.
2: Τι?
1: Θα πάει το πρόστιμο του σουρού σύννεφο. Θα κλείσει το σταθμό σε ένα μήνα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ματ.
0: Βέβαια, έχει ματσάκια σήμερα, παιδιά.
2: Γατάκια, δεν τα θέλετε τα γκολ γκολ.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι, παρακαλώ, έτσι, για να μαθαίνετε.
1: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ.
0: Αυτά είναι βατά, να ξέρεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που είσαι εδώ. Γιατί αν το έκανα εγώ ή ο Δεσίλας, θα δεν ξέρω.
0: Ξαναλέω, αυτά είναι πολύ βατά. Σας προετοιμάζουμε σιγά σιγά. Θα υπάρχουν αναφορές, παράγραφοι με ορολογίες, με
2: ματσάρες.
0: Λοιπόν,
2: ρίχτα.
0: Θέλουμε πρώτα Champions League ή τα δικά μας. Να δώσουμε. Να βγάλουμε το καπέλο σε Ηρακλή.
1: Δεν πρέπει να έχω χάσει τίποτα από το χθες.
2: Πολύ καλά πήγαμε χθες.
1: Διπλό την Arsenal που εγώ την έβαλα γκολ και το μόνο που δεν πειράστηκα. Πότε να κρίνει την έδρα, λέμε με ένα γκολ να το βάλει.
2: Εγώ διπλό το είχα δώσει.
1: Και εγώ διπλό το είχα δώσει.
0: Γκολ
1: γκολ και over τη Sporting.
0: Και άσο είχαμε πει.
1: Έχασα το τέτοιο γκολ.
2: Over 4,5 το
1: χινάρι. Το χινάρι το Liverpool Αθλητικό.
2: Εκεί άσο το είχα δώσει εγώ. Άρα 100% επιτυχία.
0: Εδώ πιάσαμε το 4,5 over 4,5 στην Μπαρσελόνα.
2: Εγώ χθε 100%.
1: Αλλά τα δύο γκολ γκολ και ειδικά τη Σλόβαν για του Ρέδι την πιστεύαμε. Δεν την πιστεύατε.
0: Εγώ και τώρα, άμα μου έλεγε πάμε ξανά.
1: Δεν θα
0: το παίξα.
1: Εγώ το παίξα.
2: Ούτε εγώ το παίξα, αλλά.
1: 2,62 είχε φτάσει.
2: Για πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σα πω όμως κάτι. Όταν υπάρχει ένα γκολ-γκολ σε τέτοια απόδοση, τώρα δεν σου λέω να είναι παιχνίδι.
0: Και πάλι.
2: Το κυνηγά.
1: Το κυνηγά, θα φύγει. Γιατί.
2: Σαν απόδοση.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει ένα κόρνερ.
0: Εγώ θεωρώ ότι ούτε κόρνερ θα έπαιρνε. Δηλαδή, να σου πω ότι στη Φέγενορντ το έβλεπα ότι μπορεί να γίνει.
1: Μα εντάξει, έβγαινε, το έκανε.
2: Όπως λέει ο Στέλικο Μπράντοβιτς, παρελθόν είναι παρελθόν. Πάμε στα σημερινά.
0: Οι άλλοι τι λένε, ότι το παρελθόν είναι το μέλλον, τι.
2: Όχι, επειδή το είχε πει, είχε μείνει ατάκα στην.
0: Λοιπόν.
2: Στην ιστορία.
0: Δεν έχει τόσο. Καλά, ρε παιδί μου, στο μάτι του αυτή η μάτσα όπω τι προηγούμενε δύο μέρε. Δεν έχει ματσάρε. Έχει όμω νωρί.
1: Πρώτα απ' όλα έχει Steven H. Luton.
0: Ναι, για Champions League λέμε. Steven H. ναι.
1: Τι.
2: Champions League, άμα είναι αυτό. 10 το βράδυ.
0: Ωραία. Νωρί. Ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι τη εξάδα σήμερα. Φενέρ Ρώμα.
1: Ρώμα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά.
0: Καλά, την έχει ξεκινήσει όντω πολύ καλά.
2: Γκολ, γκολ.
1: Η Φενέρ από την άλλη είναι μια ομάδα που έχει πέρασει τρει προγραμματικού για να φτάσει. Γκόρινγκ, Στουν, Κράτς και Λιόν.
0: Όχι με πολυπιστικές όμως εμφανίζεται. Δηλαδή την περιμέναμε πιο δυνατή.
2: Δεν πειράζει, πραγματικά είναι.
0: Ναι, μου λέμε τι είδαμε.
1: Συμφωνώ με Δεσίλα και είναι goal και goal. Σε καλή απόδοση το goal goal.
0: Το goal goal είναι, για να δω, είναι τι καλή απόδοση.
2: Πόσο είναι.
0: 1,53. Να πάμε goal goal και over να πάει στο 1,90.
2: Okay.
0: Να μην έρθει 1-1 δηλαδή μόνο.
2: Ωραία.
1: Ναι, πρέπει να είναι goal goal και over 2,5 αυτό.
0: Ναι. Είναι γύρω στο 1,90 αυτό που λέμε, οπότε είναι μια χαρά. Είμαστε με το θέαμα, είμαστε με το ποδόσφαιρο, είμαστε με τα γκολ. Να πανηγυρίζουμε. Λοιπόν, και το άλλο.
1: Χθες το μόνο γκολ που δεν ήρθε ήταν η Νάπολη. Πολλά ήρθαν.
0: Και πολλές φάσεις έτσι, κυρίως η Άρσεναλ.
1: Και στον Γκάρντι Βίκινγκ, και αυτό γκολ το χάρασε.
0: Λοιπόν, και από νωρί αυτό έγινε. Μπαμ, μπαμ. Επίσης, 8 παρατέταρτο, Αϊνχόβεν Σαχτάρ Ντονέτσκ. Άσος, άσος και over 1,5 και over 2,5.
1: Ο άσος πόσο δίνει.
0: 1,50. Μόνο πότε το βάζει με αγοράκι και το ανεβάζει. Γκολ-γκολές.
2: Over.
1: Over, ναι. Ωραίος ο Δεσίλας.
0: Σκέτο over.
2: Σκέτο over, ναι.
0: Για να δούμε το σκέτο over. Είναι 1,44.
2: Δεν πειράζει.
1: Βάλτε και ασοχή.
0: Άσος είναι.
2: Οκ, άσος.
1: Ωραία, μαζί σου.
0: Λοιπόν. Bayern Bodo Glimt. 10 η ώρα πλέον.
2: Over 3,5.
0: Εδώ πρέπει να είναι φεστιβάλ γκολ, λογικά. Αλλά θέλω να δω λίγο και την Πόντο σε αυτό το level, ρε παιδί μου.
1: Τι είδες για πέρυσι.
2: Τρένο πήγε.
0: Με μπάγκερ, με.
1: Θα βάλει γκολ η Πόντο.
2: Γκολ γκολ, Over 3,5 και γκολ γκολ, ωραίο.
0: Κάτσε να δούμε το γκολ γκολ πρέπει να δίνει εδώ και εδώ μπορώ να σε.
1: Κάτι δεν θα δίνει για τρελό.
0: Εντάξει, ναι, γιατί δεν είναι Σλόβα.
2: 75.
0: Θα δω, παιδί, περιμένει. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν. Δίνει 1,70 το goal goal. Μια χαρά. Και αν το πάρουμε με over 3,5.
1: Θα πάει 2,10.
0: Πάει 1,95 μόνο. Γιατί περιμένουμε τη θέα.
1: Μόνο.
0: Εντάξει, πάρε και τον άσο γιατί θα το πάει στο 2.
1: Καλά, να βάλω και 6 κόρνερ, να βάλω και 8 αράουτ.
0: Δεν θα είναι άσο.
1: Και έχει αύριο για μέρα τη 2-2. Όχι, ξέρει εσύ.
0: Εντάξει, μην το βάλουν τάσο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Έχει κομοληψία.
1: Άσο.
0: Είναι, άσος, είναι χαμηλός άσος βέβαια. Τουλάχιστον 70. Ναι. Χαμηλός άσος εννοώ.
2: Έπεσε, εγώ αυτό το μάτς δεν το αντίζω.
0: Για τη δυναμική των ομάδων. Εγώ εδώ θα το πάω γκολ γκολ και over.
1: Η Κόμο προφανώς επειδή γίνονται ενέργεια στο κήπεδο της και δεν ξέρω αν παίζει, που, δεν ξέρω ακριβώς που παίζει. Έχει παίξει κατά 3 μάτς στο καμπιονάτο εκτός. Ναι. 3 σερί εκτός και έχει 2 νίκες και μια σοπαλία.
2: Δεν το αντίζω εγώ αυτό το μάτς, παιδιά.
1: Η Κόμο είναι μεγάλο project. στην Ιταλία.
2: Είναι απλά, είναι τώρα.
0: Η Λειψία όμως είναι πρωτάρα μωρέ τώρα.

0: Πρωτάρα απέναντι στη Λειψία από μια γερμανική ομάδα. Τι να σου.
1: Καλά, μια γερμανική ομάδα.
0: Μακριά, μακριά.
1: Goal. Η Λειψία έχασε από τη Βέρντερ 3-1.
2: Απλά το γκολ και over είναι στον 65 να πούμε. Δεν είναι πολύ. Οπότε...
0: Δεν το αγγίζω.
1: Στηρίζουμε λίμνη.
2: Οκ. Okay. Είσαι και ποιοτικό αγόρι. Λοιπόν, επίσης 10 η ώρα. Manchester United Σαμπάχ. Τι να δει τώρα.
1: Καλά, με τη Manchester όλα είναι πιθανά. Η Σαμπάχ έχει βάλει αρκετά γκολ. Πόσο δίνει το γκολ.
2: Και... Εντάξει, ο Άσος είναι
1: εξαθλιστική δεν αγγίζεται, ναι.
2: Είναι 1-0.
1: Άστο, ναι.
0: Δεν το αγγίζεις και αυτό το μάτς.
2: Μόνο στο goal-goal αυτό που λέει ο Ηρακλής τώρα, να σκοράρουν και δύο ομάδες είναι δύο.
1: Τι λες, αδερφέ.
2: Και το κάνεις και ένα οβερά και μην μείνεις το 1-1, θα βάλει και ένα 2.
1: Καλά, τι να το κάνεις, σου πάει το 2-2-10.
2: Ανάλογος, πόσο θα κάνεις να το πώς θα
1: πω. Έμαρε τώρα, πόσο θα το έχουν.
2: Ναι, όντως, 2-10.
1: Ναι, μα τώρα...
2: Okay.
1: Περίμενε το. Η Σαμπάχ κάτι είχε κάνει με γκολ, ρε παιδί. Δεν μπορεί να το να τη θυμάμαι έτσι όμω αυτή.
2: Έχει κολλήσει τώρα, θέλει.
0: Το... Να το δω.
1: Περίμενε.
2: Θα ακούω. Είμαι σίγουρο ότι εντάξει, τρώει παντού. Από παντού γκολ μπορεί να φάει η United. Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Α, μπράβο, καλά το θυμάμαι. Χαποέλ Μπερσεβάσα με τη Σαμπάχ στο προηγούμενο για να μπει η Σαμπάχ στο η ομάδα. Τον Μπακού 2-1 είχε χάσει το πρώτο μάτς, 5-2 το δεύτερο. Ωραία. 7 γκολ.
2: Λοιπόν,
1: στο πρωτάθλημα σκοράρουμε.
2: Γκολ, γκολ και United πάει στο 2-3.
1: 4-0 η Άρχους, την Άρχους και 2-1 εκτός. Δηλαδή έχει σκοράρει όλα τα μάτς. Ωραίο γκολ αυτό.
2: Και άμα βάλεις και άσο πάει 2-3, γεια σας. Και χωρίς άσο στο 2 μια χαρά είναι. Ναι. Και τελευταίο μάτς είναι το παιχνίδι της μισό λεπτάκι. Σλάβια Πράγας, Λανς. Σχεδόν ισόπωσες οι αποδόσεις.
1: Δεν το αγγίζω.
2: Νίκης.
1: Δεν μου κάνει κλικ.
0: Γκολ, γκολ για αυτό θα πω εγώ.
1: Δεν μου κάνει κλικ, κάτι.
0: Εντάξει.
1: Μ' άρεσε η Σαμπάχ.
0: Εντάξει.
1: Η Σαμπάχ μ' άρεσε.
2: Γκολ, γκολ 1-53 εδώ.
0: Εντάξει.
1: Και ρίχτε και.
0: Όχι, ρε φίλε, τα συμπληρώνει.
1: Και προσθέτει και ένα βεράκι τη Λούτων στο 1-85.
2: Φαντάζομαι ο Διονύσης δεν θέλει να πούμε για Παναθηναϊκό και έχει μικρή απόδοση, αλλά το Αστέρας Τρίπολης Άρης το κυπελάκι που έχει καλές αποδόσεις 6 παρατέταρτο είναι προ συζήτηση. Είναι 3-10 ο Άσος, 2-30 το διπλό.
0: Άσος.
2: Άσος, λες,
0: Να βγάλει μια αντίδραση ο Αστέρας επιτέλους. Να μου πεις και ο
2: Άρης. Ανάκτηση το είπε.
0: Το Άρης προέρχεται από... Όχι. Χι. Σοπαλία, τέλος.
1: Τίποτα άλλο τέλος.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν θα το δω καν.
0: Λοιπόν, έρχεται.
2: Όχι, εγώ δεν το είδα γιατί.
0: Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόλ Γιώργο Τανάκα. Ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτση, Ηρακλή Αντύπα, Σταύρο Κοδοδέμη, Διονύση Δεσίλα, Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Απόλαυσα κάθε στιγμή στον Ολυμπιακό και φεύγω περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία και τους φιλάθλους για τη στήριξη και την αγάπη. Ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, νέος τεχνικός των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Ιμανουέλ Αλγκουράθιλ, που το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική της Τίχμαν Super League. Ενδεχομένως καμία αλλαγή στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 9 και 4 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δεκτεί η έφεση για την τιμωρία του Ντέσσερς που μειώθηκε στη μία αγωνιστική. Ως δανεικός της Ζελέσνιτσα ροδεύει ο Πάντοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους. Χωρίς τον Τάιρικ Τζόουνς θα αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για την Κύπρο και τη συμμετοχή στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, καθώς ο Αμερικανός έντερ υποβλήθηκε σήμερα σε μια επέμβαση αφαίρεσης κίστης από τον δεξιό μυρό. Ο Άρης φιλοξενείται από τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν Διούδης και Ράφα Μύρ. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, μετάδοση από Sky και Big Win Sport FM. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ο 29χρονος Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Μπενφίκα για τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Σάκτορ την Κυριακή. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάιρινεν, δεδομένα εκτός ως 300. Πιθανότατα σήμερα θα γίνει γνωστός ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι κιτρινόμαυροι για το ματς στην Τρίπολη. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφι. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην τελική ευθεία, η απόκτηση επιθετικού από τον ΠΑΟΚ, που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Την στήριξή του στον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, εξέφρασε μέσω επιστολής του ο εθνικός προπονητής Τζούντο Νίκος Ηλιάδης. Με τους γνωστούς απόντες και η σημερινή προπόνηση, η θεραπεία άρχισε ο Τσάλοφ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα συγκληθεί τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως τη 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Στίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑ και η δυνατότητα των ομάδων της Στίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρώτη νοστασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Νέα καθησυχαστικά στοιχεία από τον αθλητικό διευθυντή της Dortmund για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά το περιστατικό στο μάτς με τη Villarreal. Είναι καλά, γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, δήλωσε σχετικά ο Λεμπούκ. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Eindhoven Σαχτάρ και Fenerbahce Ρώμα, και στις 10 Μπάγκερ Μονάχου Μπόντογκλιντ, Manchester United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλησπέρα σας, 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα Κετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθήκης Συνόδου, στον Πήγμα Σπορ FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση των ήχων και επιλογής μουσικής και Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δήμηση αυγή υποστηρίξη.

0: Εντάξει, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι φυσικά η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό, όπου ο Μεδιλίμπαρ και επίσημα χαιρέτησε, αλλά πριν έχουμε...
1: Δημήτρη Γορβατζόγλου.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, η μεταγραφή που έκλεισε ο ΠΑΟΚ στην επίθεση και μάλλον η τελευταία του είναι ο Σιμών Μπανζά, ο Κογκολέζος, που έφυγε από την Μπράγκα πέρυσι με 15 εκατομμύρια ευρώ για να πάει στην Αλτζαζίρα. Ένας υψηλός όμως επιθετικός.
0: Πολύ καλός παίκτης, Δημήτρης, το λέω, τον έχω δει. Πάρα πολύ καλός.
2: Νομίζω τον ήθελε ο Παναθηναϊκός επί του Πορτογάλου.
0: Όχι, είχε γραφτεί τότε, αλλά δεν γίνει κάτι, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης όμως.
2: Ναι. Εδώ και καιρό ο ΠΑΟΚ είτε με τον Λαμπόρντ είτε με τον Μπανζά ήθελε να κάνει την υπέρβαση για να παίχτη στην επίθεση πολύ υψηλού επίπεδου. Τα καταφέρνει τελικά με τον Μπανζά. Είναι οριστική συμφωνία. Τη συνθήκη ακόμα δεν την ξέρω, πώς ακριβώς, αν έμεινε ελεύθερος από εκεί όπως επεδίωκε το προηγούμενο διάστημα. Πάντως είναι δεδομένη συμφωνία. Έχει περάσει και από την Τρανσπορ. Έπαιξε στο Μουντιάλ με την εθνική του στο Κονγκό και καταφέρνει ο ΠΑΟΚ στο τέλος να ενισχύσει πάρα πολύ την επίθεσή του με τον συγκεκριμένο Κογκολέζο επιθετικό. Στην πορεία θα δώσουμε και άλλες λεπτομέρειες για το πώς τα κατάφερε. Μάλλον δεν θα πάρει άλλον παίχτη στα στόπερ που ψάχνονταν. Λογικά είναι η τελευταία του μεταγραφή, η ενδέκατη.
0: Μάλιστα. Μπανζά στο ΠΑΟΚ λοιπόν, είναι ο επιθετικός του ναι. ΠΑΟΚ. Έγινε μύτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Έχουμε μεταγραφές λοιπόν. Είχαμε πει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, δεν θα ησυχάσουμε. Πάντως είναι εξαιρετικός επιθετικός ο Μπανζά. Έχεις άποψη.
1: Πολύ καλός.
0: Εγώ τον θυμάμαι, δηλαδή επειδή είχε παίξει η Μπράγκα με τον Παναθηναϊκό και τον θυμάμαι από αυτά μας. Έβλεπα πολύ Μπράγκα.
1: Πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι. Ναι. Και εγώ την ίδια άποψη έχω. Δηλαδή θα τον αλλάξει επιθετικά τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ είναι και ταχυδυναμικός. Είναι και σκόρερ. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα τα γκολ του δεν τα έχω δει πολύ.
1: Και εγώ θυμάμαι ότι είναι πολύ και πολύ δυνατός και γρήγορος.
0: Τώρα εντάξει, αλλά ξέρω ότι είναι καλός παίκτης. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Τώρα έπαιζε στην Αλτζαζίρα.
0: Ναι, okay, εντάξει, αυτό επειδή.
1: Εντάξει, okay, πάνε για τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγε πριν, Μπράγκα, Τράμπζονσπορ, Λανς εννοείται.
0: Ναι.
1: Τα γκολ του θέλω λίγο να δω.
0: Και εγώ, για δες λίγο τα γκολ. Πάντως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Πέρυσι έβαλε 9 σε 16 μάτς, okay. Με την Τράμπζονσπορ έβαλε 19 σε 31.
0: Άρα
1: με την Μπράγκα 21 σε 28 μάτς.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολύ καλά
0: νόημα. Και στην Μπράγκα, να ξέρεις, υπήρχαν στιγμές που έμπαινε συνήθως αλλαγή και έβαζε σε κάθε μάτς γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει 135 γκολ τώρα στην καριέρα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ καλή μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν τη τελευταία στιγμή. Ο Μπανζά, ο πρώην επιθετικός της Μπράγκα, είναι στον ΠΑΟΚ, τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Τώρα δανεικό ή όχι θα το δούμε, μας είπε ο Δημήτρης, θα το πει μόλις το μάθει, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Το θέμα των ημερών φυσικά είναι η αλλαγή προπονητής στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που νομίζω, Γιώργο, δεν πέσαμε τα σύννεφα.
1: Φαινότανε. Εσείς
0: το είχατε καταλάβει.
1: Φαινότανε που πήγαινε.
0: Και από την πρώτη στιγμή που ουσιαστικά υπήρξε εκείνη η ανακοίνωση στήριξης, καταλάβαμε ότι είναι θέμα ημερών.
1: Εγώ όταν, επειδή δεν θέλω, δεν μου αρέσουν οι νέα, λέω, είχα πει κάτι τέτοιο, αλλά και όταν για αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την ΑΕΜΕΓΚΙΝ, αυτό θα πει ότι ήταν σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής, το λέω επειδή χλεβάστηκα πολύ, επειδή παρέμεινε,
0: ναι.
1: Αλλά το καταλαβαίναμε τον τελευταίο καιρό ότι υπήρχε μια, όχι να το πω, μια ρήξη, είχε ραγίσει το κιαλί, παρότι ναι. Όλοι τον εκτιμούν έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγε,
0: ναι.
1: Ότι ξεχνάνε τι έγινε,
0: ναι. Αλλά...
1: Αυτή τώρα είναι η απόφαση. Με αυτή θα πορευτεί ο Ολυμπιακός και με τον καινούργιο του προπονητή τώρα, αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζουν αυτά. Ναι. Να πάμε σε break και να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε σε break, ναι, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
10: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
19: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
20: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και σε τι κάνεις.
1: Γεια σας παιδιά.
2: Τι είναι,
1: παιδιά. Ήρθαμε εδώ πέρα να παρακολουθήσουμε την εκπομπή του Γιώργου.
0: Είχαμε πολύ καλή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή, την είδα και εγώ.
0: Μπανζά είναι
1: το Center Force Εθνικής Κονγκό.
0: Εξαιρετικός επιθετικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον είχα δει με την Πράγκα, είναι πάρα πολύ.
2: Α, μπράβο, είχε παίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ρε, μπράβο,
2: μπράβο αυτό. Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός επιθετικός. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, ξεκίνα Γιώργο, γιατί νομίζω ότι έχει το ημερίδα του Λέοντο σήμερα.
2: Μόνο σήμερα, όλο το καλοκαίρι την έχουμε.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι είχε τονίσει ότι. Κάτι έλεγε ότι.
2: Εγώ είχα πει ότι πριν από ένα μήνα που γίνει το ραντεβού στις 14
0: ναι.
2: Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πριν γίνει το ραντεβού, είχα πει ότι είναι δύσκολες συνθήκες και δύσκολα τα πράγματα για το Μεντιλίμπ, είναι σε δύσκολη θέση.
0: Μα νομίζω και τότε ήταν έκπληξη το γεγονός ότι έμεινε.
2: Σαν άνθρωποι από όλου αντιμετωπίστηκε. Μετά από εκείνη τη σύσκεψη, όπου καθένα είπε τα δικά του πράγματα και για τις μεταγραφές και τον τρόπο παιχνιδιού και για πάρα πολλά ζητήματα. Και έχοντας προηγηθεί έτσι νωρίτερα, γιατί εδώ μαζί κάναμε κουμπί, το ξέρετε κι εσείς, ποτέ δεν είπα εγώ ότι ο Ολυμπιακός στους τελευταίους μήνες έπαιζε κανένα μπαλάρα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη μεριά, εγώ έλεγα υπομονή, γιατί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα κεφάλαιο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και διαφωνώ και όχι ίσως, ενστερνίζομαι την άποψη αρκετών, ότι από τη στιγμή που έγιναν 17 μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι και 6 από αυτές έχουν γίνει τις τελευταίες 20 ημέρες, θα έπρεπε να πάρει λίγο χρόνο παραπάνω ο προπονητής για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ωστόσο, μετά από εκείνο το ραντεβού σε αυτόν τον σχεδόν ένα μήνα, είχε ζητήσει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να δει καλύτερο ποδόσφαιρο, διαφορετικό ποδόσφαιρο. Σε λίγα παιχνίδια ή σε λίγα διαστήματα στα παιχνίδια το είδαμε αυτό. Υπήρχαν ζητήματα και με τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι ίσως κάποιους ποδοσφαιριστές μπορεί και ο προπονητής να μην τρελαινόταν. Εγώ έτσι θεωρώ. Είναι πολύ πιθανό. Υπήρχαν διαφωνίες γενικότερα μέσα στην ομάδα και με τον καταρτισμό της λίστας. Γιατί και ο προπονητής.
0: Εδώ να πω κάτι. Συγγνώμη που σου διακόπτω. Δεν μπορώ να καταλάβω και το λέω για άλλες ομάδες. Το ίδιο θα λέω για τον Παναθηναϊκό. Τι δουλειά έχει η ομάδα. Γνώμη μου, έτσι. Να έχει άποψη την καταρτισμό της λίστας του προπονητή. Τι να πω.
2: Νομίζω ότι περισσότερο.
0: Στον Παναθηναϊκό να γινόταν το ίδιο θα έλεγα ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν είναι ο προπονητής υπεύθυνος για τον καταρτισμό της λίστας, ποιος είναι.
1: Όντως για τη λίστα θα συμφωνήσω.
0: Λέει είναι δυνατόν.
2: Το λέω γιατί.
1: Εντάξει, θα υπάρχουν διαφωνίες σε άλλα πράγματα. Okay.
2: Ναι, το λέω γιατί υπήρχαν σκέψεις και από τον προπονητή, μια-δυο μεγάλες επενδύσεις που έγιναν, μήπως έμεναν και εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
0: Ναι.
2: Και έγινε μια κουβέντα με όλο το team γενικότερα. Συνολικά φαινόταν ότι κατά κάποιο τρόπο είχε ραγίσει το γυαλί, εννοώντας στη σχέση που υπήρχε. Η σχέση παραμένει πολύ καλή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όλοι τον εκτιμούν τον προπονητή αυτόν. Δεν θα μπορούσε κανείς να μην τον εκτιμάει. 353 ημέρες στον πάγκο του Ολυμπιακού. Όλοι ξέρουν τι έκανε. Με πολύ μεγάλο τεράστιο το επίτευγμα του Conference League. 100%. Το double. Το Conference τα 99 χρόνια. Το double στα 100 χρόνια. Αλλά και τα ευρωπαϊκά. Το ευρωπαϊκό DNA του Ολυμπιακού. Πώς το άλλαξε αυτός ο προπονητής. Το λέμε για πλάκα, αλλά έτσι είναι. Ότι πήγε να παίξει με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και δεν φοβόσουν. Ίσα-ίσα που πίστευες κιόλας. Άσχετα αν έχασε και από τους δύο. Είχε έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Ένας κύριος πραγματικός, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προκαλέσει ποτέ.
0: Εννοείται.
2: Σε κανένα γήπεδο δεν νομίζω ότι προκάλεσε καμία φορά.
0: Ακριβώς όπως το λες.
2: Ακόμα και όταν ήταν στον πάγκο και φώναζε και ούρλιαζε, δεν το έκανε για να. Ούτε νομίζω έχει γυρίσει ποτέ να μιλήσει με κάποιον οπαδό κάποιας ομάδας, ούτε σε κάποιο ντέρμπι να προκαλέσει
0: τίποτα. Όχι, ήταν
2: Και αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια δήλωσή του, μπορεί να την διαβάσει ο κόσμος. Ο ίδιος λέει ότι φεύγει περήφανος, ότι έβαλε για αυτό το λιθαράκι του για να μεγαλώσει και άλλο Ολυμπιακός. Λέει και μια ατάκα πολύ ωραία στο τέλος. Οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά, μακάρι, κάποια στιγμή. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εντάξει, ένα τεράστιο ευχαριστώ πρέπει να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, αυτή η αγάπη και η λατρεία που υπάρχει για αυτόν τον προπονητή, για μένα δεν θα πρέπει να επηρεάσει τον επόμενο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλά, εννοείται.
2: Είναι ξεκάθαρο γιατί έρχεται να αντικαταστήσει έτσι το μεγαλύτερο.
0: Η ζωή προχωράει, ρε παιδάκι μου.
2: Ακριβώς. Απλώς δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί το βλέπω και από αρκετούς να αντιμετωπίζεται με καχυποψία, με όχι θετικό τρόπο ή με οτιδήποτε. Ένας προπονητής που θα χρειαστεί χρόνο, 100%. Δεν πρέπει κανείς να διαφωνεί με αυτό. Έκανε δύο ραντεβού μέσα στην εβδομάδα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, τον Μονκαντά, όπως λέγεται τέλος πάντων, και τον, νομίζω και με τον Κορδόν έχει μιλήσει. και ο 55χρονος Βάσκος και αυτός, με κοινά στοιχεία στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, αλλά και με διαφορετικά, πολύ εναλλακτικό σαν προπονητής. Είχε φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα Sociedad, πάρα πολύ ωραία. Είχε προωθήσει και πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και από τη Β' ομάδα, γιατί ήταν και στη Β' ομάδα. Της πήρε κύπελλο μετά από 34 χρόνια. Την έβγαλε στην Ευρώπη 4 συνεχόμενα χρόνια ή 5, θυμάμαι. Και Champions League μετά από μια δεκαετία, τραυματίζοντας μάλιστα τότε πρώτος πάνω από την Ίντερ στον όμιλο, όταν ήταν η φάση των ομίλων. Το αρέσει να παίζει περισσότερο με build-up. Έχει pressing, έχει άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά έχει και πολύ build-up το παιχνίδι του. Χρησιμοποιούσε πολύ 4-1-4-1, ναι, σωστά το είπα, στην Sociedad. Αλλιώς 4-3-3 ή 4-2-3-1. Θέλει ένα 6 να υπάρχει πάντα που θα υποδέχεται την πρώτη μπάλα.
1: Και μπροστά από τα στόπερ.
2: 4-3-3 ή 4-1-4-1. Ναι, και μπροστά από τα στόπερ. Δηλαδή.
1: Άρα. Πάει κάπου, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αυτό. Τον έχει τον έτοιμο.
2: Εγώ θα πω να μην φανεί περίεργο ακόμα κάποια από αυτά τα παιδιά, ακόμα και ο Ντάνι Γκαρθία, να παίξουν στην αρχή, γιατί θα πατήσει πρώτα σε αυτά που έκανε και ο προπονητής ο προηγούμενος. Είναι λογικό. Βέβαια, νομίζω ότι περισσότερο Φρόιλερ θα παίζει εκεί. Γιατί ναι, θέλει να παίξει, να μπορεί να μεταφέρει την μπάλα.
1: Θεωρώ. Συμφωνώ, συγγνώμη. Και ο Τσίκι μπορεί να αλλάξει θέση τώρα.
2: Να παίξει στο 8. Ναι. Να παίξει στο 8. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εξτρέμ δεν νομίζω να το ξαναδούμε. Το έκανε ο προπονητής, εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά δεν το έκανε και πολύ συχνά και με τη Λίμπαρ.
2: Δεν το έκανε πολύ συχνά, αλλά και όταν το έκανε δεν του βγαίνει. Σε καμία περίπτωση, παρότι καμιά φορά επέμενε. Σε αυτό σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση, είναι το απόγευμα, να μιλήσει, να γνωρίσει και τους νέους ποδοσφαιριστές. Άλλη μια προπόνηση αύριο, το Σάββατο, με τον Όφη το πρώτο παιχνίδι, κατευθείαν στα βαθιά, γιατί και ο Όφη είναι δύσκολη ομάδα, αλλά κυρίως την άλλη Τετάρτη, σε 6 μέρες από σήμερα, ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας με τη Γιαγκελόνια. Το πρώτο και must win παιχνίδι, και μετά παίζει και στη Λιβαδιά. Θα έχει χρόνο πολύ μπροστά του και μένει να δούμε πώς θα τα πάει. Γιατί σίγουρα, εγώ ξαναλέω, θα χρειαστεί χρόνο. Θα τον κερδίσει το χρόνο ασφαλώς μέσα από τις νίκες που πρέπει να κάνει. Αλλά για να περάσει και αυτά που θέλει και να αλλάξει ο Ολυμπιακός στυλ μετά από 3 χρόνια, ένα στυλ ποδοσφαίρου αρκετά διαφορετικό, θα χρειαστεί χρόνος. Είναι, επειδή πολλά είχαν ακουστεί και είχαν υποθεί ότι ο Μεντιλίμπερ δεν είχε καλά τα αποδυτήρια, αποδεικνύεται ξεκάθαρα όταν όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν βγει και έχουν μιλήσει με καλύτερα λόγια, με συγκινητικά μηνύματα. Ακόμα και ο Γιάρεμτσουκ που ήταν παροπλισμένος και αυτός το ίδιο. Για το Φορτούνι είχε γραφτεί το ίδιο. Για το Ρέτσο, αυτή η σαπίλα που υπάρχει στο διαδίκτυο, στο Twitter και στο Facebook, που λέγανε ότι ο Ρέτσος με το λάθος που έκανε στο Βόλο ήθελε να φάει τον προπονητή του, ο αρχηγός του Ολυμπιακού τώρα. Μιλάμε τώρα για ξεφτιλίκια. Πρώην παίκτες όπως ο Τζολάκης, πρώην προπονητές ακόμα, ο Μίτσελ που αντέδρασε, ο Έσε. Και αυτό που έσυγε είναι και το σημαντικότερο απ' όλα, ότι αυτός και οι συνεργάτες του ήταν πάντα στο πλευρό τους, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Δεν τους άφησαν ποτέ μόνους τους. Ουσιαστικά αυτό που λέγαμε, ότι πάντα έβγαινε μπροστά και για τους ποδοσφαιριστές και για τον, και για τον σύλλογο. Έχει βγει και ένα δημοσίευμα για τον Ικάρντι, ότι μιλάει ο Ολυμπιακός, δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει σεντερφόρ να πάρει. Νομίζω θα κάνει άλλη μια μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Το αν θα είναι ο Ικάρντι αυτός, δεν το ξέρω.
0: Θα προσπαθήσει, φαντάζομαι εγώ, να κάνει ένα μπαμ. Κάπως για να κατάλαβες.
2: Τι να σου πω.
0: Να κάνει και ένα δώρο στον τώρα.
2: Με τον Ικάρντι, ο Ολυμπιακός στις αρχές του καλοκαιριού τον είχε ξαναπροσεγγίσει. Αλλά τότε και του είχε κάνει. Εφημολογούνταν ότι είχε γίνει και μια πρόταση γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο, αλλά είχε απορριφθεί γιατί δεν ήθελε να έρθει η Ελλάδα. Τώρα φτάνουμε 10 Σεπτέμβρη και δεν έχει ομάδα.
0: Μήπως επειδή έχουν πέρασει μήνες, εγώ αυτό λέω.
2: Δεν θα μου φανεί περίεργο. Είναι στα 33 του πλέον. Εντάξει. Πολύ καλό επιθετικό. Με άλλη γυναίκα πλέον. ο Ικάρντι. Αυτά νομίζω και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό στις εξόδους Γελάμια και από Γέρακα έως Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Κινείται το πετρέλαιο Brent, φτάνοντας στα 105,2 δολάρια το βαρέλι. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Ο θρηνός κορυφώθηκε στον επικίδιο λόγο του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια, που εκφώνησε ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος, μαθητής του, στη σχολή Κάρων. Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά, ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Συνεχίζεται η έρευνα των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποιεί ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία, όπως είπε, που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Μήνυμα από το 112 Ισραήλ πριν από λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή, στο Άγιο Φιλοτρικάλο, να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη φωτιά στο πολυδάμιο Λάρισας, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στον Αστακό Ετωλό Καρνανίας και στη Βελίνα Κορινθίας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο Παρασκευή στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Μη πρώτο χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 7 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Big Sport FM. Είναι άρχος Κυριαζόπουλος στη δήμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι άλλο έχεις?
1: Τι άλλο? Και άλλα. Πώς ακούω?
2: Μεταγραφικά δεν είπες.
1: Είπα για τον Εκάρντι.
2: Μόνο Εκάρντι.
0: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετωπίζει σημαντική φυσιά στο παιχνίδι που είχε αναβληθεί στην πρώτη αγωνιστική, που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σωστή επιλογή του Παναθηναϊκού, διότι και προκρίθηκε και δεν είχε απώλειες από τα στα μάτς του πρωταθλήματος.
2: Να προσθέσω ότι την πατήσαμε και εμείς που δεν ξέραμε την Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Δεν την είχαμε δει. Ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός την έχει δει και είναι προετοιμασμένος. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά έχει βάση.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και εντάξει, φαίνεται ότι πάμε στην ίδια εντεκάδα που είδαμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τερματοφύλακα Σπένια δεξιά, ο Καλάμπρια αριστερά, ο Κυριακόπουλος, ο Φαντρόκελ με τον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Στο κέντρο του γηπέδου Καμαρά με τον Κάγκουα, δεξιά ο Ταμπόρδα, τυπικά δεξιά. Αριστερά ο Αντίνο. Και μπροστά του Τέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Λέω τυπικά δεξιά, γιατί άμα δει κάποιο την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού, κάνει μια τριάδα πίσω, είτε συνήθως γίνεται με τον Κυριακόπουλο και ανεβαίνει ο Καλάμπρια. Έχει χαφ, ο εξτρέμ, δηλαδή ο ένα από το δύο εξτρέμ παίζει χαφ και ουσιαστικά κάνει μια τριάδα με τον Καμαρά και τον Κάγκουα, ο Ταμπόρδα, και ουσιαστικά παίζει με τρία χαφ. Και ο Λιβάη πολλές φορές τραβιέται στην άκρη, ο Τετέι, για να καλύπτει το δεξί άκρο της επίθεσης. Είναι περίπτωση να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Την Κηφισιά την είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα προπονητή που η φιλοδοξία του είναι να έρθει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να κόψει ο βαθμός στον Παναθηναϊκό. Το έκανε πέρσι με εμφατικό τρόπο, με νίκη στο Βόλο με 3-2 και με ανατροπή μάλιστα. Θα μπορούσε να το κάνει και στη Λεωφόρο, όπου έχασε και φυσικά, αλλά είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τις έχασε ο Πόμπο, αν δεν κάνω λάθος, ο Λαφών ήταν ο πρωταγωνιστής εκείνου του αγώνα. Τελικά έχασε και φυσικά με 3-0. Την είδαμε με την ΑΕΚ, πάρα πολύ καλή ομάδα. Η ΑΕΚ βέβαια προερχόταν και από την πρόξη του Champions League, που πιστεύω έχει παίξει ένα ρόλο αυτό στην πνευματική σου προετοιμασία. Αλλά ό,τι και να λέμε, λέμε εμείς για το στυλ της και φυσικά. Είναι μια ομάδα η οποία πρεσάρει ψηλά, η οποία παίζει, δεν θα ταμπουρωθεί, δεν θα παίξει πούλμαν. Και είναι πάρα πολύ καλή στο transition. Δηλαδή, πάνω σου κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Έτσι την πάτησε ο Παναθηναϊκός πέρσι με τον Τετέι που έπαιζε τότε στην Κηφισιά. Έτσι την πάτησε φέτος και η ΑΕΚ με τον παίκτη που σκόραρε στο 93, αλλά και με κάποιες άλλες ευκαιρίες που είχε ο Πόμπο. Έχει προετοιμαστεί η ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανάλυση ο προπονητής ο Νίστρουπ στους παίκτες και τους έχει πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Κηφισιά και τους έχει δείξει συγκεκριμένα πράγματα για το τι θέλει από αυτούς. Θα έχει κόσμο το γήπεδο. Τώρα πόσο κόσμο δεν ξέρω. Κάνει κοσάρικο βλέπω. Είναι και Πέμπτη, βράδυ, αργά. Να πω και ένα καλό νέο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα ότι είναι αργά τα παιχνίδια. Ότι αν δει κάποιος το πρόγραμμα που υπάρχει που έχει βγει μέχρι την 14η-15η αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, το μόνο εντός έδρας παιχνίδι που αρχίζει στις 9 είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Όλα τα άλλα παιχνίδια αρχίζουν στις 7. Άρα θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να πηγαίνει πιο νωρίς, οικογένειες, και να μην πηγαίνουν μέχρι αργά στο γήπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα του Ντέσσερ, να πούμε ότι έγινε δεκτή έφεση του Παναθηναϊκού. Η ποινή έπεσε από τις 3 αγωνιστικές στη 1. Δέχτηκε δηλαδή την υπεράσπιση, την νομική υπεράσπιση του Αντώνη Κέζα, του Τάκη Κέζα, συγγνώμη, στο η Επιτροπή, και έτσι ο Ντέσσερ δεν θα αγωνιστεί σήμερα, θα αγωνιστεί στο μάτς με τον Πανετολικό την Κυριακή, αν χρειαστεί, και θα είναι διαθέσιμος και στο μάτς με την Κηφισιά για το Κύπρο την ερχόμενη Τετάρτη, αν χρειαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεν ισχύει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει αριστερό μπακ. Η στόχευσή του είναι να πάρει έναν αριστεροπόδαρο στόπερ, αν βρει, που να παίζει και αριστερό μπακ, όχι καθαρό αριστερό μπακ. Και θα δούμε αν τις επόμενες 5 μέρες θα έχουμε κάτι ή θα απορρευτούμε ως. Έχουμε, δεν βλέπω κάτι άλλο, πάμε στον Κέτσε.
1: Κέτσε, πριν ξεκινήσει, απλά να διορθώσω κάτι που είπα πριν. Οι 353 ημέρες που είπα ήταν που πήρε τα τρόπαια. 942 μέρες έχει κάτι σύνολο με τη Λίβερ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Γιατί μπερδεύτηκα εγώ και είπα ότι κάθεσε 353 ημέρες.
2: Α. Σε 353 μέρες πήρε τα τρόπαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το conference, το double.
2: Α, το πας από τη μέρα του τελικού του conference μέχρι το double, δηλαδή.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν είναι μέσα και. Κάθε, είναι και μέσα και το Super Cup. Όχι, το Super Cup έγινε. Όχι, δεν είναι μέσα. Από το conference μέχρι το double.
2: Μάλιστα. Τώρα για την ΑΕΚ. Εντάξει, ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι στην Τρίπολη. Επειδή ρωτούν πάρα πολύ και τώρα έχουν έρθει μηνύματα για τα εισιτήρια, να πω ότι η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια. Απλά θα είναι λίγα. Θα είναι όπως ήταν το Ολυμπιακό. Θυμάσαι, Γιώργο, πώς έχει
1: 1500.
2: Θα πάρει 1500 εισιτήρια, γιατί το γήπεδο θα είναι ακριβώς όπως ήταν στο Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακός, δηλαδή με μια ολόκληρη εξέδρα κλειστή. Άρα οι φίλοι ΣΑΕΚ θα είναι μόνο στο πέταλο και κάποιοι που πάνε στα επίσημα, αλλά δεν τους πιάνουμε γιατί είναι λίγοι και συνήθως είναι άνθρωποι της διοίκησης, συγγενείς παιχτών κλπ. Άρα 1500 θα είναι τα εισιτήρια, οπότε μόλις εμφανιστούν πρέπει όποιος θέλει να βιαστεί, γιατί η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη ήδη για αυτό το μάτς. Έτσι αλλιώς η Τρίπολη είναι κοντά, πάει πάντα πολλοί κόσμος. Συνήθως το πέταλο και όλη μία εξέδρα είναι οπαδοί της ΑΕΚ, οπότε δίνει εισιτήρια ο Αστέρας. Που δίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα είναι πολύ λιγότεροι. Είναι και σε καλή ώρα το παιχνίδι, δηλαδή γυρίζεις άνετα στην Αθήνα το βράδυ. Τώρα, στο μάτς, επειδή υπάρχει και το ενδιάμεσο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό, να πω για ένα φίλο που ρωτάει και για όποιον ενδιαφέρεται ότι δεν έχει ακόμη οριστεί από την ΕΠΟ. Περιμένουμε πότε θα οριστεί. Φτάνουν οι μέρες για το μάτς. Αλλά δεν έχει ακόμη οριστεί. Σήμερα έχει παιχνίδι Κυπέλλου. Ο Άρης παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης μάλλον παίζει σήμερα πάλι με τον Άρη. Επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαμέσο παιχνίδι, ούτως ή άλλως ο Νίκολετς δεν κάνει μεγάλο rotation μεταξύ των αγώνων. Δεν βλέπω να έχουμε πολλές αλλαγές, ίσως και καμία την Κυριακή. Το πιθανότερο να δούμε την ίδια δεκάδα που νίκησε τη Λάσκα 1-0. Από εκεί πέρα βγήκε το πρόγραμμα, όποιος θέλει μπορεί να το δει, για όλες τις ομάδες βέβαια, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Έχουμε μια διάκριση για τον Μάριο Λιόπουλο από το Trade Winds. Είναι ένας δημοσιογραφικός οργανισμός που ασχολείται με την ναυτιλία και έχει κάνει ένα ενδιαφέρον, έτσι, σαν πρωτάθλημα ομάδων που η ιδιοκτησία τους έχει σχέση με την ναυτιλία. Είναι μέσα και άλλες ελληνικές ομάδες, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, λέγω του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Αλαφούζου. Και λέει ότι σε αυτή τη χρονιά, το 2026, η πρωταθλήτρια, ας πούμε, ομάδα που έχει σχέση με την ναυτιλία είναι η ΑΕΚ του Μάριου Λιόπουλου. Και έχει ενδιαφέρον το ότι είναι μέσα η Ίντερ Μαϊάμι, η Ατλέτικο Μαδρίτης, που δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει σχέση με την ναυτιλία, η Βέρντερ, η Μαρσέη και εννοείται η Ρίο Άβε και η Νότιχαμ που είναι του κ. Μαρινάκη. Αυτά.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Αστέρας Άρης, 6 παρατέρα το ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Κύπελο, γι' αυτό θα κλείσουμε και πιο νωρίς.
1: Κύπελο. Ακριβώς, είναι η πρώτη αγωνιστική για τον Αστέρα. Πήρε τη θέση του Λεβαδιακού. Α, πρώτη για τον Άρη είναι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική, αλλά είναι η πρώτη, εντάξει. Από το Sky, φυσικά μετάδοση.
0: Α πούμε ένα γκολ.
1: Εγώ θα πω Χ.
0: Είπα και εγώ έχει χθες και την πάτησα. Στα τελευταία τρία λεπτά το έβαλε η Άρσεναλ.
2: Στα τελευταία?
0: Ήταν 0-0 η Άρσεναλ και ήρθε 0-1.
2: Το ξέρω, ναι. Αλλά ήταν αιχμαλωσία τότε στο μάτσο. Τι ήταν αυτό, ρε.
0: Για πες τώρα και τα λέμε μετά.
2: Δες και παίζουμε με την Κατατζάρου. Πιστεύω ο Αστέρας κάτι θα κάνει σήμερα. Θα το βάλω γκολ.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Η
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Και έτσι, σειρά σου.
1: Είπε ο Κέτσε, νομίζω.
0: Α, είπε. Είπε.
1: Γαλατάκι, έτσι, είδες θες.
0: Ναι, κάτσε, είδα γαλατάκι, έτσι.
2: Είδα λίγο γαλατά. Αλλά πιο πολύ Νάπολη έβλεπα. Βάλει βασικά Άρσεναλ δηλαδή. Και 11 μεγαλάζει για να περιμένουμε.
0: Να πούμε ότι έχει κάνει, επειδή είδα το Sporting Γαλατά και την Άρσεναλ την έβλεπα εγώ στο λάπτοπ. Έχει κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι ο Βαγιάννηδης. Ίσως είναι και το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του.
1: Βασικός ήταν, ναι.
0: Βασικός. Γιατί είχε κάποια στιγμή μπήκε και ο Λεάο από εκεί.
1: Α, ναι.
0: Και τους πήγε αμυντικά, τους πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Μου παίζει και ο Λεάο, ρε, έτσι και τώρα.
0: Ναι, ναι, μπήκε, ναι, αλλά προσπαθείς. Η Γαλατά ξεκινά το παιχνίδι με γκολ.
2: Ναι. Έτσι.
0: Μετά η Sporting την πέρασε από πάνω, κυριολεκτικά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, την πίεσε πάρα πολύ. Εντάξει, η Sporting είναι μια πολύ καλή ομάδα.
2: Το πέναλτι πώς το είδες?
1: Η φετινή Sporting είναι πολύ καλή.
2: Το πέναλτι που έκανε η Sporting το 2-1.
0: Κοίτα. Αν είναι πέναλτι, λες τώρα. Ναι.
2: Λίγο μυστήρια.
0: Πιστεύεις ότι βρίσκει μπαλά?
2: Είναι πάντως.
0: Αν δεν βρίσκει μπαλά, είναι πέναλτι. Ναι. Αυτό που κοιτάγαν στο VAR είναι το offside. Το είπε ο διαιτητής. Νομίζω ότι δεν έχει βρει μπάλα. Ναι. Νομίζω δεν έχει βρει μπάλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, έχει ονόματα τρομερά η Γαλατά.
2: Ναι, ναι.
0: Απλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αμυντικά μπορεί να σταθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η ΑΕΚ έχει παίρνει τρομερή δύναμη από την
2: έδρα. Το κακό είναι ότι παίζει αργά η ΑΕΚ.
0: Τρομερά η Γαλατά.
2: Ναι, ναι.
0: Απλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αμυντικά μπορεί να σταθεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η ΑΕΚ έχει παίρνει τρομερή δύναμη από την
2: έδρα. Το κακό είναι ότι παίζει αργά.

0: Δεν έχει.
1: Πάντως είναι μια ομάδα, ρε παιδί, που έχει τεράστια ονόματα. Αλλά εγώ, χωρίς να είμαι υπερβολικός, θα πω αυτό που βλέπω. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ σαν ομάδα, μην με πέστε, με φάτε. Γιατί καταλαβαίνω και αυτά που λέμε. Σαν ομάδα, επαναλαμβάνω, είναι καλύτερη από την Γαλατά. Σαν ομάδα, σαν σύνολο. Ναι. Καταλάβεις, βλέπω μια ομάδα με ονόματα που ψάχνετε στο γήπεδο.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που λειτουργεί με αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι. Καταλάβεις. Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Οπότε αυτό που λες έχει βάση. Ότι θα είναι αργούτσικα το παιχνίδι και μπορεί μέχρι τότε να έχει ετοιμαστεί.
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται, οι Τούρκοι, ρε παιδί μου, πάντα είναι, πώς να το πω, δεν είναι αξιόπιστοι. Δηλαδή, θυμάμαι ένα μάτς Φενέρ Ολυμπιακός που σχεδόν τον κλέγανε τον Ολυμπιακό. Ήρθε 0-3.
2: Με δύο γκολμασούρα.
0: Και είχε κάνει και ένα κουφό στην τεντεκάδα ο Μάρτινς, ήταν.
2: Ο Μάρτινς.
0: Είχε κάνει ένα κουφό, θύμισε μου, τι είχε κάνει. Ρε. Είχε βάλει κάποιον. Είχε κάνει μια περίεργη επιλογή. Τέλος πάντων, θα βρω τις τεντεκάδες και θα σου πω. Και μπήκε μέσα και τους διαλύσανε. Πέρασαν από πάνω. 0-3 μέσα στην Τουρκία.
2: Είχε βάλει δύο γκολμασούρα, ναι, το θυμάμαι. Θυμάμαι πιο μάλλον.
0: Εκεί ποντάρι. Παιδιά, η Άρσεναλ έχει ξεφύγει.
1: Δεν υπάρχει Άρσεναλ.
0: Κοίτα, τι είναι, κάνανε, μιλάμε οι άνθρωποι,
1: είναι, είναι το απόλυτο φαβορί και για φέτος.
2: Και επειδή άλλαξε και η City προπονητή φέτος και δεν έχει Pep, νομίζω ότι την κάνει ακόμη πιο φαβορί την Άρσεναλ.
0: Κομπιούτερ κανονικό. Δηλαδή,
1: και ο Τζόλης,
0: σοκαριστικό.
1: Και ο Τζόλης,
0: Και μπράβο και στο Τζόλι, πώς μπήκε αμέσως τόσο μέσα στα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, πώς κούμπωσε αμέσως αυτή την ομάδα.
2: Σε πήγε σε πολύ ταιριαστή ομάδα για τον ίδιο. Πολύ ταιριαστή ομάδα, ό,τι έπρεπε ήταν.
0: Μπράβο στο παιδί πάντως.
1: Μάλιστα, λοιπόν, οπότε.
2: Και η Μπαρσελόνα είναι υπερχητική φέτος.
0: Καλά,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Όλο 4-5 γκολ βάζει κατά μάτς. Δηλαδή,
0: κοίτα, είναι αυτές οι δύο και παρή αυτή τη στιγμή που φαίνεται.
2: Γιατί το Real Inter δεν ξέρω αν είδατε καθόλου. Ήταν λίγο.
0: Εντάξει, τώρα η Real.
2: Και η Inter ήταν καλή. Δεν ήταν κακή, παρότι έχασε.
0: Έχασε μια ευκαιρία, η Real την είδα στην ευκαιρία που έχασε.
1: Ναι. Με τον Μπέλιχαμ.
2: Με τον
0: Μπέλιχαμ.
1: Έχει δίκιο.
2: Έγινε αυτό σε κανένα ντέρμπι τώρα.
1: Και είναι αιστεία στο μεταξύ. Πώς καταφέρει και το χάνει αυτό.
0: Έλατε.
1: Και είναι η αιστεία. Και η Παρή ήταν okay.
2: Εντάξει. Και η Παρή που
1: είχε αδύναμη ομάδα, βέβαια.
2: Δεν έχει ξεκινήσει καλά καθόλου στο πρωτάθλημα η Παρή. Αλλά την Παρή είναι να μην την πετύχεις πιο μετά.
1: Ναι.
2: Γιατί στην αρχή πάντα.
1: Λοιπόν, ξεκινήσω εγώ. Όχι, εσύ ξεκινάς.
2: Ξεκινάω εγώ.
1: Βέβαια, ποιος θα ξεκινήσει.
0: Θα ξεκινήσει και θα τελειώσει κιόλας.
1: Ναι, έτσι όπως το βλέπω. Έχει πάρει όλο το.
2: Βλέπω, λέει, απογοήτευση στους φίλους του Ολυμπιακού. Δηλαδή, σας άρεσε η μπάλα που έπαιζε. Ας μας πούνε και έτσι και ο Νίκος. Νικολογιά, μάλλον. Για να ήθελα τη ομάδα στο Μέντι, λέει, του τελευταίου χρόνου. Εντάξει, παιδιά, ένα προπονητής δεν κρίνεται τον τελευταίο χρόνο όμως.
1: Κοιτάξτε, εδώ έχω μία άποψη εγώ. Είναι άλλο αν μου αρέσει η μπάλα που βλέπω και άλλο αν είναι αποτελεσματική η μπάλα.
2: Ναι, βλέπω. 100%.
1: Δηλαδή, σίγουρα ο τρόπος που έπαιζε ο Ολυμπιακός εμένα δεν μ' άρεσε. Αλλά αυτό, τι πάει να πει αυτό. Εμένα μου αρέσουν οι προπονητές που έχουν build-up. Να κυκλοφορία τη μπάλα, κατάλαβε. Πρέσβη ψηλά.
2: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, είχε το πρέσβη ψηλά, δεν είχε το build-up.
2: Ναι,
1: ήθελε μόνο μεγάλες. Αυτό όμως ήταν αποτελεσματικό.
2: Και το είδαμε και στην
1: Έφερε
2: Ευρώπη,
1: τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη να πάρει το κόφενες και να πάρει τον double.
2: Ναι. Έτσι,
1: δεν είναι.
2: Για 1,5 χρόνο όλο αυτό που έκανε ήταν πολύ αποτελεσματικό.
1: Το τελευταίο χρόνο η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Εγώ απλά λέω ότι εννοείται πως δεν του βγήκε και ο ίδιος ξέμεινε από ιδέες, αλλά δεν το βοήθησαν και μεταγραφές γιατί δεν του βγήκανε. Δηλαδή. Ο Ολυμπιακός έκανε 10 μεταγραφές πέρυσι και φέτος έχει μείνει μόνο ο Σιπιόνι. Δηλαδή, μέσα μια σεζόν φύγανε 9 στους 10 παίχτες.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό τώρα αυτό. Τις τελευταίες εβδομάδες, λέει, είναι προσεγμένη αποδόμηση του Μέντε, ο Βολούς και σε πολλά επίπεδα. Είναι πολύ άσχημος ο τρόπος δικαίωσαν όσοι τον έλεγαν παππού κτλ. Και εγώ παππού τον λέω και θείο πολλές φορές.
1: Εντάξει, πάντως ότι υπήρχε αποδόμηση τρομερή.
2: Απλά εγώ θεωρώ.
1: Από το περιβάλλον ήταν απαράδεκτο.
2: Εγώ θεωρώ ότι όποιος προσπάθησε να τον αποδομήσει δεν το πέτυχε πάντως. Γιατί όσοι
1: γιατί
2: έχει
1: υπήρχε...
2: κάνει δεν
1: σβήνουν. Όχι, ποιο παιχνίδι αποθεώθηκε. Ποιο μάτς ήταν.
2: Με τον Ατρόμητο, πρώτη αγωνιστική.
1: Μπράβο.
2: Πρώτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο. Και προχθές, πολύ ζεστό χειροκρότημα είχε.
1: Ναι.
2: Δεν κατάλαβα ποτέ, λέει, γιατί δεν του έδωσαν χρόνο μετά τη στήριξη. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο και ενσωμάτωση του Κορδόν. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτό. Δηλαδή, ο Κορδόν τι θα είπε, έρχομαι και μόνο με άλλον προπονητή. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να έγινε έτσι. Αλλά οκ. Okay. Και εγώ σας είπα για το χρόνο ότι από τη στιγμή που κάνει τόσες μεταγραφές ο Ολυμπιακός και ιδιαίτερα αρκετές και καλές μεταγραφές στο φινάλε, θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο ακόμα. Απλά απ' την άλλη, εγώ το λατρεύω και το ξέρετε, μου έχετε πει ότι είμαι ο εγγονός του τόσο καιρό, ο αδελφιός του, το ένα το άλλο μου λέγατε. Απλά υπήρχε, παιδιά, μια μόνιμη γκρίνια, ένας τσακωμός, μια διχόνοια. Εμείς υποστηρίζουμε το Μεντιλίμπαρ, εσείς τον Ολυμπιακό, αυτό το ένα το άλλο. Υπήρχε μια συννεφιά, να το πω έτσι, που δεν ξέρω πόσο εύκολα θα έφευγε από πάνω.

0: ίσως να ήταν καλύτερο να έφυγε το Μάιο. Από τη στιγμή που έμεινε.
1: Το σωστό είναι αυτό που λες. Δηλαδή,
0: από τη στιγμή,
1: από τη στιγμή που υπήρχε ρήγμα, γιατί υπήρχε ρήγμα, έτσι.
0: Ναι, δεν υπήρχε, όχι, δεν ήταν στη σχέση ακριβώς. Δεν ήταν ικανοποιημένοι αυτό που βλέπανε.
1: Λογικό. Και αυτό που βλέπανε και γενικά υπήρχε τα τελευταία και οριδικά διαφωνία σε διάφορα
0: θέματα. Στα μεταγραφικά και σε αυτά.
1: Ναι. Όταν πας σε αλλαγή, στο μυαλό σου έχεις να αλλάξεις το προπονητή, το κάνεις το Μάιο. Ναι. Δεν το κάνεις Σεπτέμβριο.
0: Αυτό,
1: και αφού έχεις ότι... κάνει όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή θα ήταν καλύτερο τότε για όλους, γιατί τώρα. Και από ποια άποψη? Αγωνιστικά πάνω απ' όλα. Γιατί τώρα ο νέος προπονητής δεν θα χρειάζεται 2 μήνες. Έρχεται σε καινούργια ομάδα.
1: Τουλάχιστον.
0: 2 μήνες.
1: Τουλάχιστον.
0: Και είναι ένας προπονητής που θα πρεσάρει πολύ, αλλά δεν παίζει ούτε μεγάλο σε τίποτα. Πρέπει να κάνει build-up, πρέπει να αλλάξει τη διάταξη της ομάδας.
1: Σε αυτό διαφέρει δηλαδή, το Medi Liba.
0: Έχει τα back πολλές φορές στην επίθεση που κλείνουν μέσα σαν extra half. Έχει πάρα πολλά που κάνει. Διαφέρει. Έχει κάποια κοινά στοιχεία, διαφέρει κιόλας. Το καλό είναι ότι είναι γι' αυτός Ισπανός, Βάσκος βασικά γι' αυτός. Οπότε να δούμε μήπως πιάσει σύντομα. Φαντάζομαι λέει ότι ρωτήθηκε ο Βαλβέρδη για τον νέο προπονητή που έρχεται, δεν το ξέρω. Αλλά για την περίπτωση να δουλέψει πάλι στον Ολυμπιακό, λέει ο Μιχάλης. Ούτε αυτό το ξέρω, δεν νομίζω πως ο Βαλβέρδε θα ερχόταν στον Ολυμπιακό τώρα. Όχι γιατί δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι θα παίρνει τη θέση ενός φίλου του, του Medi Liba. Αλλά κυρίως παιδιά έχει ένα θέμα οικογενειακό, πάρα πολλά χρόνια τώρα το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω, αυτά είναι προσωπικά. Και δεν θέλει να φύγει από την Ισπανία. Αφού ο νέος Βάσκος λέει είναι τόσο καλός, γιατί δεν πήρε να πει στην Ισπανία μετά το πέρασμά του από τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, παιδιά, πήγε Σαουδική Αραβία, δεν είναι κακό να πάει κάποιο Σαουδική Αραβία για τα χρήματα. Γι' αυτό πάνε, όχι γιατί αγαπάνε τα χρήματα. Δεν πέτυχε εκεί, έφυγε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην Ισπανία τώρα είχαν προπονητές και δεν τον πήρανε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος πήρε κύπελο με τη Σοσιεδάδ μετά από 34 χρόνια, την έβγαλε Ευρώπη 4-5 χρόνια, την είχε στις πρώτες 6 ομάδες, είναι κακός προπονητής. Η μπάλα που έπαιζε η Σοσιεδάδ ήταν πολύ ωραία.
1: Και, είχε, και στην Ευρώπη είχε προχωρήσει.
2: Εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλειά η Σοσιεδάδ. Το μόνο ξέρεις που είναι ερωτηματικό είναι επειδή ήταν.
0: Εκεί είναι λίγο προστατευμένο το περιβάλλον.
2: Μόνο σε μια ομάδα και σε προστατευμένο, όπως λες, περιβάλλον με πολύ μικρότερη απέτηση. Να το πω έτσι. Ναι. Δεν λέω πίεση γιατί. Πίεση. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι που επαγγελματίζουν στο ποδοσφαίρο έχουν πίεση. Αλλά σίγουρα η απέτηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στο Σοσιεδάδ.
0: Βέβαια, 100%.
2: Δεν το συζητάμε. Και είναι, δηλαδή πρέπει να πετύχει και σε μια δεύτερη ομάδα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πάμε break.
1: Break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
5: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση,
6: Duro-Stick
7: υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Απόλαυσα κάθε στιγμή στον Ολυμπιακό και φεύγω περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω στο ένα τόσο μεγάλο σύλλογο να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Σε ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία και τους φιλάθλους για τη στήριξη και την αγάπη, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Χωσόλιος Μεντιλίμπαρ. Νέος τεχνικός των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Ο Σιμών Μπανζά είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης. Οι ασπρόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με την Al Jazeera για το δανεισμό του 30χρονου φόρου από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μπράγκα και Τραμπζονσπορ. Με τους γνωστούς απόντες και η σημερινή προπόνηση, θεραπεία άρχισε ο Τσάλοφ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Ενδεχομένως καμία αλλαγή στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Σεντρά στις 9 και 4 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δεκτεί η έφεση για την τιμωρία του Ντέσσερς που μειώθηκε στην μία αγωνιστική. Ως δανεικός της Ζελένιτσα ροδεύει ο Πάντοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους. Ο Άρης φιλοξενείται από τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο μετάδοση από Sky και Big Win Sport FM. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη 29χρονος σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούτερ είναι υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζονται οι επαφές με την Μπενφίκα για τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Χωρίς τον Ταϊρίκ Τζόνς, θα αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για την Κύπρο και τη συμμετοχή στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, καθώς ο Αμερικανός σέντερ υποβλήθηκε σήμερα σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από τον δεξιό μυρό. Λίγες αλλαγές περιλαμβάνουν τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Άκτορ την Κυριακή. Η θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάρινεν, δεδομένα εκτός ο Στρακός. Ο απιθανότητα σήμερα θα γίνει γνωστός ο αριθμός των ιστρίων που θα πάρουν οι κυτρινόμαυροι για το μάτς Τρίπολη. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα συγκληθεί τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η ως και 16η αγωνιστική. Ανακοίνωση Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ το ΕΣΑΚΙ δυνατότητα των ομάδων της Στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στο δεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στάσονταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Με 6 αναμετρήσεις πέφτει απόψε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Αιτχόφεν Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα και στις 10 Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Κλιμπτ, Manchester United Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
3: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής στις Reporters, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστας και Ζόλου, Γιώργος Ανάκας, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότος, του Big News Sport FM. Γιώργος Γιαννίσης στην δημοσιογραφική τύπα. Έλα, στη δημοσιογραφική την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Καλά, πολεότερο θα το έχει κόψει τώρα, το έχω ξανακάνει αυτό έτσι. Λοιπόν. Και πού πάμε, συνεχίζεις Γιώργο, μηνύματα.
1: Συνέχισε εσύ λίγο
0: να πει κάτι. Να πάρει μια ανάσα. Δεν
1: φτάνει η κουμπί εμένα για τα μηνύματα.
2: Πώς και εμένα μου έχουν έρθει δύο μηνύματα για Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Λοιπόν, το κάτω διάστημα λέει η τάση είναι μισοάδιο. Τα διαρκεία μέχρι ποιο νούμερο έχουν φτάσει. 13.000 είναι φίλε μου. Και μέχρι πόσα θέλουμε να φτάσουμε. Θα δούμε. Δεν πάω να σου πω. Μήπως να μην ανοίγουμε το πάνω διάστημα αφού δεν γεμίζει το κάτω, δείχνει άσχημο. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη υπάρχει ο κόσμος που σου λέει θέλει να πηγαίνει πάνω. Θα πεις όχι, μην πας. Γι' αυτό και το άνοιξε.
1: Ρετάσω να σε διακόψω, ναι. Γιατί δεν το είπαμε και το είδα τώρα στη τηλεόραση. Για το... Είναι συλληπιτήρια.
0: Το είπαμε χθες.
1: Το είπατε χθες.
0: Ναι. Πες και εσύ.
1: Ήταν ώρα της εκπομπής.
0: Ναι, ναι, έσκασε. Άστο. Σοκαριστήκαμε.
1: Τεράστιος. Τεράστιος ο Μαζονάκης. Φοβερός.
0: Τεράστιος ο Μαζονάκης και.
1: Και κρίμα, πραγματικά.
0: Τι να πεις. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη από το Καματερό. Να σε καλά, αδερφέ. Ο Αλάμπα λέει: ισχύει ότι είναι ελεύθερο και φτιάχνει τη νέα ομάδα. Σε ποια θέση παίζει, δεν θα κάνει θέση του κεντρικού αμυντικού που ψάχνουμε, Μιχάλης. Πάμε παρακάτω. Ο Αλάμπα. Πώς γίνεται, λέει, να σα ρωτήσω να ξέρει πώς γίνεται κάποιο όντα τραυματία στο γόνατο να περνάει επιτυχώς ιατρικά τεστ. Θα μπορούσε τώρα π.χ. ο Κωνσταντέλια να περάσει ιατρικά τεστ. Όχι, γιατί ο Κωνσταντέλια έχει ρήξη χιαστών. Μετά από ένα χρόνο όμως, μετά από 6 μήνες που θα είναι καλά, θα μπορεί να περάσει ιατρικά τεστ ο Κωνσταντέλια. Έτσι δεν είναι.
1: Όταν, έχει, ακριβώς, ναι, ναι.
0: Όταν έχει αποθεραπευτεί.
2: Άμα του λέγανε να πάρει τώρα το Κωνσταντέλια για 10 εκατομμύρια θα τον έπαιρνε. Που δεν θα περάσει τα τεστ.
0: Εγώ θα τον έπαιρνα.
2: Με χίλια.
0: Τάσο, πολύ σημαντικό σήμερα το παιχνίδι για μας, λέει ο Στέλιος από την Κύπρο. Συμφωνώ. Είναι και μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 3 χρόνια να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει να συμβεί από το Γενάρη του 24 όταν έχει κερδίσει τον Πανετολικό. Και σε εκείνο το παιχνίδι, νομίζω, εκείνη την αγωνιστική είχε χάσει ο ΠΑΟΚ. Από τότε έχει να γίνει. Τι άλλο. Για νίκια θα πάρουν στήρια με Καλαμάτα. Θα το δούμε. Αν θα δώσει Καλαμάτα και θα δούμε, θα κάνει και ο Παναθηναϊκός μετά. Ευκαιρία για Κερκυδάρα με οπαδική συσπήρωση. Λοιπόν. Αν ο Νίστρο που λέει Τάσο ήθελε να μην μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ο ΝΑΗ, το ίδιο θα έλεγε. Ναι, για τον ΝΑΗ το ίδιο θα έλεγα. Το θέμα δεν τη λέω εγώ. Το θέμα είναι να επιβάλλω στον Ίστρουπ ή να του πω τον Ίστρουπ πάρει τον ΝΑΗ και να τσακωθώ μαζί του επειδή δεν τον βάζει. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, κρίνω. Εδώ λέμε ότι έχει πάει, έχουν υπήρχαν διαφορές με τη διοίκηση. Και αν η αναλογία είναι για τον Μπέιλι, φαντάζομαι γι' αυτό ρωτάς. Έτσι. Ο Μπέιλι, από όσο ξέρω, έχει θέμα. Ακόμα δεν είναι έτοιμο το παιδί. Πώς θα τον πάρει, άμα δεν είναι έτοιμο. Αν ο Κορώνης είναι ακόμα στην ομάδα. Όχι, δεν είναι. Τάσου, γιατί λέει ο Καραπαπάς ότι ο Αλαφούζος βάζει μπουλότο στο πρωτάθλημα και κάτι διάβασα ότι ξεκινήσαμε το πράξιμο αριστερό μπακ. Δεν είναι δική μου αρμόδιοτητα να εξηγήσω τι λέει ο Καραπαπάς. Μπορεί ο ίδιος να εξηγήσει να μας πει τι εννοεί ότι ο Αλαφούζος βάζει μπουλότο στο πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δήλωση η οποία δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός και πάλι φαίνεται να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το ψάξουμε για αριστερό μπακ. Σας ξαναλέω, παιδιά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σκέψη να πάρει ο Παναθηναϊκός καθαρό με αριστερό μπακ. Μπορεί να πάρει αριστερό πόδαρο στο τόπο που να παίζει και αριστερό μπακ.
1: Να διακόψω για είδηση.
0: Βεβαίως, πάντα ειδήσεις προηγούνται.
1: Θα πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να συνοδεύσει και να γνωρίσει έτσι τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
0: Και Σιμανόλ θα τον λες. Και Σιμανόλ πρέπει να τον λες.
1: Ναι, η Μανόλ, okay. Ναι.
2: Και καλά, και εδώ και οι Ισπανοί ίδιοι το λέγανε.
1: Αλλά και οι Ισπανοί έτσι το λέγανε. Είναι 6 ώρα η προπόνηση. Θα πάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να παρουσιάσει στους ποδοσφαιριστές τον νέο προπονητή που έρχεται μαζί με δύο συνεργάτες του. Δεν ξέρω τα ονόματα ακόμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας αναλυτής και ο άλλος. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι.
2: Τρεις είναι, Γιώργο.
1: Αυτός και άλλοι δύο. Mm-hmm. Ο προπονητής και άλλοι δύο. Δεν ξέρω μήπως είναι προπονητής θερματοφυλάκων ο δεύτερος. Προπονητή θερματοφυλάκων έχει ο Ολυμπιακός στον Αγριόγιαννη, βέβαια, έτσι. Που είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια, πολλές ομάδες έχουν δύο προπονητές θερματοφυλάκων. 6 ώρα είναι η πρώτη προπόνηση. Και θα γίνει και αγιασμός. Αυτά. Αυτά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα πάει μαζί και ο το αφεντικό του Ολυμπιακού μαζί με τον νέο προπονητή. Συνεχίζει, Τάσο.
0: Ένα μήνυμα το οποίο προκαλεί γέλιο. Τάσο, μιλάς εσύ, ρε φίλε, αν υπάρχει ένας πρόεδρος που παίρνει παίκτες χωρίς την έκριση του προπονητή και τεχνικού διευθυντή, είναι ο Αλαφούζος. Να συμπληρώσω ότι είναι και μοναδικός πρόεδρος που ασχολείται με τις ενώσεις της ΕΠΟ και με το παρασκήνιο. Φτιάχνει παράγκες. Ο μοναδικός πρόεδρος το κάνει αυτό. Και όλα τα άλλα που έχουμε δει κατά καιρούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάνει και αυτό που λες. Παίρνει παίκτες χωρίς την έγκριση προπονητή και τεχνικού διευθυντή. Το άλλο με το δεν ξέρω αν το ξέρεις. Απλά εντάξει, είναι κάποια μηνύματα που πρέπει να το διαβάζει για να καταλάβει και ο κόσμος τι διαβάζουμε κάθε μέρα. Κύριε Νικολογιάννη, πιστεύω ότι η Κυψιά απόψε θα κατέβει με την ΚΑΠΑ 17, θα κάνει ρωτήσεις στους παίκτες και κουτσές. Με λίγο απ' όλα θα δώσει Κυψιά. Με την ΚΑΠΑ 15 θα κατέβει. Και όπως κατέβηκε πέρσι στο Βόλο που η Κυψιά κέρδισε 3-2. Το ίδιο μήνυμα, αδερφέ, το έστειλε στο Δωρή από την Κυψιά και πέρσι. Μετά κρύφτηκες όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Τα στέλνετε πριν. Εάν, ας πούμε, η μεγάλη ομάδα, τα λέω γενικά εγώ αυτά. Αν η μεγάλη ομάδα κερδίσει τη μικρομεσαία, μετά συνεχίζει και λες, έκατσε, έχασε. Αν όμως γίνει στραβή και δεν κερδίσει, μετά εξαφανίζεσαι. Έτσι. Λοιπόν, εξαφανίστηκες λοιπόν πέρσι στο Βόλο, όταν η Κυψιά κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό, η Κυψιά του τεχνικού διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη τότε. Λοιπόν. Τάσο λέει καλησπέρα. Η Κυψιά είναι καλή ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη και δεν υπάρχει θέμα νίκης. Όχι, υπάρχει θέμα νίκης. Και ο ΙΑΚ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από την Κυψιά και έφερε ισοπαλία. Υπάρχει, λέει, προβληματισμός μόνο στο over-under. Κάνεις λάθος, Θοδωρή μου. Και αν με αυτή την νοοτροπία που έχεις εσύ κατέβει η ομάδα, δεν πρόκειται να κερδίσεις το παιχνίδι. Υπάρχει θέμα νίκης σε όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, είναι τελική. Πήγε ο Ολυμπιακός και έκανε γκέλα στο Βόλο. Έτσι. Πήγε η ΑΕΚ και έφερε χ με την Κυψιά. Έτσι. Όλα τα μάτς είναι δύσκολα και όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή. Αν μπεις με την νοοτροπία τριαλαλή τριαλαλό, την κάνεις την κέλα και μετά ψάχνεις να δεις τι φταίει. Δεν σημαίνει ότι μια ομάδα επειδή είναι πολύ καλύτερη ή εξασφαλισμένη την νίκη. Λοιπόν, αν έχουμε κανένα νεότερο από την υγεία του Καρέτσα, ρωτάνε παιδιά. Οδυσσέας.
2: Νομίζω το έχει ξεπεράσει πλήρως.
1: Δεν είναι κάτι που είναι σχετικό, δηλαδή. Αφυδατώθηκε, είπανε και.
0: Εντάξει, άρα όλα καλά. Να πούμε ότι φοράει και το 13 ο Βάγια, ναι, έτσι, προς τιμή της θητείας 13. Και να πω επίσης κάτι που εκτιμάω και το πω τώρα, ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης όταν κάνει τον κύκλο του στην Ευρώπη, ο στόχος του είναι να έρθει στον Παναθηναϊκό όταν θα έχει πάει πλέον στο Βοτανικό και όταν πλέον η ομάδα θα έχει δυναμώσει που δυναμώνει τώρα και σαν αρχηγός της ομάδας να σηκώσει μια κούπα είναι ένα. Κάτι που το έχει στο μυαλό του. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα στη Sporting Λισαβόνα. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ένα μήνυμα το οποίο μάλλον έχει, έρχεται από τον Ιούλιο. Τάσο, χρειαζόμαστε πηγότερο θεματοφύλακα, απλά έτσι το λέω για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, έλα και έτσι.
1: Τώρα που πέθαρα με το φύλακα, ο Μπρινιόλι πήγε καλά.
0: Παραπέμπει.
1: Εγώ είχα ερωτηματικό γιατί, γιατί δεν παίζει. Δεν παίζει όμως.
0: Τεράστια προσωπικότητα ο Μπρινιόλι. Το Μπρινιόλι πρέπει να το φοβάσει και να έχει να παίξει καιρό. Έχει τρομερή προσωπικότητα.
1: Απλά αυτό, επειδή έχει να παίξει καιρό, δεν θα ρυθμό. Αυτό είναι το
0: δεν στον βγαίνει σε εξόδου. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Μην κοιτάμε τώρα τη φάση τη καθυστερή. Δεν φταίει ο Μπρινιόλι.
1: Κουτούλησε με το Ρέλβα.
0: Δεν φταίει ο Μπρινιόλι.
2: Δεν φταίει ο Μπρινιόλι. Απλά και το άλλο το παιδί είχε πει εκείνη την ώρα, ξέρεις.
0: Εντάξει, μπορεί
2: μέχρι
0: να
2: πει το.
0: Μπορεί να συμβεί.
1: Με το Ρέλβα δεν χτύπησε.
2: Όχι, ρε. Με τον Αριάγκα.
1: Αν με τον Αριάγκα.
2: Τέλο πάντων.
0: Έλα και έτσι.
2: Κώστα θα κάνει αλλαγή ξεκούραση ο Νίκολη, δεν νομίζω. Πότε θα επιστρέψει στο 300, μετά τη διακοπή για τα... το FIFA break που λένε για τι εθνικέ ομάδε.
0: Τρει εβδομάδε, να το πούμε.
2: Ναι. Αν θα γίνει άλλη μεταγραφή ελεύθερου, κρατάμε το παράθυρο ανοιχτό όπω το κράτησε ο προπονητή ΣΑΕΚ. Καλησπέρα. Δεν θα είναι αποτυχία αν η ΑΕΚ δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα από τον Ιανουάριο. Έχουμε μακράν από του άλλου το καλύτερο ρόλο, Νίκο. Νίκο, προσγειώσα, αγόρι μου. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Θα κάνει η ΑΕΚ άλλη μεταγραφή μέχρι το 15 και ποιον έχει για backup του Μπρινιόλι. Τώρα για backup του Μπρινιόλι, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή θα πάρει και τρίτο βασικό. Έχει του μικρού. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο για backup του Μπρινιόλι. Πάμε και στα προηγούμενα. Τι ώρα θα παίξουμε Πανσεραϊκό? Περιμένουμε το πρόγραμμα από την ΕΠΟ. Για ώρα και μέρα. Πιστεύω θα είναι Τετάρτη, αλλά ας περιμένουμε. Ο Ριμπάλτα που είναι, θα πάρει back extreme και all around και κόβεται το μήνυμα. Τρεις παίχτες με τίποτα, φίλε μου. Αν γύρισε ο Κουτέσα και τι έγινε ο Σαχαμπό. Και οι δύο είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Πόσα εισιτήρια θα πάρει, πήραμε για το μάτς μεθαύριο. Θα πάρει ΑΕΚ 1500 εισιτήρια από την Ποδό Γιώργος, γιατί θα πάρει τα ίδια με τον Ολυμπιακό.
1: Τόσο για παρολυμπιακό.
2: Μία εξέδρα κλειστή. Κάποιος πρέπει να πει στον Πίλιο ότι η μπάλα πρέπει να την κουβαλάει πιο βαθιά κοντά στη γραμμή του out. Κοίτα, φίλε, η λύση που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι να την πιάνει και να την βάζει μέσα στην περιοχή και να τη δίνει χέρι με χέρι στον παίχτη που περιμένει. Θεωρώ πως ο Κάιρεν και ο Πιτάλης θα είναι βασικοί σε λίγο καιρό και ο Μαρίν Πάγκο μπετονιέρας. Φίλε μου, ευτυχώς μπορεί να είσαι μπετονιέρας, γιατί αν το μάθαινε ο Νίκολης ποιο είσαι, μπορεί να ερχόταν να σε βρίσκει. Γιατί δεν βλέπω το Μαρίν να το βγάζει ποτέ από την ομάδα. Σε ρωτώ σπετοσφαιρόφιλο και όχι ο ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ήταν σωστή η κίνηση του Ολυμπιακού να πωλήσει τώρα τον με τη Λίμπαρ. Θα μπορούσε με αυτό να παίξει καλύτερο Ολυμπιακός. Ηλίας Ολυμπιακός, ευχαριστώ. Κοίτα, Ηλία, εμένα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να έχει φύγει από το καλοκαίρι με τη Λίμπαρ. Αυτό πιστεύω θα ήταν το καλύτερο για τον Ολυμπιακό. Εγώ ήθελα να μείνει και τώρα ο ΣΑΕΚ. Ένα σπουδαίο προπονητή, ένα άνθρωπο πολύ έτσι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, old fashion. Με την καλή έννοια.
1: Old school
2: με την καλή έννοια. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να ξαναφτιάξει ομάδα. Το πίστευα, το είχα πει και εδώ πέρα πολύ νωρίτερα. Αυτή ήταν η άποψή μου. Νομίζω ότι έφυγε. Θα μπορούσε να φύγει νωρίτερα. Τέλος πάντων, και τώρα δεν είναι αργά για τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι κρίσιμη η επόμενη επιλογή. Νομίζω, σαν επιλογή, είναι καλή του νέου προπονητή. Δηλαδή, Σεπτέμβριο μήνα να βρει το συγκεκριμένο προπονητή δεν είναι καθόλου εύκολο να βρει ένα προπονητή με αυτό το βιογραφικό και αυτή τη. Αυτές τις παραστάσεις από το Ισπανικό Πρωτάθλημα που είναι το κορυφαίο από τα κορυφαία στην Ευρώπη, τέλος πάντων. Έχει μάθει το ποδόσφαιρο σωστά. Φαίνεται άνθρωπος με προσωπικότητα. Απλά είναι πάντα δύσκολα τα πράγματα όταν αναλαμβάνεις τη μέση σεζόν και πολύ δύσκολα όταν αναλαμβάνεις τον Ολυμπιακό. Αλλά όπως και με τη Λίμπαρ έκανε μια απίστευτη επιτυχία όταν ήρθε στη μέση σεζόν, μπορεί να γίνει και τώρα. Θα το δούμε. Δεν είναι. Ούτε απίθανο είναι, ούτε όμως είναι και σίγουρο.
1: Ούτε εύκολο.
2: Ναι, και δεν σημαίνει ότι αν δεν τα καταφέρει αυτός ο προπονητής που ήρθε, ότι δεν είναι καλός προπονητής. Σίγουρα είναι καλός προπονητής. Τώρα, αν θα βγει στον Ολυμπιακό, είναι άλλη ιστορία. Ρωτά ένα φίλο αν εκβίασε το Μάκη, όλοι έτσι λέτε, αλλά δεν μας λέτε ποιοι και γιατί, ντροπή για τη μαύρη σελίδα στην ΚΑΕ. Εντάξει, τώρα το εκβιασμός είναι χοντρή λέξη. Εγώ δεν έχω πει τη λέξη εκβιασμός ποτέ. Ότι υπήρχαν πιέσεις, υπήρχαν και υπήρχε και ένα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Υπήρχε και μια βεβαιότητα ότι θα δοθεί το γήπεδο, διότι είναι κοινή ιδιοκτησία με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Και όταν. Και αφού το ένα γήπεδο κλείνει λόγω έργων, πιθανόταν να φιλοξενηθεί η ομάδα που παίζει σε αυτό στο άλλο γήπεδο της κοινή ιδιοκτησία. Υπήρχε και αυτό. Έτσι όπως παίζει η ομάδα αριστερά, θέλουμε μπακ με πολύ καλή σέντρα. Αν δεν περιδοθεί ο πήγε στη δευτέρα πάσα, θα χάσει τη θέση του από τον Λιγκονιάνη. Γνώμη σου, Κώστας Φίλε. Κώστα, είναι κάτι που το έχω πει και εγώ αυτό. Δηλαδή ότι έτσι όπως παίζει η ομάδα φέτος, το αριστερό μπακ βρίσκεται πολύ συχνά σε θέση για να βγάλει σέντρα. Κακά τα ψέματα, το πήγε ο Σιστερής αυτό. Ο Λιγκονιάνης σίγουρα έχει πολύ καλύτερη σέντρα. Το ξέρουμε, δεν είναι κανένας άγνωστος παίχτης. Αν μπορεί να κάνει και τα άλλα πράγματα που κάνει ο Πίγιος, γιατί ο Πίγιος όλα τα άλλα πράγματα τα κάνει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό παίζει κιόλας στην ΑΕΚ. Και γι' αυτό η ΑΕΚ δεν αγόρασε και βασικό παίχτη. Δηλαδή τον καλύπτει τον Νίκολιτς. Οπότε θα το δούμε μέσα στο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι και ο Λυκογιάννης να μπορέσει να προσφέρει, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Λέμε για τις φάσεις, λέει, της ΑΕΚ, αλλά τι έχασε η Άρσεναλ χθες. Μη συγκρίνεις, φίλε, εντάξει, αυτό της Άρσεναλ χθες, τέτοια αιχμαλωσία δεν το ξαναδεί. Δηλαδή, έπαιζε, πραγματικά ήταν λες και έπαιζε κατά τζάρο με Άρσεναλ. Πίστευτο. Το ξαναδεί.
1: Δεν ξεμίδησαν οι άλλοι καθόλου.
0: Ομαδάρα,
2: φίλε, και ο κόσμος, δηλαδή, οι Ναπολιτάνοι, νόμιζε ότι παίζανε, ξέρω εγώ, στο Ρολάν Καρός. Δεν βγάζει, δεν έβγαινε η φωνή του. Δεν το ξαναδεί, μισό γήπεδο, όλο το παιχνίδι.
0: Να πούμε τη γνώμη μας, λέει, Μάικ, λέει τη γνώμη σου για την Παγερνάρα. Εντάξει, για την Παγερνάρα τι να πούμε. Τρομερή ομάδα.
2: Παγερνάρα κάθε χρόνο είναι Παγερνάρα.
0: Ναι, ναι.
2: Για τον Ηλία, το φίλο που ρώτησε πριν για το Μεντιλίμπαρ, αυτά που είπα είναι τα ποδοσφαιρικά, έτσι. Νομίζω ότι το timing, ακόμη και η ώρα της ανακοίνωσης για έναν τόσο εμβληματικό προπονητή μιας ομάδας είναι λάθος, έτσι. Να το προσθέσω και αυτό, γιατί δεν το είπα πριν, αναφέρθηκα μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Άλλο που για μένα είναι σωστή απόφαση, αγωνιστικά, και άλλο το πώς έγινε. Θα μπορούσε να γίνει τελείως διαφορετικά και με άλλο τρόπο. Ποια είναι η θέση της ΠΑΕΑΚ σχετικά με την ανακατανομή των τηλεοπτικών? Πιστεύεις πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του Προέδρου της Super League, Μάκης Ηράκλειο? Φίλε μου, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι το επόμενο συμβόλαιο της ΠΑΕΑΚ θα είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας της, με τα περισσότερα χρήματα. Αυτό μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Αυτό που είχε κάνει ο Μάρτης με τη Φενέρ είναι ότι είχε βάλει το Σισέ δεξιμπακ. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ σωστός.
1: Το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν καθόλου.
2: Το θυμόμουν ότι είχε γίνει κάτι κουφό. Αλλά δεν ήξερα τι.
0: Το Σισέ δεξιμπακ, το θυμόμουν αυτό.
2: Είχε βάλει το Σισέ δεξιμπακ, ρε φίλε, και κέρδισε 0-3.
1: Δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό με το Σισέ δεξιμπακ.
2: Ρε, όταν είχε βγει δεκάδα είχε γίνει χαμός. Το θυμάμαι γιατί είχα πάει με φίλους να το δούμε.
1: Όχι το Σισέ. Από ό,τι λέω στο γράφημα τώρα εδώ τη.
0: Ένα στόπερ είχε βάλει. Στόπερ είχε βάλει. Στόπερ είχε βάλει.
1: Τον παίζει και αυτό.
0: Τον μπα. Τον μπα.
2: Τον μπα, ρε φίλε. Εμένα ο μπα μου άρεσε, Γιώργο.
1: Δεν είναι αργό. Εμένα περισσότερο το σύστημα.
0: Όχι, πού είναι τώρα.
2: Και εμένα.
1: Νομίζω ελεύθερο να είναι. Και και εντεκάδα τώρα, με του δύο Καμαρά μέσα, και το Μαντί και τον Αγκιμπού, στο ένα άγρο Μασούρε, στο άλλο Νιεκούρου, και μπροστά ο Τικίνιο που μου άρεσε πολύ, Ζανφόρ.
0: Τικίνιο πολύ καλό παίκτη.
1: Και ο Ολυμπιακό χρήσε αυτό το μα 0-3 με προπονητή στην απέναντι ομάδα.
2: Εννοείται.
1: Βίτρο Περέιρα.
2: Τον κορυφαίο, τον προπονητή με τον κορυφαίο μάνατζερ του πλανήτη, ρε. Πού είναι τώρα, κάπου καλά είναι πάλι.
1: Πήγε πάλι. Βρήκε καμιά αραβία τίποτα, τι βρήκε. Όχι, δεν είναι λεφτά.
2: Πάντως ο Μαρινάκης δύο φορές τον εξιχνίασε και τις δύο.
1: Τι εννοείς?
2: Τον έστειλε.
1: Ναι, δεν
2: παρότι του κάνει τη δουλειά. Όχι, και τις δύο.
1: Ελεύθερος είναι.
2: Ελεύθερος είναι.
1: Καλά, και τη δεύτερη τώρα που πήγε στην Νότιχαμ.
2: Άθλος.
1: Η ομάδα ήταν πολύ κοντά στο να πέσει.
2: Αυτό σου λέω, άθλος.
1: Και την έωσε και σχετικά.
2: Προφανώς δεν αντέχεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ, όλοι οι προπονητές που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα τώρα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει και
2: αυτή την αντιπαλότητα. Όλοι οι προπονητές που είχαν έρθει στον Ολυμπιακό ήταν, ρε παιδί μου, και καλοί προπονητές και προσωπικότητες και αυτά. Δηλαδή, ο Μάρκο Σίλβα, ξέρω εγώ.
1: Περίεργος πολύ ο
2: Περέρα. Ο Μάρκο. Ο Περέρα ήταν πολύ τέτοιο. Δηλαδή, θυμάμαι και στη Λεωφόρο αυτά που είχε κάνει τα Καραγκιοζηλίκια, ας πούμε, και στο ΑΚΑ με την ΑΕΚ. Και παρότι πήρε Ντάλτον, το σούταρε στο τέλος χρονιάς.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούσι, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Η έρευνα συνεχίζεται και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων Ιωάννη Μπλέσκια και Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγίων Φιλοτρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε πριν από λίγο η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο Παρασκευή στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε για να σας αφήσουμε, γιατί σε 3 λεπτά πρέπει να δώσουμε, γιατί αρχίζει το Αστέρας Τρίπολης Άρης, έτσι, κύπελο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει άλλο μάτς κυπέλου σήμερα?
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Τέλος, τίποτα. Τα κύπελα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει Champions League μετά, έχει Παναθηναϊκό μετά.
0: Έχω και Φυσιά στις 9 και 10 το βράδυ, κύπελο Αστέρας Τρίπολης Άρης τώρα και Champions League στο 8 πατέρα.
1: Και τα δύο τελικά από Sky. Και ο Παναθηναϊκός το βράδυ Sky.
0: Ναι, ναι, Sky και στις 6 πατέρα το Αστέρας Τρίπολης Sky, Άρης και στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός και Φυσιά Sky. Έχει κατασκοπία Κέτσε στις 8 το βράδυ, το πατέρα.
2: Μετά κατασκοπία Παναθηναϊκού.
0: Καλά,
2: Παναθηναϊκό. Εντάξει,
0: Παναθηναϊκό, πάτε. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Μπορεί να μετά παίζει και η Ρώμα, παίζει και.
1: Ποιος άλλος?
0: Όχι.
2: Χαμός σήμερα, χαμός.
1: Για το λες που ενδιαφέρον τον Κέτσε.
0: Για τον Κέτσε λέμε.
2: Υπερτηλεοπτική βραδιά.
1: Έχει να δει 8 παρατέρω Σαχτάρ και Ρώμα.
0: Ναι.
1: Στις 10 έχει να δει Κόμο.
0: Μπράβο, την Κόμο.
2: Κόμο.
0: Την Κόμο.
2: Παίζει μέσα η Κόμο ή έξω?
1: Μέσα, μέσα.
0: Το γι' αυτό δεν είναι καλή κατάσταση.
1: Είναι και τη γηπεδάρα του.
2: Να δούμε και το γήπεδο.
1: Δίπλα από τη λίμνη. Τι δίπλα, στη λίμνη πάνω βασικά.
0: Η πόλη είναι φοβερή, γε.
1: Ναι, ναι.
0: Σωρότερος πόλης.
1: Καταπληκτική πόλη, παιδιά.
0: Δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει ότι είναι.
1: Και έχει, επειδή πας και με τρένο από το Μιλάνο, έχει 10 διαφορετικές στάσεις στην πόλη. Είναι τεράστια η λίμνη. Μπορεί να σταματήσει όποιο σημείο θέλει. Είναι, ναι. Είναι εκπληκτικά, δε. Κέτσε έχει πάει.
2: Στο Κόμμα, όχι.
1: Θα πας, φαντάζομαι. Το θεωρώ.
2: Πρώτο Θεός, ναι. Πρώτο Θεός.
1: Είναι φανταστικά, θα με θυμηθεί.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχει καλά ταξίδια πάντως η Άκη. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, έχει καλά ταξίδια.
0: Και εμείς έχουμε μια εμπειρία τρομερή που τη ζήσετε και εσείς πέρσι. 6 ώρες ταξίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για την Καϊράτη.
1: Ναι, ναι.
0: Καζακστάν.
1: Ναι.
0: Η διαφορά θα παίξουμε στο Αλμάτι, μάλλον εμείς. Ενώ εσείς παίξατε στο.
1: Στην Αστάνα.
0: Στην Αστάνα.
1: Είναι από την Αστάνα, έχει άλλη πτήση για Αλμάτι.
0: Δεν πας 6 ώρες απευθείας.
1: Αν πάει τσάρτερ, ναι.
0: Τσάρτερ, με τσάρτερ.
1: Ναι, θα μου πει τέτοια απόσταση με τσάρτερ θα πάει τώρα, ναι, ναι. Τι να λέμε. Αλλά επίσης για κάτι που το συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες να πω.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε εισιτήρια για όλα τα εκτός έδρας. Και πήρε για τη Μασσαλία 3.500 εισιτήρια.
0: Αυτό δεν ξέρω. Και σε πώς το άκουσα αυτό?
2: Εντάξει, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη.
2: Τώρα τι να λέμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι με και ο παδί του ΠΑΟΚ είχαν βγει στην πόλη χήμα και ψάχνανε.
1: Για τα βαντούρια.
2: Ναι, ήταν λίγο τέτοιο. Νομίζω, παιδιά, εντάξει. Καταρχάς, λέω και πάλι, δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό. Η Μασσαλία είναι επικίνδυνη πολύ, γενικά.
1: Ναι, γενικότερα, ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό.
2: Okay, δεν είναι τώρα, ναι, για πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πανέμορφη πόλη, πολύ ωραία κτλ. Αλλά είναι, θέλει είναι δύσκολη.
1: Θέλει προσοχή. Τώρα, 3,5.
2: Τώρα, εμείς ήμασταν ειδική περίπτωση. Τώρα, okay.
1: Ναι. Είναι και πολλά δεστήρια, βέβαια. 3,500 είναι πάρα πολλά.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες, όχι 2 ώρες πριν. Μια μισή ώρα και να πούμε περίπου.
2: Α, και να πω και ότι η αστυνομία εκεί, παιδιά, επίσης είναι πολύ
1: αυστηρή.
2: Είναι πολύ σκληρή, και γιατί είναι. Δεν τη βγάζεις κι αλλιώς εκεί. Δηλαδή, αν δεν είσαι σκληρός, ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε για 100 λεπτά μαζί σας οι ρεπόρτερς. Κώστας και Τζόλου, Γιώργος Τσανάκας, κοιτάζουν οικολογία στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής κοινότητας. Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του ήχου και επιλογής μουσικής. Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολη και τον Άρη. Τα λέμε μαζί αύριο πάλι. Γεια σας.
1: Και πάμε Τρίπολη κατευθείαν στον Αντώνη Χρονάκη. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις?
3: Χαίρετε, καλό σας απόγευμα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα κυπέλου, για την League Phase, για το πρώτο παιχνίδι του Αστέρα. Πέρασε από 1000 μύρια κύματα το να βρεθεί ο Αστέρας στη League Phase. Δικαιώθηκε τελικά, παρότι έχασε 2-0 από το Λαβαδιακό, τελικά στις αίθουσες των δικαστηρίων δικαιώθηκε και βρίσκεται εδώ στους ομίλους του κυπέλου Ελλάδος και φιλοξενεί σε λίγα λεπτά τον Άρη σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, με rotation κυρίως και με αλλαγές σε σχήματα, σε σχηματισμούς που μπορούμε να δούμε κυρίως από την πλευρά του Αστέρας, ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη. Υπάρχει rotation που βλέπουμε στις ενδεκάδες, θα τα πούμε, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε ότι στο γήπεδο βρίσκονται βαριά 1500 άτομα, μεταξύ των οποίων και περίπου 15-20 φίλαθλοι του Άρη που τοποθετούν τα πανό τους και κάνουν την εμφάνισή τους στη σειρά 4 των φιλοξενούμενων. Πάμε λοιπόν και στις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Αστέρα, ο οποίος αναμένεται να παραταχθεί με τους Χατζιεμανουήλ, Λάσκαρη, Σ Σίλβα, Μπρόνσον, Κότσιρα, Μέντες, Έντερ Γκονζάλες, Μπουζούκι, Κιμπιόκα, Παπακανέλο και Μακίντα σε σχηματισμό 3-5-2. Βλέπουμε τριάδα στο κέντρο της άμυνας για πρώτη φορά φέτος από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Μάλιστα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ολοκλήρωσε πετυχημένα πέρσι τη σεζόν ο Αστέρας και έμεινε στην κατηγορία. Βλέπουμε στα δύσκολα, μιας και δεν έχει ξεκινήσει καλά η αρκαδική ομάδα, να επανέρχεται και πάλι η τριάδα στα μετώπιση. Να βγούμε λίγο για την ομάδα του Άρη. Η 11 που παρατάσσει ο κ. Γρηγορίου την ομάδα του είναι η Βάγιο, Πετρής, Χαρούπα στα δύο άκρα της άμυνας, Σολτάδο και Τιάν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ράσιτς και Βοριαζίδης βρίσκονται στον άξονα, λίγο πιο μπροστά τους είναι ο Μανού Γκαρθία, στα δεξιά είναι ο Παλάσιος, αριστερά είναι ο Μυρ και στην κορυφή της επίθεσης ο Μυρ, αυτή είναι η 11 από πλευράς Άρη, Κρυαράς, Κακαδιάρης, Τερεζίου, Χρυσόπουλο, Ζόμπου, Τσίκο, Μπαρτόλο, Πέρες, Γκιτέρτσος, Ρικαρντίνιο, Καλσάς και Κετού βρίσκονται στον πάγκο για την αρκαδική ομάδα, Μάιτς, Μπαρμπουλόπουλος, Ρίτσαρντς, Λέισμαν, Μπέντζαμιν Αντώνιο, Ντιάλνο, Ντέλε, Παπασαραφιανός, με συγχωρείτε, Καμψής, Γιαννιώτας, Μωρό και ο Γένσεν είναι στον πάγκο για την ομάδα του Άρη. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τζίλος, βοηθή του κύριοι Κομισόπουλος και Βαλιώτης, τέταρτος διετής ο κύριος Κατσικογιάννης, ενώ στο ΒΑΡ βρίσκονται οι κύριοι Κουμπαράκης και Παπαπέτρου. Αυτή είναι λοιπόν και οι συνθέσεις των δύο ομάδων για τον Αστέρα και για τον Άρη, με τους δύο ομάδες να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Παρατάσσονται επί της ουσίας στο χορτάρι του Θεόδωρος Κολοκοτώνης με αρκετή ζέστη και σήμερα, αλλά δεν είναι όπως ήταν στον αγώνα πρωταθλήματος πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Δευτέρα, κόντρα σε μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, στον Ηρακλή. Σαφώς πιο βελτιωμένη η κατάσταση αναφορικά με τον καιρό εδώ στην αρκαδική πρωτεύουσα. Και βεβαίως αυτό αναμένεται να βοηθήσει και τις δύο ομάδες, και τους προσεσές του Αστέρα, αλλά και τους προσεσές του Άρη, με τον Αστέρα, όπως είπαμε, να κάνει ντεμπούτο για το κύπελο Ελλάδος, με αλλαγή συστήματος, με αλλαγή σχήματος. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα στην ενδεκάδα, ωστόσο υπάρχει αλλαγή στο να κάνει με το σχηματισμό, με τους Λάσκαρη, τον Σίλβα και τον Μπρόρσο να βρίσκονται στην άμυνα και τον Μακέντα να επιστρέφει για πρώτη φορά φέτος στην βασική ενδεκάδα και ακριβώς πίσω του να είναι σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα και αυτός για πρώτη φορά αγωνίζεται στο βασικό σχήμα του Αστέρα, με τους ποδοσφαιριστές και του Άρη και του Αστέρα τώρα να δίνουν όρκο νίκης και να ετοιμάζονται να πάρουν θέση στον αγωνιστικό χώρο, βεβαίως και οι καθιερωμένες φωτογραφίες στις δεκάδες των δύο ομάδων. Να δούμε λοιπόν τι θα φέρει αυτή η πρώτη η παρθενική για φέτος. Μάλλον δεν είναι παρθενικός αγώνας, ο Αστέρας League Face, γιατί έχει αγωνιστεί φυσικά και στον αγώνα κυπέλλου. Όπου επί της ουσίας έχασε από το Λεβαδιακό, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκληση μέσα από την διαδικασία της έφεσης που έγινε στα δικαστήρια. Τώρα ο όρκος νίκης από τους ποδοσφαιριστές του Άρη, την απέναντι πλευρά ή του Αστέρα, παίρνουν θέση για τον στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αστέρας, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά την σεζόν, μετράει 4 ήττες, έχει χάσει από το Λεβαδιακό στο κύπελλο, έχει χάσει και 3 παιχνίδια στην Super League. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης έχει ξεκινήσει με διαφορετικό πρόσημο την σεζόν. Βεβαίως έρχεται από μια πολύ βαριά ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Super League και αναμένεται και η αντίδραση της ομάδας της Θεσσαλονίκης, να δούμε πώς και με τι τρόπο θα μπορέσει να αντιδράσει, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε τώρα με τον Έντερ σε μια διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Κιμπιόκα. Αυτός προσπάθησε να κάνει το κόντρο, η μπάλα πέρασε πλάγιο out για την ομάδα του Άρη, ένα πλάγιο που εκτελεί ο Χαρούπας. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Σίλβα για την ομάδα του Αστέρα, θα το φύγει πίσω τον Χατζημανουήλ. Ο Σίλβα παίζει με τον Μπουζούκι, η μπάλα πηγαίνει στα δεξιά στον Λάσκα, η μπάλα ξανά στον Σίλβα υπό την πίεση εκεί του Κουάμε και τελικά ο Χατζημανουήλ απομακρύνει σε πλάγιο out για την ομάδα του Άρη, ένα πλάγιο που είναι ακριβώς στον πάγκο. μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα. Εδώ νέο πλάγιο που κερδίζει η Θεσσαλονίκη με τον Μανού Γκαρσία. Τους αλλάζει για τον Πετρίς στην δεξιά πλευρά. Έχει μπροστά του τον Παλάσιος ο Πετρίς. Τελικά επιλέγει να παίξει πίσω του στον Βοριαζίδη. Και από εκεί μπάλα να πάει στον Σούταλο. Ο Σούταλο ξανά με τον Βοριαζίδη. Μπαλιά του για τον Σεμπάσιαν Παλάσιος, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αλλά με πολύ πείρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί και στον Παναϊκό και στο Λεβαδιακό την περσινή σεζόν. Ο ταχύτατος Αργεντινός εξτρέμ. Τώρα ο Μάνου Γκαρσία κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ στον άξονα, το μαρκάρισμα από τον Λέντερ και φάουλ. Ένα φάουλ όμως που είναι για τον Αστέρα, κατά εντύπωση ότι στο μαρκάρισμα που έγινε δεν είναι ούτε καν φάουλ, όσο μπορώ να διακρίνω. Μπάλα βρήκε πάνω στον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τζίλο, και αυτός δίνει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Λάσκαλη. Ο Λάσκαλης παίρνει και μια μέτρα με την μπάλα, βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κιμπιώκα. Ο Κιμπιώκα τελικά έγινε κάτοχος της μάλιστα στο μαρκάρισμα του Χαρούμπα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σηκωμένη σημαία και offside. Στην φάση αυτή για τον Αστέρα, ο Κιμπιώκα, ο οποίος αγωνίζεται στην πλάτη του Φεντερίκο Μακίντα, κυρίως στα δεξιά, αριστερά είναι ο Παπακανέλος και λίγο πιο πίσω είναι η Έντερ και Μπουζούκης. Τώρα ο Βέλιο είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα. Και όντως αυτό γίνεται, ο Μπρόρσον πιο ψηλά που θα πάρει την κεφαλιά, ο Παπακανέλος, και αυτός προσπάθησε να κοντρολάρει εκεί μονομαχία του Χαρούπα με τον Κιμπιώκα. Τελικά ο Χαρούπα θα πάρει το φάουλ. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, είναι ο Ράσιτς εκεί που πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο αρχηγός ομάδας του Άρη, ο Ράσιτς, το παίζει δεξιά του για τον Πετρίς. Πετρίς για τον Κουαμέ, υπό την πίεση του Μπρόσον ήρθε και ο Έντρε και ο Παπακανέλος, κράτησε όμως ο Κουαμέ και τώρα ο Ράσιτς ανοίγει στα δεξιά στον Χαρούπα. Ξανά ο Ράσιτς και όλα αυτά λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής στην περιοχή του Αστέρα. Μπαλά γύρισε πίσω όμως δύο στόπερ και πηγαίνει στα δεξιά στον Πετρίς και τώρα ο Ράσιτς ωραίο τακουνάκι για τον Μανού Γκαρσία και ένα άνοιγμα στα αριστερά τώρα στον Χαρούπα. Χαρούπας για τον Ράσιτς και τώρα ο Μίρ για την ομάδα του Άρη. Μπουριαζίδης προσπάθησε να συνεργαστεί με τον στο ανέβασμα του Χαρούπα, χάθηκε η μπάλα και τώρα ο Μπουζούκης για τον Αστέρα. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Κιμπιώκα. Αυτός είναι αγύρισμα προς απίσω στον Έντερ. Τελικά με τάκλινο Έντερ έσωσε την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και έδωσε στον Σίλβα. Παπακανέλος Έντερ. Το 1-2 που έκαναν και τώρα ο Σίλβα. Πίσω η μπάλα στον Μπρόνσον. Τώρα ξανά ο Σίλβα. Συνεργάστηκαν οι δύο από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς του Αστέρα. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Έντερ. Ο Έντερ υστέρησε σε ύψος βεβαίως. Η άμυνα του Άρη έβγαλε την μπάλα με στόχο τον Κουαμέ. Ο Μπρόνσον πήρε την κεφαλιά του, ο Παπακανέλος. Ο Μπουζούκης και ξανά ο Παπακανέλος. Το άνοιγμα του όμως στα δεξιά είναι, δεν είναι καθόλου καλό. Μάλιστα βλέπουμε να φωνάζει και ο Κότσιρας στον Παπακανέλο. Ο Κότσιρας που έχει και το περιβραχείο είναι του αρχηγού. Ελήψη του Δημήτρη Κουρμπέλη για την ομάδα του Αστέρα και τώρα ο Ράσιτς στον Παπακανέλο. Ο Κότσιρας που έχει και το περιβραχείο είναι του αρχηγού. Ελήψη του Δημήτρη Κουρμπέλη για την ομάδα του Αστέρα και τώρα

0: τον Μανού Γκαρσία και τον Ράσιτς. Ο Παλάσιος σώζει την μπάλα, υπερέκταση που είναι αυτή περάσει. Πλάγιο out, η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον Σούταλο. Και τώρα ο Πετρής. Το άνοιγμα που κάνει με στόχο τον Παλάσιος είναι πολύ δυνατό. Σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Χατζημανουήλ για την ομάδα του Αστέρα. Σε αργό τέμπο ο Χατζημανουήλ. Τώρα θα παίξει με τον Σίλβα. Και αυτός με τον Μπρόνσον αλλάζουν την μπάλα της κεντρική αμυντική του Αστέρα. Ο Λάσκαρης. Η βαθιά μπαλιά του Λάσκαρη με στόχο τον Μακέντα. Έπεσε ο Μακέντα, δεν υπάρχει. Κάτι το επιλείψιμο εκεί. Πήγε να πιέσει ο Παπακανέλος τον Τιάν, τελικά έβγαλαν άμυνα η Τουάρη με τον Κουαμέ, τώρα δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Παλάσιος. Πλάγιο out για τον Αστέρα στην αριστερή πλευρά, αυτό το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Μέντες για τον Μακέντα, ο Ράσιτς τώρα κρατάει. Πιέζεται, χάνει την μπάλα και τρώει ο Μακέντα. Πιέζεται από τον Τιάν, πέφτει στο χορτάρι και φάουλ για τον Αστέρα. Η πίεση στον άξονα έχουν αυτό το κλέψιμο. Ο Μακέντα προσπάθησε να βγει στο transition. Κράτησε μπάλα, τον έριξε στο χορτάρι ο Τιάν. Και τώρα ένα φάουλ που είναι μεταξύ κέντρου και περιοχής του Άρη. Γύρω στα 7-8 μέτρα έξω από την γραμμή της περιοχής του Βέλιο. Είναι ο Έντερ και ο Μπουζούκης πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Πρώτη σημαίνει μπάλα λοιπόν για τον Αστέρα στο 8ο λεπτό με το 0-0 να παραμένει. Έχουν ανέβει και οι τρεις της άμυνας, ο Λάσκαρης, ο Μπρόσον και ο Σίλβα. Βεβαίως υπάρχει και ο Φεντερίκο Μακέντα που είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι για την ομάδα του Αστέρα. Ο Έντερ τελικά εκτέλει με πολλά φάτσα και φαγιά, γκολ 1-0. 1-0 για τον Αστέρα με τον Σίλβα. Να λοιπόν που αποστημένη μπάλα ο Αστέρας βρίσκει γκολ πολύ νωρίς το 8ο λεπτό με τον Τζόρνταν Σίλβα. Η πολύ ωραία εκτέλεση του φάουλα από τον Έντερ ο Σίλβα, μόνος ο μαρκάριστος, πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αστέρα. Να λοιπόν που οι Αρκάδες πετυχαίνουν το δεύτερο τους γκολ μέσα στη χρονιά, πρώτο στο κύπελο με τον Μεξικανό, τον Τζόρνταν Σίλβα, να σκοράρει το πρώτο του φυσικά.
1: Αντώνη, δεν ξέρω αν με ακούς. Θα πρέπει να δούμε και την κάμερα στην ευθεία, αλλά από την πλάγια κάμερα φαίνεται να είναι πιο μπροστά ο Μεξικανός. Να το δούμε βέβαια έτσι όταν μπουν και οι γραμμές. Υπάρχει βάρκα ονικά φαντάζομαι στο μάτς.
0: Γίνεται χρήση βάρα από την μπορώ να καταλάβω.
1: Θα μπει το ημιαυτόματο για να το δούμε για σίγουρα, γιατί την πλάγια κάμερα φάνηκε να είναι πιο μπροστά πάντως στο στόπερ.
0: Μάλιστα, ελέγχεται οπότε η φάση. Από το σημείο που είμαι εγώ τουλάχιστον στο γέμισμα δεν μπόρεσα να δω κάτι.
1: Και η κάμερα σου λέει είναι πλάγια ακόμα. Και η κάμερα είναι πλάγια το πρώτο replay που είδαμε, οπότε περιμένουμε το ημιαυτόματο.
0: Μάλιστα, οπότε αναμένουμε, βιάστηκα λίγο να το πανηγυρίσω, αναμένουμε την τελική ετοιμιγορία του ΒΑΡ. Εκεί ο κύριος Κουμπαράκης και ο κύριος Παπαπέτρου έχουν πιάσει δουλειά αυτή τη στιγμή. Αγωνία βεβαίως ο Θεόδωρος Κολοκοτσόνης για να δούμε αν θα μετρήσει αυτόν τον γκολ από τον Τζόρνταν Σίλβα. Βεβαίως η ένδειξη η οποία υπάρχει είναι ότι μάλλον ο Σίλβα είναι πιο μπροστά. Για να δούμε, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν
1: με επιφύλαξη πάντα, Αντώνη, γιατί και η κάμερα σου
0: βεβαίως, σαφέστατα, ναι, με κάθε επιφύλαξη.
1: Να δούμε τώρα.
0: Η τελική απόφαση φυσικά ανήκει στους βαρίστες.
1: Στην τεχνολογία.
0: Ακριβώς. Πάντως για την ώρα περιμένουμε. Έχουμε έναν κύκλο παιχτών εκεί γύρω στο κέντρο. Ο Μακέντα κάτι λέει με τον Ράσιτς και τον Τζίλο. Για να δούμε λοιπόν τι. Πάντως είμαστε ήδη, έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό, πέρασε ένα τρίλεπτο από τη στιγμή του γκολ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για την ώρα είμαστε ένα αναμονή της φάσης και offside τελικά. Δεν θα μετρήσει τον γκολ του Τζόρνταν Σίβα, παραμένει το 0-0 εδώ στην τρίλεπτο.

0: Μαριούπολη το Σέντερ, το Σίλβα ήταν πιο μπροστά από τους αμυντικούς του Άρη, οπότε η ωραία αυτή κεφαλιά που πήρε δεν θα γίνει γκολ, δεν θα μετρήσει για την ακρίβεια τον γκολ, και τώρα ο Βέλιο είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Το ελεύθερο του έκοψε με το κεφάλι ο Μπρόνσον, ο Μακέντα ήρθε χαμηλά στον άξονα στο κέντρο για να πάρει μπάλα και ανοίγει στα δεξιά του στον Κότσιρα. Με χώρο μπροστά το Κότσιρα τώρα φρενάρει και δίνει ξανά στον Μακέντα, για αυτός προσπαθεί να παίξει για τον Κιμπιόκα, είναι πολύ γρήγορος, πιέζεται. Από τον Χαρούπα κράτησε την μπάλα, πολύ ωραία προσποίηση όμως του Χαρούπα πάνω στον Κότσιρα, κράτησε την μπάλα και μονομαχίες, κόντρες κέρδισε ο Κιμπιόκα. Ο Μπουζούκης πίσω για τον Λάσκαρ και τον Μπρόνσον. Ο Αστέας που χτίζει από την άμυνά του, προσπαθεί να χτίσει από την επίθεση, την μπάλα πάει πίσω στον Χατζη Εμμανουήλ. Ο Κουαμέ για να πρεσάρει έδιωξε με τα πόδια ο Χατζη Εμμανουήλ και ο Κιμπιόκα στην εναέρια μονομαχία του με τον Χαρούπα θα κάνει φάουλ. Χαρούπας ο αριστερός μπακ του Άρη, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει βγει νικητής σε όλες τις μονομαχίες του. Κιμπιόκα, μιας και ο Αστέρας χτυπάει περισσότερο δεξιά στην επίθεσή του, εκεί έχει φέρει περισσότερες μπάλες. Ο Χαρούπας όμως με σωστές αμυντικές τοποθετήσεις έχει καταφέρει να εξουδετερώσει τον Κιμπιόκα. Τώρα η μπάλα πέφτει στον Χατζη Εμμανουήλ, αφήνουν τα πόδια, βρήκε το Μέντες, ο Παπακανέλος. Η μπάλα από τον Πετρίς γυρίζει πίσω στον Βέλιο, αυτός με τα πόδια ο Ράσιτ δεν έκανε καλό κοντρόλ, πολύ ωραία υποσφύγηση από τον Έντερ, όμως είστε πολύ έξυπνα ο Παλάσιος και του πήρε την μπάλα, και τώρα ο Άρης με τον Μίρ. Ένα διαγώνιο γέμισμα με στόχο τον Παλάσιος και όμως είναι ο Μέντερ, βάζει το κορμί του, η μπάλα φεύγει out. Σωστή αμυντική τοποθέτηση από τον Μέντες.
1: Είδαμε και το replay, Αντώνη, με τις γραμμές είναι πιο μπροστά και ίσως και αρκετά πιο μπροστά, είναι μισό σώμα σίγουρα.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Είδαμε και το replay από τον Sky, υπάρχει offside όπως είπαμε και όπως δόθηκε, έτσι φάνηκε με τις γραμμές και όλα αυτά, ότι ήταν μισό σώμα τουλάχιστον πιο μπροστά.
0: Μάλιστα, οπότε είναι μια ξεκάθαρη φάση, δεν δείχνει κανένα θέμα. Παρ' όλα αυτά άργησε όμως να έρθει η απόφαση. Μια τόσο ξεκάθαρη φάση περιμέναμε λίγο πιο νωρίς να γίνει ο έλεγχος. Όπως και να έχει, το 0-0 εδώ παραμένει στο τρίποντο. Με τον Άρη τώρα, με το Ράσιτς, ο Παλάσιος έκανε ωραίο κοντρόλ, κατέβασε την μπάλα, συνδυάστηκε με τον Εμάνου Γκαρσία και τώρα ο Μύρ που τρέχει. Ο Μύρ επικίνδυνα στην περιοχή του Αστέρα, θα πέσει και κόρνερ. Παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Μύρ πάνω στον σμαρκάρισμα που έγινε από τον Σίλβα, ο κύριος Ζήλος δείχνει κόρνερ. Ο Άρης μετά από κόντρες ο χρόνος δημοσίας γραμμής πήγε να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μύρ να μπαίνει ταχύτατα μέσα στην κίτρινο μπλε περιοχή και τελικά να κερδίζει το κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στον αγώνα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος να πήγαινε να εκτελέσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Πηγαίνει και πάλι εδώ πρέπει να έχει συμβουλευτεί το ΒΑΡ ο κύριος Τζίλος, παρόλα αυτά κλειδώνει η απόφαση ότι είναι κόρνερ. Ο Παλάσιος πηγαίνει να το εκτελέσει. Προφανώς για κάποια επαφή στην περιοχή του Αστέα σου μαρκάρισμα του Σίλβα. Εκτελεί ο Παλάσιος το κόρνερ. Ο Μακέντα πριν μια πρώτη κεφαλιά, ο Τιάμ, ο Μύρ. Ο Βοριαζίδης τώρα και η μπάλα γυρίζει πίσω στον Πετρίς. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Βέλιο, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Άρη. Ο Βέλιο ο οποίος ζητάει από τους παίχτες του να πάρουν θέση. Τώρα ο Σούταλο αλλάζει με τον Τιάμ. Ο Βοριαζίδης στον άξονα κρατάει, αφήνει στον Σούταλο. Σούταλο πήρε κάποια μέτρα στα δεξιά του Πετρίς και τώρα ο Βοριαζίδης. Ράσιτς για την ομάδα του Άρη, ζητάει ο Κουαμέ, παίρνει μπάλα, αφήνει πίσω στον Σούταλο. και τώρα ο Πετρίς από τα δεξιά με πολλές πάσες η ομάδα του Άρη, με τον Μάνου και τον Ράσιτς. Τιάμ. Ο Τιάμ άλλαξε και πήρε πάλι μπάλα. Από τον Χαρούπα πιέζει ο Μακέντα τον Σούταλο. Ο Τιάμ βάζει την κόντρα ο Μακέντα και πλάγιο άουτ για τον Μάνου. Τώρα είναι ένα πλάγιο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής. Πηγαίνει ο Χαρούπας να τον εκτελέσει. Χαρούπας για τον Κουαμέ. Ωραία προσποίηση του Κουαμέ. Άδειασε τον Λάσκαρη, έπεσε στο χορτάρι. Συνεχίζεται το παιχνίδι όμως. Όχι, είναι φάουλ. Είναι φάουλ για τον Αστέρα. Βλέπουμε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο τον Λάσκαρη. Σε αυτή τη μονομαχία του με τον Κουαμέ, αρχικά τον άδειασε ο Κουαμέ, στη συνέχεια στην κόντρα που έγινε μεταξύ τους, έπεσε στο χορτάρι, πήρε και το φάουλ ο νεαρός κεντρικός αμυντικός του Αστέρα, ο Δημήτρης Λάσκαρης. Και τώρα ο Χατζή Εμμανουήλ είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 17ο λεπτό του αγώνα, 0-0. Μοναδική φάση στην Αναμέτρη είναι το ακυρωθέν γκολ του Αστέρα από τον Σίλβα στο 7. Πέραν αυτού δεν έχουμε δει τίποτα άλλο. Το αξιόλογο στο παιχνίδι με τον Σίλβα τώρα για τον Αστέρα. Αυτός αφήνει στον Έντρε που έχει έτσι χαμηλά να πάρει μπάλα τα στόπερ. Διαγώνιο γέμισμα με στόχο τον Κότσιρα. Κόπηκε η μπάλα και τώρα ο Μυρ για τον Άρη. Ο Μυρ κρατάει μπάλα. Και πάει ο Λάσκαρης να τον πιέσει και πλάγιο άου και η ομάδα του Άρη, ένα πλάγιο στα αριστερά που κέρδισε ο Μυρ. Ο Μυρ περιμένει το Χαρούπα να το εκτελέσει. Ο Αστέρας ο οποίος έχει σαφώς άλλη προσέγγιση με ό,τι έχουμε δει στα πρώτα του παιχνίδια στην Super League. Πολύ πίσω στο γήπεδο και ψάχνει τις κόντρα επιθέσεις. Τώρα πολύ ωραία μπαλιά του Παπακανέλου με στόχο τον Μπουζούκη. Ευκαιρία για κόντρα επίθεση για τον Αστέρα. Η μπαλιά για τον Μακίντα μέσα στην περιοχή ενός κόπηκε πολύ ωραία από τον Σούταλο. Ο Αστέρας που βγήκε γρήγορα στο transition. Τώρα ο Μπουζούκης. Για τον Παπακανέλο ξανά ο Μπουζούκης. Ο Έντερ. Την Μπιόκα. Πολύ ωραία μπαλιά από την Μπιόκα μέσα στην περιοχή για τον Έντερ. Ο Κότσιρας τώρα και ξανά ο Μπιόκα που κρατάει μπάλα. Οι μονομαχίες πολύ δυνατές και πιο κάτω στην περιοχή. Οι προσποιήσεις συγκλίνει. Είναι ο Παπακανέλος, δίπλα το έκανε κατάθεση τρίπλα στο Κιμπιόκα και έχασε την μπάλα. Και τώρα ο Μυρ για τον Άρη που κερδίζει το φάουλ και χειροκροτήματα από τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος μένει ικανοποιημένος κυρίως ό,τι έχει να κάνει από το passing game των παικτών. Βεβαίως ο Κιμπιόκα είχε επιλογήσει και τον Παπακανέλο και τον Μακέντα. Δίπλα του έκανε μια δυο τρίτες παραπάνω και έκανε την μπάλα. Σουηδός εξτρέμους ο μάνας του Αστέρα. Τώρα ο Κουαμέ ανοίγει για τον Πετρίς. Ο Κουαμέ έκανε καλό. Κοντός χάθηκε η μπάλα και τώρα ο Έντερ για τον Αστέρα. Βγαίνει ο Βοριαζίδης, του φαίνει πολύ ωραία την μπάλα στον άξονα. Με χώρο ο Βοριαζίδης και έχει επιλογές. Πήγε να κάνει το σούτο ο Βοριαζίδης, τον είχε δίπλα του και τον Κουαμέ και τον Παλάσιος. Νομίζω λίγο βιαστική επιλογή του Βοριαζίδη, με υπήρχαν προϋποθέσεις για την ομάδα του Άρη. Με τον Μέντες τώρα ο Αστέρας ένα πλάγιο out, ένα πλάγιο μετά λίγο κάτω το χώρο της μεσαίας γραμμής. Παπακανέλος ανοίγει με στόχο τον Κιμπιόκα, χάθηκε η μπάλα ο Βοριαζίδης πίσω στον Σούταλο. Τώρα ο Ράσιτς, Τιάμ, και αυτός αριστερά για τον Χαρούπα. Μπαλά πάει και πάλι στα πόδια του Ράσιτς. Ένα άνοιγμα που έκανε διαγώνιο με στόχο τον Πανάσιο, σε πιο δυνατό η μπαλά φεύγει. Πλάγιο out για τον Αστέρα, ένα πλάγιο κοντά στο Σιμεάκι. Του κόρνερ για στην άμυνα του Αστέρα, αυτό το πλάγιο που κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Από τα αριστερά με τον Μέντες. Τώρα ο Σίλβα έδιωξε με τη μία, ο Βοριαζίδης έκοψε, ο Έντερ και τώρα ο Μπουζούκης που ανοίγει πολύ ωραία για τον Κότσιρα και έχει χώρο μπροστά του ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας κρατάει μπάλα, αλλάζει παιχνίδι για τον Μέντες. Ο Μέντες κακή επιλογή, κόπηκε από τον Σούταλο πήγε να βρει τον, τον άξονα τον Μπουζούκι. Μέντες ωστόσο κόπηκε και τώρα ο Έντερ. Ενώ υπάρχει αλλαγή στο πλάγιο. Μπαλά πηγαίνει σε, στην κατοχή του Άρη με τον Πετρίς. Πετρίς από τα δεξιά για το πλάγιο. Ο Κουαμέ πήγε ψηλά αλλά έκανε επιθετικό φάουλ στην ένα αέρια μονομαχία του με τον Ζόρνταν Σίλβα, του κεντρικό αμυντικό του Αστέρα. Ο Σίλβα λοιπόν, νέο μεταγραφικό απόκτημα, γνωστός από τη θητεία του από τον Όφιο, μεξικανός κεντρικός αμυντικός του Αστέρα. Τρομακέντα, κακό κοντρόλ, πιεζόμενος και από το Σούταλο. Πλάγιο άουτ την ομάδα του Άρη. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Πετρίς να πηγαίνει να το τελείσει. Ζένε Πετρίς για τον Ράτσιτς και τώρα η μπάλα πάει πίσω στον Τιάμ. Τιάμ πήρε κάποια μέτρα, άφησε και πάλι στον Ράτσιτς. Οι δυο τους συνεργάζονται, ο Ράτσιτς πιέζεται εδώ στον Βοριαζίδη, αφού έχασα την πίεση του Αβακανόνα με φάουλ. Ένα φάουλ ακριβώς στο κεντρικό άξονα που με τους Μανού και Βοριαζίδη να παίζουν. Ο Μανού Γκαρσία κρατάει, παίζει με τον Μύρ. Χαρούπας πίσω για τον Τιάμ και τώρα ο Μανού Γκαρσία. Ένα άνοιγμα με στόχο τον Μύρ. Βγήκε όμως ο Κάτζι Εμμανουήλ και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Μύρ έκανε διαγώνια κίνηση προς την περιοχή του Αστέρα, όμως ο Κάτζι Εμμανουήλ μπλόκαρε. Και τώρα ο Μπουζούκη σε ένα δικό του διαγώνιο άνοιγμα με στόχο τον Μέντες. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out με τον Πετρίς να αφήνει στον Σούταλο. Ο Σούταλο κρατάει, παίζει με τον Τιάμ. Μπάλα πάει αριστερά στον Χαρούπα και τώρα ο Βοριαζίδης. Ωραίο το άνοιγμα του Βοριαζίδη για τον Μύρ. Ο Μύρ μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά, το πλασέ του Χατζη Εμμανουήλ μπλοκάρει σταθερά. Πρώτη τελική για τον Άρη στο 24 και μάλιστα με πολύ καλές προϋποθέσεις από τον Μύρ. Όλα ξεκίνησαν από το εξαιρετικό άνοιγμα του Βοριαζίδη στον εξτρέμ του Άρη. Αυτός πάτησε περιοχή, έκανε το πλασέ. Όμως ο τρονοβίλακας του Αστέρα ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε την μπάλα. Τώρα ένα άνοιγμα για τον Κιμπιόκα. Γίνει ο Κιμπιόκα από τα δεξιά, μπαίνει στην περιοχή. Οι προσποιήσεις του κρατάει, πιέζεται από τον Τιάμ όμως και σηκωμένη σημαία με λίγο καθυστέρηση και υπόδειξη για offside. Άρχισε εδώ ο πρώτος βοηθός αναμέσως, η κυρία Κομισοπούλου. Σηκώσει τη σημαία.
2: Αντώνη, καταρχάς να σε καλησπερίσω, γιατί πριν από λίγο διαδέχτηκα εδώ τον Γιώργο τον Τζανάκα και θα είμαστε παρέα από εδώ και πέρα. Αφετέρου να σου εκφράσω τη συμπαράστασή μου για το θέαμα που παρακολουθείς μέχρι τώρα. Έδειξε ένα στατιστικό πριν από λίγο. Είναι περίπου, ήταν 25 λάθη στο 20 λεπτό και από τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν με ακούς. Αντώνη, με ακούς.
0: Τώρα ακούμε, συγχωρείτε, έχει και φασαρία εδώ το γήπεδο.
2: Τι φασαρία, ποιος έχει
0: φασαρία. Σας ακούσω 0-0 εδώ παραμένει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM με τη συμπλήρωση 25 λεπτών αγώνα εδώ στην Τρίπολη. Ένα φάουλ είχε κερδίσει η ομάδα του, του Άρη. Λίγο κάτω από το κέντρο με τον Ράτσιτς. Ωραίο άνοιγμα για τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας όμως άνοιξε το κοντρόλ, δεν είναι καλή προσπάθεια του Χαρούπα και out. Έπειτα από την κόντρα που έβαλε στα πόδια του Λάσκαρης, η μπάλα πέρασε out. Με τον Χατζη Εμμανουήλ να πηγαίνει τώρα να εκτελέσει το ελεύθερο και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το αριστερό Χατζη Εμμανουήλ με στόχο τον Κιμπιόκα, πήρε την κεφαλιά και ο Κότσιρας τώρα συγκλίνει. Ο Κότσιρας αφήνει στα δεξιά του στο Μακέντα, έχει τραβηθεί δεξιά ο Μακέντα. Κάνει την πρώτη τρίβλα. Κρατάει και αφήνει στον Μπουζούκι, κακού κοντρόλ του Μπουζούκι. Επιμένουν του Αστέρα με τον Έντερ. Εκεί ο Ράσιτς, μονομαχίες και ο Σίλβα τώρα. δεν υπάρχει φάουλ. Και εδώ ο Αστέρας δίκαιε με προϋποθέσεις, αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει τη φάση σε κάποια τελική. Είναι πεσμένος ο Ράτσης για την ομάδα του Άρη. Δεν φαίνεται να έχει κάτι το σοβαρό ο κεντρικός χαφ της ομάδας Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, με και ο Μπουζούκης εκεί και του δίνει το χέρι. Τον σηκώνει, νομίζει να σηκωθεί ο Ράτσης. Και τώρα ο Σούταλο με τον Τιάμ. Συνεργάζονται οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Του Άρη η μπάλα πάει στα δεξιά στον Πετρίς. Από τον Πετρίς η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον Σούταλο. Κρατάει ο Σούταλο και κάνει το άνοιγμα με στόχο τον Παλάσιος. Εκεί είναι ο Μπρόνσον. Με τον Παλάσιος και ο Μπρόνσον παραχωρεί το κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα. Και εδώ υπάρχει πρόβληση για offside. Μάλλον επιθετικό φάουλ για την ακρίβεια, τουλάχιστον εγώ δεν είδα στην μονομαχία αυτή με σώμα με σώμα του Μπρόνσον με τον Παλάσιος επιθετικό φάουλ. Προφανώς δεν έχει μελετήσει καλά τη φάση εδώ και ο Τζίλος, πραγματικά δεν νομίζω.
2: Αντώνη, έχει βάλει το χέρι το Παλάσιος και είναι όντως φάουλ.
0: Πονηρός ο Παλάσιος.
2: Να σου πω, περισσότερο σε διακόπτω ξανά για να διαψεύσω κάποιους εγκάθιτους που θέλουν ήδη εδώ μηνύματα και λένε, επειδή πριν δεν μου απάντησες ότι το κάνεις επίτηδες γιατί σε έχει προγγίξει η Κωνσταντίνα να μην κάνεις.
0: Όχι,
2: να μην...
0: όχι. Ναι, πραγματικά Γιώργο μου δεν σε άκουγα.
2: Το ξέρω, το κατάλαβα. Και είναι δυνατόν, λέω, ο Χρονάκης να το απευθύνω κάλεσμα για καβλάντα και αυτός να μην λέει τίποτα. Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται. Έτσι. Και για να απαντήσω και στους ακροατές.
2: Ναι.
0: Ρυθμίστηκε και το θέμα με το air condition εδώ.
2: Α, δροσερός είσαι δηλαδή σήμερα.
0: Είμαι δροσερός, έχω ενημερώσει ήδη εδώ τη διοίκηση του Αστέρα ότι παιδιά φτιάχνει το air condition.
2: Μπράβο. Απειλήσεις με απεργία.
0: Κατεβαίνει ο Γιώργος, οπότε μπράβο. Το αίτημα
2: είναι. Ένα ωραίο timing αυτό που φτιάχτηκε το air condition εν ώψη Κυριακής, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Βεβαίως, είμαστε πολύ καλά τώρα, μπορούμε να μεταδώσουμε.
2: Ωραία, αν βγάλετε και την ανακοίνωση. Αν βγάλουμε και την ανακοίνωση από το τζάμι, θα είμαστε μια χαρά.
0: Ακριβώς. Έχει βγει και η ανακοίνωση.
2: Ωραία, μεγαλεία.
0: Οπότε έχουμε πια το όλο το γήπεδο πλέον. Τώρα ο Αστέρας με τον Παπακανέλο στον άξονα πήγε να παίξει ωραία για τον Κιμπιόκα, κόπηκε όμως από τον Τιάμ και τώρα ο Βοριαζίδης. Νέο λάθος, πολλές οι μονομαχίες εδώ της μεσαίας γραμμής. Ο Αστέρας ο οποίος δεν έχει τελική, έχει ανακοινωθεί γκολ όμως. Στην αναμέτρηση τελική έχει μόνο ο Άρης με αυτό το πλασέ μέσα την περιοχή από τον. Από τον Μυρ, λίγα λεπτά νωρίτερα, βρισκόμαστε αισίως στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα βαθιά παλιά με στόχο τον Γκουαμέ, έχει βγει ο Χατζημανουλή και με τα πόδια παραχωρεί πλάγιο out για την ομάδα του Άρη. Ένα πλάγιο που πηγαίνει ο Πετρίς, όχι ο Βοριαζίδης, γρήγορα πήγε στην εκτέλεση, έπαιξε να τον Πετρίς όλα αυτά από τα δεξιά. Ο Παλάσιος, κακή μπαλιά του Παλάσιος για τον Κουαμέ. Μπαλά πέρασε out. Ο Κουαμέ που είναι ιδιαίτερος κινητικός, αλλά δεν έχουν πάει πολλές μπάλες στα πόδια του. Και ο Μύρα από τα αριστερά είναι επίσης δίνει πάρα πολύ καλά στοιχεία μέσα στην αναμέτρηση. Όσες φορές ο Άρης έχει παίξει από αριστερά και καταφέρει να βγάλει και συνεργασίες. Τώρα ο Κιμπιόκα, ο Κότσιρας, ο Τιάμ θα σταματήσει την μπάλα να απομακρύνει. Ο Μπουζούκης, ωραία προσποίηση του Μπουζούκη πάνω στον Ράτιτς. Ξερική ενέργεια του Μπουζούκη, συνεργάζεται με τον Παπακανέλο. Η μπάλα πάει δεξιά στον Κιμπιόκα. Αυτός παίζει με τον Κότσιρα που ανέβηκε. Κρατάει ο Κότσιρας. Πάει να συνεργαστεί με τον Μπουζούκη. Χάθηκε η μπάλα. Και τώρα ο Παλάσιος, κακό κοντρόλ του Παλάσιος. Ο Μέντες για τον Αστέρα, για τον Έντερ τώρα από τα αριστερά οι γηπεδούχοι. Η παλιά του Μέντες, κάτι ανάμεσα σε σέντρα και σουτ. Η μπάλα όμως πήγε απευθείας στα χέρια του Βέλιο. Χωρίς να ανησυχήσει ο τραυματοφύλακας της ομάδας του Άρη, με το 0-0 να παραμένει εδώ στο Θεόδωρος. Ο Λοκοτρώνης στο Ροσούταλο. Πηγαίνει ο Μακέντα για να τον πιέσει, ο Πετρίς, λάθος του Πετρίς και τώρα ο Έντερ, Μπουζούκης. Νέο λάθος, πολλά τα λάθη για τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης, κακός ρυθμός, δεν έχουμε δει κάτι το που να μας βάλει σε μια διαδικασία διαφορετική εδώ σε έως τελεκοπούνηση. Υποτονικός θα μπορούσαμε να πούμε ο ρυθμός εδώ στην Τρίπολη. Τώρα ο Πετρής μετά από το πλάγιο η μπάλα πήγε στον Βέλιο και αυτός έδωσε με την μία στον Τιάμ. Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς με τον Μύρι μπάλα πίσω στον Τιάμ. Ξανά ο Ράτσιτς. Αυτός διαγώνια παίζει με τον Πετρής. Ο Πετρής με πολύ ωραίο διασκελισμό προσπάθησε να μπει προς την περιοχή του Ασέλα και τελικά πήρε το κόρνερ. Ωραία ενέργεια από τον δεξιό μπακ της ομάδας του Άρη, τον Ζένενι Πετρής. Δεύτερο κόρνερ και αυτά τα δεξιά για τους Θεσσαλονικείς με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Παλάσιος από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Άρη. Εκτελεί ο Παλάσιος. Ο Σίβα πιο ψηλά από όλους απομάκρυνε σε ένα σημείο στην περιοχή που είναι ο Γοριαζίδης. Η μπάλα πάει και πάλι στα δεξιά. Στον Παλάσιος. Αυτός με τα αριστερό η σέντρα. Ο Λάχαρης βγήκε και τον μπλόκαρε. Ενώ για τη φάση αυτή είχε έρθει στα αριστερά ο Κότσιρας για να μαρκάρει τον Παλάσιος. Οι δυο τους που στο παρελθόν υπήρξαν δίδυμο στην δεξιά πλευρά του Παναϊκού. Δεξιός μπακ ο Γιάννης Κότσιρας, ο Αστέρα τώρα. Δεξιός στη δεξιά πτέρυγα της επίθεσης ο Παλάσιος. Και στον Παναϊκό και τώρα στον Άρη. Τώρα Μακέντα με στην περιοχή κόπηκε από τον Σούταλο. Απομάκρυνανε του Άρη σε ένα σημείο που είναι ο Μπουζούκης. Αυτός ανοίγει για τον Μέντες που έχει έρθει σε θέση δεξιού εξτρέμου. Ο Μέντες παίζει ξανά με τον Μπουζούκη. Η μπάλα πίσω στον Μπρόνσον. Και τώρα Σίλβα. Μέντες. Κατάει ο Μέντες, αφήνει στον Μπουζούκη. Η μπάλα πίσω στον Σίλβα. Ακόμα πιο πίσω στον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον είναι στο κέντρο της τριάδας στον στόπερ του Αστέρα. Ο Λάσκαρης για τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος κρατάει. Όμως δεν θα μπορέσει να πάρει κάτι. Η μπάλα βγήκε πλάγιο out. Ένα πλάγιο επεκτελέσει και με τον Τιάμ για την ομάδα του Άρη. Ο Τιάμ αφήνει στον Βέλιο. Και αυτός για τον Πετρής. Ο Σούταλο για τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδης που είναι στο πλάι του Ράτσιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπαλά πάει πάλι στον Βοριαζίδη. Ο Τιάμ τώρα που έχει έρθει αριστερά έκανε το λάθος. Ο Λάσκαρης βγήκε και έκλεψε. Ο Έντερ έχασε την μπάλα που είναι πολύ ωραίο τρόπο από τον Βοριαζίδη. Ο Παπακανέλος τώρα οι κόντρες. Μπάλα πάει στα πόδια του Έντερ και Μπουζούκης. Κάθε την παλιά με στόχο τον Μακέντα ήταν στο σωστό σημείο ο Σούταλο για να κόψει αυτή την κάθετη από τον Γιάννη Μπουζούκη και πλάγιο για τον Αστέρα. Ένα πλάγιο από τα δεξιά περίπου 5-6 μέτρα λίγο πιο μπροστά από το χώρο της Μασέας. Να μην συμπάλα από τον Λάσκαρη πηγαίνει στον Μπρόνσον και από εκεί στον Σίλβα. Ο Σίλβα για τον Μέντες. Ο Μέντες παίζει με τον Μπουζούκη. Αυτός αφήνει πίσω στον Μπρόνσον. Και τώρα ο Λάσκαρης. Για τον Παπακανέλο, ωραία. Πήγε να συνεργαστεί εκεί με τον Κότσιρα, όμως γύρισε ο Μυρ και η μπάλα επιστρέφει στον Βέλιο. Ο Αστέρας που δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγάλει τελική φάση. Προσπαθεί με κάποιες κάθετες εκεί από τον Μπουζούκη, από τον άξονα. Δεν μπορέσει να βγάλει την τελική μεταξύ στον αγώνα. Τώρα ο Κότσιρας. Κρατάει, παίζει με τον Κιμπιόκα. Έπεσε ο Κιμπιόκα, έχασε πολύ εύκολα από τον Πετρής. Και τώρα ο Παλάσιος για τον Κουαμέ. Έξω την περιοχή ο Κουαμέ παίζει με τον Παλάσιος και πάλι επικίνδυνα. Το σου του Παλάσιος, η μπάλα θα φύγει out. Διαγώνει out, ευκαιρία για τον Άρη με τον Αργεντινό. Ο Άρης που έφυγε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Πετρής. Άλλαξαν την μπάλα Πετρής, Κουαμέ και Παλάσιος και ο Αργεντινός έκανε το διαγώνιο σου την μπάλα όμως έφυγε διαγώνια πολλά μέτρα out από την εστία του Χατζη Μανουήλ, απλάγια για θέση, δοκίμασε από τα δεξιά ο Παλάσιος να απειλήσει, δεν τα κατάφερε. Παραμένει το 0-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα ο Παπακανέλος, η σέντρα του βγαίνει, ο Βέλιο μπλοκάρει. Ο Παπακανέλος πρόλαβε την μπάλα να τη βγει out, ο Βέλιο βγήκε μπλόκαρε πριν αυτή τη τάση στον Φεντερίκο Μακέντα. Και τώρα ο Ράτσης για τον Βοριαζίδη. Και τώρα ο Παλάσιος δεξιά, ο Παλάσιος αφήνει στον Πετρίς. Ράσιτς ξανά για τον Πετρίς, η μπάλα πάει πίσω στον Σούταλο. Και τώρα ο Τιάμ, Μανού Γκαρθία, Βοριαζίδη, Σέντερ, κέρδισε ο Μπουζούκης. Και τώρα ο Μακέντα είναι πολύ χαμηλά, είναι στον άξονα, στον χώρο της δεξιάς γραμμής. Ο Μακέντα ανοίγει στα δεξιά για τον Κότσερ, ενώ βλέπουμε τον Παπακανέλο τώρα να έχει έρθει στα δεξιά και τον Κιμπιόκα να έχει μεταφερθεί στα δεξιά της επίθεσης του Αστέρα. Κέρδισε όμως ο Χαρούπας. Ο Χαρούπας έχει επιλογή μπροστά του τον Μανού Γκαρθία και τον Κουαμέ, έπαιξε τον Κουαμέ. Μανού Γκαρθία τώρα για τον Άρη. Παλάσιος στα δεξιά με τον Μέντες και πάλι για τον Μανού. Ο Παλάσιος στο γύρισμα και out. Διπλή κόντρα και out σε αυτή την ωραία συνεργασία των παικτών του Άρη, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα αφού η μπαλιά που επιχείρησε μέσα την περιοχή ο Παλάσιος με στόχο τον Κουαμέ βρήκε σε κόντρα, βρήκε ξανά στο πόδι και τελικά πέρασε out. Ενώ συμπληρώνουμε 38 λεπτά αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings Sport FM με το 0-0 να παραμένει Κουαμέ, Μπουζούκης και τώρα ο Κότσιρας στα δεξιά παίζει με τον Μακέντα και αυτός για τον Έντερ ωραία θα βρει τον Μπουζούκη μες στην περιοχή. Από τα δεξιά ο Μπουζούκης στο γύρισμα, οι κόντρες σε ένα πέσιμο εκεί από τον Μακέντα. Παρά τις διαμαρτυρίες το παιχνίδι συνεχίζεται και τώρα ο Άρης στην αντεπίθεση με τον Μύρα από τα αριστερά. Κρατάει ο Μύρη, θα κάνει και το σούτο ο Χατζή Μανουήλ, όμως θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Το παιχνίδι που ανάβει στα τελευταία λεπτά με το πέσιμο του Μακέντα μες στην περιοχή. Συνέχεια ο Άρης είχε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Μύρη έκανε το σούτ διαγώνια στην περιοχή, όμως ο Χατζή Μανουήλ χωρίς προβλήματα μπλόκαρε και τώρα ο Έντερ. Ο Έντερ αφήνει στον Λάσκαρη και τώρα ο Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον παίζει με τον Μπουζούκη. Τους για τον Μακέντα.
2: Αντώνη, στην προηγούμενη φάση ο Μακέντα μάλλον κλωτσάει περισσότερο ο ίδιος το γρασίδι, το τερέν, παρά τον κλωτσάει ο αντίπαλος, οπότε δεν νομίζω ότι είναι τίποτα.
0: Μάλιστα, οπότε αδίκως διαμαρτύρεται το Ιταλό σπορ του Αστέρα. Τώρα ο Λάσκαρης παίζει.
2: Τα έχω κάνει και εγώ αυτά, να ξέρεις. Όταν κάνω τσαφ, μετά προσποιούμε ότι με έχει χτυπήσει άλλος.
0: Ναι, το κάναμε και στις γειτονιές αυτό.
2: Αυτό λέω.
0: Όταν σε παιχνίδια στις γειτονιές πέθαμε, λέγαμε να με χτύπησε ο άλλος. Εκεί όμως θα κερδίζαμε τα πέναλτι, ομολογώ.
2: Εντάξει, έχει συμβεί και εδώ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει συμβεί να κερδίζονται πέναλτι τέτοια.
0: Το πέσιμο έπαιρνε είτε φάουλ είτε πέναλτι στα παιχνίδια της Αλάνας.
2: Ναι.
0: Τώρα ο Μπρόνσον για τον Λάσκαρη. Ο Παπακανέλος πιέζεται από τον Ράτσις. Ο Κότσιρας επιστρέφει στον Μπρόνσον. Την μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Σίλβα, στα δεξιά της άμυνας. Σίλβα και Μπρόνσον παίζουν μαζί. Το Έντερ για να πάρει μπάλα. Κατάει ο Έντερ, παίρνει κάποια μέτρα. Ο Έντερ ανοίγει δεξιά του, ωραία για τον Παπακανέλο. Η σέντρα του Παπακανέλου με στόχο τον Κιμπιόκα. Κάνει το κοντρόλ με στην περιοχή ο Κιμπιόκα. Είναι από τα αριστερά. Κρατάει ο Σουηδός. Όμως το γύρισμά του για τον Μπουζούκη δεν ήταν καθόλου καλό. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out από μάκρυνα. Είναι η αμυντική του Άρη. Αν έχω δει καλά ο Σούταλο. Αλλά υπάρχει και υπόδειξη για offside. Οπότε και το λάθος και το πλάγιο που ανέφερα λίγο νωρίτερα διαγράφονται. Μπάλα περνάει σε πόδια παικτών του Άρη. Το offside από το ημίχρονο, το οποίο βαδίζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο του κομμάτι. 0-0 χωρίς κάτι το ιδιαίτερο μοναδική καλή στιγμή είναι αυτή του Μύρου. Υπάρχει κι άλλο ένα σούτ από τον Μύρο Αστέρας. Το μοναδικό που έχει να θυμάται με στιγμή σε πρωτοβουλία είναι το ακυρωθέν του γκολ. Από εκεί και πέρα δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το επιθετικό του κομμάτι, να δημιουργήσει κάποια φάση, να έχει κάποια ευκαιρία. Η αρκαδική ομάδα είναι στο απόλυτο 0. Τώρα ο Μανού Γκαρσία κρατάει, παίρνει το φάουλ. Μανού, ένα φάουλ από τον Αντώνη Παπακανέλο. Και τώρα ο Τσιάμ για τον Ράτσις. Ο Ράτσις για τον Κουαμέ που έχει έρθει πολύ πίσω στον άξονα για να πάρει.
2: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω ναι. Τα ονόματα των παικτών του Αστέρα στις φανέλες. Είναι γραμμένα όλα με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα είδα το Ραρακανέλος εδώ μπροστά μου και μου έκανε κάπως. Καταλαβαίνω ότι όλη η Γυραιά Αλβιώνα έχει τα βλέμματά της στραμμένα στο καμάρι της Αρκαδίας. Αλλά έχεις κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Όχι, δεν έχει. Τουλάχιστον εγώ από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάποια,
2: ναι,
0: κάποια εξήγηση.
2: Για τους ξένους το καταλαβαίνω, για τους Έλληνες λέω.
0: Αφού ποδοσφαιρικά δεν μπορούμε να. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάτι.
2: Έχουμε ξεκινήσει από τις φανέλες. Ναι, ωραία.
0: Να διαφέρουμε να βρούμε κάτι να ασχοληθεί ο κόσμος, γιατί ποδοσφαιρικά χρειάζεται,
2: ναι,
0: πάρα πολύ δουλειά αυτό που βλέπω από πλευράς Αστέρα. Τώρα έχασε ο Έντερ την μπάλα του Βοριαζίδη. Ο Μανού Γκαρσία. Ο Πετρής κρατάει, πιέζει από τον Κυμπιώκα, τον καθυστέρησε και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Παλάσιο στα δεξιά. Τους αφήνει στον Βοριαζίδη και από εκεί μπαλά πηγαίνει στο Σούταλο και τώρα ο Ράτσις. Μπαλά πάει αριστερά στον Χαρούπα. Χιάμ και Ράτσις στον άξονα. Ο Ράτσις γυρίζει στον Σούταλο. Κρατάει ο Σούταλο, παίζει αριστερά του με τον Χαρούπα. Και αυτός παίζει στην κίνηση τον Κουαμέ στα αριστερά, πρόλαβε την μπάλα. Και μάλιστα με τα κουνάκια τον βοδότησε και τον Χαρούπα, τον Ομανού Γκαρσία, έξω την περιοχή. Παίζει με τον Βοριαζίδη, πιέζεται στο Κυμπιώκα και του παίρνει πολύ ωραία την μπάλα. Ο Κυμπιώκα όμως κάνει ένα ακόμα βεβαιασμένο λάθος. Ο Κυμπιώκα πολύ εύκολα, οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα χάνουν την μπάλα με χαρακτηριστική ευκολία. Τώρα εδώ υπάρχει ένα φάουλ όμως που υποδεικνύει με καθυστέρηση ο κ. Ζήλος στη μια μονομαχία. Εκτός, δεν είχαν την μπάλα στην κατοχή τους, ήταν εκτός φάσης ο Μακέντα με τον Σούταλο, μάλιστα λέμε την δυο τους να συνεχίζουν εκεί το διάλογο, να τα λένε. Ο Έντερ, στον άξονα ακριβώς στο κύκλο της, στον κύκλο μάλλον της γράμμης του κέντρου, το φάουλ για τον Αστέρα με τον Έντερ και τώρα ο Κότσιας στα δεξιά για τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος πάει για μια εντυπωσιακή τρίπλα, δεν τα καταφέρει, μπάλα πηγαίνει στον Βέλιο. Ο Βέλιο, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι, παίζει με τον Τιάμ. Ο Τιάμ κρατάει, δεν πιέζεται από κάποιον αντίπαλό του, επιστρέφει στον Βέλιο. Ο Βέλιο μετράει τις επιλογές του. Ένα γέμισμα με στόχο τον Κουαμέ κόπηκε, Μανού Γκαρσία με την μπάλα. Αφήνει στα αριστερά του στον Χαρούπα, Ράτσιτς, μπαλά πίσω στον Βοριαζίδη. Και τώρα ο Τιάμ. Ο Τιάμ, η μπαλιά που κάνει πηγαίνει απευθείας στα πόδια του Χατζημανουήλ. Μια μπαλιά από τον Τιάμ, από το κέντρο και από τα αριστερά είχε ανέβει ο κεντρικός αμυντικός του Άρη. Δεν ήταν καλή, έτσι πήγε στα χέρια του Χατζημανουήλ και τώρα ο Μέντες. Ο Σίβα για τον Έντερ. Κρατάει ο Έντερ. Η μπάλα και πάλι πάει πίσω στα πόδια του Σίβα. Και τώρα ο Μπρόρσον. Έδωσε στο Λάσκαρη και τρώχω Ατζιεμανουήλ. Είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Τιάμ και Ράτσιτς. Δεν συνοήθηκαν καλά, πήδηξαν μαζί στον αέρα, τελικά η μπάλα πήγε στον Χαρούπα και αυτός επιστρέφει στον Βέλιο, με τη μία ο Βέλιο υπό την πίεση του Κυμπιώκα. Ο Λάσκαρης με το κεφάλι, ο Παπακανέλος έκανε το λάθος, ο Μπρόρσον με μία σε ένα γέμισμα, ο Τιάμ και αυτός με το κεφάλι, λίγα πράγματα σαν το πρώτο ημίχρονο. σε ό,τι έχει να κάνει με τον ρυθμό. Ο Μέντες τώρα κάνει το φάουλ στον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά. Ο Παλάσιος προσπάθησε να βρει τον Μάνου Γκαρθία. Στον χώρο έκοψε ο Ζόρνταν Σίλβα. Και τώρα ο Μπουζούκης, η παλιά του Μπουζούκη με στόχο τον Μακέντα, εκεί ο Τιάμ και τελικά ο Βέλιο τα μπλοκάρει. Μπάλα σε μια παλιά που έγινε από το κέντρο, από τον Μπουζούκη, προσπάθησε να βγάλει στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Τον Φεντερίκο Μακέντα, ο Βέλιο ήταν εκεί που έβλεπε για να μπλοκάρει την μπάλα, τώρα ο Τιάμ. Βαθιά παλιά του Τιάμ με στόχο τον Μύρ, κόπηκε. Ο Ράτσιτς, ο Μπουζούκη, όχι, δεν είναι ο Μπουζούκης, αλλά ο Λάσκαρης. Ας παραχωρεί το πλάι για τον... Μετά από κόντρα είναι το πλάι για τον Αστέρα. Βρήκε μπάλα και στα πόδια του Ράτσιτς, δεύτερη φορά. Και έτσι ο Κότσας πηγαίνει για την εκτέλεση του πλάι για τον Παπακανέλος. Ο Έντερ τώρα. Ο Έντερ, κακό, πολύ άσχημο άνοιγμα για τον Μέντες, λάθος. Ο Μέντες περίμενε μπροστά την μπάλα, η μπάλα πήγε πίσω του, πλάγιο out για την ομάδα του Άρη με τον Πέτρης. Ένα πλάγιο που εκτελέστηκε με τον Σούταλο και τον Βοριαζίδη τώρα. Ενώ δεν έχουμε συνέχεια στον αγώνα, τέλος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο 0-0 η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Τίποτα το ιδιαίτερο αν εξαιρέσουμε δύο καλές στιγμές του Άρη και οι δύο από τον Μιρ, ένα πλασέ μέσα από την περιοχή και ένα σουτ έξω από την περιοχή. Αυτά ότι σου είχε να κάνει με τις ευκαιρίες, αλλά δίνει κέντρου με πολλές μονομαχίες και πολλά λάθη. Σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά εδώ από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνης. Γιώργο, επιστρέφω και πάλι το μικρόφωνο σε σένα. Τα λέμε σε λίγο, σε περίπου ένα τέταρτο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Χρονάκη, ο οποίος υπέστη αυτό το μικρό μαρτύριο παρακολουθώντας αυτό το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη που έληξε φυσικά 0-0 και λέω φυσικά διότι παίζει να μην είχε και καμία ευκαιρία. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε σήμερα η εκπομπή θα κυλήσει με κανονική ροή Σαχλαμάρας. Ήδη την έχει ανθιστεί τη δουλειά ο ένας εκ των δύο παραγωγών, αυτός που πάντα στις κοπάνες είναι έτοιμος να αδράξει την ευκαιρία και την έχει πουλέψει. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, θα μας μείνει ένα μισάωρο στο τέλος να βγάλουμε λίγο τα αποθυμένα μας με το Θέλει Γιαννής για να συνεχίσει, ο οποίος είναι στην κονσόλα. Yeah, yeah. Προς το παρόν, να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Εκεί που κάθε αγώνας έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Yeah,
3: yeah, the... Η Winsport FM 94,6.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε και πάλι να σας πω ότι έχω διαβάσει τα μηνύματα τα οποία παραπονιούνται για το γεγονός ότι η εκπομπή και σήμερα δεν έχει την κανονική της ροή όπως την έχετε συνηθίσει. Αλλά εντάξει, θα είναι μερικές εβδομάδες που θα πέσουν κάτι τέτοιες φήνες με τα κύπελα. Αλλά θα έρθουμε στα ίσια μας προσεχώς. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι στερείστε τη βασική σας πηγή ψυχαγωγίας, αλλά υπάρχουν και άλλες. Σας λέω ενδεικτικά ότι το Hope βγαίνει στις αίθουσες του 10 του Σεπτέμβρη από το Συνόμπο και γίνεται μακελιό, διότι θα έχει εξωγήινους, κυνηγητό, πιστολίδι και διάφορα άλλα τέτοια. Στην πιο ακριβή παραγωγή της Κορέας παίζουν ο Fassbender, η Vikander, η Χογιόν από το Squid Game και δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Τρόμος και παράνοια κυριολεκτικά σε μια ταινία που διαβάσαμε πως βάζει τον blockbuster σε μια νέα εποχή. Hope λοιπόν από τις 10 Σεπτέμβρη στα σινεμά από το Συνόμπο.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζιο λέει: καλησπέρα, είμαι ανόητη. Τι κρίμα να μην πας να μεταδώσεις μέσα στην καρκαμπύλα της Τρυπόλεως και με τρεις ανακοινώσεις μέσα στα μάτια. Θα γίνει προσεχώς την Κυριακή, οπότε δεν το γλίτωσα. Και έρθει και ένα άλλο μήνυμα που λέει: μην διαβάζετε τα μηνύματα της γυναίκας μου της Μαρίας, γιατί δεν έχει καταλάβει τι είδους εκπομπή είστε. Το πενεύετε παντού και μας κάνει ρεζίλι. Σήμερα μιλάμε για μια ειδησιογραφική εκπομπή η οποία καταγράφει την αγωνιστική δράση της ημέρας. Δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω κάτι για να ντρέπεται σήμερα. Αλλά επειδή η ντροπή δεν είναι ένα αίσθημα που διακατέχει ούτε και εμάς, χωρίς καμία τσίπα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε και πάλι, είστε συντονισμένοι στο Big News Sport FM 94,6 και την εκπομπή που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν μακράν κορυφαία του καταστήματος για το διάστημα 4 με 8, αλλά σήμερα και πάλι αναγκάζεται να υποδηθεί το μαγκαζίνο. Με θέλει Γιαννήση για να συνεχίσει τα αντέξω, ο οποίος καταπιέζεται τόσο πολύ που δεν μπορεί να βάλει αστιότητες να ακούσουμε, που δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργη τον Πετρίδη να είναι απ' έξω στην επιμέλεια της παραγωγής και να χαίρονται που σήμερα έχουν καταφέρει να κάνουν δημοσιογραφική την εκπομπή. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε στο ημιχρόνιο του αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος Superbet που έχει κολλήσει στο 0-0.

Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με τον αδερφό μας τον Αντώνη τον Χρονάκη, ο οποίος από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα μας περιγράψει και το δεύτερο 45 λεπτό. Μέχρι τότε να σας υπενθυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Υπάρχουν και πολυτακτικοί θαμώνες του καταστήματος εδώ, όπως ο φίλος μας ο Σταύρος, που κρατάνε ημερολόγιο και στατιστικά, να το πω καλύτερα, με τις απουσίες. Ισοφάρισε, λέει, 3-3 στις απουσίες ο Νικόλας, με μία διαφορά. Εγώ όταν λείπω έχω δουλειά.
1: Και ένα έρωτα λαθρέο μυστικό, με μυστικά θα ζήσω αυτό το βράδυ.
0: Πρόλαβε το λαμόγιο, έχω σε ένα μπάριο.

0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν και μηνύματα που απευθύνονται στο Γιώργο Πετρίδη, όπως αυτό που λέει: πες του να σταματήσει να χαίρεται και να πάει να κάνει κανένα ευχέλαιο στην ΚΑΕ, γιατί στο τέλος θα παίζει αυτός σέντερ και εγώ άσος. Και μη μου πεις, λέει, τι φταίει αυτός. Θα σας πω κάτι, παιδιά. Αν παίξει ο Πετρίδης μπάσκετ, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να αποβάλλεται με δισκαλυφιές σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Ο τύπος παίζει, οι αγκώνες του είναι πιο ψηλά από το κεφάλι του όταν παίζει μπάσκετ. Μιλάμε τώρα για δυνατή καρμανιόλα, ε. Πρώτη φορά βλέπω μπασκετμπολίστα να παίζει σαν ένα αμυντικό χαφ. Αφήνουμε όμως την καλαθόσφαιρα, γυρνάμε στα ποδόσφαιρα και επιστρέφουμε στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στον αδερφό μας τον Αντώνη Χρονάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αν υπάρχει κάποια αλλαγή λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό στο Αστέρας Άκτορ Άρης. Αντώνη.
1: Λόγω επανήλθαμε και πάλι μέσα στο Κολοκοτρώνης, διότι οι ακροατές του Big Wins for FM βλέπουμε αλλαγή από πλευρά Άρη. Προφανώς τον Αστέρα είναι ικανοποιημένοι από αυτό που έχουμε δει. Τα πρώτα 45 λεπτά και δεν φαίνεται να αλλάξει.
0: Τι έχουν, ούτε τελική δεν έχει κάνει ο Αστέρας. Από τι έχει ικανοποιηθεί.
1: Ακριβώς από αυτό. Ότι ναι. Ο στόχος είναι να κρατήσουμε το 0.
0: Ο στόχος είναι να μην κάνει τελική μέχρι το τέλος.
1: Θα είναι ένα πρόσημο αυτό, αλλά φανταζόμουν ότι θα γίνουν τουλάχιστον μια-δύο κινήσεις διορθωτικές αυτή τη στιγμή. Στο τι έχει να κάνει σαν άπαθρο την εικόνα, για να αλλάξει λίγο η εικόνα του Αστέρα. Ανταυτού δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω την ομάδα του Άρη να κάνει αλλαγές και πολύ καλά κάνει. Είναι. Ο Γιαννιώτας είναι αυτός που περνάει και μπαίνει στη θέση του Μάνου Γκαρθία. Ο Γιάννης Γιαννιώτας και αυτός στο παρελθόν έχει περάσει από τον Αστέρα. Ο Παλάσιος είναι η δεύτερη αλλαγή που γίνεται. Έμεινε στα αποδυτήρια ο Παλάσιος και μπαίνει ο Γκαρέ. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Αστέρα περίπου πριν από μια δεκαετία, σε χρόνια τα οποία λησμονούμε, και λέω χρόνια που λησμονούμε, διότι αγωνίστηκε σε εποχές ομίλων Europa League. Γιαννιώτας εδώ μια σπουδαία ομάδα τότε για τον Αστέρα, με Μάσα, με Ρόλε, με Σανκαρέ, με Γκοϊάν, με Κουρμπέλη, Μπακασέτα, με πάρα πολλά παιδιά. Βέβαια ο Κουρμπέλης έχει επιστρέψει τώρα στην αρκαδική ομάδα, δεν αγωνίζεται σήμερα, αλλά είναι αυτό που λέμε περασμένα μεγαλεία, διηγώντας ένα κλείσιμο. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να έχει την μπάλα, με τον Πετρίς. Να δίνει στον Γκαρέ ξανά ο Πετρίς. Συνεργάζεται με τον Γκαρέ, έγινε το λάθος. Τρέχει ο Πετρίς, διορθώνει, αφήνει την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Και αυτός με τα πόδια ψάχνει να βρει τον Κουαμέ, και όμως ο Μπρόνσον διώχνει το κεφάλι με κεφαλιά. Διώχνει το κεφάλι σκέτο, χωρίς κεφαλιά, με συγχωρείται πάρα πολύ. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει ο Ράτσιτς, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, το φάουλ που κέρδισε ο κεντρικός μέσος και αρχηγός της ομάδας του Άρη. Και τώρα ο Τιάμ. Ο Τιάμ που παίρνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Κρατάει ο Τιάμ αυτή τη στιγμή στον Βοριαζίδη. Το άνοιγμα στα δεξιά του Βουριαζίδη στον Πετρίς. Ο Μάνου Γκαρθία πήγε να παίξει με τον... ο Γκαρέ. Ο Μάνου Γκαρθία έχει διαλλαγή, πήγε να παίξει με τον Πετρίς. Πλάγιο άουτ εκεί που παραχώρησε ο Μέντεθ από την πλευρά του Άστερ και πηγαίνει τώρα ο Πετρίς να το εκτελέσει. Πετρίς για τον Γκαρέ. Είναι στην περιοχή ο Γκαρέ, το γύρισμα του και το κόρτερ που θα πάρει. Ο Γκαρέ, ο Μπέντζαμιν Γκαρέ για την Άρη, ένα κόρνερ που ο ίδιος πηγαίνει να το εκτελέσει με το νούμερο 7, ο Μπέντζαμιν Γκαρέ από τα δεξιά, το κόρνερ που κερδίζουν οι Θεσσαλονίκοι. Μπέντζαμιν Γκαρέ από τα δεξιά, το κόρνερ που κερδίζουν

στην επίθεση του Άρη τώρα ο Γιαννιώτας για τον Μύρη, σέντρα του. Ο Λάσκαρης βγάζει με το κεφάλι σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Πετρής, Ράτσιτς και Πετρής, όχι, φλάγιο out. Το λάθος από τον Ράτσιτς και η μπάλα πέρασε. Φλάγιο out για τον Αστέρα λίγο κάτω από το χώρο της μεδέας γραμμής και από τα αριστερά. Γίνει ο Μέντες για την εκτέλεση του φλαγίου out για την ομάδα του Αστέρα. Ο Πετρής με τον Μακέντα, ο Μακέντα έπαιζε στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχει φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται, Βολιαζίδης όλα στον άξονα. Ο Άρης που βγαίνει με μεγαλύτερη σπιρτάδα σε αυτό το, τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μηνός, αυτό το πρώτο τρίλεπτο, σιάσο, σούταλο. Για τον Τιάμ. Τιάμ για τον Βολιαζίδη. Ο Βολιαζίδης κρατάει, ανοίγει με στόχο τον Χαρούπα, εκεί ήταν όμως ο Κότσιας για να κόψει, έγινε το λάθος και ο Βουριαζίδης επιστρέφει στον Βέλιο. Ο Βέλιο με τα πόδια για τον Χαρούπα, αυτός πήρε την κεφαλιά, συνεργάστηκε με τον Γιαννιώτα, ο Ράτσιτς, πολύ ωραία τρίτα του Ράτσιτς στο Μπουζούκι. Ο Ράτσιτς που κρατάει μπάλα, θα κάνει και το σούτ από την περιοχή, όμως θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Βασίλης Χατζημανουήλ, δεν ανησύχησε, είδε την μπάλα να αναπαύεται στην αγκαλιά του, ενώ είναι πεσμένος ο Μπουζούκης στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε να πιάνει, όχι δεν είναι ο Μπουζούκης, είναι ο Λάσκαρης, ας πούμε, πεσμένος, τώρα σηκώθηκε ο Λάσκαρης. Και τώρα ο Παπακανέλος, από τα αριστερά ο Παπακανέλος κρατάει, αφήνει πίσω του στον Έντερ. Και τώρα ο Σίλβα για τον Παπακανέλο. Μπαλιά του Παπακανέλου, διαγώνια ωραία για τον Κιμπιώκα. Ο Κιμπιώκα πάει στο ένας με έναν, μπαίνει περιοχή. Ο Χαρούπας εκεί του βάζει την κόντρα. Ένα πέσιμο του Κιμπιώκα και το φάουλ που κερδίζει. Ένα φάουλ το οποίο είναι σαν κόρνερ. Είναι ακριβώς δίπλα από το σημάδι του χώρου, από το φάουλ που κερδίζει ο Μπέντζαμιν Κιμπιώκα. Πηγαίνει ο Έντερ για να το εκτελέσει και ο Γιάννης Μπουζούκης από τα δεξιά από το φάουλ για την ομάδα του Αστέρα. Να δούμε αν θα πάει ο Έντερ ή ο Μπουζούκης με ανάποδο πόδι για την εκτέλεσή του. Έχουν ανέβει και ο Μπρόνσον και ο Λάσκαρης και ο Σίλβα και η τριθυντική αμυντική του Αστέρα, σημαίνει μπάλα, εκτελεί ο Μπουζούκης και πιο ψηλά από όλους ο Τιάμ. Ένα σουτ που θα γίνει από το Μέντες στη συνέχεια και στην περιοχή, στην απομάκρυνση του Τιάμ, δεν ανησύχησε ο Βέλιο, η μπάλα πέρασε out. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε στο 51 για να δούμε την πρώτη τελική φάση του Αστέρα στο παιχνίδι. Με αυτό το σουτ, με την απομάκρυνση του Τιάν, μπάλα στρώθηκε στον Μέντες έξω από την περιοχή, αφού το δοκίμασε με τη μία το σουτ, δεν βρήκε στόχο, η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα out. Ο Κουαμέ πήρε την κεφαλιά, ο Λάσκαρης απομάκρυνε και τώρα ωραίο κοντρόλ από τον Χαρούπα, ο Ράτσις. Για τον Κουαμέ αυτός παίζει δίπλα του για τον Μύρ. Και τώρα ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας κρατάει, παίζει με τον Κουαμέ, ο Μύρ, ο Γκαρέ σηκώνει την μπάλα στην περιοχή, ο Γιαννιώτας θα την κρατήσει, θα βγει μπάλα όμως εκτός εκεί που ήταν ο Ράσιτς, εκτός περιοχής δηλαδή. Ο Βοριαζίδης έχασε μπάλα, ο Παπακανέλος απομάκρυνε, ο Πετρής τώρα η κόντρα με τον Μακίντα και πλάγιο out για τον Αστέρα. Με τον Μακέντα να γυρίζει πάρα πολύ πίσω για να πιέσει και τελικά να πάρει αυτό το πλάγιο out. Ένα πλάγιο που πηγαίνει από τα αριστερά. Ο Μέντες να εκτελέσει. Ο Παπακανέλος εκεί χάνει την μπάλα, αλλά έχουμε καινούριο πλάγιο για την ομάδα του Αστέρα. Ένα πλάγιο που κέρδισε ο Αντώνης Παπακανέλος λίγο ακριβώς κάτω στα από την γραμμή του κέντρου και από τα αριστερά. Η εκτέλεση του Μέντες είναι πάρα πολύ άσχημη, πήγε με πολύ δύναμη να βρει στον χώρο του Παπακανέλο. Τελικά έχουμε αλλαγή του πλαγίου. Άου, είναι δεύτερη.

0: φορά που συμβαίνει, δεν θυμάμαι. Να έχω δει κάτι ανάλογο δύο φορές από τον ίδιο παίχτη σε παιχνίδι τόσο υψηλού επίπεδου να κάνει
1: αλλαγή. Δεν το λες και πολύ υψηλό επίπεδο το παιχνίδι γενικώς, Αντώνη.
0: Ορίστε.
1: Δεν το λες και γενικώς πολύ υψηλό επίπεδο το σημερινό παιχνίδι, λέω.
0: Όχι, το σημερινό παιχνίδι δεν είναι καθόλου υψηλό.
1: Δεν τη δίνουν, είναι αυτό που λέμε, δεν τη δίνουν σωστά ούτε με τα χέρια.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστό αυτό που λες, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα, δεν τη δίνουν σωστά ούτε με τα χέρια. Τρίπολη, πάρα πολλά λάθη, κακός ρυθμός. Ο Άρης φαίνεται να έχει μια πρόθεση, μια μεγαλύτερη κινητικότητα από τον Αστέρα και πάλι όμως δεν έχει μπορέσει να δημιουργήσει κάτι το αξιοσημείωτο με εξαίρεση δύο ευκαιρίες από το μέρος και τις δύο από τον Μυρ. Τώρα από τα αριστερά ο Αστέρας για μπαλιά με στόχο του Παπακανέλου βγήκε ο Πετρής εκεί. Και κέρδισε την μπάλα, απέφυγε και τον Παπακανέλο και... Ναι, νέο λάθος που γίνεται, αλλά είναι με φάουλ. Σταμάτησε με φάουλ ο Σίλβα. Τον Κουαμέ, το τάκλινε εκεί του Μεξικανού πάνω στον επιθετικό της ομάδας του Άρη. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά. Τώρα ο Ράτσις εκτελέστηκε γρήγορα, αλλά τους γυρίζει πίσω και ο Τζίλος. Η μπάλα γυρίζει πίσω για να εκτελεστεί τώρα το φάουλ με τον Σούταλο και τον Τιάμ. Με τον Μακέντα κρατάει, αφήνει πίσω στον Βέλιο και τώρα ο Σούταλο. Πετρής με τον Αστέρα να παίρνει κάποια μέτρα ξεκινώντας την πίεσή του από την πρώτη γραμμή από τα στόπερ, από τους κεντρικούς αμυντικούς του Άρη, αλλά και πάλι πολύ χλιαρή αυτή η προσπάθεια πίεση των παίκτων του Αστέρα. Εδώ ένα φάουλ που είχε κερδίσει ο Πετρής για την ομάδα του Άρη. Εκεί ήταν η κάρτα, είναι η πρώτη στον αγώνα, ο Μέντες είναι αυτός όπως έχει δεχθεί την κίτρινη κάρτα, τροσούταλο. Διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Χαρούπα, έκοψε ο νοσοκότσιρας. Τον Κιμπιόκα, πήγε μπροστά του τον Τιάμ, είναι πιο γρήγορος ο Κιμπιόκα. Μπήκε στην περιοχή, έγινε το τάκλιν και πεν, όχι, out. Με συγχωρείτε, πήγα να φωνάξω, είδα μια κίνηση και τον κύριο Τζίλο, αλλά είναι out. Με ξεγέλασε η φορά του σώματος του κύριου Τζίλου, δεν υπάρχει κάτι.
1: Έδειξε τη γωνία της μικρής περιοχής, αλλά έτσι όπως το έκανε, φάνηκε σαν να δείχνει το πέναλτι.
0: Είσαι
1: δικαιολογημένος.
0: Το έφτασα μέχρι το πέν, το ξαναγύρισα πίσω.
1: Ούτως ή άλλως έγινε το μαρκάρισμα εκτός περιοχής.
0: Ναι, ακριβώς, είναι εκτός περιοχής.
1: Ναι.
0: Κάνει απλά με την ταχύτητα της φάσης και με την κίνηση που κάνει ο κύριος Τζίλος.
1: Όλα καλά, μην αγχώνεσαι, εγώ έχω κάνει χειρότερα.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν με το 0-0 να παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 56 λεπτά αγώνα τρώει ο Γιαννιώτας από τα αριστερά για τον Άρη. Κρατάει ο Γιαννιώτας. Κάνει και το γύρισμα της έντρας, ο δεύτερο δοκάρι με στόχο του Γκαρέ. Δεν κάνει πρώτο κοντρόλ, μαζεύει όμως την μπάλα εκτός περιοχής και κερδίζει το πλάγιο out από τον Μέντελ. Ο Γκαρέ είναι από τα δύο νέα πρόσωπα πέρασαν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Για την ομάδα του Άρη τον Ράτσις. Για τον Πετρής, η σέντρα του Πετρής χαμηλά, έκοψε ο Σίλβα. Κακό κοντρόλ του Μπουζούκι, μπάλα ξανά στην περιοχή στον Κουαμέ. Έχει βγει έξω στο πλάι ο Κουαμέ από τα δεξιά, ο Σίλβα όμως είναι εκεί που πρέπει για να τον σταματήσει και να παραχωρήσει ένα νέο πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά αυτό πλάγιο με τον Πετρής, επιμένει από εκεί ο Άρης. Εκτελεί ο Πετρής, ο Σίλβα ψηλά και δυνατά έκοψε. Συνέχεια στο παιδί το πέσιμο του Μακέντα, τώρα ο Τιάμ και υπάρχει φάουλ για τον Αστέρα. Ο Σούταλο κράτησε τον Μακέντα, τον έριξε στο χοντάρι. Το παιδί συνεχίστηκε για... στην προσπάθεια ο Αστέρας να βγει σε κόντρα επίθεση, δεν τα κατάφερε. Και έτσι η φάση γυρίζει πίσω για αυτό φάουλ. Με τον Γιάννη Μπουζούκι να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Άρη. Ένα φάουλ κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο έξω από την άμυνα του Αστέρα. Τώρα ο Σίλβα στον άξονα για τον Έντερ. Ο Έντερ πιέζεται από τον Γκουαμέ. Γυρίζει στον Μπρόνσον και τώρα ο Λάσκαρης παίζει για τον Κιμπιόκα. Κότσιρας. Ωραία δίνει στον Μακέντα. Ο Μακέντα είναι από τα δεξιά που ανοίγεται. Η σέντρα του Μακέντα έκοψε ο Σούταλο. Ξανά η μπάλα με στα πόδια του Μακέντα. Ανάμεσα από 2-3 εκεί ο Μακέντα αφήνει στον Κότσια, η προσποίηση που κάνει ο Κότσια. Ωραία για τον Μακέντα μέσα στην περιοχή, όμως εκεί ήρθε ο Τσιάμ για να τον βγάλει νομιμότατα εκτός πορείας και να κερδίσει ο Άρης την κατοχή της μπάλας. Τώρα Γιαννιώτας, εκεί δεν είναι ωραίο το καλό το 1-2 Γιαννιώτα και Σούταλο, η μπάλα πέρασε πλάγι ο Άρης για τον Αστέρα. Έντερ για τον Μπουζούκι. Και τώρα ο Κότσιρας. Ο Έντερ άφησε για τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης πίσω για τον Χατζημανουήλ. Ο Χατζημανουήλ με τα πόδια. Ο Κότσιρας έχει στον αέρα. Κέρδισαν οι Τουάρι. Ο Μπουζούκης και ο Γκαρέ έχασε την μπάλα ο Γκαρέ. Ο Μπουζούκης κέρδισε. Τώρα ο Έντερ παίζει κάθετα για τον Κιμπιώκα. Τρέχει με τον Τιάμ, ένα ακόμα καταπληκτικό τάκλινγκ του Τιάμ. Έχει 2-3 στον αγώνα τέτοια. Πραγματικά εξαιρετική η αμυντική προσπάθεια. Τον υψηλό σωμοκεντρικό αμυντικό του Άρη. Έπεσε στα πόδια του Κιμπιώκα, βρήκε μόνο μπάλα, την έβγαλε πλάγι ο Άρη. Πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα από τον Τιάμ. Έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Ο Κιμπιώκα είναι αυτός ο οποίος περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και μπαίνει ο Σεμπάστιαν Μπαρτόλο. Ο Σεμπάστιαν Μπαρτόλο για την ομάδα του Αστέρα, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έλειψε και από το παιχνίδι με τον Ηράκλειο την περασμένη Δευτέρα. Επανέρχεται τώρα σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς ο Σεμπάστιαν Μπαρτόλο. Έντερ, η σέντρα του Μακέντα, γκολ 1-0 ο Αστέρας στη δεύτερη του τελική με τον Φεντερίκο Μακέντα. Έγινε πολύ ωραία σέντρα από τον Έντερ από τα δεξιά και ο Μακίντα στο δεύτερο δοκάρι κέρδισε στη μονομαχία του τον Σούταλο και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει το 1-0 ο Ιταλός. Δίνει τη λύση στο 60 λεπτό της αναμέτρησης με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Αστέρας. Ανοίγει το σκορ. Να λοιπόν και η άβρα του Μπαρτόλου, ο οποίος δευτερόλεπτα με την είσοδό του ο Αστέρας προηγείται. Μπορεί να μην δράστης ο Κουλιάν Μπαρτόλου, αλλά η εμφάνισή του δίνει νέα πνοή στην ενδεκάδα της εργατικής ομάδας και μετά μια πολύ ωραία τρίγωνη συνεργασία που έγινε μεταξύ Έντερ, Μπαρτόλο και Κότσιρα, βγήκε η σέντρα από τον Έντερ και τελικά ο Φεντερίκο Μακέντα από τη γραμμή της μικρής περιοχής στη μονομαχία του με τον Σούταλο τον κέρδισε κατά κράτος και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο κακός μέχρι στιγμής Αστέρας, ο Αστέρας που δεν μπορούσε
1: Αντώνη,
0: να βγάλει.
1: Αντώνη, είναι αυτό που λέμε παλικαρίσιο γκολ, γιατί τον τραβάει και ο αντίπαλός του να το βγάλει εκτός θέσης και το βάζει με το γόνατο ο Μακέντα.
0: Με το γόνατο, ακριβώς. Ναι. Άντεξε τους κραδασμούς. Μπράβο. Ο Μακέντα, τον κέρδισε και έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ και έτσι προηγείται ο Αστέρας. Τώρα ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ κρατάει, πιέζεται από Έντερ και από Μέντερ γύρισε πίσω την μπάλα στο Βοριαζίδη. Χάθηκε η μπάλα, επιμένει ο Γκαρέ όμως κέρδισαν το Αστέρα με τον Μέντερ να απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Τιάμ. Ο Τιάμ γυρίζει πίσω στον τραδοφυλακά του, τον Βέλιο, αυτός με τα πόδια. Ο Παπακανέλος κάνει πολύ ωραίο κατέβασμα της μπάλας. Δεν μπόρεσε όμως να περάσει τον Εράτσις καθώς κρατάει. Ανοίγει για τον Γιαννιώτα. Με τα αριστερά ο Γιαννιώτας αφήνει και πάλι στον άξονα ο Ράσης. Αυτός για τον Εμίρ. Μπάλα πάει για τον Γιαννιώτα και βρει ο Κότσιρας εκεί με προβολή μετά και την μπάλα χάλασε τη φάση. Για τον Γιαννιώτα πήρε το πλάγι όμως ο Άρης. Με τον Χαρούπα να πηγαίνει για την εκτέλεση του πλαγίου. Αφήνει στον Βοριαζίδη όλα αυτά. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής και προς την περιοχή του Αστέρα. Βοριαζίδη για τον Χαρούπα, με τα κουνάκι συνεργάζεται και πάλι με τον Βοριαζίδη. Η προσποίησή του στον Μπαρτόλο, η σέντρα του Βοριαζίδη είναι δυνατή, δεν είναι κανείς εκεί, περνάει out. Δεν θα είναι καλή επιλογή από τον κεντρικό μέσο της ομάδας του Άρη, τον Μιχάλη Βοριαζίδη και στην μπάλα πέρασε out. Ενώ βλέπουμε διπλή αλλαγή τώρα για τον ομάδα του Άρη. Θα σας πούμε σε δευτερόλεπτα, ο Μωρόν σίγουρα θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε το Σούταλο, Σούταλο εκτός αγωνιστικού χώρου και μπαίνει ο Φαμπιάνο. Και ο Μωρόν στη θέση του Μύρ. Αυτές είναι οι αλλαγές για την ομάδα του Άρη με τον Φαμπιάνο, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής μας στην Τρίπολη, σε αγώνα με τον Αστέρα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. Ο Φαμπιάνο με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, στο 89 και στο 94, έγραψε μια τεράστια ανατροπή για την ομάδα του Άρη, χαρίζοντάς της την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Τώρα ο Φαμπιάνο πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και τώρα ο Βέλιο κατάει την μπάλα, αφού είναι στον Τιάμ. Ο Τιάμ για τον Χαρούπα, έγινε το λάθος, ο Μπουζούκης, ο Κότσιρας πέφτει στο κοτάρι και βρίσκει το φάουλ από τον Λόρεν Μωρόν. Ένα φάουλ από τα δεξιά, περίπου στα 1-2 μέτρα. Λίγο πιο μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής πηγαίνει ο Μέντεθ και το εκτελεί, ο Λάσκαρης με συγχωρείτε για τον Μέντεθ στα αριστερά. Τώρα ο Παπακανέλος έχει τον βουριαζίδα απέναντι του, κρατάει, κάνει και το σούτ από μακριά, ο Βέλιο μπλοκάρει χωρίς προβλήματα το σούτ αυτό από τον Αντώνη Παπακανέλο. Τώρα ο Φαμπιάνο με τον Πετρίς, μπορεί να πάει και πάλι στον Φαμπιάνο και πίσω στον Βέλιο, αυτός ανοίγει με στόχο τον Χαρούπα, έκοψε τον Μπαρτόλο με το κεφάλι, ο Μπουζούκης έχει την μπάλα, αφήνει πολύ ωραία στο Μακέτα, μπαίνει στην περιοχή Μακέτα, το πλασέ η μπάλα έξω. Έχει βρει και το Δοκάρι, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα. Υπάρχει και κόντρα, η κοντράρη μπάλα πάνω στον Φαμπιάνο, βρήκε και το Δοκάρι, τεράστια χαμένη ευκαιρία.
1: Κόρνερ είναι, έχει αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Άρη, Αντώνη.
0: Έχει αποκρούσει.
1: Ναι, ο Βέλιο.
0: Είναι σπουδαία επέμβαση.
1: Πρώτα απέκρουση και μετά στο Δοκάρι, ναι.
0: Ακριβώς. Πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Αστέρα με τον Φεντερίκο Μαχέντα. Βρισκόμαστε στο 66ο λεπτό, τώρα κόρνερ για την αρκαδική ομάδα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, έβγαλε ο Ράτσι στο κεφάλι. Ο Μέντεθ μαζεύει εκτός περιοχής και αφήνει αριστερά του στον Παπακανέλο. Κάνει πολύ ωραία τρίπλα στον Γκαρέ. Η σέντρα του τελευταία στιγμή ο Φαμπιάνο με το κεφάλι. Ο Μπαρτόλο Μωρόν απομακρύνει αλλά όχι καλά. Η μπάλα που συνεχίζεται με τον Μπαρτόλο. Έψαξε να βρει τον Παπακανέλο, πλάγιο out για τον Αστέρα. Είναι απλά για τα αριστερά, λοιπόν, που ο Αστέρας έχει αναθαρρύνει μετά το 1-0 και ψυχολογικά και με τη γλώσσα του σώματος βλέπουμε να παράει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ έκανε ένα κάκι στο παιχνίδι για μία ώρα, αυτό το γκολ έχει αλλάξει τελείως τις ισορροπίες ό,τι έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι. Κυρίως εκεί θα έλεγα των παικτών του. Ο Αστέρα τώρα κουαμέ κρατάει. Οι τρίπλες ο Μπουζούκης με πολύ ωραίο τάκλινγκ λέει την μπάλα. Ο έντερ για τον Μπαρτόλο, όσο ανοίγει και πάλι με στόχο τον Μακέντα, πάλι ο Τιάμ είναι αυτός ο οποίος πέφτει στο χορτάρι και διώχνει σε κόρνερ. Ο Τιάμ ο οποίος έχει πάρα πολύ καλές, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλές αμυντικές τοποθετήσεις και επεμβάσεις, ο κεντρικός αμυντικός ομάδας του Άρη, και τώρα ένα κόρνερ από τα δεξιά για την ομάδα του Αστέρα με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο μπορεί να φέρει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα. Στο 67 βρισκόμαστε, 1-0 προηγείται η αρκατική ομάδα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο κεφαλιά, θα φύγει παράλληλα η μπάλα και out. Μια κεφαλιά που πήρε ο Ζόνταν Σίλβα. Η πορεία της μπάλας δεν έφυγε προς την αιστεία, έφυγε παράλληλα και τελικά είναι out ο Σίλβα, ο οποίος και σε αυτό το ημίχρονο έχει γκολ. Ακυρώθηκε όμως πολύ σωστά με υπόδειξη για offside και βεβαίως πάντα στο ψηλό παιχνίδι είναι πολύ καλός ο Μεξικανός για τον Αστέρα, ο οποίος προηγείται από το 60-0 με τον γκολ του Φεντερίκο Μακίντα. Ο Σίλβα έπρεπε στο κεφάλι, ο Γκαρέ κερδίζει, αφήνει στον Κουαμέ από τα δεξιά, ο Κουαμέ παίζει στον Μωρό με στην περιοχή, το γύρισμα γκολ 1-1 Λορέν Μωρόν με μια εξαιρετική κίνηση του Σέντερ Φορ του Άρη με ένα σιρτό διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή. Κάνει το 1-1. Να λοιπόν με μια επαφή ο Λορέν Μωρόν εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάζεται, φανερώνει την εξαιρετική του επαφή με τα αντίπαλα δίκτυα. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Λορέν Μωρόν. 1-1 ο Άρης στο 69 με τον καλύτερο του επιθετικό, με τον Μέναρ Πέχτη, ο οποίος στα τελευταία χρόνια αποδεικνύει γιατί αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική μονάδα για τον Άρη. Λορέν Μωρόν, 1-1 με διαγώνιο σούτ από το ύψος της περιοχής, χωρίς δεύτερη σκέψη, με τη μία υποδέχτηκε την μπάλα από τον Κουαμέ, χωρίς να βλέπει αιστεία, την έστειλε διαγώνια στα δίχτυα.
1: Εντάξει, έχει μερίδιο ευθύνης ο τερματοφύλακας του Αστέρα, Αντώνη, γιατί περνάει η μπάλα κάτω από τα πόδια του. Αλλά ο Μωρόν δείχνει πρώτα με το χέρι στο συμπαίκτη του που θέλει την μπάλα. Έχει σκεφτεί από πολύ νωρίτερα τι θα κάνει. Ναι, και είναι πολύ διαγώνια η θέση. Σεντερφορίσιο γκολ.
0: Είναι μια επαφή. Πάντα μου θυμίζουν οι παίκτες μια επαφή, όπως ο Λορέν Μωρόν. Τι ακριβώς εστεί, τι είναι σεντερφορ.
1: Ναι, νόμιζα θα πει κάποιο όνομα. Νόμιζα θα πει κάποιο όνομα.
0: Για σεντερφορ.
1: Ναι, που σου έρχεται στο μυαλό συγκεκριμένα.
0: Ο Γιώβης.
1: Ο Γιώβιτς, εντάξει.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια για τα ελληνικά γήπεδα. Βεβαίως έχουν περάσει και άλλοι, και ο Ελκαβί και ο Μπέργκ παλιότερα τον Παναγό και ο Σισε.
1: Ναι.
0: Για παίκτες οι οποίοι.
1: Ήτανε γκολ Σισε, μια και να αναφέρει που τα έκανε αυτά τα διαγώνια τα σουτ. Τα έκανε.
0: Ναι, το είχε πάρα πολύ ο Τζίμπλ Σισε. Αλλά στέκομαι σε αυτό που είπες, ότι έχει αποφασίσει από πολύ νωρίτερα τι πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα από τη λάθος εκτίμηση του Χατζημανουήλ. Τώρα ένα φάουλ για τον Αστέρα μεταξύ κέντρου και περιοχής της ομάδας του Άρη. Με τον Μπαρτόλο από τα δεξιά εκτελείται, έκοψε με το κεφάλι ο Πετρής, βγάζει η του Άρη και πάλι με τον Πετρής ο Σίλβα. Με το κεφάλι, ο Γκαρέ πέφτει και παίρνει το φάουλ. Ο Γκαρέ από τα δεξιά και λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Αυτό το φάουλ για τον Άρη με τον Γκαρέ, ενώ έχουμε αλλαγή. Για την αρκαδική ομάδα, ο Φεντερίκο Μακέντα αφήνει τη θέση του στον Ρικαρντίνιο. Δεν αλλάζει κάτι στο σχηματισμό του Αστέρα. Ο Ρικαρντίνιο πηγαίνει να πάρει τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης, εκεί όπου αγωνίζονταν ο σκόρερ της αρκαδικής ομάδας, ο Φεντερίκο Μακέντα. Να λοιπόν που ό,τι δεν είχαμε δει σε μία ώρα αγώνα, το είδαμε σε ένα δεκάλεπτο, στο 60 μέχρι το 69. Τα δύο γκολ ο Άρης, όπου ο Αστέρας προηγήθηκε στο 20 λεπτό με τον Φεντερίκο Μακέντα και ο Άρης σοφάρισε στο 68 με τον Λορέν Μωρόν. Τώρα ο Κουαμέ πίσω για τον Πετρίς. Μπαλαπάει στον Φαμπιάνο. Και αυτός για τον Τιάμ. Τιάμ για τον Μωρόν, ο Ράτσις. Ανοίγει πολύ ωραία για τον Γιαννιώτα στο πλάι στην περιοχή από τα αριστερά. Κρατάει ο Γιαννιώτας, παίζει με τον Χαρούπα. Ο Χαρούπας εκεί κόντρα στον Μπαρτόλο και πλάγει ο άουτ. Που κερδίζει ο Χαρούπας. Και πηγαίνει και ο Ράτσις. Με την μπάλα ο Λάσκαρης παραχωρεί ένα ακόμα πλάγει ο άουτ. Και πάλι ο Χαρούπας λίγο πιο μπροστά από το πλάγιο. Γιαννιώτας ένα γύρισμα στην περιοχή. Περνάει μπάλα ο Γκαρέ την κεφαλιά εκεί. Αλλά χωρίς να ανησυχήσει ο Χατζημανουήλ. Μπλόκαρε. Μπάλα έσκασε και στο χορτάρι. Με τον Γκαρέ να μπαίνει πονηρά στη διεκδίκηση. Πήρε την κεφαλιά. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι πιο σημαντικό. Ανησυχώντας τον Χατζημανουήλ. Αυτή τη φορά το πλέκα στο Αστέρα μπλόκαρε χωρίς μεγάλα προβλήματα την κεφαλιά του Γκαρέ. Έντερ. Ένα άνοιγμα για τον Μπαρτόλο. Πολύ ωραίο κοντρόλ από τα δεξιά του Μπαρτόλο. Πάει στο ένας με έναν με τον Τιάμ. Έπεσε τον έκοψο Τιάμ. Ο κορυφαίος για μένα του γηπέδου ο Τιάμ. Κυρίως κάνει σε αυτό το δεύτερο έχει κάνει όποιος πηγαίνει πάνω του. Έχει έναν μοναδικό τρόπο να τον κόβει. Εδώ σταματά ο Τιάμ. Το είδαμε με τον Κιμπιόκα σε 3-4 περιπτώσεις και τώρα με τον Χουλιάν Μπαρτόλο Και τώρα Βοριαζίδης και Τιάμ και Χαρούπας.
1: Τον έκανε στο Βοριαζίδη Γεωργιανό.
0: Δεν άκουσες.
1: Τον έκανες, λέω, τον Βοριαζίδη, τον έκανες Γεωργιανό, Βοριασβίλη. Γι' αυτό σ' αγαπώ, γι' αυτό σ' αγαπώ, ρε Αντώνη.
0: Δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν πειράζει. Τα κρατάει όλα ο Γιάννης και θα τα καταλάβεις μετά, θα τα παίξει αυτός.
0: Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είμαι από ανθρώπους που αυτό τρολάρονται, οπότε μπορεί να
1: ξέρω,
0: τον
1: έχω κάνει και Γεωργιανό. Γι' αυτό το λέω.
0: Πραγματικά με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν το καταλάβει.
1: Όχι, δεν θέλουμε, μας αρέσουν εμάς αυτά.
0: Πολύ ωραία τότε. Γιαννιώτας, για τον Μαρατουάρη, για τον Καρέ. Ο Γιαννιώτας έκοψε ο Λάσκαρ, πήγαν να συνεργαστούν οι δύο παίχτες του Άρη. Μπαίνοντας ο Γιαννιώτας στην περιοχή. Τώρα και πάλι ο Γιαννιώτας για τον Μωρόν. Το πλασέ του Μωρόν έξω την περιοχή εκεί θα μπλοκάρει ο Χατζη Εμμανουήλ, κάτι ανάμεσα στα σέντρα σούτ από τον Λορέν Μωρόν, το σκόρερ της ομάδας του Άρη. Τώρα ο Έντερ. Ενώ παραμένει το 1-1, μπαίνουμε σε 24ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης, Μπρόνσον. Λάσκαρης και τώρα Έντερ. Βγάζουν την μπάλα μην αμυνάτσου του Αστέρα με τον Λάσκαρη. Να αφήνει δεξιά του τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο και Χαρούπας. Έχει και τον Κότσιρα δίπλα του Μπαρτόλο. Φέρει από την άλλη πλευρά ο Κότσιρας. Η σέντρα του περνάει μπάλα πάνω από το κεφάλι του Ρικαρντίνιο. Δεν θα προλάβει ούτε ο Μέντερ, πλάγι ο out από τη δεξιά πλευρά, αυτή τη φορά και τον ακριβώς απέναντι σε αυτή την βαθιά σέντρα του Κότσιρα με τον Πετρίς να πηγαίνει στο πλάγι ο out. Τώρα ο Σίλβα Ογκαρέ για την ομάδα του Άρη, Ογκαρέ προσπαθεί να αλλάξει με στόχο τον Γιαννιώτα, κοινό Κότσιρας, κερδίζοντας ο Γιαννιώτας, ο Λάσκαρης με τον κεφάλι και η μπάλα πήγε στα πόδια ενός Γεωργιανού. Τον βάφτισα τον άνθρωπο, μιλάω για τον Βοριαζίδη βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και να φάω.
1: Να ξέρεις, έρχονται μηνύματα που λένε εδώ. Ρε Σιλέ, αυτός που περιγράφει είναι ότι πρέπει για Λέρα, φαίνεται καλό στην παπάτζα.
0: Είμαι, μα το έχω πει ότι είμαι το τρίτο, το τρίτο μάτι της Λέρας.
1: Το τρίτο πρόσωπο σε αυτή τη σχέση,
0: το
1: ναι.
0: Τρίτο, το σκιώδες τρίτο πρόσωπο της Λέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα.
1: Δεν σου έχω πει να μην είσαι τόσο ευγενικός με τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, δεν το αξίζουν.
0: Δεν μπορώ να μην είμαι ευγενικός, είναι φύση και θέση. Τώρα ορικά, πολύ κακό κοντρόλ του Έντερ. Με ένα κοντρόλ θα μπορούσε να πλασάρει, να κάνει το 2-1. Ήταν πολύ ωραία συνεργασία των παιδιών του Αστέρα με τον Έντερ, τον Ρικαρντίνιο και τον Μπαρτόλο. Τελικά ο Βραζιλιάνος στην τελική ευθεία της φάσης τα έκανε μαντάρα. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ήταν ακριβώς στη γραμμή της περιοχής, μικρής περιοχής. Θα πλάσανε τον Βέλιο. Το ανοιχτό κοντρόλ του όμως τον πρόδωσε και έτσι πέρασε η στιγμή αυτή για τον Αστέρα. Με τον Κουαμέ τώρα η ομάδα του Άρη.
1: Καλά ρε εσύ Αντώνη, δεν βλέπουν αυτοί ότι μιλάμε, πάνε και κάνουν φάση ακριβώς εκείνη τη στιγμή.
0: Τι
1: δηλαδή 75 μιλάμε... λεπτά ένα συνδυασμό δεν έχουν κάνει, πάνω που ανοίξαμε κουβέντα, το θυμηθήκατε.
0: Δηλαδή, κάθε φορά με το που ανοίγουμε κουβέντα σε αυτό το παιχνίδι κάτι γίνεται το μεταξύ. Και είμαι σε συναγερμό. Τώρα κάποιες κόντρες, ο Κότσιρας αφήνει για τον Έντερ. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω Γιώργο, αλλά ο Αστέρας κατεβαίνει σε κόντρα επίθεση με τον Έντερ. Να δίνει αριστερά στο Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος θα πάρει το κόρνερ από τον Πετρίς. Πήγε εκεί να κάνει την τρίπλα στον δεξιό μπακ του Άρη. Αφού σάπωσε στο πόδι την μπάλα, πέρασε. Βρήκε κόντρα και περνάει κόρνερ για τον Αστέρα. Στο 77 περνάμε 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μακέντα ο σκόρ του Αστέρα. Στο 60, στο 68 ισοφάρισε ο Λορέν Μωρόν για τον Άρη. Ένα κόρνερ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Εκτέλεσή του. Από τα αριστερά αυτό το κόρνερ είπαμε για την ομάδα του Αστέρα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, βγήκε με τις γροθιές. Ο Βέλιο ήταν και ο Ράτσιτς εκεί με το κεφάλι, ο Γκαρέ. Και τώρα ο Κουαμέ που κρατάει. Ένα άνοιγμα του Κουαμέ στο Γιαννιώτα εκεί τον ρίχνει ο Κότσιρας στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. φάνηκε ο Γκόιτ να υπάρχει μια επαφή εκεί με τον Κότσιρα. Παρ' όλα αυτά το μαρκάρισμα του Κουστάντη είναι πεντακάθαρο. Ο Άρης έχασε ευκαιρία να βγει στην αντεπίδεση παρά τις διαμαρτυρίες του Γιαννιώτα. Και τώρα ο Σίλβα. Ο Σίλβα κάνει κάποιες περίεργες ενέργειες. Κεντρικός αμυντικός για να κάνει μια τρίπλα ανάμεσα από δύο. Τελικά έδωσε μια συμπάλα και την πέταξε πλάγιο out στα δεξιά για την ομάδα του, του Άρη. Εδώ διαμαρτύρεται ο Γκαρέ. Κύριο Τζίλος δεν βγήκε της αναμένης για την προηγούμενη φάση. Γιαννιώτα, βλέπω Καλτσά να ετοιμάζεται για αλλαγή. Πάμε για διπλή αλλαγή για την Αστέρα. Τροκότσιρας για τον Μπαρτόλο. Κρατάει ο Μπαρτόλο, συγκλίνει προς τον άξονα, πιέζεται, χάνει την μπάλα. Ο Τιάμ για τον Καρέ. Και τώρα ο Ράτσις, ωραία ενέργεια του Ράτσις, απέφυγε την πίεση εκεί από τον Ρικαρδίνιο, όμως η παλιά του με το αριστερό, η διαγώνια που επιχείρησε με στόχο. Τον Πέτρισε ήταν καλή μπάλα, πέρασε. Πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα. Με τον Μπρόνσον τώρα, η Κιντινομπλέρ. Και τώρα ο Λάσκαρες. Εδώ οι κόντρες και ένα πλάγιο που κερδίζει ο Αστέας. Δεξιά. Λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Εκότσα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλάγιου. Για τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης κρατάει, πήγε να παίξει με τον Μπαρτόλο. Τον σταμάτησε ο Χαρούπας. Και τώρα ο Γκαρέ για τον Άρη. Ωραία ενέργεια από τον Εγκαρέ, όμως η φάση γυρίζει πίσω. Για φάου.
1: Να σου πω, Ράντον, επειδή άκουσα και έλεγες και νωρίτερα ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Μπουζούκης με, το, με τον Κότσιρα. Λες να είναι επειδή ο Κότσιρας είναι λίγο πιο έντεχνος, λες για αυτόν τον λόγο.
0: Είναι και πιο έντεχνος. Ναι. Ο Κότσιρας βεβαίως είναι άλλα τα δεδομένα. Ο Μπουζούκης βεβαίως είναι σε πιο λαϊκά δεδομένα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το έθεσα στην πολύ σας του βάση, Γιώργο. Μπουζούκης και Γιάννης Κότσιρας.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορείς να δεις τη φάτσα της Κωνσταντίνας Πανούτσου αυτή τη στιγμή απ' έξω. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα την καταλάβεις την επόμενη...
0: Άκου,
1: θα την καταλάβεις την επόμενη φορά που θα μιλήσετε.
0: Είμαι σίγουρος ότι η Κωνσταντίνα αυτή τη στιγμή... Η γλώσσα του σώματος μάλλον τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να μου πει κάτι. Νομίζω ότι τα έχεις δει εσύ όλα, Γιώργο.
1: Ναι. Εγώ θα την πληρώσω, μην αγχώνεσαι.
0: Την κατάσταση τώρα ο Μπρόνσον. Αφήνει στον Σίλβα. Κατάει ο Μέντε, θα αφήνει πίσω στον Χατζη Εμμανουήλ, αυτός με τα πόδια. Με στόχο τον Παπακανέλου, μπέρα πέσε πάνω από το κεφάλι του, χάθηκε. Και τώρα ο Μωρόνεξ στην περιοχή. Σε ξαναβρεί τον Γιαννιώτα, δεν τα κατάφερε. Και τώρα ο Κότσιρας. Ανεβαίνει ο Κότσιρας, έχει χώρο και τον Μπαρτόλο μπροστά του, παίζει με τον Έντερ. Ο Έντερ με μία για τον Μπαρτόλο, το πλασέ του, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή για τον Αστέρα. Με τον Μπαρτόλο όμως απονάει. Αν τον έχει βρει ο Βέλιο εκεί στην φάση αυτή που έγινε, ο Μπαρτόλο μπήκε από θέση μέσα δεξιά στην περιοχή, έκανε το πλασέ στην έξοδο. Η μπάλα έφυγε out στην έξοδο του, ο Βέλιο. Δεν ξέρω αν έχουν συγκρουστεί εκεί με τον Μπαρτόλο.
1: Περιμένουμε να δούμε replay, Αντώνη, περιμένουμε να δούμε.
0: Να δούμε λοιπόν και το replay, Γιώργο. Να σε ενημερώσω, Γιώργο, ότι το επίπαχο χαρτί το οποίο ψάχναμε εδώ στην Τρίπολη,
1: ναι,
0: που ήταν, το έχουν κολλήσει στο μπάγκο ακριβώς κάτω από μένα.
1: Ωραία.
0: Οπότε έχει λυθεί, έχουμε βρει και πού είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω ότι στη φάση πριν έχει έτσι μπήσει την μπάλα ο Μπαρτόλο, έχει πλασάρει. Μετά έχει συγκρουστεί με τον Βέλιο.
0: Okay,
1: δεν υπάρχει είναι... κάτι, αλλά δεν το κάνει και ψέματα ο άνθρωπος, αυτό λέω.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Φάνηκε η σύγκρουση, απλά και εγώ δεν μπορούσα να έχω... Δεν ήμουν σίγουρος αν έχει να κάνει κατά τη διάρκεια του πλασέ ή στο τέλος, στο τελείωμα της φάσης. Τώρα ο Κότσιρας είναι η μία από τις δύο αλλαγές που γίνονται για την ομάδα του Αστέρα. Θα μπει ο Τσίκος στη θέση του.
1: Ωραία, Αντώνη, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, γιατί έχουμε και μια παρέμβαση από τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα μας πει για την παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού από τον Ευαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, βρέθηκε στο προπονητικό, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, έτσι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Ευαγγέλης Μαρινάκης. Παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές τον Εμμανουέλ Αλγουαθίλ, τον νέο προπονητή. τον νέο αθλητικό διευθυντή Αντώνιο Κορδόν και τον Center of Recruitment του ομίλου. Ουσιαστικά, να το πούμε πολύ γενικά, την κουκουμανταδόρο, Ζόφρι Μονκάδα. Και μεταξύ άλλων έκανε και μια ομιλία. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και που σας βλέπω όλους εδώ σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος του κλαμπ, της μεγαλύτερης αγάπης μας που είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου, τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλους τριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία μας, η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει και για τον κύριο Μεντιλίμπαρ και για τον κύριο Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήμασταν από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό του 2010. Και φυσικά τα τελευταία τρία χρόνια με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, σήμερα, θέλω να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας, το πνεύμα του νικητή. Ενώ έχει την εμπειρία από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό. Ενώ έχει την εμπειρία, με συγχωρείς. Τελεία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Όπως συνέβη με τον Βαλβέρδε, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Ιμανόλ τώρα. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεργαστεί για πολύ καιρό η όλη συνεργασία. Εύχομαι τα καλύτερα. Το δεύτερο πρόσωπο που είναι επίσης νόριμο και με το οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και με το οποίο για κάποιους προσωπικούς λόγους έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα είναι ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν. Είναι πρόσωπο που έχει μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια. Να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία του και το χαρακτήρα του. Ένα ακόμα πρόσωπο με το οποίο έχουμε ξεκινήσει συνεργασία περισσότερο από ένα μήνα τώρα είναι ο Τζόφρι Μονκάδα, ως επικεφαλής του recruitment για τον Ολυμπιακό και του γκρουπ μας. Το βιογραφικό και η εμπειρία του σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Μονακό μιλούν από μόνα τους. Με τους παίκτες που έχει φέρει σε αυτές τις ομάδες και με τις επιτυχίες που είχαν αυτοί οι παίκτες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που μπορούσαμε να έχουμε και θέλω όλοι όσοι είστε εδώ να δίνετε περισσότερο από το 100% για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Σας τα λέω αυτά για να σας δώσω κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίκτες με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες και όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα και θα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους είναι να είστε αποστομένοι, να τα δίνετε όλα στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό από όλους. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να δω δουλειά, αφοσίωση, αποτελέσματα και νίκες, να είστε υγιείς, δυνατοί και θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί ως οικογένεια και ως εξαιρετική ομάδα που είμαστε. Ό,τι καλύτερο για όλους σας, καταλήγει η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνεις Γιώργο και το staff που ήδη προϋπήρχε. Ο κύριος Ιμανόλ έχει έρθει ήδη με δύο συνεργάτες, έναν αναλυτή και έναν προπονητή των φυλάκων. Αν έχω πληροφορηθεί καλά, νομίζω πως δεν θα έχει κάποιος, όλους τους δύο θα έχει. Mm-hmm. Άλλωστε ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό team και ιατρικό και τεχνικό που θα μπορέσει να τον βοηθήσει έτσι γιατί είναι η πρώτη φορά. Η δεύτερη ουσιαστικά είναι, ήταν για λίγους μήνες εδώ και ράβια. Είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει από τη χώρα του και κατά κάποιο τρόπο μπορεί κανείς να πει ότι έρχεται λίγο στα χαρτογράφητα νερά και χρειάζεται έτσι ασφαλώς και την βοήθεια όλων στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη στην παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού στους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη και τον Αντώνη Χρονάκη για να δούμε αν παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Άρη.
0: Δεν έχουμε χάσει κάτι εδώ όσο ώρα το μικρόφωνο δεν ήταν στην Τρίπολη. Τώρα ο Ρικαρντίνιο με στην περιοχή. Γκολ 2-1 ο Αστέρας. Όμως υπάρχει σηκωμένη σημαία και υπόδειξη για offside. Ο Βραζιλιάνος έδειξε να σπάει την γκίνια που έχει στην αρχή της σεζόν σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν κατάφερε ούτε τώρα να σκοράρει, να μετρήσει μάλλον τον γκολ. Το φωνάξαμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης, παραμένει το 1-1 εδώ στην Τρίπολη. Ο Ρικαρντίνιο βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Άρια, υποδείχθηκε σε θέση offside, παραμένει το 1-1 την στιγμή που πήγα.
1: Περιμένουμε να δούμε replay, Αντώνη, περιμένουμε να δούμε το replay, ναι.
0: Βεβαίως, δεν είχαμε κάτι το αξιοσημείωτο, δεν είναι μια αλλαγή μόνο για τον Άρη με τον Παπασαραφιανό να παίρνει τη θέση του Χαρούπα, ο Παπασαραφιανός που ήρθε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και σε ό,τι έχει να κάνει με τον σχηματισμό του Άρη, ενώ δεν ξέρω αν υπάρχει VAR.
1: Διαμαρτύρεται ο Άρης για, στο ξεκίνημα της φάσης για πέναλτι, για μαρκάρισμα στον Καρέ, ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι εκεί εστιάζεται το VAR και τόσο στη φάση με τον Ρικαρντίνιο.
1: Περιμένουμε να δούμε και εμείς ένα πιο διαφωτιστικό replay. Αν και ο συνάδελφος δίπλα είναι σίγουρος ότι βρίσκει μόνο το πόδι, τον
0: ναι,
1: ακούω.
0: Υπάρχει μια φίλη συνάδελφος εδώ που παρακολουθούν και από... έχουν εικόνα, οπτική εικόνα από...
1: Κοίταξε να δεις, τώρα που δείχνει ένα πιο καλό replay, φαίνεται να κάνουν και οι δύο κίνηση προς την μπάλα. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν υπάρχει επαφή, από αυτή την επαφή πέφτει ο Γκαρέ.
0: Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη,
1: είναι δύσκολη φάση.
0: Είναι
1: δύσκολη
0: φάση,
1: ναι.
0: Γιώργο. Είμαστε στο 88, η φάση αυτή έχει γίνει εδώ και ένα δίλεπτο, στο 86, με τον Γκαρέ. Πάντως υπάρχει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά εδώ ότι από κάποια replay που έχουν...
1: Ναι, περιμένω, εγώ δεν την έχω ακόμα, δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτή τη βεβαιότητα, περιμένω να δω λίγο ακόμα.
0: Εγώ εμπιστεύομαι σένα πάντως, Γιώργο.
1: Μπράβο. Κάποιοι άνθρωποι θα σου πούνε ότι δεν κάνεις καλά, αλλά ναι, περίμενε να δούμε ένα replay ακόμα. Ελέγχεται πάντως η φάση στο... Ναι.
0: Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα συμβεί εδώ στην Αρκαδική πρωτεύουσα. Ο Αστέρας, ο οποίος κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να... με πέναλτι. Προηγήθηκε, είναι στο 1-1 και τώρα είμαστε έτοιμοι. Τον γκολ ακυρώνεται σίγουρα. Ο Αστέρας δεν υπάρχει ούτε πέναλτι offside. Δίνει στην φάση με τον Ρικαρντίνιο. Ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Άρη για την φάση.
1: Ναι, ναι, κάτι ακούμε, ναι.
0: Από τον κύριο Τζίλο δεν μπορώ και να αντακαλύψω με τη φωνή μου, οπότε φαντάζομαι περνάνε σαν φτιάσεις οι διαμαρτυρίες. Ανθρώπων του Άρη τώρα εδώ με τα πόδια ο Βέλιο, ο Παπασαραφιανός άφησε. Η μπάλα πάει στον Βόρεια Ζήδη. Τώρα ο Παπασαραφιανός. Γιώργο, με διορθώνεις με τον Βόρεια Ζήδη, αν γίνει κάποιο λάθος παρακαλώ.
1: Ναι, είμαι σε ετοιμότητα, να ξέρεις.
0: Να είσαι σε ετοιμότητα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Και τώρα ο Τσίκο. Ο Τσίκο στον άξονα αφήνει στον Μπουζούκι. Και πάλι Τσίκο και Μπουζούκι συνεργάζονται. Μπαρτόλο. Μπαρτόλο κρατάει τώρα ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή του Ρικαρντίνιο. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Γιαννιώτας για την ομάδα του Άρη. Γιαννιώτας που έχει έρθει στα δεξιά τώρα. Με τον Κουαμέ, ο Κουαμέ που παίρνει φάουλ. Δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Κουαμέ. Κρατήθηκε όμως ο θετικός του Άρη, πήγαινε να μπει διαγώνια από τα δεξιά, πήρε το φάουλ. Ενώ είμαστε στο 90 λεπτό. Αναμέτρησες, να δούμε και τις καθυστερήσεις. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 1-1 το παιχνίδι του Αστέρα με τον Άρη. Ο Γκαρέ πηγαίνει να στήσει την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ, αφού είναι μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα και από τα δεξιά αυτό φάουλ. Ο Γκαρέ, ενώ υπάρχουν... Πάει ο Τζίλος στον πάγκο του Αστέρα, φωνάζει τον Έντερ κοντά του και του βγάζει την κίτρινη κάρτα. Της αναμέτρησε και ο Τζίλος. Προφανώς για κάποια διαμαρτυρία.
1: Διαμαρτύρεται για πέναλτι ο Αστέρας τώρα, σε αυτή την προσπάθεια του αμυντικού του Άρη να μαρκάρει τον αντίπαλό του. Και εδώ υπερβολικό μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
0: Νομίζω και εγώ ότι ναι. Διακυβνού του Φαλμού δεν είδα κάποια παράβαση ναι. Στο μαρκάρισμα του Φαμπιάνο στον Ρικαρντίνιο. Νομίζω έπεσε αρκετά εντυπωσιακά στο χορτάρι ο Βραζιλιάνος, ο επιθετικός ομάδας του Αστέρα. Και τώρα ο Γκαρέ στο φάουλ για τον Άρη, συναγερμός για την άμυνα του Αστέρα. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να φέρει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Άρη. Ενώ είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις. Ο Γκαρέ εκτελεί μια κεφαλιά που έγινε από τον, μια κόντρα κεφαλιά από Φαμπιάνο και Σίλβα. Βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα. Ο Χατζή Μανουήλ χωρίς προβλήματα με το 1-1 να παραμένει. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Χατζή Μανουήλ τώρα είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα πόδια ο Χατζή Μανουήλ. Ο Ρικαρντίνιο με τον Ράθης. Τώρα ο Γιαννιώτας η κόντρα πάνω στον Καλτσά. Ο Γιαννιώτας επιμένει, κερδίζει, αλλά υπάρχει φάουλ όμως. Το έκανε ο Γιαννιώτας τον Νίκο Καλτσά. Ένα φάουλ στα δεξιά, περίπου στο ένα μέτρο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Το φάουλ κέρδισε ο έμπειρος μέσο επιθετικός αστέρας, ο Νίκος Καλτσάς. Ο Καλτσάς για τον Τσίκο. Ο Τσίκο παίζει και πάλι με τον Καλτσά και αυτός για τον Μπρόρσον που είναι τελευταίος παίκτης στην άμυνα του αστέρα και βρίσκεται ακριβώς στον άξονα στη μεσαία γραμμή του κέντρου. Η βαθιά μπαλιά του Μπρόρσον για τον Τσίκο είναι πολύ δυνατή μπαλά. Θα φύγει out. Τώρα ο Βέλιο για τον Φαμπιάνο. Βαθιά μπαλιά του Φαμπιάνο, ο Καλτσάς με το κεφάλι και ο Μπαρτόλο τώρα. Ο Μπαρτόλο πήγε να βρει τον... θα σας πω αμέσως, είναι από τα νέα πρόσωπα του. Αστέρα, τον Κιτέρσο, που μπήκε πριν από λίγο σε αλλαγή. Η μπάλα όμως έφυγε, ήταν καλή η σκέψη του Χουλιάν Μπαρτόλο όμως. Ο Κιτέρσος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα, έφυγε out. Ο Βέλιο τώρα. Εδώ συνέχεια στο καθημερινό ο Τσίκο, ο Γκαρέ. Κρατάει ο Γκαρέ. Όμως έχει επιθετικό φάουλ εδώ ο κ. Ζήλος. Προφανώς για κάποιο χτύπημα στον Μπουζούκη και κίτρινη κάρτα στον Γκαρέ. Δεν ξέρω αν έχει βρει με τον αγώνα του ο Γκαρέ. Τον Γιάννη Μπουζούκη. Με τον Μπουζούκη να διαμαρτύρεται είναι και ο Κουαμέ εκεί. Μπουζούκη που υπάρχει κάτι λέξεις προφανώς να ανταλλάσσουν οι δυο τους και ο Ζήλος κυτρίνησε τον λίγο νωρίτερα τον Γκαρέ για την ομάδα του Άρη. Τελευταίες στιγμές εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 1-1 παραμένει ένα μέτρηση του Αστέρα με τον Άρη, με τον Σίλβα τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτού φάουλ. Γεμίζει ο Σίλβα, ο Φαμπιάνο βγήκε με το κεφάλι και τέλος αγώνα 1-1. Αυτό το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Αστέρας με τον Άρη, ο Αστέρας ο οποίος προηγήθηκε με τον Φεντερίκο Μακέντα στο 60 λεπτό της αναμέτρησης και 8 λεπτά αργότερα ο Άρης ισοφάρισε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και τα δύο ωραία γκολ από τον Λορέν Μωρόν για το τελικό Αστέρας Άρης 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γιώργο, φίλες και φίλοι ακροατές του Μπουγκούς Μορεθέμ, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο εδώ από την Τρίπολη. Σας χαιρετούμε. Γεια και χαρά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Χρονάκη για τη μετάδοση του αγώνα. Αστέρας Άκτορ, Άρης 1-1 για το κύπελλο Ελλάδος Superbet. Σε ένα μάτς στο πρώτο ημίχρονο με δυσκολία βλεπόταν. Βελτιώθηκε κάπως στο δεύτερο. Μπήκαν και αυτά τα δύο γκολ, αλλά δεν άλλαξε το αποτέλεσμα.

Να θυμίσω ότι σε 5 λεπτά περίπου από τώρα έχουμε και τα δύο πρώτα παιχνίδια για την απόψινή βραδιά στο Champions League, διότι αυτή η πρώτη δόση γίνεται σε 3 μέρη. Σήμερα είναι το τελευταίο με τα παιχνίδια της Eindhoven με τη Σαχτάρ και αυτό της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα σε 4 λεπτά για την ακρίβεια από τώρα.

Ακούμε Ελπίδα, αν και Ελπίδα δεν έχει καμία, όποιος έχει συνηθίσει να ακούει αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία και σήμερα, ξαναλέω, ότι εκτάκτως είναι προσαρμοσμένη στην αγωνιστική δραστηριότητα. Θυμίζω ότι και λίγο αργότερα έχουμε για το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αυτό θα αρχίσει στις 9 και 4.

Και επειδή σε τέτοιες βραδιές όπως η απόψινή που έχει Champions League, έχει Super League, έχει απ' όλα, πολλές φορές μας έχει τύχει να μαζευτούμε, να δούμε αγώνα στο σπίτι, έτσι αυτόν τα τελευταία στιγμή και να έχουμε ξεμείνει από snack, εσείς δεν έχετε κίνδυνο να αντιμετωπίσετε κάτι τέτοιο. Μπαίνετε στο eFood Market, παραγγέλνετε και μέσα σε μισή ώρα τα έχετε όλα. Στο σούπερ μάρκετ του eFood, το οποίο δεν έχει φυσικό κατάστημα, αλλά πάντα έχει τέλειες προσφορές και ένα συν ένα με 50% έκπτωση. Μπαίνετε λοιπόν στο eFood, παραγγέλνετε από το αγαπημένο σας σούπερ μάρκετ και παραγγέλνετε με δωρεάν delivery έως τις 13 του μήνα άμεσα στην πόρτα σας.

0: Πάμε όμως να κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο, ίσως και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η μουσική δεν έχει όπως και χτες ρυθμό, η νύχτα πια δεν τρέχει και το χορό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6, η οποία σήμερα μεταξύ μας δεν είναι εκπομπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το πάρει και πάλι το πενοκάματο. Γυρίσαμε μια μικρή καθυστέρηση, διότι ο Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει είναι τόσο άμπαλος που δεν μπορεί να πετύχει ούτε ένα κανάλι. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να αγωνίζεται τόσο πολύ για να βρει ένα κανάλι.

Να σας πω λοιπόν, έστω και αν δεν έχω ακόμα εικόνα, ότι έχουν ξεκινήσει τα δύο παιχνίδια για το Champions League. Eindhoven με Σαχτάρ Ντόνετσκ στο 0-0. Η Σαχτάρ, η οποία είναι και μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ. Φενέρμπαχτσε Ρώμα και αυτό στο 0-0.

Να σας θυμίσω σε περίπτωση που συνδεθήκατε τώρα ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος Superbet. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στην Τρίπολη. Να σας πω ότι ο συνάδελφος του οποίου η απουσία δεν έχει γίνει καθόλου αισθητή σήμερα είναι καλά στην υγεία του, αύριο θα είναι εδώ και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αγωνιστική δραστηριότητα η οποία και αύριο να εμποδίσει το θεάρεστο έργο αυτής εδώ της εκπομπής.

Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης πέτυχε το κανάλι, ούτε καν ημίχρονο δεν χρειάστηκε να φτάσουμε. Στο Κωνσταντινούπολη βλέπω, Φενέρμπαχτ σε Ρώμα, ωραία. Να πω εδώ, να ζητήσω την κατανόηση και των ακροατών αυτής εδώ της εκπομπής, των τακτικών θαμώνων του καταστήματος, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι σήμερα δεν προλάβαμε να ακούσουμε τα δικά μας. Αλλά θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Μ' ακούς, Γιάννη? Γιατί ο φίλος μας ο Μιχάλης. Μ' ακούς, ρε Τελεμέ? Ο φίλος μας ο Μιχάλης εδώ λέει ότι του κρατάει μούτρα η γυναίκα του. Έτσι, ας κάνουμε κάτι έστω χρήσιμο, έστω και την τελευταία στιγμή. Να βάλουμε το «Ακόμα σ' αγαπώ» από τον Αδαμαντίδη, γιατί είναι το δικό τους Careless Whisper. Οπότε να δούμε, μπας και καταφέρουμε να σώσουμε ένα σπιτικό.

Ο φίλος ο Αποδιοπομπέος Μάγλος λέει: αύριο παίζει η Εθνική Ανδρών Ευρωπαϊκό Βόλεϊ. Είστε τόσο ξεδιάντροποι που θα γλιτώσετε εκπομπή με μετάδοση βόλεϊ. Μην δίνεις ιδέες εσύ. Άιντε Μιχάλη, για σένα μπας και την ψήσεις. Για να σε συγχωρέσει από το κατάλαβα, πρέπει να έχει κάνει χοντρή.

Μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, πάντως, να σας πω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια. Ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά με το eFood έχουν λυθεί πλέον αυτά τα θέματα, διότι μπαίνετε πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκετε το My Market, παίρνετε όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια σας στο σπίτι, τα οποία έρχονται έτσι απλά με το eFood. Παραγγέλνετε λοιπόν από το αγαπημένο σας σούπερ μάρκετ και παραλαμβάνετε τα ψώνια άμεσα στην πόρτα σας και με δωρεάν delivery έως τις 13 του μήνα.

Και κάπως έτσι, επειδή έχουμε πλησιάσει στις 8, σιγά σιγά θα πρέπει να την κοπανίσω κι εγώ, χωρίς καμία ντροπή. Θα περάσω από το ταμείο να πάρω και το σημερινό ντροπιαστικό μεροκάματο. Ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει για την καταπληκτική προσπάθεια που έκανε να βρει το κανάλι του Αγώνα πριν φτάσουμε στο ημίχρονο. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργη τον Πετρίδη, για λόγους που προς το παρόν μου διαφεύγουν. Θα είμαστε αύριο, πρώτα ο Θεός, εφόσον είναι εν ζωή ο μέτριος συνάδελφος, όλοι μαζί για να πάμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας. Οπότε τα λέμε αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο τον δρόμο στο Europa League. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, τους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση. Απόλαυσα κάθε στιγμή στον Ολυμπιακό και φεύγω περήφανος που μπόρεσα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να γίνει ακόμη μεγαλύτερος, ανέφερε μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, πρώτος βαθμός και για τις δύο ομάδες που είχαν ρεπό στην πρεμιέρα. Ο Σιμών Μπαντζάι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την επίθεση. Ο 30χρονος φόρ θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Al Jazeera. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη. Το μήνυμα του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργου Κουβεντίδη μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Δεκτή έγινε η έφεση για την τιμωρία του 4 που μειώθηκε από 3 σε 1 αγωνιστική. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η ΑΕΚ. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Καϊρίνεν, δεδομένα εκτός ως 300. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έρχεται ο 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Rangers Τζος Σούταρ που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρντις ανακοίνωσε ο Βόλος Έλαμπετ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Η κριτική συμφώνησε με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για ιατρικά και υπογραφές. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες μέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Τις ακριβές ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως την 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η Stoiximan Super League. Πέρασε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ η δυνατότητα των ομάδων της Stoiximan GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος στασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Με τις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε, Ρώμα και Αϊντχόφεν Σαχτάρ που είναι στο 0-0 άνοιξε το πρόγραμμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στις 10 η Σέντρα στα Μπάγερν Μονάχου Μπόντογκλιντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλαβία Πράγα Λανς.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ 5ης, 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Σόλο σήμερα, Θάσος Νικολόπουλος μόνο στο μικρόφωνο, Νίκος Ζέρβας έχει ρεπό, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μία ώρα κανονική ροή, καθώς στις 9 και 4 έχουμε σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, μια εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Λίγο νωρίτερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Άρης ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλου Ελλάδας, το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι μετά αυτό του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπε την Τρίτη, του Όφη με τον Νέστο χθες και το σημερινό. Αυτά ήταν η τριάδα των αγώνων αυτής της εβδομάδας. Ήταν ο πρώτος βαθμός για τις δύο ομάδες οι οποίες είχαν ρεπό στην πρεμιέρα.

Η είδηση της ημέρας φυσικά είναι η πρόσληψη, η επίσημη πρόσληψη, γιατί το ξέραμε από χθες, ότι αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αυτή είναι η επιλογή της διοίκησης των Ερυθρόλευκων, να δώσει τα κλειδιά σε έναν ακόμη Βάσκο προπονητή. Αργά χθες βράδυ λύθηκε με κάθε επισημότητα και συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον στρατηγό, όπως τον αποκάλεσε και στην ανακοίνωση, τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να έρθει ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην Τροπαιοθήκη των Πειραιωτών.

Δεν νομίζω να έπεσε κανένας από τα σύννεφα με το διαζύγιο. Φαινόταν προς τα που πάει το πράγμα, ήταν θέμα χρόνου. Απλά στα δικά μου μάτια έγινε λίγο άκομψα. Και το γεγονός ότι ελάχιστα λεπτά μετά υπήρξε η επίσημη ενημέρωση για το ποιος ήταν ο αντικαταστάτης, στα δικά μου μάτια λέει πολλά.

Προφανώς και όλοι οι προπονητές είναι αναλώσιμοι και πληρώνουν το μάρμαρο για την όποια αποτυχία της ομάδας, είτε σε αποτελέσματα, είτε σε εμφανίσεις και τα σχετικά, αλλά νομίζω ότι στον συγκεκριμένο το διαζύγιο θα έπρεπε να βγει με το συγκεκριμένο, μάλλον με διαφορετικό τρόπο. Για μένα ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ είχε κλείσει στο τέλος της σεζόν. Εκεί θα έπρεπε να βγει το διαζύγιο. Για λόγους που ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δεν αποφασίστηκε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε ακόμη να συμβεί και μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Ουσιαστικά αυτή η απόφαση είχε πάρθει και αυτός που και το... Και η συνάντηση παραμονή 15 Αυγούστου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το λέγαμε χθες και με τον Γιώργο Τσανάκια, όλα έδειχναν ότι θα οδηγούσε σε διαζύγιο. Αυτός που κράτησε, κατά πως φαίνεται, τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ήταν ο κόσμος και επί της ουσίας το είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο. Είπε ότι όταν το ρώτησαν για την στήριξη του κόσμου, και είπε ότι είναι απίστευτη. Μια στήριξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, τόσο μεγάλη που πολλές φορές επηρεάζει αποφάσεις που ίσως να έχουν πάρθει. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε στα ψηλά η συγκεκριμένη δήλωση, αλλά προφανώς και όταν την έκανε ήξερε γιατί την έκανε ο Βάσκος.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, καθώς δεν έχουμε και σκορ στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πρόγραμμα της τρίτης ημέρας της πρεμιέρας της League Phase του Champions League. PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk και Fenerbahce Roma είναι στο 0-0 λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σιγά σιγά με ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Επιστρέψαμε. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο. Νίκος Παγκάκης στην παρέα μας, ο οποίος θα περιγράψει και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Νομίζω έχει τους πρώτους 11. Θα ξεκινήσουν για τον Παναθηναϊκό. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλτατε. Φρέσκα κουλούρια. Αλλά παλιά εντεκάδα. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Με τον ΠΑΟΚ κέρδισε. Οπότε σήμερα παραμένει στο ίδιο μήκος σχήματος ο Παναθηναϊκός. Με τον Πένια κάτω τα δοκάρια, τον Καλάμπρια δεξιά. Αριστερά τον Κυριακόπουλο, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Τεφράγκη και Βαντρόκελεν. Καμαρά στην μεσαία γραμμή. Στο 6, 4-4-2 λογικά για το Παναθηναϊκό, έτσι. Με τον Κάγκουα δίπλα, παρέα. Ο Ταμπόρδα δεξιά σε ένα ρόλο που μπαίνει και εσωτερικός μέσος και κρυφός επιθετικός βγαίνει, αλλά και δεκαρίζει. Ο Αντίνο από την άλλη πλευρά με τις τεπελάσεις του, και στην κορυφή είναι ο Λουίς Γκαρσία με τον Τετέι. Φαίνεται ότι αυτό το δίδυμο έχει κερδίσει και τον Γκόστ και έχει δείξει και αρκετά μέχρι τώρα. Ικανοποιεί επαστρεπτώσει και ότι φαίνεται να τον προτιμάει. Τώρα θα δούμε βέβαια. Ευχαριστώ ήσαν σήμερα για το Σύριλ 4 από το επόμενο παιχνίδι με το Πανετολικό, θα τον υπολογίζει κανονικά. Ενώ πάντα υπάρχει και ο Ραστόντερ και γενικότερα υπάρχει βάθος στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Ρεπορταζιακά μειώθηκε η ποινή του 4, σωστά. Από 3 σε 1 αγωνιστική, άρα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανετολικό.
1: Πρωταθλήματος με τον Πανετολικό, σωστά. Και θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη ευκαιρία, φίλε μου, καλέ να πείσει ένα θετικό σερί και να βρεθεί και στην κορυφή από σήμερα, να ρίξει άγκυρα εκεί και αν κερδίσει τον Πανετολικό, να τον αφήσει και πίσω και να προπορεύεται μέσα σε μια σεζόν που, ας πούμε, έχει αρκετά δύσκολα στοιχήματα στην αρχή. Και παρά το γεγονός ότι τώρα χτίζεται η ομάδα, τα περισσότερα κρίσιμα μάτς τα παίρνει ο Παναθηναϊκός και αυτό το κρατάει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε γρήγορση γενικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, φίλε.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη με την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Βλέπω εδώ στα social, στο Facebook της ΠΑΕ Κηφισιά και τις 11 του Σεμπάστιαν Λέτο, 100% επιβεβαίωση Στέφανου Χωριανόπουλου, είπαμε χθες στην εντεκάδα, μία αλλαγή σε σχέση με την εντεκάδα του αγώνα με τον Όφη, με τον Κούσουλο να παίρνει θέση στα χαφ δίπλα στον Ρουκουνάκη. Ο Ραμίρες είναι στα γκολπόστ, στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά Μάνσο, Ζολιμπουά, Σόου, Ζακία, Μπάντα, είπαμε Κούσουλος και Ρουκουνάκης στην μεσαία γραμμή. Στα άκρα της επίδεσης Ζέρσον, Σόου, Ζακή, Αντώνησε και ο Πόμπο θα είναι πίσω από τον προωθημένο Σαγάλ, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίδεσης.

0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ φυσικά με Ολυμπιακό. Γιώργος Τανάκας στην παρέα μας για όλα τα τελευταία νέα, το κλείσιμο του κύκλου, την αρχή ενός νέου. Ομιλία Ευαγγέλη Μαρινάκη νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και τι προσθήκες θα υπάρξουν στο τελευταίο πενθήμερο της μεταγραφικής περίοδου. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά. Γεμάτη, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Γεμάτη νέα. δεν βαριέστε. εντάξει, θα βάλε κάτι ασφαλώς, αλλά τώρα δεν θέλω να λέω ψέματα. Νομίζω ήταν κάτι λίγο πολύ που όλοι το περιμέναμε, έτσι. Αλλά νομίζω ευτυχώς εγώ θα πω, γιατί έχω πει πολλές φορές πράγματα για το συνάδελφο μας, αλλά νομίζω ότι Τάσο, τουλάχιστον οι περισσότεροι συνάδελφοι του χειρίστηκαν διακριτικά και με σεβασμό, γιατί θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να υπάρχει έτσι η ανακοίνωση της ομάδας. Το άξιζε νομίζω αυτό τουλάχιστον ο προπονητής, να μην βγαίνουν ονόματα, να μην υπάρχει οτιδήποτε μέχρι να υπάρξει για το επίσημο, η επίσημη αποχώρησή του, η οποία έγινε το βράδυ, έτσι, γύρω στις 11 η ώρα, όπου ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε αυτό το τέλος ενός μεγάλου κύκλου, ολοκληρωμένου κύκλου, ίσως να μπορώ να πω, ίσως των πιο χρυσών χρόνων στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όταν σε 99 χρόνια πριν το Ευρωπαϊκό, το μοναδικό στην Ελλάδα, όταν σε 100 χρόνια πριν Double, νομίζω λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά για αυτόν τον προπονητή. Κύριος ήρθε, κύριος έφυγε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι μια φράση που ταιριάζει απόλυτα για αυτόν τον πολύ μεγάλο προπονητή. Ο κορυφαίος έτσι στην ιστορία του Ολυμπιακού και βάσει των επιτευγμάτων που πέτυχε και βάσει συνολικά της αγάπης που έχει λάβει. Γιατί το βλέπουμε τι αγάπη έχει λάβει, όλα τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα και καμιά φορά είναι αυτό που λένε Τάσο, ότι να αφήσεις άλλους να μιλήσουν καλύτερα για σένα.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι. Είτε από τους ποδοσφαιριστές του, ακόμα και με παίκτες που ακούστηκε δεν είχε καλή σχέση, βλέπε για Ρεμτσούκ λέγω, ότι όλοι τον αποχαιρέτησαν. Θα κρατήσω από όλα τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα των παιχτών μια ατάκα του Σαντιάγκο Έσερ, που είπε ότι και στα καλά και στα άσχημα, αυτό που θα κρατήσω ήταν ότι πάντα εσύ και η ομάδα σου, ενώ το επιτελείο του, ήσουν δίπλα μας. Και το βλέπαμε ότι δεν ήταν άνθρωπος που κρυβότανε. Ξεκινάει ο επόμενος κύκλος τώρα.
0: Εγώ να ρωτήσω το γιατί τώρα.
1: Το γιατί τώρα, γιατί...
0: Λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανακοίνωση στήριξης.
1: Ναι. Θα σου πω, Τάσο, ξεκάθαρα. Γιατί από εκείνη τη συνάντηση που έχει περάσει ένας μήνας, εντάξει, μέχρι να φτάσουμε και σε εκείνη τη συνάντηση, είχε προηγηθεί έτσι αυτές οι κακοί μήνες, με κακό ποδόσφαιρο αυτοί οι μήνες, οι τελευταίοι, προηγήθηκε ο αποκλεισμός, διαφωνίες υπήρχαν. Δεν μπορεί να πει κανείς. Μπορεί η σχέση να είναι αμοιβαία και πώς να το πω, η εκτίμηση να είναι αμοιβαία, να το πω σωστά, και να υπάρχει άλλος σεβασμός. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όπως σε όλες τις ομάδες και στον Ολυμπιακό υπήρχαν διαφωνίες αρκετές. Είτε μιλάμε για τα μεταγραφικά, είτε ακόμα εγώ θα πω και για το θέμα του καθαρισμού της Ευρωπαϊκής Λίστας, είτε για οτιδήποτε. Με κάποιες επιλογές του προπονητή, όχι να πάρει χαρτάκι που λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λογικό ο καθένας να συμφωνεί, να διαφωνεί έτσι με κάποιες επιλογές. Κυρίως και το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ομάδα έδειχνε να έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Αλλά από ποια άποψη? Εγώ μπορώ να σου ποτάσω ότι εθερνίζομαι την άποψη αρκετών ότι θα μπορούσε να πάρει λίγο χρόνο ακόμα, έτσι.
0: Ναι, με αυτό που σου είπα και εγώ χθες.
1: Αυτό, γιατί μιλάμε για 17 μεταγραφές.
0: Οι 5 εκ των οποίων έγιναν μετά τη συνάντηση αυτή.
1: Το τελευταίο, τις 20 μέρες τέλος πάντων. Να το πούμε πολύ απλά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά και εγώ νομίζω ότι σκέφτηκα και άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι αυτό το σύννεφο που υπήρχε από πάνω, το μαύρο σύννεφο που υπήρχε αυτό το διάστημα και υπήρχε από πολλούς γκρίνια, υπήρχε γενικότερα ένα περίεργο κλίμα ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή, κάπως να προσπαθήσουν να το αλλάξουν αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια safe επιλογή αυτή του Ιμανόλ.
0: Όχι, απλώς εγώ θα πω ότι στην ανακοίνωση αυτή της 14ης Αυγούστου που έλεγε ότι με τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή προφανώς και δεν ισχύει στο 100%. Δεν ίσχυε μάλλον στο 100%.
1: Θεωρώ, έτσι θα το πω σαν θεωρία τώρα, ότι όταν κάθισαν κάτω και τα είπαν οι δυο τους, υπήρχαν και διαφωνίες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι συμφώνησαν σε όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, που δεν είναι, okay, είμαι εκτός ρεπορτάζ, ότι δεν, το πρωτεύον δεν είναι ο προβληματισμός για τις μέτρες, ας το πούμε έτσι, εμφανίσεις.
1: Ήταν ένα θέμα, μην το λες Τάσο, είναι ένα θέμα που ενοχλούσε αρκετά εδώ και πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό.
0: Απλώς δεν ξέρω τι περιμέναν να αλλάξει ο συγκεκριμένος προπονητής.
1: Εντάξει, θεωρητικά Τάσο και με τους φέτες που ήρθαν θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Απλά νομίζω ότι ίσως αν άλλαζαν κάποια πράγματα μπορούσαν να τα δούμε σε επόμενες 15-20 μέρες.
0: Mm.
1: Αν υπήρχε λίγο παραπάνω χρόνος και τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Χωρίς να λέω ασφαλώς έτσι και από την άλλη μεριά ότι δεν έχει πάρει και πίσω χρόνο γενικότερα αυτό το διάστημα με την Λίμπαρ, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να μην ξεχάσουμε έτσι και πόσες φορές και πτωνάθηκε το συμβόλαιο και συνέχισε συνεργασία τους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι αυτό που λέμε κάθε στιγμή, κάθε φορά να τελειώνει. Καλώς ή κακώς.
0: Πάμε. Επόμενη
1: τώρα,
0: μέρα.
1: Ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, ένας προπονητής με παραστάσεις για πολλά χρόνια από το τόπο επίπεδο, δηλαδή και στην Σοσιεδάδ. Ένας προπονητής που έκανε στη Σοσιεδάδ να πάρει κύπελο, κούπα γενικότερα μετά από 34 χρόνια. Μια έβγαλε μετά μια δεκαετία στο Champions League, καθιέρωσε τις πρώτες 6-7 ομάδες της Ισπανίας με καλό ποδόσφαιρο. Έβγαλε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, γιατί πριν ήταν στη Β' ομάδα και με τον ίδιο στον πάγκο της Σοσιεδάδ έκαναν πάνω από 30 παίχτες από την Ακαδημία Ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. Ένας άνθρωπος που εγώ θα πω τάσω ότι ίσως να είναι μια safe επιλογή για μια ομαλή μετάβαση. Αν και δεν ξέρω πόσο safe και ομαλή είναι η μετάβαση όταν έχεις να διαχειριστείς τον πιο επιτυχημένο προπόνητη έτσι στην ιστορία του συλλόγου. Το βάρος είναι πάντα στον Ολυμπιακό πολύ μεγάλο και απαιτήσεις. Φαντάσου τώρα. Μιλάμε για έναν προπονητή που του αρέσει να παίζει με ένταση, που του αρέσει να περσάρει ψηλά, αλλά που έχει διαφορετικά στοιχεία όταν επαιτήσει η ομάδα του, όταν έχει την κατοχή, που παίζει αρκετά με build-up, πολύ με υπομονή, με διάφορα τρίκ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με περισσότερο κάθετο ποδόσφαιρο, δηλαδή στην επιθετική λειτουργία διαφέρει ο ένας προπονητής από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το όνομά του εδώ και 4-5 ημέρες ήταν που είχε συζητηθεί από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Ο Κορδόν με τον Μονκάντα ήταν οι δύο άνθρωποι που έκαναν τις επαφές και αποφάσισαν να πορευθούν με αυτόν τον προπονητή. Όπως είπε και ο Βαγγέλης Μαρνάκης σήμερα στην Σουρέντι, ότι αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι η καλύτερη επιλογή από αυτές που υπάρχουν. Και τώρα μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και γι' αυτόν χρειάζεται χρόνος, έτσι. Όπως χρόνο θα μπορούσε να πάρει και ο Μεντιλίμπερ, έτσι χρειάζεται και αυτός χρόνο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αν περάσει ένας μήνας και η ομάδα δεν αποδίδει καλά ότι πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται αυτό.
0: Προφανώς, το καταλαβαίνουμε. Ναι,
1: νομίζω δυστυχώς, παρότι δεν υπάρχει χρόνος στον Ολυμπιακό γενικότερα λόγω των απαιτήσεων, αλλά οι δύο μήνες είναι στο μίνιμουμ, έτσι. Που θα χρειαστεί για να μοντάρει την ομάδα, να περάσει ιδέες του, να μάθει καλά-καλά όλους τους ποδοσφαιριστές. Και πώς ακριβώς και οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι εύκολο στους ποδοσφαιριστές επίσης η μετάβαση από ένα στήριξη στο άλλο. Έτσι. Έχουν μάθει τώρα 3 χρόνια να παίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Τον παρουσίασε λοιπόν
0: ο Μαρινάκης. Χρόνο θα χρειαστεί, μεταγραφές θα χρειαστεί, λες.
1: Ίσως χρειαστεί ένα σεντερφόρ. Δεν προκύπτει το όνομα του Ικάρντι αυτή τη στιγμή από πλευράς του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Okay.
1: Γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στην αρχή του καλοκαιριού τον προσέγγισε μια φορά τον Ικάρντι.
0: Ναι, νομίζω είχε ξαναγραφτεί, σωστά.
1: Ναι, στην πολύ αρχή του καλοκαιριού,
0: ναι.
1: Έτσι. Μιλάμε τώρα για Ιούνιο. Που ο ίδιος φέρεται να του είχε κάνει και μια πάρα πολύ ψηλή πρόταση. Σε ποσά είχα μπει τώρα για να καταλάβουμε. Αλλά ο ίδιος δεν έλεγε την Ελλάδα. Τώρα 10 Σεπτεμβρίου δεν ξέρω πως έχει αλλάξει λίγο οπτική. Δεν θα είναι καθόλου απίθανο. Αλλά από την άλλη μεριά, από το εξωτερικό προκύπτει ότι είναι ένα όνομα που το εξετάζει ο Ολυμπιακός. Από τον Ολυμπιακό δεν προκύψει ότι απασχολεί. Center for πάντως ο Ολυμπιακός κοιτάζει να πάρει μέχρι σε αυτές τις επόμενες ημέρες, σε αυτά τα επόμενα 24 ώρα. Τώρα αν θα είναι αυτό κάποιο έτσι βαρύ όνομα, μεγάλο όνομα να το συνοδεύσει και με, και με τον καινούριο προπονητή για ένα έκτρα μπουστάρισμα, δεν θα είναι περίεργο.
0: Ωραία.
1: Να πω ότι δύο καινούριους προπονητές θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Έχουν απομείνει 3.500 εισιτήρια. Καταλαβαίνεις τώρα και η προσμονή του κόσμου, εντάξει, να δει και τον καινούριο προπονητή και οι καινούργιοι παίχτες μετά και την νίκη με τον Βόλο και την καλή εμφάνιση για 80 λεπτά, εγώ λέω. Νομίζω φαίνεται ότι θα έχουμε άλλο ένα sold out το Σάββατο. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτι.
0: Ωραία. Σε τίτλους, κάποιες ατάκες του Μαρινάκη από την παρουσίαση. Ένα αυτό και δεύτερον, τι προκύπτει μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το επιτελείο του Ιμανόλ.
1: Θα σας πιάσω
0: γιατί,
1: το δεύτερο.
0: Ναι, γράφουν για τον ότι θα φύγει ο Αγριογιάννης, προπονητής τερματοφυλάκων.
1: Θα σας το πιάσω από το δεύτερο. Mm-hmm. Γνωρίζω δεδομένα ότι έχει φέρει δύο συνεργάτες μαζί. Uh-huh. Ένα αναλυτή και ένα προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Okay.
1: Οπότε να δούμε εάν ο κύριος Αγριογιάννης που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο άλλος, αλλά ο Αγριογιάννης θα είναι, αν φύγει, θα είναι μεγάλη απώλεια.
1: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν θα φύγει.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Γιατί υπάρχουν ομάδες που έχουν και δύο προπονητές τερματοφυλάκων.
0: Ναι. Okay.
1: Γιατί πάντα έχουν και ένα στάνταρ και να μου φέρει ένα προπονητή, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή σίγουρα ότι φεύγει ο κ. Αγριογιάννης. Τώρα για τις ατάκες, καταρχάς για Μεντιλίμπερ Γιακοβάτσεβιτς, για το Μεντιλίμπερ, έτσι, ότι παραμένει μέλος της οικογένειάς μας και οι φίλοι και η εκτίμηση μένουν για πάντα. Αυτό που σου είπα νωρίτερα ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές του Αλγουαθίλ, πραγματικά. Τους στόχους που οριοθέτησε, δηλαδή την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όπως είπε να πάμε μέχρι τέλους στο Europa και είπε χαρακτηριστικά ότι είστε όλοι πολύ καλοί παίκτες και μπορείτε να κάνετε θαύματα. Νομίζω είναι μια ακόμα ωραία ατάκα. Και φυσικά το πολύ θερμό καλωσόρισμα εγώ θα πω και για τον κύριο Κορδόν, για τον κύριο Μονκάντα, γιατί και για τους δύο μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την καριέρα που έχουν μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γκολ και στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 0-1 από το 39 με το τέρμα του Κριστάντε. Και στην Ολλανδία, PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ επίσης 0-1. Ο Μεντόσα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε προβάδισμα στους Ουκρανούς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Πάμε, συνεχίζουμε. Κατεβαίνουμε τώρα Τρίπολη να συναντήσουμε τον Αντώνη Χρονάκη, ο οποίος περιέγραψε την αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Άρη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Μαύρα χάλια και κατάθλιψη θα πω εγώ στο πρώτο 45 λεπτό, καλύτερα πράγματα στο δεύτερο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας.
0: Καλά. Τι κάνετε?
1: Τάσο, είναι, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήσουν ακριβέστατος. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα πω ότι λίγο ομόρφη είναι η κατάσταση με την παρουσία του Μπαρτόλο. Mm-hmm. Με την είσοδο μάλλον του Μπαρτόλο στον αγωνιστικό χώρο. Από το 57-58 και μετά ο Αστέρας είχε κάποια διαστήματα που προσπάθησε να ανεβάσει και την πίεση του. Έβαλε τον γκολ στο 60 λεπτό, αλλά και πάλι η απόδοσή του κινήθηκε σε πολύ μέτρια επίπεδα. Είχαμε και αλλαγή σχηματισμού για τον Αστέρα. Για πρώτη φορά δοκίμασε ο Γιώργος Αντωνόπουλος τριάδα στην άμυνα. Είναι το σχήμα, ακριβώς το ίδιο σχήμα με το οποίο πέρσι, αναλαμβάνοντας τον Αστέρα, τον οδήγησε μέχρι την παραμονή στο τέλος της, στα play-off και μέχρι το τέλος της σεζόν. Mm-hmm. Σήμερα πάντως το σύστημα αυτό δεν έδειξε να τραβάει κατά την άποψή μου, όχι και από τις φάσεις από τις οποίες του δημιούργησε ο Άρης, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι δεν μπορούσε ο Αστέρας να βγάλει καμία απολύτως επιθετική προσπάθεια. Mm-hmm. Στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε, ευτύχησε να σκοράρει με ένα σεντερφορίσιο, παλικαρίσιο γκολ από τον Φεντερίκο Μακέντα και από εκεί και πέρα προσπάθησε να βρει ό,τι μπορέσει να πάρει ο Αστέρας, ήταν σε παιχνίδι στο transition. Δεν του βγήκε και κάπως έτσι πολύ νωρίς σοφαρίστηκε. Υπάρχουν παράπονα, εδώ θέλω να πω, από την ομάδα του Άρη για πέναλτι που δεν έχει δοθεί στη φάση του 86ου λεπτού με τον Γκαρέ μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Εκεί μάλιστα στην εξέλιξη της φάσης ο Αστέρας βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, σκόραρε ο Ρικαρντίνιο, σηκώθηκε σημαία, ακυρώθηκε τον goal για offside. Παρ' όλα αυτά είναι μια φάση στην οποία οι κυτρινόμαυροι διαμαρτυρήθηκαν. Στη συνέντευξη τύπου τώρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος έμεινε εν μέρη ικανοποιημένος, κυρίως από τη θέληση και την προσπάθεια των παικτών του, όχι όμως και από τη συνολική εικόνα που έβγαλε η ομάδα του. Ερωτηθείς τώρα για την τριάδα στα μετώπισαν, είπε ότι είναι κάτι το οποίο έχει στο μυαλό του και πιθανό να το δούμε και στις επόμενες αγωνιστικές, κυρίως ξεκινώντας το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι το πιο πιθανό σενάριο να παραμείνει τριάδα στην άμυνα του Αστέρα εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα με την Ένωση. Και από την άλλη πλευρά ο Μιχάλης Γρηγορίου, και αυτός σχετικά ικανοποιημένος αναφορικά με την εικόνα της ομάδας του, περιμένει πράγματα. Στάθηκε κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, ότι στην πρώτη φάση την οποία δέχτηκε ο Άρης έμεινε και πίσω στο σκορ, πράγμα το οποίο έχει συμβεί και με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι, και βεβαίως μιλήσε για μεταγραφές, ότι ήταν ανάγκη να αποκτηθεί ο Σκοτσέζος στόπερ, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες για την ομάδα του Άρη, και είναι μια μεταγραφή η οποία αναμένεται να δώσει και να προσφέρει πράγματα στους κεντρινόμαυρους εν ώψη της πολύ δύσκολης συνέχειας που έχει και ο Άρης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, Τάσο. Καλό σας βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια και χαρά.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη. Σε έκανε μια σύνοψη, ένα σχόλιο για την αναμέτρηση κυπέλου στην Τρίπολη, αλλά και σε τίτλους της δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων. Μιας και είπε για τον Σούταρ, αναφερόμενο στο Σούταρ, υπάρχει συμφωνία του Άρη με τον 28χρονο Σκοτσέζο Στόπερ, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και πιθανότατα την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Μιας και λέμε για μεταγραφές, να πούμε ότι λίγο νωρίτερα ο Βόλος Έλαμπετ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπουρντις, ενώ είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της απόκτησης του Τάσου Χατζηγιοβάνη από τον Όφη, ο 29χρονος πρώην Εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανήκει στην Ομόνια, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για τα ιατρικά και τις υπογραφές, αφού πλέον υπάρχει οριστική συμφωνία των δύο ομάδων για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή από τους Κύπριους στον Όφη. Συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και μεταγραφή, αλλά και η Βυσούλα μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ομάδας στο VAR Center. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σου, Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προχωράει για την 11η μεταγραφή του με τον Σιμών Μπερζά, τον Κογκολέζο επιθετικό που γεννήθηκε στη Γαλλία. Διεθνής με την εθνική του βεβαίως, έπαιξε και στο Μουντιάλ. Τώρα ήταν στην Αλ Τζαζίρα τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πολύ πετυχημένα, στην Μπράγκα, στην Τραμπζονσπορ, νωρίτερα και σε άλλες πορτογαλικές ομάδες και στην Λανς της Γαλλίας, με νούμερα εκπληκτικά τα τελευταία χρόνια στην Μπράγκα αλλά και την Τραμπζονσπορ. Με 8,5 εκατομμύρια τον είχε αποκτήσει η Αλ Τζαζίρα. Τώρα κατάφερε να απεγκλωβιστεί. Είναι ένα όνομα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετές εβδομάδες, μαζί με τον Λαμπόρ τον Γάλλο, έναν ακόμη πολύ ποιοτικό παίχτη στα φορ. Είχε μείνει πίσω μετά τον αποκλεισμό. Τελικά κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βρει την συνθήκη με την ομάδα του και τον ίδιο, με δανεισμό έρχεται, φτάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η οψιόν αγοράς είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, διαχειρίσιμο ποσό.
2: Την πληροφορία, ναι, ναι. Οι δικές του ετήσεις αποδοχές είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Είναι παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου, πάρα πολύ ποιοτικός. Έχει αλήθεια πολλά στοιχεία ως φορ. Δεν είναι ο υψηλός όμως παίκτης περιοχής. Έχει συνεργασίες, έχει ατομική ενέργεια, πολύ καλά τελειώματα και με κεφάλι και όχι μόνο. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Άλλος ένας δανεικός αυτές τις τελευταίες ημέρες, έτσι όπως πήγαν οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Άλλος ένας παίκτης που θα το δούμε στην πορεία πώς θα προσαρμοστεί στη νέα ομάδα που φτιάχνει ο ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μιλάμε για κάτι πολύ καινούριο που από εδώ και πέρα θα προκύψει. Είναι η 11η τελευταία μεταγραφή. Υπάρχουν άνθρωποι εντός ΠΑΟΚ που πιστεύουν ότι δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί και να πιέζουν ότι μια υπόθεση στόπερ που έχει προκύψει με μια αγορά αξίζει πραγματικά να
0: προχωρήσει,
2: απασχολήσει. Θα το δούμε. Θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες για το αν το ρόστερ του ΠΑΟΚ έκλεισε ή αν θα προχωρήσει και στην 12η με την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ με αγορά από την ομάδα του. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του ρεπορτάζ.
0: Το μεταγραφικό.
2: Τώρα, για αυτό που είπες για την παρουσία στην ΚΕΒ, αυτό που άκουσαν οι του ΠΑΟΚ για την περίφημη φάση του πέναλτι προχθές στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ, είναι τον ΒΑΡ να λέει στον διαιτητή ότι ο επιθετικός παίζει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, είναι out. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, out, όχι corner.
0: Μάλιστα.
2: Ο διαιτητής έδωσε corner. Αυτό το φοβερό εκτελήθηκε για ένα πέναλτι. Mm-hmm. Η απόδειξη για το ότι ο ΒΑΡ δεν είδε τι του γινόταν μπροστά του είναι ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η κάμερα από πίσω όπου φαίνεται ξεκάθαρα η παράβαση. Για κάποιον λόγο δεν είδε αυτό το πλάνο ο ΒΑΡ. Έτσι, παρότι ότι εμείς το είδαμε με τηλεόραση ξεκάθαρα και έχουμε όλοι σχηματίσει άποψη, ο ΒΑΡ γρήγορα ξεπέρασε τη φάση, είπε στον διαιτητή ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, είναι out, και ο διαιτητής από όλα αυτά κατάλαβε ότι είναι corner. Αυτό το φοβερό έγινε την εποχή του ΒΑΡ, όπου σαφώς και γίνονται λάθη. Mm-hmm. Υπάρχει η δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΟΚ, του Γιώργου Κουβεντίδη, που ήταν παρόν και εκείνος, ότι δικαιώθηκε η θέση μας, ότι η ΚΕΔ αναγνωρίζει το λάθος, ότι δεν ελέγχθηκε μια κρίσιμη φάση για ένα εξόφθαλμο διαιτητικό λάθος. Απορούμε πως γίνονται ακόμα τέτοια λάθη. Απορούμε πως η ομάδα διαιτητική δεν πήρε χρόνο να ελέγξει αυτή την φάση. Εμείς δείχνουμε κατανόηση, καλή διάθεση, αποδεχόμαστε τα ανθρώπινα λάθη. Είναι όμως δύσκολο να αποδεχθούμε τέτοιου είδους λάθη. Απαιτούμε από την ΚΕΔ και την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι όσοι υπερκείμενες αρχές ούτε αυτές τα αποδέχονται, αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος.
3: Άρα,
2: αυτό είναι το όλο σκηνικό.
3: Ουσιαστικά,
2: και η απάντηση...
3: να σε ρωτήσω κάτι. Τι ζητάει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά, να μην ξανάρθουν οι συγκεκριμένοι να σφυρίξουν? Γιατί τι άλλο μπορεί να κάνει
2: από την συγκεκριμένη, ότι ναι, και εκείνη δεν το αποδέχεται και προφανώς θα ενημερώσει, για παράδειγμα, και την UEFA για αυτό που έγινε ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, για να υπάρχει μια συνέπεια. Mm-hmm. Έγινε κάτι απίθανο, όπως το ακούσαμε τα αυτιά μας, όχι εμείς, του ΠΑΟΚ, και ζητώ συνέπειες, ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτό.
3: Τώρα
2: αγωνιστικά.
3: Επιστροφή Τσάλοφ, στη Θεσσαλονίκη για το υπόλοιπο της θεραπείας. Σωστά.
2: Εντάξει, ναι.
3: Ναι, εντάξει, παιδί μου, okay, τυπικά το αναφέρω.
2: Νομίζω πραγματικά ότι δεν απασχολεί κανέναν. Δυστυχώς ακόμα και εκεί ο ΠΑΟΚ είχε καντεμιά. Ο Τσάλοφ θα έπρεπε να παραχωρηθεί αυτό το καλοκαίρι από τον τραυματισμό και μετά στο δεύτερο φιλικό χάθηκε και αυτή η ευκαιρία να παραχωρηθεί ο Τσάλοφ. Mm. Και συνεχίζει να αποτελεί ένα βάρος. Φυσικά ένας παίκτης που είναι στη φάση αποθεραπείας του.
3: Θεωρητικά πότε είναι να επιστρέψει στη δράση?
2: Αυτός τραυματίστηκε Ιούλιο, από όσο θυμάμαι ήταν 3 μήνες, άρα από Οκτώβριο
3: σιγά, και
2: μετά θα δοκιμάσει να μπει. Ναι. Θα δοκιμάσουν να μπουν στη διακοπή και ο Ντεσπότοφ φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι με τις λάσεις, ο Λουσέ με τον Χατζηδιάκο αλλά και ο Γιαννούλης με την κάκωση στην ποδοκνημική. Όλοι αυτοί δεν παίζουν. Mm-hmm. Βεβαίως, όπως και ο ΜΕΙΤΕ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξει ο Ντιέγκο Κώστα στην άμυνα και να δούμε αν θα διεκδικήσει θέση και ο Γιάκιτς στο χώρο του κέντρου. Mm-hmm. Κυρίως εκεί είναι το ερωτηματικό, γιατί για τον Ντιέγκο Κώστα είναι πολύ πολύ βέβαιο ότι θα ξεκινήσει μαζί με τον Μιχαηλίδη σε αυτό το μάτι της Κυριακής, όπου ο Μπάμπα είναι αριστερό μπακ, ο Κέν είναι δεξί μπακ, ο Ζαφίρης είναι σίγουρο στο κέντρο, ο Ζήφκοβιτς είναι σίγουρος, ο Ντιαγέ είναι σίγουρος και θα δούμε τις επιλογές στο 10, όπου ο Πέλκας φυσικά έχει τον πρώτο λόγο, στον αριστερό εξτρέμ μεταξύ Τάισον και Τάχαλ και στον Χαφ μεταξύ Ανταμαρία και του Γιάκητς. Mm-hmm. Επί της ουσίας, ο αριστερός εξτρέμ και ο Χαφ φαίνεται να παίζουν, ο δεύτερος Χαφ.
3: Uh-huh. Ναι. Εισιτήρια βγήκαν?
2: Εισιτήρια, ναι, βγαίνουν. Από αύριο, από ό,τι είδα. Ο ΠΑΟΚ που φυσικά είδε και τον Άρη να παίζει σήμερα, έστω και αν είχε πολλές αλλαγές, εντάξει, μικρή σημασία έχει. Το ΠΑΟΚ Άρης
3: είναι
2: πάντα πολύ ιδιαίτερο και συμπτωματικά για άλλη μια χρονιά είναι νωρίς, έτσι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το ΠΑΟΚ Άρης και είναι για άλλη μια χρονιά, όπως σήμερα καθορίστηκε, το πρώτο μάτι του 27, το Άρης ΠΑΟΚ.
3: Α, ναι, μπράβο, ναι, σωστά.
2: Το ξεκίνημα του δευτέρου γύρου στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ έχει μόνο μια Δευτέρα, ένα ΠΑΟΚ Καλαμάτα, έχει μόνο ένα Σάββατο, τελευταίο μάτς του 26 στην Τρίπολη και όλα τα άλλα είναι
3: βραδινά και πρεμιέρα δευτέρου γύρου, ο ΠΑΟΚ 14η αγωνιστική είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το ΠΑΟΚ Άρης είναι 16η αγωνιστική.
2: Πρώτο 27.
3: Ναι, είναι το πρώτο μάτς του 27.
2: Ναι,
3: ναι. Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Να, μιας και μας είπε τα ντέρμπι με τον Άρη και είπαμε και αυτό με τον Παναθηναϊκό. Όπως ακούσατε και στους τίτλους, ορίστηκαν τα παιχνίδια ημέρες και ώρες από την 5η μέχρι τη 16η αγωνιστική. Απλά θα πω μόνο το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής που είναι κοντά, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής και την Κυριακή 7 και 7,5 τα δύο παιχνίδια, στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος Έλαμπετ ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια. Αυτό θα χρησιμοποιεί ως έδρα η Καλαμάτα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δικό της γήπεδο, στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Και βράδυ Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ντέρμπι, 6η αγωνιστική Κυριακή 11 Οκτωβρίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9,
0: 7η αγωνιστική 18 Οκτωβρίου Κυριακή ΠΑΟΚ Ηρακλής επίσης στις 9. 9η αγωνιστική Κυριακή 1η Νοεμβρίου Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 10η αγωνιστική Κυριακή 8 Νοεμβρίου Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 9. 12η αγωνιστική Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 9 ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πρεμιέρα δευτέρου γύρου, 14η αγωνιστική Σάββατο 12 Δεκεμβρίου Ηρακλής Άρης και Κυριακή στις 9 και Κυριακή 7.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και όπως είπαμε, Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 16η αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ στις 7.30. Και επίσης στη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού εγκρίθηκε η πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA και αποφασίστηκε τις επόμενες μέρες να υπάρξει συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την ανακατανομή των εσόδων. Αυτά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με μια τζούρα από μπάσκετ. Αλέξη Τσιριγότη στην παρέα μας. Να μας τα πει όλα, να μας τα κάνει πενινταράκια. Χαίρετε.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Καιρό είχαμε.
0: Καιρό είχαμε, ναι. Και μπορεί και να μην σε έχω ξαναπεί ποτέ, Αλέξη.
4: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά το συγχωρώ, άντε.
0: Είδες και γι' αυτό κόλλησε.
4: Λοιπόν, σιγά σιγά ξαναμπαίνουμε έτσι και σε λίγο μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς δεν είχαμε πάρα πολλά μπασκετικά πράγματα να συμβαίνουν το προηγούμενο διάστημα, ναι. Λίγα.
0: Και λίγα φιλικά γενικά.
4: Ναι. Αλλά τώρα σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε και στην έναρξη της Ευρωλίγκας, υπενθυμίζουμε σε δύο εβδομάδες από τώρα, 24 Σεπτεμβρίου.
0: Έλατε.
4: Είμαστε πολύ κοντά. Αυξάνονται και έτσι τα τουρνουά, οι ομάδες μπαίνουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους και έχουμε τις επόμενες ημέρες μπόλικη δράση για να δούμε κάποια πρώτα πράγματα έτσι από τις ελληνικές τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους και έχουμε τις επόμενες ημέρες μπόλικη δράση για να δούμε κάποια πρώτα πράγματα έτσι από τις

0: και λογικά τώρα θα βρίσκονται ήδη εκεί. Αύριο ξεκινάει το εν λόγω τουρνουά με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στις 8. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός με Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 6 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 8. Όλα τα μάτσα ξαναλέμε από το Action 24. Εντάξει, θα είναι ένα πρώτο τηλεοπτικό δείγμα και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ, καθώς έχουν δώσει κάποια φιλικά και οι δύο ομάδες, αλλά κανένα δεν είχε μετάδοση.
1: Αλλά με
0: παρ' όλα αυτά,
1: έτσι,
0: αυτό πήγα να πω, ότι δεν θα είναι και ιδιαίτερα πλήρες το δείγμα, καθώς και οι δύο ομάδες θα έχουν πολλούς παίκτες εκτός. Ενδεικτικά αναφέρω για τον Παναθηναϊκό Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις, Φάλκες, Λούκας δεν θα αγωνιστούν. Για την ΑΕΚ, Νόλεϊ, Φλιόνις, Ντέρικ Βίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ. Πολλοί παίκτες.
1: Πενταδούλες, ε.
0: Ναι, πολλοί παίκτες, έξω και για τους δύο. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια ευκαιρία για τους οπαδούς και των δύο ομάδων να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια και να έχουν μια πρώτη εικόνα και για τα μεταγραφικά αποκτήματα, γιατί θα παίξουν αρκετοί από αυτούς.
1: Ωραία.
0: Αυτά για τη Ρόδο. Αύριο ξεκινάει και το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο.
1: Κλασικό γι' αυτό.
0: Με τη συμμετοχή επίσης δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Άρη. Το συγκεκριμένο τουρνουά θα μεταδοθεί ολόκληρο από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε αύριο στις 6.
1: Περίμενε, διακοπή, και επειδή ρώτησε πριν ένας φίλος, ναι, ο Νίκος Ζέρβας θα κατέβει αύριο Κύπρο για το τουρνουά.
0: Άρα θα έχουμε και ενημέρωση από Beam Sports 94,6 πέρα από την τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, 6 ώρα αύριο Παρασκευή Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ. 9 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Ένα φιλικό που το ξαναείδαμε πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και μετά την Κυριακή Άρης Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δύο πολύ δυνατά ευρωλιγκά τα τεστ για τον Ολυμπιακό. Δύο ακόμη θα λέγαμε, γιατί έδωσε και στην Κρήτη τηλεοπτικά φιλικά. Οπότε για τον Ολυμπιακό ήδη τον έχουν παρακολουθήσει λίγο οι φιλαθλοί του. Θα τον παρακολουθήσουν και τώρα, να πούμε, χωρίς τον Ταρίκ Τζόνς, η Ερυθρόλευκη, καθώς χρειάστηκε να κάνει μια αφαίρεση κίστη στο δεξιό του μυρό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά δεν πήγε στην Κρήτη. Ενώ ο Άρης δεν θα έχει Μοκόκα, Πουλιανίτη, Τανούλη και Γιώβιτς στην αποστολή για το συγκεκριμένο τουρνουά. Αυτά και από την Κύπρο, ξαναλέμε, στην τηλεόραση του Sky. Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7, ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ΠΑΟΚ, που και λόγω του Τριγκέρι έχει κάνει πολύ μεγάλο μέρος προετοιμασίας του στην Ιταλία, συμμετείχε τις προηγούμενες ημέρες και σε ένα τουρνουά στο Ούντινε, τώρα θα δώσει ένα πολύ δυνατό φιλικό κόντρα στην Αρμάνι στις 7 το Σάββατο.
1: Εκεί πολύ και τραυματίες,
0: Όλοι και τραυματίες, ναι, είχαμε και σήμερα το νέο με τον Ραϊκουάν Γκρέι που θα μείνει εκτός για 2 εβδομάδες. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο φιλικό ακόμη δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια μετάδοση τηλεοπτική ή διαδικτυακή, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πολύ πιθανό να υπάρχει από κάνα κανάλι YouTube ή κάτι τέτοιο, ακόμη δεν γνωρίζουμε. Αυτά από τις επόμενες ημέρες. Ενδεικτικά να πω απλώς ότι και στη Ρουμανία θα παίξει και κάποια φιλικά, ο Ηρακλής βρίσκεται ήδη εκεί. Θα παίξει με τη Βαλτσέα 1924 αύριο και με την Μπόρα Τσάτσακ το Σάββατο και τα δύο φιλικά στις 7 η ώρα.
1: Μάλιστα, ωραία. Σήμερα είχαμε και γενική συνέλευση στον ΕΣΑΚΕ, για να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, είχαμε μια γενική συνέλευση του ΔΟΥΣΟΥ του ΕΣΑΚΕ.
1: Δέλτα Σίγμα, συγγνώμη, είχε γενική συνέλευση. Δέλτα Σίγμα.
0: Προέκυψε μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς πέρασε κατά πλειοψηφία η δυνατότητα των ομάδων της Τύχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στη δωδεκάδα αντί για 6.
1: Που ισχύει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι άμεσα, έτσι, από την επόμενη.
0: Από τη σεζόν 2027-2028, 8 ομάδες ψήφισαν υπέρ, 4 κατά και Λευκό ψήφισε μία ομάδα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο τελευταίος λόγος παραμένει στην ΕΟΚ.
1: Ναι.
0: Η οποία μέχρι πρότινος έχει δείξει ανένδοτη στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς ίσα ίσα θέλει να τον ισχύσει και με την παρουσία δύο Ελλήνων στην πεντάδα. Έχει γίνει πολλές τέτοιες εισηγήσεις. Οπότε, επειδή και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών τίθεται κατά της αύξησης των ξένων, περιμένουμε να δούμε, γιατί ακόμα, επειδή το πέρασε το ΔΟΥΣΟΥ του ΕΣΑΚΕ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ισχύσει.
1: Ότι θα ισχύσει, ναι. Να δούμε αν θα δώσει κάποια απάντηση, αν ερωτηθεί. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΕΟΚ,
0: ο κύριος Λιόλιος.
1: Ναι, αν ερωτηθεί.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γενικότερα

0: συνέντευξη τύπου.
1: Σίγουρα,
0: αυτή.
1: Ναι. Αλλά και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση σήμερα του ΕΣΑΚΕ, αν θα ερωτηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ναι, και να προσθέσουμε, όπως με ενημερώνει ο Γιώργος Πετρίδης, ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και το πρόγραμμα το αναλυτικό του πρωταθλήματος.
1: Ναι, από τη στιγμή που λύθηκε και το πρόβλημα της έδρας του Ολυμπιακού, θα χρησιμοποιεί τη Ανέλα Αρένα, ναι, πλέον πρέπει να υπάρξει κλήρωση.
0: Γιατί πρέπει και οι ομάδες να κάνουν και το καλεντάρι τους.
1: Ναι, ξεκινάει το πρωτάθλημα σε λίγο.
0: Αυτά.
1: Πριν κλείσουμε, απλά σε ένα φίλο που ρωτάνε αν έχουμε κάποιο νεότερο για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο Νίκος που έλεγε χθες ότι όλα δείχνουν ότι τελικά, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα γίνει κανονικά και στο Abu Dhabi.
0: Και η EuroLeague αυτό ξεκαθαρίζει με τη στάση της. Συνεχίζει να προωθεί το Super Cup μέσα από τα social media. Οπότε για την ώρα είμαστε εκεί, ότι θα γίνει κανονικά.
1: Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, στα δύο παιχνίδια του Champions League που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Φενερμπαχτσέ ισοφάρισε τη Ρώμα σε 1-1 με σκόρερ τον Μπράουν στο 48. Τώρα βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Και επίσης η PSV Eindhoven ισοφάρισε την Σαχτάρ με τον Ντεσκ. Με τον Ντεστ, συγγνώμη, επίσης το 48 λεπτό και σε αυτό το παιχνίδι είμαστε στο 60. Πριν πάμε στον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΣΑΕΚ, να πω εγώ ότι οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στο Sky την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9. Και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας, Ιζαμπέλα Φούλο και του Άγγελου Βαγγέλης Κακουριώτης. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κύριε μου.
6: Πώς είστε, κύριε, τι κάνετε?
5: Καλά, καλά, εσύ?
6: Καλά και εμείς, καλά εδώ. Προσπαθούμε να...
5: Τους έφαγε όλους, τους έφαγε όλους.
6: Αυτό προσπαθούμε να δούμε, να μην γίνει καμία εξέλιξη, κανένα πάκο, πουθενά τίποτα.
5: Έβλεπα, ρε φίλε. Έβλεπα.
6: Όπως μας έτρωγε και με τη Λίμπα, να τα λέμε κι αυτά.
5: Έλα, ναι, ναι, ναι. Ναι, τι κοίταξε, αυτό που...
6: Μας έτρωγε και μας με τη Λίμπα.
5: Αν έλεγε κανένας αυτό πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ήρθε ο Νίκολιτς, ναι, ότι ένα χρόνο μετά όλες οι ομάδες του ανταγωνισμού, να το πούμε έτσι, θα είχαν αλλάξει προπονητή. Εντάξει, αν μη τι άλλο, το λιγότερο που θα έκαναν θα ήταν να το χλεβάσουν, έτσι.
6: Ναι, αλλά αυτά έγραψα ακριβώς. Μα το έγραφα και θα μου λέγανε είσαι τρελός, παρανοϊκός, ναι, και τέτοια. Θα μου τα έκανε για όρτια και με το δίκαιο του.
5: Ή επίσης...
6: Γιατί δεν θα μιλάγαμε και για κάτι το οποίο έχεις κάνει επειδή βλέπεις μπάλα. Πρέπει να είσαι μελλοντολόγος
5: για να βλέπεις κάτι τέτοιες.
6: Ναι, πρέπει να είσαι μελλοντολόγος. Mm. Δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
5: Κατά
6: την εξέλιξη. Όπως ξέρεις και την τωρινή του εκάστοτε νέο προπονητή. Mm. Στις ελληνικές ομάδες, έτσι, δηλαδή ότι ο Νίστρου 100% θα κάνει double άνθρωπος ή ο Ιμανόλ θα μπορέσει να τα αποκριθεί και θα τα κάνει όλα. Όπα, όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το έχεις στο μυαλό σου. Mm-hmm. Απλά πέρυσι μου φάνηκε σε κάποιες δηλώσεις του Μεντελίπα ότι δεν είναι καλά το έξω κεφάλι του. Αυτά που έβγαζε απ' έξω την εξουσία πολύ εύκολα, με μεγάλη ευκολία, ας πούμε, όταν μιλάγε στα μάτια του και παίξει στα σερί με τον ΠΑΟΚ για τις δύο πιο ανταγωνιστικές ομάδες τότε και για πέρυσι γενικά. Mm-hmm. Στην καμία δεν πήρε τίποτα έτσι και από τις δύο. Ήταν mm-hmm. σαν να ήθελε να... Δεν το πω, ρε παιδί μου. Να τη βγάλει από την εξουσία για κάποιο λόγο. Από μόνος του. Δεν σου φαντάζομαι. Νορμάλ, πολύ νορμάλ είναι αυτά και συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο ότι έχουν αλλάξει ο προπονητής η ΑΕΚ του Νίκολτς, δεν έχει φάει μόνο προπονητές, να το πω έτσι.
7: Όχι, όχι. Ξέρεις τι, κάνει... τι εντυπωσιακό είναι τώρα γενικότερα, ότι από τις 14 ομάδες της Λίγκας, συμπεριλαμβανομένων της Καλαμάτας και του Ηρακλή που ήρθανε, μόνο η ΑΕΚ και η Κηφισιά δεν έχουν αλλάξει προπονητή, ρε φίλε.
6: Ναι, σωστά.
7: Πραγματικά απίστευτο. Και ότι ο Λέτο, ας πούμε, είναι ο μακροβιότερος.
6: Και ο Πανετολικός ήταν κρατήσει τον Αναστασίου.
7: Ο Αναστασίου νομίζω ήταν.
6: Δεν ήταν από πέρυσι, αλλά
7: ναι, έγινε. Okay, ναι, σωστά. Το λες.
6: Ενώ ήρθε στα μισά, οπότε ναι. Είχε έρθει, είχε αναλάβει.
7: Ναι, ναι.
6: Κράτησε την ομάδα και είναι ακόμα.
7: Ναι, οκ. Okay.
6: Μπράβο, αυτή. Ναι, καλά και πάλι, δηλαδή βρήκαμε άλλον έναν.
7: Κοίτα, όχι, να σου πω κάτι, εντάξει, υπό αυτή την έννοια είναι και ο Κέρκες. Απλά σου λέω ότι από αυτού που είχαν ξεκινήσει.
6: Να είναι δύο σεζόν.
7: Ναι, ναι, ναι. Δύο, ναι, δεύτερη σεζόν αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, δεν είναι και μόνο αυτές οι αλλαγές, ξαναλέω. Έτσι. Δηλαδή, αν δεις τις βασικούς ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα, που είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι πήγαν σε αλλαγές προπονητή μόνο.
7: Ναι.
6: Αλλάξαν τεχνικούς διευθυντές, αλλάξαν κάποια στελέχη που δεν έχουν να κάνουν το αγωνιστικό. Βλέπω, πάμε μήκο, ξέρω εγώ. Αλλάξαν διευθυντές ποδοσφαίρου, στο Ολυμπιακό Κοσμογονία, στον ΠΑΟΚ επίσης. Και ρόστερ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε 21 μεταγραφές. Που έχει κάνει τουλάχιστον 10-11.
7: Ναι, ή 11 την
6: αρχή. Παναθηναϊκός αντίστοιχα.
7: Ναι.
6: Πάρα πολύ, οδηγήθηκαν σε πολύ μεγάλες αλλαγές γιατί έβλεπαν ότι υπάρχει ένα gap το οποίο δεν καλύπτεται. Αυτό καταλαβαίνουν. Έτσι, δεν γίνεται αλλιώς.
7: Να σου πω τώρα. Είναι
6: σημαντική επιτυχία της ΑΕΚ του Νίκολα. Ναι.
7: Να σου πω τώρα, μιας και λες για αλλαγές και για μεταγραφές. Οκ, okay, έχει μείνει ένα πενθήμερο. Υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα που να δείχνει κάτι της τελευταίας στιγμής.
6: Στο χώρο είσαι, εσύ βλέπεις να γίνεται κάτι το οποίο...
7: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει,
6: όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν μπορεί να είμαστε κατηγορηματικοί ότι άμα υπάρξει ευκαιρία θα πει όχι ΑΕΚ.
7: Ναι.
6: Το έχει καταστήσει σαφές νομίζω ο coach. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να το κλείνουμε εμείς το παράθυρο. Προφανές θα το αφήνουμε ανοιχτό, αλλά το αφήνουμε ανοιχτό σε εντελώς τυπικό χαρακτήρα.
7: Ναι.
6: Με ποια έννοια, με την έννοια ότι ΑΕΚ δεν είναι σε αναζήτηση ουσιαστική. Δεν ήταν και με τον Ζαμάρη, εγώ θυμίζω πέρυσι βέβαια. Διαπίστωσαν ότι ήταν ευκαιρία και δεν την προσπέρασαν. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω, αντιθέτως, ξέρω ότι δεν είναι στην αγορά και να έχει πει παιδιά, αν ακούσετε κάποιον. Και να σου πω και κάτι, κατά ψέματα, είναι τέτοια η περίοδος, που είπε πολύ σωστά, 5 μέρες είναι.
7: Ναι.
6: Που δεν είναι δάκια 150 περιπτώσεις παίχτη.
7: Καλά, ναι, προφανώς.
6: Έτσι, είναι κάποιες συγκεκριμένες. Αν υπήρχε κάποια από αυτές που θεωρούσαν ευκαιρία, δεν θα είχαν κινηθεί μέχρι τώρα.
7: Σωστά. Σωστά.
6: Εκτιμώ πως έχουν κινηθεί. Εκτός αν προκύψει το τελευταίο 48 ώρο πριν κλείσουν οι μεταγραφές, δύο διαφορετικές αποφάσεις για παίκτες που είχε η ΑΕΚ στη λίστα και ξαφνικά ας πούμε είναι διαθέσιμοι, ξέρεις.
7: Ναι, ναι.
6: Εκεί μπορεί να αλλάξει το ενδεχόμενο, μπορεί. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν φαίνεται η ΑΕΚ να κινείται για καμία περίπτωση, είτε για το κέντρο της αμυνάς της, είτε για το δεξί άκρο αυτής.
7: Ωραία. Ξεκίνησε προετοιμασία ενόψει Αστέρα. Σωστά.
6: Έχει ξεκινήσει χωρίς προβλήματα πλην του 300, θυμίζω, μέχρι στιγμής. Θα δούμε μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς που γίνεται. Περιμένουμε να δούμε για τα εισιτήρια, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ. Θυμίζω εδώ ότι από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα ο Αστέρας δίνει μόνο το πέταλο. Αν κρίνω δηλαδή και από την παρουσία του φίλου του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που να δυσκολεύει ας πούμε, την προετοιμασία του Σέρβου προπονητή. Η ΑΕΚ θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και θα πρέπει, έχει και εδώ ένα τελευταίο μεγάλο πρέπει ανταπόκριση η ΑΕΚ. Μετά από δύο παρουσίες στην επαρχία, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων εκτός Αττικής, δύο εννοώ με ομάδες υποδέστερες εκτός γηπέδου της, που δεν ανταποκρίθηκε και μάλιστα η εικόνα της δεν ήταν καλή, γιατί δεν ήταν εκτός Αττικής το μάτσο με την Ολυμπιακή στην Λεωφόρο.
7: Ναι.
6: Αναφέρουμε βέβαια και στο Παγκρίτιο με τον Όφη, γιατί δεν μπορώ να βάλω τον Έστω Χρυσούπολης μέσα.
7: Όχι, εντάξει, οκ.
6: Έτσι. Αυτά τα δύο λοιπόν παιχνίδια έχουν δείξει μια λανθασμένη νοοτροπία ανταπόκρισης των παιχτών. Και του πάγκου θα πω.
7: Ναι.
6: Θα πρέπει λοιπόν, εδώ έρχεται ένα μεγάλο πρέπει, θα πρέπει η ομάδα να δείξει πολύ πολύ σοβαρή. Είναι μια ομάδα απέναντί της που έχει 0-3. Δεν θα παραδοθεί ανεφόρον.
7: Ναι.
6: Και η ΑΕΚ αν έχει στο 50-60% την εικόνα που και με τον Άρη δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά αν είναι η εικόνα της όπως είναι στο παρελθόν με την Κηφισιά, όχι δεν θα έχει πρόβλημα, δεν θα κερδίσει. Δεδομένα δεν θα κερδίσει.
7: Μάλιστα. Ωραία. Αλλαγές δεν βλέπεις, Καϊρίνε να πούμε.
6: Θα τα πούμε και αύριο αυτά, αλλά okay. Ναι, πιστεύω ότι εκτιμώ ότι μία έως δύο αλλαγές μπορεί να τις έχει.
7: Ναι, οκ. Okay.
6: Βαριά. Κοίτα, παίζουν ρόλο και οι μετρήσεις. Τώρα εμείς δεν τις έχουμε στα χέρια μας.
7: Uh-huh.
6: Και πρόσχετη εννοώ. Δεν εννοώ ότι οι μετρήσεις είμαστε στην αρχή της σεζόν για να φαίνεται κάποιος χασμένος. Αλλά η ΑΕΚ προετοιμάζει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή για να ακολουθήσουν άλλα δύο, πολύ σύντομα. Προφανέστατο θα υπάρχει full rotation στο μάτσο του Παντσεραϊκού, αλλά έπειτα έρχεται και ο Βόλος πριν τη διακοπή, που είναι μια συνέχεια αγώνων από Λιβαδιά, ο Καβάλα, Champions League, Ηρακλή και Άρη, συγγνώμη, και τώρα θα είναι άλλα τρία παιχνίδια στην ίδια εβδομάδα. Οπότε μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει μια δύο αλλαγές. Θα το δούμε όμως και αύριο πιο συγκεκριμένο αυτό.
7: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, και να πω απλά ότι δεν υπάρχει το τυπικό και διαδικαστικό πλέον. Περιμένουμε την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Και απλά περιμένουμε την ανακοίνωση. Τίποτα άλλο.
7: Μάλιστα. Πόσα χρόνια είπαμε?
6: Αυτό περιμένουμε να δούμε. Θα είναι μέχρι το 29 μέχρι το 30.
7: Okay.
6: Αυτό περιμένουμε να δούμε.
7: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
6: Καλή συνέχεια. Καλά.
7: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα, το ποια μέρα και τι ώρα θα οριστεί το μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό την επόμενη εβδομάδα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Πιθανότατα οι ομάδες να έχουν μια σχετική ενημέρωση, αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που σήμερα καταρτίστηκε το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής, που είναι για το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου, λογικά τώρα, εντάξει, okay, έχει πάει 9 και κάτι, φαντάζομαι αύριο θα ανακοινώσει και η ΕΠΟ το πρόγραμμα της, του κυπέλου, την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

0: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα για την σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πριν ξαναδώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή πλέον, βλέπω εδώ στο sportfm.gr και όχι μόνο, φωτογραφία το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χειρουργήθηκε στο αριστερό γόνατο και πλέον ξεκινά την αποθεραπεία, καθώς ως γνωστόν στάθηκε πολύ άτυχο στο ξεκίνημα της σεζόν, υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει για πολύ μεγάλο διάσημα στα πιτς. Καλή ανάρρωση, τώρα ξεκινάει η αποθεραπεία, αναφέρει στην ανάρτησή του ο γιατρός που τον χειρούργησε. Εβδομήκοστο λεπτό στα παιχνίδια του Champions League, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Φενέρμπαχτσε Ρώμα στο 1-1 και PSV Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ επίσης 1-1. Θυμίζω στις 10 σέντρα στα Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας Λανς. Παίκτες Παναθηναϊκού και Κηφισιάς βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Πάμε και εμείς εκεί στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή της εξαναβολής αναμέτρησης της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Νικόλα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ που έχουμε ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο με 28 βαθμούς Κελσίου. Και η μεγάλη ώρα έφτασε βέβαια για την αναμέτρηση, την εξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά με ένα και μοναδικό σύνθημα που είναι συνέχεια στο απόλυτο και με αυτή τη λογική μπήκαν οι δύο ομάδες πριν από μερικά δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο. Οι πράσινοι του Νίστρου που έρχονται με την ψυχολογία στα ύψη μετά το 3 από στο τέρμπι του ΠΑΟΚ, ψάχνουν το 3 στα 3 για να σκαρφαλώσουν κορυφή. Απέναντί τους η ομάδα των Βορείων Προαστίων του Σεμπάστιαν Λέτο που έχει ήδη προλάβει να κάνει ζημιά σε έναν εκ των μεγάλων τεχνικών πρωταθλήματος, έρχεται χωρίς άγχος στο Μαρούσι, έτοιμη να κλέψει κάποιο βαθμό. Θα επιβάλλει ο Παναθηναϊκός την ανωτερότητά του ή η Κηφισιά θα βάλει δύσκολα σήμερα. Θα το δούμε στη συνέχεια καθώς η σέντρα πλησιάζει, οι ενδεκάδες είναι στο χορτάρι και μιλάμε πάντα για την πρώτη αγωνιστική την εξαναβολής στην Super League. Ο Παναθηναϊκός που είχε και ευχάριστα μαντάτα σήμερα γιατί έμαθε ότι μπορεί να υπολογίσει το επόμενο παιχνίδι το Cyril Dessers κόντρα στο Πανετολικό. Εάν κερδίσει σήμερα πιάνει στην κορυφή το Πανετολικό, εάν κερδίσει και το Πανετολικό την Κυριακή ξεπερνάει τους αγρινιώτες στο βαθμολογικό πίνακα και μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία καθώς είναι μόλις η αρχή και τώρα χτίζεται ο Παναθηναϊκός. Πάμε σε δεκάδες των δύο ομάδων. Ο γηπεδούχος πάει με τη συνταγή, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πενιά, αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρες, στο κέντρο της άμυνας ο Ντεφράγκε Βαν Ντρόγκελεν, μπροστά τους ο Κάγκο, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στον δικέφαλο του Βορρά, θα έχει δίπλα του συμπαραστάτη τον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διατηρεί στην ενδεκάδα τον κατ' επιλογή του τον Ταμπόρδα σε ένα ρόλο δεξιού εξτρέμ που παίζει λίγο πιο εσωτερικά και βγαίνει και ως δεκάρι. Αριστερά είναι ο Δαιμόνιος Αντίνο, στην κορυφή ένα δίδυμο που φαίνεται να έχει δέσει για τα καλά και να αρέσει και του coach και να έχετε βέβαια με κεκτημένη πολλές φορές ταχύτητα να διεκδικεί θέση εκεί, είτε ο Ρασόντερ είτε και ο Ντέστερς που θα συνυπολογίζεται από το επόμενο μάτς. Και μιλάω πάντα για τον Λιβάη Γκαρσία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, και τον Τετέι, ο οποίος σκοράρει χωρίς να τσιγκουνεύεται αυτές τις ημέρες αφιδώς και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στην τελευταία αναμέτρηση. Από την άλλη, αφού πω ότι στον πάγκο για τους πράσινους υπάρχουν επιλογές, είναι ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Γιάκουσιτς, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο Κοντούρης, ο Ναΐμ, Λούζα, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Ραστόντερ, όπως και στον πάγκο και φυσικά ο Αναγνωστόπουλος, πρώην πράσινος, ο Αποστολάκης, ο Ντελούις, Δόιραν Λίς, Μπένι, Θεοδωρίδης, Σεμπουλά, Γιάγνε, Πατήρας, Καλοσκάμης, Πολυκράτης και Χριστόπουλος. Βασική για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο που καταχειροκροτήθηκε πριν από λίγο είναι ο Ραμιρέζ από το Εκουαδόρ κατά τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα με Αμπάντα, Ζολιμπουά, Σόουζα, Μάνσο, στην μεσαία γραμμή ο Κούσουλος από την Ομόνια, ο αρχηγός ο Ρουκουνάκης, είναι δύο πυλώνες άλεγα στο να ανακόψουν το Παναθηναϊκό. Πόμπο, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής δημιουργικά, ως δεκάρι παίζει, μπροστά του είναι ο Σαγκάλ με το νούμερο 28, ο Ζέρσον δεξιά και ο Αντωνίσε γνωστός και μη εξαιρεταίος στην αριστερή πτέρυγα. Και μια που είπα για την αριστερή πτέρυγα, πάμε δεξιά, γιατί από εκεί άρχισε την πρώτη επίθεση η ομάδα της Κεφσιάς, που κάνει ένα παρολίγο λάθος για highlights, παρολίγο η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα από το επιπόλαιο γύρισμα των αμυντικών προς την εστία του Ραμίρες. Το κατάλαβα ο Ραμίρες ότι η εστία ήταν κενή και ότι πάει να γίνει γκέλα εκεί. Τρέχει πίσω ο Ραμίρες, καλύπτει την μπάλα, την απομακρύνει στη συνέχεια και ο Παναθηναϊκός την παίρνει στα πόδια του για να ξεκινήσει μόλις το 30 λεπτό της αναμέτρησης μία επίθεση από τα μετόπιστεν, με τον Μπένια γνώριμο θαμώνα εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα, ανεβαίνει πολύ ψηλά. Έχουμε παίξει του Παναθηναϊκού στο μεταξύ στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Αντίνο και πηγαίνει τώρα ο διαιτητής να δει εάν είναι καλά, καθώς διεκδίκησε την προηγούμενη φάση μέχρι τέλος. Μήπως και καταφέρει να κλέψει την μπάλα μετά την ασυνεννοησία βασικά που έγινε ανάμεσα στους αμυντικούς της ομάδας των Βορείων Κροαστίων και τον τερματοφύλακά τους από το Εκουαδόρ, το Ραμίρες, επίσης ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Δείχνει να κρατάει και λίγο το χέρι, τελικά στο πρόσωπο βλέπω ότι δέχτηκε την μπάλα και μετά το πόδι του αντιπάλου του ο Αντίνο, οπότε είχε κάθε λόγο να είναι κάτω και δεν ξέρω αν έχει ματώσει λίγο το χέρι του, το βλέπω αριστερά, να έχει χτυπήσει λίγο ο Αργεντινός. Τζέικοπ Νίστρο που βλέπουμε εμείς εδώ παιδιά σε κάποιες μικρές οθόνες στα πλάνα μας και στη μετάδοση του τηλεοπτικού Skype. Το Τζέικοπ Νίστρο, ο οποίος θα πάει πολύ καλά στο ξεκίνημα, έχει περάσει τα δύσκολα, αν και τώρα φτιάχνει το Παναθηναϊκό που οραματίζεται. Και την ίδια ώρα ο Καλάμπρια διώχνει στη μέσα γραμμή, όταν είπα να πάρει την μπάλα, τσιμπάει την μπάλα στην πρώτη κεφαλιά. Επανέρχονται και οι Κυφσιώτες δρυμύτεροι, με τον Μπόμπο στον άξονα να κατεβαίνει με άγριες διαθέσεις, να συγκλίνει προς την περιοχή του ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως έχει ένα ρήγμα, η μπάλα να πάει πάνω στον Καμαρά που λειτουργεί σαν στόπερ. Εδώ έχει γυρίσει πίσω να παίξει στο χώρο πολύ έξυπνα το positioning και να κρατήσει τη θέση του στο ύψος του πέναλτι, να κλέψει την μπάλα από αυτό το γύρισμα που επιχείρησε να κάνει η ομάδα της Κυφσιάς στη δεξιά πτέρυγα με τον Σαγκάλ, ο οποίος Σαγκάλ τρύπησε την άμυνα του Παναθηναϊκού σχετικά εύκολα και θα έλεγα, αυτό δεν περνάλεσε και πολύ στον Ίστρου. Πόρθιος ο Σεμπάστιαν Λέτο με πιο κυριλέ στυλ με το σακάκι του και πιο σπορτίφ. All time classic, ο Νίστρουπ εδώ μπροστά μας στα δημοσιογραφικά θεωρία. Οι δύο προπονητές ζουν το παιχνίδι από τη δική του σκοπιά. Τρίτο λεπτό σε αναμέτρηση 0-0 Big Wings Sport FM. Είστε συντονισμένοι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός και Κεφσιά, εξαναβολής αναμέτρηση. Είναι η πρώτη αγωνιστική αυτή που έρχεται ως τρίτη στο μυαλό του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Γέμισμα στην καρδιά της άμυνας. Στο δεύτερο δοκάρι θα απομακρύνουν με τον Ζόλι Μποά οι Κεφσιώτες και η μπάλα θα φύγει ακόμα πιο μακριά, ενώ έχει προηγηθεί και φάουλ νομίζω από το διαιτή. Το 0-0 διατηρείται χωρίς να έχουμε κάποια μεγάλη φάση, ένα λάθος μόνο στο ξεκίνημα του αγώνα που παράλληλα έτσι να σημαδεύσει την αναμέτρηση και τώρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει ο Ζόλι Μποά πάλι δέχτηκε κάποια πίεση και η μπάλα θα πάει στους Κεφσιώτες. Διαιτητής του σημερινού αγώνα είναι ένας κύριος από την Εύβοια, ο Μιχαήλ Ματσούκας, βοηθή του ο Στεφανής από την Καρδίτσα και από το Ηράκλειο Μάτσας, Κωνσταντίνος Τετσιλάς από τα Γρεβενά και Ιωάννης Παπαδόπουλος από Μακεδονία, Αλέξανδρο Μέγας από Πιερία, είναι διαιτητές VAR και AVAR, αχρίαστη να είναι. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, έχουμε ένα offside, το προηγούμενο τελικά το έδωσε στο offside και η μπάλα είναι στα χέρια του Ραμίρες που δίνει ήρεμα έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά διανύει λίγα μέτρα με την μπάλα, αλλά εκεί αρχίζει η πίεση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν απλωθεί σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου. Και φυσικά είναι μια ομάδα που παίζει και το 4-4-2 και το 4-2-3-1 εξαιρετικά και το υποστηρίζει και το απέδειξε και στην έναρξη του πρωταθλήματος που έκανε ζημιά στην ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αρέσκεται στις αντεπιθέσεις και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ένα θεματάκι στα προβληματικά, πρέπει να το προσέξει αυτό αν μη τι άλλο. Επιθετικά ωστόσο οι πράσινοι βρίσκουν συνέχεια τέρματα, συνέχεια γκολ από το ξεκίνημα, από τα φιλικά και όλα στην Ολλανδία. Και όλα αυτά τα λέω γιατί παίζεται παιχνίδι σε μεσαία γραμμή, με συνεχή μονομαχίες, πουθενά δεν έχει κάτσει μπάλα. Ένα πολύ μακρινό σούτ, έτσι πολύ φιλόδοξο από τους παίκτες της Κηφισιάς, ο Ρουκουνάκης που ήταν αυτός που σούταρε. Αναπήδησε μπάλα στο κλωτάπτη και κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του Πένια. Ο Πένια, ο οποίος έχει αποκτήσει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα μέχρι τώρα. Με τον Παναθηναϊκό έχει μια ολύμπια ψυχραιμία στη μεγάλη περιοχή όταν πιέζει, όπως το κάνει και τώρα μέσα σε λίγα μέτρα. Ενώ έχει και πόδια διαβήτη και μέχρι τώρα θα έλεγα ότι τα πάει πολύ καλά με το τριφύλι. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, καινούργια άμυνα και αρκετούς νέους παίκτες, έτσι πάντα. Η μπάλα ωστόσο θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ο De Vrij ζυγεί τις επιλογές του, ψάχνει να βρει τον Αντίνο που σηκώνεται πολύ ψηλά, θα πάρει την κεφαλιά. Όμως θα σταματήσει την εξέλιξη αναμέτρησης του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει η μπάλα. Για να δούμε τι έχει δώσει τώρα ρέφερι. Την επιστρέφουν πίσω στους παίκτες του Παναθηναϊκού οι παίκτες Κηφισιάς. Για να δούμε. Θα πάει τώρα. Ούτε τώρα λάθος θα γίνει. Ο Πόμπο αντί να τη στείλει στον κάπτεν, τον De Vrij, τον αναγκάζει να την κυνηγήσει μέχρι το σημείο του κόρνερ. Να μπει τελικά στο κόλπο Γαλάβρια για να δώσει και αυτός μια πάσα. Η μπάλα είναι τελικά στο Παναθηναϊκό. Και όλα αυτά στο έκτο λεπτό στην αναμέτρηση, ενώ έχουμε λευκή ισοπαλία εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα κάποια μεγάλη φάση. Ο Πόμπο δίνει οδηγίες στους παίκτες για το πώς θα κινηθούν. Ο Νίσοφ κοιτάζει με απορία λίγο για την προηγούμενη φάση. Η Κηφισιά ωστόσο πατάει καλά στο γήπεδο και βγαίνει τώρα μπροστά με τον Αντωνίσε. Ένα άνοιγμα της μπάλας κοντά στο μέχρι του κόρνερ, την ήθελε λίγο καλύτερα στα πόδια του. Ήταν στα πέρυξη μεγάλης περιοχής. Ήταν την αριστερή πτέρυγα. Η ομάδα των Βορείων Προασίων προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Αμπάντα που έχει ανέβει. Ωραία και κινητικότητα μεγάλη θα λέγαμε την Κηφισιά. Αντωνίσε στον Πόμπο. Ο Πόμπο μοιράζει εκεί που αριστερά υπάρχει ο Αντίνο. Λειτουργεί σαν αριστερό μπακ. Έχει γυρίσει. Καλύπτει Κάγκουα στον Καμαρά. Καλύπτει πρώτα με το σώμα την πίεση του Ρουκουνάκη. Επιστρέφει την μπάλα προς τα πίσω. Θα έλεγα ότι το pressing αυτή τη στιγμή, τη μερίδα του Λέοντος, αν θέλετε, το έχει και η Κηφισιά καλύτερο pressing και πιάνει και τόπο και πάει να βρεθεί σε θέση βολής από μακρύνει πράσινη την ίστατη ώρα, ενώ Σαγκάλ πήγε να πατήσει στη μεγάλη περιοχή. Η Κηφισιά έχει μπει με άγνες διαθέσεις, θα έλεγα, στο Ολυμπιακό Στάδιο και πιέζει ψηλά, δεν κρύβεται πίσω την μπάλα και αντίθετα την έχει στα πόδια και προσπαθεί να κάνει παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τη διαβάζει και προσπαθεί μετά το πρώτο δίλεπτο να τη πάρει την μπάλα, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Όλα αυτά στο 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα σούτ επικίνδυνο από καλή θέση, όχι όμως με τα φάλτσα που ήθελε ο παίκτης της Κηφισιάς, ο Κούσουλος, ο κάπτεν. Και η μπάλα περνάει απευθείας out, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Πένια. Θα στήσει τη γωνία στην μικρή του περιοχή για τον Βαντρόκελεν. Βαντρόκελεν στον Πένια. Πάντα με πάσες, πάντα με passing game σε πολύ κοντινές αποστάσεις, χωρίς να ρισκάρει ο Παναθηναϊκός να χάσει την μπάλα με μεγάλες μπάλες. Ο πολύ δυναμικός Λιβάη Γκαρσία με το κεφάλι βρίσκεται τον Τετέ. Η Τετέ βλέπει κίνηση του Αντίνο αριστερά. Την παίρνει ο Αντίνο στη γωνία της περιοχής. Σουτάρει ο Αντίνο. Φοβερή απόκριση. Καινή εστία. Νέα ευκαιρία με τον Αντίνο πάνω στη γραμμή. Πάλι ο Ραμίρες του λέει όχι. Φοβερή τριπλή ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Γιατί πρώτα ο Αντίνο θα σουτάρει, θα αποκρούσει ο Ραμίρες. Θα επιστρέψει στο τέλος της φάσης στον Αντίνο. Πάλι μπάλα από τις κόντρες. Αριστερά πάλι θα του πει όχι ο Ραμίρες. Με το ένα χέρι πρώτη απόκρουση. Και είχε περάσει και παράλληλα η μπάλα στο νέο γύρισμα που είχε γίνει νωρίτερα. Με την εστία των φιλοξενούμενων. Χωρίς να καταλήξει στα αλήθεια μια διπλή παύλα τριπλή. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη αλλά και αυτή στο ένα το λεπτό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με το τριφύλι να απειλεί και να αγγίζει τον γκολ. Το Λέτο να σφυρίζει στους παίκτες του να ξυπνήσουν αμυντικά και να τους ζητάει, ειδικά στους μέσους, να κρατάνε τις θέσεις τους. Και τον Ίστρουμ να λέει στους παίκτες τους με χαρακτηριστικές κινήσεις: ανεβείτε ψηλά. Θέλω πίεση. Ζητάει δηλαδή στον Παναθηναϊκό να παίξει πιο ψηλά. Ο Ίστρουμ είναι προφανές αυτό. Και το φωνάζει και στο Λιβάη Γκαρσία και στα υπόλοιπα παιδιά. Ενώ Αντίνο πυροβόλησε με το ένα χέρι ο Ραμίρες η πρώτη απόκριση. Το γύρισμα δεν ήταν ιδανικό, αλλά πήγε μπάλα στο δεύτερο δοκάρι πάλι στον Αντίνο που το ήθελε αυτό το γκολ. Δεν το βρήκε γιατί ο Ραμίρες ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και έκανε δύο πολύ καλές επεμβάσεις. Στο 10 μπήκαμε. De Vrij διαβάζει καλά με την εμπειρία του το που θα πάει μπάλα και τη στέλνει πλάγιο, δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Αμπάντα στο πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και από τα αριστερά. Ο Αμπάντα ένα γύρισμα στον Κούσουλο. Ο Κούσουλος έδιωξε όπως αρκεί να φύγει μπάλα τα πόδια του. Επανέρχεται τώρα Δημήτρης για να την κατεβάσει σε χώρο που ελέγχουν οι συμπαίκτες του. Αλλά υπάρχει φάουλ πέρσι και η Κηφισιά, σαν και τελικώς αποδέχτηκε την μπάλα, ήταν τελικά ο Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός που ακόμα δεν έχει πατήσει γκάζι, ωστόσο ήταν αυτός που έκανε, που είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες αυτήν την αναμέτρηση, αυτό το πρώτο συμπληρωμένο δεκάλεπτο σε μερικά δευτερόλεπτα. Και ενώ ανεβαίνει ο Σόουζα με την μπάλα στα πόδια, ψηλά δεξιά είναι και ο Ζέρσον και ο Μανσό. ψάχνουν να βρεθούν στο γήπεδο. Οι Φυσιώτες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Ανάμεσα σε πολλούς, αλλά με καθαρό μυαλό, ο Καμαρά παίρνει την μπάλα. Πολλές λευκές φανέλες γύρω του. Την έδωσε τον τερματοφύλακά του. Καλάμπρια τη σκάβει πάρα πολύ ωραία για τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα κάθε το ποδόσφαιρο. Ο Λιβάη εκεί το έχει στο εναντίον ενός. Ο Λιβάη αν περάσει δεν σταματιέται εύκολα. Περνάει και σταματιέται. Όχι εύκολα όπως σας είπα. Με φάουλ και με κίτρινη κάρτα στο Ζολιμπουά που δεν μπορείς να τον πάρεις και εύκολα στην ταχύτητα. Και ειδικά βάλει τον όγκο του μπροστά από το σώμα του. Ο Λιβάη Γκαρσία φάνηκε ότι μπορεί να κάνει εδώ ένα ρήγμα. Το επιχείρησε, το δοκίμασε. Πήρε την κίτρινη από τον αντίπαλό του. Θα μπορούσε να έχει πάρει και κάτι καλύτερο εάν περνούσε από εκεί. Ωστόσο έχασε και λίγο την ισορροπία του. Ίσως τελικά του κάθεσε και καλά αυτή η φάση από το φάουλ το καθαρό του κεντρικού αμυντικού της ομάδας της Κηφισιάς. Είναι η πρώτη. Κοφτή τρίπλα εξαιρετική και εγκινήσει του Λιβάη Γκαρσία που φημίζεται και για την εκτελεστική δυνότητά του και για την τεχνική του. Τα μπόρδα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά ακροβολισμένη, αρκετή πράσινη πλην τεσσάρων στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Διώχνουν οι Φυσιώτες. Ο Κάγκουα πιάνει ένα βόλπλα. Ναι, από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής εδώ θα γινόταν κάτι ωραίο εάν περνούσε η μπάλα. Αλλά βρήκε πάνω με την τροχιά που είχε στα σώματα των φιλοξενούμενων που προσπαθούν να βγουν σε μια πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση. Και αρχίζει το transition ο Παναθηναϊκός. Βγαίνουν τρεις τώρα, έρχονται τέσσερις πράσινοι. Από τα δεξιά με το Σαγκάλ να σουτάρει. Η μπάλα πάνω τα δοκάρια. Είναι out. Όπως δείχνει και ο βοηθός και ο διαιτητής. Αλλά ξεδιπλώθηκε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ταχύτατα η Κηφισιά έβγαλε μια υπεραριθμία με τρεις παίκτες έναντι δύο και χρειάστηκε ένα sprint από τους υπόλοιπους πράσινους για να φέρουν το πράγμα στα ίσα. Και με ένα τεχνικό σουτ προσπάθησε να ανοίξει το σκορ. Αλλά ο Πανιά είδε την μπάλα. Ενώ εδώ αντί να τσιμπάει την μπάλα στην αντεπίθεση και ενίεστια και πάλι ο Ραμίρες του λέει όχι, πρέπει να υπάρχει offside. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Αν και ο Αντίνο, ο οποίος είχε μείνει ψηλά, κινήθηκε ωραία, δεν τον πέρασε τον Ραμίρες για να σκοράρει στην προσπάθειά του. Του έκλεισε το δρόμο και με τα πόδια αυτή τη φορά ο Ραμίρες του είπε όχι, αλλά ο βοηθός έχει σηκώσει, ο πρώτος βοηθός, το σημαίακι. Οπότε και να είχαμε γκολ, λογικά δεν θα μετρούσε, εκτός βέβαια αν το VAR έβλεπε κάτι άλλο. Ωστόσο ο Αντίνο έμεινε ευχαριστημένος.
0: Δεν είμαι σίγουρος, Νίκο,
1: ότι υπάρχει
0: ότι ήταν εκτεθειμένος.
1: Ναι, αυτό μόνο το VAR μπορεί να το δείξει.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι όμως το αριστερός, όπως το βλέπω, αλλά θα το δούμε τώρα. Είναι λεπτή κόκκινη γραμμή εκεί. Για να δούμε την Κηφισιά στο μεταξύ που έχει άγρες διαθέσεις και σουτάρει στη μεγάλη περιοχή με τον Αντωνίσε. Επιχειρεί ένα δεύτερο σουτ. Δεν φοβάται να σουτάρει η Κηφισιά, δεν φοβάται να τρέξει και το δείχνει. Όντως είναι ωριακή φάση. Δεν μπορώ να πω και εγώ με απόλυτη σιγουριά έτσι όπως την είδα από μια σχεδόν διαγώνια κάμερα κοντά στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο πιστεύω ότι τσεκάρεται λογικά και αυτή η φάση. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Δεν φαίνεται πάντως σε αυτή τη φάση να αλλάζει άποψη ο διαιτητής. Και ήταν άμεση απόφαση. Ήταν σε καλή ευθεία πάντως ο βοηθός, για να τα λέμε όλα. Νομίζω πάντως έτσι με το διαγυμνό φθαλμό που λένε ότι ο Αντίνο για εκατοστά που λένε είχε τον αριστερό τόμο μπροστά με την διάθεση που είχε να ξεχυθεί στον αγωνιστικό χώρο στην αντεπίθεση. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Τίποτα δεν άλλαξε. Μπήκαμε στο 14ο λεπτό. Για όλους όσους τώρα συντονίστηκαν στο Big Win Sport FM, είμαστε πάντα στο 0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια πάσα του Κάγκουα με την μπάλα να περνάει από όλους και τον διαιτητή να σταματάει για ακόμη μια φορά ο Μιχαήλ Ματσούκας από την Εύβοια το παιχνίδι και να ζητάει την μπάλα να πάει προς αυτόν. Βρήκε πάνω του, οπότε θα κάνει τώρα το ελεύθερο και θα δώσει την μπάλα στην Κηφισιά. Ο Κάγκουα διαμαρτύρεται. Όπα ο Κάγκουα, ο οποίος κάτι λέει στους συμπαίκτες του, κάτι λέει στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Ντεφράη, ο διαιτητής. Προσπαθώ να καταλάβω τι από εδώ, σε αυτά τα πηγαδάκια τα οποία είναι αλλεπάλληλα, συμβαίνει. Ίσως να ερεμήσει τους συμπαίκτες του. Υποθέτω, δεν μπορώ να δω τα χείλη του. Η μπάλα πάει στην Κηφισιά, γκρίνια από τον κόσμο, επειδή κόντρα είναι πάνω του η μπάλα, εξηγεί στον Ντεφράη και την απόφασή του. Και Ραμίρες, ο πρωταγωνιστής, θα έλεγα μέχρι τώρα, της αναμέτρησης σε αυτά τα 15 λεπτά. Με δύο και κάτι ψηλά αποκρούσεις, γιατί δεν μετρούσε τελευταία, επί της ουσίας. Η Κηφισιά έχει μπει με πολλή ενέργεια και βλέπουμε τη φάση όπου χτύπησε πάνω στον διαιτητή. Κάγκουα, Πατάει γκάζι, Κάγκο από πολύ μακριά, σουτάρι, μπάλα παραλίγο, γλύφει το δεξί δοκάρι από τα 35 περίπου μέτρα σε αυτή την εμπνευσμένη προσπάθεια του Κάγκουα να εκτελέσει το Ραμιρέζ, αφού δεν το έκανε νωρίτερα ο συμπαίκτης του. Είδε χώρο, μύρισε αίμα που λέμε, πυροβόλησε και αστόχησε. Η μπάλα πέρασε πολύ κοντά, ωστόσο στην εστία του Ραμίρες. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτη καλή στιγμή στο ξεκίνημα αυτή τη αναμέτρηση. Πένια, κάτι σαν λίμπερο εκτός περιοχής. Με την επιλογή κοντά του του Καλάμπρια στη δεξιά πτέρυγα. Ωστόσο εκείνος θέλει να γεμίσει από τη μονομαχία σου. Τα μπόρδα κερδίζει και βγάζει τον Λιβάη Γκαρσία. Τώρα είναι τέτα τέτ. Πάρα το σιγουρεύσει ο Γκαρσία. Έκανε λάθος νομίζω εδώ. Ο Γκαρσία μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο αλτρουισμός του στήχησε ο Τετέι, επερχόμενος αντρέιλερ εκεί ο Τετέι, πίστευε στον Γκαρσία ότι θα σκοράρει σε κενή εστία αφού πάνω του έπεσε ο Ραμίρες, κινήθηκε διαγώνια και τελικά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια εξαιρετική αντεπίθεση με προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός στο 16. Επιμένει όμως τώρα, πήρε μπρος ο Παναθηναϊκός, ξύπνησε ο Ραμίρες, ξανά χάλασε τα πράσινα σχέδια. Πένια, πολύ ψηλά, στη μεσαία γραμμή κοντά. De Fry. Κόβει κίνηση στο γήπεδο, τα ραντάρ του σκανάρουν να δουν την καλύτερη επιλογή. Βαν Τρόγκελεν δίπλα του. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή, καμιά δεκαριά μέτρα. Και ο Βαν Τρόγκελεν δίνει στον De Fry. De Fry. Ο Αρχικόφ με την μπάλα στα πόδια. Λίγο στατικός, πάει κοντά το Καμαρά για να έχει επιλογή. Κάγκουα πάλι στον De Fry. Θέλει κίνηση ο Παναθηναϊκός για να ξεκολλήσει από αυτή τη φάση. Καμαρά από τα δεξιά. Με την μπάλα στα πόδια. Καμιά δεκαριά μέτρα, την κολλάει πάνω του. Καλάμπρια, έχει καλή σέντρα. Ο Καλάμπρια γεμίζει το δεύτερο δοκάριο. Αντίνο έρχονται δυναμικά, χάνει την μπάλα. Ο Λιβάη παρασουτάρει, του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Παίκτη τη Κυφσιά εκεί στο ημικύκλιο τη περιοχή και ήταν ο Κούσουλο. Νέο γέμιμα στην καρδιά τη άμυνα τη Κυφσιά. Πάλι θα απομακρύνουμε τον Κούσουλο οι Κυφσιώτε. Ο Νίστρουπ τρέχει σαν μπολμπό εδώ να μαζέψει την μπάλα για να τη δώσει γρήγορα και έχει λόγο που το κάνει αυτό στον αρχηγό. Τον De Fry για να παίξει ποδόσφαιρο γρήγορο ο Παναθηναϊκός και να, αν μπορεί να ευθυνδιάσει κιόλας. Πένια, μπαλιά ακριβίας, Τετέι, γυρίζει, κολλάει την μπάλα στα πόδια του, δίνει στον Αντίνο αριστερά, Αντίνο θα κάνει τη σέντρα κοντράρι πάνω στο δεξιμπάξο Μάνσο και καταλήγει στην αγκαλιά του Ραμίρες που για ακόμη μια φορά είναι σωστά τοποθετημένος και διαβάζει τις φάσεις. Ο Παναθηναϊκός είπαμε ανέβηκε κατακόρυφα με το 12 λεπτό, έκανε μεγάλες ευκαιρίες, σουτ. Και ανάγκασε τον Ραμίρες να δείξει δείγμα του ταλέντου του μέχρι τώρα. Με κύριους γνώμονες αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Λιβάη Γκαρσία και στον άξονα θα έλεγα μέσω επιθετικά τον Κάγκουα. Πένια. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά η Κηφισιά που μπήκε δυνατά και αυτή θα καθίσει πίσω από τον Παναθηναϊκό. Παίζει. Πρέπει να κάνει μια διαχείριση. De Fry. Πίσω Καλάμπρια, διαγώνια από δεξιά στη μεσαία γραμμή. Πένια. Ο Ισπανός μπροστά του έχει τον Πόμπο. Το σκέφτεται. Διαγώνια αριστερά, Κυριακόπουλος. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στην τεριγά του. Αφήνει πανέξυπνο Αντίνο. Πάει μπάλα στο Τετέι. Μπερδεύεται και λίγο Τετέι. Καταλήγει πλάγιο τελικά. Για την Κηφισιά. Στο 19. 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός και Κηφισιά, απευθείας μετάδοση από τον Big Win Sport FM, όπως σε όλα τα ποδοσφαιρικά ραντεβού, εν Ελλάδη και εκτός, όχι μόνο. Ο Big Win Sport FM θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό την αγωνιστική δράση και ο Κάγκουα από τα δεξιά. Κάγκουα έχει και καλή τεχνική κατάρτιση και μπορεί να βγάλει και ασίστ, το έχει αποδείξει. Δίνει πίσω ωστόσο στον Καλάμπρια, αφού είδε ότι υπήρχε γεμίσο χώρος στη δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού και είχε διαβαστεί από τους αντιπάλους του. Τώρα ο De Fry κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κόβει την μπάλα δεξιά για τον Καλάμπρια. Διαγώνια. Σπάει την μπάλα εκείνος για τον Ταμπόρδα που κάνει μια εξαιρετική τριπλά. Αντιστέλλεται Ταμπόρδα. Η μπάλα πίσω στον De Fry. De Fry με Van Drogenen έχουν πολλή δουλειά. Θα Αλεχανδρό. Γκέλεν βρίσκει ένα κενό μπροστά του. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί για να ανεβάσει όλο τον Παναθηναϊκό. Θα γυρίσει τη θέση του. Έχει και πλάγια τον Ντεφράι. Αλλά εκείνο θέλει να προωθήσει την μπάλα. Ωστόσο δεν βρίσκει αμαρκάρι στον παίκτη. Την έχει στήσει πάντω ο Καλάμπρια εδώ και αρκετά λεπτά. Ένα γέμισμα στην αριστερή τέριγα. Τετέι αφήνει την μπάλα να πηδήσει μπροστά του. Παίζει με πλάτη. Έξυπνα. Θα πέσουν δύο πάνω του. Εκείνο ήθελε να γυρίσει για να γίνει επικίνδυνο. Δεν μπόρεσε να πατήσει την περιοχή όπω ήθελε. Ο Παναθηναϊκός γίνεται αριστερά. Κυριακόπουλος με φάτσα η σέντρα πάλι δεν θα μπορέσει να τη βρει και φαίνεται να έχει χτυπήσει και στο χέρι εκεί ο Λιβάν Γκαρσία. Πέρασε από όλους την μπάλα για να καταλήξει την άλλη πλευρά και να δώσει κεφάλαιο δεν ήταν σήμερα. Κάπως έτσι παραμένει το 0-0 εδώ στο ΆΚΑ. Όπου έχουν έρθει πάλι φίλοι του Παναθηναϊκού για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Σας είπα πριν ότι κρατούσε το χέρι του ο Λιβάν Γκαρσία. Τώρα βέβαια βλέπω ότι του κάνουν, ενώ κουνάει, μάλλον πονάει προφανώς, γι' αυτό κούναγε το χέρι, γιατί βλέπω τους παίκτες και φυσικά να του κάνουν κάποιες διατάσεις για να μπορέσει να σηκωθεί. Φαίνεται όμως να ή πονάει στους προσαγωγούς, ή πονάει στο χέρι, προσπαθώ να καταλάβω τώρα.
0: Έτσι πονάει, φαίνεται, Νίκο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το σημείο. Άλλο το χέρι, άλλο
0: όχι,
1: προσαγωγός.
0: Έτσι. Νομίζω προσαγωγή.
1: Προσαγωγή πρέπει να είναι, ναι. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Γιατί
1: απλά,
0: είδα τον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς να του κουνάει τα πόδια.
1: Ναι. Και δεν ξέρω αν το 34 Ζουλιουμπά τον βρήκε και λίγο με το οριακά. Με το κεφάλι, αλλά υπάρχει τόσο το πρόβλημα αλλού. Ήταν από το άλμα που έκανε νωρίτερα. Σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Είναι ανήσυχος, θα έλεγα, γιατί δείχνει να πονάει ο Γκαρσία. Αν μπορώ να κρίνω από τα κοντινά πλάνα στο πρόσωπό του, θα βγει κατά χειροκροτούμενος εκτός αγωνιστικού χώρου για να δούμε. Τρέχει τώρα από κοντά του οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θα του δώσει από κάτω νερό να δροσιστεί λίγο. Κάνει κάποια βαθιά καθίσματα για να τσεκάρει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Και να έχουν και καλύτερη εικόνα βέβαια στο ιατρικό του Παναθηναϊκού. Όχι. Μια χαρά το βλέπω. Ήπια το νεράκι του.
0: Και γέννη... ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έχει ένα θέμα.
1: Ναι,
0: βλέπω εδώ τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Και είχαμε επικεντρωθεί στον Γκαρσία. Βγήκε εκτός σχεδόν αγωνιστικού χώρου. Πήγε στα πλάγια κοντά στον πάγκο της ομάδας για να του δέσουν το δεξί πόδι ψηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Στον μπούτι δηλαδή. Mm-hmm. Και οι δύο από την υπερένταση στην αναμέτρηση. Βρέθηκαν ένα θέμα. Κυριακόπουλος αναγκάζεται να πάει στο κυτεροχρονισμένα πάνω σε αντίπαλο, να κοντράρει μπάλα πάνω του και να πάρει ένα κόρνερ αφού ο Μάτσος έχει ανέβει ψηλά. Κόρνερ για την Κηφισιά. Μετά από αρκετή ώρα, έχουμε μπει στο 23ο λεπτό. Δεν έχουμε ευτυχώς κάποιο τραυματισμό. Είχαμε φάσεις, δυστυχώς δεν έχουμε γκολ. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδοκιμάζουν τους παίκτες της Κηφισιάς που πάνε εκτελέσουν αυτό το κόρνερ. Για να τους κόψουν στον αέρα, έτσι, όπως το καταλαβαίνετε. Και να ευσηκώσουν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, βέβαια. Ακόμα δεν έχει εκτελεστεί αυτό το κόρνερ, έχουμε μια χαρακτηριστική καθυστέρηση. Νομίζω ότι ο Αντωνίσε, αν μπορώ να δω καλά, θα είναι ο εκτελεστής. Διώχνει ο Τετέι, παρακαλώ, στο πρωτοδοκάρι. Και ο Αντίνο φεύγει. Ένας εναντίον δύο, είναι πολύ γρήγορος, αρκεί να μην τον περάσουν οι γραμμές και φυσικά και όντως μπήκαν από πίσω του ταχύτατο το αμυντικό transition. Ωστόσο, ο Κάγκουα χορεύει ανάμεσα στις λευκές φανέλες και βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια συγκλίνει προς το κέντρο, σουτάρει με το αριστερό η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Πολύ φιλόδοξο αυτό το σουτ του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έχει την εμπειρία, είναι δεξιοπόδαρος και ήθελε με το αριστερό να τελειώσει τη φάση. Έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του. Δεν του βγήκε όπως ήθελε, αν και είχε καλό οπτικό πεδίο πάνω από τα δοκάρια. Μπάλα στο 24. Δεν φοβάται όμως να σουτάρει ο Παναθηναϊκός. Ας το κρατήσουμε αυτό. Έτσι, όταν όπως το κάνει νωρίτερα και ο Κάγκουα, όπως το δοκίμασε και ο Αντίνο κάποια στιγμή, γενικά ψάχνει τον γκολ, ψάχνει είτε με σουτ, είτε με γεμίσματα, είτε με κάποιους συνδυασμούς. Με χίλιους δύο τρόπους προσπαθεί να διασπάσει μια πολυπρόσωπη, καλοοργανωμένη μέχρι τώρα άμυνα που όμως έχει στη διάρκεια της αναμέτρησης αυτά τα 25 λεπτά που περιγράφουμε κάποια κενά τα οποία δεν έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο τον Τριφύλλη. Και ο Βαντρόγγελε το χαβά του, από τα αριστερά με Κυριακόπουλο συνεργάζονται ωραίο. Κάθε το ποδόσφαιρο για τον Ταμπόρδα που έχει αλλάξει πτέρυγα. Ταμπόρδα με το αριστερό, μια πολύ έξυπνη σέντρα εκεί που πηγαίνει ο Καλάμπρια. Αν του έρθει η μπάλα γλυκά στο δεξί. Θα γινόταν επικίνδυνο στον Αντωνίσιο όμως, που έχει βρεθεί σε αυτό το ρόλο και αυτός ως εξτρέμ. Έχει γυρίσει πίσω, έχει δει τη φάση και έχει τσιμπήσει την μπάλα ώστε να την πετάξει κόρνερ και να απονευρώσει, αν θέλετε, επιθετικά σε αυτή τη φάση τον Παναθηναϊκό, που μύριζε γκολ, θα έλεγα, αν και εφόσον λάβανε την μπάλα γλυκά μπροστά του, όπως την ήθελε ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο Ιταλός πρώην αρχηγός της Μίλαν. Στατικές φάσεις, στιμένες μπάλες, όπως και να τις πείτε, αυτό που θα εκτελέσει είναι ο Βισέντε Ταπόρδα. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας, μια κεφαλιά, χλιάρι του Λιβάν Γκαρσία, λίγο πιο ψηλά από το πέναλτι, μπλοκάρει εύκολα ο Ράμιρες. Ο Ταμπόρδα που δεν βγαίνει από την 11, ο Ταμπόρδα που στην αρχή δεν είχε πετύχει το στόχο του να είναι βασικός, αλλά όντας σκληρός, όντας γκολτζής και αν θέλετε παίζοντας στη συνέχεια καλύτερα τακτικά, ακολουθώντας τα βήματα που του έδειχνε ο Νίστρουπ, τον κέρδισε τον προπονητή του Παναθηναϊκού και τώρα ο Κάκουα κέρδισε και τη μονομαχία αμυντικά. Κάτω τη μεσαία γραμμή με το λέτρο να διαμαρτύρει τους παίκτες του και τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά. Ωστόσο αυτό το γρήγορα δεν είναι εύκολο και η Φυσιά παίζει τόσο ψηλά τις γραμμές της που πραγματικά έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός και το έχει κάνει σε 2-3 περιπτώσεις να τη σφίξει στην πλάτη είτε με τον Αντίνο 2 φορές είτε με τον Λιβάν Γκαρσία. Προσπάθησε να το κάνει το τριφύλι γιατί το να παίζει ψηλά έχει pressing καλό, έχει και ρίσκο όπως καταλαβαίνετε. Στο 27 είμαστε. Βαντρόγκελεν. Στην αριστερή πτέρυγα στο μετερίζι του, κουβαλάει την μπάλα και τη δίνει στον αρχηγό, τον Τεφράι. Ολλανδός μπροστά για τον Καμαρά, κοινοί χώροι υπάρχουν, καθαρό μυαλό υπάρχει, passing game καλό. Υπήρχε, γιατί ο Ταπόρδα, αντί να δώσει την εύκολη πάσα στον Κάγκουα, τη σήκωσε ψηλά, ωστόσο με ένα high five τώρα. Οι δύο παίκτες εψυχώνονται γιατί η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, μπροστά στον πάγκο των παίκτων της Κηφισιάς που θα εκτελέσουν τώρα με τον Αμπάντα. Θα κατεβάσουμε τον Μπόμπο, ο οποίος είναι εξαιρετικός και συγκλίνει για να ψάξει το σουτ. Πήγε να σκάσει μια τρίπλα ενώ ο Αντωνής είχε τραβήξει κοντά του και ο Σαγκάλ όλους παίξει στο Παναθηναϊκό κοινό. Πήγε να πάει στην αντίθετη φορά για να ευθυνδιάσει. Η κοφτή τρίπλα δεν έπιασε και τώρα ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά. Επίσης μάγνες διαθέσεις, η μπάλα στον Αντίνο που γεμίζει, στον Κυριακόπουλο, στην κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής και έχουμε ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ένα ακόμα κόρνερ. Και το βαρύ πυροβολικό, η αεροπορία θέλετε, δηλαδή Καμαρά, ο Φαντρόγκελεν, ο Ντεφράι, βαδίζουν μαζί με τον Τετέι που είναι ψηλό παιδί και τον Λιβάν Γκαρσία, μια πεντάδα μπασκετική, πατάει στο box της Κηφισιάς για να ψάξει τον γκολ. Εκτελεστής όπως και πριν ο Αργεντινός, με το νούμερο 20 στην πλάτη, από την αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσεται το τριφύλι με το δεξί θα εκτελέσει. Παρατηρήσεις all time classic στο Ραμίρες και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Τετέ εκεί κυρίως. Ο Ταμπόρδα ζεσταίνει τις μηχανές για να εκτελέσει. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού φωνάζουν γιατί έχουν ακολουθήσει συγκεκριμένες συντεταγμένες συστατικές φάσεις. Εκτελούν οι πράσινοι στο πρώτο δοκάρι όμως υπάρχει παίκτη να απομακρύνει και νομίζω ήταν και ο Ζέρσον. Νέο γέμισμα, αυτή τη φορά η μπάλα από σπόντα παραλίγο να καταλήξει στον Ντεφράι, δεν έφτασε. Και που ήθελε και τώρα πρέπει να τρέξει, να καλύψει και τα μετώπισε κάτι που κάνει ο Τετέι, βλέποντας τον λίγο κουραυμένο εδώ, τον αρχηγό του. Κάγκουα, κατεβάζει άψογα, φεύγει μπροστά, σηκώνει κεφάλι, ψάχνει συμπαίχτη. Περνάει ανάμεσα σε πολλούς τον Τετέι. Τετέι κόβει την μπάλα πολύ πλάγια για να μπορέσει να γίνει επικίνδυνος, παίρνει το κόρνερ τουλάχιστον. Θα μπορούσε, αν σου ήταν με τη μία, να πάρει και κάτι καλύτερο σε αυτή τη φάση. Εξαιρετική η παλιά του Κάγκουα που είχε επιλογή δεξιά. Ήθελε όμως να περάσει διαγώνια από τη δεξιά πτέρυγα και προς την περιοχή για τον Τεντέι. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. 21 λεπτό 0-0 στο ΆΚΑ. Έτοιμος για την εκτέλεση. Ποιος άλλος. Ταμπόρδα. Ξανά και ξανά. Μόλις πατήσαμε στο 30 λεπτό. Ο Ταμπόρδα αυτή τη φορά στέλνει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Έχουμε παίξει και φυσικά στον αγωνιστικό χώρο. Λήξη της φάσης. Πρέπει να είναι ο Πόμπο που έχει βρεθεί στο έδαφος. Επιθετικό φάουλ. Κάπως έτσι σβήνει. Άδοξα αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού. 30 λεπτό της αναμέτρησης. Θα το ξαναδούμε τι συνέβη σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ο Φαντρόγκελεν με το χέρι του έχει βρει στο πρόσωπο τον παίκτη της Κηφισιάς τον Πόμπο. Και το βλέπουμε και από αλλού. Εντάξει, δεν ήταν τόσο τρομερό βέβαια. Νομίζω το φούσκωσε και λίγο ο παίκτης Κηφισιάς έξυπνα. Εδώ ένα παρολίγο λάθος σε δεύτερο χρόνο δεν θα μετατραπεί σε λάθος, γιατί μεσολάβησε ο Κάμαρα και διαμεσολάβησαν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες για να πάρει την μπάλα πάλι ο Παναθηναϊκός. Ο Λέτο Μαέστρος είναι όρθιος στις οδηγίες του. Ο Νίστρουπ το ίδιο. Η μπάλα πηγαίνει σε πόδια των παίκτων της Κηφισιάς και συγκεκριμένα στον Αμπάντα. Κλέβει ο Καμαρά. Καλάμπρια σηκώνει κεφάλι. Δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη περιμένει θα πάει να κολλήσει πάνω του Ζελιμποάν. Δεν το έκανε. Το άφησε χώρο. Λάθος κοντρόλ τώρα του Καλάμπρια. Λάθος εκτίμηση. Λάθος για τον Παναθηναϊκό. Χάνει την μπάλα στο 31ο λεπτό. Ένα εύκολο λάθος αυτό που μπορούσε να το αποφύγει στη μεσαία γραμμή. Η Κηφισιά έβγαλε ανέμακτα αυτό το τέταρτο που λέμε ότι συνήθως ανοίξει τον κηπεδούχο. Η κατοχή της μπάλας μοιράζεται 44 περισσότερο τοις εκατό μάλλον 56% στον Παναθηναϊκό και 44% στην Κηφισιά. Βλέποντας εδώ τα στατιστικά. Και η ομάδα των Βορείων Προαστίων προσπαθεί να χτίσει μια καλή επίθεση. Ο Καμαρά της χαλάει τα σχέδια, στέλνει την μπάλα πλάγιο. Λοιπόν, 32ο λεπτό. Να δούμε θα βρει τη λύση του Τριφύλλη για να σκοράρει ή θα ευνηδιάσει η Κηφισιά που μέχρι τώρα τουλάχιστον αμυντικά, αν και κινδύνευσε σοβαρά, είναι η αλήθεια, και ψηλά δέχτηκε αντεπιθέσεις επικίνδυνες, την έβγαλε καθαρή. Πένια. Κοντρολάρει, προωθεί, δίνει στον Βαν Ντρόγκελεν. Παράλληλο ποδόσφαιρο από τη μία γωνία της μεγάλης περιοχής στην άλλη. Ο Ντεφράι. Ντεφράι. Αργά αργά βηματάκια με την μπάλα, Βαν Ντρόγκελεν. Η Κηφισιά σε μια, όπως μοιάζει από εδώ πάνω στα δημοσιογραφικά, μια τριπλή ζώνη στη μεσαία γραμμή. Για να περάσει την μπάλα πρέπει σίγουρα να βάλεις κάποιες έξυπνες πινελιές. Βαν Ντρόγκελεν είδε την κίνηση του Τετέι που του λέει γιατί δεν μου δώσει την μπάλα, αφού κάνω την κίνηση να φύγω στον χώρο. Και όντως είχε μπροστά του χώρο, είναι αλήθεια, και τον Αμπάντα να μην τον προλαβαίνει και εύκολα, αλλά δεν την έδωσε ο Βαν Ντρόγκελεν. Το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Κυριακόπουλος. Ο Λέτο έχει στήσει εξαιρετικά την Κηφισιά μέχρι τώρα. Αντίνο, γρήγορος και φάτος, παίρνει την μπάλα στο αριστερό, την ανοίγει πάρα πολύ. Άνευ λόγου, τη χαρίζει στην ουσία στην Κηφισιά και παίρνει και πλάγιο στην εξέλιξη φάσης με το Μάνσο. Οι φιλοξενούμενοι. 32ο λεπτό. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εάν δεν το κάνεις εσύ εύκολο, μπορεί τα ντέρμπι να δίνουν αέρα, ψυχολογία, πρεστίζ. Αλλά τα πρωταθλήματα τα δίνουν και τα παιχνίδια κόντρα στους μικρότερους αντιπάλους. Η Κηφισιά βγαίνει επικίνδυνα μπροστά. Τρομερή επέμβαση εδώ του Παναθηναϊκού του Ντεφράι που μπήκε σφίνα ανάμεσα στους παίκτες της Κηφισιάς για να τους χαλάσει τα σχέδια και να διώξει σε πλάγιο. Σε ένα κρίσιμο σημείο μάλιστα, γιατί είχαν πατήσει στη μεγάλη περιοχή. Βαν Ντρόγκελεν πήγε να διώξει το κεφάλι, δεν του βγήκε η φάση. Είχαν ανέβει όλοι οι παίκτες της Κηφισιάς ψηλά για την αντεπίθεση, τελικά δεν την ολοκλήρωσαν. 33, Ντεφράι. Παρακολουθεί τους συμπαίκτες του, να απομακρύνουν την μπάλα, την αφήνει και παίρνει φάουλ βασικά. Ο Τετέι πριν να είναι, στο ξεκίνημα της φάσης με το Πόμπο που κρατάει το σαγόνι του, κοντραρίστηκαν οι δύο τους για να πάρει το φάουλ, να βαφτεί το φάουλ στα πράσινα μας περιπτώσει. Τετέι, αρχίζει πάλι μια κούρσα. Επειδή ντουμπλάρουν καλά οι παίκτες της Κηφισιάς, δεν βγαίνει και πολύ αυτό το ένας εναντίον ενός ή δύο ή τριών. Οπότε το καλύτερο φάρμακο εδώ είναι να κυκλοφορήσει γρήγορη μπάλα και όχι να υπάρξουν ατομικές προσπάθειες. Τόσο αν και χρειάζονται και αυτές κάποιες φορές. Καλύτερο όμως κοντά στην περιοχή. Καλάμπρια. Προσαρμόζεται πάρα πολύ ωραία η Κηφισιά με τον Αντωνίσε, τον Μπόμπο, πιο δεξιά. Βγαίνει ο Σανγκάλ και ακόμη και ο δεξιά ο Ζέρσον πάνω στην πρώτη ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Να το αμετώπιστε. Και κάτι πρέπει να σκεφτεί ο Νίστρουμ βασικά, αν δεν του βγει το μάτι στην πορεία. Ο Κάγκουα χάνει, αλλά οι κόντρες ευνοούν τον Καλάμπρια που δίνει γρήγορα. Και αυτό το γρήγορα σας είπαμε το μυστικό στον Βαν Ντρόγκελεν. Εκείνος σχετικά γρήγορα στον Κυριακόπουλο. Καμαρά. Πάντα σε κάθε παίκτη του Παναθηναϊκού υπάρχει κολλημένος πάνω ένας παίκτης Κηφισιάς. Φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή. Θα βιαστεί ο Καμαρά. Να δώσει την μπάλα στον Αντίνο, θα την πάρει όπως την έδωσε. Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός τώρα δείχνει λίγο πελαγωμένος. Να περάσει την μπάλα μπροστά. Μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Καλάμπρια περνάει μια διαγώνια. Πας έθελε λίγο πιο δυνατά να τη στείλει. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός παίρνει την μπάλα στην κατοχή του. Και ο Ταμπόρδα θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 35-0-0. Παναθηναϊκός Κηφισιά εδώ στο Μαρούσι, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εξαναβολής μάτς πρώτης αγωνιστικής, αφού ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει να μην διεξαχθεί αυτή η αναμέτρηση για να παίξει τότε στην Ευρώπη και δικαιώθηκε του αποτελέσματος. Τώρα όμως είναι μπροστά σε μια πρόκληση του να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με μια νίκη. Τα Μπόρδα σηκώνεται πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν θα βρει την μπάλα όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται δρυμύτερος. Τετέι βάζει πλάτη κανονικά. Καλύπτει την μπάλα, την κόβει απέναντι για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να σουτάρει με το αριστερό, δεν βρίσκει χώρο, δεν βρίσκει κενό για να πυροβολήσει. Μπάλα στον Καγκουά, Καγκουά σηκώνει το κεφάλι, τελικά πάλι ο Ταμπόρδα είναι εύκολη λύση. Ταμπόρδα όπως και πριν, σεντράρει τώρα κάπως σάτσα, αλλά πάνε να του βγει καλά η φάση με τον Λιβάη Γκαρσία να είναι πολύ δυνατός να κερδίζει ο Παναθηναϊκός κοντά. Ο Τετέι κάνει τρίπλες, αναγκαστεί να βγάλει προς τα έξω τώρα γιατί κλείστηκε. Προσαρμόστηκαν πάνω του δύο αμυντικοί της Κηφισιάς, ήταν ο Μάνσο, ήταν ο Ρουκουνάκης που γυρίσει και ο Σόζο εκεί. Πίσω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάει να γίνει ανάποδα τώρα. Εξτρέμ είναι ο Κυριακόπουλος και σαν αριστερό μπακ δουλεύει ο Αντίνο Σαντίνο. Μια ωραία προσπάθεια του Αντίνο που πήγε να βρει τον Κυριακόπουλο, θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Τα Μπόρδα ένα ακόμη κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 37. Πάλι όλα τα ψηλά κορμιά στην περιοχή της Κηφισιάς. Για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον γκολ που θα αλλάξει τα δεδομένα. Το ψάχνει με την μπάλα κάτω αυτή τη φορά. Τα Μπόρδα, Αντίνο. Τα δύο φιλαράκια του Παναθηναϊκού συνεργάζονται. Απομακρύνουν όπως οι θρησκευμένα. Το ψάχνει με την μπάλα κάτω αυτή τη φορά. Τα Μπόρδα, Αντίνο. Τα δύο φιλαράκια του Παναθηναϊκού συνεργάζονται. Απομακρύνουν όπως οι θρησκευμένα.

κάπως σκοτωμένη παλιά αυτή για τον Τετέ, απομακρύνουν όπως όπου με τον Σόουζα οι Κυφσιώτες. Και τώρα ο Van Drongelen ελέγχει, θα δώσει τον συμπατριό του. Μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής παίζεται παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Με διαγώνια παλιά εξαιρετική του Καμαρά. Και overlap εδώ του Κυριακόπουλου που σεντράρει που, εκεί που δεν ήταν κανείς. Έψαξε, το πρέπει να υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης, έψαξε κάποιον επερχόμενο συμπαίχτη του, σήκωσε το κεφάλι, δεν είδε κάποιον γρήγορα. Στη συνέχεια πήγε να βρει τον Ντετέι, σηκώθηκε αρκετά ψηλά, δεν βρήκε την μπάλα γεμάτη όπως ήθελε. Τελικά έχουμε και offside. Δεν βλέπω τον Νίστρουπ να σηκώνει, που το κάνει συνήθως σε κάποια μάτς, κάποιους παίκτες να ζεσταθούν. Ενώ έχουμε φτάσει στα 39 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Νίστρουπ φωνάζει πολύ έντονα, το βλέπω στους παίκτες του Παναθηναϊκού, για να κρατήσουν τις γραμμές ψηλά. Ροκανίζουν και λίγο χρόνο οι Κυφσιώτες. Στο παιχνίδι είναι για αυτά. Και τώρα αυτοί ψύχρεμα θα βγουν μπροστά. Απ, έπιασα αυτό που είπε ο Νίστρουπ. Απ στη τηλεόραση, στο monitor μου. Σας είπα, θέλει να βλέπει την ομάδα να μην γυρίζει πίσω εκατοστό. Εδώ γίνεται ένα λάθος, το διορθώνει ο Καμαρά, κλέβει, κρατάει, καλύπτει. Ο Καμαρά θα πάρει και φάουλ, εξαιρετικός εδώ. Ο Καμαρά εξαιρετικός, γιατί και χάλασε και της Κυφσιάς και διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του. Ο διαιτής του κάνει και λίγα νερά, γιατί του βάζει την μπάλα πιο πίσω. Ο Πόμπο είναι πολύ δυνατός όταν αμήνεται. Πηγαίνει πολύ δυνατά πάνω στις φάσεις και κάνει αρκετές φορές φάουλ. Τον έχουμε δει να μπαίνει. Αλλά όταν όμως ο επιθετικός χτυπάει, να το πω έτσι εισαγωγικά, τότε καταλαβαίνει ότι δίνει το έναυσμα. Τα πόρδα τα δεξιά. Με τη μία το μυαλό του είναι πιο γρήγορο από την εκτέλεσή του. Η μπάλα στον Ντετέι, πάνε την κόψη προς τα πίσω, ύψος του πέναλτι για τον Καλάμπρια, που ήταν εκεί, του φώναξε κιόλας. Δεν είδε ο Ντετέι τους αμυντικούς Κυφσιάς που βγήκαν πάνω, τον απομάκρυναν. Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Προσποιήσεις. Καλό παιχνίδι του Καμαρά. Μέχρι τώρα, αν και δεν έχει πολλούς χώρους, κινείται μέσα σε πάρα πολλούς αντιπάλους. Κάγκουα. Κάτι περιμένει περισσότερο δημιουργικά τον Κάγκουα από Παναθηναϊκός. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι πήγε να την περάσει στον άξονα, δεν τα κατάφερε. Κλέβουν οι της Κυφσιάς. Βγαίνουν μπροστά με τον Κούσουλο. Και τώρα με τον Μπόμπο που έχει πολύ χώρο. Δεν πάει κανείς πάνω του. Ο Van Drongelen έχει γυρίσει προς τα πίσω και έχει γυρίσει να καλύψει εκεί την μπάλα. Και ο Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός βασικά προσπαθεί να πάρει την μπάλα σε αυτή τη φάση του αγώνα. Λιβάη Γκαρσία. Καλάμπρια. Ωραία για τον Κάγκουα. Δεν υπάρχει κανείς μπροστά, υπάρχει ένας μόνο που περιμένει, δεν ήταν offside. Τελικά η μπάλα πάει απέναντι, πολύ δυνατή παλιά, την ελέγχει ο Ραμίρες αφενός. Αφετέρου δεν την προλάβαινε σίγουρα. Ο Αντίνο ίσως ήταν και εκτεθειμένος ο Αντίνο. Η κίνηση αρχική έγινε στη δεξιά πλευρά από τον Τετέι, δεν πήγε εκεί η μπάλα. Αριστερά ήταν ο Αντίνο. Σε δεύτερο χρόνο προσπάθησαν να το κάνουν καλύτερα οι πράσινοι χωρίς αποτέλεσμα. Στο 41 0-0 στο ΑΚΑ και θέλει τον γκολ ο Νίστρουπ. Θα τον κάνει να μην κάθεται σε αναμένα κάρβουνα, να μην δυσκολεύσει το παιχνίδι ακόμη περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο. Θα υπάρχει βέβαια και το άγχος περισσότερο για τον γηπεδούχο. Αντίνο γυρίζει, θα λέγω ότι καταπίνει εδώ τον αντιπαλό του και σε ταχύτητα και σε άμυνα. Στην αριστερή πτέρυγα, πολύτιμη βοήθεια για τον Κυριακόπουλο. Εδώ έχασε μια σημαντική μονομαχία πριν την μπάλα. Ο Τετέι πέφτει κάτω. Οι Κυφσιώτες ελεγχούν. Πολλές πασούλες να παγώσουν το ρυθμό του αγώνα. Στο 42 να μαγνητήσουν τον Παναθηναϊκό προς τη μεσαία γραμμή για να το χτυπήσουν στην πλάτη του και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τώρα. Ρουκουνάκης. Ζουλιμπουά, Σόουζα. Και Ραμίρες νομίζω. Ναι. Ο τελευταίος το μου ικανόν εκεί. Η μπάλα στον Ζουλιμπουά. Κινείται λίγο προς τα αριστερά, φρενάρει. Πίσω στον Ραμίρες εκτός περιοχής εκείνος. Λίγο πιο πάνω το ημικύκλιο. Ζουλιμπουά πάλι. Πασούλες σαν σε προπόνηση. Δηλώνουν το Παναθηναϊκό ότι αν δεν ανεβείτε εμείς, δεν θα ανεβούμε επίσης. Ζολιμπά το σκέφτεται, περνάει μια κάθετη πάσα ωραία στον Αντωνισέ. Αντωνισέ παίζει με πλάτη και εξίσου όμορφα βρίσκει δεξιά τον Ζέρσον. Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει ότι αν πιέσει θα πάρει την μπάλα και το κάνει. Την κλέβει με Van Drongelen τώρα, θα μετώπιστε. De Frey. 42, μπήκαμε 43. Καλάμπρια πίσω. Το πολύ πίσω δείχνει αφενός ότι ο Πένια είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και βασίζονται πάνω του. Αφετέρου ότι δεν είναι και εύκολο να πάει μπάλα μπροστά.

0: 43ο λεπτό. De Vrij. Πενιά. De Vrij, Κυριακόπουλος. Για κάθε την παλιά για τον Κυριακόπουλο, σηκώνει το κεφάλι να βρει κάποιος την παίκτη του. Αντίνο είναι κοντά, η εύκολη λύση. Για να δούμε. Τα μπόρδα, είδε πάρα πολύ ωραία το Καλάμπρια. Αλλάζει πλαίσιο ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια ένας εναντίον ενός. Το έχει και ο αρχηγός. Ο οποίος κάνει τρίπλες, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Δεν την πρόλαβε, πάμε για κόρνερ. Πήρε το κόρνερ από σπόντα το Καλάμπρια. Από ένα κοντρόλ που είχαν μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής. Αλλά στην προσπάθειά τους να την τζιμπήσουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, τελικά την έβγαλαν κόρνερ. Και πάει τώρα να εκτελέσει ο σενιόρ Ταμπόρδα. Εδώ θα του καθόταν καλά ένα γκολ του Παναθηναϊκού, υπό την έννοια ότι θα άλλαζε τα δεδομένα, θα του έδινε το άγχος, θα άλλαζε τα σχέδια και του λέει το ενδεχομένως και θα πήγαινε μάλλον αέρα στα αποδυτήρια. Σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο, σε ένα μάτς που ίσως έχει κανένα λεπτάκι δύο καθυστερήσεις. Να δούμε. Τα μπορδά, γρανιτένια μέχρι τώρα, σε στιμένες μπάλες η άμυνα της Κηφισιάς, η αλήθεια είναι πιο πολύ σαν αντεπιθέσεις. Η κατά μέτωπο κινδύνευσε, όχι τόσο στις στατικές φάσεις, δεν έχει καταφέρει να πάρει την κρίσιμη κεφαλιά με τα δυνατά του χαρτιά ο Παναθηναϊκός, τα αντιεροπορικά δουλεύουν καλά στους Κηφισιώτες. Τώρα μπερδέθηκε εδώ νομίζω ο De Vrij με τον Van Drongelen, ενώ πήγαιναν και οι δύο προς την μπάλα. Κατεβάζει άψογα δείγμα υψηλής τεχνικής ο Καλάμπρια που κάνει μια κατά μέτωπο εφόρμηση. Η μπάλα στον Γκαρσία που λέει στον Καμαράδο στη δεξιά, τον ακούει ο συμπαίκτης του. Τα μπόρδα, σέντρα εκεί που πάει να πάρει την μπάλα ο Τετέι, του την προλαβαίνει όμως στο ύψος μικρής περιοχής και παίρνει και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του, γιατί αν περνούσε από εκεί ο Τετέι καραδοκούσε βέβαια να τη στείλει στα δίχτυα απέναντι στον Ραμίρες. Νομίζω ότι ήταν ο Σόζα. Τα μπόρδα ξανά. Όποιος έχει παίξει κόρνερ, παιδιά, του πάει μια χαρά το στοίχημα. Πολλά κόρνερ στο παιχνίδι. 45. Ίσως τελευταία από τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Πονηρή εκτέλεση, νέο κόρνερ του Ταμπόρδα που είδε και απόειδε ότι ψηλά δεν γίνεται κάτι και σου λέει να το πάμε χαμηλά. Πήγε να ευνηδιάσει στέλνοντας την μπάλα στο πρώτο δοκάρι του Ραμίρες και όπως σας έλεγα 3 τα λεπτά της καθυστέρησης, 6-20 τα γεμίσματα για τον Παναθηναϊκό, 0-1 για την Κηφισιά. Θα μου πείτε ότι έχει κάνει 20 ο Παναθηναϊκός, αλλά τα 6 πετυχημένα δείχνουν ότι δεν τα κάνει με καλές προϋποθέσεις, με καθαρό μυαλό δηλαδή. Περισσότερο γεμίζει, αλλά για να γεμίσει, να το πω έτσι. Van Drongelen, Κυριακόπουλος. Εύκολο χάσιμο κοντρόλ του κουρασμένου ίσως αυτή τη φάση στα μπόρδα. 3 λεπτά ο Παναθηναϊκός για να βγάλει το φίδι από την τρύπα και να βρει γκολ, να διαφυλάξει τα νότα του. Η Κηφισιά καλά το πάει το έργο, κρατάει μια χαρά. Είχε 2-3 σουτ, κάποιες αντεπιθέσεις, δεν τις βγήκαν όπως ήθελε. Θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή η κατάσταση σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Παραμένουμε ωστόσο σε λευκή ισοπαλία μέχρι τώρα. Μια μονομαχία που θα φέρει την μπάλα στο πράσινο στρατόπεδο. Δύο παίκτες στο έδαφος. Την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε πλέον στα 3 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Ραμίρες έκανε αυτό το ελεύθερο. Σηκώθηκε ο Van Drongelen, πήρε την πρώτη κεφαλιά. Στη συνέχεια δύο παίκτες βρέθηκαν στο έδαφος. Ο ένας είναι ο Ταμπόρδα. Ο δεύτερος προσπαθώ να αντιληφθώ ποιος είναι. Νομίζω ότι είναι ο Μάσο. Ο Ταμπόρδα κρατάει τη γάμπα του πάντως. Όχι, τον οποίο ο Μυριαίο τώρα. Λοιπόν, κατέβασε ο Αντίνο που έχει αλλάξει πτέρυγα με τον Ταμπό. Αντίνο εξαιρετικές δρύμνες, αδειάζει δύο, η μπάλα για τον Κώστο Ταμπόρδα και βρίσκει πάνω στο αντίπαλο κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία, μαγικό καταρχάς το Αντίνο. Αφήνει παγωτό δύο αντιπάλους και στη συνέχεια βλέπει τον Ταμπόρδα που ερχόταν όπως με τον Μπάουκ φορτσάτος για να σκοράρει και την ώρα που πάει να το κάνει, παίκτης της Κηφισιάς του παίρνει την μπουκιά από το στόμα και είναι και πανηγυρίζει κιόλας, είναι ο Ζολιμποά νομίζω, με σφιγμένες συντροφιές που σταματάει τον παίκτη του Παναθηναϊκού, φωνάζει όμως και στους παίκτες του. Κόρνερ ξανά, δεν βρίσκει για λίγο τότε την μπάλα, ο Παναθηναϊκός επιμένει, την έχει στριμώξει την Κηφισιά τώρα. Γέμισμα στην περιοχή, ο Τετέι θα σηκωθεί ψηλά για να δούμε αν οι κόντρες θα τον ευνοήσουν. Όχι, έγινε το αντίθετο. Θα μπορούσε η μπάλα πάει στο Λιβάη Γκαρσία που βρισκόταν από πίσω. Πήγε τελικά προς τη μικρή περιοχή και το σημείο του πέναλτι. Ο Ραμίρες δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πολλωστή φορά Ραμίρες να μπλοκάρει. Πολύ ωραία η κίνηση του. Το δύο Αργεντινών βασικά, το δύο Λατίνων που μίλησαν στην μπάλα, μίλησαν τη γλώσσα τους και βρέθηκαν σχεδόν, αλλά ο Ζολιμπουά μπήκε σφίνα στα σχέδιά τους. Διαμαρτύρεται στο διετή, αν μπορώ να καταλάβω. Λέτο, τελικά πάμε. Τελικό σφύριγμα της λήξης ο Παναθηναϊκός. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που άρχισε λίγο μουδιαβμένο στο δεκάλεπτο, πήρε τα ενία συνέχεια. Απείλησε πρώτος, είχε πολύ καλύτερες, πολύ πιο κλασικές στιγμές για γκολ. Δεν κατάφερε να βρει αυτό το γκολ απέναντι σε μια σκληρή ομάδα που τον περιμένει στο ανοιχτό γήπεδο στις αντεπιθέσεις. Αλλά έχει μια γρανιτένια άμυνα εκ του αποτελέσματος. Ως τώρα, 0-0 λευκή ισοπαλία δείχνει και στον Πόμπο ότι κράτησε τόσες καθυστερήσεις όσες έπρεπε ο διαιτής. Και πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια και εμείς να πάρουμε μια ανάσα, καθώς δεν βολεύει αυτό το αποτέλεσμα το Παναθηναϊκό. Βολεύει το φιλοξενούμενο. Αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο 45 λεπτό, παιδιά, στο στούντιο.
1: Ωραία, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε σε 13-14 λεπτά και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Κηφισιά στο 0-0. 6 λεπτά μετά τις 10. Χρωστάω τα τελικά στα πρώτα παιχνίδια της βραδιάς του Champions League, ισοπαλίες και στα δύο. PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk 1-1 και Fenerbahce Roma επίσης 1-1. Ξεκίνησαν πριν από λίγο τα Κομοληψία, βασικός ο Δουβίκας για τους γηπεδούχους. Manchester United, Σαμπάχ, Bayern Μονάχου, Bodo Glimt και Slavia Praga Lanz, χωρίς σκορ και τα τέσσερα παιχνίδια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πριν από λίγο ανέλαβε ο Πάνος Μπουρνάς. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Παραδίδω σκυτάλι στον Γιάννη Τσαούση. Για την συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Gentlemen. Welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
5: Come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is...
5: Jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του εξαναβολής παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Χωρίς σκορ, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά στο ΆΚΑ για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς στο σταθμό και εδώ την εκπομπή κατ' επέκταση, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό θα ανοίξει ο media player για να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Θα βρείτε την ενότητα on demand για να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει αλλά θέλετε να μάθετε τι υπόθηκε, και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα αποστέλλετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr και από εκεί και πέρα social media fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το επίσημο κανάλι της εκπομπής στο YouTube. Το ίδιο, fightclub2.0 δηλαδή, γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, soundtrack και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, γράφετε fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα τω Γιαραμπή. TikTok δεν έχουμε ακόμα και προχωράει ο Σεπτέμβριος. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο πληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημα Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα 4 βραδινά παιχνίδια για το Champions League σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, που είναι σπασμένα τα παιχνίδια σε 3 μέρες. 6 δηλαδή γίναν την Τρίτη, αλλά 6 την Τετάρτη και άλλα 6 σήμερα. Είναι όλα στο 0-0. Δεν έχουμε κανένα τέρμα μέχρι στιγμής. Bayern Bodoglimp δηλαδή, Manchester United Σαμπάχ, Σλάβια Πράγας Λαντς και Κόμο Λιψία. Την Κόμο την παρακολουθούμε με λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, καθώς αποτελεί προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ. Ενώ νωρίτερα, στα δύο παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 8 παρατέταρτο, είχαμε PSV Σαχτάρ 1-1, προηγήθηκε Σαχτάρ με γκολ του Μεντόζα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και ισοφάρισαν οι Ολλανδοί με τον Ντεστ στο 48. Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 1-1, και εδώ προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Κριστάντε στο 31 λεπτό. Ισοφάρισε για την τουρκική ομάδα ο Μπράουν στο 48. Οπότε δύο ισοπαλίες με 1-1, και να δούμε τι θα γίνει στα 4 παιχνίδια που είναι εν εξέλιξη.

Να πούμε ότι νωρίτερα βέβαια και το παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας. Αστέρας Τρίπολης και Άρης. Επίσης 1-1. Πολύ 1-1 γενικώς. Έχει πέσει σήμερα. Λοιπόν, και δεν έχει τίποτα άλλο. Κάτι handball, κάτι μπάσκετ. Σήμερα, όχι τρομερά πράγματα, ένα Αμαδόρα Μπράγκα ξεκινάει τώρα και δεν βλέπω τίποτα άλλο έτσι, εντυπωσιακό, να το πω έτσι. Περιμένουμε με το παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού να ολοκληρωθεί η τρίτη ουσιαστικά αγωνιστική. Είναι το παιχνίδι που απομένει. Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έχει την ευκαιρία να πιάσει στην πρώτη θέση, θυμίζω, τον Πανετολικό, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, με το Χ δηλαδή. Ο Πανετολικός θα μείνει μόνος πρώτος και ο Παναθηναϊκός θα πάει να συναντήσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση και να είναι ισόβαθμός τους με 7 βαθμούς.

0: Λοιπόν, συγγνώμη για την μικρή διακοπή, αλλά πάνω που ετοιμαζόμουν να σας πω για τον Ικάρντι και τον Ολυμπιακό και τις κουβέντες όλες, ότι μιλάει ο Ολυμπιακός με τον Ικάρντι, ξέρω εγώ. Βέβαια, εντάξει, ο Ικάρντι έχει και ένα συμβόλαιο με κάτι τρελομύρια, εν πάση περιπτώσει. Έχει και την άλλη, την κακεντρεχή, λένε την Κολομβιανή Μπεζεντάκο, αλλά μακριά από μένα τέτοιου είδους σχόλια σε καμία περίπτωση. Και τέλος πάντων, πάνω που είναι η κουβέντα για τον Ικάρντι, ξαφνικά σκάει μέσα στο όνομα του Παουλίνιο, το οποίο βεβαίως Παουλίνιο, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος Παουλίνιο είναι επίσης σεντερφόρ, το οποίο σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει εντατικά προφανώς για σεντερφόρ. Ο Παουλίνιο λοιπόν είναι ένας Πορτογάλος, ο οποίος θα κλείσει σε δύο μήνες τα 34, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην καριέρα του στη Ζιλ Βιθέντε, εκεί έκανε το όνομά του, όπως βλέπω, στην Μπράγκα, τα πήγε αρκετά καλά, στη Sporting Λισαβόνας μετά, εκεί ίσως τον θυμάστε, μέχρι το 2024, όπου και πήρε μεταγραφή για την Τολούκα, στην οποία Τολούκα στο Μεξικό τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά, έχει σκοράρει 62 γκολ σε 90 παιχνίδια, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, για ένα χρόνο δηλαδή ακόμα. Έτσι γράφει το Transfermarkt. Ο Κώστας Γιανακόπουλος λέει ότι είναι ελεύθερος, στον αφήσαν ελεύθερο και πολύ ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα ονόματα τα οποία πέφτει επίσης στο τραπέζι. Οπότε και η αναφορά για το συγκεκριμένο, επιθετικό. Ο μεγάλος, λίγο σιτεμένος, θα πει ότι και η Κάρτη λίγο σιτεμένος δεν είναι. Εντάξει. Το θέμα είναι τώρα μια λύση ανάγκης για ένα χρόνο, για ένα συνένα ίσως. Ένας παστελωτής. Τα ίδια δεν λέγανε όταν πήγε Ρεάλ το Χωσέλου. Και τι έγινε μετά που πήγε Ρεάλ το Χωσέλου. Θυμάστε τι έγινε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα νέα. Κοιτά επιθετικούς Ολυμπιακός, προφανώς για να πλαισιώσει ουσιαστικά τον Αρμάντο Γκονζάλες και ίσως και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Να έχουμε δηλαδή τρίδημο εκεί πέρα, εάν επανενεργοποιηθεί κανονικά ο Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, οι παίκτες από ό,τι βλέπω έχουν βγει για το δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ, οπότε και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε εκεί, διότι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ο λόγος για την περιγραφή στον Νίκο Παγκάκη. Νίκο, καλησπέρα. Νίκο, με ακούς? Δεν ακούω, είναι ο Νίκος Παγκάκης. Με κάποιο θέμα με την επιστροφή θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Κάτι πιτσιρικάκι εκεί με κάτι χαρτόνιες, δεν τη φανέλα του ταμπόρδα. Ελπίζω να τους δείτε τα ταμπόρδα, γιατί είναι και μικρό το χαρτόνι. Οπότε δεν ξέρω αν θα το δει. Τέλος πάντων, έχουν βγει οι ποδοσφαιριστές, βγαίνει και ο διαιτητής τώρα, σιγά σιγά. Και πάμε για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 0-0, θυμίζουμε. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι ο Μπατούρινα είναι ο σκόρερ της Κόμο στο παιχνίδι με την Λειψία. Πάμε όμως τώρα στον Παναθηναϊκό και στον Νίκο Παγκάκη για την περιγραφή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα ξανά από το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε μείνει στο 0-0, έχει κολλήσει εδώ το αποτέλεσμα. Σε δύο κουλουράκια στον ηλεκτρονικό πίνακα και ο κόσμος που ήρθε εδώ αναζητά γκολ, ο Παναθηναϊκός αναζητά γκολ για να φτάσει πιο κοντά σε μια ακόμη νίκη, θα το φέρει στην κορυφή, και φυσικά η Κηφισιά αναζητά βαθμό ή βαθμούς για να κάνει τη ζημιά. Δεν βλέπω αλλαγές στο ξεκίνημα για τους Κηφισιώτες, νομίζω δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάποια αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός επίσης, ο Νίστρουπ στηρίζει την ομάδα που επέλεξε, θεωρεί ότι σίγουρα μπορεί και καλύτερα, αλλά έγινε επικίνδυνη, είχε και τις ευκαιρίες της. Έτσι πηγαίνουμε, για να θυμίσω και τις συνθέσεις, όπως είναι στο φύλλο αγώνα, με Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάγκουα, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλο και Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά είναι ο Ραμίρες, ο Αμπάντα, ο Ζολιμπουά, που έχει και κίτρινη κάρτα, ο Σόουζα, ο Μάνσο, ο Κούσουλος, ο Ρουκουνάκης, ο Πόμπο, ο Σανγκάλ, ο Αντωνίσε και ο Ζέρσον. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα επιτεθεί προς την εστία που βλέπει προς τον Ηράκλειο, για να καταλάβει και ο κόσμος περίπου. Και έχουμε και ένα φάουλ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης υπέρ των φιλοξενούμενων με το καλημέρα. Παναθηναϊκός και Φυσιά δεν έλυσαν τους λογαριασμούς στο πρώτο ημίχρονο, άφησαν και ανοιχτούς για το δεύτερο και αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σίγουρα ο Λέτο έχει διαβάσει καλά τον Παναθηναϊκό, σίγουρα έχει κλείσει τους χώρους, σίγουρα το γεγονός ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης που δεν είναι εξτρέμ γραμμής, ας το πω έτσι, βοηθάει από τη μία πλευρά την Κηφισιά να μείνεται, από την άλλη όμως όποτε τραβήθηκε ο Ταμπόρδα δημιούργησε κάποιες υπεραριθμίσεις και κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις. Επίσης μοίρασε καλές μπάλες. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πω ότι έχει παίξει άσχημα σε καμία των περιπτώσεων απέναντι σε μια πολύ σκληρή ομάδα. Ωστόσο, κάτι περισσότερο χρειάζεται. Πιο καθαρές ιδέες, θα έλεγα βασικά. Γιατί οι παίκτες έχουν προσπαθήσει, έχουν φτάσει μπροστά στην αιστεία για να βρουν τον γκολ. Δεν το έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Παρά τα αυτά, θα έλεγα, αφού δούμε αυτή τη φάση με την Κηφισιά και τον Πόμπο που είναι επικίνδυνο να σουτάρει πάνω στον Μπένια, η πρώτη καλή φάση του δεύτερου ημιχρόνου. Με τον Πόμπο που δεν συγχωρεί εκεί, αν βρεθεί αμαρκάριστος. Αυτή τη φορά όμως το σούτ του πήγε καρφί πάνω στον Πένια που ήταν έτοιμο πόλεμος. Και στο 47 έχουμε την απόκρουση του Νιάκη Πένια. Και στη συνέχεια σταματάει και τη φάση για offside ο διαιτητής. Κάγκουα. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Έλεγα λοιπόν ότι αν κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να τραυματίσει ο Κάγκουα τώρα. Τη δέχτηκε την μπάλα στα πόδια και από πίσω ένα χτύπημα το οποίο ήταν αρκετά ισχυρό, τον έστειλε στο χορτό. Βλέπουμε ξανά και ξανά τη φάση με τον Πόμπο και τον Πένια στο ποστό του. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός αν κάτι πρέπει να κάνει είναι να παίξει πιο γρήγορα. Τώρα ότι θέλει μεγαλύτερη κινητικότητα, προφανώς και θέλει, για να παίξει γρήγορα πάνε πακέτο αυτά και ειδικά όταν ο αντίπαλος, ενώ ο Μάσο βλέπει την κίτρινη κάρτα, μια ακόμη για την Κηφισιά, αφού τραυμάτισε αρχικά τον Κάγκουα χωρίς να έχει κάτι σοβαρό. Η ταχύτητα λοιπόν είναι το μυστικό απέναντι στις κλειστές άμυνες. Τώρα κατά πόσο θα το υποστηρίξει αυτό ο Παναθηναϊκός στην πορεία, θα το δούμε. Προσωρινά αυτά τα 3 λεπτά που έχει κυλήσει το χρονόμετρο στο δεύτερο 45 λεπτό το παιχνίδι δείχνει ότι θα έχει πιο γρήγορο τέμπο. Η μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τα περιθώρια στενεύουν άλλωστε. Πολύ ωραία αντίνο στο χώρο περισσότερο από τα πόρτα. Κάνει εξαιρετικές τρίπλες, καθυστερεί, αλλά βρίσκει τον Κυριακόπουλο. Και βέβαια που του έδωσε την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος ήταν κλεισμένος, ωστόσο παραχωρούν πλάγιο με τον Σόουζα οι παίκτες της Κηφισιάς. Γρήγορα, γρήγορα ο Παναθηναϊκός το εκτελεί. Ο Κάγκουα στον άξονα αλλάζει πανέμορφα δεξιά και τον Ντάβιντ Καλάβρια κατεβάζει άψογα. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας, μια κεφαλιά. Θα περάσει ξυστά η μπάλα από το κεφάλι του Γκαρσία και θα φύγει out. Τη διεκδίκησε μέχρι τη σκάτων και ο αριστερός εξτρέμου του Παναθηναϊκού. Ο Σαντίνο Αντίνο δεν την πρόλαβε όμως. Εκείνη, θα λέγαμε βασανιστικά, πέρασε εκτός των 4 γραμμών του γηπέδου για να φτάσουμε στους 49 τώρα. Και το Ραμίρες να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Προσπαθούν με τον Αμπάντα να βγάλουν την μπάλα, όχι εύκολα, αλλά κάνοντας την διεκδικήσιμη ο Παναθηναϊκός να την κλέψει με τον Αντίνο που την αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Μπερδεύτηκαν οι δύο τους και την έχασε ο Κυριακόπουλος. Κάνει κεφάλαιο Κάγκο, τα αφήνει το πλεονέκτημα σωστά. Ο διαιτητής όχι. Μόλις στη συνέχεια πήγε ο Κάγκο να πάρει την μπάλα, επανεφέρει την φάση πίσω για να δώσει το φάουλ. Καθαρό φάουλ στο 49. Είναι και δυνατό το μάτς. Είναι από αυτό τα παιχνίδια που λες θέλει ένα γκολ για να αλλάξει το ρου της αναμέτρησης. Όποιος το βάλει. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να το επιθυμεί, να το θέλει, να το προσπαθεί, αλλά θέλει μια άλλη συνταγή. Στον πάγκο του Τριφυλιού υπενθυμίζω ότι είναι Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιαγκουσίτς, Κοντούρης, Ουναΐ, Λούζα, Πελίστη, Κυριόπουλου, Μπινιάρης, Δραστόντερ. Τον Ουναΐ θα τον δούμε σιγά σιγά. Είναι προφανές ότι ο Νίσου δεν το ρίχνει με τη μία. Στα βαθιά, εδώ ίσως είχαμε και offside. Ευκαιρία αρχικά μεγάλη παρουσιάστηκε ως μεγάλη για την Κηφισιά που στη συνέχεια όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει και μάλιστα έχασε και την μπάλα. Με όλο τον Παναθηναϊκό να γυρίσει τον Καμαρά να κλέβει και τον Ζέρσον να μην καταφέρνει να διαβάσει σωστά τη φάση. Ούτε τώρα θα περάσει διαγώνια. Πολύ έξυπνη και επικίνδυνη πάσα που επιχείρησε στην αντεπίθεση για τον Λιβάν Γκαρσία. Ο Τετέι κόντραρε στα σώματα των αντιπάλων και η μπάλα τώρα παίζεται στο δεξί άκρο της Κηφισιάς. Δεν έχει βγει η μπάλα. Σταματάνε τη φάση του Παναθηναϊκού. Διαμαρτύρονται. Ο διαιτητής τώρα θα δώσει. Τι. Φάουλ του Αντίνο, νομίζω. Εκτός θα θεωρεί με την βοήθεια του βοηθού. Το πρώτο ότι έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Θα το δούμε από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. Παίζεται, του λέει, γρήγορα. και παίζει σχετικά γρήγορα ο Σόουζα. Φάουλ τελικά του Αντίνο. Η μπάλα διαγώνει αριστερά στο ύψος της μεσαίας γραμμής, εκεί που προσπαθεί η Κηφισιά να βγει μπροστά. Πιέζουν ασφιχτικά οι πράσινοι. Θα κάνουν φάουλ, θα υποπέσουν σε φάουλ με τον αρχηγό τους, τον Ντεφράι, που γυρίζει γρήγορα γρήγορα στο σημείο που πρέπει για να καλύψει τα μετώπιση. Δίπλα στο Βαντρόκελεν και δίπλα στη δεξιά πλευρά στον Καλάβρια και πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αυτή είναι η τετράδα, το κουαρτέτο της πράσινης άμυνας σήμερα, που δεν έχει νιώσει ιδιαίτερη πίεση, κάποια σουτ μακριά. 51ο λεπτό. Την πίεση νιώθει από τον χρόνο ο Παναθηναϊκός. Η Κηφισιά προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα. Διώχνει δυνατά, αποφασιστικά ο Φαντρόγγελεν και ο Καμαρά κατεβάζει και έρχεται και ο Καλάμπρια να ανοίξει το χώρο για τον Παναθηναϊκό, που αλλάζει πλέον και πάει αριστερά. Αντίνο ένας εναντίον ενός. Εδώ το έχει καλά ο Αντίνο και δείχνει να είναι και σε καλή κατάσταση. Ένα πονηρό γέμισμα χαμηλά προς το δεύτερο δοκάρι. Δεν το κάνει άσχημα, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος στην πορεία της μπάλας εκεί. Δεν δοκίμασε στο στάριο Αντίνο. Κάλυψε ο Βαντρόγγελεν, παίρνει πλάγιο πάρα πολύ ωραία μπροστά στο Σαγκάλ. Λάθος εδώ φθηνό το παικτό του Παναθηναϊκού και πήγε να κάνει κάτι μαγικό. Εδώ η Κηφισιά να σκοράρει από τη μεσαία γραμμή, αλλά με αυτό το άτσαλο σουτ που επιχείρησαν οι παίκτες της Κηφισιάς ήταν λίγο δύσκολο νομίζω να μπορέσει να ευνηδιάσει τον Μπένια, που είχε βγει έτσι κι αλλιώς από την εστία του, αλλά παρακολουθούσε τη φάση. Ο Καμαρά έκανε το λάθος και έδωσε την μπάλα στην ουσία πάνω Σαγκάλ. Δίπλα στη γραμμή του πλαγίου και κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος, Κάγκουα, Βαντρόγγελεν και με τη μία στον Ντεφράι που την κουβαλάει την μπάλα. Την κόβει και διαγώνια δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ωραία με τον Λιβάν Γκαρσία και τον Καμαρά. Περνάει πάντα η μπάλα από τα πόδια του για να μοιράσει παιχνίδι και να κατεβάσει άψογο Αντίνο στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Σαντίνο Αντίνο. Του έχει βάλει πάλι στην φυσιολογική του θέση ο coach. Με το δεξί σεντράρι τον Κυριακόπουλος. Πολλές σεντρές, κάτι που δείχνει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να βρει πιο καθαρό μυαλό και να μην γεμίζει τόσο πολύ. Αντίνο, άλλη μια μαγική ενέργεια, η μπάλα έτοιμη για τον Παναθηναϊκό. Γκολ! 1-0. Ο Κάγκουα πυροβολή και σκοράρει ο Αντίνο, όμως του έχει δώσει το μισό γκολ σίγουρα με αυτή τη φοβερή ενέργεια που περνάει σαν σταματημένο τον παίκτη που τον επιτηρεί για να δώσει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι στον Κάγκουα. Εκείνος σηκώνει το κεφάλι, ζυγίζει τις επιλογές του και κατεβάζει την μπάλα εκεί που θέλει για να σκοράρει με αριστοτεχνικό τρόπο ο Ραμίρες. Δεν ήταν εύκολο να νικηθεί. Το κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός απέναντί του με τον Κάγκουα να χρήζεται σκόρε και να ανοίγει λογαριασμό. Στο 54, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Θα κόψει το γόρδιο δεσμό εδώ της αμυντικής διάταξης Κηφισιάς που τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ ώρα και ξεσηκώνει και το γήπεδο. Ο Κάγκουα το πανηγυρίζει και έξαλλα. Αυτό το γκολ πήρε και τα συγχαρήκια από τους συμπαίκτες του. Ξεσήκωσε και τον κόσμο. Είναι όμορφη όλη η ενέργεια. Από το πώς κατέβασε με το κεφάλι ο Κυριακόπουλος. Πόσο Αντίνο σαν σταματημένο πέρασε τον Σόουζα. Βρήκε τον Κάγκουα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ψύχρεμο μέσα στην περιοχή. Δεν βιάζεται. Τραβήχτηκε μάλιστα από μπροστά του. Νομίζω ότι ήταν ο Καλάμπρια, να το δω τώρα. Για να του δώσει όλο το χώρο να εκτελέσει. Και αυτό συνέβη. Ο Καλάμπρια ήταν. Έφυγε από κοντά του για να μην του κλείσει το οπτικό πεδίο. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο ανοίγει το σκορ και κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στις αρχές του δευτέρου 45 λεπτού. Το καλύτερο δυνατό. Ο Αντίνο το πανηγύρισε σαν να το έβαλε αυτό το γκολ. Εν τω μεταξύ, η μπάλα, αφού κοντράρεται ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, καταλήγει στο Παναθηναϊκό. Επανεκτέλεση γρήγορα για τον Λιβάν Γκαρσία. Ο Σαντίνο Αντίνο τελικά. Η μπάλα παραμένει σε πράσινα πόδια. Πένια. Ντεφράι έξω από την περιοχή του. Μπροστά η μπάλα. Πήγε για τα μπόρδα που επέστρεψε την μπάλα πίσω στον Μπένια. Καλή κυκλοφορία του Παναθηναϊκού και τώρα έχει φύγει το άγχος και το κροτήμα. Βέβαια από την εξέδρα. Βαντρόγγελεν ανεβάζει με περισσή σιγουριά την μπάλα. Τη δίνει στον Αντίνο που κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Ο Αντίνο μόνιμο μπελά σε ένα αγκάθι στα πλευρά τη Κηφισιά. Αντίνο περνάει μόνο στο Αντίνο. Σουτάρι πάει να κάνει το 2-0. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής με ωραία ατομική ενέργεια ξανά ο Ραμίρες πέφτει δεξιά και μπλοκάρει την μπάλα πάνω στη γραμμή σχεδόν. Σε ακρογωνίο λίθο της ανάπτυξης του Παναθηναϊκού, του σπασίματος αν θέλετε, μιας πολύ σκληρής άμυνας αναδεικνύεται ο Σαντίνο. Αντίνο σήμερα και φυσικά ο Κάγκο από εκτέλεση, αλλά ο Αντίνο γενικά από το πρώτο ημίχρονο είναι μαμούνι και δίνει ρυθμό στον Παναθηναϊκό. Είναι σε καλή μέρα. Όλο το γήπεδο βέβαια σε πράσινο τέμπο, σε παλμό. Και η Κηφισιά κυκλοφορεί την μπάλα στο 56. Είμαστε. Τσιμπάει ο Καμαρά, ίσως έκανε και φάουλ. Ναι, έκανε φάουλ και θα πάρει και κίτρινη κάρτα ο Καμαρά. Από τον διαιτή, χωρίς να το πολυσκεφτεί, να δούμε ποιος παίκτης βρίσκεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτή τη διεκδικήσιμη μπάλα άπλωσε το πόδι του για να πάρει τη μερίδα του Λέοντος στο 56 ο Καμαρά. Είναι ο Κούσουλος, ο οποίος κρατάει το πόδι του, μάλλον τον πάτησε. Ο Καμαρά λέει όχι, διαμαρτύρεται ότι δεν έκανα κάτι. Ο Ταμπόδα το συζητάει και με κάποιους παίκτες της Κηφισιάς. Ετιέν Καμαρά με κίτρινη απόδοση. Μην κάνεις άλλο, του λέει ο διαιτής. Ναι, τον πάτησε, νομίζω. Πήγε για την μπάλα βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά πήγε πρώτος για την μπάλα, ίσως τον βρήκε, τον πάτησε και τον αντίπαλό του και τελικά παρέμεινε η απόφαση τελική του διαιτητή για κίτρινη κάρτα. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Ένα γέμισμα. Αντίνο κατεβάζει πάλι αριστοτεχνικά. Αυτή τη φορά του φεύγει τόσο όσο η μπάλα για να σπάσει λίγο πιο αριστερά. Το ρυθμό του. Κυριακόπουλος. Πάει να μπει στην περιοχή ο Κυριακόπουλος να παίξει το 1-2. Με τον Ταμπόρδα δεν του βγήκε. Πιέζει ο Παναθηναϊκός ασφιχτικά. Και κλέβει ο Παναθηναϊκός. Με φάουλ λέει τώρα εδώ. Νομίζω τώρα ότι ίσως και να κάνει λάθος αυτή τη φάση. Ο Ματσούκας πριν είδα πάτημα, αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι έχει φάουλ εδώ. Θα το ξαναδούμε. Από αυτή την προσπάθεια συνεργασίας των παιχτών του Παναθηναϊκού, από δοκιμασίες για αυτή την απόφαση. Κλέψιμο του De Frey. Και έχουμε αλλαγή. Δύο αλλαγές. Διτή αλλαγή, διτή κίνηση από την από τον πάγκο, συγγνώμη, όπως βλέπει το Ματσολέτο. Κάτι θέλει να διαβάσει διαφορετικό. Το 8 και το 19 θα μπουν. Δηλαδή ο Μπένι, που είναι μεσοεπιθετικός, και ο Γιάγνε, που είναι στόπερ. Και βγήκε ο Σόουζα. Πρέπει να είχε πρόβλημα ο Σόουζα, νομίζω. Δεν ξέρω, σαν να ακούσαν λίγο. Οπότε στη θέση του θα πάει ο Γιάγνε προφανώς. Με το 19 επαναλαμβάνω. Και ο Μπένι εκτός αγωνιστικού χώρου. Από δοκιμασίες τώρα, καμιά φορά και μια διαιτητική απόφαση μπορεί έτσι να ξεσηκώσει τον κόσμο. 51 το λεπτό, 1-0. Μωρέ συνδυασμό, Παναθηναϊκός, άψογο τελείωμα του Κάγκουα που έβαλε το πρώτο για φέτος. Η Κηφισιά θέλει να αντιδράσει, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο. Και έχουμε και παίκτη του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Κάγκουα. Περιοδολόγος στο 59. Και αλλαγές για τον Παναθηναϊκό τώρα. Δύο επίσης. Ώρα Ουναΐ και ώρα Λούζα. Βγαίνει ο σκόρερ, μπαίνει ο Λούζα. 8-8. Καμία αλλαγή στο σχηματισμό. Βγαίνει ο Τετέι, μπαίνει ο Ουναΐ. Πάει στον πάγκο ο Τετέι. Αζεντίν Ουναΐ στο γήπεδο και έχει μπροστά του τουλάχιστον 30-35 λεπτά. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά τον Ουναΐ κοντά στο Λιβά Γκαρσία που παίζει φουνταριστός. Και τα μπόρδα βλέπω τον Νικόμπα. Εκτός αν έχει βάλει δεύτερο επιθετικό, το να δούμε. Αν έχει πάει τον Ουναΐ δεξιά στο 4-4-2 και έχει βάλει δεύτερο επιθετικό τον Ταμπόρδα. Ναι, ο Ταμπόρδα παίζει στην επίθεση. Δίπλα στο Λιβάη Γκαρσία ο Ουναΐ παίζει από πίσω. Θα το δούμε και στην πορεία. Ωστόσο μια αλλαγή που κάνει πιο επιθετικό το Παναθηναϊκό ακόμα και πιο φρέσκο. Φρέσκο στη μεσαία γραμμή στα τρεξίματα, επιθετικό με τον Ουναΐ μέσα. έναντι του πιο κουρασμένου Τετέι, που σήμερα δεν του βγήκαν οι φάσεις, είναι η αλήθεια. Διαμαρτυρίες για ένα φάουλ που δίνεται από το ρεφ. Είπαμε, ο διαιτής είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας από την Εύβοια. Ήρεμα, λέει, στους παίκτες των δύο ομάδων, ενώ κλείσαμε και τα 60, πήγαμε στο 61ο λεπτό. Ουναΐ, χάνε την μπάλα εδώ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Βισέντε Ταμπόρδα. Λούσα την ανακτά άμεσα με φάουλ, λέει ο διαιτής. Για να το δούμε. Ενώ βλέπουμε ένα σπρώξιμο πάνω στο Λούσα. Για να δούμε. Η μπάλα στην Κηφισιά που θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση στο λογικό. Στη μεσαία γραμμή ελέγχει τώρα με το Ρουκουνάκι. Η μπάλα πάει αριστερά. Και ο Μπένι, είπαμε, μπορεί να προσφέρει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Στην αριστερή πτέρυγα, κινητό Αντωνί σε πάντα. Από τα πλάγια θα προσπαθήσει να βγάλει μια σέντρα. Η ομάδα της Κηφισιάς, η μπάλα περνάει μέσα την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καταλήγει στην άλλη άκρη εκεί που ο Αντίνος διεκδικεί την μπάλα. Δεν βγαίνει αυτή τελικά. Και ο Τιάγκο Μάνσο τη διεκδίκησε, αλλά δεν μπόρεσε να την πάρει ποτέ. Ωστόσο, ο Ραμίρες στην εξέλιξη φάσης. Με συγχωρείτε. Δίνει στο Ζουλιμπουά. Την πήρε την μπάλα ο Παναθηναϊκός, την έκλεψε βασικά. Καμαρά. Ωραίο, καθαρό μυαλό, εξαιρετική πάσα με τη μία. Λίγο καλύτερη πάσα ήθελε εδώ. Θα έχουμε κίτρινη κάρτα ξανά. Για να δούμε αν είναι δεύτερη για τον Ζολιμπουά. Και μένει με 10 Κηφισιά. Το φάουλ είναι πεντακάθαρο αρχικά, να το διευκρινίσω. Είναι αντεπίθεση του Παναθηναϊκού που βγαίνει στο ένας εναντίον ενός. Ο Λιβάη Γκαρσία τσιμπάει την μπάλα. Ο Ζολιμπουά έρχεται από πίσω να το σταματήσει, όχι όμως καθαρά, αγκαλιάζοντάς τον, τον γκρεμίζει, έχει ήδη κάρτα και τα βάζει με το διαιτή και περισσότερο πρέπει να τα βάλει με τον εαυτό του. Δεν λειτουργήσε σωστά γιατί υπήρχε δίπλα του συμπαίχτης και θα μπορούσε να την αποφύγει. Στο 63, ωστόσο η Κηφισιά με τον Κλεμάν Ζολιμπουά να αποχωρεί για τα αποδυτήρια, θα μείνει με 10 και θα διευκολύνει, αν θέλετε, τρόπο την το έργο του Παναθηναϊκού. Αν και ομάδες με 10 πολλές φορές έχουν δείξει ότι είναι στην παγής και αντιδρούν. Έχουν αλλοκαλύψεις και γίνονται επικίνδυνες. Ο Παναθηναϊκός παρατάσταση έχει κερδίσει ένα φάουλ στη γωνία κοντά της μεγάλης περιοχής και δεξιά. Με κόβο και κοβμάκι στην μεγάλη περιοχή τώρα να απλώνεται. Πολλές πράσινες φανέλες και λευκές. Και ξανά και ξανά στα μόντωρη αποβολή του Ζολιμπουά. Οδηγίες του Καλάμπρια για το που θα πάνε οι συμπαίκτες του. Η μπάλα πήγε συρτά στον Ουναΐ που σούταρε πάνω στα σώματα. Τελικά δεν έγινε σέντρα, ήταν μια κομπίνα αυτή για να σουτάρει ο Ουναΐ. Έφυγε παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και πήγε στον Ουναΐ. Για να δούμε τώρα. Αζεντίν Ουναΐ με το 21. Όπως είπε, το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού ονειρεύεται. Το επόμενο με αυτό το νούμερο. Ένα συνδυασμό που δεν βγαίνει για το τριφύλι, κάποιες κλειάρες από δοκιμασίες από την εξέδρα. Η μπαλά γρήγορα στον Φαντρόγγελεν που είναι παντού. Φαντρόγγελεν. Πολλά τρεξίματα το Παναθηναϊκό. Έχει λυθεί ο Παναθηναϊκός. Τα κομμάτια των τρεξιμάτων πραγματικά. Και ο Αζεντίν Ουναΐ. Με ψηλά το κεφάλι να μοιράζει μπάλες. Λούσα. Ωραία αναλλαγή στον Αντίνο. Με τη μία ο Αντίνο. Παίζει πιάνο. Το Παναθηναϊκός είναι λογικό. Είναι offside ο Σταντίνο Αντίνο. Αφενός. Επίσης έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, για μένα είναι MVP του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Και φυσικά και ο Κάγκο που έχει βάλει τον γκολ. 1-0 λοιπόν με τον γκολ του Κάγκο, 65ο λεπτό είμαστε από το 53 του τριφύλλη έχει σκοράρει. 55 συγγνώμη. Ραμίρες. Αφήνει πολύ ξανά την μπάλα ο Βαντρόγκελεν, γιατί ξέρετε από πίσω είναι ένας άνθρωπος που είναι η σκιά του πάντα. Και μιλάω για τον Ντεφράι. Τον καλύπτει άψογα. Παίρνουν την μπάλα οι του Παναθηναϊκού. Τη δίνουν στον Καμαρά. Περνάει πολύ συχνά η μπάλα τα πόδια στον άξονα. Καμαρά στον Ταμπόρδα. Με τη μία τώρα το ποδοσφαίρο παίζει ο Παναθηναϊκός. Ταμπόρδα, Λούσα, Αντίνο, Κυριακόπουλος. Το σκέφτεται πίσω στο Λούσα. Ο Λούσα φαίνεται να έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου γενικά. Καμαρά. Ουναΐ, Κρύβει την μπάλα με τρίπλες, την περνάει κάθετα για τον Αντίνο που πίστευε ότι θα κινηθεί σαν φορ, αλλά ο Αντίνο είναι και κουρασμένος και δεν είναι φορ σίγουρα. Δεν ξεπετάχτηκε εδώ. Καλή ιδέα, όχι τόσο η εκτέλεση συνολικά σε αυτή τη φάση. Ο Ουναΐ έκανε τα χωριστικά στην αρχή. Ο Ραμίρες ψάχνει ένα μαρκάρισμα στον παίκτη του. Είμαστε στο 65 και ο Παναθηναϊκός πρεσάρει ασταμάτητα και δικαιώνεται γιατί κλέβει. Και ο Καμαρά θέλει να γυρίσει την μπάλα στον Ουναΐ, ενώ μπορούσε να πλασάρει και να κάνει το 2-0 και να κλειδώσει σχεδόν την νίκη για τον Παναθηναϊκό. Φοβήθηκε εδώ να τελειώσει τη φάση ο Καμαρά, ο οποίος πήρε μια εξαιρετική πάσα από τον Λούσα ανάμεσα στους παίκτες Κηφισιάς. Έκρυψε την μπάλα, την εμφάνισε στον Καμαρά, ο οποίος δεν ήταν offside, καλυπτόταν από τον Πόμπο. Και τελικά, αντί να τελειώσει τη φάση ο Καμαρά, το συνειδητοποιεί στην πορεία ότι έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, το να πάει να δώσει την μπάλα στον Ουναΐ. Και φοράει και τη φανέλα στο κεφάλι του Καμαρά. Ακόμα δύο αλλαγές για τη Φυσιά. Ο Γιόντε Λουίς είναι ο παίκτης που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και τρέχει γρήγορα γρήγορα μέσα. Βγήκε και ο Πόμπε του μεταξύ και μπήκε και ο Θοδωρίδης με το 9 να ενισχύσει την επίθεση. Center back είναι ο Λουίς. Τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ενισχύσει λίγο την άμυνα με 10 παίκτες ο coach για να μην ανοίξει το σκορ. Καμαρά δεν χάνει, δεν πέφτει εύκολα κάτω. Έχει πολύ καθαρό μυαλό, έχει εξαιρετική μεταβίβαση. Καλό παιχνίδι και σήμερα μετά τον ΠΑΟΚ. Μπάλα αριστερά, Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος παίζει με την μπάλα κάτω. Ουναΐ κάνει τα κουνάκια και μια τρίπλα στους αντιπάλους του και ουσιαστικά πια ξεγελάσει τον εαυτό του τόσο πολύ που κάλυψε την μπάλα προς τα πίσω. Βγήκε η μπάλα από το box της Κηφισιάς έξω σε μια πλήρη επίθεση του Παναθηναϊκού ξανά. Με το Φαντρόγγελεν έχει πάρα πολλούς παίκτες που χτίζουν ο Παναθηναϊκός και μπορούν να κυκλοφορήσουν πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Όταν έχει κέφια λοιπόν και τρέχει και την κρατάει, χαίρεσαι να το βλέπεις. Η μπάλα τώρα στον Κυριακόπουλο. Έφυγε και το άγχος, παίρνει το κόρνερ ο Κυριακόπουλος. 68. Παρ' όλα αυτά χρήζει μεγάλης βελτίωσης βέβαια και να πούμε ότι παίζει πάντα και ο αντίπαλος και η Κηφισιά σήμερα έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι αμυντικά. Αν μην το ξεχνάμε αυτό. Σε φουλ της άμυνας της Κηφισιάς, το 69. Ο Παναθηναϊκός παίζει τώρα με το momentum να το ανήκει. Ουναΐ. Τα μπόρδα το σουτ, την μπάλα περνάει αριστερά από το δοκάρι του Ραμίρες με φάλτσα, ένα εξαιρετικό σουτ, μια ωραία συνεργασία που είχε μέσα Κυριακόπουλο, Αντίνο, τα μπόρδα, Ουναΐ για να φτάσει όλο αυτό το έργο να μην έχει τελικά εσύ ο φινάλε για τον Παναθηναϊκό, αλλά να είναι μια πολύ ωραία φάση, μια πολύ ωραία σκηνή. Στο 69 τα μπόρδα τα βάζει με τον εαυτό του που δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση, αλλά ήταν καλό το σουτ. Δεν ήταν άψογο, αλλά καλό ήταν. Από τη θέση που ήταν και με πίεση, οκ. Okay. Η μπάλα για τον Ουναΐ όχι εκεί που την ήθελε, μπροστά. Οπότε αναγκάζεται να κινηθεί λίγο προς τα πίσω για να την πάρει και τελικά και να την προλάβει. Από ό,τι φαίνεται δεν θα υπήρχε θέμα γιατί υπάρχει offside, ήταν εκτεθειμένος. Ο Παναθηναϊκός έχει κέφια τώρα και θα ψάξει το δεύτερο γκολ. Δεν έχει καμιά διάθεση να συμβιβαστεί στο 1-0 ή να μείνει πίσω. Όλα αυτά στο ΆΚΑ, στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Απευθείας μετάδοση του Big Win Sport FM. Εδώ από το Ολυμπιακό Στάδιο στο εξαναβολής παιχνίδι. Παναθηναϊκός Κηφισιά. Και στο ίδιο μοτίβο ο Φαν Τρόγγελεν, ο οποίος δεν διστάζει να ανέβει πάρα πολλές φορές. Δίνει στον Καμαρά. Δίνει συγγνώμη στον Λούζα. Ο Λούζα το σκέφτεται. Ουναΐ με τη μία φεύγει μπάλα και ο Παναθηναϊκός σε αυτό το πάει καλά. De Frey δεξιά, Ντάβιντε Καλάμπρια, πάλι Etienne Καμαρά στον άξονα όλα αυτά. Ουναΐ κάνει κάποια χορευτικά στην γωνία μεγάλης περιοχής, βγαίνει προς τα έξω. δίνει την μπάλα, την ξαναπαίρνει όπως την έδωσε στον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει στη δεξιά, πτέρυγα στο δεξί φτερό της επίθεσης. Προσπαθεί να χτίσει εκεί κάτι καλό. Μέσα σε μικρούς χώρους ο Ουναΐ χορεύει στον αντιπάλο του. Ξανά το γύρισμα, γκολ! Για να δούμε αν μπήκε τελικά πέρα στην μπάλα. Και είναι η εστία, δεν έχει τελειώσει η φάση. Και δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Αυτά που γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο πραγματικά δεν γίνονται κάθε μέρα. Η μπάλα έχει τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι στο ξεκίνημα της φάσης και έχουμε και μια δεύτερη συγκλονιστική φάση. Αλλά πρέπει να δούμε αρχικά αν πέρασε τη γραμμή αλτοστού του Ταμπόρδα. Και να τσεκάρει και το VAR αν έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή. Πάλι ο Ταμπόρδα σούταρε, βρήκε το δοκάρι στην εξέλιξη της φάσης. Για να δούμε. Ο Ταμπόρδα ζητάει VAR. Μια δύσκολη φάση διαγυμνού οφθαλμού, να είμαι ειλικρινής. Ο Νίστρουμ ζητάει εξηγήσεις από το μπαγκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει γκολ.
2: Από το replay, Νίκο, χωρίς να δούμε ακόμα το super slow motion, φαίνεται
1: τώρα
2: ότι είναι γκολ.
1: Η μπάλα είναι μέσα, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Νάι, δεν τη βρίσκει συνέχεια. Ξαναπαίνει το rebound, τον Ταμπόρδα θέλει στο δοκάρι. Νομίζω είναι γκολ, παιδιά.
2: Ναι, ναι, γκολ.
1: Ο διαιτητής περιμένει το VAR. Η φάση ήταν κινηματογραφική για να τα λέμε όλα. Χαμογελάει ο κύριο Μιχάλη Ματσούκας. Ωστόσο, όχι τελικά, δεν το κατακυρώνει. Δεν ξέρω, διαμαρτύρονται όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε super slow motion, είδαμε απλώς ναι, μια επανάληψη της φάσης. Από αυτή την επανάληψη φαινόταν ότι η μπάλα έχει περάσει. Παρ' όλα αυτά, προφανώς ελέγχθηκε το τέρμα. Μας ξεγελάει η γωνία λήψης προφανώς.
1: Μπορεί.
2: Και δεν
1: μπορεί.
2: Έχει περάσει ολόκληρο η παρατήρα.
1: Μπορεί, γιατί δεν έχουμε και την πλήρη εικόνα τώρα. Η μπάλα είναι στο Λουζά. Οπότε 1-0. Κρίμα πάντως για τον Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά και ήταν πολύ ωραία επίθεση και ήταν και δραματική έτσι όπως εξελίχθηκε. Δεν μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Ευτυχώς για την Κηφισιά από την άλλη, που δεν δέχτηκε αυτό το γκολ, γιατί έτσι μένει στο παιχνίδι έστω και με 10. Ένα 1-0 οπότε με τον γκολ του Κάγκο αναχωρίζει τις δύο ομάδες. Λοιπόν, ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πανηγύρισαν βλέποντας το replay όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά τελικά ουδέποτε κατακυρώθηκε αυτή η φάση ως γκολ. Στο 73. De Frey, Κυριακόπουλος, Ουναΐ μπαίνει στη φάση με τις κότρες να ευνοούν τον Κυριακόπουλο και να δίνει στο Λούζα. Από ένα replay που βλέπω πίσω μέσα από το τέρμα, η μπάλα έχει περάσει στο μεγαλύτερο μέρος της σίγουρα, δείχνει να είναι οριακά με τη γραμμή. Πραγματικά δύσκολη φάση, πρέπει να έχει περάσει ολόκληρη φύμιση, έτσι. Ο Ντεφράι καθαρίζει μια φάση, όχι δεν την καθαρίζει τελικά και η Κηφισιά από το πουθενά ισοφαρίζει. Απίστευτο λάθος του Παναθηναϊκού και η Κηφισιά φτάνει στο 1-1 στο ΆΚΑ με έναν ανέλπιστο τρόπο, καθώς γίνεται ένα γέμισμα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, δείχνει να ελέγχει τη φάση ο Φαντρό και λένε διώχνει με το αριστερό σε ένα άτσαλο μαρκάρισμα και η χρυσή αλλαγή, ο Δημήτρης Θοδωρίδης του Λέτο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αφού πρώτα βρίσκει στα χέρια του Πένια και το Ολυμπιακό Στάδιο παγώνει στο 73, καθώς από μια φάση που επουδενή δεν θα έλεγε στο ξεκίνημά της κανείς ότι θα καταλήξει σε γκολ, μετατρέπεται σε ισοφάριση για την Κηφισιά. Δημήτρης Θοδωρίδης ο σκόρερ, μια ανέλπιστη ισοφάριση, αλλά ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους και με 10 παίκτες παρακαλώ. Και νομίζω ότι το παιχνίδι εδώ βέβαια αρχίζει από την αρχή, έστω και αν δεν υπάρχουν αριθμητικές ισορροπίες. Το κοντρόλ αρχικά με το στήθος στο ύψος μεγάλης περιοχής του Θοδωρίδη δεν είναι το ενδεδειγμένο. Η μπάλα πηγαίνει στην κατοχή του Βαντρόκελεν. Αν και είναι στο καλό του πόδι αριστερό, κάνει ένα τσαφ και δίνει ύψος στην μπάλα, δεν τη βρίσκει γεμάτη, με αποτέλεσμα όχι να την απομακρύνει, αλλά να τη στρώσει στο ύψος μικρής περιοχής στο Θοδωρίδη. Με τη μία εκείνος σουτάρει, τη βρίσκει λίγο Πένια, όχι τόσο όσο για να την εξωστρακίσει από την εστία του. 1-1 και εκεί φυσικά αποδεικνύεται ζημιάρα μέχρι τώρα απέναντι στο Παναθηναϊκό σε αυτά τα 75 λεπτά. Και πάμε για 15 συν τις καθυστερήσεις δραματικά λεπτά, πανηγυρίσει και τον γκολ έντονα βέβαια στον πάγκο και στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της Κηφισιάς και σε μια φάση μάλιστα που ακολούθησε αυτή που διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός για το ότι πέρασε η μπάλα την γραμμή. Κόρνερ στο 76. Ο Παναθηναϊκός που θέλει νίκη για να φτάσει στον Πανετολικό. Ιδάλλως θα μείνει μόνος ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός που έρχεται στο ΆΚΑ το Σαββατοκύριακο να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Καμαρά. Και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε και το momentum, δεν έπεσε και καλά. Η μπάλα στην περιοχή. Το σουτ, γκολ! Όχι ούτε τώρα. Απίστευτη απόκρουση και τώρα του Ραμίρες που απογειώνεται στην αριστερή του γωνία. Ο Ταμπόρδα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και με ένα βόλπλα να προσπαθεί να σκοράρει με φάλτσα σε μια πολύ δύσκολη φάση. Και πραγματικά εδώ νομίζω ότι έχει κάνει, ενώ κοντρολάρει καταρχάς άψογα, στο δοκάρι κατέληξε μπάλα. Την βρήκε αρχικά ο Ραμίρες που έχει κάνει την απόκρουση του αγώνα εδώ πέρα. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ταμπόρδα από το γέμισμα δεξιά έχει κατεβάσει την μπάλα άψογα. Την έχει κολλήσει πάνω του. Προλαβαίνει να σηκώσει το κεφάλι, να σημαδεύσει με φάλτσα. Έχει βρει την μπάλα τελικά και ο Αντωνίσε που έχει μπει στην πορεία της και ο τερματοφύλακας και έχει καταλήξει και στο δοκάρι. Νομίζω. Δοκάρι δεν ξέρω να έχει βρει. Δύο λεπτά τώρα για να βλέπω το replay. Για χέρι, ελέγχει τη φάση. Έχει κατεβάσει την μπάλα ενώ πηγαίνει για γκολ. Με το χέρι. Για να δούμε εδώ αυτή τη φάση λίγο από πίσω. Έχει χρησιμοποιήσει σίγουρα το χέρι. Έχει κατεβάσει την μπάλα ενώ πηγαίνει για γκολ. Με το χέρι. Για να δούμε εδώ αυτή τη φάση λίγο από πίσω. Έχει χρησιμοποιήσει.

αν τον είσαι, που στην ουσία αυτός απομακρύνει την μπάλα από το να πάει στα δίκαια, μάλλον δεν έχει βρει στο δοκάρι τελικά. Και παρόλα αυτά, με πολλή συζήτηση ελέγχεται τη φάση, διπλό ελέγχεται. Ο διαιτής δεν έχει δείξει ακόμα κάτι. Φωνάζει κοντά τους παίκτες. Πάει στο VAR. Τους παίκτες της Κηφισιάς για να τους πει ότι θα τσεκάρει τη φάση και πηγαίνει στο VAR. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε αυτομάτως ότι ο VAR θεωρεί ότι υπάρχει χέρι εδώ και πέναλτι και κάρτα, όπως καταλαβαίνετε, και ο διαιτητής έχασε αυτή τη φάση, οπότε αναγκάζεται να πάει στο VAR να τσεκάρει το ορθόν της απόφασης του ή όχι. Για να δούμε. Θα συμφωνήσουνε ή θα διαφωνήσουν. Είναι κομβικό για την οικονομία της αναμέτρησης και το αποτέλεσμα πάει να απαντήσει αμέσως ο Παναθηναϊκός στο 76. Έχει βρει στον αγώνα σίγουρα. Τώρα θα θεωρήσει ότι το χέρι είναι σε τέτοια έκταση ώστε υπάρχει πέναλτι. Ο VAR του είπε ναι. Ο διαιτητής λέει τι. Περιμένετε, λέει στους ανθρώπους Κηφισιάς. Φύγετε όλοι μακριά μου, λέει. Φωνάζει τους αρχηγούς κοντά για να εξηγήσει σίγουρο ότι η μπάλα έχει βρει στο χέρι, στον αγώνα. Δείχνει στους παίκτες Κηφισιάς ότι το έχει χρησιμοποιήσει για να απομακρύνει την μπάλα. Είναι πέναλτι. Και πανηγυρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και κίτρινη κάρτα βέβαια στον παίκτη της Κηφισιάς, τον Αντωνίσε, όπως σας προανήγγειλα, από την ώρα βέβαια που θα θεωρούσαν ότι υπάρχει χέρι. Γιατί η μπάλα πάει προς τα δίχτυα, παρεμποδίζει στη φάση την μπάλα να πάει στην εστία και ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με το 2-1 ως άμεση απάντηση στο γκολ του Θοδωρίδη που ήρθε από ένα τραγικό του λάθος. Την πρώτη φορά το VAR δεν έδωσε γκολ, τώρα έδωσε πέναλτι, ο διαιτητής έχασε την πρώτη φάση σίγουρα. Και αυτή η φάση που έγινε γρήγορα δεν είχε καθαρή άποψη. Ήταν δύσκολη πάντως να πω την αλήθεια, γιατί κόντρα η μπάλα κιόλας. Ωστόσο δεν πάβει να θεωρείται χέρι και να έχουμε τον Παναθηναϊκό με τον Νταμπόρδα να έχει αγκαλίτσα την μπάλα στην άσπρη βούλα απέναντι από μια μεγάλη ευκαιρία και με έναν πολύ καλό τερματοφύλακα σήμερα απέναντι του, τον Ραμίρες από το Εκουαδόρ. Τον Ραμίρες να καλείται να κατεβάσει ρολά και τον Νταμπόρδα που είχε χάσει απέναντι λίγα προσφάτως. Τον ΠΑΟΚ να αποθεώνεται από όλο το γήπεδο με το όνομά του. Να ακούει το όνομά του για να το ανεβάσει η ψυχολογία. Εδώ οι παίκτες της Κηφισιάς πηγαίνουν νομίζω κοντά για να κάνουν έτσι κάποιο σπάσιμο νεύρων. Στον Νταμπόρδα ο διαιτητής σπέβδει γρήγορα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ηρεμία, όλα αυτά στο 80. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα πέναλτι το οποίο έδωσε το VAR αφού κάλεσε το διαιτή και ο διαιτής το κατελόγησε. Βιθέντε Νταμπόρδα θα σκοράρει 2-1 για τον Παναθηναϊκό και θα το πανηγυρίσει αφού ο Νταμπόρδα έχει μπαράζ από γκολ και μπαράζ ευκαιριών και καταφέρνει να βάλει τον Παναθηναϊκό πάλι σε θέση οδηγού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με αυτή την ωραία εκτέλεση που βρήκε βέβαια και στο φιλότιμο Ραμίρες. Έπεσε παραλίγο να τη βγάλει την μπάλα ο Ραμίρες, κρατάνε και τραβάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι παίκτες της Κηφισιάς γιατί τη βρήκε την μπάλα ο Ραμίρες, κατέληξε όμως με τη δύναμη που αποφάσισε να βάλει τα μπόρδα στο βάθος της εστίας του παίκτη από το Εκουαδόρ. 2-1 ο Παναθηναϊκός, ένα πικρό χαμόγελο από τον Ραμίρες στα κοντινά, πνίγεται στις αγκαλιές ο Βιθέντε τα μπόρδα και το κάνει ξανά, έρχεται να σκοράρει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και να αποδείξει ότι ο επιμένων και όποιος δουλεύει νικά. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Απογοητευμένος ο Λέτο. Ακούτε ίσως το μικρόφωνο μου την αποθέωση. Το γήπεδο στο πόδι και ένα θερμό χειροκρότημα για τον Βισέντε Νταμπόρδα που έλεγα ότι πραγματικά είναι η προσωποποίηση της σκληρής δουλειάς. Γιατί ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής που τακτικά θέλει όλα να δουλεύουν ρολόι. Ο Νταμπόρδα ως Αργεντινός, ξέρετε ότι παίζει Λάτιν, ωραίο, φανταζή ποδόσφαιρο, αλλά συνήθως τα παιδιά που έρχονται από εκεί πρέπει να μπουν και σε ένα καλούπι στην Ευρώπη αγωνιστικά στο τακτικό κομμάτι. Ο Νταμπόρδα το έκανε και με το παραπάνω και τώρα όχι μόνο έχει γίνει βασικός και αντικατάστατος, αλλά δίνει και σερή λύσεων στον Παναθηναϊκό. 2-1

0: Και ωραίο κλίμα βέβαια εδώ στο ΆΚΑ, αυτονόητο νομίζω έτσι, για τον Παναθηναϊκό. Με χόρτο μαγικό για τους φίλους του Παναθηναϊκού να τραγουδάνε τα γνωστά συνθήματα. Και η μπάλα εντωμεταξύ παίζεται στην πλευρά του Λιβά Γκαρσία, στη δεξιά πλευρά. Ο Παναθηναϊκός θέλει κι άλλο ένα γκολ. Έχουμε ένα πέσιμο τίποτα. Του Γκαρσία στην περιοχή, τίποτα λέει ο Δίδης. Το 2-1 έχει διαμορφωθεί. Έστω και δύσκολο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός κρατάει ακόμα στα χέρια του τώρα ένα τρίποντο που τον φέρνει στην κορυφή. Θα δούμε. Έχει ακόμα δρόμο το μάτς. Ενώ ετοιμάζεται και αλλαγή. Δύο αλλαγές. Μία για τον Παναθηναϊκό με το 74 και βάλτε δύο νούμερα προς τα κάτω. Στο 72 δηλαδή θα μπει ο Χριστόπουλος, ο Απόστολος, και θα μπει και ο Έλμιν Ραστόντερ. Ουναΐ από τα αριστερά. Ουναΐ στον άξονα. Ουναΐ πήγε να κάνει μια μαγική παλιά ανάμεσα σε τρεις με ακτίνες χ. Είδε το που πρέπει να βγάλει την μπάλα. Το 2-1 διατηρείται. Και ο Καμαρά έχει την μπάλα στον άξονα. Λούζα. Ουναΐ. Λούζα. Στο χώρο της γραμμής πάντα κολλημένη εκεί μπάλα. Με μικρές κινήσεις. Τριφογυρίζουν γύρω από τον εαυτό του παίχτες. Πασούλες. Και μια σε πλάτος πάσα του Φαντρόγγελε στον δαιμόνιο σήμερα. Σπιντάτο. Αντίνο. Συμμετέχουν πάρα πολύ στο χτίσιμο των επιθέσεων του Παναθηναϊκού στόπερ του. Και ο Ντεφράη κάνει πολύ καλή δουλειά και ειδικά ο Φαντρόγγελε, ο οποίος έκανε το λάθος και κάνει άψογο παιχνίδι μέχρι εκείνο το σημείο. Και για την εμπειρία του όντως είναι παράδοξο ο τρόπος που έστειλε την μπάλα στον αντίπαλο και για οποιοδήποτε στόπερ θα έλεγα και βέβαια. Αλλά συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός βρήκε την απάντηση άμεσα και δεν έχει να προβληματίζεται για πάρα πολλή ώρα για τα όσα συνέβησαν. Στο 84 προς 85 μπήκαμε. Ο Λιβάη Γκαρσία κατά χειροκροτούμενος θα αποχωρήσει. Ο κύριος Ραστόντερ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και με το νούμερο 72 που σας είπα, ο Απόστολος Χριστόπουλος θα μπει στο γήπεδο. Βλέπουμε. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι κατά τη γνώμη μου που βλέπω το replay. Ξεκάθαρο τράβημα μόνο για τον παίκτη, όχι για την μπάλα, πάνω στο Λιβάη Γκαρσία. Μπορεί να μου πείτε την άποψή σας, αλλά εγώ βλέπω ένα παρατεταμένο τράβημα μέσα στην περιοχή, το οποίο ρίχνει τον παίκτη του Παναθηναϊκού χωρίς καν να πηγαίνει για την μπάλα ο αντιπαλός του. Έχω την πεποίθηση ότι εδώ υπάρχει παράβαση. Εν πάση περιπτώσει θα το δουν οι ειδικοί. Αλλά επειδή θα το replay τώρα, ενώ να πω ότι πέρασε και ο Χριστόπουλος στη θέση του Ρουκουνάκη, ελέγχεται σίγουρα αυτή η φάση. Έτσι όπως την είδα σε slow motion τουλάχιστον. Τώρα αν δεν έχει δοθεί επειδή ακολουθεί την προηγούμενη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Δεν υπήρξαν και διαμαρτυρίες έντονες πάντως, να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο είναι μια φάση που τράβημα υπήρξε. Πάμε τώρα για κίτρινη κάρτα διαμαρτυρία στον Μπένι, τον νεοεισελθόντα, το μεσοεπιθετικό της Κυφσιάς. Και έχει σταματήσει για λίγο το παιχνίδι. Έξαλλος ο παίκτης Κυφσιάς, έξαλλος πραγματικά. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στα πόδια του. Με τον Κυριακόπουλο να βγάζει μια παλιά με φάλτσα πολύ ωραία. Το Παναθηναϊκό με το Ραστόντερ να προσπαθεί να γίνει απειλητικός. Δύο παίκτες της Κυφσιάς εκεί κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα. Ο ένας ήταν ο Γιόντε Λουίς που ήταν κόβικος στη φάση. Ελέγχει στη μέσα γραμμή ο Ντεφράη. Πίσω στον Μπένια που να καταλάβετε που βρίσκεται στο ημικύκλιο μεγάλης περιοχής. Ο Παναθηναϊκός είναι σαν να παίζει συνεχώς με 11 μέσα. Στο 87. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος δίπλα στη γραμμή του πλαγίου μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αρχίζει ακόμη μια πράσινη επίθεση με την μπάλα να περνάει στα πόδια του ειδικού στην ανάπτυξη του Ουναΐ. Ο Ουναΐ δεν το παιδεύει, δίνει την μπάλα γρήγορα. Καμαρά, πολύ σταθερός σήμερα και σχεδόν αλάθος, ένα λάθος έκανε στη μεσαία γραμμή όπως θυμάμαι. Η μπάλα δεξιά. Πολύ χώρο για τον Παναθηναϊκό, παίζει και με 10 η Κυφσιά θυμίζω. Λούζα. Σηκώνει κεφάλι, βρίσκει τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ το σκέφτεται, πήγε να σουτάρει, έβγαλε την μπάλα στον Αντίνο. Αντίνο μέσα στην περιοχή. Πάλι δεν πήγε ο Αντίνο, πάλι τη γύρισε. Γενικά υπάρχει έτσι πολύ ομαδικότητα στον Παναθηναϊκό, αλλά σε δύο-τρεις φάσεις του είχε γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Που δεν έχουν τελειώσει οι παίκτες σου τις φάσεις. Γρήγορο αμυντικό transition, άμεση ανάκτηση της μπάλας. Ο Λούζα ταχύτερα ανεβαίνει από τα δεξιά. Δίνει στο Καλάμπρια που δεν έχει αντίπαλο εκεί. Τώρα κλείνεται πίσω στο Λούζα. Και η μπάλα στον άξονα. Τα μπόρδα μοιράζει ωραία αριστερά στον Αντίνο. Βρίσκει και χώρο στο Παναθηναϊκό, λογικό. Αντίνο, Ουναΐ. Πήγε δυνατό ο αντίπαλος. Του πήρε την μπάλα πολύ δυναμικά και ο Ουναΐ επιστρέφει Δημήτρος για να την κλέψει με φάουλ, όπως λέει ο Ματσούκας. Κάτι που δεν άρεσε στον Ουναΐ, άρεσε σίγουρα στους παίκτες της Κυφσιάς όμως, γιατί έχουν λίγο χρόνο μπροστά τους χωρίς καθυστερήσεις που θα είναι αρκετούτσικες. Στο 88 να σώσουν τα προσχήματα και να πάρουν έστω το βαθμό εδώ στο ΆΚΑ. Κάτι που βάσει του momentum της εικόνας των δύο ομάδων της αριθμητικής περιοχής φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είδατε νωρίτερα τι μπορεί να γίνει. Ποδόσφαιρο είναι. Πολύ σκληρή για να πεθάνει και φυσικά. Και το ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που δεν το βάζει κάτω έτσι κι αλλιώς. Και το αποδεικνύει περίτρανα σήμερα και αποδεικνύει γιατί έκανε και ζημιά στην πρεμιέρα. Και ένα ωραίο δώρο στον Παναθηναϊκό βέβαια, αφού ήταν αντίπαλός του για τις θέσεις κορυφής. Πένια. Καλάμπρια. Λούζα. Ο Λούζα έχει πατήσει όλα τα σημεία του γηπέδου την ώρα που έχει μπει. Πολύ κινητικός. Καμαρά. Χορεύει με την μπάλα κυριολεκτικά. Πάρα πολύ άνετος, πάρα πολύ ωραίος. Και τώρα μια πάσα για τον Ραστόντερ. Διεκδικήσιμη την έκανε όμως ο Παναθηναϊκός. Ενώ υπήρχε μια υπεροπλία του Παναθηναϊκού αριστερά με Ραστόντερ και Αντίνο. Θέλει και δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι εύκολο να το βρει. Ακόμα και με 10 και φυσικά. Δηλαδή, αμήνεται, πήρε το δώσ. Έχουμε τώρα τον Κυριακόπουλο λίγο στο αγωνιστικό χώρο. Non-stop παίζει ο Κυριακόπουλος, πραγματικά. Όλα τα επίσημα, όλα τα φιλικά που τον Πινιάνη τον αλλάζει. Σύντομα όμως, ενδεχομένως στην αποστολή με την Καλαμάτα ή μετά τη διακοπή, θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν σε αγωνιστική δράση για να συνεπικουρήσει σε αυτό το κομμάτι. Ραμίρες. Ο Ραμίρες που επίσης δεν χαρίζει μπάλες, δηλαδή κάθε παλιά του Ραμίρες πολύ καλό σωματοφύλακα κάτω από το κολπόστα, αλλά και με τα πόδια είναι αρκετά καλός και βλέπει γήπεδο και δεν χαρίζει την μπάλα, την πουλάει την μπάλα. Μια πολύ καλή επιλογή κάτω από τα δοκάρια για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Σήμερα βάλθηκε να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα δεν το καταφέρει. 6 τα λεπτά καθυστέρησης. Η γλεψίδρα αδειάζει πλέον για την Κυφσιά που πρέπει να τα δώσει όλα, μπας και πάρει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα τρίποντο που το φέρνει μαθηματικά στην κορυφή. Δίπλα στον Πανετολικό περιμένει εδώ τον Πανετολικό το Σαββατοκύριακο για να τον εκτροχιάσει και να μείνει μόνος στην κορυφή του πρωταθλήματος. Κάτι που δεν περισσεύει στο Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια. Το έχουμε δει με Φατίχ Τερίμ, το έχουμε δει. Ενώ βλέπουμε τώρα τον Παναθηναϊκό στο 3-1. Σε ένα γύρισμα, κάτι σαν πλασέ, κάτι σαν σέντρα, κάτι σαν σουτ. Ο Παναθηναϊκός έρχεται να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ. Έκανε όλη την κίνηση πολύ όμορφα. Αφού κυκλοφόρησε την μπάλα στα πέριξ της μεγάλης περιοχής, ο Παναθηναϊκός από τον Ουναΐ βρήκε τον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια γύρισε για τον Ραστόντερ που μπήκε στην πορεία της μπάλας. Και το 3-1 είναι γεγονός. Ένα γκολ που επισφραγίζει νομίζω γενικά την καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού και σβήνει και τις τελευταίες ελπίδες της Κηφισιάς. Φέρνει χαμογελάκια στον Ίστρουπ και ο Έλμιν Ραστόντερ που έχει μπει στην πορεία της μπάλας, την έχει βρει κιόλας και έχει διαμορφώσει το 3-1. Δεν πρόλαβε να ιδρώσει τη φανέλα του ο Ραστόντερ και από αυτή την καλή κυκλοφορία Ουναΐ, το τρίγωνο, Καλάμπρια, Ραστόντερ, ο Έλμιν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και τελειώνει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις για τον Παναθηναϊκό με μια γεμάτη εμφάνιση, όχι εύκολη, ουσιαστική και πολλά γκολ. Και επιβεβαιωνόμαστε για ακόμη μια φορά σε αυτό που λέμε και στο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός βάζει εύκολα γκολ φέτος σχετικά σε όλα τα παιχνίδια του. Εάν καταφέρει να μην δέχεται και εύκολα γκολ τότε θα κάνει ένα step up πάνω όταν μάθουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού το παιχνίδι μεταξύ τους αμυντικά και με τις αλλοκαλύψεις, θα κάνει ένα step up πάνω για να πάρει πολλά πολλά bonus στη διεκδίκηση αυτού του πρωταθλήματος. Θέλει δουλειά αυτό το κομμάτι, το δείχνουν οι αριθμοί, ωστόσο έχει την ευχέρεια αυτή τη στιγμή να βάζει και αρκετά γκολ. Καμαρά εκτός, τρομερό παιχνίδι, Κυριακόπουλος, μπήκε ο Κάτρης και ο Μπινιάρης, εκτός επίσης. Σας είπα ότι ο Κυριακόπουλος τα έχει δώσει όλα, έτσι. Είναι συνέχεια στα κόκκινα. Πένια. Λάθος, όχι, το διορθώνει τελικά ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια που βγάλε και assist. Έπιασε το τρίγωνο. Εκεί δεν ήταν τρίγωνο του Βερμούδου για τον Παναθηναϊκό τελικά. Τη βρήκαμε την μπάλα. Βρέθηκε στα δίχτυα της Κηφισιάς από αυτή την εξαιρετική κυκλοφορία που ξεκίνησε με υπομονή από τα αριστερά. Από τον Αντίνο, τον Κυριακόπουλο, όλα τα παιδιά. Να περάσει η μπάλα στον Ουναή. Ο Ουναή δεν ήθελε και πολύ για να δει δεξιά τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια έχει την εμπειρία από ένα αρχηγός Μίλαν και ποιότητα με τη μία στο Ραστόντερ. Με κάθετο και διαγώνιο και οριζόντιο και ό,τι θέλετε. Πείτε, ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός φτάνει στο 3-1 δικαίως. Είναι καλύτερη ομάδα, ήταν πιο παραγωγική ομάδα σήμερα. Θα το δείξω για τα νούμερα στο τέλος. Γενικά μπήκε με ένα δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός πιο χαλαρά, με την Κηφισιά να μπαίνει πολύ δυνατά, να πρεσάρει, να έχει και μια σημαντική στιγμή στο ξεκίνημα, να μην φοβάται να σουτάρει στη διάρκεια του πρώτου 45 λεπτού. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τις πιο μεγάλες φάσεις, ήταν η ομάδα που βρήκε τον γκολ και έπαιξε, νομίζω, καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο Έλμιρ Ραστόντερ ξανά παίρνει την μπάλα, ένα εναντίον όλων. Μπαίνει ο Παναθηναϊκός στην περιοχή, τα μπόρτα θέλει να τη γυρίσει για τον Ραστόντερ. Προλαβαίνουν οι Κηφισιώτες και απομακρύνουν όπως. Στο δεύτερο έμεινε με 10 η Κηφισιά. Μάλλον έπαιζε με 10 η Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός, ενώ φάνηκε ότι έχει την νίκη σχετικά εύκολη και ενώ είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιουργούσε και φάσεις, από ένα λάθος, από μια λάθος εκτίμηση, ένα αμυντικό transition που δεν βγήκε καλά και ένα λάθος του Φαν Τρόκελεν, έφερε την Κηφισιά απέναντι από τον γκολ και τον Θοδωρίδη να χρήζεται άμεσα σκόρερ ως χρυσή αλλαγή. 1-1, πολύ γρήγορα όμως, ακόμη μια καλή επίθεση του Παναθηναϊκού με τη βοήθεια του, την παρέμβαση μάλλον του VAR και τη διόρθωση της φάσης από τον διαιτή. Μια χαμένη διπλή ευκαιρία μετετράπησε πέναντι δικαίως και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός πήγε στην Αφριβούλα με τον Ταμπόρδα που σκόραρε όπως και με τον ΠΑΟΚ και σκόραρε αυτή τη φορά και από την Αφριβούλα, όχι από τον ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα σημαντικό. Κυριάρχησε, ήρθε και ένα τρίτο γκολ και κάπως έτσι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες του Big Wings Sport FM, ο Παναθηναϊκός που κυνηγάει και ένα τέταρτο τέρμα τώρα και πάει για το κόρνερ, άνοιξε το δίκτυο σκορ στο 3-1, καπάρωσε το τρίποντο, πατάει κορυφή, πηγαίνει στην επόμενη αγωνιστική και υποδέχεται τον Πανετολικό που αν τον νικήσει επί της ουσίας θα είναι μόνο πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και επαναλαμβάνω είναι αρκετά τα χρόνια που συμβαίνει αυτό το να βρίσκεται τον Πανετολικό με τόση έτσι άνεση στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Κηφισιά που σήμερα δεν είχε και τον Βαϊνάμα και τον Εμπό εκτός αποστολής που είχε καλό κλίμα αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Το κίνητρό της ήταν να κάνει ζημιά, δεν το κατάφερε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός, πανηγυρίζουν εδώ στο ΆΚΑ με διάφορα συνθήματα, λογικό. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει, σας το είπα και στην αρχή να το κλείσουμε και έτσι, παρά το γεγονός είναι μια ομάδα που χτίζεται, να βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι αισθητά, να ανεβάζουν στροφές οι παίκτες του ακόμη πιο αισθητά και γενικά να δείχνει ότι κάτι καλό έρχεται. Είναι σε καλή πορεία ακόμα και όταν δεν ήταν στα καλύτερά του, να σας το πω έτσι, κατάφερε πάντα ο Παναθηναϊκός να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει και σε δύσκολες συνθήκες. Από το 24-7 πρώτου είχαμε να δούμε το Παναθηναϊκό περίπου 2,5 χρόνια πρώτο στην κορυφή του πρωταθλήματος. Νομίζω και με το Βιτόρια κάποια στιγμή είχε ένα παιχνίδι λιγότερο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά. Γιατί μεγαλώνουμε κιόλας και δεν έχω σκονάκι τώρα εδώ. Και ξεχνάμε, στο 3-1 αυτή τη στιγμή να αναγράφεται φαρδιά πλατιά στον ηλεκτρονικό πίνακα. Το παιχνίδι να δείχνει ότι έχει μικρή σημασία στο τέλος του, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Την Κηφισιά να κάνει μια απέριπτη προσπάθεια και το τελικό σφύριγμα της λήξης, φίλες και φίλοι του Big Wings Sport FM, από τον Μιχαήλ Ματσούκα να βρίσκει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του πρωταθλήματος. Πανηγυρισμού στο ΆΚΑ, αγκαλιές και αγκαλισμοί ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Χαλαρά όμως, μην φανταστείτε ότι θα κάνει το Πελεκούδη. Η μπάλα είναι κάτω στον Παναθηναϊκό που ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για καλύτερα πράγματα φέτος και παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τον Νίκο Παγκάκη που ήταν στην περιγραφή για τον Big Wings Sport FM. Αν δεν έχετε και κάτι άλλο από το στούντιο να συζητήσουμε, να σας καληνυχτήσω και να αφήσω την assist στα σχόλια των αγαπητών συναδέλφων.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Παγκάκη. Παναθηναϊκός και Φυσιά λοιπόν 3-1 και ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Πανετολικό μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής. Είναι οι μόνες δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάνει πλέον το 3-3. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο για την σημερινή νίκη του Παναθηναϊκού. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα πέτυχε μία νίκη η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι δείχνει το 3-1. Απόδειξε ότι η Κηφισιά, όπως το περιμέναμε, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία το πάλεψε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το πήρε δύσκολα το μάτς διότι έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχε και δύο δοκάρια σε μια φάση. Ήταν καταφανώς ανώτερος, δηλαδή το σκορ θα μπορούσε να ήταν με περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός να έχει προηγηθεί. Είχε το Κάπουα και τον Καμαρά πάλι κινητήριο μοχλούς στη μεσαία του γραμμή που έκαναν όλη τη διαφορά. Ο Κάπουα έχει πετύχει ένα υπέροχο γκολ. Τον Αντίνο, ο οποίος ήταν χάρμα ιδέστε, πραγματικά μόνιμη πηγή κινδύνων, δημιούργησε πάρα πολλές καταστάσεις. Στο Ταμπόρδο να βάζει το πέναλτι, το οποίο φυσικά είναι, φαντάζομαι ότι θα έχουν βρει διάφοροι τώρα και θα λένε τα δικά τους παραμύθια, αλλά το replay είναι ξεκάθαρο, αγώνας, χέρι, πέναλτι, αυτό λέει ο κανονισμός. Αν θέλουν κάποιοι να αλλάξουν τους κανονισμούς, δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Ο Ταμπόρδο λοιπόν πέτυχε το 2-1 και στη συνέχεια ο Ραστότε που μπήκε στο παιχνίδι πέτυχε το 3-1. Πιο πριν ο Παναθηναϊκός κρυσταλλιστεί από ένα μοναδικό λάθος που έγινε στο παιχνίδι και φυσικά δεν έκανε άλλη φάση, το οποίο το πλήρωσε ακριβά. Ένα λάθος στο Βαντρόκελο, όμως νομίζω ότι η σημερινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού συνολικά, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ομάδα πρόκειται και από ένα ντέρπι αμυντικό με τον ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ καλή σε ένα παιχνίδι απαιτητικό, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη. Μην ξεχνάμε ότι η Κηφισιά έκοψε 2 βαθμούς από την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν την άφησε να φανεί επιθετικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επαναλαμβάνω είχε μια μεσαία γραμμή που ήταν ο κινητήριος Μοχλός και πέτυχε 3 γκολ. Το 3 είναι πολύ μικρό για τον Παναθηναϊκό, το 1 είναι πολύ με βάση τις ευκαιρίες των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε με παίκτη παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο, και νομίζω ότι υπάρχει και άλλη μια φάση κατά την ταπεινή μου άποψη στο 22ο λεπτό, τράβηγμα πάνω στο Λιβάη Γκαρσία, το οποίο ο διαιτητής αγνοεί και ο βαρίστας. Το λέω αυτό γιατί είδα το replay, υπάρχει καθαρό τράβηγμα. Θα μπορούσε με τόσες ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός να την πάρει τη ζημιά, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι να βασιστούμε στο ότι η ομάδα έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ο Νάι πήρε πάλι το χρόνο του, έκανε τα δικά του, ο Λούζα πάρα πολύ καλός όταν μπήκε, ο Ταμπόρδα για άλλη μια φορά μαχητής ψυχωμένος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος στέλνει, ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη, είναι κορυφή μετά από 3 χρόνια. Από το Γενάρη του 2024 ήταν έννοι στον κορυφαίο κόσμο, στο χάρη και στο τέλος και ζήτησε το πρωτάθλημα την ομάδα και περιμένουμε τώρα το μάτς Κυριακής με τον Πανετολικό.
1: Ωραία, Τάσο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον Τάσο Νικολογιάννη. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο δεύτερο σχόλιο, θα τα πω γρήγορα και μετά θα πω σκόρες. Τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη για το Champions League. Έχουμε Bayern Bodo Glimt 1-0. Manchester United Σαμπάχ 3-0, Σλάβια Πράγα Λάντς 1-0 και Κόμο Λειψία 3-1 με τον Τάσο Δοβίκα να έχει σκοράρει το παρθενικό του γκολ σε παιχνίδι της Champions League. Και η Κόμο βέβαια και τα 3 γκολ που έχει βάλει είναι τα πρώτα της στην διοργάνωση. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τα σχόλια, πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Νίκο.
3: Καλησπέρα Γιάννη μου από το Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ που ο Παναθηναϊκός μετά τον Ιανουάριο του 2024 επιστρέφει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League κάνοντας το 3-3. Επικρατώντας απόλυτα δίκαια και φυσιολογικά βάσει εικόνας του παιχνιδιού επί της Κηφισιάς με 3-1, σε ένα παιχνίδι όπου το Τριφύλι ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και βρίσκοντας σε εξαιρετικό βράδυ κυρίως τους παίκτες της μεσαίας του γραμμής, κατάφερε να κάνει τη δουλειά σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο του επιθετικοί που είναι τα δυνατά του όπλα και ο Τέτε και ο Λιβάη Γκαρσία δεν βρέθηκαν σε τόσο καλό βράδυ, αλλά όταν έχεις και τους τέσσερις της μεσαίας γραμμής σε εξαιρετική κατάσταση, με κορυφαίο νομίζω τον Νταμπόρδα μαζί με τον Γκάγκουα, ενώ πάρα πολύ καλό μας έκανε και ο Καμαρά με τον Αντίνο, κατάφερε να βρει τις λύσεις, πήγε λίγο να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του, καθώς βρίσκει τον γκολ με υπομονή, με ηρεμία, με μια πολύ ωραία συνεργασία στο 53 και την ασίστ του Αντίνο στο Γκάγκουα, ενώ έχει αυτή τη φοβερή φάση με τον Νταμπόρδα να σημαδεύει το ένα δοκάρι μετά το άλλο, κάνει δώρο τον γκολ της ισοφάρισης στην Κηφισιά με την πολύ μεγάλη γκέλα του Βαντρόγκυρεν, μετά πιέζει, κλείνει την Κηφισιά στα δικά της καρέ και έρχεται η φάση όπου απόλυτα σωστά ο Παπαδόπουλος από το ΒΑΡ φωνάζει τον Ματσούκα. Ο πέναλτι και ο Νταμπόρδα που δεν φοβήθηκε να αναλάβει την ευθύνη, πέτυχε το 2-1 και νομίζω ότι κάπου τελειώνει το παιχνίδι, καθώς έρχεται και το τρίτο γκολ του Ραστόντερ για να βάλει ένα τέλος στη σεμνή τελετή. Πάρα πολύ μεγάλο, σπουδαίο παιχνίδι από τον Γκάγκουα. Ακόμη ένα, δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζει, είναι ότι αποτελεί τον μοχλό του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή στο διάστημα που αγωνίστηκε. Έχει ένα δεύτερο σερί πολύ καλό παιχνίδι και ο Καμαρά μετά την εικόνα του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Όταν μπορεί να πάλι εκεί να δώσει τη λύση, έχει απειλήσει τρεις φορές την αντίπαλη αισία στο δεύτερο ημίχρονο με μεγάλες ευκαιρίες, ακόμα μία με κεφαλιά στο πρώτο. Αντίνο έχει την ασίστ και πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο κάνει το Καλάμπρια, ο οποίος βρίσκει χώρους μετά την αποβολή του Ζολίμπουα, του στόπερ της Κηφισιάς, και δημιουργεί τη μία φάση μετά την άλλη. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το πρόγραμμα, εκμεταλλεύεται την έδρα του, επέστρεψε όπως είπα στην κορυφή και έχει μπροστά τώρα δύο παιχνίδια με τον Πανετολικό και με την Καλαμάτα, να φτάσει στο 5 στα 5 και να πάει σε διακοπή ήρεμος και πρωτοπόρος. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Αυτά και από τον Νίκο Αθανασίου. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα σχόλια, από ότι η Μπάγκερν έχει κάνει το παιχνίδι 2-0 απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ. Μεγάλο που σημείωσε πριν από λίγο ο Χάρι Κέιν. Το πρώτο είχε σκοράρει ο Μουσιάλα. Τα τρία γκολ της United απέναντι στην Σαμπάχ έχουν σκοράρει η Κούνια, Φερνάντες και Σέσκο. Το γκολ της Σλάβια Πράγας, με το οποίο προηγείται απέναντι στην Λανς, έχει βάλει ο Στουρμ, ενώ η Σλάβια Πράγας αγωνίζεται από το 49 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κονέσνη. Ενώ Βαρνετσικό μου με την Λειψία στο 3-1. Μπατούρινα, Δουβίκας και Ντιαό. Τα τρία γκολ για την Κόμου. Μείωσε ο Μαξίμοβιτς στο 58 για τους φιλοξενούμενους.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Έχουμε τον κύριο Κώστα μαζί μας. Κώστας Βαϊμάκης.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, κύριε Κώστα, εσείς?
1: Καλά. Έβλεπα κάποια στιγμή στο παιχνίδι από τη φάση που γίνανε οι αλλαγές,
0: ναι,
1: και πέρασε μέσα και ο Ναΐ και ο Λούζα κλπ. Και σκεφτόμουν ότι υπήρχαν πολλές χρονιές που στο Παναθηναϊκό υπήρχαν διάφοροι καλοί παίχτες, φιλότιμοι παίχτες, τραχαλατζίδες παίχτες, αλλά όχι αυτό που λέμε οι παίχτες, επειδή μπορούν να πάνε στο ένας με έναν, που έχουν την ατομική ενέργεια, που έχουν την κάθε την πάσα κτλ.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, βλέποντας όλους αυτούς να συνεπάρχουν στο χορτάρι, σκεφτόμουν πόσο μεγάλη ευλογία είναι για το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού, που έχει και Αντίνο και Ταμπόρδα και Κάγκουα και Ουναΐ και Λούζα και τον έναν και τον άλλον, οι οποίοι μπορούν με έναν τρόπο να συνεπάρχουν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι στο χορτάρι, και να πηγαίνουν σε προσωπικές ενέργειες, να πηγαίνουν σε ένας με έναν, να συνδυάζονται. Δηλαδή το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού έρχεται από μια ενέργεια του Αντίνο, που τέλος πάντων αδειάζει την άμυνα, και από τον Κάγκου, ο οποίος σημαδεύει πολύ καλά στην γωνία την αριστερή.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο γκολ του Παναθηναϊκού έρχεται από τον τρόπο που απλώνει το παιχνίδι ο Ουναΐ με μια πάσα απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι συστημένο στο Καλάμπρια, και εκείνος γυρίζει την μπάλα στο σημείο που έρχεται το Ραστόδερο και βάζει το τρίτο γκολ. Συν τις ενέργειες του Ταμπόρδα, ακόμη και ο Καμαρά έχει ψαρώσει σήμερα. Και έκανε διάφορα, έκανε τούνελ, έκανε περιστροφές για τον εαυτό του, έκανε τρίπλες.
0: Κόλλησε το μυαλό του βέβαια όταν ήταν να βάλει τον γκολ, αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και εκείνος που ήταν πολύ διστακτικός στα πράγματα που έκανε, και το πρώτο του μέλημα ήταν να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω κάθε φορά που την έπαιρνε,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι και αυτός, ξέρεις, σε μια ομάδα με παίχτες οι οποίοι ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, νιώθει και αυτός μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να δοκιμάζει πράγματα. Γενικά το λέω αυτό διότι σε μια ομάδα η οποία φτιάχνεται όπως είναι ο Παναθηναϊκός, είναι σημαντικό να υπάρχουν παίχτες με ποιότητα οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα κατά μόνας, πριν φτάσει η ομάδα στο σημείο που μπορεί να κάνει πράγματα μέσα από συνδυασμούς. Όταν μάλιστα αυτοί οι παίχτες όλοι καταφέρουν και συνδυάζονται, δηλαδή είδαμε ένα μικρό δείγμα σήμερα σε διάφορες φάσεις που ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να φτιάξει παιχνίδι με όλους αυτούς τους τύπους που μπήκαν μέσα, μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα σε πολύ μικρό χώρο, με γρήγορες μπαλιές, χωρίς να ψάχνει κάτι απαραίτητα εξειδικευμένο, να μπορέσουν να φτιάχνουν φάσεις από το τίποτα και από την δημιουργικότητα παιχτών. Ο Παναθηναϊκός λαχτάρισε, αλλά σε ένα παιχνίδι το οποίο στην πραγματικότητα η Κηφισιά δεν έχει φάσεις. Δηλαδή το γκολ της Κηφισιάς έρχεται από ένα λάθος του Φαντρόγγελεν. Το έχει ελέγξει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο να φτιάξει καταστάσεις στην περιοχή της Κηφισιάς. Το κατάφερε στο δεύτερο, υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε τη ζωή του η αποβολή της Κηφισιάς που έπαιζε 10 με 10, αλλά έφυγε εκείνο το λάθος του Φαντρόγγελεν και πήγε έβαλε το κεφάλι του σε ένα ντορβά, τέλος πάντων, για λίγα λεπτά. Υπάρχει αυτή η παράξενη φάση με το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ξενίζει κάποιους, είναι όμως η οδηγία αυτή, όταν η μπάλα έχει κατευθύνει στα δίχτυα και υπάρχει επαφή με το χέρι, δεν ισχύουν τα κριτήρια που ισχύουν σε άλλες φάσεις μες στην περιοχή. Ο Αντώνης είναι μισό μέτρο από το γραμμή του τέρματος, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το πρωτόκολλο ορίζει, αυτό γνωρίζω, ότι αν υπάρχει πρώτα επαφή με το χέρι, καταλογίζεται πέναλτι. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής, μια ανάλογη φάση, ναι, νομίζω δεν θα δινόταν. Είναι θέμα πρωτοκολλού.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, υπάρχει πολλή κουβέντα. Το άξιζε να ανοίξουν τα χέρια των κανονισμών. Στον χειρίδιο των κανονισμών δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξέρεις, θα γίνει πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αλλά ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνω, αυτή είναι η οδηγία. Όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα και χτυπήσει πρώτα στο χέρι και μετά κάπου αλλού, τότε καταλογίζεται πέναλτι. Αυτό φαντάζομαι ήδη ο ΒΑΡ, αυτό είπε στον
0: Αν είναι οδηγία, να τη βάλουν και στους κανόνες, βέβαια. Καλό είναι να υπάρχει στους κανονισμούς.
1: Εντάξει.
0: Πέρα από το να υπάρχει στους οδηγία.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποφάνθηκαν. Ξαναλέω ότι καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση όταν η μπάλα κατευθύνει στα δίχτυα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα συζητηθεί και θα αναλυθεί δέοντος.
0: Νομίζω η μεγαλύτερη μας απορία και από αυτό είναι τι έγινε στον γκολ του Ταμπόρδα. Σε αυτό που δεν μέτρησε ως γκολ του Ταμπόρδα. Που πήγε μπάλα στο δοκάρι. Δεν θα το
1: δεν ξέρω. Το replay που είδαμε πίσω από το τέρμα δεν μας διαφώτισε. Δεν ξέρω αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη, δεν έχει περάσει ολόκληρη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει goal line technology.
0: Ναι, θα μείνει εκεί. Δεν θα το λύσουμε ποτέ.
1: Καταλαβαίνω ότι μια τέτοια περίπτωση μπορεί να κάτσει, ας πούμε, που λέει ο λόγος, τρεις φορές το χρόνο. Δηλαδή να είναι η φάση τόσο ωριακή που να χρειάζεται goal line technology. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Άρα γι' αυτό, ας πούμε, δεν δίνει και το ποσό που χρειάζεται η Super League γι' αυτό. Γιατί θεωρείται, από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιττή πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ένα τέτοιο διαφάση υπάρξει σε ένα ντέρμπι, μπορεί να κρίνει το τάθλημα, θα καταλάβουμε τότε ότι είναι μια περιττή πολυτέλεια που θα πρέπει να υπάρχει. Γιατί το ότι συνέβη σήμερα είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε για λίγο και θα περάσει. Αν γίνει σε ένα ντέρμπι ή αν γίνει σε ένα μάτς στο play-off, μπορεί να κρίνει πρωτάθλημα ή μπορεί να κρίνει δεύτερη θέση, δεν ξέρω τι άλλο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στη χώρα μετά, όταν δεν υπάρχει goal line technology.
0: Ναι.
1: Πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω βγάλει άκρη, δεν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή, δεν έχει περάσει τουλάχιστον τα πλάνα που είδα. Οπότε φαντάζομαι ότι μια ανάλογη δυσκολία μπορεί να έχει και ο VAR. Αν δεν ήταν πλήρως βέβαιος ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, δεν θέλησε να πάρει την ευθύνη να κατακυρώσει τον goal. Αυτό καταλαβαίνω. Κλείνοντας να πω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-3 που ήταν το ζητούμενο στο σημερινό παιχνίδι για να πιάσει κορυφή. Είναι πολύ ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό ότι σε αυτή τη χρονιά που κάνει ένα restart γενικότερο, που είχε πολύ κουβέντα και μουρμούρα το καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι πέρασε στη League Phase του Conference για τον τρόπο που έπαιζε μπάλα, για την μπάλα μάλλον που έπαιζε, έχει καταφέρει μετά από 3 παιχνίδια να είναι στην κορυφή. Τη στιγμή που οι βασικοί του αντίπαλοι έχουν χάσει όλοι κάποιους βαθμούς από εδώ και από εκεί, δηλαδή είναι όλοι πίσω του, και έχει την ευκαιρία στο μάτι το επόμενο με τον Πανατολικό, που είναι συγκάτοικός στην κορυφή, να, αν τα καταφέρει, να είναι και μόνο στην κορυφή από την Κυριακή το βράδυ. Φυσικά δεν λέει τίποτα αυτό για την τέταρτη αγωνιστική, για την εξέλιξη, για τη μακροοικονομία του πρωταθλήματος. Λέει πολλά πράγματα για τη μικροοικονομία της στιγμής και για την ψυχολογία της ομάδας και του κόσμου. Ότι μια ομάδα, ας πούμε, που φτιάχτηκε φέτος με σκοπό να κάνει πρωταθλητισμό, να είναι ανταγωνιστική, να μην έχει την περσινή πορεία, το να είναι, ας πούμε, στην κορυφή της βαθμολογίας στην τρίτη αγωνιστική και να μπορεί να είναι και μόνη πρώτη αν κερδίσει την τέταρτη αγωνιστική, είναι κάτι το οποίο δίνει καλύτερη ψυχολογία σε όλο τον οργανισμό.
0: Όλοι αυτοί οι ωραίοι παίκτες που τσουλάνε την μπάλα, τους οποίους ανέφερε στην αρχή, θα ανταποκριθούν αντίστοιχα και ανασταλτικά στα παιχνίδια που θα μετράνε. Όπως τους βλέπεις,
1: δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Υπάρχει, έχουν διάθεση, το έχουμε δει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, να θυσιάζουν δυνάμεις, ας πούμε, και να καταβάλουν προσπάθεια και στο ανασταλτικό κομμάτι. Για παράδειγμα, ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα είναι παίκτες που κάναν ό,τι μπορούσαν ανασταλτικά στα ευρωπαϊκά μάτς, που okay, δεν ήταν ντέρμπι με την έννοια, ας πούμε, ότι οι ομάδες ήταν επίπεδου, ξέρω εγώ, Ολυμπιακού, κλπ. Αλλά ήταν παιχνίδια τα οποία ήταν σημαντικά και σε μια φάση φανερίσανε τιμότητα στο Παναθηναϊκού τότε. Προφανώς σε εκείνα τα παιχνίδια θα υπάρχει άλλη μελέτη από τον Ίστρουπ και σε ό,τι έχει να κάνει με τον καρατισμό της εντεκάδας και σε ό,τι έχει να κάνει με τα καθήκοντα που θα αναθέσει στους παίκτες του. Δηλαδή δεν θα υπάρχει όλη αυτή η ελευθερία και όλη αυτή η αλεγρία που βλέπουμε είδαμε σήμερα, ειδικά το σημείο που η Κηφισιά είναι 10 παίκτες. Είναι άλλη πίστα, ας πούμε, η Κηφισιά και άλλη πίστα τα ελληνικά ντέρμπι ή τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός μπροστά του. Ή για τα παιχνίδια κυπέλου, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάει και στο Καραϊσκάκη να παίξει για το κύπελο με τον Ολυμπιακό. Και εκεί δηλαδή θα είναι ένα τεστ το οποίο θα δούμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα. Προφανώς δεν μπορούν να παίζουν όλοι αυτοί ταυτόχρονα σε αυτά τα παιχνίδια, όμως σε παιχνίδια με ομάδες οι οποίες είναι αυτής της κατηγορίας, δηλαδή της κατηγορίας Κηφισιάς, ομάδες δηλαδή από τη μέση και κάτω του βαθμολογικού πίνακα, παιχνίδια τα οποία πέρυσι το Παναθηναϊκό τον είχαν δυσκολεύσει σε αρκετές περιπτώσεις, που δεν μπορούσε να ανοίξει αντίπαλες άμυνες, που δεν είχε φαντασία στο παιχνίδι του, που στηριζόταν σε παλιές μακρινές τριαντάρες προς τον τετέι ή σε στατικές φάσεις, είναι παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα ξεκλειδώσει με αυτούς τους παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Και στο τέλος της χρονιάς θα μαζέψει τα ποντουλάκια, μπορεί αυτά τα ποντουλάκια που θα μαζέψει ο Παναθηναϊκός από αυτά τα παιχνίδια τα γύρω-γύρω που λέμε, να του φανούν πάρα πολύ σημαντική αυτή η πόντη για για τελική του βαθμολογική συγκομιδή. Οπότε ξέρεις, μην τα παραγνωρίζουμε αυτά τα παιχνίδια, ούτε τον ρόλο που μπορεί να έχουν οι παίκτες αυτοί, οι οποίοι έχουν την ικανότητα στο ένας με έναν, ή την ικανότητα της πάσας, ή την ικανότητα γενικά να ανοίγουν τις άμυνες οι οποίες είναι καλά οργανωμένες.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τέσσερις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πήγαμε Sport FM σε 94,6. Τα παιχνίδια του Champions League είναι περίπου στο 75 λεπτό, ανάμεσα σε 75 και 80. Bayern Bodo παραμένει το 2-0. Το παιχνίδι της United με την Σαμπάχα είναι 4-0 με γκολ του Μαρτίνες. Το Κόμο Λιψία παραμένει 3-1. Η Λανς ισοφάρισε την Σλάβια Πράγας με τον Σίμα στο 73 λεπτό. Σλάβια Πράγας Λανς 1-1. Και εμεί συνεχίζουμε τα σχόλιά μας για το παιχνίδι του Πανθηναϊκού με την Κηφισιά που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και πηγαίνουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Γεια σου Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του. Μια νίκη που για άλλη μια φορά το ποδόσφαιρο που έπαιξε ήταν στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ελκυστικό. Πήγε να βγάλει λίγο τα μάτια μόνο στο βέβαια στο τέλος, στο φινάλε με το τραγικό λάθος του Φαντρόγγελεν. Αλλά στο τέλος είχε και πάλι happy end. Ήταν ένα μάτι στο οποίο ενώ ξεκινάει το πρώτο διάστημα, το πρώτο 7 λεπτό, 8 λεπτό και βλέπεις μια Κηφισιά να δείχνει ότι ξαφνιάζει τον Παναθηναϊκό. Από το 8 και μετά ο Παναθηναϊκός αρχίζει να δημιουργεί, έχει την τεράστια διπλή ευκαιρία στο ξεκίνημα, βγάζει φάσεις μονίμως για 15 λεπτά μέχρι το 25. Μετά κατεβάζει ταχύτητα, αλλά όμως στο δεύτερο ημίχρονο επιστρέφει πάλι δυναμικά. Έχει τη γνωστή του καλή κυκλοφορία, έχει τις ταχύτητες του, έχει την κίνηση στο χώρο χωρίς την μπάλα, τον Γκάγκουα και πάλι να ελέγχει τη μεσαία γραμμή και γενικά να κινεί τα νήματα στο παιχνίδι. Βρίσκει το προβάδισμα με το 1-0 και μετά την απίθανη φάση εκεί όπου ο Ταμπούρδα με τα δύο δοκάρια δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο ξέρει συμβαίνει και αυτό. Στη μία φάση που προήγηψε στην Κηφισιά κάνει το τραγικό λάθος ο Φαντρόγγελεν και μπαίνει σε τεράστιο πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας και με παίχτη παραπάνω βέβαια, η αλήθεια είναι μετά την αποβολή της Κηφισιάς. Αλλά καταφέρνει να ξεκλειδώσει το μάτς αρχικά με το πέναλτι και στη συνέχεια με το γκολ του Ραστόντερ. Έχει δύο αμφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι. Είναι το αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή και το αν το πέναλτι που δόθηκε από την Κηφισιά ήταν σωστό. Εντάξει, για το πέναλτι, για τη γραμμή δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται και όσο δεν έχουμε το goal line technology θα έχουμε αυτό το ταραπέρι, Γιάννη. Έτσι, είναι μια διαδικασία δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι το παραμικρό άγγιγμα στη γραμμή μετράει, συνεπώς γι' αυτό πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Τώρα στην άλλη φάση νομίζω ότι πρώτα βρίσκει το χέρι του παίχτη της Κηφισιάς και από τη στιγμή που βρίσκει πρώτα το χέρι και είναι στα όρια της γραμμής η απόφαση δείχνει να είναι σωστή. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο mood στο οποίο βρίσκεται, σε ένα mood στο οποίο παιχνίδι με παιχνίδι διατηρώντας το βασικό του κορμό και ο Μετονίστοβου να εμπιστεύεται σε αυτά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος την ίδια εντεκάδα, μαζεύει βαθμούς, είναι στην κορυφή, φτιάχνει την αυτοπεποίθησή του και περιμένει ότι όσο κυλά ο χρόνος τόσο θα βελτιώνεται, τόσο θα μειώνει τα κενά του διαστήματα και θα μπορεί να γίνεται καλύτερη ομάδα, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια διαδικασία που τώρα χτίζεται.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά από τον, και από τον Βαγγέλη Νερατζιά. Λοιπόν, όση ώρα μιλάγαμε, η Μπάγερν έβαλε άλλο ένα γκολ στην Bodo Glimt με τον Ντέιβις. Είμαστε 3-0, το παιχνίδι είναι στο 71 λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι όπως τα αφήσαμε. Λοιπόν, κοιτάξει. Η κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με το πέναλτι, τέλος πάντων, καλό είναι να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Τέλος πάντων, επικοινωνήσαμε και με διαιτητή για να είμαστε έτσι πιο σωστοί σε αυτά που λέμε. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, μπορείτε να τους βρείτε στο site της ΕΠΟ, τους τελευταίους ενώ τους επικαιροποιημένους 2026-2027, στην ενότητα παίξιμο της μπάλας με το χέρι, υπάρχουν δύο περιπτώσεις που συνιστούν παράβαση. Η μία είναι να αγγίξει ο παίχτης την μπάλα με πρόθεση, έτσι, με το χέρι των βραχίωνα. Και η δεύτερη είναι να αγγίξει την μπάλα με το χέρι ή τον βραχιώνα κατά τρόπο που να κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Αυτή είναι. Αυτές είναι οι μόνες δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες σφυρίζεται πέναλτι. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Άρα, σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν υπάρχει πέναλτι. στην περίπτωση του Αντωνίση. Εν τούτης, ο Κώστας είπε για πρωτόκολλο και είναι αλήθεια ότι επικοινωνώντας με διαιτητή, ο οποίος το γνωρίζει καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε, από όλους μας, είπε το εξής. Είπε ότι ο κύριος Ροσέτη έχει πει, έχει δώσει οδηγία στην πραγματικότητα, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δηλαδή, που η μπάλα ακουμπάει χέρι αμυνόμενο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι δύο προϋποθέσεις, οι βασικές, δηλαδή η πρόθεση ή το να γίνει το σώμα φυσικά μεγαλύτερο, όταν είναι ειδικά κοντά στη γραμμή, οι διαιτητές να είναι αυστηροί. Καταλάβατε, αλλά αυτό είναι σχετικό. Ότι σημαίνει. Το αφήνει δηλαδή στην πραγματικότητα, στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα αυτή, με λίγα λόγια, επειδή καταλαβαίνω ότι σηκώνεται κουβέντα, είναι μια περίπτωση η οποία δεν εμπίπτει στο στενό όριο του κανονισμού, αλλά σύμφωνα με τα διαιτητικά σεμινάρια, κύριε Ροσέτη και υπολείπων, υπάρχει μια γενική οδηγία, προφανώς προς όφελος του θεάματος και της επίτευξης περισσότερων γκολ, όπως γνωρίζετε, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο τον τελευταίο καιρό, οι διαιτητές να είναι λίγο πιο αυστηροί, δηλαδή αυτό σημαίνει να είναι λίγο πιο αυστηροί, σημαίνει να καταλογίζονται περισσότερα απέναντι. Εγώ λέω ότι επειδή έτσι όπως πηγαίνει το ποδόσφαιρο, το καλύτερο θα ήταν να τα κάνουμε όλα όσο πιο σαφή γίνονται και να περιέχονται στους κανονισμούς και να λειτουργούμε με βάση κανονισμούς και όχι με βάση γενικές και σχετικές οδηγίες.

0: Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια του Τσουλού. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουμε και το παιχνίδι της Αμαδόρα με την Μπράγκα σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Είναι 2-1. Βρίσκεται περίπου στο 70 λεπτό. Αυτά. Νομίζω δεν έχουμε στην πραγματικότητα κάτι άλλο από παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε όμως μαζί μας ξανά τον κύριο Κώστα. Δεν μπόρεσε πολύ μακριά μου. Ήθελα ξανά να συζητήσουμε ξανά εδώ για τα πέναλτι. Καταρχάς θέλω να μου πεις για τον Ικάρντι. Δεν μπορώ, θέλω, το έχω στην καρδούλα μου και θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τον Μάουρο Ικάρντι. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα.
1: Για ποιον να μιλήσουμε, για τον ποδοσφαιριστή ή για τον celebrity?
0: Θα μιλήσουμε φυσικά για τον ποδοσφαιριστή, Κώστα. Δεν είπα για τον celebrity, Μάουρο Ικάρντι δεν μας αφορά.
1: Πώς δεν μας αφορά? Όταν παίρνεις τον Ικάρντι, παίρνεις όλο το πακέτο.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Παίρνεις τον Ικάρντι, παίρνεις την πρώην του.
0: Αυτό το λες εσύ. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι αμοιβαίο κεφάλαιο ο Ικάρντι. Τα προηγούμενα καραγκιοζιλίκια του δεν αντιστοιχούν αναγκαστικά σε μελλοντικά.
1: Δεν τα έχει σταματήσει ποτέ, θέλω να σου πω.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από την περίοδο γνωριμίας με την Γουάντα Νάρα και τα όσα έγιναν εκεί, ναι, και μετά με τις μεταγραφές του, δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Οπότε όταν παίρνεις τον Ικάρντι, ξέρεις ότι παίρνεις έναν παίχτη που έστω και στα 33 του είναι ένας εξαιρετικός, ας πούμε, παίχτης, που κάνει πολύ ωραία πράγματα. Από την άλλη παίρνεις και όλα τα προβλήματα που κουβαλάει, έτσι. Όλο αυτό το...
0: Ναι, γιατί να μπλέξεις...
1: Τη διάθεση να τραβάει πάνω τα φώτα της δημοσιότητας, να βγαίνει με τους συντρόφους του, πετάγεται κάπου η πρώην του, στο κάδρο, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε δει. Γιατί να μπλέξεις? Γιατί πέρα από όλα αυτά τα γύρω-γύρω, ως παίχτης είναι και όνομα και... Θα να πω, επειδή ρωτάς γιατί να μπλέξεις. Να μπλέξεις γιατί μπορεί να σου δώσει πράγματα πολλά και διάφορα στο κομμάτι που... του σκοραρίσματος, της επίθεσης, πώς πω, το κομμάτι το αγωνιστικό. Να παίρνεις μια βόμβα, ξέρεις, πρέπει να έχεις δίπλα τον πυροτεχνουργό έτοιμο να την αποπλύσει κάποιος, ναι, να κάνει τικ-τακ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι προχωρημένη αυτή η ιστορία και δεν ξέρω και το κασέ του Ικάρντι. Στη Τουρκία έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά, νομίζω. Δηλαδή λεφτά...
0: Νομίζω ότι έπαιρνε γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν το συμβόλαιο.
1: 6-7 εκατομμύρια ευρώ ήταν το συμβόλαιο του. Τώρα, όσο και να πέσει, ξέρεις, να έρθει στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, ξέρεις, μου φαίνεται δύσκολο. Μου φαίνεται δύσκολο. Τώρα, άμα δει ότι ξεμένει και δεν βρίσκει ομάδα, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω.
0: Καλά.
1: Και είναι και μια πολυτέλεια έτσι πολύ, πολύ μεγάλη για να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα και το κύπελλο. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή αν τα σκάσεις αυτά τα χρήματα να το πάρεις, θα ήθελες να παίζει και στο Europa προφανώς.
0: Εντάξει, θα παίξεις στο Europa απ' την άλλη, 27. Δεν θα τον έχεις στα πρώτα παιχνίδια του Europa. Απ' την άλλη θα πάρεις τον Ικάρντι για να του κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάθε να βλέπει τον άλλο να κάνει Dragon Ball, να πούμε, από τις κερκίδες. Είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μπει μέσα στα social media που είναι κάθε μέρα αυτός και θα βλέπει 10 και 15 και 20 χιλιάδες reaction για τον Γκονζάλης και αυτός θα βάλει γκολ και θα υπάρχουν από κάτω 500 χαχά και 50 σχόλια για τη Γουάντα.
1: Είναι ωραία. Βασίλη, διαβάζω ότι τον θέλουν και στη Λάτσιο, λέει. Η οποία έχει τα γνωστά προβλήματα φέτος.
0: Η Λάτσιο έχει πολλά προβλήματα, ναι.
1: Πολλά. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη, ναι, διαμαρτύρεται κτλ. Και δεν τον θέλει ο Κατούζο από ό,τι γράφουν τα ρεπορτάζ. Για λόγους που δεν είναι αγωνιστικοί, προφανώς, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα το Κατούζο να δει τον Ικάρντι να του κάνει τέτοιο, γυρίζει το κεφάλι. Και τα νεύρα το Κατούζο. Οπότε είναι και εκεί, ξέρεις, είναι μια, όπως το γράφουν τα ξένα μέσα, μια προσπάθεια του Προέδρου να πείσει τον Κατούζο να πάρει τον Ικάρντι. Τελείως ξένο στα ελληνικά τέτοια, έτσι. Mm-hmm. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να πείσει τον προπονητή για να φέρει ένα παίχτη. Ναι.
0: Τρομερό. Τι να πω, τέλος πάντων. Εντάξει, βγήκε και ένας Παουλίνιο. Σήμερα βγαίνουν και άλλοι, τέλος πάντων. Βγαίνει, ναι, τώρα ένας κάθε μέρα. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Επίσημη ψηλόγραση ο Παουλίνιο λόγω Μεξικού.
0: Ναι, και δεν ξέρω και αν είναι. Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει ότι είναι ελεύθερος και να το γράφει κάτι θα ξέρει.
1: Ναι.
0: Στην Τολούκα εμφανίζεται με συμβόλαιο και μας διάβαζε ότι είναι όχι απλώς για άλλο ένα χρόνο, έχει και ένα συν ένα. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό. Είναι μεγάλος επαστολωτής ο συγκεκριμένος. Δεν το συζητάμε. Επίσης, ψιλοκασία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι προφανές από τους παίχτες που κοιτάει, το καταλαβαίνουμε, ότι ψάχνει έναν επιθετικό ο οποίος θα του βάζει έναν γκολ στα δύο παιχνίδια σταθερά.
1: Ναι.
0: Θα σε πάρουμε 1-1,5 χρόνο, όσο έρθεις 2 χρόνια, θα βάζεις έναν γκολ σε 2 παιχνίδια. Κανόνισε την πορεία σου.
1: Απλά ξαναλέω ότι αν να κάνεις μια οικονομική υπέρβαση και να πάρεις ένα παίχτη, ο οποίος εγώ θα πάρει 3 εκατομμύρια, λέω ένα νούμερο, 3-3, αν πιστεύω ότι θα ζητήσουν και τι θα πάρουν,
0: ναι,
1: για να παίζει πρωτάθλημα και κύπελο, είναι και αυτό, ξέρεις, μια σοβαρή σκέψη. Δηλαδή όταν πάρεις ένα τέτοιο παίχτη, το θες να είναι και στην κορυφή της επίθεσης, ας πούμε, στα παιχνίδια που θα επιλέξει ο προπονητής να είναι και στην Ευρώπη. Και ναι, θα μου πεις πάλι θα τον έχουμε το 27. Το θέμα είναι να φτάσει μέχρι το 27 με όσο καλύτερες συνθήκες γίνεται.
0: Σωστό. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Θα δούμε.
1: Απλά αυτή τη στιγμή το θέμα του Ολυμπιακού είναι διπλό. Είναι και αγωνιστικό και επικοινωνιακό. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς.
1: Είναι μια διπλή ανάγκη που
0: είναι,
1: που
0: ναι, βέβαια. Ναι. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Έχει πολλά πράγματα να λύσει, να καλυμπράρει, να το πούμε, ναι, έτσι, ο Αλγουαθίλ τις επόμενες ημέρες. Και να δούμε τέλος πάντων τι θα βγει από όλα αυτά.
1: Και η διοίκηση, έτσι. Γιατί ο Αλγουαθίλ δεν νομίζω να ζητάει τον Ικάρντι, ας πούμε, και τον άλλο που συζητάμε, τον Πορτογάλο. Αυτά νομίζω είναι μια προσπάθεια της διοίκησης και λόγω όλης της κατάστασης τώρα και με την αλλαγή στον πάκο. Θέλει να κάνει κάτι που θα δώσει χαρά στον κόσμο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, λογικό είναι. Ο Παναγιώτη, τι θα σκέφτεται ο Ρωμάν Γιάραμτσου για όλα αυτά. Λέει, τι ζω, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Τι ζω, τι έχω ζήσει εδώ σε αυτήν την ομάδα. Με θέλουν, μετά δεν με θέλουν, μετά με αποθεώνουν, μετά δεν με θέλουν πάλι, μετά δεν τους θέλω εγώ. Μετά καταλαβαίνω το λάθη μου, μετά γυρίζω. Με το που γυρίζω φεύγει ο προπονητής. Εκεί μετά που λέω πάω να παίξω, πάω να πάρουν άλλο σεντερφόρ. Τι θα γίνει, τι ζωή είναι αυτή.
1: Εντάξει, να πούμε και την ιστορία με τον Γιάραμτσουκ. Όταν αποκτήθηκε τον Ολυμπιακό, ναι, Μπετανκόρ,
0: ναι,
1: είναι μια ιστορία που δεν ξέρω αν έχει βγει, τυχαίνει να την γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Όταν αποκτήθηκε ο Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό, του είπαν από τον Πασεραϊκό που τον αγόρασε ο Ολυμπιακός, του είπε ότι Μπετανκόρ, έλα, Γενάρης είναι, έλα, ξεκινάς να προπονήσεις με την ομάδα και ειδοποίησε τον Γιάραμτσουκ ότι φεύγει. Έλα που δεν το είχαν πει με την Λίμπαρ. Και πήγε με τη Λίπα και έδισε προπόνηση στο Μπετανκόρ και δεν είδε τον Γιάραμτσουκ. Και σύμφωνα με ανθρώπους που ήταν εκεί κοντά, οι φωνές του με τη Λίπα τότε προς το Κοβάσεβιτς, γιατί αυτόν βρήκε, με αυτόν μίλαγε για τα θέματα μεταγραφικά, ήταν για πολλή ώρα και σε υψηλά δεσιμπέλ. Και ουσιαστικά απέτυχε και κατάφερε τότε με τη Λίπα να επιστρέψει ο Γιάραμτσουκ, να το πάρουν πίσω και να του πούνε γύρνα, και να πάει ο Μπετανκόρ πίσω στον Πασεραϊκό δανεικός. Αυτό συνέβη τότε στην περίπτωση αυτή. Αυτό το λέω βάζοντας ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτά που έλεγες για τον Γιάραμτσουκ. Το με θέλουνε, δεν με θέλουνε, θα με δώσουνε, δεν με δώσουνε, θα πάω στην Λιόν, θα πάω στη Λεόν, παίζω, δεν παίζω κτλ. Υπήρχε ακόμα και αυτό. Δηλαδή η σχέση του Γιάραμτσουκ με τον Ολυμπιακό έχει περάσει από πολλά και διάφορα έτσι κύματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τι θα δούμε τέλος πάντων. Τι θα συμβεί και τι θα γίνει.
1: Τι θα δούμε. Θα είναι εκεί, θα δηλωθεί η λογικά στη λίστα. Αυτό δηλαδή, θα πω, δεν πάει να γίνει κάτι διαφορετικό. Όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα δηλωθεί. Θα παίξει όταν χρειαστεί να παίξει στην Ευρώπη. Και θα δούμε μετά από το Γενάρη τι διαφοροποίηση μπορεί να γίνει. Αν έχει αγοραστεί παίχτης, μπορεί να δηλωθεί το Γενάρη. Στην Ευρώπη στο Γενάρη, δεν ξέρω. Γιατί για να περάσει μια ολόκληρη χρονιά ηρεμία στο Γιάραμτσουκ στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Κάτι θα γίνεται στη μέση σεζόν. Κάτι θα γίνεται πάντα.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ισχύει. Λοιπόν, με το μεταξύ, όση ώρα εμείς μιλάμε και λέμε αυτά.
1: Παραγγέλνουμε.
0: Ναι, εκτός από αυτό. Ο προπονητής της Φενέρ παραιτήθηκε αμέσως μετά την ισοπαλία με τη Ρώμα.
1: Μάλιστα.
0: Παραιτήθηκε, λέει, δεν μπορώ άλλο, σηκώνομαι, φεύγω.
1: Εντάξει, και τρελό buzzer beater για τη Λάντς βλέπω τώρα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 2-3.
0: Εντάξει, παίζει να πούμε από το 49 με παίχτη περισσότερο η Λάντς, αλλά έχανε και το γύρισε το παίχτη.
1: Έχανε, ναι, προηγήθηκε. Παρότι με παίχτη λιγότερο η Σλάβια νομίζω προηγήθηκε.
0: Η Σλάβια προηγήθηκε, ναι, ναι.
1: Ισοφάρισε η Λάντς και πετυχαίνει τώρα στο 93 τον γκολ που πιθανότατα είναι γκολ της νίκης, το 2-3.
0: Σπουδαίο διπλό και, ναι, συγγνώμη που θα το πω, και καλό για την Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Επίσης. Να τα πούμε και αυτά. Μπορώ να πω ότι το πρώτο τελικό που έχουμε είναι το United Sabah 4-0. Κούνια, Φερνάντες, Σέσκο και Μαρτίνες οι σκόρερ για την Bayern. Και περιμένουμε τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, τα οποία βρίσκονται στις καθυστερήσεις. Η Bayern, από ό,τι βλέπω, μόλις πετυχαίνει στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσιμο με τον Ολίσε. το πέμπτο γκολ. Ο Λύση έχει βάλει και το τέταρτο. Βάλει και το πέμπτο. Η Μπόντο παίζει με 10 παίχτες από το 87 λόγω αποβολής του Μπιόρτουφτ. Ο Λύση με το δεύτερο του γκολ σε 10 λεπτά κάνει τον Μπάγερ Μπόντο Γκλιμπτ 5-0. Περιμένουμε εδώ να ολοκληρωθεί, όπως περιμένουμε να τελειώσει και το παιχνίδι της Κόμο με την Λειψία, το οποίο και εδώ έχουμε τέταρτο γκολ για την Κόμο με τον Περόνε στο 90. Θυμίζουμε ο Τάσος Δοβίκας έχει σκοράρει το δεύτερο γκολ για την Κόμο. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Τσουλού.
1: Πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Το ξέραμε, θυμάσαι, το συζητάγαμε και μεταξύ μας εκτός αέρα ότι η Κόμο θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Και ειδικά τώρα που πήρε την άδεια για να παίξει και στο γήπεδό της.
1: Και συγγνώμη κιόλας, άσχετα με το μέγεθος του αντιπάλου, όταν παίζει...
0: Τώρα που πήρε την άδεια για να παίξει και στο γήπεδό της.
1: Και συγγνώμη κιόλας, άσχετα με το μέγεθος

0: πω.
1: 2-2 η Λανς στο πρώτο λεπτό των καθυστέρησεων με τον Τοβέν και 2-3 ανατροπή μέσα σε ένα τρίλεπτο με τον Αγκιλάρ. Και μάλλον θα πάρει το παιχνίδι. Θα δούμε. Βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, τέλος στο παιχνίδι της Μπάγερν με την Μπόντογκλιμπτ. 5-0 το τελικό. Τελείωσε και το παιχνίδι της Κόμο με την Λειψία. 4-1 εδώ το τελικό. Και περιμένουμε να δούμε τη Σλάβια να έχει ένα κόρνερ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε αν θα είναι η τελευταία φάση. Και αν θα έχουμε τίποτα, δεν ξέρω. Έχει κατέβει και ο τερματοφύλακας της Σλάβια, ο οποίος συγκεκριμένα τερματοφύλακας κάνει screen στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αυτό και αν δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Αυτό ναι, δύο τερματοφύλακες δίπλα-δίπλα.
1: Λοιπόν, corner ξανά. Θα την αφήσει τη φάση ο διαιτητής. Είμαστε στο 7ο λεπτό πλέον που καθυστερήσαμε. Του διαμαρτύρεται ο Τοβέν, δεν ξέρω, ή για ό,τι τέλος πάντων, γιατί δεν έχει σφυρίξει, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτή την εκτέλεση του corner. Και νομίζω ότι θα έχει χαμηλή εκτέλεση. Παραμένει μπάλα στην περιοχή. Πώς το λένε οι καλοί συναδελφικοί, θα παραμένει ζωντανή η μπάλα.
0: Βεβαίως, παραμένει ζωντανή. Ναι. Mm-hmm. Δεν τελείωσε η φάση.
1: Ναι. Και όντως δεν
0: τελείωσε. Πάντα ξέρουμε ότι έχει τελειώσει η φάση. Ναι. Ναι.
1: Τι έχει κάνει τώρα, δεν καταλαβαίνω. Σε κάποιον δείχνει να περιμένει. Ποιος να περιμένει και τι. Τι δείχνει, τι θέλει. Τι δείχνει, τι συμβαίνει. Δεν ακούμε κιόλα, συγγνώμη, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν ακούμε. Α, το έλεξε. Μάλιστα. Το έλεξε. Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, Σλάβια Πράγας, Λανς 2-3. Σπουδαίο διπλό. Σπουδαίο διπλό για την Λανς. Και όποιος, όπως παρατηρεί και κάποιος φίλος, η Τετάρτη χάνει σε γκολ ακόμα και από την Πέμπτη. Βέβαια, για να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, είχαμε 21 γκολ την Τρίτη. Είχαμε 25 την Τετάρτη. Λοιπόν, και είχαμε... Όχι, 23 είχαμε σήμερα, έλα. Όχι, αλλά είπαμε δεν τη μετράμε την πρώτη εβδομάδα.
0: Το είχαμε πει προκαταβολικά, ναι.
1: Ναι.
0: Την επόμενη φορά που θα είναι μόνη τη Τρίτη και Τετάρτη.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε τελείωσα και αυτά και ας επιστρέψουμε που λέμε στις ζωές μας με αυριανό θέμα συζήτησης, πώς το λένε, να βρούμε παιδιά στη μαύρη αγορά ένα replay, να δούμε τι γίνεται με τον Ταμπόρδα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θα, δε θα μάθουμε πιθανότατα.
0: Ναι,
1: να τσοντάρουμε όλοι να βάλουμε goal line technology. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Κάπως πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε κανονικά αύριο στην θέση μας.
1: Βέβαια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Κώστα Βαϊμάκη. Ναι, αφωτιά ήταν στο Σλάβια Λανς. Μάλιστα. Okay. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τη σειρά μου τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον bwin Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλους εσάς. Εμείς τα λέμε με Fight Club αύριο κανονικά λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 3-3 σε στοίχημαν Super League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι νίκησαν 3-1 την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ στο εξαναβολής μάτς για την πρώτη αγωνιστική και έπιασαν στην κορυφή τον Πανετολικό. Είμαι ικανοποιημένος, έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεκτή η έφεση για την τιμωρία του 4 που εξέτησε και είναι διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με την ομάδα του Αγρινίου. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στους παίκτες του Ολυμπιακού, στους οποίους παρουσίασε τον Ιμανόν Αλγουαθίλ. Ο Βάσκος πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση και θα κάνει ντεμπούτο στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Επισημοποιήθηκε και η επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Ο 33χρονος Πορτογάλος Παολίνιο Τιστολούκα είναι το νέο όνομα στη λίστα για τη θέση του φορ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη άρχισε η Ένωση. Σε μάξιμο 1-2 αλλαγές προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κάρινεν, δεδομένα εκτός ως 300. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Σιμών Μπανζάινε στον ΠΑΟΚ που ήρθε σε συμφωνία με την Αλτζαζίρα για το δανεισμό του 30χρονου φόρου με οψιόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Απαιτούμε από ΚΕΔ και ΕΠΟ να μας δείξουν ότι δεν αποδέχονται τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης μετά την επίσκεψη στο VAR Center. Άρης και Αστέρας Άκτορ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καρέ, στο 86ο λεπτό φωνάζουν οι κίτρινοι. Την Κυριακή έρχεται στη Θεσσαλονίκη 29χρονος σκοτσέζος στόπερ της Rangers, John Shooter, ο οποίος θα υπογράψει τριετέ συμβόλαιο. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Οι κριτικοί συμφώνησαν με την Ομόνια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και αύριο θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Σε συμφωνία με τη ΣΤΑΟ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοπιθετικού Οκτάβεν Ποπέσκου έχει έρθει ο Λεβαδιακός, όπως γράφουν στη Ρουμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Βόσνιου μέσου Τζένις Μπούρντις ανακοίνωσε ο Βόλος Ελαμπέτ. Συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με θέμα την κεντρική διαχείριση και ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό ΔΣ. Τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων από την 5η έως την 16η αγωνιστική ανακοίνωσε η στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Κατά πλειοψηφία πέρασε από το ΔΣ του ΕΣΑΚΙ η δυνατότητα των ομάδων της στοίχημαν GBL να έχουν 7 ξένους στην δωδεκάδα από τη σεζόν 2027-28 αντί των 6 που θα ισχύσει και φέτος. Πλέον το ψήφισμα θα κατατεθεί στην ΕΟΚ, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, αλλά μέχρι πρότινος τασόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης. Τεμπούτο με γκολ στο Champions League τον Δουβίκα που βοήθησε την Κόμμα να επικρατήσει 4-1 εντός έδρας της Λειψίας για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Τα άλλα παιχνίδια: Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Slans 2-3, Eindhoven Shakhtar 1-1 και Fenerbahce Roma 1-1. Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο υποβλήθηκε στο Μόναχο Γιάννης Κωνσταντέλιας που είχε υποστήριξη χειραστού στο μάτς στην Dortmund με το Αμβούργο. Την αποκατάστασή του ξεκινά πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη
2: είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα, είπα.
2: Ναι.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
2: Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν έχετε τρελάνει.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μας μπέρδεψε.
1: Oh. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Χονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένος. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
5: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6, 8 λεπτάκια μετά τις 12. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 με το After Review, solo σήμερα. Ξεκουράζεται ο συνάδελφος, Μανώλης Μουσουράκης. Ο Νίκος Ράλης θα είναι στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική πρωταθλήματος με το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, νίκη για τους πράσινους με σκορ 3-1. Ολοκληρώθηκε και η πρεμιέρα του Champions League με ένα θεόμορλο μάτς στην Πράγα, όπου διαιτητής εκεί ήταν ο Βασίλης Φωτιάς. Ένα πραγματικά παλαβό μάτς, όπου όλα έγιναν μετά την αποβολή των Τσέχων. Τελείωσαν το μάτς με 10. Παρ' όλα αυτά η Λανς, που βρέθηκε να χάνει, πήρε το παιχνίδι στο τέλος με 2 απίθανα γκολ, 3-2, και μας έκανε μια πολύ μεγάλη χάρη ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να χάνουν οι Τσέχοι, όπως θέλουμε να χάνουν και οι Νορβηγοί, οι οποίοι παρότι στο πρώτο ημίχρονο προέβαλαν στεναρή αντίσταση στο Μόναχο και πήγαν και έριξαν αρκετό κόσμο στον Κούβα. Στο δεύτερο 45 λεπτό παραδόθηκαν στις ορέξεις της Bayern, 5-0 το τελικό σκορ. Και οι Νορβηγοί τελείωσαν με παίκτη λιγότερο. 4 της United στην Σαμπάμπακου, 4-0. Πολύ μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη με φοβερό Δουβίκα για την Κόμο. Την Κόμο την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ εκτός έδρας. 4-1 απέναντι στη Λειψία. Και νωρίτερα Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1 και Αϊτχόφεν Σαχτάρ 1-1, και εδώ δύο αντίπαλοι της Ένωσης στο Τσουλού. Το απόγευμα είχαμε το ματς κυπέλλου, Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 στην Τρίπολη. Είχαμε φυσικά το νέο κεφάλαιο που άνοιξε και επίσημα με τον Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό. Έκανε σήμερα και την πρώτη προπόνηση, πήγε ο Μαρινάκης, τον παρουσίασε, έκανε και μια μεγάλη ομιλία, είπε ότι πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα και να πάμε όλο το δρόμο μέχρι το Europa. Είχε φυσικά να πει πράγματα και για τον Μεντιλίμπαρ. Είχαμε το χειρουργείο του Κωνσταντέλια. Ξεκινά την αποκατάσταση ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, να πάνε όλα καλά. Έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία από το νοσοκομείο που έκανε το χειρουργείο με τον γιατρό, χαμογελαστός, και κάπως έτσι κύλησε η σημερινή ημέρα. Αύριο έχει μπασκετάκι, έχει φιλικά, δυνατά φιλικά. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στο τουρνουά στη Ρόδο, και έχουμε φυσικά και το τουρνουά στην Κύπρο. Ο Άρης παίζει με τη Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Παιχνίδια τα οποία μπορείτε να δείτε μέσα από την τηλεόραση του Sky. Ο Άρης είναι στις 6 με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι στις 9 στο Sky, και υπάρχει κάλυψη και για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ από το Action 24. Έτσι. Λοιπόν, προετοιμάζονται σιγά σιγά και οι ομάδες στο μπάσκετ. Παναγιώτη μου, έχουμε ήδη κόσμο που περιμένει. Ναι, αμέ. Πολύ ωραία. Οπότε να μην πούμε περισσότερα. Να δώσουμε το λόγο στους φίλους. Είπαμε σήμερα solo. Στο μικρόφωνο. Άμα χρειαστεί ο Παναγιώτης θα μου βοηθήσει. Είσαι έτοιμος? Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Να ανοίξουμε τις γραμμές. Να θυμίσω και το τηλέφωνο για εκείνους. Έχουμε πει, θέλουμε και καινούριο κόσμο. Τα λέμε και τα ξαναλέμε με το Μανώλη. Λοιπόν, 210-95-79-283-4-5 το τηλέφωνο, για να παίρνετε εδώ να κουβεντιάσουμε για ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Πάμε στον πρώτο. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Παναγιώτης με τον Ημιτό, τι κάνεις φίλε μου?
1: Γεια σου Παναγιώτη. Καλά, μια χαρά.
2: Εγώ είμαι Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαιως το θυμάμαι. Σας έχω φακελώσει, έχω αρχίσει και σας φακελώνω.
2: Τώρα είναι η δεύτερη φορά που παίρνω αυτή τη ομάδα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπω πράγματα που δεν τα βλέπα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Γρήγορο ποδόσφαιρο. Καλή κίνηση της μπάλας. πρεσάρισμα υψηλό, σε υψηλό τέμπο και βλέπω ότι βάζουμε και γκολ πολύ εύκολα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια με κλειστές άμυνες δεν το κάναμε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτά που σου είπα.
1: Συμφωνώ. Το σχολίαζα κι εγώ έξω με τους συναδέλφους νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό βάζει κάτω την μπάλα και παίζει την μπάλα. Γρήγορα, πάσες, τριγωνάκια, συνδυασμούς. Και αυτό το πράγμα βελτιώνεται κιόλας. Δηλαδή ακόμα δεν είναι έτοιμο.
2: Βελτιώνεται ομάδα. Γιατί κάνουν προπονήσεις και δένουνε σαν ομάδα. Δηλαδή κάνουν οικογενειακά διπλά, ξέρεις και όλα αυτά.
1: Είναι μια πρόταση αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε από τον Νίστρουπ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Εγώ τον πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Μπορεί να είναι νέος σε ηλικία. Αλλά το μόνο λάθος που είχε κάνει, ας πούμε, ήταν τότε που έβγαλε τους δύο επιθετικούς και έβαλε δύο επιθετικούς και δεν έβαλε, δεν θα φτιάξει το κέντρο του.
1: Ναι.
2: Δεν έχει κάνει από τότε άλλο λάθος, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει κάνει κάποιο λάθος. Δηλαδή σήμερα έβγαλε το τετέι, έβαλε μέσα μέσα.
1: Θα σου πω, σήμερα όταν είδα την ενδεκάδα σκέφτηκα ότι γιατί βάζει πάλι τους βασικούς.
2: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι
2: ήταν όμως επικίνδυνο
1: παιχνίδι. Τελικά όμως αποδείχθηκε ότι το φοβόταν το παιχνίδι. Είναι επικίνδυνη ομάδα και Κηφισιά.
2: Είναι επικίνδυνη.
1: Πολύ επικίνδυνη. Και μετά όταν άνοιξε το σκόρ ο Παναθηναϊκός άρχισε να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
2: Η Κηφισιά είναι ομάδα που δεν τα παρατάει. Έχει τη φιλοσοφία του Λέτο.
1: Πολύ δυνατή ομάδα και φέτος η Κηφισιά μας έχει στείλει όλους κουβά.
2: Και να σου πω κάτι.
1: Γιατί λέγαμε ότι η Κηφισιά είναι μια τελείως καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς καινούριους παίκτες. Ότι την είχα μέσα στα φαβορία για να πέσει. Ναι, αλλά δεν τη βλέπω. Δεν τη βάζω εκεί πια.
2: Εγώ πιστεύω ο Λεβαδιακός είναι πολύ επίφοβος σε φέτο.
1: Έχει καλούς παίκτες ο Λεβαδιακός και καλό προπονητή. Απλά θέλει χρόνο η ομάδα. Φαίνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Έχει κάνει τρεις ήττες, δεν έχει κάνει.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα.
2: Ναι, αυτό. Και ο Ηρακλής είναι πολύ επίφοβος.
1: Και δύσκολο πρόγραμμα είχε βέβαια, αλλά εντάξει, οκ.
2: Ωραία, αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Πρώτη φορά που έρθω στην εκπομπή. Είμαι οπαδός της ΑΕΚ. Ήθελα να πω το εξής, φίλε μου Νίκο. Καλωρίζει και όλοι για την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
0: Έχω εδώ πέρα ανοιχτό το International Football Association Board. Που λέει Laws of the Game, δηλαδή η νόμη του παιχνιδιού και γράφει χαρακτηριστικά. Αυτά απλά το διαβάζω για να καταλάβουμε τι κανονισμός υπάρχει όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα και παρεμβάλλεται αμυντικός και τη σταματάει την μπάλα, δεν μπαίνει γκολ. Και λέει, όταν το χέρι του αμυντικού είναι σε φυσιολογική θέση ή κολλημένο επάνω στο σώμα, δεν είναι παράβαση, ακόμα και αν σταματήσει την μπάλα, με πορεία προς τα δίχτυα. Που σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι αυτό που πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτό το λέει το International Law της FIFA. Έτσι, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, επομένως, σε αντίθεση με τον επιθετικό, όταν ο επιθετικός παρεμβάλλει το σώμα του, τα χέρια είναι κολλημένα στον επιθετικό παίχτη. Η μπάλα πάει πάνω στο σώμα του και βρίσκει τα χέρια. Πρώτα τα χέρια. Δεν έχει σημασία αν βρει χέρια πρώτα κτλ. Βρίσκει τα χέρια του επιθετικού και μπει γκολ, τότε δεν μετράει τον γκολ. Αυτή είναι η διαφορά επιτιθέμενου με αμυνόμενου. Στον αμυνόμενο όμως, εάν βρει τα χέρια, πρώτα τα χέρια, τα χέρια, τα οποία είναι κολλημένα, όπως ήταν το αμυντικού της Κηφισιάς. Δεν είναι δηλαδή παρατεταμένο το χέρι.
1: Θα σου πω πάνω σε αυτό.
0: Αυτό λέει ο κανονισμός. Δεν είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει γκρίζα περιοχή εδώ. Είναι άσπρο μαύρο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει ο κανονισμός ο διεθνής.
1: Ο κανονισμός, δηλαδή. Ο κανονισμός μετά την περιβόητη φάση με το Κουκουρέγια που είχε κάνει το χέρι εκείνο με την Γερμανία.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: έχει πει τώρα και ο κανονισμός. Ναι, πες.
1: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, ναι, επειδή ο κανονισμός έχει αλλάξει και με βάση τον κανονισμό είναι πέναλτι.
0: Όχι, δεν είναι. Για τον κανονισμό, εγώ διαβάζω το.
1: Ναι,
0: το
1: και εγώ σου λέω ότι υπάρχει επιπρόσθετο, θα ψάξω να το βρω κιόλας.
0: Πού ακριβώς. Όχι, φίλε μου, Νίκο μου, δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ένας είναι ο κανονισμός. Λέει καθαρά, εάν το χέρι είναι κολλημένο στο σώμα, είναι κολλημένο, του αμυντικού, του αμυνόμενου. Η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα και βρει το χέρι του, το οποίο είναι κολλημένο στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει άλλος κανονισμός. Ένας είναι ο κανονισμός. Mm-hmm. Εάν όμως το χέρι είναι σε αφύσικη θέση και δεν είναι κολλημένο στο σώμα, τότε μπορεί να δοθεί, όχι μπορεί, πρέπει να δοθεί πέναλτι.
1: Πάντως δεν ήταν, δεν ήταν κολλημένο το χέρι του.
0: Κολλημένο ήταν το χέρι πάνω στο σώμα.
1: Δεν ήταν κολλημένο.
0: Ο αγώνας ήταν προς τα έξω.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
0: Δεν έκανε προέκταση. Αυτό ήταν μια αδικία. Μην ξεχνάμε την αδικία. Εγώ άκρημαι, αλλά παρεμπιπτόντως, επειδή θέλω να τα λέω 40, με το ο Βόλος έπρεπε να παίξει με 9 παίχτες με τον Ολυμπιακό. Θα τρώγε 5 γκολ ο Βόλος αν έπαιζε με 9.
1: Ναι, διαφωνώ και με αυτό, αλλά εντάξει. Για ποιο λες, για το Σιαμπάνι?
0: Δεν έπρεπε να πάει δύο κίτρινες ο Βόλος.
1: Για το Σιαμπάνι λες, για τη φάση του Σιαμπάνι.
0: Όχι για το Σιαμπάνι βέβαια, όχι για το φάση του πέναλτι, δεν μιλάω για αυτό.
1: Μετά λες, για τις κάρτες τις δεύτερες.
0: Τις δεύτερες που έπρεπε να αποβληθούν, ο ένας στο πρώτο ημίχρονο και άλλος στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν το σκόρ ήταν 1-0. 0-1, υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό για μένα είναι αλλίωση. Και το άλλο, λέει ο Ντέσσερ έκανε απόθυση. Έτσι αποθούμε κάποιον, βάζοντας το χέρι στο πρόσωπό του. Δεν αποθείς έτσι έναν άνθρωπο, τον αποθείς σπρώχνοντας το στήθος. Ο Ντέσσερ έκανε κανονικό χτύπημα στο πρόσωπο του Μιχαηλίδη και αυτό είναι βίαιη πράξη. Έπρεπε να φάει τρεις αγωνιστικές. Ξαφνικά γίνεται μία. Αυτά δεν είναι αλλοιώσεις. Το πέναλτι που δεν δένεται στον ΠΑΟΚ δεν είναι αλλοιώση. Ενώ το σκόρ είναι 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, πού το πάμε τώρα το πρωτάθλημα, να το τυνάξουμε στον αέρα? Ωραία, ξεκινήσαμε, Νικόλα μου. Δεν θες εσύ. Έτσι. Λοιπόν, απλά τα λέω σαν οπαδός της ΑΕΚ και λέω εδώ πέρα έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα όταν ξεκινάμε έτσι. Και επειδή ο κύριος Νικολογιάννης είπε πριν ο κανονισμός ορίστε να το ανοίξει, updated, γράφει αυτό ακριβώς. Άρα δεν το ξέρει τον κανονισμό ο κύριος Νικολογιάννης. Πώς λέει, μη μιλάτε, είπε στο σχολείο του. Λοιπόν, δεν μαθαίνουμε τώρα ποδόσφαιρο, εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο από το 1979.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, γεια.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι. Γεια σας.
3: Χαίρετε. Καλησπέρα. Τηλεφωνία πρώτη φορά, Νίκο. Μια φορά είχαμε συστηθεί, είχα περάσει από τα γραφεία του Sport FM. Okay. Αλλά αυτό είναι δευτερευούς σημασίας, Πάνος από Γκάζι.
1: Γεια σου, Πάνο.
3: Αρχικά να πω πολύ εντάχει για τον προηγούμενο ότι έχει πάρει σβάρνα όλα τα ραδιόφωνα της χώρας και λέει την ίδια κασέτα. Προχωρά όμως, δεν θα σταθώ σε αυτό.
1: Εγώ θέλω να πω εδώ, επειδή εντάξει τώρα ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Συγγνώμη τώρα, θα σου δώσω παραπάνω χρόνο. Το πρώτο είναι ότι ο Ροσέτη, αυτό που είπε νωρίτερα ο Βαϊμάκης, το επιβεβαιώνω και εγώ, έχει δώσει πολύ αυστηρή οδηγία στους διαιτητές ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει ο κανονισμός που διάβασε ο φίλος προηγουμένως. Δηλαδή πάει περίπατο. Αυτό έχει αλλάξει και έχει δοθεί και δίνεται τέτοια οδηγία μετά το περιβόητο χέρι του Κουκουρέγια στο μάτς με τη Γερμανία. Λοιπόν, η ένστασή μου σε αυτό είναι ότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα να υπάρχει κάπου ξεκάθαρα. Γιατί πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει έτσι που πρέπει τα πράγματα να είναι νιανιά. Να τα κάνουμε ξεκάθαρα για να μην υπάρχει μουρμούρα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο, ακόμη περισσότερο από τη φάση του πέναλτι, είναι η φάση με το αν μπήκε και αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή δεν την πέρασε ολόκληρη η γραμμή. Γιατί σκέφτομαι ότι αν αυτό είχε γίνει σε κάνα ντέρμπι, δεν θα ξεμπλέκαμε ποτέ. Αυτό λέω μόνο. Και να πω εδώ ότι έχει γίνει μια κουβέντα από τον Αύγουστο και έχει αποφασιστεί ότι δεν θα μπει goal line technology, θα μπει μια άλλη τεχνολογία, goal line cameras νομίζω λέγεται, και από ό,τι καταλαβαίνω θα αργήσει. Δηλαδή πάμε για από τα προημιτελικά του κυπέλου και μετά και να το έχουμε στα play-off. Αυτό είναι το πλάνο. Αλλά μέχρι τότε, σε τέτοιες φάσεις, κάνουμε λίγο, όπως το λένε, το σταυρό μας. Σ' ακούω, Πάνο.
3: Και νομίζω ότι ήταν και μια παρόμοια φάση στο Ολυμπιακό, στο Ηρακλής Βόλος.
1: Ναι.
3: Που έγινε και αυτό ακριβώς γρήγορα.
1: Ναι, περίπου ίδια φάση είναι.
3: Ναι, σαν να σου λέει το βάρο ότι εγώ με αυτή τη φάση δεν ασχολούμαι ακόμα, βγάλει τα πέρα μόνοι σας.
1: Ναι, μα τέτοιες φάσεις είναι πολύ δύσκολες τώρα. Δεν μπορείς να. Υπάρχουν replay που δείχνουν ότι η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή και σε άλλα replay δεν βγάζεις άκρη. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Δεν.
3: Και είναι και κάτι το οποίο δεν είναι ένα πλάγιο, ένα corner, πρέπει να υπάρχει κάτι.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
3: Επίσης αυτό το οποίο παρατηρώ και θα το χαρακτηρίσω σε, να μου επιτραπεί έκφραση αστείο για να μην πω κάτι παραπάνω, είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα από το πουθενά για το ότι ο Παναθηναϊκός έχει στήσει το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο και ότι όλα τα σφυρίγματα είναι υπέρ του.
1: Καλά, κάτι εντάξει, το οποίο ναι, okay.
3: είναι προϊόν φαντασίας, γιατί εντάξει. Ακούς για το πέναλτι του ΠΑΟΚ που εγώ να δεχτώ ότι είναι, ασχέτως αν προηγήθηκε φάουλ νωρίτερα ή όχι στον Κάγκου, εγώ να δεχτώ ότι είναι. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 και το παιχνίδι ήταν για 5-0. Άρα έστω ότι δινόταν το πέναλτι, έστω ότι ήταν εύστοχο, δεν θα αλλάζει κάτι όμως η βάση της εικόνας του παιχνιδιού.
1: Ναι.
3: Για το σημερινό, για το γκολ που δεν πέρασε η γραμμή, τα πες και μόνος σου, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και για το πέναλτι επίσης απάντησες μόνος σου, δεν χρειάζεται να δοθεί παραπάνω έκταση. Υπάρχει μια ομάδα με υγεία, με ηρεμία και υπάρχει από παντού μια προσπάθεια να διαταραχθεί αυτή εξωαγωνιστικά. Ας ελπίσουμε να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, θα πω εγώ από πλευράς μου, ανταγωνιστικό, προς τα εκεί πάει. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να μην μπορεί να ακολουθήσει τους άλλους τρεις για την ώρα.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά τα πράγματα είναι αισιόδοξα και ας μείνουμε ήρεμοι και ψύχραιμοι και να μείνουμε στο τι γίνεται στις τέσσερις γραμμές και να μην βγάζουμε πράγματα από το κεφάλι μας. Αυτό θα είναι να πω εγώ.
1: Εντάξει.
3: Και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Πάνο. Να είσαι καλά. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Επιστρέφω από το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
4: Μαζί με τον Γιώμπου.
1: Το όνομά σου?
4: Είδα τις φάσεις. Αχιλλέας λέγω.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
4: Γεια σου. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα σε όλα έχεις πει. Όσα είπες. Για τον κύριο από την ΑΕΚ, τον οπαδό που είπε...
1: Εντάξει τώρα, μην μπαίνετε στη διαδικασία να απαντάτε στους προηγούμενους.
4: Όχι, Νίκο, δεν θέλω να απαντήσω στο συγκεκριμένο.
1: Ναι.
4: Θέλω να απαντήσω συνολικά σε αυτό που βλέπω και ζω στην Ελλάδα.
1: Mm.
4: Δηλαδή, λες σε κάποιον άνθρωπο και του λες ότι υπάρχει πρωτόκολλο, δηλαδή ας πούμε υπάρχει κάποιος κανονισμός βάσει του IFAB,
1: mm-hmm.
4: επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά.
1: Το IFAB, ναι, ακριβώς αυτό.
4: Μπράβο, mm-hmm. υπάρχει ένας κανονισμός.
1: Mm-hmm.
4: Λέγανε, ας πούμε, άκουγα τώρα τους Ολυμπιακούς για την κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο αμυντικός με τον Τετέι, ότι δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Δεν υπάρχει προφανή θέση για γκολ.
1: Mm-hmm.
4: Υπάρχει ένα ορθογώνιο που φτιάχνει η IFAB στην UEFA που τι λέει, ότι αν ο παίκτης είναι σε αυτό το ορθογώνιο μέσα και είναι μόνος του μετά ουσιαστικά φάτσα με το τέρμα,
1: mm-hmm.
4: θα πρέπει να δοθεί κόκκινη κάρτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες τι εννοώ, μόνο για την ΑΕΚ. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο φύλλο θα θυμίσω τη φάση του Λεβαδιακού με τον Μουκουντή, που είναι περίπου ίδια, αν θυμάσαι, με τον Κουκουρέγια.
1: Mm-hmm.
4: Έτσι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σαφής αλλίωση κάθε φορά των φάσεων από την παιδεία την ποδοσφαιρική που δεν έχουν οι Έλληνες, κατά τη γνώμη μου όλοι οι οπαδοί, σε μεγάλο ποσοστό. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Είδα τη φάση στο replay 10 φορές. Λέει τώρα ο προηγούμενος ότι ήταν κολλημένο το χέρι.
1: Mm-hmm.
4: Και ο διαιτητής όταν επιστρέφει από το VAR, του δείχνει του ίδιου του Αντωνίσε ότι έχει σηκώσει το χέρι του, τον αγκώνα του, και έχει χτυπήσει την μπάλα.
1: Ναι, είναι το πλάνο, είναι το κοντινό πλάνο που κάνει. Το είδα και εγώ εκείνη τη
4: στιγμή. Αυτό που είπες και εσύ, που του δείχνει ότι διαμαρτύρει τον Αντώνησε και του λέει αυτό έχει σηκώσει το χέρι. Έχει παίξει την μπάλα δηλαδή με τον αγκώνα. Δεν ήταν δηλαδή το χέρι του νεκρό στο σώμα.
1: Mm-hmm.
4: Ας το πάμε όμως αλλού. Εγώ αυτό που είπες και συμφωνώ απόλυτα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής οδηγία. Δηλαδή για μένα έπρεπε να λένε, φίλε, ακούμπησε η μπάλα στο χέρι και είναι σε προφανή θέση, είναι μπροστά στο τέρμα.
1: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα μπαινε μέσα.
4: Κατάπιετα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις.
1: Mm-hmm.
4: Στο χέρι πάνω στη γραμμή ή είναι φάτσα ο άλλος με το τέρμα και του στερείς προφανή θέση για γκολ. Είναι χέρι. Τέλος. Πέναλτι. Αυτό είναι που λες πάρα πολύ σωστό. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω. Έρχονται Γερμανοί διαιτητές. Οι Γερμανοί διαιτητές έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που διαιτητεύουν ένα μάτς. Για παράδειγμα, αν θυμάσαι στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, εκείνο το μάτς που είχε
1: πάει... Αχιλλέα, κάνει διακοπές, επανέλαβε την τελευταία πρόταση αν θες.
4: Ναι. Εκεί λοιπόν στο παιχνίδι που πεζόταν ένας τίτλος με τον Ολυμπιακό που ο Σπόραρ ζήταγε πέναλτι αν θυμάσαι,
1: ναι.
4: στο 0-0,
1: ναι, ναι.
4: και δεν έδωσε ο Γερμανός που ήταν ο Μπρίχ μου φαίνεται τότε. Το πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟ.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε καλή...
4: Έχουν σχολές ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Αχιλλέα, δεν έχουμε καθόλου καλή επικοινωνία. Ναι. Δεν τον ακούμε καθόλου καλά. Κάνει διακοπές γιατί προφανώς είναι στο δρόμο εκεί, περνάει από τίποτα τούνελ. Λέει για τη φάση προφανώς από το 23 με τον... Ναι, ο Μπρίχ ήταν, ο Φέλιξ Μπρίχ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
5: Γιώργος από Ηλίουπολη.
1: Γεια σου Γιώργο.
5: Θα ήθελα να πω καταρχάς συγχαρητήρια στο Λέπτο για την ομάδα που έχει φτιάξει.
1: Mm-hmm.
5: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Κυψιά. Γι' αυτό και έχει κόψει βαθμούς από κάποιες ομάδες.
1: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αυτό τον πόμπο που έχει η Κηφισιά. Δεν τον έχει δει καμιά ομάδα να πάει να τον τσιμπήσει.
5: Θα τον δουν.
1: Τι, πότε θα τον δουν. Δεν είναι και πιτσιρικάς.
5: Ολυμπιακός πρώτο πω. Ολυμπιακός πρώτο πω. Από τα κυνηγά μου και καλά κάνει.
1: Ναι.
5: Είναι πολύ καλός. Και άλλες παιδες πολύ καλός.
1: Και άλλους, και άλλους.
5: Είναι πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα τον Παναθηναϊκό τον δυσκόλεψε πάρα πολύ και αν δεν είχε παίχτες της, του Βελινικούς, Ουναΐ, τα Μπόρδα κλπ, δεν την έβγαζε καθαρή με τίποτα. Δηλαδή, αν ήταν ο Μπενίτεφ για με την ομάδα την περσινή, θα είχαμε χάσει ή θα είχαμε έρθει ισοπαλία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε ένα πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικό, να βλέπουμε μπάλα. Λοιπόν, και να μην ψάχαμε να βρούμε αιτίες γιατί ο Παναθηναϊκός πάει καλά μετά από 10 χρόνια, γιατί η ΑΕΚ δυσκοντάφτει, διότι με την ΑΕΚ δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
5: Συγγνώμη, θα το πω, δεν μου άρεσε η ΑΕΚ. Διότι αν ρίχνεις 5 γκολ στον Άρη, η ΛΑΣΚ ήταν τόσο καλύτερη από τον Άρη.
1: Ναι, είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη.
5: Καλύτερη είναι, αλλά όχι για 1-0. Γιατί δυσκόλεψε. Λοιπόν, να βλέπουμε την ομάδα μας, να φροντίζουμε δηλαδή να κάνουμε κριτική στην ομάδα μας ή στις άλλες, γιατί αυτό μετράει. Και αν θέλουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να τα δεχόμαστε όλα σωστά. Λοιπόν, το πέντε ήταν σήμερα πέμπτη. Mm-hmm. Και το έλυσε και ο διαιτητής, το είδαμε όλοι. Ο αγώνας δεν ήταν κολλημένος. Ήταν σε απόσταση από το κύριο σώμα. Και επίσης, κανείς δεν είπε εάν η μπάλα πέρασε την γραμμή ή όχι. Ας πούμε, όταν αφορά το δεύτερο τέρμα και λοιπόν το οποίο κέρδισε Παντέγος. Mm-hmm. Όχι. Δεν την πέρασε. Φάνηκε αυτό, δεν την πέρασε. Γιατί αν την δηλαδή ένα κομμάτι της μπάλας ήταν στην γραμμή την άσπρη. Το υπόλοιπο ήταν μέσα. Δεν ήταν ολόκληρη μπάλα. Όχι.
1: 100% λοιπόν, σίγουροι, κύριε Γιώργο, δεν μπορούμε να είμαστε. Εγώ λέω. Και εγώ είδα ότι η μπάλα δεν έχει περάσει ολόκληρη. Αλλά 100% σίγουροι από τα replay που κυκλοφορούν.
5: Το VAR δεν κάνει εκτός σε οτιδήποτε άλλο. Αν ήταν γκολ θα έλεγε εγώ.
1: Μα δεν μπορεί να βγάλει άκρη το VAR αν δεν υπάρχει κάμερα πάνω στη γραμμή.
5: Παλιά. Υπήρχε ένα σύστημα το slow motion. Καταργήθηκε αυτό. Πολύ παλιά. Όπως έλεγε τη φάση βήμα-βήμα. Και ακριβώς για την μπάλα που θα έφτανε και που θα στεκόταν κλπ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Οπότε αυτό με το χτύπημα το πρώτο δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν,
1: εντάξει.
5: Επίσης.
1: Ναι.
5: Επίσης,
1: ναι.
5: Με τον ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι.
1: Mm-hmm.
5: Υπέρ του ΠΑΟΚ. Σαφώς. Γιατί δεν το κατελόγησαν κακόν.
1: Συμφωνώ.
5: Ήταν πέναλτι, δηλαδή φαίνεται πατάει ο Βαν. Φαντρόκια πατάει το πόδι του. Ποιος ήταν ο Ντινάη, πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή πατάει το πόδι του.
1: Του Εντιαγέ.
5: Εντιαγέ, μπράβο.
1: Ναι.
5: Εάν όμως πριν από αυτό, εγώ δεν το είδα καλά, εάν υπήρχε φάουλ στον Ταμπόρδα όπως ισχυρίζεται, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά σαν φάση, δεν είναι καθαρά πέναλτι. Το λέμε ξεκάθαρα. Λοιπόν,
1: εντάξει Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πρέπει να πάω
5: σε διάλειμμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ο Ταμπόρδα λέει είναι αιτία να τυπώσει κανείς φανέλα με το όνομα στην πλάτη. Τόση ψυχή βγάζει σε κάθε μάτσα. Εγώ είπα προχθές ότι είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Παναθηναϊκός φέτος σε τρεις αγωνιστικές έχει 8 γκολ. Πέρυσι 8 γκολ είχε την ένατη αγωνιστική. Καλά θα πάει αυτό. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Να σε λέει τα πέναλτι και τις κάρτες και αυτά και πες αν θα έρθουν το καλοκαίρι οι System of a Down. Και να σου πω ρε φίλε. Άμα έρθουν θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Θα ακούσετε τις κραυγές από διάφορα σημεία της χώρας. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες όμως. Εδώ και καιρό, πολύ καιρό. Πάμε παρακάτω, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Έκλεισε ο επόμενος, πάμε στο μεθ επόμενο. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με ακούτε. Ναι.
0: Σας ακούω, ναι.
1: Με ακούτε.
0: Ναι.
1: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Να σας πω, θέλω να... Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 3 παιχνίδια, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Έχει πάρει, οι αντίπαλες ομάδες έχουν πάρει 3 κόκκινες και 2 πέναλτι. Ένα οπάω και ένα απόψη. Αν έπαιρνε ο Ολυμπιακός αυτό το πέναλτι σήμερα, θα είχε βουήξει όλη η Ελλάδα. Όλοι. Θα είχαν ξεσηκωθεί. Τώρα το πήρε ο Παναθηναϊκός, βγαίνουν όλοι και οι ρεπόρτερ του Φθουνού και οι φίλαθλοι, όλοι ήταν πέναλτι. Εγώ δεν ξέρω ήτανε, δεν ήτανε. Μπορεί να ήτανε, μπορεί να μην ήτανε. Αλλά αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός αυτό το πέναλτι, θα γινόταν χαμός. Το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά καλά. Εγώ βλέπω, δεν ξέρω. 3 κόκκινες κάρτες τώρα το Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς.
0: Πού θέλετε να καταλήξετε?
1: Θέλω να καταλήξω ότι... Δεν ξέρω.
0: Τι, ότι ευνοείται δηλαδή ο Παναθηναϊκός?
1: Δεν φαίνεται.
0: Όχι. Δεν συμφωνώ εγώ.
1: Δεν ευνοείται.
0: Όχι. Κόκκινες ήταν εκεί. Και οι 3 κόκκινες ήταν.
1: Ήταν και 3 κόκκινες. Το ΠΑΟΚ δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι, ήταν πέναλτι.
1: Γιατί δεν το δώσανε.
0: Τι να σας πω. Έγινε λάθος εκεί και με τον Βαρίστα. Σήμερα έχει βγει και μια
1: θέση του... Αν έγινε λάθος η φάση του Παναθηναϊκού, ξεσηκώνονται. Όταν γίνεται... Δεν ξέρω.
0: Απλά είναι και μια φάση, είναι και μια φάση περίεργη. Όπως και σήμερα ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τους διαιτητές. Πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Για τον Ματσούκα και τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω με το φάουλ πάνω στον Κάγκουα. Δηλαδή αν μπορούσε μετά ο Βαρίστας να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ, ας πούμε. Πριν το πέναλτι.
1: Επειδή εγώ δούλευα στο Holiday Crown Plaza 30 χρόνια, έχω σερβίρει όλους τους διαιτητές, όλες τις ομάδες, ελληνικές, ξένες, και έρχονταν εκεί οι διαιτητές και τους έλεγα 50-50. Έρχονταν παλιά ο Μπίκας, ο Τεβεκέλης, ο Βασάρας. 50-50. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω τίμια πράγματα. Δεν θέλω να ευνοηθώ καθόλου. Αλλά δεν θέλω να γίνονται και αυτά. Πείτε που αυτό το πέναλτι σήμερα, που όπως είπε και ο προηγούμενος ο Αγγιτής, όπου ήταν, για μένα το χέρι ήταν κολλημένο, 10 φορές την είδα τη φάση. Λοιπόν, πες που αυτό το πέναλτι γινόταν στο τέλος. Να έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, να γινόταν αυτή η φάση και να το έπαιρνε αυτό το πέναλτι ο Ολυμπιακός. Τι θα γινόταν. Θα είχε ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Ό,τι μας συμφέρει, όταν είναι πέναλτι, δηλαδή, ή είναι ή δεν είναι. Σας το λέω, εγώ μου αρέσει 50-50, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το βλέπω αυτό.
0: Εντάξει Κώστα, να σε καλά,
1: Έλα, γεια,
0: καλή
1: γεια,
0: συνέχεια,
1: γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρη λέγομαι, είχα πάει γήπεδο κι εγώ.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Ήθελα να μιλήσω λίγο για το φίλο μου τον Αγγζή, τον κομμόνας που είχε πει, γιατί θα βγει το πρωί και έλεγε τα ίδια πάλι.
0: Το Γιώργο.
2: Το Γιώργο, ναι.
0: Εντάξει, βγαίνει συχνά ο Γιώργος, τον ξέρω κι εγώ τον Γιώργο.
2: Ότι είναι το μερό αλλίως αποτελέσματος, ναι, γιατί ήταν απόθεση και δεν ήταν έτσι, λες και δεν παίξω 4. 2 αγώνες, θα γινόταν κάτι φοβερό. Αλλά πέρα από αυτό, το να βγαίνει Αγγζής και να υπερασπίζει τον Ολυμπιακό, ότι έπρεπε να παίξει ο Ολυμπιακός, λέει με 9 παίκτες. Όχι Ολυμπιακός, ο Βόλος, πάνω με 9 παίκτες. Μιλάμε τώρα για φαντασία εδώ, έτσι, δικό του. Ξέρω που το βγήκε αυτό, γιατί πρέπει να παίζει μια παίκτες. Και απαντήσω στον προηγούμενο φίλο που βγήκε τώρα, γιατί άμα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, τι θα γινότανε. Φίλε μου, ο Ολυμπιακός είχε να πάει 16 φορές πρωτάθλημα. Και τον έχουν σφάξει ο γόνατος 16 χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει δικαιώματα άπειρες φορές. Αν πάρει ποτέ πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός, με offside του Καθουράνη, ή ξέρω εγώ με το χέρι του Άμπραμπατ, τότε στη Φιλαδέλφια, και το δεύτερο χέρι που δεν το έδωσε, ή με το πέναλτι του Σπόραλ. Ξεκάθαρο βαρύσιο πέναλτι τότε με τον Καρεσκάκη, να δείτε να μιλήσετε. Να βγουν τώρα σε δεύτερη αγωνιστική τρίτη, Ολυμπιακοί, αεξίδες, παοξίδες, να μας βγάλουν τρελούς ότι εμείς ο ξαφνικό Παναθηναϊκός είναι... Ακόμα και ο Μητσοτάκης που δώσει για το πρωτάθλημα, 7 χρόνια έχουμε την Δημοκρατία. Πόσα πρωτάθλημα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός? 0. 10 χρόνια είχαμε σημείτη. Πόσα χρόνια πήρε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα? 10. Πετάκαμε καραμάλι, πόσα πει ο Ολυμπιακός, 7. Δηλαδή μιλάμε για παλαβομάρες. Να βγαίνουν τώρα Ολυμπιακοί αεξίδες, παοξίδες, να μας πούν ξαφνικά για τη δεύτερη αγωνιστική, που δεν έχει κρυθεί τίποτα. Να πούνε ότι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σύστημα και σφάζει τον κόσμο, μιλάμε γελάει και πέτρες. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, δεν θα πάω τηλέφωνο, ξέρω ξαναπάρει, αλλά λέω, παιδιά, έλεος. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 20-24 πρωταθλήματα.
0: Επειδή ακριβώς
2: με κόκαλη,
0: είναι...
2: Επειδή
0: ακριβώς είναι
2: τρίτη. Με κατσουράνδες, με στάση.
0: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα. Επειδή ακριβώς είναι τρίτη αγωνιστική, θες να μιλήσουμε λίγο και για μπάλα.
2: Για μπάλα, ναι. Για μπάλα,
0: τι είδες εσύ από τον γήπεδο.
2: Βλέπω πρώτη φορά την ομάδα να έχει τρομερή ποιότητα. Τρομερή ποιότητα. Παικτικά. Θέλει ακόμα δουλειά, σε άποψη αυτοματισμό, σε άποψη να δέσει αυτή η ομάδα, γιατί ακόμα δεν ξέρω τι παίζουν. Αλήθεια σου λέω, εσύ αφού νόμιζα. Ήρθα από να βάζει 10 καλούς παίκτες, πόσο στο φουντιαλί το παιδί μου και παίζεις και βλέπεις και 10 καλούς παίκτες, δεν είναι ακόμα έτοιμη ομάδα, ξέρεις, θέλει ακόμα δουλειά. Αλλά η ποιότητα που υπάρχει στην ομάδα, να βγαίνει ας πούμε εξοδεγώ ο Τετέι και να μπαίνει ο Ναΐ, ή να βγαίνει εξοδεγώ ο Λιβάη και να μπαίνει, να έχεις τα μπόδα, να έχεις, δηλαδή έχεις παίκτες μέσα, οι οποίες πραγματικά δεν τα ξέρεις πάνω αυτά τα πράγματα. Να. Χρόνια τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Η ποιότητα, έχει το μερί ποιότητα η ομάδα, απλά θέλει ακόμα δουλίτσα.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάω στο γήπεδο και χαίρεσαι, παιδάκι, χαίρεσαι.
0: Φεύγεις γεμάτος.
2: Ναι.
0: Για να δούμε τώρα και το.
2: Εγώ θα σου πω κάτι και τελευταίο.
0: Το μάθημα τον Πανετολικό.
2: Τόσα χρόνια έλεγα εγώ στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, εγώ είχα συνηθίσει τον Πανετολικό, γιατί είμαι και μεγάλος τέλος πάντων. Έχω ζήσει στον Πανετολικό από μικρός. Πάντα ο Πανετολικός είχε δίδυμο μπροστά. Δηλαδή είχε Βαζέκα Σαραβάκο. Είχε εξοδεύω Βαζέκα Λιμπερόπουλο. Είχε Κωνσταντίνου Παπαδόπουλο. Είχε Μπέρ Καρέλη. Είχε εσυσέσαι την κίνδυνη. Τα προηγούμενα χρόνια έπεσε αυτό το 4-3-3 τέλος πάντων. Ο Ιαννής μόνος μπροστά. Τέρμα αριστερά ξέρω εγώ Τζούρισης. Τέρμα δεξιά ξέρω εγώ Πελίστρη. Πηγαίνει μόνοι τους. Και χαφ πίσω που να μην βάζει γκολ κανένας. Εγώ επιτέλους έλεγα παιδιά θέλω να παίξουμε μπροστά με δύο. Δεν ξέρω κλασικό 4-4-2. Αλλά θέλω να πω παιδί μου να υπάρχει. Να υπάρχει δίδυμο. Και οι χαφ σκοράουν επιτέλους. Είχε το Τζιριβέγια, είχε στο Σιώπη, το Τζέρι, τρία χρόνια ένα γκολ. Εγώ χαίρομαι τώρα επιτέλους που έχουμε γεμίσει μπαλαδόρους. Μπορεί να βάλουν γκολ όλοι. Όλοι. Και γι' αυτό χαίρομαι. Άμα πιάξουν λίγο και αυτά τα χαζά γκολ που τρώμε πίσω, με το παραμικρό, δηλαδή δεν γίνεται σήμερα να είναι μάτι του 5-0,
0: ναι.
2: Να σου έχει μια φάση και να φας πάλι γκολ.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και ανασταλτικά πώς θα λειτουργήσει. Σε μάτς δηλαδή που πρέπει να παίξει άμυνα.
2: Πρέπει να παίζει κάποια στιγμή πιο έξυπνα. Δηλαδή από το ένα στιγμή και μετά πέθανε, ψάχναν όλοι να πούνε να είναι, βάλει κόλλο να είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Τα πασούλες, ήταν σαν, ξέρεις, σαν. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν, παιδιά, εντάξει, καλό σου καβαλές, καλό και είμαστε παχτάρες, το ξέρουμε, αλλά πρέπει να είσαι και λίγο κοινική. Δηλαδή, καθαρίζει το μάτς και μετά κάτι θέλετε. Γιατί βλέπεις τι πήγε να γίνει.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή και καλό ύπνο. Πάμε στον επόμενο. Βλέπω εδώ μεταξύ τα highlights από το μάτς της Κόμο με τη Λειψία. Έχει βγάλει κάτι συνδυασμούς πάλι η Κόμο. Τρομερούς. 4-1 θυμίζω, με φοβερό Δουβίκα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Είχαμε μιλήσει και πριν, Νίκο. Αχιλέας μου, που έπεσε γραμμή.
0: Και έλα, Αχιλέα.
3: Που γύρισε από το γήπεδο. Ναι.
0: Καλά. Λοιπόν, τώρα σε ακούμε καμπάνα. Έφτασε σπίτι,
3: καιρός ήταν. Λοιπόν, αυτό που με ενοχλεί, αυτό που έλεγα πριν και που θέλω να το συζητήσουμε είναι ότι ρε παιδί μου. Ωραίο αυτό να έχουμε ξένους στα ντέρμπι και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά λιώνει για μένα τη φύση της διαιτητικής ουσίας μιας χώρας. Δηλαδή τι εννοώ. Στη Γερμανία είναι όλοι Γερμανοί. Όλοι οι Γερμανοί έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας. Όταν κάνει η ΚΕΔ, για παράδειγμα ο Ροσέτη ή ο Λανουά σεμινάρια, τα κάνει μόνο στους Έλληνες. Δεν είναι και οι Γερμανοί που έρχονται
0: εδώ.
3: Οι Γερμανοί έχουν δικά τους σεμινάρια.
0: Σωστά,
3: έχουν δικό τους τρόπο λειτουργίας. Αυτά λοιπόν τα πέναλτι, για παράδειγμα, ας πούμε. Όπως εγώ θεωρώ ότι ο Γερμανός δεν θα δώσει τον πέναλτι εκείνο, θυμάστε που σου είπα για το Σπόρα, στο Ολυμπιακός, που ούτε και εγώ θα το έδινα, γιατί είμαι αυτής της φιλοσοφίας ότι δεν πρέπει να γίνει το ποδόσφαιρο, επειδή έχω μιλήσει και με παλιούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή του 80, που λένε αν το ποδόσφαιρο το εμείς αυτό το παίζαμε τότε θα κάναμε 5 πέναλτι σε κάθε παιχνίδι. Στο πώς διαχειρίζονταν δηλαδή η αμυντική, την επιθετική δραστηριότητα των επιθετικών. Για να μην φανώ ότι είμαι και, ας το πούμε, μεροληπτικός, να πω ότι εγώ θεωρώ για παράδειγμα ότι ο Παναθηναϊκός, αυτό που σου είπε προηγούμενος, έχει όχι μια εύνοια, έχει αρχίσει σε φάσεις οι οποίες είναι αμφισβητούμενες να παίρνει ό,τι έπαιρναν άλλοι κάποτε που το έπαιρναν στις αφισβητούμενες, που ο Παναθηναϊκός δεν το έπαιρνε. Ναι. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις το ίδιο
0: πράγμα.
3: Αυτό βλέπω πάντως.
0: Τα σπόρια.
3: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή βλέπω ότι εκεί που έλεγες αυτό το πέναλτι μπορεί και να το δώσει. Μπορεί και να μην το δώσει, θα στο δώσει. Και ξεκάθαρα κιόλας. Ενώ παλιά δεν θα στο έδινε. Οπότε εδώ έχω καταλήξει στο ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Σίγουρα όμως η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού, δεν μιλάω σε σχέση με τους άλλους, κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Η αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι ίδια. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, έχοντας δει όλα τα μάτς. Τώρα για το άλλο που είπε, να πάμε και στο ποδόσφαιρο λίγο που είπες, να μιλήσουμε και για μπάλα. Mm-hmm. Ωραία όλα αυτά, έχουμε καλούς παίκτες, επιθετική ομάδα. Εγώ βλέπω όμως, επειδή έχω δει και πολύ σκανδιναβική μπάλα, mm-hmm. και Δανία και Σουηδία, ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά την αφέλεια που έχουν οι σκανδιναβικές ομάδες. Δηλαδή είναι σαν να παίζουμε για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι 1-0 και οι αλλαγές που γίνονται, γίνονται πάλι με σκοπό το επιθετικό κομμάτι, χωρίς να μπορεί σε κανένα από τα μάτια που έχει δώσει μέχρι τώρα να διατηρήσει μια αμυντική συνοχή για να κρατήσει τουλάχιστον το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να κάνεις 10 φάσεις,
0: ναι.
3: να γίνει μια στραβή στο τέλος. Πώς έπαθε η ΑΕΚ με την Κυψιά.
0: Πώς πήγες να το πάθεις και εσύ σήμερα, έτσι.
3: Μπράβο, ακριβώς.
0: Μετά από αυτή το διπλό δοκάρι, τρως αυτό το γκολ με το τσάφ του Φαντρόγκελεν.
3: Μπράβο. Βεβαίως η εικόνα που βλέπω, που μου βγάζει η ΑΕΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ για μένα είναι η πιο σωστά δομημένη αυτή τη στιγμή ομάδα και λόγω χρόνου που είναι ο προπονητής και έχει και καθαρά αμυντική προσήλωση. Δηλαδή ο στόχος μας είναι πρώτα να πάρουμε. Να κρατήσουμε το 0
0: ναι.
3: και μετά να δούμε πώς θα το πάρουμε το παιχνίδι και θα βρούμε τρόπο να το πάρουμε. Καταρχάς έχει πάρα πολύ μεγάλη ευστοχία στα στημένα, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Που ο Παναθηναϊκός στα στημένα εδώ και χρόνια είναι ανύπαρκτος, να μην πω ότι είναι ανάπηρος. Έτσι. Και δεν δικαιολογεί η ομάδα που έχει για παράδειγμα κεφαλιστές σαν τον Τέσσερς ή τον Λιβάη ή τους δύο center back που πήρε τώρα να μην μπορεί να σκοράρει με το κεφάλι στα στημένα ή στις σέντερες. Το οποίο στην ΑΕΚ είναι τεράστιο το ποσοστό επιτυχίας από πέρυσι κιόλας. Έτσι. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ αυτό που λες να δω τον Παναθηναϊκό αυτόν με μια ομάδα που είναι στημένη με πλάνο όπως είναι η ΑΕΚ, κατάλαβες τι εννοώ. Mm. Ένα ντέρμπι δηλαδή όπου η ΑΕΚ ξέρει ότι μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα, πώς θα το διαχειριστεί επιθετικά, διότι δεν μπορεί συνέχεια να επιτίθεσαι και να κάνει συνέχεια αλλαγές για να παίρνεις παιχνίδι. Και εγώ βλέπω συνέχεια αυτό το μοτίβο, το είδα και στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Στο μόνο παιχνίδι που δεν το έκανε ήταν εκεί που έβαλε το τρίτο αμυντικό και γύρισε όλη την ομάδα πίσω, όπου και εκεί βέβαια. Ήταν αποτυχία η αμυντική λειτουργία της ομάδας, έτσι. Τώρα, αν αποκτήσει ψυχολογία συγκεκριμένη και βρεθούν και διορθωθεί και λίγο το αμυντικό κομμάτι της συμπεριφοράς της ομάδας μέσα στο παιχνίδι, δεν έχει δηλαδή αυτή την αφέλεια που βλέπω εδώ και πάρα πολλά μάτς, την οποία αφέλεια δεν την είχε ποτέ η ΑΕΚ, ακόμα και πέρυσι τότε που έπαιζε, θυμάσαι που ακόμα και οι ΑΕΚτζήδες τότε φωνάζανε και βρίζανε και για τον Νίκολιτς και το πώς παίζει κτλ. Η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ αφέλεια. Παναθηναϊκός βγάζει μια ποδοσφαιρική αφέλεια η οποία είναι ωραία στο μάτι όταν δεν είσαι Παναθηναϊκός, αλλά στο τέλος της ημέρας πάλι σου βγάλε σήμερα την ψυχή
0: ναι.
3: για να πάρει αποτέλεσμα σε ένα μάτι που φαινόταν ότι είναι καλύτερος και μπορούσε να το πάρει άνετα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μπορεί και να ακούσει και κάτι διαφορετικό από σένα.
0: Μάλιστα.
3: Μου λείπει, ας το πούμε, έτσι όπως το βλέπω εγώ στο μυαλό μου, ένα αμυντικό χαφ τύπου Σιμάνσκι. Ή ένα αμυντικό χαφ τύπου Εμβιλά.
0: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει πολύ στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Με βάση αυτά που βλέπουμε.
3: Ούτε θεωρώ όμως, πάμε τώρα και στο άλλο κομμάτι που σου λες για το ποδόσφαιρο που παίζει. Ναι. Ούτε θεωρώ όμως ότι και ταιριάζει σε όλους τους παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός το 4-4-2. Έτσι. Διότι για παράδειγμα ναι. βλέπω συνέχεια ότι παίζει από αριστερά με τον Αντίνο, ο οποίος είναι καθαρό εξτρέμ. Και η δεξιά μεριά επειδή ο Ταμπόρδα συνέχεια συμπλήρωσε.
0: Του άλλαξε κιόλας κάποια στιγμή σήμερα.
3: Ακριβώς. Τον είχε γυρίσει. Και όχι μόνο αυτό, είχε γυρίσει και τον Ντετέι με τον Λιβάη.
0: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό ήταν και εξαφανισμένος ο Λιβάη με ανάποδο πόδι στο πρώτο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Αχιλέα. Να σε καλά.
3: Να πω, θα ξαναμιλήσουμε, να ξέρεις ότι είσαι από τους αγαπημένους μου.
0: Να σε καλά, Αχιλέα.
3: Γιατί έχεις αδιανόητη, ας το πούμε, μη μεροληψία. Είσαι αμερόληπτος.
0: Να σε καλά.
3: Και συζητάς και λες πάντα αυτό που βλέπεις. Είναι και άλλοι στο σπορφέμ που το κάνουν αυτό. Όχι πολύ, αρκετοί όμως. Έτσι. Και εσύ ένας από αυτούς και σε τιμάει αυτό.
0: Να σε καλά, Αχιλέα, σε ευχαριστώ.
3: Σε γραφείς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό ευχαριστώ. Και σε πήρασαι.
0: Θα νομίζω ότι σε έχω βάλει να πάρεις τηλέφωνο. Να σε καλά.
3: Καμία σχέση, δεν έχω ξαναμιλήσει.
0: Να σε
3: έχω
0: καλά.
3: Μιλήσει με τον Αθανασίου, έχω μιλήσει με τον Εσίλα, έχω μιλήσει με τον Ηρακλή. Και με ποιον δεν έχω μιλήσει. Μόνο με σένα δεν έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αχιλέα. Να σε καλά. Καλώς ήρθατε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Φίλε Νίκο, γεια σου, τι κάνεις.
0: Γεια χαρά.
4: Χαίρομαι πάλι που σε ακούω, Γιώργος, έχω πρόβλημα με την ώρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Φίλε Νίκο, η είπες κάτι και βέβαια το δέχομαι. Είπες ότι δεν νομίζεις ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Mm. Και μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν έχει όμως σημασία αν δεν ευνοείται ο Παναθηναϊκός, αρκεί να δικείται και κάποιος άλλος. Οπότε, όταν δηλαδή σε περιπτώσεις ίδιες στον έναν δείχνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή και στον άλλον δεν τη δείχνει, άρα γίνεται άνισος αυτό μεταξύ τους κόντρα και ανταγωνισμός, εκεί ο ένας ναι μεν δεν ευνοείται γιατί είναι δίκαιη η δεύτερη κίτρινη που δέχεται ο αντίπαλος, αλλά ο άλλος αν έπρεπε και αυτός να πάρει ο αντίπαλος δεύτερη κίτρινη κάρτα δεν την παίρνει, άρα αδικείται, άρα έχεις ένα συν επιπλέον λόγο. Και βέβαια όποιος δεν βλέπει ή δεν καταλαβαίνει το τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι κομίζει γλάφκα στην Αθήνα, γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός που στην κλήρωση του πρωταθλήματος φωτογραφίες πολλές μου λέγανε, γιατί εγώ δεν βλέπω, όπως είπαμε, έχω πρόβλημα με την όραση, τις αγκαλίες του κυρίου Αλαφούζο με τον κύριο Λανουά και τον κύριο Γκαγκάτση. Αυτό...
0: Καλά, αυτό, τώρα συγγνώμη, δεν το λέω επειδή είμαστε το μαγαζί του Αλαφούζου, δεν είναι, ευγένεια είναι, το κάνουν και άλλοι παράγοντες.
4: Εντάξει, εγώ δεν έχω δει το Μαρινάκι να είναι με το Λανουά αγκαλιά.
0: Καλά, εντάξει. Πήγες και εσύ τώρα στο παράδειγμα της ομάδας που ο Ολυμπιακός δεν τον θέλει το Λανουά.
4: Είναι κατά τη Λανουά. Παράδειγμα που υποτίθεται είχε μισή-μισή την από με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον έχω δει αγκαλιά με το Λανουά και τον Γκαγκάτση.
0: Κάνανε μια χειραψία τώρα, μην το κάνουμε και
4: όχι,
0: θέμα.
4: Όχι, χειραψία ήταν πολύ αισθανταντερή. Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε πολλά. Εύχομαι και ελπίζω.
0: Πάντα βλέπουμε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντα βλέπουμε πολλά.
4: Εύχομαι και ελπίζω. Βέβαια την αγάπη μου στο Γιώργο, τον πιλότο της καρδιάς μας, των ευθέρων, των αισθήσεων και τον κατάσκοπο των δύο υπήρων. τον καλύτερο πιλότο της Αιτίαν. Εύχομαι και ελπίζω ότι όταν με το καλό στην έκτη αγωνιστική έρθει ο Παναθηναϊκός να παίξει το Καραϊσκάκι, να μην συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν τώρα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, γιατί δεν είναι και πολύ καιρός που έχει περάσει που είδαμε και τη διαιτησία τότε με το πέναλτι του Καμπελά στον πρώτο γύρο πέρυσι, όταν ο Ολυμπιακός έπαιξε και δεν δόθηκε ένα καθαρό πέναλτι του Καμπελά.
0: Γιώργο, συγγνώμη τώρα, επειδή ακούω τα όσα σχολιάζεται και συζητάμε εδώ πέρα, το παρουσιάζεις λίγο σαν να έχουν γίνει εγκλήματα σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται. Αυτό δεν πρέπει να
4: έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός του έχουν αφαιρεθεί δύο βαθμοί, φίλε.
0: Γιατί το έχουν αφαιρεθεί δύο βαθμοί?
4: Γιατί αν έπαιζε, όπως είπε και ο φίλος Αεξής, ο Γιώργος, αν είχαν αποβληθεί δύο παίχτες όπως όφιλε να είχαν αποβληθεί, τον έναν μάλιστα τον έκανε αλλαγή και στο ημίχρονο ο Μπράτσος.
0: Δηλαδή, επειδή δεν αποβλήθηκαν δύο παίκτες του Βόλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έχει γίνει αλλίωση αποτελέσματος.
4: Βεβαίως.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική.
4: Αυτό είναι θέμα αντίληψη και δική σου υποκειμενικότητα ό,τι μπορεί να πει.
0: Ναι, εντάξει, κουβέντα.
4: Αλλά, ναι, κουβέντα. Εγώ σε αγαπάω και σε εκτιμώ απεριόριστα.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
4: Αλλά όταν μια ομάδα παίξει με ένα παίκτη λιγότερο, που και στις αυτές αγωνιστικές που έχει παίξει έτυχε ο Παναθηναϊκός να παίζει πάντα με παίκτη λιγότερο, ο Ολυμπιακός δεν του έτυχε αυτή η ευκαιρία. Οπότε την αγάπη μου να έχει.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
4: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλύτερο,
0: καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, φίλος. Δεν είμαι ρεπόρτερ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Νίκο.
0: Ναι.
5: Έλα, φίλε, ο Κώστας είναι.
0: Γεια σου, Κώστα.
5: Είχαμε βρεθεί στο τελευταίο live που κάνατε στο Μετρομόλ τώρα και μιλάγαμε με θα παρασκήνια και στο πλάκι. Στο
0: α, οκ, οκ. Okay, okay. Ναι, Κώστα, σε θυμήθηκα τώρα.
5: Λοιπόν. Καλωρίζει στη νέα εκπομπή εδώ.
0: Να
5: είσαι
0: καλά, Κώστα, να είσαι καλά.
5: Πρώτη φορά μιλάμε. Λοιπόν,
0: είναι κι άλλος εδώ μαζί μου, αλλά μάφησε μόνο μου σήμερα. Βρήκε και τη μέρα.
5: Το σχεδίασε, άσε, δεν πιστεύω στην τύχη.
0: Αλλά αύριο θα του την κάνω εγώ. Αλλά αύριο δεν έχει τίποτα.
5: Τώρα λέει κάτι χαρούμενα, λέει κάπου είχε να πάει, λέει κάτι για.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
5: Καλά να περάσει, παιδί. Λοιπόν, τι έγινε, παιδιά? Επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ενοχλούμαστε, και εννοώ τα σχόλια που άκουσα νωρίτερα. Α, καταρχήν να μιλήσω, να θυμίσω στο παλικάρι το δικό μας νωρίτερα, το Θανάση και το Χρήστο το Δημόπουλο για τα δίδυμα που λέγαμε.
0: Για τα δίδυμα στην επίθεση.
5: Βέβαια. Mm. Μας είχε ευχαρίσει και ωραίες στιγμές και αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
5: Από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι έγινε, ενοχλούμαστε σιγά σιγά? Βλέπουμε κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό και ενοχλούμαστε? Δεν πειράζει. Καλείστε τον Καπουτσουράνη, καλείστε και τους υπόλοιπους και ελάτε να δείτε σήμερα αυτό που είδα εγώ σήμερα από την 11.
0: Μη μου τους εξαγριώνεις. Άσε τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω που το πας, αλλά τώρα παιδιά, 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, είναι δηλαδή, λυπηθείτε με.
5: Από την 11 και εγώ που έβλεπα σήμερα το ματς, θα μου διαλύσανε τα σηκώτια. Η διαιτησία. Θέλουμε ελληνική διαιτησία. Αυτό το πράγμα είναι ελληνική διαιτησία. Ο άνθρωπος που δεν μπορούσε να τρέξει μες στο γήπεδο και κάνει φρούρ κάθε τόσο σε οποιαδήποτε φάση, γιατί δεν μπορούσε να κυνηγήσει να πιάσει την μπάλα.
0: Για το ματσού καλές τώρα.
5: Ναι, ναι, για αυτόν, για αυτόν, ναι. Δηλαδή ήταν μπάλα αυτό που παίχτηκε σήμερα από πλευράς διαιτησίας.
0: Δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου κανενός διαιτητή Κώστα, αλλά το είπα και προηγουμένως. Σήμερα του Ματσούκα του κάτσε πολύ άσχημο παιχνίδι. Δηλαδή πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτό
5: άμα
0: λέω.
5: Δεν μπορεί.
0: Αυτό λέω. Άλλη κουβέντα αυτή.
5: Μπορεί,
0: άλλη ναι, κουβέντα αυτή. Απλά μπορεί να τύχει.
5: Υπάρχουν και άλλα
0: μπορεί να τύχει και σε καλούς διαιτητές, ενώ της ελίτ κατηγορίας. Δύσκολα παιχνίδια.
5: Ναι. Σήμερα
0: είναι και αυτά στο πρόγραμμα, οκ. Okay, okay.
5: Μπράβο, ναι, συμφωνώ. Λάκ. Σήμερα επίσης, για να μην πιάσω τα άλλα παιχνίδια,
0: ναι.
5: Πόσες καρτούλες έπρεπε να είχαν δοθεί από την αρχή του μάτς που κόβανε κάθε επίθεση με φάουλ των παιχνών του Παναθηναϊκού και έπρεπε να παίζει και σήμερα η Κηφισιά με 10 τουλάχιστον.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στον πειθαρχικό έλεγχο, δεν λέω μόνο για την Κηφισιά, εγώ λέω και από την άλλη πλευρά. Ο Ματσούκας προσπάθησε, δεν ξέρω, να κρατήσει λίγο χαμηλούς τόνους.
5: Και 15,
0: για την Κηφισιά. Εγώ λέω και από την άλλη πλευρά. Ο Ματσούκας προσπάθησε, δεν ξέρω, να κρατήσει λίγο χαμηλούς τόνους.
5: Και 15, δεν έβγαλε.

0: μια χρονιά μετά από πολλά χρόνια και επιτέλους ευτυχώς που έκανα φέτος το τέτοιμο και έβγαλα διαρκείας γιατί μου πέτυχε τα πολλά σου υπεύθυνα. Πολύ καλό μάτς, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αν το αφήσουν να εξελιχθεί και δεν γίνει κάτι άλλο. Πρώτον, ούτε γίναμε υπερομάδα, ούτε γίναμε και μια ομάδα υποδιάλυση.
1: Ναι.
0: Θέλει δουλειά ακόμα. Mm-hmm. Θα βοηθήσει και η διακοπή, εγώ πιστεύω. Θέλει να μην κάνουμε λάθη στην άμυνα, να προσέχουμε λίγο αυτή την υπεραισιοδοξία που έχει ο Πένια και καλά παίζουμε με την μπάλα στα πόδια, λίγο να το μαζέψουμε λίγο.
1: Εντάξει, σήμερα το γκολ βέβαια δεν το τρώει επειδή παίζει με την μπάλα στα πόδια. Του φύγει η μπάλα.
0: Σήμερα έκανε ένα λάθος ο Ντεφράι, έλεγε στα πρόσωπα.
1: Ο Φαντρόγκελεν.
0: Ο Ντεφράι δεν το έκανε το φάουλ.
1: Ο Φαντρόγκελεν έκανε το τσαφ.
0: Ναι, αλλά ο Ντεφράι δεν έβγαλε την μπάλα έξω.
1: Εσύ το λες, ναι, βάζει και την άλλη.
0: Εγώ το πάω ένα βήμα πίσω. Εγώ λέω από εκεί που ξεκινάει το λάθος.
1: Εντάξει, ναι, αλλά ο άλλος μετά κάνει αυτό που κάνει, δηλαδή κόλλει στο μυαλό του εκεί πέρα.
0: Ρομπότ δεν είναι. Αρχίζει και δεν η ομάδα. Εγώ μες στο γήπεδο το φώναζα από την αρχή και έλεγα ότι ο Τσιριβέκια με τον Καμαρά δεν δένανε ούτε κορδόνια. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο. Ο Κάγκουα του έχει κάτσει πολύ καλύτερα μέσα στις φάσεις.
1: Ο Κάγκουα, ο οποίος σήμερα βάλε γκολ, να θυμίσω ότι πέρυσι είχε 12 γκολ και 10 assist, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έπαιζε πιο μπροστά. Επειδή τον βλέπουμε τώρα σε έναν άλλο ρόλο στο Παναθηναϊκό, είναι λίγο πιο πίσω. Γιατί είναι οκταρο δεκάρι κανονικά. Έτσι.
0: Ναι, αλλά πολύ δημιουργικό όμως.
1: Πάρα πολύ.
0: Και πολύ τρεχαλαντή.
1: Και σήμερα ήταν εξαιρετικό.
0: Μαμούνι, ο Αντί να σκόψει λίγο την ατομικότητα, εγώ αυτό θα πω.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό
0: λίγο
1: θέλει...
0: να βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θέλει, ναι. Κατάλαβε, είναι project, αλλά λίγο δώσει την μπάλα από το αριστερό στο δεξί που λέγαμε κάποτε. Mm-hmm. Δηλαδή προσπάθησε να γίνει λίγο πιο αυτό. Μπράβο, επιτέλους είδα ομάδα που σιγά σιγά παίζουμε την μπάλα και από το κέντρο και όχι από τα πλάγια και κάθετα. Αυτά έχω δει φέτος από τον Παναθηναϊκό σιγά σιγά και είναι 3 μήνες. Αφήστε το να δείξει το έργο του, όπως αφήσαμε κι άλλους και μετά βγάζαμε τα μάτια μας. Αφήστε το να δείξει το έργο του. Ξέρω, ναι, και εγώ στα αρχή φοβόμουν ότι είναι επιθετικογενής πολύ ο Νίστρουπ σαν νοοτροπία, αλλά καταφέρνει σιγά σιγά και τους ελέγχει όλους. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και με κάποιες προσθήκες ακόμα μπορεί να γίνουν ακόμα και το χειμώνα. Και αν ο Ντέσσερς βάλει λίγο μυαλό, γιατί μας στεναχώρησε πολύ στην περασμένη αγωνιστική, το θεωρώ αδικαιολόγητα αυτή την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει αν σε προκάλεσε ή οτιδήποτε. Αφήνει την ομάδα με παίχτη λιγότερο, πάνω που είχαμε την αρχιτεκτονική υπεροχή και πηγαίναμε μπροστά. Και κλείνοντας, απολαύστε υπεύθυνο ο Παναθηναϊκός φέτος. Θα βγάλει μάτια και ελπίζω να πούμε πρωταθλητές στο νέο γήπεδο.
1: Να σε Κώστα, να σε καλά, να σε Κώστα είπα. Αντί για να σε καλά, να σε Κώστα. Να σε Κώστα καλά. Καλά, όπως και να έχει, μιας και το ανέφερε τώρα ο Κώστας, εδώ που έχουμε φτάσει τώρα 11 Σεπτεμβρίου, και αν κοιτάξει κανείς πίσω, εκ του αποτελέσματος τελικά όλοι κρινόμαστε, ο Νίστρουπ με Κίνα και Τάλα έχει βάλει την ομάδα στη League Face του Conference, κάνοντας ό,τι έκανε πέρυσι ο Νίκολιτς, που λέγαμε ότι είναι πολύ σπάνιο να συμβεί, όχι για ελληνική ομάδα γενικά, να κάνεις 3 προκρίσεις και ας παίζεις με τις κουβάουνες. Και έχει κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα και έχει μια χρυσή ευκαιρία μπροστά του τώρα, ο Παναθηναϊκός και ο Δανός προπονητής, να κάνει άλλες 2 νίκες με τον Πανετολικό και την Καλαμάτα και να πάει στη διακοπή ήσυχος ότι έχει κάνει ένα τέλειο ξεκίνημα για να δουλέψει περαιτέρω. Να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς πάντως, γενικότερα το λέω και για την κουβέντα για τη διαιτησία το λέω. Καθέστε να δούμε κανένα ντέρμπι, θα έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε. Αλλά κυρίως ας προσπαθήσουμε να μιλάμε κυρίως για ποδόσφαιρο. Λέει εδώ ένας φίλος, τελικά λέει μόνο για διαιτησία μιλάμε και όχι για μπάλα και μπρουζωνόμαστε μόνοι μας. Και δεν είμαι και Παναθηναϊκός. Δίκιο έχεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει.

0: Η δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
3: Μιχάλης Τσόχος.
2: Αλλά αυτό.
4: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
5: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
6: Λέξαν οι γραμμές μας.
5: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
4: Μην μιλάτε και οι δύο, για θα μιλάω και θα μπορεί να...
5: Ναι,
4: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
5: Μίλα, κάρπετ.
2: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχή στα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
7: Αγοράζω όσο κι όσο.
2: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
8: Ο Ιωαννιδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
2: Έχεις μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
8: Έτσι, ναι.
2: 1900, κιόλας, ναι.
9: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
2: Τι είπε?
9: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
10: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
2: Τι λέει, ρε φίλε!
10: Και πλασταριστά.
2: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
11: Αχώνη, κολλά.
2: Τι γίνεις, τι γίνεις, τι κάνεις.
12: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
13: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
14: Βράζει, Κριστίνα.
13: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ακούτε το After Review. Μόνος μου απόψε. Αύριο ο Μανώλης μόνος του. Παναγιώτη Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, τον οποίο μπορώ πλέον να χαρακτηρίζω όπως χαρακτηρίζω και τον Στέφανο Αλιτάμπουρα, γιατί έβαλε αυτό το σποτάκι που κλείνει με τρία σαρδάμ, τα οποία τα έχω ξεχάσει, ούτε ξέρω πότε τα έχω κάνει αυτά. Το 22, τα έχω ξεχάσει τελείως, γιατί έχει γίνει το άλλο τώρα με τον Τζακίρι και τα έχει καλύψει όλα, τα έχει υπερκαλύψει όλα τα. Δεν ντρέπεσαι. Λοιπόν, παιδιά, φτάνουν τα μηνύματά σας. Ναι, κανονικά φτάνουν. Τα βλέπω, τα διαβάζω. Με κάποια, ας πούμε, ασχολούμαι και διαμορφώνεται η εκπομπή. Αλλά κυρίως, επειδή έχουμε πολύ κόσμο που περιμένει, τηλεφωνάκια βγάζουμε. Να πω ότι υπάρχει μια περίεργη ανάρτηση ποντένσε για κάτι τούμπες, λέει εδώ πέρα, στο X. Γράφει, υπάρχει ένας προπονητής εκεί έξω που αναγκάζει τους παίκτες του να κάνουν τούμπες μπροστά, όποτε χάνουν τον γκολ σε μια άσκηση τελειώματος ή παίρνουν μια απόφαση κίνηση που δεν του αρέσει. Για το Μεντιλίμπαρ λέει έτσι. Δεν έχει σημασία αν το παίκτης είναι 18-36, δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομά του. Μια φορά στην προπόνηση, ένας θερματοφύλακας έδωσε μια πάσα κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα. Έκανε 10 τούμπες μπροστά, ακριβώς στη μέση της άσκησης. Ο ίδιος αυτός θερματοφύλακας είναι ο μοναδικός θερματοφύλακας στην Premier League που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ μετά από 3 αγώνες. Μάλιστα. Βέβαια, ποντένσα να πω ότι στο λογαριασμό του στο Instagram έχει κάνει ένα story στο οποίο ευχαρίστησε τον Μεντιλίμπαρ για την κοινή πορεία του στον Ολυμπιακό και γενικότερα αυτό που έχει γίνει με τους παίκτες του Ολυμπιακού νυν και πρώην, με τα μηνύματα προς τον πρώην πια προπονητή του Ολυμπιακού, δεν έχει προηγούμενο. Ένας χαμός από χθες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές. Να θυμίσω ξανά για τον κόσμο που δεν θυμάται το τηλέφωνο, παρά το γεγονός ότι ο Μουσουράκης το λέει με πολύ έτσι τραγουδιστή φωνή. 2-10-95-79-2-83-4-5. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σας.
1: Κώστας από Ηράκλειο, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί και εγώ έχω μιλήσει με άλλους, Καλορίζικος και λοιπόν, καλή αρχή. Ναι, αν καλά. Και είστε ήδη μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω αν λέγεται ακόμα το καλή αρχή.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Δύο εβδομάδες.
1: Το ξέρεις ότι σήμερα δεν την γλιτώνεις τη διαιτητική συζήτηση, έτσι θα σε πάει όλο το δίωρο, το καταλαβαίνεις, το ξέρεις το πολύ καταπολικά.
0: Είχα προετοιμαστεί από την ώρα που βλέπαμε αν πέρασε η γραμμή ή όχι στον κόλ του Παναθηναϊκού, που δεν μέτρησε τελικά.
1: Εντάξει, ναι, το ξέρω ότι είχες προετοιμαστεί. Ναι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, δύο βασικά, αλλά όχι επί του συγκεκριμένου. Το ένα βασικά είναι επί του συγκεκριμένου. Απάντηση σε έναν φίλο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, Ολυμπιακός νομίζω, διαφωνώ κάθετα σε ένα πράγμα, ότι ή είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει στην αθλητική καθημερινότητα. Υπάρχει, όπως και σε όλα τα πράγματα στη ζωή, ένας τεράστιος χώρος, ας το πούμε έτσι, που είναι γκρι. Η γκρίζα ζώνη.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα σε όλα τα πράγματα.
0: Στο κριτήριο που λέμε του διαιτητή, αυτό δεν το λέμε τυχαία. Υπάρχουν κάποιοι διαιτητές που φάσεις που είναι γκρι τις βλέπουν έτσι και άλλοι που τις βλέπουν αλλιώς.
1: Μα ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχουν και διαφορετικές σχολές, ας το πούμε έτσι. Πέναλτι που δίνονται και τα θεωρούμε Mars στην Ελλάδα ή στη Γερμανία ή στην Ιταλία, στην Αγγλία δεν δίνονται, για παράδειγμα. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ απλός λόγος. Πόσα σπροξήματα θα μπορούσαν να είναι γκρίζα ζώνη μέσα στη μεγάλη περιοχή, πόσα χέρια, πόσα πατήματα. Το φάουλ του Κάγκουα, ένας μπορεί να το βλέπει φάουλ, άλλος να πει ότι όπου δεν είναι δυνατό πάτημα, δεν τον επηρέασε, είχε αρχίσει να πέσει νωρίτερα. Άπειρα πράγματα. Τεράστια σχετικότητα σε όλα τα πράγματα, πόσο μάλλον στη διαιτησία. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το ένα. Το άλλο ήταν ότι βλέπουμε και τώρα, όπως ισχύει και για εμένα και για εμάς τους Παναθηναϊκούς, σε αντίστοιχες περιπτώσεις που μπορεί να παίζει ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, να γίνει μια φάση. Δηλαδή αντίστοιχα να πω ότι αν αυτή η φάση το χέρι που δόθηκε σήμερα στον Παναθηναϊκό, αν συνέβαινε στην ΑΕΚ, μπορεί να βγαίναμε Παναθηναϊκοί και να λέγαμε τι έδωσε. Ξεκάθαρα. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν και θα συνεχίσει να συμβαίνει από αύριο κιόλας. Γι' αυτό λοιπόν τους καταλαβαίνω για τους ΑΕΚΔΙΡΕΣ και τους Ολυμπιακούς, με τους οποίους έχω διαφωνήσει με όλους μέχρι τώρα που έχουν μιλήσει. Έχω τη δική μου την άποψη, δεν υπάρχει λόγο να την πω. Με έχουν καλύψει προηγούμενοι προλαλήσαντες Παναθηναϊκοί με τους οποίους συμφωνώ. Μπορεί να είμαι και εγώ υποκειμενικός, δεν ξέρω. Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Αχιλέα που βγήκε και με κάλυψε απόλυτα σε όλα όσον αφορά την απόδοση του Παναθηναϊκού. Για να συμπληρώσω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο άθλιος τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο, τρία πόσα είναι.
2: Δύο και κάτι ψηλά.
1: Που όταν βλέπεις κάτι, φεύγεις χαρούμενος είτε από το δέκτη σου, είτε από το γήπεδο. Δηλαδή, ναι, έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, όλα αυτά που είπατε και σε δύσκολα μάτς.
2: Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό, τουλάχιστον έτσι όπως το είδα εγώ. Όταν έγινε το 1-1, που έχει στραβώσει τελείως το παιχνίδι, παρότι η Κηφισιά παίζει με παίκτη λιγότερο, νομίζω ότι πολλοί κόσμος, τουλάχιστον ξαναλέω, όπως το βλέπω εγώ, δεν ξέρω αν κάποιος στο γήπεδο συχτήριζε, αλλά έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός έτσι όπως παίζει θα βρει γκολ. Πέρυσι δεν νομίζω ότι θα το έλεγα, ή πρόπερσι ας πούμε. Δηλαδή και με παίκτη παραπάνω, πολύ ζόρικα θα βρίσκει ο Παναθηναϊκός δεύτερο γκολ για να πάρει τη νίκη.
1: Πέρσι ειδικά, με 1-0 και με τον ΠΑΟΚ θα καθόμασταν πίσω και θα περιμέναμε, και με την Κηφισιά θα χαλαρώναμε, θα παίζαμε ενδεχομένως πασούλες, δεν θα ξέραμε τι θα κάναμε την μπάλα.
2: Σωστό.
1: Τώρα βλέπεις μια προσπάθεια κυριαρχίας, να κυριαρχήσεις, να επιβληθείς στον αγωνιστικό χώρο για να βάλεις κι άλλο γκολ. Το είδαμε και μετά το 1-0 πριν την κόκκινη κάρτα. Mm-hmm. Για όσο λίγο χρονικό διάστημα παίχτηκε μπάλα, εν πάση περιπτώσει εκεί, νομίζω 5-6 λεπτά. Βλέπεις ταχυδύναμη, βλέπεις ένταση, βλέπεις να παίζει την μπάλα κάτω, βλέπεις συνδυασμούς, βλέπεις προσπάθεια κυριαρχίας. Αυτό είχε λείψει τους Παναθηναϊκούς. Πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το αυτονόητο πράγμα πρέπει να έχει μια μεγάλη ομάδα. Ήμασταν τόσο άθλοι που τώρα το βλέπουμε και χαιρόμαστε και είναι λογικό να χαιρόμαστε. Έτσι, δεν το λέω. Δηλαδή, εγώ γουστάρω να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα φέτος. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων. Αυτά για να μην καθυστερώ κιόλας. Να πω και να δώσω και μια αφιέρωση στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη, που μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή, είναι και σε βάρδια. Και να σας κλείσω.
2: Να είσαι καλά, Κωστά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, χαίρετε. Γεια σου, Νικόλα Μιλοντίνο. Γεια σου, Νίκο. Καλά είσαι.
2: Καλά. Ποιος είστε, συγγνώμη.
3: Ποιος είμαι.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι ο Βασίλης από Ανάφακτο.
2: Έλα Βασίλη. Ναι, τώρα σε κατάλαβα.
3: Ναι. Τώρα με κατάλαβες. Ναι. Είμαι που μιλήσαμε χτες. Απλώς σε έχω δυσλεξία και δεν μπορώ να πω κάποιες λέξεις γρήγορα.
2: Εντάξει, Βασίλη.
3: Γι' αυτό με κλείσες χτες. Ήθελα να πω... Απόψε είμαι στο Χαϊδάρι, τώρα πριν λίγο γύρισα από το γήπεδο, ήρθα να δω την Πανάθα με την Κηφισιά και είδα ωραία μπάλα της Πανάθας με την Κηφισιά. Mm-hmm. Και εγώ θα πω κάτι για την Διευθυνσία, γιατί η ΑΕΚ όταν έπαιρνε τα πέναλτι εκτός περιοχής και πέφτανε οι παίχτες 2 μέτρα έξω από την περιοχή και 3 έξω από την περιοχή.
2: 3 μέτρα έξω από την περιοχή, ρε Βασίλη. Πολλά δεν είναι.
3: Τρόπος του λέγει, πολλά είναι, ρε Νίκο, αλλά... ήταν πολλά μέτρα, αλλά πέφταν πολλοί παίχτες τσάκ και πέρναν υπάρχουν τα πέναλτι. Δεν υπήρχε ούτε γάτα του ζημιά τότε. Τώρα τους έτσουξε ξαφνικά και θέλουν να μην πηγαίνει καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Πάμε παρακάτω, Βασίλη, πάμε. Ας τη διαιτησία. Πώς το είδες το παιχνίδι?
3: Ωραίο το είδα και επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο είδα και ένα γκολ του Ταμπόρδα που δεν μέτρησε και είχε περάσει τη γραμμή η μπάλα. Mm. Και δεν το λέω επειδή είμαι Παναθηναϊκός ή επειδή θέλω να το παίξω σοβαροφανής φίλαθλος. Απλώς είδα ότι η μπάλα είχε περάσει καθαρά στον γκολ στο 1-1 στο Ταμπόρδα, στο 1-0 μάλλον του Ταμπόρδα πρωτού γίνει το 2 λεπτά πρωτού γίνει το 1-1 με τον Ντεφράι και τον Θοδωρίδη με το λάθος Ντεφράι και... δεν μέτρησε τον γκολ και παραλίγο να το πληρώσουμε. Να ισοφαριστούμε. Ισοφαριστήκαμε και παραλίγο να το πληρώσουμε. Και αγγλίδες βγήκαν και λένε για το πέναλτι.
2: Εντάξει, μωρέ, βγήκε τώρα ένας και το σχολίασε. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Τον μπάσκετ θα το δεις αύριο με την ΑΕΚ.
3: Το μπάσκετ με την ΑΕΚ αύριο θα το δω, γιατί είμαι και μπασκετικό σχολείο.
2: Ωραία.
3: Παραθυναϊκός ΑΕΚ. Και τον Ολυμπιακό θα τον δω. Θα του κάνω και αυτήν την τιμή να τον δω. Το Ολυμπιακό με τη Μακάμπη Τελ Αβίβ. Και ξέρω ότι το έχει το κανάλι του πρόεδρου μας, το Αλαφούζου.
2: Ναι, σωστά, ναι. Στο Sky. Εντάξει, Βασίλη, να είσαι καλά.
3: Ο κύριος Μαρινάκης δεν θα έπαιρνε παιχνίδι του Παναθηναϊκού για φιλικό τουρνά το Παύλος Γιαννακόπουλος π.χ. Ο κύριος Μαρινάκης. Εντάξει, Νικόλα,
2: να είσαι καλά. Να
3: είσαι καλά.
2: Δεν με ζάξεις, Βασίλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλή, να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Λοιπόν.
0: Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Λοιπόν, τι είναι αυτά που στέλνετε. Τι ήθελα να πω. Ναι, αυτό που λέει εδώ ένας φίλος, και εγώ τώρα που το διάβασα ξανά, για να μην να αφήνουμε και εντυπώσεις. Έτσι όπως το γράφει ο Ποντένσε, και εγώ έτσι τώρα, άμα το κάνεις μια δεύτερη τρίτη ανάγνωση, είναι κριτική στην ίν ομάδα του, πιθανότατα, και παραθέτει την προπόνηση του Μεντιλίμπαρ. Ναι, και εγώ αυτό τώρα με το ξαναδιαβάσω. Δεν τον κατηγορεί. Είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Γι' αυτό λέει και ότι ο Τζολάκης δεν έχει φάει γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ, επειδή ο Μεντιλίμπαρ έκανε καλή προπόνηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Δημήτρης από Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Θα μου δώσει και εμένα 30 λεπτά, συγχώρεσέ με, αλλά κάποιες τοποθετήσεις που
0: γίνανε. Θα συγχωρώ όλους.
4: Αδερφέ, όχι, δεν γίνεται τώρα, γιατί κάποιες φορές λες να τα αποφέρεις.
0: Ξέρεις τι γίνεται, απλά πρέπει να πώς το λένε, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις λέω ότι επειδή δεν θα συμφωνήσετε, με μένα μπορεί να συμφωνήσετε, μπορεί να διαφωνήσετε, οκ, αλλά μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και πιο πολύ χαλάτε τη σαχαρένια σας.
4: Ωραία, επειδή δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά τουλάχιστον να ακουστούν, να ακουστούν
0: ναι, εντάξει, πράγματα, εντάξει.
4: Και όποιος θέλει κρατάει το οποιοδήποτε.
0: Ναι, πάμε, πάμε.
4: Για μένα που είπε ένας φίλος Ολυμπιακός και θέλει τα 50, Ολυμπιακός και 50-50 δεν πάει. Αυτή είναι μία τοποθέτηση δικιά μου. Γρήγορα, δεν θα πω πολύ. Πρώτον, δεύτερον, είναι αδικημένος ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να έχει 4 κόκκινες, 4 αποβολές. Έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο παίκτης ο νεαρός του ΠΑΟΚ, το center back που είχε μπει. Γιατί είναι σε προφανή θέση για γκολ. Τέλος πάντων, μην το πλατιάζω, είναι κόκκινη και εκεί για μένα. Θα μπορούσα, είναι 100% πέναλτι του ΠΑΟΚ. Είναι 100%, τι να λέμε τώρα. Αλλά μπορώ να μπω και εγώ στη διαδικασία να πω ότι έχουν κάνει φάουλ στο Κάγκουα. Λέω τώρα. Όλες τις κόκκινες που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει την προϋποθέση να το κάνει με το ποδόσφαιρο που παίζει το σωστό του Νίστρουπ. Κατά να το πούμε και λίγο για το ποδόσφαιρο. Σε πολλά συμφωνώ με τους προηγούμενους Παναθηναϊκούς, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω εγώ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει στο 20% αυτή τη στιγμή. Απλώς δηλητηρία, γιατί αν δεις τα τηλέφωνα τα πρώτα, δεν μιλήσαμε για μπάλα τώρα. Κατευθείαν είπαμε για διετσία. Δεν γίνεται, δεν σε αφήνει να αγιάσεις ρε φίλε τώρα εδώ πέρα. Δεν σε αφήνει, κατάλαβες τώρα πως πάει το έργο.
0: Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό σιγά σιγά. Να παίρνετε τηλέφωνα και να μιλάμε για μπάλα. Δηλαδή, ας το ξεκινήσει κάποιος.
4: Ναι.
0: Τώρα έβαλε τη φιτιλιά, την έβαλε ο Γιώργος που ήταν και δεύτερο τηλέφωνο και μετά πήγε όλη η εκπομπή. Όπως
4: και πηγαίνει έτσι, τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Τόσο όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα στο αμυντικό transition. Δηλαδή, αν δείτε και τη φάση, πάλι έγινε ένα λάθος στη μεσαία γραμμή. Φύγανε, τέλος πάντων, έγινε μια παλιά. Μην πλατιάζω, ο Παναθηναϊκός παίζει το 20% παιδιά, είναι Σεπτέμβρης, όπως αναφέρεις και εσύ. Είναι το τρίτο παιχνίδι της χρονιάς, στο πρωτάθλημα εννοώ, 10 του Παναθηναϊκού, με αίτητο τον Ίστρου.
0: Σωστό.
4: Λοιπόν, με τρεις ισοπαλίες μέσα. Και για μένα ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, στρωτό κάτω, η μπάλα δεξιά-αριστερά, μην κάνω τον Παναγούλια τώρα. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά ακόμη να δείξει και εμείς σαν Παναθηναϊκοί είμαστε πολύ αισιόδοξοι και πάμε για πρωτάθλημα. Γι' αυτό σπούζουνε τώρα. Λοιπόν, τα πάμε. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχει και μάτς κυπέλλου μεσοβδομάδα. Επειδή πριν σας έλεγα για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι να πάμε στη διακοπή. Μέχρι να πάμε στη διακοπή, πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
5: Γεια σου Νικόλα Άρχοντα.
0: Γεια χαρά.
5: Λοιπόν, τα πάμε αυτή, δεν τα πάμε. Σούπα, εύκολα.
0: Θύμησε μου.
5: Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Άρη Σωτήρη, ναι. Τι έγινε.
5: Τα πάμε χθες. Ναι. Είπα εύκολα. Τώρα εντάξει, μια φάση, μισή φάση έκανε και φυσικά. Σε το παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε βάλει 7.
0: Έκανε μισή φάση, στο πρώτο τέταρτο, όχι, άλλο θέλω να πω, δεν έκανε τίποτα, απολύτως. Απλά μπήκε όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, και με την ΑΕΚ μπήκε έτσι. Είχε 3 σούτ, ας πούμε, άσχετα αν δεν απειλήσει. Στο πρώτο τέταρτο.
5: Είναι θεμαστό αυτό, προσπαθεί και πια.
0: Αυτό λέω, ότι προσπαθεί πολύ.
5: Είπα την ώρα της ομάδας μου ότι είπα χτες θα κέρδιζε άνετα. Όπως θα κερδίσει και τον Πανετολικό άνετα. Ο Πανετολικός 3 θα φάει. Εδώ είμαστε και θα το συζητήσουμε. Θα κλέψω και εγώ 20 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
5: Εγώ δεν εμβριάζω καθόλου με τους φιλάθλους των άλλων ομάδων που βγαίνουν και λένε για διαιτησία. Τα απολαμβάνω. Μη σου πω ότι τα απολαμβάνω κιόλας. Γιατί τα απολαμβάνω. Γιατί 15 χρόνια πριν εμβριάζα εγώ σερί. Είναι πολλά τα 15 χρόνια ανάκτησης. όσον αφορά διαιτησίες και τέτοια. Οπότε, αν τα παιδιά θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται, καλά κάνουν και το θεωρούν.
0: Απλά σου
5: δείξε. Πάμε στο ποδοσφαιρικό.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
5: Όχι, δεν θα κάνω το σχόλιο.
0: Ναι, όχι, όχι, άλλο ήθελα να πω, αλλά πάμε, πάμε παρακάτω.
5: Δεν θα πω δηλαδή τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε διαιτητής, ούτε μπάριστας. Έχουμε όλοι μάτια και βλέπουμε και τα προηγούμενα όμως χρόνια να έχουμε μάτια και να βλέπουμε. Δηλαδή να βλέπουμε συνολικά είναι το σωστό. Και θα πω και κάτι τώρα γιατί δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά θα το πω. Ο κύριος που είναι 50-50, να μας θυμίσει ο Σισέμες στο Καρεσκάκι, αν ήταν 99-1 το 50-50. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πω σε αυτό το τρυπάκι, οκ. Okay. Ο καθένας μπορεί να διαμαρτυρηθεί, εγώ βλέπω την ομάδα μου. Για να φτάσουμε λίγο και σε αυτό, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Λοιπόν, τα μπόρδα πετάει φωτιές. Συμφωνούμε.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός.
5: Συμφωνούμε. Αντίνο αρχίζει και ανεβάζει πάρα πολύ. Συμφωνούμε και σε αυτό.
0: Ναι. Συμφωνούμε. Λίγο να κόψει τις περιττές ενέργειες, λέω εγώ.
5: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
0: Θέλει λίγο να του τραβήξει τα γκέμια. Είναι μικρός ακόμα ο Αντίνο, έτσι απλά το λέω.
5: Είναι πολύ μικρός, ναι. Εντάξει. Απλά δείχνει το παιδί ότι όντως το έχει και να μπουκάρει και να περάσει. Ναι, λίγο ωριμότητα στο παιχνίδι.
0: Αυτό, ναι.
5: Αυτό σιγά σιγά. Λοιπόν, αναρωτιέμαι όταν θα είναι έτοιμος ο Ουνάη, που ακόμα δεν είναι έτοιμος. Κάποια στιγμή θα είναι, σε 10 μέρες, 15 μέρες, σε ένα μήνα. Ποιος θα είναι ο άξονας του Παναθηναϊκού?
0: Ποιος θα είναι ο άξονας?
5: Ναι. Ναι, εντελώς ποδοσφαιρικά το πάω τώρα, γιατί θα παίξει Κάγκουα Ουνάη, εγώ και αυτό βλέπω. Στο μέλλον δηλαδή βλέπω Κάγκουα Ουνάη, ο Κάγκουα θέλει δεν θέλει, το παιδί είναι οχταροδεκάρι, αλλά έχει δείξει ότι εκεί μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να το γυρίσει ακόμα πιο πίσω, στη θέση του Καμαρά δηλαδή, και να βάλει τον Ναΐ δίπλα του στη θέση που είναι
0: αναλόγως, ο αναλόγως στο παιχνίδι, νομίζω εγώ θα.
5: Εγώ θα νομίζω ότι αυτό. Δεν βγαίνει από την ομάδα. Δεν βγαίνει.
0: Όταν θα είναι στο
5: Ναΐ.
0: Ναι. Όταν είναι στο 100%, όχι, δεν βγαίνει. Ναι,
5: δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να βγει. Είναι, ναι, είναι τον βάζει εκεί και τον βιδώνει.
0: Ναι.
5: Δεν βγαίνει τον Ναΐ. Οπότε θα ψαχτεί τι. Θα βγει ο Κάγκουα, θα παίξει ο Καμαρά. Νομίζω ότι έτσι πως θα βλέπω τα πράγματα, που αρχίζει και ο Καμαρά και ψήλο ανεβαίνει, αλλά δεν αναιρεί αυτό το γεγονός ότι όντως είναι αργός. Είναι αργός, δηλαδή είναι αργός ακόμα και να κάνει μια περιστροφή. Προσπαθεί να το κάνει γρήγορα.
0: Κοίτα, μπορεί να παίξει.
5: Το κακό του σημείο, ναι, είναι ότι το δεξί το έχει μόνο για να μην στο τρόλι.
0: Ναι.
5: Μην
0: αποκλείσεις το ενδεχόμενο να δούμε να παίζει και 4-3-3 λίγο.
5: Ναι, θα μπορούσε να το κάνει
0: και 4-3-3.
5: Ναι, έκανε σήμερα, το άλλαξε.
0: Ναι, ναι.
5: Και έπαιξε με χαπ. Αλλά όσο ο Γκαρσία είναι καλά, αυτό λέω εγώ. Αυτό μπορεί να αναγκαστεί να το παίξει αν φάει κούφια να είναι η ώρα, κάναν τραυματισμό ή αν πουληθεί καλά σε τέτοιο Γενάρη. Γιατί εγώ για όλα είμαι προετοιμασμένος. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που μπορεί να έρθει μια προσφορά και να το χάσουμε το ΔΤΕ. Εγώ δεν θέλω να το χάσουμε, αλλά λέμε τώρα, εάν χάσει ένα από τα δύο φόρα αυτά που είναι πάρα πολύ δυνατά, γιατί όσο αυτή είναι καλά, η ομάδα θα παίζει αυτό το σύστημα, είναι σίγουρο αυτό. Γιατί μπορεί να χάνεις λίγο στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και δίνεις πάρα πολλά στο επιθετικό κομμάτι. Και εγώ προτιμάω να βλέπω την ομάδα μου να έρχεται 5-2 π.χ. ή 4-3 ή 6-3. Ή ξέρω 3-2, παρά να έρχεται 1-0 με τα χιλιάδες ζωριά. Αυτό που έκανε τόσα χρόνια. Καλά, δεν υπάρχει σχέση βέβαια, γιατί έχουν αλλάξει όλοι οι παίκτες, πήγαν όλα τα βαρύδια. Δεν είναι και διαποιότητα τώρα των παικτών που έχουμε φέτος, με αυτούς που είχαμε πέρυσι, πρόπερς κτλ. Εντάξει, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η ομάδα αρχίζει και ψηλοδένει. Δένει. Ακόμα έχουμε βέβαια κάποιες έτσι. Πρέπει να έρθει και ο άλλος ο αριστερό μπακ να δούμε, γιατί Κυριακόπουλος π.χ. πόσο θα αντέξει.
0: Ναι, εγώ περίμενα ότι δεν θα παίξει σήμερα, αλλά να πεις ποιος θα παίξει.
5: Έχουμε το ίδιο πρόβλημα αριστερά με αυτό που έχει και η ΑΕΚ δεξιά. Έχει το Ρώτα εκεί πέρα.
0: Έχει από ένα μπέι ξεζουμίζεται ο παίκτης.
5: Αυτό, ναι, δηλαδή άμα πάθει κάτι κούφια άλλη ώρα θα αναγκαστεί να μπει πάλι ο Κάτρης, ο οποίος εκεί είναι άδικο για τον Κάτρη, γιατί τον έχει βάλει τώρα μπακ, δεν είναι μπακ και εκτίθεται. Δεν τα πάει καλά το παιδί εκεί πέρα.
0: Κράτα μια πισινή γενικότερα για το θέμα του αριστερού μπακ, παύλα αριστερού στόπερ, γιατί μπορεί όλο και κάτι να γίνει. Θυμίζω ότι έχουμε ακόμα μεταγραφές.
5: Ναι, και δεν μπορώ να το καταλάβω, Νικόλα. Πραγματικά αυτό Δεν το καταλαβαίνω. Σαν συγκεκριμένη θέση είχαμε πάρει και τον Μαξ. Δεν τον είδαμε καθόλου, ούτε λεπτό. Έπαιξε μισό ημίχρονο στις αίρες τότε που το γήπεδο ήταν βούρκος.
0: Ναι.
5: Αν θυμάται. Και δεν ξανάπαιξε. Τώρα πάλι πήραν τραυματία αριστερό μπακ. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω πώς το λειτουργούν αυτό το πράγμα τέλος πάντων και δεν μπορούν να τις καλύψουν τις θέσεις έστω και με έναν καλό, όπως είναι ο Τσάπρας ψυχή δεξιά, είναι ένας καλός μπακ. Περισσότερο καλύτερος. Θα μπορούσε να πάρει και το Βίχο. Λέω εγώ τώρα, σαν τροφή για σκέψη, παιδί μου, θα μπορούσε να πάρει ένα Βίχο, να τον έχει με τον Κυριακόπουλο και να εναλλάσσονται. Δεν είναι κακός ο Βίχος. Καλός παίκτης είναι. Mm-hmm. Αλίμονο.
0: Λοιπόν, έγινε Σωτήρη.
5: Προβλέπω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
5: Ότι και τον Πανετολικό αν το θα περάσουμε.
0: Mm.
5: Γιατί ο Πανετολικός εντάξει, μια χαρά ομάδα μπήκε και μας εξέπληξε όλους τέλος πάντων. Δεν τον είχε κανείς να μου ότι θα κάνει και 3-3 Πανετολικός και θα κάνει και διπλό μέσα στην Παυλία κτλ. Αλλά δεν θα τα καταφέρει να κάνει κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν αυτά, έτσι παιδιά, πείτε τα, να βγαίνετε να τα λέτε παιδιά.
0: Να σε καλά Σωτήρη, να σε καλά. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ναι, μπορεί να δούμε ένα 4-3-3 κάποια στιγμή. Γιατί όχι. Απλά τώρα έχει βάλει δύσκολα πολύ και ο Αντίνο με την εικόνα του. Γιατί όταν Μπόρδα δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Δηλαδή σε ένα 4-3-3 θα μπορούσε να παίζει με Καμαρά, Κάγκουα, Ουνάι. Και τα Μπόρδα, Λιβάη και Τετέι, λέω εγώ τώρα. Αν το δούμε κάποια στιγμή να γίνεται αυτό. Προχθές τώρα με το Μπάουκ δεν το άλλαξε το σύστημα όταν έβαλε τον Ουνάι. Ένα 4-4-2 διατηρήθηκε. Να δούμε. Έχει πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Μεσοεπιθετικά δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι υπερπλήρης. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Ναι. Γεια σας. Από Ηράκλειο τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
6: Μανώλης. Ουδέτερος από όλες τις μεγάλες ομάδες.
0: Όφι.
6: Ναι, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, αυτό με τη διαιτησία, ναι, ωραία και καλά. Αλλά κάποια στιγμή όμως και εμείς αφιλάθλια, όποιες ομάδες, της ομάδας που είμαστε, ας πούμε εγώ, Όφι και αυτοί του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Απλώς δεν είναι δύσκολο να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ το είδα το πέναλτι και όλα αυτά, ωραία. Δεν είναι όμως κακό να πούμε, δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι κακό να το πούμε.
0: Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό να το πει. Αν
6: ναι, αλλά κανένα... αυτή τη στιγμή εγώ το είδα. Δηλαδή αν δίνονται εδώ τα πέναλτι, για ποιο λόγο.
0: Γιατί εξήγησε...
6: Γιατί δόθηκε και με βάρ. Εδώ δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, παιδιά. Απ' ότι είδε ένα χέρι, τάκα, εδώ στο πέναλτι, ωραία. Πάει στο βάρ, δεν βλέπω το χέρι κολλημένο. Ότι ο παίκτης δεν έχει πρόθεση να κόψει την μπάλα. Ότι η μπάλα πάει στο χέρι του και είναι και μαζεμένο.
0: Δεν είναι κολλημένο το χέρι και εξήγησε...
6: Είναι μαζεμένο όμως.
0: Πώς έχει αλλάξει ο κανονισμός σε σχέση με αυτές τις φάσεις από το 2024.
6: Ναι, αλλά εγώ βλέπω ένα χέρι ο παίκτης η μπάλα πάει όπως... Εντάξει, και άλλα πέναλτι που δεν υπάρχει πρόθεση. Που πάει η μπάλα πάνω στο χέρι και το χέρι πάνω στην μπάλα.
0: Υπάρχει οδηγία και υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία από την IFAB και τους το έχει πει και ο Ροζέτη. Το είπα και προηγουμένως, το είπε και ο Κώστας Βαϊμάκης που το ξέρει και το ξέρω κι εγώ. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένη οδηγία από τον Ροζέτη, αυστηρή προς τους Έλληνες διαιτητές, γιατί τους ξένους δεν μπορεί να τους βρει κάπου και να τους το πει. Οι ξένοι το ξέρουν, ότι όταν ένας παίκτης στερήσει στην άλλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μία χωρίς πρόθεση παράβαση παίξηματος της μπάλας, εγώ διαβάζω τον κανονισμό, το πρωτόκολλο, με το χέρι και ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται. Άρα και από τη στιγμή που η μπάλα βρίσκει στο χέρι του και έχει πορεία προς τα δίχτυα, ο βαρίστας τον καλεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο και του λέει ότι είναι πέναλτι. Αυτό που λέω εγώ από το ξεκίνημα και είναι πολύ, δηλαδή η ένστασή μου ποια είναι, ότι θα έπρεπε αυτό να είναι πολύ ξεκάθαρο, να είναι ο κανονισμός νιανιά, να μην υπάρχουν τουλάχιστον σε τέτοιες φάσεις, να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Αυτό.
6: Εντάξει, ο Παναγιώτης μπορεί να έπαιξε καλύτερα, όχι μπορεί, έπαιξε καλύτερα, άκουσε την νίκη, δεν λέω όχι. Αλλά πιστεύω, εντάξει, εγώ είμαι στην αίσθηση ότι εντάξει, αυτό για μένα, ας πούμε βλέπω ένα παίκτη που έχει μαζεμένο το χέρι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
6: Ναι,
0: για τον Όφη τώρα θα μου πείτε κάτι, έχουμε έναν οπαδό του Όφη, συνήθως δεν βγαίνουν, μόνο των μεγάλων ομάδων βγαίνουν.
6: Εντάξει,
0: πώς το βλέπετε το μάτς το Σάββατο, πώς το βλέπετε.
6: Εντάξει, όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα για τον Όφη, γιατί εντάξει, υπάρχει μια μια καλή συγκυρία για τον Όφη, περνάνε όλα, μπαίνουν όλα. Κάποια στιγμή πιστεύω και εγώ ότι δεν έχει τόση τύχη, θα χρειαστεί να παίξει και λίγο καλύτερα, αλλά μέχρι τώρα όλα καλά, όλα ωραία.
2: Γίνεται δουλειά όμως, έτσι, η ομάδα είναι πολύ δουλεμένη, αυτό φαίνεται.
6: Ναι, δεν είναι μόνο θέμα τύχης. Έχει κάνει από την αρχή που ήρθε, άλλαξε.
2: Απλά τώρα μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, γιατί έχει τον Ολυμπιακό το Σάββατο και μετά έχει την πρεμιέρα στη League Phase με τη Hoffenheim που θα είναι και η γιορτή, φαντάζομαι.
6: Σίγουρα θα είναι και τα δύσκολα παιχνίδια, τα πιο δύσκολα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα η ομάδα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το χαίρεται. Δεν φοβάται να παίξει. Εντάξει, είπα ότι τις πάνε πολλά, δηλαδή μπαίνουν και στο πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αν δείτε, η ξένη ομάδα έχασε εδώ μέσα καλές ευκαιρίες.
2: Ναι.
6: Εμείς κάναμε 4, βάλαμε 3 γκολ. Εντάξει, ότι μπήκαν 3 γκολ, κάτι σημαίνει γι' αυτό. Αλλά ο Κόντς έχει κάνει δουλειά από τα πρώτα παιχνίδια που ήρθε. Δεν είναι ότι είναι μόνο τώρα φάνηκε η δουλειά του, έχει φανεί από την αρχή. Άλλαξε όλη η νοοτροπία της ομάδας, σαν να ξεμπούκωσε την ομάδα, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο είδα. Έχω καταλάβει εγώ και το ευχαριστούνται τα παιδιά, παίζουν άνετα, δεν είναι φοβισμένοι. Δεν φοβούνται τον αντίπαλο, αυτό βλέπω. Δεν φοβούνται όποιος και να είναι.
2: Αυτό δεν έχει αλλάξει και το στάτους της ομάδας, δηλαδή ότι μπαίνει στα παιχνίδια. Ναι,
6: όποιος, δηλαδή είδα κάποιους παίκτες που παλιά λέγαμε όχου, αυτός είναι πάλι και τον βλέπεις αυτό τον παίκτη και
2: πετάει
6: άνετα, παίζει πιο ελεύθερα. Αυτό που λέω εγώ τώρα με την δικιά μου είναι πιο ξεμπούκωτα, ρε παιδί μου. Παίζουν άλλες και δεν φοβούνται. Εντάξει. Εγώ πιστεύω και με ένα-δυο, τον Γλυκογιάννη πιστεύω και αυτός θα βοηθήσει. Αν εντάξει, έμπειρος παίκτης πιστεύω είναι. Όπως πήρε τον Μπουγαδάκη, πάρα πολύ καλή κίνηση για μένα για τον Όφη. Έμπειρος παίκτης, είχε παιχνίδια, Ευρώπη. Και βοηθάει, τέτοιο παίκτης θέλει τώρα αυτή τη στιγμή Όφη. Και όπου πάει, παιδιά, έτσι είναι η μπάλα, το ευχαριστιόμαστε. Αυτό πρέπει να μετράει. Αυτό μετράει.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα στο Ηράκλειο. Πάμε μικρό break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Κύριε μου σε παρακαλώ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στο μεταξύ γίνεται ο κακός χαμός στη Φενέρμπαχτσε. Βγήκε ο προπονητής της ομάδας μετά το 1-1 με τη Ρώμα, ο Ισμαήλ Καρτάλ, και είπε στη συνέντευξη τύπου ότι παρετείται. Πήρα, λέει, αυτή την απόφαση για να ανοίξω τον δρόμο για το σύλλογό μου. Παρετούμε τώρα που είναι ακόμη νωρίς. Και όλα αυτά ενώ η Φενέρ έχει επιστρέψει στο Champions League μετά από 18 χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήξερα ότι είναι τόσα πολλά. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Και έχουν πάθει όλοι σοκ τώρα, γιατί κανείς δεν το περίμενε. Έχει μια χαρακτηριστική φιγούρα τον Μπράουν, ο οποίος κάνει δηλώσεις και του λένε ότι έχει παραιτηθεί ο προπονητής σου. Και παθαίνει σοκ. Έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά που συζητάμε, διαιτησίες, ποδόσφαιρα και αυτά. Καμιά παραγγελιά δεν μου έχετε κάνει και δεν ξέρω με τι τραγούδι εδώ θα κλείσω, με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Περιμένει και αυτός εναγωνίως. Είπαμε, όποτε μπορούμε, δεχόμεθα παραγγελιές για ένα τραγουδάκι στο τέλος. Τώρα, εγώ έχω στο μυαλό μου άλλο ύφος μουσικής, αλλά δεν είναι για την ώρα. Οπότε πάμε έτσι. Εκτός αν ζητήσετε όλοι, ξέρω εγώ, metal ή rock ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά κυρίως σε πιο βαριά ακούσματα αναφέρομαι. Πάμε. Συνεχίζουμε. Χαίρετε.
4: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
4: Χαίρετε.
3: Εγώ
4: είμαι.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Είμαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
4: Θα μιλήσω.
3: Ναι, φυσικά, γιατί δεν μπορείς.
4: Εντάξει. Γιατί υπήρχε ένα μπαράζ Παναθηναϊκών.
3: Καλά, εντάξει, σήμερα έπαιζε ο Παναθηναϊκός, βγήκαν κυρίως Παναθηναϊκοί.
4: Εντάξει, είμαι ακροατής χρόνια.
3: Ναι.
4: Ήταν ψιλορητορικό αυτό που είπα, γνωρίζω τα ποσοστά αυτών που καλούνε. Γνωρίζουμε και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
3: Δεν έχει καμία σχέση αυτό, φίλε μου, το όνομά σου.
4: Εντάξει, Βασίλης.
3: Παίρνουν πάρα πολλοί Ολυμπιακοί στις εκπομπές του Big Wins Sport FM, που μπορεί να παίρνει ο κόσμος. Δεν έχει σχέση καμία με το...
4: Όπως είδα, με τον Ηρακλή, κάποιοι εσύ για γκρίνια. Εγώ πήρα για άλλο λόγο.
3: Ναι.
4: Εγώ αν δεν έβλεπα το παιχνίδι,
3: ναι,
4: θα νόμιζα ότι κυνηγάνε τον Παναθηναϊκό πάλι. Με αυτά που ακούω από τους ακροατές. Επίσης, έχω σημειώσει τρία τηλέφωνα που απαντήσανε για το Κατσουράνη. Αυτό πέρα από το ότι συνιστά έμεση ομολογία του σημερινού αλλά και του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θυμούνται, αφού βλέπουν τα offside τόσο καθαρά, για μια καθαρή φάση τότε που ήταν ξεφτύλα, να το πω και έτσι, θα τα λέμε σωστά, δεν ξέρω αν θυμούνται το offside του Μητρόπουλου. Δεν ξέρω αυτοί που λένε τον Παπουτσέλη αν θυμούνται το 15 με τον Engels και τον Ινσούα.
3: Ναι.
4: Επειδή είναι πολλά, έτσι, και αυτό το παραμύθι κρατάει πολλά χρόνια, εγώ γνωρίζω σαν Ολυμπιακός ότι είχα επιρροή, ίσως και έλεγχο στην ΕΠΟ, μέχρι, α πούμε, και τον Κυρτζίκη, να το πούμε. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Ο Ολυμπιακός πράγματι δεν δόθηκε και στο Τζόκα, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο του Βόλου, δεύτερη κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη, με συγχωρείς. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το ότι είχε γίνει αυτό με τον Κατσουράνη, δεν το αναιρεί αυτό. Πρέπει να μιλάμε λίγο λογικά. Συμφωνείς μαζί μου μέχρι εδώ ή όχι?
3: Συνέχισε και κατέληξε κάτι.
4: Εντάξει. Εντάξει.
3: Εγώ δεν συμφωνώ, ας πούμε, με το ότι είναι έμεση ομολογία των τριών, τεσσάρων, επειδή τους έχει σημειώσει κιόλας φίλων του Παναθηναϊκού η αναφορά στον Κατσουράνη για τα σημερινά και για τα προχθεσινά με τον ΠΑΟΚ. Τι πώς συγκρίνεται, κάνανε μία αναφορά σε μία φάση η οποία έχει μείνει στην ιστορία. Σκανδαλωδώς δεν έχει δοθεί εκεί πέρα αυτό το πράγμα που δεν έχει δοθεί. Έτσι.
4: Και με το Μητρόπουλο σκανδαλωδώς δεν είχε δοθεί.
3: Βρε, άμα το πάμε έτσι και πάμε και πιο πίσω, θα βρούμε ένα κάρο. Μην ανησυχείς για όλους. Αλλά δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσει και κάπου όλο αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν ξέρω. Δεν θα μας οδηγήσει κάπου.
4: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Πουθενά δεν θα μας οδηγήσει. Με μαθηματική ακρίβεια.
4: Ναι, αλλά το αναφέρουν. Το έχουν περάσει 10 χρόνια.
3: Ναι, είναι υπενθύμηση. Εντάξει, οκ.
4: Όχι, δεν είναι υπενθύμηση.
3: Γιατί δεν είναι υπενθύμηση.
4: Να σου πω, μισό λεπτάκι. Ναι. Τι είπανε πριν, υπενθύμηση.
3: Ναι, κάνανε μια υπενθύμηση. Εντάξει, ενοχλήθηκαν, ενοχλήθηκαν οι τρεις που βγήκαν από ένα τηλεφώνημα νωρίτερα. Που, από ούτε τηλεφώνημα φίλου Ολυμπιακού που είπε ότι ευνοεί ο Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει, όχι, ευνοεί ο Ολυμπιακός. Που είναι ο μοναδικός που καταψήφισε το Λανουά, δεν δόθηκε κίνδυνη. Και άμα τυχόν πάρουμε το πρωτάθλημα, αν ό,τι γίνει να γίνει αγωνιστικά. Mm. Όχι και όπως παλιά, και στο θέτω και έτσι. Ό,τι γίνει, συγκεκριμένο σταθμό σας, αγαπητέ μου, mm. θυμάστε, άμα θέλετε μπορώ να σας υπενθυμίσω τώρα, έτσι έχω τώρα τα links που πήρα τηλέφωνο, έβγαζε στο παραμικρό σφύριγμα ανυπόγραφα άρθρα για παράγκες. Mm. Έχω τρία άρθρα τέτοια τελευταία δύο χρόνια. Αυτός είναι ο ιστορικός Sport FM. Έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, λέω ψέματα?
3: Θες να μου στείλεις τα link τώρα να δω τα link?
4: Γιατί το
3: μισό. Όχι.
4: Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν ανυπόγραφα άρθρα που λέγανε για παράγκες, mm-hmm. Για αποτελέσματα του Ολυμπιακού. Και τώρα πρέπει, δηλαδή, όταν λέμε ότι αυτό το πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Τι να κάνουμε τώρα? Επειδή του Κατσουράνης δεν ήταν offside και αυτό το μάτι πρέπει να το έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, όχι ισοπαλία, έπρεπε να το έχει κερδίσει. Έχω βέβαια και άλλα αντίστοιχα, αλλά να μιλάμε σωστά. Θα πρέπει να το επικαλούμαστε. Για να λέμε ότι αυτό το πράγμα τώρα είναι κομπλέ. Πάμε και σε κάτι άλλο όμως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Προσπαθώ όμως το πιο σύντομος μπορώ. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχεις πολλές γράμμες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παιδιά, ο Παναθηναϊκός, που τον πολεμάνε, έχετε και έναν δημοσιογράφο πολλά χρόνια, τον αξιοσέβαστο κύριο Νικολογιάννη, που σε περιγραφή πέρυσι με την Πέτης, έλεγε ο κύριος Θεοδωρίδης, εσύ λέει εργαλεία. Ακόμα αυτά τα πράγματα από μια δημόσια συχνότητα. Η δικιά σας. Mm-hmm. Το αφήνω αυτό.
3: Αυτή η συχνότητα, όπως έχεις ανακούσει πολλά χρόνια Sport FM, Big Win Sport FM και όπως ήταν πριν και τα λοιπά, θα ξέρεις ότι όλες οι φωνές της φιλοξενεί και ο καθένας μπορεί να βγει, αν δεν βρίζει.
4: Εντάξει.
3: Τι.
4: Σωστά, βεβαίως. Εννοείται.
3: Μπορώ να θυμηθώ κι εγώ αντίστοιχα, επειδή μου λες τώρα για τον Τάσο, μπορώ να θυμηθώ κι εγώ αντίστοιχα στο παρελθόν από την άλλη πλευρά, κόκκινη, κίτρινη, ασπρόμαυρη. Την περασμένη.
4: Ναι,
3: φυσικά.
4: Δεν μας παίρνει ο χρόνος.
3: Φυσικά και μπορώ να θυμηθώ. Είναι περασμένη εβδομάδα. Έγινε ολόκληρο θέμα εδώ πέρα και συζητούσαμε για την περιγραφή που έκανε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Ας πούμε. Αλλά αυτό είναι ο Big Win Sport FM. Δηλαδή. Αυτό είναι.
4: Εντάξει, δεν είναι και κακό να ακούνε κάποια πράγματα του κύριο Τσούτσικα σαν διευθυντή. Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο τον Ιντακλή, τον αντίπα και τον κύριο Δεσίλα, τον οποίο εκτιμώ και πολύ και τον κύριο Δεσίλα. Πάντα ήταν Παναγό. Είχα πάρει και τον κύριο Παπαδημητρίου που είχε βγάλει με τη Λάρισα. Το ένα γκολ το είπε κρύο, το άλλο το είπε φθηνό και το άλλο το είπε τυχερό.
3: Ο Παπαδημητρίου που τον πήρε.
4: Για κάποιο μαγικό λόγο, μισό λεπτό. Ναι. Άλλαξε και ήρθε ο κύριο Διαμαντόπουλο.
3: Δεν άλλαξε. Η προσθήκη του Παντελή. Αυτό το λέω τώρα όχι επειδή αφορά. Τον Big Win Sport FM. Αυτό το λέω εγώ επειδή το ξέρω. Η προσθήκη του Παντελή Διαμαντόπουλου είναι άσχετη με αυτό. 100%. Ο Παπαδημητρίου είναι κανονικά εκεί που είναι και προστίθεται επειδή θα μπει κόσμος. Θα μπει κόσμος επειδή υπάρχει το Sport FM TV και έρχεται κόσμος που μπαίνει σε αυτό το πράγμα.
4: Σωστό.
3: Δεν έχει σχέση με τον Παπαδημητρίου αυτό.
4: Ακούω ότι λες σαν Ευαγγέλιο. Ναι. Ξέρεις καλύτερα. Ούτε ξέρω εγώ να πει θέματα.
3: Ναι.
4: Αλλά το να λες ένα φθηνό γκολ, όλα αυτά. Να σου πω κάτι, δεν είναι τώρα σοβαρά. Εγώ είδα ας πούμε την ΑΕΚ που δικαίως κιόλας κέρδισε και τη βλέπεις στο Μέγκα. Άμα έβλεπα από το Μέγκα που είναι του δικού προέδρου και έβλεπα μια περιγραφή χλιάρη, θα έλεγα ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή αυτό ενέχει κάποια συμπλέγματα, κάποια είναι λίγο χυδαία η κατάσταση από πίσω για να οδηγηθείς, να δώσεις εντολή στο να υπάρξει μια τέτοια περιγραφή. Το αφήνω αυτό όμως. Και κλείνω με αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής, αλλά φλιαρό και μακρηγορό ίσως, με συγχωρείς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, παιδιά, εγώ δεν θα πω ότι για διάταγμα Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχουμε χιλιάδια προβλήματα ότι θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτό. Τις σχέσεις τις γνωρίζουμε βέβαια, εντάξει, αλλά έτσι είναι όλοι. Αυτή τη στιγμή όμως, ο Παναθηναϊκός με το Ταμείο Ανάκαμψης φτιάχνει γήπεδο, εκμεταλλεύεται τη λεωφόρο που θεωρητικά έχει δώσει, την οποία την πήρε βάσει την απόφαση του ΣΤΕ με έκτακτη χρησικτησία, νοικιάζει, παίρνει χρήματα και παράλληλα με αυτά τα δύο έχει και αποκλειστική χρήση του μεγαλύτερου Ολυμπιακού ακινήτου στην Ελλάδα. Αν όλα αυτά είναι τόσο νορμάλ και δεν πρέπει να τα αναφέρουμε, αλλά πρέπει να αναφέρουμε τον Κατσουράνη, πάμε έτσι. Ωστόσο, εγώ θα πω στους φίλους Ολυμπιακούς που ακούνε, εντάξει, να ψάχνουν λίγο περισσότερο, και κλείνω λέγοντας να ψάξετε την αθλητική διαπλοκή. Χαίρετο, καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης φταίει, να ξέρεις. Παναγιώτη. Ο Μανώλης φταίει που με έχει αφήσει μόνο μου εδώ πέρα. Άρα εντάξει. Όλα καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Νίκος Ανάκασα.
3: Ορίστε.
5: Νίκος Ανάκασα.
3: Γεια σου Νίκο.
5: Είχαμε μιλήσει την πρώτη φορά που είχατε βγει.
3: Ναι.
5: Τι να πω, παιδιά. Δηλαδή, ακούω τώρα. Βγαίνει ο ένας γιατί σκούζει η ΑΕΚ. Βγαίνει ο άλλος. Δηλαδή, γιατί να σκούσω όλα, φίλε. Και γιατί να ζοριστώ. Πρωταθλητής δεν είμαι. Δηλαδή, πες μου, δηλαδή, γιατί να σκούζω. Δηλαδή, βγήκανε 2-3, γιατί να σκούζω. Είμαι πρωταθλητής. Παίζει στο Champions League και μου λες ότι σκούζω. Δηλαδή, τι μυαλό έχετε, δηλαδή. Σκεφτείτε λίγο αυτά που βγάζετε, ρε παιδιά. Και για το πέναλτι αυτό, απλά σκεφτείτε το αντίθετο. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Άμα το έχει πάρει η ομάδα μου, τι θα γινότανε. Και αυτό είναι για όλους. Πάντα θα βγαίνανε και θα λέγανε το αντίθετο. Εγώ θα έλεγα ναι, είναι πέναλτι, άλλος θα έλεγε όχι, δεν ήτανε. Λοιπόν, αλλά αυτό το σκούξιμο και αυτό το ζόρισμο, είχε ρε φίλε. Εγώ μια χαρά είμαι, δεν μου λείπει τίποτα. Δεν μου λείπει τίποτα.
3: Δεν σου λείπει ένα δεξιμπακ.
5: Όχι φίλε, γιατί μου είχε αποδείξει ο Νίκολης ότι δεν μου λείπει. Ναι μεν χτύπα ξύλο, ναι μεν βγαίνουν και λένε τελώ αυτό. Ναι όντως θέλουμε και δεξιά και πίσω και αυτά και ιστορίες. Αλλά πιστεύω ότι ένας προπονητής ξέρει καλύτερα. Από όλους μας εμείς που είμαστε στον καναπέ. Βγαίνανε και λέγανε άτυχη ΑΕΚ που θα παίξει τον πρώτο αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έπρεπε να παίξει τα εκτός έδρας.
3: Ποιος το έλεγε αυτό.
5: Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
3: Ποιος το έλεγε αυτό.
5: Πάρα πολύ. Πολύ. Και ρεπόρτερ. Μην λέμε ονόματα. Λοιπόν...
3: καλά εντάξει δεν είπανε και τίποτα τρομερό. Και να πεις ονόματα δηλαδή δεν έγινε κάτι.
5: Λέω ότι εγώ μένω σε αυτό που λέω ότι ένας προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους μας. Και μένω εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου απόψη και η δικιά μου γνώμη. Mm. Και δεν σκούζω. Από την τρίτη αγωνιστική, τι να σκούξω ρε παιδιά, τρίτη αγωνιστική, ξεκινάτε πάλι τα ίδια. Δηλαδή ξεκινάνε αυτά που κάνει ο Νικολογιάννης που μας μοιράζει.
3: Ρε παιδιά, σταματήστε τώρα με τον Νικολογιάννη όλη την ώρα. Πάμε παρακάτω.
5: Μα υπάρχουν...
3: δεν θα βγάλω μάκρη τώρα.
5: Μα ξέρεις κάτι, ακούμε.
3: Ξέρω εγώ.
5: Αλλά κάποια στιγμή λες, όχι ρε φίλε.
3: Ναι. Όλοι το λένε αυτό. Και τελικά δεν συμφωνεί κανένας με τον άλλον. Αυτό είναι φαύλος κύκλος.
5: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα από την τρίτη αγωνιστική ότι είμαστε πρωταθλητές, εντάξει, με ξεπερνάει.
3: Ναι.
5: Τι έχει γίνει, δηλαδή έχουμε μάθει από την τρίτη αγωνιστική τι θα γίνει. Μετά τη δέκατη αγωνιστική θα πούμε...
3: Ούτε από τη δέκατη. Ούτε από τη δέκατη. Στα play-off θα κρυθούν όλα.
5: Σχηματίζεις μια άποψη γιατί θα έχουν μπει και οι μεταγραφές, θα έχουν μπει και θα μπορέσεις, ας πούμε, να πεις ποιος είναι πιο δυνατός. Που εγώ, ας πούμε, έχω αυτή την αισιοδοξία σαν να εξής για την ομάδα μου, γιατί ο άνθρωπος έχει να χάσει, πόσο, 26, 27.
3: Ναι.
5: Ακόμα δεν έχει χάσει. Mm-hmm. Γιατί να είμαι λυπημένος ή να είμαι στεναχωρημένος ή να σκούζω.
3: Εντάξει, να είσαι καλά, Νίκο.
5: Μια χαρά, πάμε. Λίγο ηρεμία, ρε παιδιά.
3: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάτε, πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
3: Μια χαρά. Όχι ρε, τι να... σιγά, βραδινή ζώνη για πάντα. Εδώ με το μουσουράκι. Θα τον δέσω στην καρέκλα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
6: Πω.
3: Ναι.
6: Καλημέρα, εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι, εσείς.
6: Και έχω καλέσει από τη Λαμία, έχω φτάσει στα διόδια στον Βογιάτη.
3: Το όνομά σου.
6: Στέλιο.
3: Γεια σου, Στέλιο.
6: Λοιπόν, θα μιλήσουμε, να μην πούμε για διαιτησίες.
3: Μπράβο, ρε Στέλιο, μπράβο, ρε Στέλιο, 2 παρα 10 τώρα.
6: Αυτά, όπως και αν τα βλέπεις, ο καθένας τα βλέπει μπάλα για...
3: Α, μπράβο. Α, εκεί καταλήγουμε πάντα.
6: Ας πω άγγιμα εξής, ας πω για τον Παναθηναϊκό.
3: Πες μου.
6: Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, αποδεικνύει ότι η ζωή είναι άδικη. Mm. Είναι άδικη για τους προηγούμενους προπονητές που είχε. Πιστεύω ότι όχι ο Μπενίτες ο προηγούμενος, πώς το λέγαμε.
3: Αλόνσο.
6: Όχι, όχι.
3: Ο Γιωβάνοβιτς.
6: Όχι, όχι ο Γιωβάνος. Ο Γιωβάνος καλός, κακός έφυγε, τέλος πάντων. Ο Αλόνσο, νομίζω, δεν είναι αυτός.
3: Ο Αλόνσο.
6: Εάν είχε το υλικό που είχε τώρα ο τωρινός, ο άνθρωπος θα μπορούσε να παίξει ένα άλλο ποδόσφαιρο. Τότε με αυτούς που έπαιζε, με αυτούς που είχε αυτό έπαιζε.
3: Ναι.
6: Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα από τη μέση και μπροστά, αλλά τον βλέπω έχει ένα μειονέκτημα. Δεν έχει δύναμη, δηλαδή πιστεύω ότι κάπου εκεί στο κέντρο, ειδικά στο κέντρο και λίγο προς τα μπρος, είναι πολύ φρουφρού και αρώματα. Πολύ επίδυση, πολύ τακουνάκι, περπατάμε πάνω στην μπάλα και όταν θα βρεθεί με μια ομάδα, εγώ εκδίσημαι, αλλά ας πω με τον Ολυμπιακό για να μην πω με την ΑΕΚ, παίρνει σου φυσικού του πέφτες.
3: Στην επιστροφή δηλαδή, από τη διακοπή του πρωταθλήματος θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
6: Ωραία, δηλαδή εάν πάει με αυτή τη λογική και έχει απέναντί του κάτι σκληροτράχη τους, Σιπιώνει και κατάλαβε.
3: Εγώ γι' αυτό είπα ότι θέλω να δω τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα παιχνίδια.
6: Δηλαδή θα τους πάρουν τους βάρβαρους όλους. Και δεν είναι ο Σκανδιναβός, είναι με τη λογική που είπε και ένας φίλος εκεί Παναθηναϊκός ότι αφιερνίζω 6-4. Δεν είναι όμως έτσι εύκολα γιατί τώρα έχω και μια μικρή ρέντα. Αυτή και τρία δοκάρια σήμερα. Κέρδισε. Έχει μια μικρή ρέντα. Άμα σε αφήσει τη ρέντα και δεν παίρνουν τα γκολ και τα βάζουν οι άλλοι, μετά αρχίζει τα ψυχολογικά όπως στον Ολυμπιακό. Αυτό έφυγε με την λίπα. Ψυχολογία είναι το πράγμα όλο. Λοιπόν, αυτό πιστεύω ότι ναι μεν έχει ποιότητα, αλλά πίσω ίσως έχει καλύτερους από πέρυσι, αλλά δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Τα λάθη γι' αυτό γίνονται από συνεννοησία. Είναι δηλαδή και ο Ολυμπιακός τον κόλ που το έφαγε με το Ρέτσο. Μια βλακή αυτά είναι. Μια λάθος κίνηση. Ο άλλος δεν άφηνε. Εκμεταλλεύεται.
3: Όπως αυτή που, όπως αυτό που έκανε ο Αριάγκα προχθές.
6: Ναι, μπράβο. Ναι. δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό ακριβώς όπως το πει. Δεν άφησε να διώξει ο Μπρινιόλι. Τρακάρανε και πάλι να φάμε τον κόλ στο τέτοιο. Δεν είναι... Πιστεύω ότι θα δείξει ο χρόνος. Και να το γυρίσουμε και λίγο στην πλάκα γιατί το ποδόσφαιρο για αυτό είναι. Δεν είναι η ζωή μας το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είμαστε άρρωστοι με τις ομάδες μας, αλλά είναι όπως παλιά. Πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο. Εγώ έχω προλάβει και τον παλιό Καρασκάκη, πηγαίναμε μαζί. ΑΕΚ Ολυμπιακή, καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Γιατί έχω μια ηλικία. Τέλος πάντων. Δεν φτάναμε δηλαδή αυτά που βγήκανε, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Χατζηχρήστος. Δεν είχαμε τότε...
3: Τον Βιτόρια εννοείς, όχι τον Αλόνσο. Ξέχασα τον Βιτόρια.
6: Τον Βιτόρια, μπράβο, τον Βιτόρια.
3: Ναι, και εγώ
6: Βιτόρια.
3: Τώρα με το θύμισε εδώ ένας φίλος. Ναι.
6: Προσπάθησε να παίξει μπάλα. Προσπάθησε να κάνει κάτι να δείξει ο άνθρωπος.
3: Ναι.
6: Μετά ξεφύγαν τα πράγματα. Ακόμα και οι βρισκές τότε στο γήπεδο το πιο βαρύ ήταν άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Δεν λέγαμε ούτε μάλιστα τίποτα. Δεν αυτό το πιο βαρύ και πια βρισκιά, τέλε. Δυναμωτικά τα δύο τα μπαλάκια, κάτι τέτοιες βλακίες λέγαμε. Δεν είχε τώρα μάνες και τέτοια που λέει και ο Ηλιόπουλος. Τέλος πάντων, καλορίζικος.
3: Να είσαι καλά.
6: Χρόνια, μπορεί από τα 30 να ακούω τα 28 το σφορέ.
3: Να είσαι καλά, Στέλιο.
6: Και θα συνεχίσει τα στήνα του Αλαφούζου, δεν πειράζει. Καλά είναι και αυτός.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, Στέλιο.
6: Και το καλαμπούρι, λοιπόν, με καλαμπούρι.
3: Για πες.
6: Την πλάκα που πάμε να κάνουμε μεταξύ μας.
3: Ναι.
6: Στα 7 του Γιώβιτ.
3: Ναι.
6: Πέτρου τα προσθέσει και 4 από το Βάρκα.
3: Εντάξει. Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Για. Λοιπόν, έχω εδώ διάφορες επιλογές, Παναγιώτη. Θες να διαλέξεις εσύ. Μου έχουν στείλει εδώ πέρα να κλείσω τις γραμμές και να το κάνουμε εκπομπή με metal. Τώρα το τραβάει η όρεξή σας. Πάμε παρακάτω. Ναι.
7: Νικόλα, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
7: Θανάσης από Αμπελόκηπος, Παναθηναϊκός.
3: Γεια σου, Θανάση.
7: πήρα να μιλήσω για ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι.
3: Μπράβο, αλλά περιμένω
7: 40 λεπτά.
3: Οι δύο τελευταίοι πήραν να μιλήσουν για ποδόσφαιρο. Τώρα φεύγω.
7: Θα σου πω, έπεσα πάνω στο φίλο τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
7: Οπότε δεν γίνεται να μην απαντήσω. Και θα απαντήσω σύντομα γιατί όντως θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
7: Θυμήθηκαν ξαφνικά οι Ολυμπιακοί να μιλήσουν για ένα μάτι με την Κηφισιά την τρίτη αγωνιστική και να το συγκρίνουν με αυτό το έσχος του Κατσουράνη που έχουν βγει και κασέτες στον αέρα και να μας μιλήσουν για ανυπόγραφα άρθρα. Τέλος πάντων, το αφήνω εδώ και κλείνει η κουβέντα για τη διαιτησία. Θα επανέλθω.
3: Σιγά που κλείνει, ρε Θανάση, είσαι πολύ αισιόδοξος. Κλείνει για απόψε, εννοείς.
7: Κλείνει για απόψε, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα πάντα πιανόμαστε τη διαιτησία.
3: Ναι, εντάξει, πλάκα κάνω. Πάμε.
7: Εγώ θα μείνω στην ομάδα μου.
3: Ναι.
7: Πολύ ευχαριστημένο στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Επειδή βλέπω χρόνια Παναθηναϊκό, τέτοιο κέντρο, δηλαδή είχα να δω από εποχές Γιλμπέρτο Σίλβα. Mm-hmm. Χωρίς να κάνω καμία σύγκριση της Γιλμπέρτο Σίλβα με κανέναν από τους τωρινούς παίκτες. Αλλά ο τρόπος που η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή στημένη στο κέντρο είναι πραγματικά παρομοιώδης. Αυτό που μου αρέσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι πλέον βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο και όχι από τα πλάγια συνεχώς με σέντρες. Δηλαδή είχε ο Παναθηναϊκός, ειδικά με εποχές Γιωβάνοβιτς που έπαιζε πολύ ωραίο στρωτό ποδόσφαιρο, πηγαίναμε για πρωτάθλημα, έπαιζε συνεχώς μόνο από τα πλάγια. Ήταν ένα μονότονο επιθετικό ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπεις επιλογές και από τα πλάγια και από τον άξονα. Και αυτό που πραγματικά έχει βελτιώσει είναι αυτή η τελική πάσα μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, έβλεπες, έφτανε πάντα ο παίκτης εντός περιοχής και η μπάλα που έσφαγε στο πέναλτι έσφαγε λάθος. Τώρα βλέπεις ότι ξαφνικά, έχοντας φορτώσει τον άξονα πολύ σωστά ο Νίστρου, εμφανίζονται 4 με 5 παίκτες στο πέναλτι, έχεις πληθώρα επιλογών και ξαφνικά βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός κάνει τη μία φάση μετά την άλλη. Θεωρώ εντελώς άδικο να στεκόμαστε στη διαιτησία με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός και με τον ΠΑΟΚ και με την Κηφισιά και πραγματικά δική την ομοίωση.
3: Εμένα θα με επιτρέψει, Θανάση, να σου πω πάνω σε αυτό ότι είναι άδικο γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια, και τώρα ξεκινάει ο τέταρτος, είναι πολύ ανταγωνιστικό, ανεβαίνει το επίπεδο διαρκώς και ασχολούμαστε πολύ παραπάνω με τη διαιτησία παρά με όλα τα υπόλοιπα. Ή τέλος πάντων περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν ασχολούμαστε περισσότερο με τη διαιτησία από ό,τι με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία αυτή που δεν είναι εύκολο, είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA μας. Αλλά κάπου, δηλαδή, επειδή άκουσα πολλές φορές σήμερα το κάπου όπα με αυτό που άκουσα, κάπου φτάνει με αυτό που άκουσα, από τη δικιά μου την πλευρά να πω κι εγώ κάπου όπα πια με τη διαιτησία. Εμένα με κουράζει πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλετε να τα συζητάμε. Με κουράζει γιατί δεν βγάζεις, δεν θα καταλήξουμε ποτέ κάπου. Αν ο καθένας στην κουβέντα για διαιτησία βάζει, ξέρεις, τα γυαλιά ανάλογα με το χρώμα. Ακριβώς, ναι, οπότε δεν έχει νόημα.
7: Αυτό δεν καταλήγουμε που θα είναι αυτή η ουσία. Καλώς κακώς όμως, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα...
3: Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου η διαιτησία. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε κριτική, ναι, οκ. Okay.
7: Αυτό θέλω να πω στο τέλος της ημέρας, δηλαδή να έρθουμε και να συζητήσουμε και να πραγματικά να μπούμε σαν αντεγκλήσεις, αν όντως... η διαιτησία καθορίσει ένα μάτς. Mm-hmm. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κέρδιζε ένα 0, ας πούμε, με ένα πέναλι το οποίο ήταν γκρίζα ζώνη. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Mm-hmm. Αν κριθεί το μάτς, όντως να συζητήσουμε για τη διαιτησία, θα είναι το μόνο. Αλλά τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά με 2 γκολ διαφορά, με ποδόσφαιρο υπεροχής, με τη μία φάση να γίνει μετά την άλλη, δηλαδή το θεωρώ εντελώς άστοχο και άκερο το να συζητάμε για τη διαιτησία.
3: Εντάξει.
7: Δεν ξέρω, εγώ αυτό καταλάβω.
3: Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, χάρηκα που σου άκουσα και σένα και κλείσαμε με το Θανάση. Λοιπόν, επειδή είπα και πριν ότι η ώρα τώρα δεν είναι, θα φάμε γιαούρτια εδώ πέρα, από κάποιους. Άλλοι ξέρω ότι γουστάρετε, αλλά είναι, για λαϊκό είναι τώρα να βάλουμε κάτι. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις. Επειδή μου το έχουν ζητήσει και διάφοροι εδώ πέρα, χθες παίξαμε ένα κομμάτι του Μαζονάκη, έτσι, που έφυγε από τη ζωή. Θα παίξουμε άλλο ένα κομμάτι Μαζονάκη σήμερα. Το οποίο περίμενα ότι αυτό θα παίξουμε χθες, αλλά δεν το παίξαμε. Ας το παίξουμε σήμερα. Λοιπόν, βάλε ρε Παναγιώτη το... Πες το ρε. Κοίτα από το... Το ώρες μικρές. Το έχεις. Το βρήκες. Το ώρες μικρές. Το έχεις.

πήρατε και όσοι δεν πήρατε και στα μηνύματα εδώ που είναι πάρα πολλά. Να πω καλό ξημέρωμα. Το βρήκες. Θέλει μισό λεπτό εδώ ο μάστορας. Θυμίζω ότι αύριο έχει μπασκετάκι, αφού έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Έχουμε μάτς νωρίς 6 ώρα από την τηλεόραση του Sky, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ, είναι το τουρνουά στην Κύπρο. Στις 9 το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και στο ενδιάμεσο 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, άλλο τουρνουά αυτό στη Ρόδο. Από το Action 24 και γενικότερα έχει διάφορα αύριο, μπόλικα παιχνίδια. Το έχουμε. Αυτά. Καλό ξημέρωμα.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά και μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Τι είδες πως το είπα, μετά τις 8. Βγαίνει όταν έρθει η ώρα, βγαίνει η καταγωγή. Η καταγωγή βγαίνει στην κούραση και στο βρίσιμο.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και μετά από καιρό, θα έλεγα, Κυριάκος Σταθερόπουλος, εννοώ για το πρωινό.
1: Εσύ, εγώ τον είχα.
0: Ναι. Εγώ τον βλέπω μετά από καιρό. Ή από εδώ.
2: Του Σταμπόκη!
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10. Είναι ο μόνος, είναι ο πρώτος, θα έλεγα, ο Κυριάκος, ο οποίος μπήκε στο Τουσά από εκεί ή από εδώ. Ο πρώτος ήταν που φώναξε.
1: Αυτός άνοιξε το δρόμο.
0: Ακριβώς. Και ακολουθεί ο Μπουρνάς, πάλι Τουσά από εκεί. Τους από εκεί. Τι κάνετε?
1: Είναι και ο Γιαννίσης που κάνει.
0: Ναι, ναι, σου λέει άμα φωνάξω θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ χάλα όνειρα για την ηχοληψία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε? Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη.
0: Γενικά
1: βαριά Τετάρτη, δεν το περιμέναμε.
0: Για χθες, ναι, πολύ άσχημα νέα. Έφυγε από τη ζωή. Καλά θα τα έχετε μάθει. Καλά. Ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Τι να τα έχουν μάθει.
0: Έχει γίνει χαμός. Ναι.
1: Πρέπει να είχε πέσει το Spotify, το YouTube. Ναι. Δεν πρέπει να υπήρχε άνθρωπος που να μην έπαιζε τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι. Που έτσι κι αλλιώς. Νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή και θα τα έχετε μάθει που πήγε να κάνει μια επέμβαση σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι και μετά κατέληξε
1: μια θεραπεία.
0: Ναι, και μετά έπαθε ανακοπή και νομίζω στο Ελπίς κατέληξε. Και θα δούμε, γιατί έχει και ουρά αστυνομικού ρεπορτάζ έτσι, και καταθέσεων. Γιατί ανέλαβε, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε φνίδιο θάνατο, η αρχή που πρέπει.
1: Κυρίως επειδή ήταν σε μια ιδιωτική κλινική.
0: Ναι, και μετά είχαμε και τις μαρτυρίες, γιατί κλήθηκαν οι γιατροί ως μάρτυρες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν κλήθηκαν ως κάτι άλλο.
1: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Τώρα, αν παρακάτω στην έρευνα κληθούν διαφορετικά, αυτά θα τα μάθουμε. Και δεν χρειάζεται, γιατί έχω διαβάσει 1 εκατομμύριο πράγματα. Έχουμε και ειδικούς εδώ πλασματοφέρεσης.
1: Βρήκαμε τώρα πλασματογνώμονες.
0: Πλασματογνώμονες, ειδικούς αστυνομικούς, facebookικούς αναλυτές. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Αυτό.
0: Στους δικούς του ανθρώπους.
1: Και συλληπιτήρια και σε εμάς.
0: Ναι,
1: γιατί, εντάξει, προσωπικά, χθες ήμουν πραγματικά το στεναχωρημένο.
0: Ναι, και εγώ ήμουν.
1: Εγώ γνώρισα το Μαζονάκη ως τραγουδιστή σε μια δεκαετία πολύ ξέχνιαστη, πολύ.
0: Και εγώ έτσι τον γνώρισα, αλλά τον γνώρισα και τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς υπήρχε.
1: Και είναι,
0: μια
1: ρε παιδί μου, είναι από τους τραγουδιστές που έχει σημαδέψει μια έτσι, ωραία περίοδο τη ζωή μου.
0: Ναι. Και ο Μαζονάκης.
1: Είναι σαν να σου παίρνει ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Από τις δικές σου αναμνήσεις.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά και τα τραγούδια του καταπληκτικά. Για αυτούς που αγαπούν αυτή τη μουσική, μην αρχίσετε. Ναι. Έχει συνδεθεί κόσμος και κοσμάκης. Δεν είναι τυχαίο που τον αποχαιρέτησαν από όλο το μουσικό φάσμα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν βλέπεις τώρα να τραγουδάει ο Κότσιρας στη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι. Γιατί είναι για τραγούδι του Τερζή,
1: που του είναι και, Τερζή, ναι.
0: Και συνεργάτες με τον Κότσιρα. Όταν βλέπεις, ας πούμε, όλο το φάσμα, το καλλιτεχνικό, το πολιτικό να τον αποχαιρετά, αυτό κάτι λέει. Γιατί, εντάξει, δυστυχώς τα έντεχνα με τα τύπου πιο λαϊκά έχουν χωριστεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο Μαζονάκης ήταν μέχρι και στην ταράτσα του Φίβου πήγε, γι' αυτό και ο Δελιβοριάς έκανε ένα ολόκληρο κατεβατό. Τι να πούμε, συλληπιτήρια.
1: Συνεργασία με τον Γκραουνάκη.
0: Με όλου μα.
1: Ναι. Θα παίξουμε ένα τραγούδι, παιδιά. Θα παίξουμε
0: στο τέλος,
1: θα το
0: τέλος.
1: Αφήσουμε ολόκληρο και θα παίξουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι. Αυτά είχαμε χθες δυστυχώς. Και το κατάλαβα, γιατί είχα την παράσταση χθες μετά το γύρισμα στην Χαλκίδα και ήταν, δηλαδή, συνομιλούσα με τον κόσμο λίγο πριν εκεί που βγάζουμε καμία φωτογραφία. Είχε ένα βάρος η βραδιά γενικά, υπήρχε ένα βάρος.
1: Ναι. Ξέρεις, είναι και αυτό που το διάβασα πάρα πολύ στα social media, αλλά ισχύει όντως. Εντάξει, εγώ σκυλοπαίδι ήμουνα, σκυλοπαίδι.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα πώς το λες.
1: Αλλά ήταν και οι άλλοι που λέγανε, εντάξει, εγώ μπουζούκια δεν πάω, αλλά Μαζονάκι πάω.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που λες και εσύ, μια τελείως ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη ανθρώπου, όπως θέλεις πες το, ήταν πιο ροκ, ήταν. Ήτανε μοναδική περίπτωση.
0: Ναι, ήτανε, όπως το λες, ήταν μια κατηγορία μόνος του σε αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία χρόνια είχε τις τεράστιες περιπέτειες με τις επιλογές του.
1: Με την ψυχική και τη σωματική του υγεία.
0: Με τα σκοτάδια του, αυτά που ο καθένας έχει. Οπότε μην αρχίζετε, είχε λεφτά, ήταν διάσημος, δεν του λείπε τίποτα. Τα σκοτάδια δεν υπολογίζουν ούτε διασημότητες, ούτε άιμπαν. Και η αλήθεια είναι ότι είχε τραβήξει έναν δρόμο πολύ μοναχικό, να το θέσω έτσι. Και νομίζω για να φτάσει σε ένα σημείο να χάνεις μέρες και ώρες από αυτό που λέμε ζωή και να μην είσαι 100% να πατάς τα πόδια σου.
1: Να μην είσαι παρόν.
0: Νομίζω ότι η μοναξιά είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει λίγο να το δούμε γενικότερα. Αυτά, εντάξει, τώρα έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, το καταλαβαίνουμε. Συλληπιτήρια. Και σαν χθες έφυγε και ο Λαβρέντης, λέει. Άκου εδώ.
1: Ναι, σαν χθες έφυγε ο Λαβρέντης.
0: Α, μάλιστα. Ωραία,
1: πρέπει να πω. Πρέπει να...
0: Πάνε πολλά χρόνια.
1: 5-6 χρόνια πρέπει να είναι.
0: Θα το βρω.
1: Ή έχω χάσει πάλι δεκαετία.
0: Παραπάνω. Νομίζω σου λείπει.
1: Πάλι μου λείπει δεκαετία, ρε παιδιά, για το.
0: Το επεισόδιο μου εμφανίζεται, το μου λείπουν 10 χρόνια. Ναι.
1: Κάτι δεν είναι. Το 19.
0: Ναι, 7.
1: 7. Εντάξει, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν μακριά, όχι.
1: Δεν είπα πέρσι.
0: Όχι, δεν ήσουν μακριά.

0: κατά τα άλλα στα δικά μας, τα πεδά, τα ποδοσφαιρικά.
1: Τα κοινικά αυτά.
0: Ναι. Είχαμε την, την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Τη λήξη της συνεργασίας του με τον, με τον Ολυμπιακό.
1: Κάτι που το είχαμε αναφέρει και εντάξει τώρα φαινόταν δεν πήγαινε καλά το, το πράγμα έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίταξε, αν, λίγο αν έχεις μία... Εντάξει. Μία αίσθηση του τι
1: απλά περιμένεις τα επίσημα νέα.
0: Περιμένεις τα επίσημα νέα. Όταν αρχές Αυγούστου ακούς ότι υπάρχει συνάντηση του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ για το μέλλον, ναι. Και λες εντάξει, αυτό το μέλλον δεν θα είναι μεγάλο.
1: Βέβαια στέκεσαι σε αυτά που έχει προσφέρει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός στο Μεντιλίμπαρ. Εγώ θέλω να είμαι έτσι όπως πρέπει, σωστός.
0: Ναι, σωστό. Έμεινε
1: στη συνείδηση του κόσμου ως ο προπονητής που σήκωσε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δηλαδή αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσει οποιοδήποτε οπαδός του Ολυμπιακού που το έζησε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, okay, όλα τα άλλα.
0: Ένα conference, ένα double, ένα super cup. Τι άλλο να πάρει. Τι άλλο να πάρει. Και πέρα από αυτό, πέρα από τους τίτλους, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει και στο, στη συνείδηση όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου. Μπορεί έτσι να σκεφτεί και λίγο πιο ανοιχτά και λίγο πιο όρημα και λίγο πιο κανονικά, ότι ήταν ένας κύριος.
1: Ναι, είχε ήθος. Όπως είχε και ο Βαλβέρδε, θέλω να πω ότι γενικά, θα σου πω κάτι μεταξύ μας.
0: Ναι, μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας
0: από ό,τι βλέπω και
1: μας.
0: Στο Λέιν 24 είμαστε μεταξύ,
1: μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μας ακούει κανένα.
1: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους, θα αγαπούν για πάντα το Μεντιλίμπαρ. Του πήρε την κούπα.
0: Αλλά
1: δεν
0: είναι εσύ σοφά.
1: Κανένα δεν μπαίνει στη θέση του Βαλβέρδε. Δεν πάει να του φέρει το Champions League αύριο το πρωί κάποιο. Βαλβέρδε. Θα έχουν στο μυαλό τους πάντα ναι. το Κυριάκο,
0: είναι...
1: να, το είδες τώρα που είπα Βαλβέρδε που σήκωσε γροθιές.
0: Ναι. Ναι, συμφωνείς, απλά... συμφωνείς με αυτό που λέει. Σε αυτή την άτυπη, μικρή...
1: Μικρή διαπίστωση.
0: Ναι,
1: με φίλους που έχω. Έτσι.
0: Κόντρα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά. Πιο ωραία μπάλα. Πιο ωραία μπάλα.
1: Εντάξει, δεν ξεχνιέται το, η κούπα, το conference, δεν ξεχνιέται καλά εννοείται.
0: Δεν ξεχνιέται από κανέναν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός. Το match με τη Metalist. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ για αυτούς που αισθάνονται, ξέρεις, και το καταλαβαίνουν που μπορούσε να φτάσει και τι potential, να πω εδώ τα δικά μου. Είχε εκείνη η ομάδα στο match με τη Metalist. Για μένα χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ναι.
2: Κέρδισε την Dortmund του Klopp με το tempo.
1: Ναι, ναι, ναι, στα ίσια, στα ίσια, στα ίσια. Λοιπόν, και έχουμε τον Ιμανόλ Αλκουαθίλ.
0: Δύσκολο.
1: Τον 500.
0: Δύσκολο. Εντάξει. Όνομα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν το διάβασα λέω γιατί.
1: Ναι.
0: Να το, να, γιατί, ναι. Γιατί Αλκού,
1: Αλκουαθίλ.
0: Ιμανόλ. Μανώλη.
1: Μανώλης Αλγκαθουλάκης.
0: Αυτό. Αυτό, ναι. Από το χωριό. Έτσι, από τα σφατσά.
1: Ναι, πάμε το διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Θα ξεχάσω εγώ ότι ο Μάικλ Τζάκσον είχε κλέψει ρούλα κορομιλά και σαρτίνι.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Ας να μην τα θυμηθούμε, είμαστε ήδη συγχυσμένοι.
0: Θυμάσαι κάμερα γερανό, πού να είναι ο Στέφανο, πού να είναι ο Στέφανο. Και γύρισε. Εντάξει, και το πήρε μετά ο Μάικλ Τζάκσον, το κάνει βίντεο κλιπ. Κλέφτες Σαββατεώνες εκεί στην Paramount, μου λέγει κάποιος, και δεν ήταν η Paramount. Αυτή είναι για ταινίες. Α, αυτή εκεί πέρα.
1: Καλημέρα από το δροσερό Κισινάου.
0: Πολύ δροσερό το
1: Κισινάου ή Κισμινάου, όπως αρέσκονται οι ντόπιοι να το λένε, λέει ο Περίανδρος.
0: Και περίεργο όνομα για να είναι στο Κισινάου, ναι. Εκτός αν είναι πράκτορας ιδεολογικού τύπου.
1: Α, και να είναι αυτό το πρακτορικό του όνομα, λέει.
0: Περίανδρος. Δεν μπορεί να είναι Μητροπολίτης Περίανδρος, πρέπει να είναι Τούμπανο. Μητροπολίτης Περίανδρος.
1: Δημιουργεί έτσι.
0: Ο Μητροπολίτης Περίανδρος. Του κάνουν ρεπορτάζ. Θα πάει στο Χατζη Νικολάου στο ενώπιο σε ενώπιο και θα πει: εντάξει, γενικά η Εκκλησία μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα ΟΗΚ και η Εκκλησία με βοήθησαν πάρα πολύ. Γενικά για να έχω μια πειθαρχία η οποία χρειάζεται. Εσείς θα νηστέψετε. Δεν σκόπευα, αλλά τώρα θα νηστέψω.
1: Ούτε το νερό.
0: Γενικά. Και γιατί χτυπήσατε τον τάδε πολίτη? Γιατί δεν έτρωγε σαλάμι μέχρι Παρασκευή? Τον έπιασα από το λαιμό, τον σήκωσα και τον έσκασα κάτω. Ήταν λάθος μου.
1: Γιατί πήγε να ανακοινωνήσει πριν τα παιδάκια.
0: Ήταν λάθος μου, ναι. Ο φάδερ μου πρώτα τα παιδάκια βάζει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό.
1: Αυτό ξέρω, αλλά αυτό, ναι, θα είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Όχι και κανένα δεν σα ακούμε. Το ξέρω, ρε παιδιά, πλάκα έκανε. Το βλέπω στο Live 24 πώς είσαστε.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε, μην ανησυχείτε.
0: Που είναι ένα δείγμα, δεν είναι όσοι μας ακούνε.
1: Εννοείται, εννοείται. Καλημέρα, ρε παιδιά. Βρε Τσούβι, τι πρόσφερε στον Ολυμπιακό? Α, Ολυμπιακό στο Μεντιλίμπαρ. Παιδιά.
0: Ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη.
1: Απλά έτσι το είπα. Το είπα για να το πω. Το είπα για να το πω.
0: Είναι δυνατόν να το λες τώρα
1: μην
0: αυτό.
1: Μην εξηγείς. Λοιπόν, κάτσε, θέλω να...
0: Τι να το πω, να το πω τώρα.
1: Ένα μήνυμα, περίμενε. Σε αυτή την εκπομπή πάντως,
0: ναι,
1: έχει ακουστεί πολλές φορές σαν χιούμορ, λέει,
0: ναι,
1: σε παρένθεση, η φράση «ας είχα και εγώ τον τραπεζικό του λογαριασμό και ας είχα και εγώ τα σκοτάδια» ή κάτι ανάλογο.
0: Άλλη εκπομπή ακούει αυτό.
1: Περίμενε. Έχει ακουστεί...
0: Από ακροατές.
1: Από ακροατές.
0: Όχι από εμάς.
1: Εμείς οι δύο, αν ταυτιζόμαστε σε ένα πράγμα, είναι αυτό.
0: Ναι. Τέσπα.
1: Ότι το σκοτάδι, παιδιά, δεν λογαριάζει ούτε λεφτά, ούτε επώνυμο, ούτε οικογενειακή κατάσταση.
0: Όλα τα μπραντς.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτή είναι η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι, αν με ρωτήσεις, αυτή είναι η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πώς θα έλεγε ο αλέφατος τον αλκουτουρατήλα, αυτό που τον λένε.
1: Δύσκολο όνομα, παιδιά, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Α, θα μπορούσε να είναι και ο Ντεπαθ.
0: Εμμανουέλ
1: Αλγκαθίλ.
0: Πογόμ. Ναι.
1: Ναι. Και να το... ποιος το διαφήμιζε?
0: Έλληνας.
1: Όχι Έλληνας. Πώς το λένε, μωρέ.
0: Ο Κλούνεϊ.
1: Όχι ο Κλούνεϊ. Αυτός που έκανε το Ζωρό.
0: Ο Μπαντέρας.
1: Ο Μπαντέρας.
0: Μια ζωή ο Μπαντέρας είναι για αρώματα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι, ο Μπαντέρας.
1: Ο Μπαντέρας.
0: Θα μπορούσε.
1: Είδες πως είναι, εννοούμαστε αυτός που έκανε το Ζωρό.
0: Δηλαδή πραγματικά από ονόματα. Αυτός που έκανε το Ζωρό. Ο Μπαντέρας. Αυτός που έκανε τον Ντεσπεράντο. Ωραία ταινία το Desperados.
1: Το χειρότερο είναι που σου λέω αυτός που τα είχε με αυτήν που ήταν.
0: Τη Σάλμα Χάγκη στον Desperados.
1: Συνεννοηθήκαμε. Εντάξει.
0: Ξεκινάει μια ποιητική κατάσταση ο Μάκης ο Παναθηναϊκός. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε, πήρατε η Μανόλη το θρύλο για να βλέπετε. Θέλετε Παναντόλ. Οκ. Okay. Είπε να πικάρει τους φίλους του.
1: Ναι, θα έλεγα όλοι. Εμείς οι υπόλοιποι να κρατήσουμε έστω, ρε παιδί μου, μία πισινή ακόμα. Κάτσε, ο άνθρωπος τώρα θα πατήσει το πόδι.
0: Καλά, τι, θα τον κρίνεις απευθείας?
1: Όχι, γιατί κάποιοι τον έχουν ήδη κρίνει. Κάποιοι λένε ότι δεν θα προλάβουν οι οπαδοί τη
0: να
1: το όνομά του και θα έχει φύγει.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Παιδιά, αφήστε τα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά κάθε τρεις ώρες. Αλκουαθήλ, ναι, ακριβώς. Καλημέρα, Νίκος από Μάλια. Με το έκτο γκολ, αυτά είναι προβλήματα και θα σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα του Γιώργου, του φωτογράφου, του Αρβιλάκη, του φίλου σου.
0: Ναι.
1: Με το έκτο γκολ της Παρί έχασα ένα γατοστάρικο. Ρε φτάνει ρε, καλημέρα. Τι, το έχεις παίξει 5-1 και έβαλε
0: μάλλον
1: goal.
0: Έχει παίξει 4-6 γκολ ή άντερ 6,5 το live.
1: Α.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Αφού ξέρεις ότι η Παρί είναι...
0: Δεν κόβει.
1: Έτσι είναι και η Λίβερπουλ. Τι έγινε? Τι έγινε, γατάκια, με ανατροπή? Με δεν, ανατροπή. Δεν το βλέπατε να έρχεται.
0: Με σόμπο λέει, συστήματα ασφαλεία. Κορυφαίο, όπω λέει.
1: Κορυφαίο.
0: Όργωσε το γήπεδο.
1: Ναι, ναι,
0: όργωσε,
1: ναι, ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: παντού η ηχετούλα του.
1: Και εντωμεταξύ ξεκινάει το παιχνίδι. Δεν το είδα στην αρχή και ακούω τον ιό να κατεβάζει παιδικά καντιλάκια. Παιδικά όμως.
0: Τι είναι τα παιδικά καντιλάκια?
1: Δεν το πιστεύω, χαμουτό. Αυτό. Μάντεψε ποιος έβαλε γκολ. Λέω για να κάνεις έτσι Ατλέτικο. Ω, ναι, μάντεψε ποιος το έβαλε. Λέω για να κάνεις έτσι ο Γιωέντες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, μου λέει. Ναι.
0: Σε εμάς δεν έκανε.
1: Σε εμάς. Ναι, ναι, ναι. Εμάς βρίσκει πάντα. Εμάς. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να μα την Παναγία. Το Σάββατο σερνότανε. Σερνότανε στο παιχνίδι με την Ατλέτικ. Σερνότανε και λέει εντάξει, είμαστε μια χαρά για την Τετάρτη. Αλλά...
0: Εγώ δεν είμαι τόσο καλά, βέβαια, γιατί τώρα. Εγώ δεν μπορούσα να αφήσω μάλι λευκό.
1: Τίποτα. Αφήστε το. Πηγαίνετε παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πηγαίνετε παρακάτω. Πηγαίνετε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κύριε Τάκη.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει τώρα. Οκ. Τι να πω. Εύχομαι κάθε καλό. Λοιπόν, και είχαμε και Champions League χθες. Αρκετά γκολάκια, αρκετά γκολάκια. Είδα λίγο την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι η Μπαρτσελώνα.
1: Είχες καμία...
0: Όχι, εντάξει.
1: 5-1, τι φέγαινε. Αρκετά γκολάκια μόνο στο Νάπολι Άρσεναλ που δεν μου κάνει και καμία εντύπωση, να σου πω.
0: Δεν
1: αλήθεια.
0: Είχαμε.
1: Δεν είχαμε, 0-1.
0: Ασίστ του Τζόλι.
1: Ακριβώς.
0: Με το που μπήκε ο Χρήστος. Πρώτα είχε μια άστοχη προσπάθεια, ένα πολύ κακό τελείωμα. Και μετά χάθηκε η μπάλα εκεί στη γωνία και την υπερφόρτωση που κάνουν αυτοί. Δεν την πάνε απέναντι την μπάλα. Αυτό έχει Άρσεναλ. Εκεί που λες ότι είναι πολύ και ο άλλος περιμένει απέναντι, γυρίζει όντω και γυρίζει πάλι από την ίδια πλευρά. Σου λέει είμαστε εδώ 4-5 που την κάνουμε κομπολόι.
1: Κάπου θα βρεθούμε.
0: Και έγινε μια ωραία εναλλαγή. Χειροκροτήθηκε το γκολ και από τους οπαδούς της Νάπολη, που δεν είναι τα πιο εύκολα παιδάκια του κόσμου.
1: Και δικαιώθηκε και ο Γκάρι Νέβιλ που λέει να κρατήσει τον. Ο Αρτέτα να κρατήσει τον. Το Τζόλι στο μπάγκο. Έτσι είπε. Να το κρατήσει στον μπάγκο, λέει, για να δει πώς είναι το παιχνίδι.
0: Οκ. Okay. Καλά, ο Γκάρι Νέβιλ δεν θέλει να βλέπει χαρά. Θέλει, είναι αλλεργικός.
1: Εντάξει, δεν είσαι και σαν το Ρόι Κιν.
0: Όχι, αλλά θα γίνει έτσι μετά.
1: Γιατί...
0: Σε 5-6 χρόνια συνεχίσει να δαγκώνει τη γλώσσα του και να δηλητηριάζεται.
1: Ναι, και ο Γκάρι Νέβιλ είπε. Όχι, λέει, καλύτερα να τον κρατήσει στον μπάγκο για να δει πώς γίνεται το παιχνίδι της Άρσεναλ. Τον κράτησε στον μπάγκο μετά τον Νέβιλ.
0: Πάλι ασύ.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Καταπληκτικό τελείωμα του Νορβηγού. Καταπληκτικό. Είναι σε φοβερό φεγγάρι. Αλλά τον βοηθάει και ο προπονητής του πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Sporting Λισαβόνα Γαλατά 3-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1. Πολλά με λίγα Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1. Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Ζιβαρί σε Ζερμέν Σλόβαν 6-1. Με φωτιά.
1: Δύο Ντεμπελέ, δύο Τόρες, ένα Ρουίδ.
0: Και ένα εγώ. Και Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1 από ημίχρονο.
1: Συγγνώμη, τρία Τόρες.
0: Τρία Τόρες. Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1. Ο Φεράν τώρα θα βγει πρώτο σκόρ στην Ευρώπη, αν συνεχίσει έτσι η Παρί. Κυριάκο. Έχει αρχίσει ο Φεράν και γράφει. Δεν θα σταματάει. Το ξέρω, αλλά θα βρει τρόπο γιατί. Θα βρει τρόπο γιατί μιλάμε για πολύ σκοράρισμα κατά ρυπάσκια. Πεχτάρα. Πεχτάρα είναι ο Φεράν.
1: Συγγνώμη αγόρια που παρεμβαίνω. Έχει πάει και μισή ώρα.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλη την ώρα μας.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Λοιπόν, ακολουθούμε διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Build the bet και στο live και με χιλιάδες ειδικά στοιχήματα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι φοβερό μέσα σε όλα αυτά. Στο 94 μας πήγε τα Μιάρα η Γαλατά με κόρνερ. Ορίστε. Υπάρχουν οι εξειδικευμένοι.
1: Έτσι είναι.
0: Ζαφυράτου.
1: Τσουβέλλας.
0: Σταθερόπουλος. Οι αποδότους από εκεί. Συνεχίζουμε. Δεύτερο μισάωρο. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ρωτάει κάποιος αν είχαμε κανένα νέο με Καρέτσα.
0: Ναι, και εγώ έψαχνα και δεν βρήκα κάτι.
1: Εγώ διάβασα ότι είναι καλά στην υγεία του, ότι είναι πολύ πιθανό να έγινε όλο αυτό λόγω αφυδάτωσης.
0: Α, οκ.
1: Το οποίο είναι...
0: Μα με τρόμαξαν οι Γερμανοί με αυτά που λέγανε κυκλοφορία. Δηλαδή για το κυκλοφοριακό δεν πάει καλά. Λέω τώρα τι έγινε ρε παιδιά. Με φόβησαν, αλήθεια σου λέω. Αλλά και οι Γερμανοί είναι τα τσεκούρια.
1: Τον βούτυξαν αμέσως, τον πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι, δεν έχει μάνα μου, κυρά μου, σε αυτά. Κατευθείαν. Εντάξει. Και σήμερα έχει Champions League. Mm-hmm. Παιδιά, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Δεν θέλω να χαλαρώνετε. Παρότι είναι Πέμπτη σήμερα.
0: Καλά, έχουμε Παναθηναϊκός και Φυσιά τώρα. Ποιος ασχολείται τώρα?
1: Ναι, στις 9 και 4.
0: Παναθηναϊκός και Φυσιά για την πρώτη αγωνιστική σειρά.
1: Το αναβληθέν.
0: Σε καλή κατάσταση είναι ο Πανάθας μετά το ντέρμπι της Κυριακής. Mm-hmm. 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Πιθανή ενδεκάδα Πένια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντε Φράι με Φαντρόκελεν των 500, Λούτζα, έτσι το λέει κάποιος, Λούζα, Κάγκουα, τα Μπόρδα, σαν τριάδα ας πούμε στο κέντρο, και Αντίνο με Λιβάη Γκαρσία και Τετέι. Βάλε τον Αντίνο πίσω από τα δύο φορ, να είναι κοντά στην περιοχή, να είναι επικίνδυνος. Τι άλλο να δώσω, τι άλλα tips να δώσω, ποδοσφαιρικά. Πόση άλλη γνώση να δώσω, Κυριάκο, στον κόσμο.
1: Νωρίτερα, 8 παρατέταρτο.
0: Πες τα σύρο Μάρια.
1: Φενέρμπαχτσε Ρώμα.
0: Οκ. Κάρτες.
1: Αϊτχόφεν. Σαχτάρ Ντόνετσκ.
0: Over.
1: Και στις 10 η ώρα έχουμε Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ.
0: Πολλά με λίγα. Γιατί παίζει ανοιχτά η Μπόντο, οπότε θα το απολαύσει το μάτς.
1: Κόμολιψία. Ενδιαφέρον πονηρό ματσάκι.
0: Κόμολιψία είναι πολύ ωραίο μάτς. Εντάξει, θα δούμε πώς θα φανεί κόμμα.
1: Αυτό θα κάτσω να δω για να κάνω και σκάουτι.
0: Κόμμα λειψία.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο Φάμπρεγκας είναι ένας μικρός αρτέτα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, αν του δώσεις μια μεγάλη ομάδα, αυτό το ποδόσφαιρο θα προσπαθήσει να παίξει, έτσι.
1: Man United Σαμπάχ.
0: Παιδιά του Γκαρδιόλα όλα ποδοσφαιρικά, έτσι, να τα λέμε και όλα. Γιατί έχω πει για τον Γκαρδιόλα πολλά, αλλά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο ολόκληρο.
1: Και Σλάβια Πράγας Λούντζ.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Και τα παιδιά του Γκαρδιόλα. Είναι παιδιά του Γκαρδιόλα, τελείωσε. Ό,τι και να λέμε, άλλο αν είναι αυτό με τις πάσες κάπως για κάποιον που θέλει. Θες να δεις ένα σουτ. Σε πιάνει ψυχή σου με τις πάσες. Σουτ,
1: θα την κόνετε την πάσα.
0: Θέλω να δω μια τελική, ένα σουτάκι. Αλλά να, και ο Ντεγκρατ σούταρε αφού του ζαλίσανε. Είναι ο Γκαρδιόλα, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο ολόκληρο. Κακά τα ψέματα τώρα.
1: Χθες νίκη Arsenal, νίκη Sporting,
0: ωραίος.
1: Νίκη Liverpool,
0: ναι.
1: Και γκολ την Παρί. Τα 8 ευρώ έγιναν 107.
0: Μπράβο. 8 ευρώ, ένα και 7.
1: Είναι
0: το θέμα ωραίος. Είναι τα 107. Τα έκανες ανάληψη. Ή έπαιξες τα φυσπινάκια το βράδυ. Εγώ δίνω, Μαρία, συμβουλές πραγματικού
1: τύπου.
0: Όχι,
1: περίμενε.
0: Τα τράβηξες να τα πάρεις.
1: Περίμενε.
0: Τα 8 έγιναν 107.
1: Ναι. Το σωστό είναι να τα πάρεις και θα κάνεις σφινάκια. Δεν πειράζει. Δεν είναι το σωστό να τα πάρεις και να τα ξαναβάλεις κάπου και
0: Όχι, δεν ήταν σφινάκια, ήταν φρυσπινάκια.
1: Α, φρυσπινάκια, εγώ σφινάκια.
0: Ο καθένας αυτό που θέλει ακούει η Μαρία.

0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είπαμε κυκλοφοριακό, κυκλοφορικό.
1: Κυκλοφορικό,
0: είναι, κυκλοφοριακό
1: ναι, είναι στην Κηφισία.
0: Ναι. Είναι στην Κηφισία, ναι. Είναι στον Κηφισό. Και ναι. Μια και το πες, να σου πω, μια και λέμε για προβλήματα, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Δεν μας έχετε στείλει κανένα μήνυμα και ανησυχούμε. Πάνε όλα καλά. Όχι. Όχι, όχι. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης, έτσι ο γνωστός Χαμούλης, στην Αττική Οδό από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι και το γνωστό πολυκτήριο, πολυκατάστημα, γίνεται Χαμούλης, okay. Στην Αττική Οδό, mm-hmm. Και στην κάθοδο έχει κίνηση και στην άνοδο έχει κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και... Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί. Καιρό είχα να το πω. Ωραία, παιδιά, να βρούμε. Λέει, υπάρχει περίπτωση να βρούμε εισιτήρια για το μάτς της ΣΑΕΚ με την Κόμο, ρωτάει ο Κώστας. Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Θα βγάλει η ανακοίνωση η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει και κανένα μέσο ιταλικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα από δροσερή επιτέλους Κυψέλη. Έχει δροσίσει. Δεν έχετε πρόβλημα, εσείς οι φθινοποράκηδες.
1: Καλά πάει.
0: Καλά πάει και καλά μας πήγε και το καλοκαίρι. Μην είστε τέτοιοι. Κηφισός και ο Καρέτσας. Ακριβώς. Ναι. Τα έβαλα στην άκρη, λέει ο τύπος. Ούτε σπινάκια, ούτε σπινάκια. Μπράβο. Έχεις πρόγραμμα. Μάλλον έχεις και παιδιά. Για να τα βάλεις στην άκρη. Γιατί αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Ξεκινάνε, μπαμπά, δεν έχω ξύστρα. Θέλω 3 τετράδια, ένα μπλε, ένα κίτρινο, ένα κόκκινο. Ένα της έκθεσης, ένα των μαθηματικών. Ένα για πρόχειρο, ένα των Αγγλικών και δύο των Γαλλικών. Ξεκινάνε αυτές οι λίστες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κουράγιο στους γονείς, έχω να πω.
1: Όχι, καν.
0: Καλή αρχή στα παιδιά. Κουράγιο και στους δασκάλους.
1: Και κουράγιο και στα παιδιά τα ίδια. Ναι. Δηλαδή,
0: εντάξει. Για ακόμα μία χρονιά, να πούμε, αυτό το υπέροχο σύστημα που δεν αλλάζει, γιατί έτσι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει ποτέ. Και που οι δάσκαλοι μαθαίνουν μια εβδομάδα πριν το που θα πάνε.
1: Ρε Μαρία, αυτό το κάνουν. Είναι ναι, σαν ναι. Hunger Games, παιχνίδια χωρίς σύνορα, να είναι αλέρτ.
0: Είναι σαν μουσικές καρέκλες. Να
1: δούμε. Δηλαδή, ο δάσκαλος κρατιέται fit. Σου λέει, δεν ξέρω πόσο θα περπατάω από εκεί που θα μείνω. Αν θα έχει πεζόδρομο το νησί.
0: Αν θα βρω σπίτι να μείνω.
1: Ναι. Οπότε μετά οι δάσκαλοι γνωρίζονται με άλλο κόσμο. Αν αναγκαστούν να μείνουν. Mm-hmm. Δημιουργούνται οικογένειες, έρωτες, πάθη.
0: Βεβαίως. Αναπτύσσουν άλλα skills. Να ανάβουν φωτιά με πέτρες, με ξύλα.
1: Και να φωνάζουν δάσκαλο.
0: Ναι. Αυτό. Να δούμε ακόμα πόσο καιρό θα πάρει, πόσα χρόνια θα κάθε τέτοια εποχή θα το λέμε.
1: Κομπάρσι, εμπάτσου. Μου έχει κολλήσει και το Γιαγκελόνια. Γιατί γίνεται αυτό στο κεφάλι μου. Καλημέρα σας παιδιά. Τσούβι, πολύ βιταμίνη σε λαμβάνεις. Τι εννοεί αυτό? Είναι η βιταμίνη C.
0: Η βιταμίνη C είναι...
1: Με το πορτοκάλι.
0: Υπερτικαλάδα.
1: Λίγο, δεν κάνει πολύ.
0: Εσύ δεν κάνει πολύ πορτοκαλάδα γιατί έχει και...
1: Ναι. Έχει τα άλλο το φρούτο σκέτο, άλλο η ζάχαρη του χυμού.
0: Ναι, σωστό.
1: Δες.
0: Ναι, λέει μια χαρά με 107 παίρνεις όλα τα σχολικά. Όντως, ο τύπος έχει παιδιά, λέει, το βρήκες. Έχω παιδιά.
1: 107 τα σχολικά.
0: Με 100 παίρνεις τα σχολικά, αλλά αν το παιδί πηγαίνει φροντιστήριο αγγλικά-γαλλικά, γερμανικά, τέλος πάντων κάνει μια ξένη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Παίρνεις 3 βιβλία όλα και όλα. Mm-hmm. Έτσι, 3 είναι τα βιβλία και λες εντάξει 3 βιβλία. Το καθένα κάνει 30 ευρώ.
1: Έλα ρε.
0: Δηλαδή θες ένα γατοστάρικο για τα βιβλία του φροντιστήριου της ξένης γλώσσας.
1: Γατοσταρικάκι.
0: Έχουμε break και ακούμε. Βεβαίως.

0: Ναι, και εντάξει, το ξέρουμε ότι. Το ξέρετε μάλλον ότι η εκπομπή είναι χιουμοριστική. Τι εισιτήριο λέει να βρούνε για την Κόμο. 250 θα πάρει η ΑΕΚ, είναι 12.000 και κάτι ψηλά η χωρητικότητα του γηπέδου. Ναι, αλλά γύρω-γύρω δεν θα έχει κανένα ωραίο μαγαζί να κάτσει.
1: Έλα μα, τα Γιάννενα είναι η Κόμο.
0: Ναι, τι είναι. Λίμνη.
1: Κόμο,
0: τι... βατράχια θα έχει.
1: Βατράχια,
0: νερόφιδα.
1: Α, ναι. Και λαμόγια. Όχι τα Γιάννενα. Έχει και διάβασα ότι απ' έξω με τα εισιτήρια κάτι.
0: Αποκλείεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Ναι, γενικά, αν έχετε σκοπό να πάτε,
1: ναι,
0: χωρίς να έχετε εισιτήριο, μην εμπιστευτείτε τους αγαπητούς μας κατά τα άλλα Ιταλούς.
1: Τους λατρεύω.
0: Γιατί το Champions League είναι πάρα πολύ αυστηρό και δεν τα δίνουν από εδώ και από εκεί τα εισιτήρια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: ξέρουν να φυλάσσονται.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα Γιάννενα είναι πιο ωραία στη Λίμνη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Γιατί ο Τζορτζ Κλούνι δεν έχει σπίτι στα Γιάννενα. Ήρθε ο Κλούνης εδώ, πιάνει.
0: Γιατί έχει, δεν έχει στη Λίμνη κόμμα, το πούλησε.
1: Το έδωσε.
0: Τώρα, πάνω από 5 χρόνια που
1: το έδωσε. Τι είδες, ήρθε
0: κρίση. Παλιογρασίες.
1: Να, μια και λες παλιογρασίες. Ελευθέρωσε Βενιζέλος. Προσπάθησαν να περάσουν 100 κιλά κοκαΐνης, ναι, παιδιά, πραγματικά, μέσα σε 30 φύλλα. Ένα τόνο. Δηλαδή ένα δέκατο του τόνου. 100 κιλά κοκαΐνης μέσα σε 30 φύλλα. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα.
0: Και εγώ αγχώνομαι αν μπορώ να περάσω την κρέμα νύχτα, ρε φίλε. Δηλαδή
1: πραγματικά. Και αγχώνεσαι με τα δικά μου 200 ml. Απαγορεύεται, λέει, η κρέμα σώμα. Δηλαδή τι θα κάνεις. Θα βγεις στο ρωσικά. Ακίνητη, όλη. Μυρίζω καρύδα.
0: Έχω ρετινόλη στα χέρια.
1: Έχω καλυφθεί με κρέμα καρύδας και είμαι επικίνδυνος.
0: Έχω αντιλιακό.
1: Είμαι επικίνδυνος. Ψεκάζω πάνω μου άλλα 40 ml.
0: Όχι, πρέπει να βγάλετε τη ζώνη, κύριε.
1: Λοιπόν, κρατάω ζώνη και ποιος δεν κάθεται καλά. Πού ακούω φασάρια με... Α, όχι, νόμιζα ότι ήταν ο πατέρας. Λοιπόν, 100 κιλά κοκαίνης σε 30 φύλλα από Κολομβία.
0: Από πού θα ήταν τα 30 φύλλα.
1: Μπορεί να ήταν από την Κατερίνη, ξέρω εγώ, ρε Μαρία. Με αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα, της ΔΕΑ, 6 άτομα, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας, πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις των 4 στο αεροδρόμιο, ενώ οι άλλοι 2 στην περιοχή του Μαραθώνα που θα τα εισέπραταν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κάπου
1: άτομα
0: θα πηγαίναν αυτά.
1: Η έρευνα της ΑΔΕ, λοιπόν, είχε και την αστυνομία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δημιουργεί το φάκελο και γεια σας. 100 κιλά.
0: Μπορεί να...
1: Προσωπική
0: να,
1: χρήση.
0: Προσωπική, να πάρτε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτά, για τα Χριστούγεννα.
1: Τι να σου πω.
0: Τώρα δεν έχω... μπορεί να...
1: Και πάντα υπάρχει κάποιος...
0: Α,
1: αυτούς τους πιάσαν για να περάσουν άλλα φορτία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Υπάρχει πάντα ένας τέτοιος. Ένας,
0: αυτά είναι τα λίγα.
1: Ένας Netflix. Δεν είναι λίγα, είναι 100 κιλά κοκαίνη. Τους τα κάνουν επίτηδες για να περνάνε άλλα. Πάντα υπάρχει κάποιος τέτοιος. Το κάνουν για να αποπροσανατολίζουν.
0: Καλημέρα, τι εννοείς μια εβδομάδα πριν, Μαρία, λέει. Νεοδιόριστη φίλη μου, έχασα το μήνυμα. Εν τω μεταξύ είναι και ένας που θέλει να βάλουμε. Έστειλε ένα μήνυμα, ρε φίλε, 100 φορές να βάλουμε ένα τραγούδι για χωρισμό.
1: Επειδή έφυγε με την Λίπα. Σε πέρασε εδώ τώρα, ήρθε ο
0: Ιμάνο. Νεοδιόριστη φέτος φίλη μου, σήμερα θα μάθει την τοποθέτησή της, αύριο κατευθείαν αγιασμό. Μεγαλεία.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Να μην είναι το απρόβλεπτο.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Sneak peek. Δηλαδή, σκέψω ένα ταξίδι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ανάγκη, ρε παιδί μου.
1: Travel surprise.
0: Δεν έχουμε ανάγκη από δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία. Είμαστε πλήρεις. Πλήρεις είμαστε.
1: Okay.
0: Ναι, πλήρεις. Δεν χρειάζονται. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τα κενά. Δεν τα ξέρουμε τα κενά όλο το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Τα μαθαίνουμε 8 Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, και πάνω σε αυτό που λέγαμε, Μαρία. Υποπτεύτηκα φορτίο με 30 φύλλα από Κολομβία. Μέχρι και ο Κλουζό θα το υποπτευόταν ο Πίτερ Σέλλερς. Αυτός ο
0: Κλουζό. Ναι,
1: Πίτερ Σέλλερς. Ωραίος πάνθυρα. Πω, τι ωραία κομμωδία. Μην βάλω και τα ξαναδώ όλα.
0: Ωραία κομμωδία. Κακός άνθρωπος.
1: Καλά τα.
0: Δεν τα δίνει όλα η ζωή.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τώρα. Επειδή όπως είπες για υγρασίες πριν, δεν ξέρω αν είδες.
1: Τι έγινε.
0: Ένα στιγμιότυπο φοβερό από το Camp Nou στα δημοσιογραφικά. Πρέπει να είναι τα δημοσιογραφικά.
1: Καλύτερα του Καραγκούνη που είχε απλώς τα πόδια του να κάνει πράγματα.
0: Ναι,
1: Ναι.
0: Έβρεξε λίγο. Έβρεξε γκολ. Μπορεί να έβρεξε γκολ, αλλά παιδιά.
1: Στάζει η οροφή του Camp Nou.
0: Όχι, δεν στάζει.
1: Απλά βρέχει.
0: Είναι ο καταράκτης έδεσας. Κανονικά. Κανονικά. Είναι εκεί τα δημοσιογραφικά. Τι θέλετε. Θέλετε ντουζ. Κανονικό ντουζ. Πώς έχουμε τη βροχή από πάνω που είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αν ήμουν εκεί, όντως θα βγάζα σαμπουανάκι μικρό να γίνω viral. Βγάζει ένα σαμπουανάκι αλλά μικρό ξενοδοχείο. Το ροξόνα. Λοιπόν. Με τρίχες φουλ. Λοιπόν,
0: βγάζει ένα μικρό. Τα 80's.
1: Όχι, έτσι είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και έβγαζε ένα σαμπουανάκι εκεί επί τόπου και το έσκαγε.
0: Ναι. Και υποτίθεται είναι και ανακαινισμένο αυτό, δεν είναι. Τώρα δεν το φτιάξανε. Εντάξει, μπορεί εκείνη να υπήρχε μια διαρροή. Το νερό περνάει παντού, να ξέρετε.
1: Πριν έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα.
0: Έχουμε πραγματάκια να πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω και σας λέω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, τις συναλλαγές, στις επιχειρήσεις και την ψυχαγωγία. Ανακάλυψε τη νέα εταιρεία και τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μαρία.
0: Αλέξανδρε. Mm-hmm. Λοιπόν, και να σας ενημερώσουμε ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτήν την εβδομάδα. Το πρώτο ραντεβού είναι σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Little Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέση στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις κανένα πρόβλημα, θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Γι' αυτό ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά.
1: Τι κάνεις?
0: Τι γίνεται,
1: Εγώ δεν ήρθα για το Expo.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.